0: μάθημα. Μαθηματικός. Μαθηματική. Μαθήματα. Δεν μπορώ να σκεφτώ λέξη από μαθηματικά. Έχει μαθηματικά μέσα. Όχι. Τότε τι παλεύουμε. Έχει αριθμητική. Έχει πράξη. Έχει αφαίρεση. Πρόσθεση. Πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιασμός. Πολλούς πολλαπλασιασμούς.
1: Δεν ξέρω τι. Δεν έχω ιδέα.
0: Διαίρεση. Παράγωγος. Πολυόνυμο.
1: Δεν ξέρω τι δείχνω.
0: Διακρίνουσα.
1: Δεν ξέρω τι δείχνω. Έλα.
0: Δεν ξέρεις τι δείχνεις. Είναι κάποια λέξη μαθηματική που ξέρω μόνο εγώ και δεν ξέρεις εσύ. Παρένθεση. Ολοκλήρωμα. Πάλι που τον τράγω, πάμε. Κατσίκα. Πλευρά. Παϊδάκια. Ουρά. Τι είναι αυτές οι γραμμές. Ζεύρα. Άλγεβρα.
1: Ναι!
0: Καπνίζεις, καπνός, μπουρμπουλήθρες. Μπουρμπουλήθρες, φούσκες, αναπνευστήρας, οξυγόνο, καλαμάκι, φουσκώνεις, μάγουλο, φουσκωμένο μάγουλο, μπουρμπουλήθρα. Κάτι με μπουρμπουλήθρα έχει... Φυσαλίδες.
1: Ναι, φυσαλίδες.
0: Chopsticks.
1: Μπράβο, ναι. Φαγητό με chopsticks. Α. Ναι, μπράβο.
0: Δυσκύλιος. Ευκύλια. Δυσκυλιότητα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πάμε τώρα. Απ' την αρχή, από το μηδέν, από το μηδέν. Από το μηδέν. Λοιπόν, είσαι βοσκός, ωραία. Και φωνάζεις πρόβατα. Η λέξη πρόβατα κρατάμε. Λοιπόν, πάμε την πρώτη λέξη τώρα. Έχει δύο λέξεις. Η πρώτη είναι κάτι με τρέλα. Εσύ είσαι το τρελόχαρτο. Πρέπει να καταλάβω κάτι με αυτόν που έχει απολυθεί από την απόλυση. Κάτι με απόλυση. Απολυλός πρόβατο.
1: Ναι, κυρίες και κύριοι.
0: Έχω βρήσει 7 φορές.
1: Είναι απόλαυση να παίζω αυτό το παιχνίδι με τον Γιάννη. Και φυσικά, Γιάννη, να σου πω ότι όποιος παίζει εδώ στον καράζ, έχω ζαλιστεί ήδη. Μου έχει κοπεί ανάσα. Είναι πάντα νικητής, γι' αυτό έχουμε ένα δωράκι για σένα. Έπειτα να παίζει ένα παιχνίδι από την Κάισα.
0: Έτσι.
1: Να παίξει με την οικογένεια, να τα ευχαριστείτε.
0: Έτσι.
1: Κάισα, συνυφασμένο με τα επιτραπέζια, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Είσαι καταπληκτικό. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και φυσικά πάμε στο επόμενο κομμάτι αυτή τη εκπομπή με τι άλλο.
0: Με μία
1: κουλ μετάβαση! Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Σπύρο Γραμμένο και Γιάννη Σαλακατσάνη!
0: Ευχαριστούμε μας!
1: Φυσικά σε όλους όσους ήσασταν εδώ σήμερα και σε εσάς από το σπίτι, αν μας βλέπετε από το σπίτι και θέλετε να έρθετε εδώ στις εκπομπές μας, υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό. Ένας τρόπος είναι να μας παρακολουθήσετε, να έρθετε εδώ, να αντιστήσετε απ' έξω σε κάποιο θάμνο και να βλέπετε την εκπομπή από μακριά. Μην το κάνετε πλάκα, κάνω, είναι παράνομο. Στείλτε επικοινωνία σε ένα από αυτά τα στοιχεία που βλέπετε εδώ στην οθόνη σας και θα σας καλέσουμε να είστε στην παρέα μας. Κλείνοντας, ο Σπύρος μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγουδί που δεν είναι στο ρεπερτόριό του και θα το πει εδώ πρώτη φορά στα χρονικά εδώ live. Σπύρο μου, θέλω να μας πεις ποιο τραγουδί είναι αυτό.
2: Είναι το «Ποια θυσία».
1: «Ποια θυσία» και πώς το διάλεξες αυτό το τραγουδί.
2: Είναι το κομμάτι που όταν μου λένε «Πες ένα τραγουδί» λέω «Και θέλω να έρθω να σε αρπάξω από την...».
1: Ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτή την επιλογή. Φυσικά, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ για το επόμενο Σάββατο στο Action 24 και να θυμάστε του φρονίμου τα παιδιά. Είναι μια ξένη οικογένεια, μην είστε κουτσομπόλιδες, εντάξει. Πολλά φιλιά!

Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογή.

σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
3: Testing, testing.
4: Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
7: Ναι.
6: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλας.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
8: Αυτό είναι! Το βρήκαμε!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
9: Αυτό δεν είναι καλό.
5: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How would you like it?
11: Well, I love it.
12: Πάστα!
5: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά γεγονότα και να επικεντρωθούμε αυτή τη φορά στο GC32 Racing Tour στην ιστιοπλοεία στα καταμαράν με foil που έχουν αναπτύξει εντυπωσιακές ταχύτητες και είδη με αυτό το πρωτάθλημα που εξελίσσεται, μια πολύ όμορφη σεζόν. Είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε και την Λίμνη Γκάρντα στην Βόρεια Ιταλία. Τα καταμαράν θα φιλοξενηθούν ξανά από την Φράκλια Βελαρίβα στο βόρειο άκρο της λίμνης. Η πίστα αγώνων έξω από το Ρίβα Ντελ Γκράντα είναι γνωστή για την δραματική της επιφάνεια από βράχο και τα 1000 μέτρα βουνοκοφών. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ λίγο με Μινόπριο. Φανταστικό όμορφο μέρος για εστιοπλοεία, αρκετά δύσκολο μερικές φορές. Ξέρετε το τυπικό αεράκι που φτάνει εδώ, αρκεί για να χτυπήσεις στην δεξιά πλευρά. Όταν το γνωρίζεις είναι ξεκάθαρο, είναι αρκετά δύσκολο να εκτελέσει κανείς το ίδιο από την αρχή μέχρι το τέλος, με το αεράκι να ανεβαίνει αλλά και να πέφτει πολύ γρήγορα. Τριγύρω είναι πολύ όμορφα, ο άνεμος είναι τέλειος, επίπεδο το νερό, απλά χρειαζόμαστε ό,τι πρέπει είναι για αυτά τα σκάφη, λέει ο Ερικ Μαρίς. Είναι μεγάλη χαρά που έρχομαι εδώ, απολαμβάνω ειδικά το Ρίβα. Η Λίμνη Γκάρντα είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου για εστιοπλοεία, με τον αέρα να πηγαίνει από τον έναν ή τον άλλο δρόμο, με την άποψη της Επιτροπής Αγώνων, πολύ καλά, αξιόπιστα. Τα νερά έχουν βάθος 300 μέτρα, άρα έχουμε μερικές προκλήσεις που καθορίζουν την πορεία. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα μοναδικό γεγονός για τα πανιά. Οι άνθρωποι της Riva Club είναι πραγματικά χρήσιμοι. Είναι πολύ συνηθισμένοι στο τρέξιμο με υψηλές επιδόσεις ποιότητας. Φτάνεις πολύ καλά προετοιμασμένος, η πόλη είναι πανέμορφη. Έτσι όταν δεν κάνουμε ιστοπλοεία περνάμε όμορφα με δραστηριότητες. Οπότε νομίζω ότι αρκετές ομάδες έχουν φέρει ποδήλατα ή κάνουν πεζοπορία στους λόφους. Μερικές προκλήσεις εδώ γύρω αποτελούν και ένα μέρος της διασκέδασης. 7 ομάδες ήταν σε γραμμή εκκίνησης για το GC32 Riva Cup, με την ομάδα Oman Air να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο, με την αλίγνη του Ερνέστο Μπερταρέλη και τον Ελβετό Άσο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται στην κορυφή. Πριν πάμε στην επόμενη στάση, στο Copa del Rey Mapfre,
1: with Oman Air we have a big fight the whole season starting Villa Simius and it's either them or us.
0: Με την ομάδα Oman Air έχουμε μια μεγάλη μάχη όλη τη σεζόν, ξεκινώντας με το Villa Simius, είτε αυτή είτε εμείς. Νομίζω ότι είναι ένας καλός ανταγωνισμός μεταξύ των σκαφών. Πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και να κάνουμε το ίδιο με τις ομάδες να ανεβάζουν επίπεδο. Ήταν μια καλή μάχη μέχρι στιγμής, με την αλίγνη να είναι σίγουρα σφιχτή η μονομαχία μεταξύ μας. Ένα πραγματικά σταθερό αεράκι εδώ στη Ρίβα. Όλες οι ομάδες μπορούν να πάρουν την νίκη σε αγώνες. Όχι μόνο να διαχειρίζομαι την αλίγνα, αλλά να διαχειρίζομαι ολόκληρο τον στόλο. Σίγουρα θα πάμε εκεί έξω με προσοχή, για να βεβαιωθούμε ότι θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μπροστά από την ομάδα αλίγνη. Αυτό που κάνουμε καλύτερα από την Oman Air είναι ότι πλέουμε περισσότερο μαζί ως ομάδα και μπορούμε να είμαστε πιο συνεπείς σε κρίσιμα σημεία. Νομίζω ότι η ομάδα Oman Air πλέει πολύ καλά και είναι πολύ δυνατή επίσης. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μια ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι περισσότερο ότι μια ομάδα έχει ένα κακό αγώνα ή ένα καλό αγώνα. Θα έλεγα ότι είμαστε πραγματικά μια νέα ομάδα ανάμεσα στους 7. Οι αλίγνοι βρίσκονται μαζί 3-4 χρόνια, οπότε μια νέα ομάδα που έχουμε μάθει πολλά. Ήμασταν άτυχοι στην πρώτη διοργάνωση και γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι όσο προχωρούν τα γεγονότα. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να βελτιώσουμε. Στον κόσμο ήμασταν περίπου 9 και στην Πάλμα ήμασταν 6. Πιθανόν να είμαστε εδώ κοντά στους 8. Νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμό για να κερδίσουμε. Ενώ μία από τις ομάδες είναι πιθανό να πάρει το συνολικό τίτλο του GC Racing Tour, ο αγώνας είναι για τρίτη φορά, λιγότερο βέβαιος, κατευθυνόμενη στην εκδήλωση Riva del Garda. Διπλή χρυσή Ολυμπίου νίκες των Αστιακών, Τορνέιτο, Ρόμαν Χακάρα και Hans Peter Schneider με την Red Bull Team. Θα μάθουμε περισσότερα για τον Ρόμαν και την συνεργασία του με την Red Bull όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός είναι λοιπόν ο Ρωμάν Χανκάρα, ο αυστριακός σκίπερ της ομάδας Red Bull. Πραγματικά ξεκινήσαμε την Ολυμπιακή ιστοπλοεία και ο χορηγός μας αυτές τις μέρες ήταν η Red Bull. Έτσι το 1993 ξεκινήσαμε με τη Red Bull συνεργάτη και τους κρατήσαμε μέχρι τώρα. Οπότε είμαστε στην πραγματικότητα η αντιπροσωπευτική ομάδα και χτίζουμε ολόκληρη την ομάδα. Έτσι είχαμε πολλά πράγματα γύρω από αυτό, με κάποια προγράμματα για νέους. Κάναμε το Youth America's Cup, κάναμε πολλά πράγματα με την Red Bull Sailing Team. Οπότε είναι πολύ ωραίο έργο, ένα πολύ δυνατό πράγμα. Η ιστορία της ομάδας της Red Bull είναι ότι ξεκινήσαμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίσαμε 2 χρυσά μετάλλια στο Tornado και μετά το 2008 μεταβήκαμε στην πίστα μεγάλων σκαφών που ξεκινήσαμε με την σειρά Extreme Sailing. Και έτσι τώρα βρισκόμαστε εδώ στο GC Tour και στο Multi Hull. Είναι λοιπόν μια ωραία ιστορία της ιστοπλοϊκής ομάδας και της ιστορίας που αφήνουμε πίσω μας, αν υπομονούμε για την επόμενη χρονιά. Πράγματι ήμουν πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία με το Flying Phantom και ήμουν λίγο περίεργος γιατί είχαμε συνηθίσει σε ένα σκάφος χωρίς πτερύγια όπου έπρεπε να ξαναβάλεις βάρος, αλλά τώρα με το foil να πηγαίνει το βάρος σου μπροστά είναι εντελώς αντίθετο η συμπεριφορά του σκάφους, όπως ήταν με το Windwalk, εντελώς διαφορετικό από αυτό που ταξιδεύεις συνήθως. Ήταν λοιπόν ένα περίεργο συνέστημα. Συνηθίσαμε γρήγορα και μας άρεσε. Ειδικά η ταχύτητα είναι απίστευτη σε αυτά τα σκάφη. Μεγάλωσα σε μια λίμνη κοντά στη Βιέννη. Ξεκίνησα πράγματι να κάνω windsurfing. Έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή με τα θαλάσσια σπορ και μετά αλλάξαμε στην ιστιοπλοεία και άρχισα να κάνω αγώνες με την ιστιοπλοεία. Ιστιοπλοεί κορυφαίου επίπεδου αγωνίζονται με αυτά τα κορυφαία σκάφη, τα καταμαράν GC32 σχεδιασμού Flying One. Σε προηγούμενο επεισόδιο κοιτάξαμε το βάθος στα foil και πώς λειτουργούν, καθώς και τον εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται για το πλήρωμα. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε πώς επιτυχάνονται αυτές οι υψηλές ταχύτητες των σκαφών. Το καταμαράν με foil GC32 είναι κατάλληλο για πτήση υψηλών οκτανίων σχεδόν σε όλες τις συνθήκες και με πανιά διαφορετικού μεγέθους να διασφαλίζουν ότι οι ομάδες έχουν τη σωστή ποσότητα δύναμης για να συνεχίσουν να πετούν σε διάφορες δυνάμεις ανέμου. Έχουμε 4 πανιά, 2 φλόκους και ένα μικρότερο πανί στο προστινό μέρος, ένα τζενάκερ και ένα μεγάλο πανί ακριβώς μπροστά στο άκρο του κονταριού. Μετά προφανώς το κύριο πανί. Όταν είναι κάτω από 10 κόβους ταχύτητα του ανέμου χρησιμοποιούμε το μεγάλο φλόκο, το κύριο πανί και το τζενάκερ. Αντίθετα, Ίσως το χειρότερο σενάριο για το πλήρωμα, γενικά πολλά στην δουλειά. Όταν πάρει όμως πάνω από 10 κόμβους, είμαστε μόνο στο μεγάλο φλόκο και στο κύριο πανί για τον άνεμο και μετά πλέουμε προς τα κάτω στον άνεμο. Προφανώς είμαστε και με το τζενάκερ. Όμως αρχίζουμε να αυξάνουμε την ταχύτητα του ανέβου στους 12-14 κόμβους, πηγαίνουμε συνέχεια στο μικρό φλόκο και συνέχεια χρησιμοποιούμε αντίθετα το κύριο πανί. Αν αρχίζει να γίνεται ο αέρας πιο δυνατός, μερικές φορές χρησιμοποιούμε και το τζενάκερ κατά τον άνεμο. Στα καταμαράν αυτά επιτρέπεται στους ιστιοπλώους να έχουν μια εμπειρία από πρώτο χέρι για τα υπτάμενα καταμαράν με 30 πλάς κόμβους να αναπτύσσονται οι ταχύτητες και να έχουμε και επισκέπτες σε αυτά. Ήταν πραγματικά τρομερό. Δεν περίμενα τίποτα, δεν είχα προετοιμαστεί. Στην πραγματικότητα, η ταχύτητα, η δύναμη G που στρίβουν, το γεγονός ότι είσαι ψηλά και κυρίως ότι δεν είναι θορυβόδες, ξέρεις, έχει συνηθίσει την ταχύτητα με το θόρυβο, όπως το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοια. Είναι η απόλαυση να είσαι πολύ γρήγορος και αυτό στην πραγματικότητα είναι το μόνο που ακούς, ο άνεμος εκεί στο νερό από κάτω. Είναι γενικά ήσυχα, μια τεράστια ομαδική δουλειά που πρέπει να κάνουν όλοι. Αν λοιπόν κάνει κάτι κάποιος την ίδια στιγμή θα πρέπει να ταιριάξει απόλυτα. Και αυτό πραγματικά είναι μια ομαδική δουλειά. Ως επιβάτης λοιπόν θα έλεγα για την ταχύτητα, αλλά ξέρω ότι κρύβεται πίσω από την τεχνολογία, είναι πολλά. Είναι η κορυφή της ιστιοπλοείας. Θα έλεγα ότι υπάρχει πολλή δουλειά και επίσης ομοιότητα με την Φόρμουλα 1, θα έλεγα χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός ότι το GC32 είναι ένα υπέροχο σκάφος για να πλεύσει. Αναπτύσσει εκπληκτική επιτάχυνση όταν ξεκινάει. Είναι μια αίσθηση από άλλο πλανήτη, ενώ ότι ήταν το μέγεθος της σανίδας και το βάρος του σκάφους και όταν αναπτύσσει όλη την ορμή. Πετάς σε 35 κόμβους, ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τον αγώνα και έτσι πρέπει να φροντίσεις να είσαι πάντα στο παιχνίδι, να προσπαθείς να είσαι μπροστά για ό,τι συμβεί στην συνέχεια, ώστε να μπορείς να τηρήσεις τους ελιγμούς ομαλούς και να διατηρήσεις την επιτάχυνση. Το σκάφος είναι απίστευτο, είναι διασκεδαστικό, είναι γρήγορο, κάνει τους πάντες να ασχολούμαστε με την ιστιοπλοεία εδώ και καιρό. Είναι τόσο καλό όσο γίνεται. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που θα ήθελα να κάνω στην ιστιοπλοεία, λέει ο Έρικ Μάρις. Εξαιρετική ταχύτητα. Χρειάζεται μια ασφαλή όμως αγωνιστική διαδρομή. Η ομάδα διοργανώτης της τάξης δεν θα μπορούσε να το πετύχει χωρίς την υποστήριξη των τοπικών αρχών. Είναι μεγάλη υποστήριξη που έχουμε από την αστυνομία νερού εδώ, διατηρούν τον αγώνα και την πορεία ασφαλή και καθαρή. Είναι μια δουλειά που γίνεται εδώ στη Λίμνη Γκάρντα, στις εμπλοϊκές ρεγκάτες με τόσους πολλούς σέρφερ, kite surfers εκεί έξω, με την αστυνομία με τα σκάφη, με 10 jet ski μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε την πορεία. Είναι μαζί μας από την αρχή, από τότε που ήρθε το GC32 στη Λίμνη Γκάρντα, από το 2016. Και έχοντάς τους εδώ μαζί μας κάνει όλη την διαφορά. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκδήλωση χωρίς αυτούς.

Αυτές είναι οι εικόνες στον περιβάλλοντα χώρο, εκεί όπου οι εστιοπλοοί περιμένουν να έρθει η στιγμή για να μπουν, να ανέβουν στο σκάφος τους. Κάνουν την όποια προετοιμασία χρειάζεται πριν πέσουν στην θάλασσα για να δώσουν την μάχη τους. Η προετοιμασία είναι αρκετά σημαντική. Ήρθε η ώρα όμως να επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση για το Riva Cup. Με μέτριο αεράκι και αντίθετες εκκινήσεις, οι ομάδες ολοκλήρωσαν 5 έντονους αγώνες την ημέρα της έναρξης του Riva Cup. Η ημέρα ωστόσο ήταν πολύπλοκη για τις 7 ομάδες που προηγούνται. Στο τέλος η Αλίγνη ήταν η πιο σταθερή, με πλεονέκτημα 4 βαθμών εναντί της Red Bull Team, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση αλλά κέρδισε τον τελευταίο αγώνα της ημέρας. Μόλις 2 πόντους πιο πίσω, στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, ο Γάλλος Ερικ Μαρίς με την ομάδα Ζουλού να έχει μια υπέροχη μέρα στο νερό. Πήραν από νωρίς το προβάδισμα στο τμήμα των ιδιοκτητών οδηγών μπροστά από τον Jason Carroll της Argo, νικητή του τρίτου αγώνα της ημέρας. Η ημέρα ήταν φανταστική για όλους, οι συνθήκες, το περιβάλλον, μια τέλεια τοποθέτηση, ήταν φανταστικό και είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα αγόρια στη βάρκα έκαναν φανταστική δουλειά, ο τακτικός έκανε μεγάλες κλίσεις, ήμασταν γρήγοροι, ήμασταν πολύ τυχεροί επίσης, θα δούμε αύριο. Ο Jason Carroll με την ομάδα Argo ξεκίνησαν στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα με εξαιρετική φόρμα, σκοράροντας στην αρχή και παίρνοντας μια τρίτη θέση στις 2 πρώτες κούρσες, παλεύοντας μέχρι που τέριαξαν με τους λίντερ της διοργάνωσης. Ωστόσο, μια έκτη θέση στον τελικό αγώνα εμπόδισε την αμερικανική ομάδα να βελτιώσει τη θέση της στα συνολικά αποτελέσματα. Η μεγαλύτερη άνοδος στον πίνακα κατάταξης ήταν από τον Adam Minoprio και την ομάδα Maner. Οι εξαιρετικές επιδόσεις τους είδαν να έρχονται δεύτεροι στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους 2 αγώνες. Η ομάδα Red Bull Sailing Team με διάφορα αποτελέσματα έπεσε από την κορυφή στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, επιτρέποντας την ομάδα του Oman να ανέβει από την χθεσινή τέταρτη στη δεύτερη θέση και 4 βαθμούς να την χωρίζουν από την ομάδα Αλίγνη. Είχαμε 2 πολύ καλές εκκινήσεις που βοήθησαν να κερδίσουμε στον πρώτο αγώνα, τερματίζοντας για το δεύτερο. Είναι λοιπόν ένας σφιχτός στόλος, μια σύντομη πορεία, χρειαζόμαστε μια καλή αρχή για να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία μέρα του GC32 Riva Cup ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με βόρειους ανέμους. Η ομάδα Oman Air ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησαν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή με μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή πορεία και μια δεύτερη θέση. Η ομάδα ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα πριν από την εκκίνηση του τρίτου αγώνα που είχε ως αποτέλεσμα να τερματίσει έκτη. Αυτό το λάθος έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα Λίκνη να εκμεταλλευτεί και να πάρει την ευκαιρία να ανακτήσει την πρωτιά. Μετά από 3 αγώνες το απόγευμα, η ομάδα Oman Air έκανε ό,τι μπορούσε για να μειώσει τη διαφορά από την Αλίκνη, κερδίζοντας τον τελευταίο αγώνα. Ωστόσο, η ελβετική ομάδα δεν έκανε λάθη και με 2 επικρατήσεις και μια τρίτη θέση πήρε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί της ομάδας Oman Air στην αρχή της ημέρας. Η Red Bull, αποφασισμένη να ανέβει ξανά στο βάθρο, ανέκτησε την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ η ομάδα οδηγού του κυρίως ιδιοκτήτη, η ομάδα Ζουλού του Ερικ Μαρίς, έπεσε στην τέταρτη θέση. Σήμερα είχαμε μια κουραστική μέρα στην Λίμνη Γκάρντα, λέει ο Ρωμάνα Χαγκάρα. Είχαμε πλέψει σε 3 αγώνες το πρωί και 3 το απόγευμα, οπότε είναι αρκετά σκληρό. Κάναμε μια πρώτη θέση και μερικές δεύτερες. Ήταν καλό, προλάβαμε κάποιους πόντους. Ειδικά η Ζουλού φαίνεται ότι πήγε πολύ καλά. Ενώ η Αλίγνη μπορεί να ήταν επικεφαλής από την έναρξη του GC32 Riva Cup, ο Ελβετός και η ομάδα του την τελευταία ημέρα είχαν κυρίους αντιπάλους στην Oman Air. Φαινομενικά σε μια συναγωνιστή φόρμα.
σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες, σοφάρισαν το σκορ κατευθυνόμενοι στον τελευταίο αγώνα της ρεγκάτα. Η Ομάνερ είχε το momentum, αλλά μετά από μια κουραστική ημέρα τελικά εμφανίστηκε ένα πρόβλημα και έτσι Αλίγνη και Red Bull τερμάτισαν μπροστά, με την ομάδα Ομάνερ να προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει τη διαφορά στις θέσεις που ακολούθησαν στη γραμμή του τερματισμού. Η ομάδα Ομάνερ μετά από μια τόσο δυνατή ημέρα στα tie breaks δεν κατάφερε να υπερισχύσει, έτσι λοιπόν η νίκη πήγε στην ομάδα Αλίγνη. Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά, λέει ο Adam Minoprio. Φτάσαμε γύρω στην αγωνιστική διαδρομή, βρεθήκαμε ότι προσπαθήσαμε να πιέσουμε στο τέλος της ημέρας, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είχαν κάποιες κακές αρχές, ήταν στην τελευταία θέση, αλλά ήταν τρίτη στο δεύτερο αγώνα και κατάφεραν να φτάσουν στο τελικό. Δυστυχώς για εμάς στο τελευταίο αγώνα πήγαμε άσχημα και χάσαμε το σημάδι, οπότε επέστρεψε η Αλίγνη και κατάφερε να μας ξεπεράσει σε αυτή την ρεγκάτα. Με αυτόν τον τρόπο χάσαμε και από την Red Bull μας κόστισε την πρωτοπορία. Νικητές οι Ελβετοί λοιπόν, σήμερα ήταν ένας πραγματικά σφιχτός αγώνας με την ομάδα Ομάνερ, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Έτρεξαν πολύ καλά και έβαλαν μια κακή κατάσταση. Ξέραμε ότι ο αγώνας δεν είχε τελειώσει. Εμείς καλύψαμε την διαφορά απέναντι στον άνεμο και πήγαμε καλά στο τέλος. Κάναμε καλή δουλειά και τελειώσαμε με αυτόν τον τρόπο τον τελευταίο αγώνα. Ρωμάν Χαγκάρα και Red Bull είχαν μια εντυπωσιακή τελευταία ημέρα, βάζοντας επιπλέον πόντους μεταξύ τους, με την ομάδα Ζούλου του Ερικ Μάρι να εξασφαλίζει την διατήρηση του τελικού και την πρωτοπορία στην κατηγορία ιδιοκτητών οδηγών. Εν τω μεταξύ, άγριες μάχες με την ομάδα Black Star Sailing Team του Christian Zohr και την κοντίκο του Αργεντίνου Φεντερικό Φεριόλη αρκέστηκαν στο δικό τους ξεχωριστό ανταγωνισμό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλος ένας σημαντικός αγώνας στο GC32. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή όταν τερματίσαμε τρίτη στο δεύτερο αγώνα χθες, λέει ο Christian Zohr. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τους πιάσουμε, αλλά ανταγωνίζονται εναντίον της Αλίγνη, της Oman, της Red Bull. Έχουν ταξιδέψει τόσες φορές μαζί σε αυτό το στόλο. Χτυπήσαμε σε έναν απότομο κακό ελιγμό, ένα τσακ και χάσαμε 50% μέτρα. Είναι τόσο δύσκολο μετά να επιστρέψεις όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους. Με μόνο ένα γεγονός να απομένει, όλα είναι ανοιχτά για τον τελικό νικητή στο GC32. Για την τελευταία εκδήλωση θα βρεθούμε στο Μουσκάτ. Με την νίκη ο Μανέρα ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, στη γενική κατάταξη του GC32. Η Αλίγνη ήταν αυτή που υπερίσχυσε, με 6 βαθμούς η ομάδα ο Μανέρ πήρε 7, η Red Bull 15. Όμως η συνέχεια θα είναι εντυπωσιακή και απομένει να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της σεζόν στην κατηγορία GC32 μετά από ένα εντυπωσιακό tour με τη συμμετοχή των κορυφαίων πληρωμάτων καταμαράν με foil. Για την τελευταία εκδήλωση θα πάμε στο Muscat του Oman. Θα είναι το GC32 Oman Cup την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Όπως λέει ο Christian Zohr, μας πήρε λίγο χρόνο να αποφασίσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και θέλαμε να πάμε στην αρχή της σεζόν. Είχαμε
μια πολύ ωραία προσφορά από το Oman και επίσης τα μέλη της τάξης εδώ κάνοντας εκστρατεία με ένα σκάφος στο Racing Tour θα μπορούσαν να μας φιλοξενήσουν. Ήταν σαφές για εμάς που θέλουμε να φύγουμε εκτός Ευρώπης για την άξιο ευρωπαϊκού χειμώνα ότι το Oman θα είναι μια πολύ καλή επιλογή και ανυπομονούμε να πάμε εκεί. Και εμείς περιμένουμε πως θα βρεθούμε στο επόμενο ραντεβού με το Pure Action, στο επόμενο επεισόδιο με αρκετό ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη μάχη για το GC32. Μέχρι τότε οι συμμετέχοντες με μικρά τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια σκάφη δίνουν τη δική τους μάχη. Να είστε καλά!

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Brass battery or re-battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της re-battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός. Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Rebattery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Rebattery. Για εμάς και τα παιδιά μας.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό μαγαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεγονότα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα εστιάσουμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Είχαμε βρεθεί στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το δεύτερο γεγονός στο Racing Tour της σεζόν. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για την ομάδα Λίγνη, τους Ελβετούς, που σήκωσαν το φετινό τρόπαιο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Μένοντας στην Ευρώπη, μετακομίσαμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup, το οποίο επέστρεψε σε αυτή την σπουδαία πόλη της Κροατίας για πρώτη φορά μετά από το 2012. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε τις Ολυμπιακές τάξεις Laser στο πρωτάθλημα Senior και στο Open Ευρωπαϊκό Τρόπαιο και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε την εμπειρία της ιστιοπλοείας συνδυαστικά με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο τέλος του. Αυτή τη φορά ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Πάλμα της Μαγιόρκα, με την πιο καυτή δράση στα foil, στην τελευταία εκδήλωση του GC32 Racing Tour. Για άλλη μια φορά προσλήθηκαν αυτά τα υπτάμενα κατάμαρα να συμμετάσχουν στο 38ο Copa del Rey Mafre. Θα επικεντρωθούμε στις πιο επιτυχημένες ομάδες σε αυτό το tour, στην ομάδα Oman Air. Ο Μανέρ και ο Μανσέιλ ξέρουν πώς να το κάνουν για να κυριαρχήσουν στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση. Το κλασικό μάθημα που μας χάρισε αξέχαστες στιγμές κατά τη διάρκεια του 24ου King Juan Carlos Regatta στο δεύτερο σκέλος της σειράς του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Και θα βρεθούμε και στην Ελλάδα για την μαγευτική ρεγκάτα του Αιγαίου, την 19η. Για άλλη μια φορά με τους συμμετέχοντες να ζουν σε επικές συνθήκες ιστιοπλοείας συνδυαστικά με ένα γεμάτο κοινωνικό πρόγραμμα. Έτσι αυτό το επεισόδιο μας, αυτό το ταξίδι μας ξεκινά από το μαγευτικό νησί της Μαγιόρκα και από την πρωτεύουσα Πάλμα. Για την τρίτη της εκδήλωση για το GC32 Racing Tour στο πλαίσιο του 38ου Copa del Rey Mafre, το πιο διάσημο στην Μεσόγειο σε μια ρεγκάτα πολλαπλών τάξεων. Διευθύνεται από το Real Club Nautico de Palma, από το μαγευτικό αυτό κλαμπ και την φιλοξενία με πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας να ανταγωνίζονται. Ένας από τους πιο πετυχημένους ναυτικούς της Ισπανίας ιστιοπλοούς είναι ο Iker Martínez, που επέστρεψε στο GC32 για το 38ο Copa del Rey Mapfre. Δύο φορές Ολυμπιονίκη στα 49 και πρώην All Volvo Racing, ο κυβερνήτης του παγκοσμίου αγώνα της Βαρκελόνης, βάφτισε ξανά το GC32 του σε MNG Tresis Silicius. Ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Ξεκινήσαμε το AM32 και το GC32, αλλά μετά από χρόνια συνέβη. Αυτό δεν το έκανα νωρίτερα, περίμενα να αλλάξουν τα πράγματα, έπρεπε να σταματήσουμε. Και ήρθε μια στιγμή που μόλις βρήκαμε τον τρόπο να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, είπαμε πάμε να το κάνουμε, να δούμε πού είμαστε, να διασκεδάσουμε, να προσπαθήσουμε να μάθουμε λίγο στο τέλος της εβδομάδας, να δούμε πού βρισκόμαστε. Την ημέρα έναρξης του αγώνα, οι θεοί του καιρού της Πάλμα παρέδωσαν την πιο θυελλώδη ημέρα που έχουμε δει στην περιοδία μέχρι στιγμής, με μεσοόρο 19 κόμβους και ρηπές 26. Αυτό αποδείχθηκε δύσκολο για τους ιστιοπλοούς και οι συνθήκες που παρήγαγαν ήταν απλά επικές. Μετά από 5 απαιτητικούς αγώνες, ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Αλίγνη πήρε το προβάδισμα με ίσους βαθμούς με την ομάδα Oman Air και ακολούθησε η Red Bull με 2 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Σε σύγκριση με την ημέρα έναρξης, οι συνθήκες ήταν αντίθετες στον αγώνα στη δεύτερη και την τρίτη ημέρα με ένα ελαφρύ αεράκι.
Η έμπειρη ομάδα Oman Air και τις δύο μέρες απόλαυσε τους ελαφρούς ανέμους για να προχωρήσει μπροστά από την Αλίκνη στην γενική κατάταξη. Περνώντας την τελευταία ημέρα, μόλις 3 βαθμοί χώριζαν τις δύο αυτές ομάδες. Σήμερα στην Πάλμα ήταν υπέροχα, τελειώνουμε όλοι τον αγώνα, αφήσαμε την Oman να πάρει ένα προβάσμα, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, και πάμε στον τελευταίο αγώνα με την αντίπαλο ομάδα να βρίσκεται μπροστά μας. Οι δυναμικές συνθήκες στον κόλπο της Πάλμα βοήθησαν τις ομάδες να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους την τελευταία ημέρα. Η Αλίκνη πίεσε σκληρά και κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο και τρίτο αγώνα για να έτσι κλείσει τη διαφορά από τους αντιπάλους της Oman Air. Ωστόσο, η Oman Air έπλεψε άψογα, κερδίζοντας τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις στη ρεγκάτα, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα σε αυτό το υψηλό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στην ομάδα Oman Air να σηκώσει το τρόπαιο στο Copa del Rey Mafre για την κατηγορία GC32, αφήνοντας την Αλίγνη στη δεύτερη θέση και τη Red Bull στην τρίτη. Πραγματικά ωραία εβδομάδα στο Copa del Rey. Ένας από εμάς τερμάτισε δεύτερος και πραγματικά είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό το αποτέλεσμα. Διασκεδάσαμε πολύ για να αγωνιστούμε ο ένας εναντίον του άλλου. Η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε με μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων στον εμβληματικό καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία στην Πάλμα, με τα τρόπαια που παρουσίασε ο βασιλιάς Φίλιππος Έκτος. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, αυτά είναι τα αποτελέσματα: Oman Air, Αλίκνη και Red Bull, 3 πρώτοι, Ζούλου και Ineos Rebels ακολούθησαν. Στο Λάγκος, η ομάδα Oman Air ήταν απογοητευμένη όταν τερμάτισε στο βάθρο, αλλά στο 38ο Copa del Rey ήθελαν να αναπηδήσουν από την χαρά τους για αυτή την επικράτηση. Σε αυτό τον τρίτο σταθμό του GC32, ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Adam Minoprio, ήταν αποφασισμένος να πάρει την νίκη, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν κατάφερε να διεκδικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Αλίγνη τους κέρδισε στην κορυφή και πήρε το βάθρο, αλλά στα νερά της Πάλμα, σε μια ανταγωνιστική ρεγκάτα, είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι το τερμάτισαν στην πέμπτη θέση δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Η ομάδα Oman Air τα έδωσε όλα και έζησε μια υπέροχη μέρα στο νερό. Λέω Αντάμ Μινόπριο, 15 κόμβους στους πρώτους 3 αγώνες, αλλά στην ΟΑΕΡΑΚΙ, φτάνοντας στην αρχή είχαμε 3 καλές εκκινήσεις και καταφέραμε να πάρουμε 3 νίκες, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Δυστυχώς χάσαμε λίγους βαθμούς στον 4ο αγώνα της ημέρας, αλλά μετά καταφέραμε να αποσυρθούμε στον 2ο και τελευταίο αγώνα, οπότε ήταν μια καλή μέρα, πολύ δύσκολο φινίρισμα, αλλά ήταν πραγματικά ευχάριστο. Μέχρι την τελευταία ημέρα όλα ήταν ορθά ανοιχτά. Η Oman Air δεν κατάφερε να κερδίσει τους 3 πρώτους αγώνες, αλλά ο Adam Minoprio και το πλήρωμά του παρέμειναν ήρεμοι, έπλεψαν έξυπνα και πίεσαν σκληρά για να προηγηθούν στους 2 τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας. Μετά από μια πολύ ανταγωνιστική εβδομάδα, κόντρα στην Αλίγνη και την ελβετική ομάδα να διακρίνεται, η Oman Air πανηγύρισε μια επική νίκη στην ολοκλήρωση για να δείξει ότι η πέμπτη θέση που είχε πάρει στο Λάγκος έμεινε στο παρελθόν. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα εδώ στο Copa del Rey, λέει ο Adam Minoprio. Ήταν μια ποικιλία συνθήκων που είχαμε 25 κόμβους στην ανοιχτή θάλασσα, πολύ σταθερό, είπε ο Αεράκη. Οπότε ήταν μια διασκεδαστική εβδομάδα, πολύ κοντά στον διαγωνισμό η Αλίγνη. Άρα ήταν μια υπέροχη εβδομάδα, είμαστε χαρούμενοι που βγαίνουμε στην κορυφή. Been a great week racing them and we're very happy to come out on top.
Για την ομάδα Μανέρ, η νίκη στο 38ο Κόπα Ντελ Ρέι Μαφρέ ήταν σημαντική. Η νίκη του Σίδε Πίστινα σκαρφαλών στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη γενική κατάταξη για το GC32 Racing Tour. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνουν άλλη μια σημαντική εμφάνιση, ψυχολογική νίκη, και όχι μόνο να δείχνουν για άλλη μια φορά τι

Ομάδες από το Oman Sail συμμετείχαν στην εμπειρία. Βρισκόμενοι στην Γαλλία να δείξουν το τι μπορούν να καταφέρουν σε μια ομάδα που πάει να χτίσει παράδοση στην ιστιοπροία. Το Turbo Hill ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες και φέτος υπήρχε ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος πίνακας κατάταξης που ήταν δύσκολο να προβλεφθεί ο νικητής. Για 17 ημέρες 23 ομάδες έπλευσαν γύρω από τη Γαλλία, από την Δουκέρνη στην Νίκαια στην νότιο-ανατολική ακτή. Κατά τη διάρκεια της, 5 μεγάλοι παράκτιοι αγώνες και περισσότεροι από 40 αγώνες σταδίων υψηλής έντασης, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια αρκετές φορές. Αυτή η γαλλική περιοδία είναι πολύ δυνατή, πολύ σκληρή και αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, λέει ο Πιέρ Πενέκ. Η Oman Sail ολοκλήρωσε την περιπέτεια του Tour Voil με μια άνθηση με δύο από τις τέσσερις ομάδες να κερδίζουν μια θέση στο καθοριστικό αγώνα Super Final στη Νίκαια. Ο κυβερνητής των Steve Morrison, τον Abdul Rahman Al Masari και τον Quentin Ponroy έκανε αρκετά στο φινάλε για να εξασφαλίσει μια ανταγωνιστική συνολική νίκη. Ήταν μια συγκλονιστική νίκη στην 10η επέτειο της Oman Sail. Και αυτοί είναι οι νικητές. Σίγουρα ήταν πολύ συχνή περιοδία για την ομάδα Oman Sail. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Όλες οι ομάδες είχαν μερικές καταπληκτικές μέρες, λέει ο Steve Morrison. Όλες οι ομάδες είχαν κάποιες προκλήσεις. We've got such a big team and such huge Omani positivity has meant that we've kept each other going and fighting. Η ομάδα Renaissance που κέρδισε 3 αγώνες στα 2 τερμάτισε το Tour Voil με εντυπωσιακό τρόπο στην 5η θέση στο στόλο των 23 ανδρών με 711 βαθμούς, μόλις 3 βαθμούς μπροστά από την AFG Private Bank Monaco. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, λέει ο Steve Morrison. Η περιοδία ήταν θεαματική, όπως και ο καιρός. Μια υπέροχη ιστιοπλοεία, συνολικά εξαιρετική εμπειρία και απλά καλή διασκέδαση και υπέροχο δέσιμο με την ομάδα. Εν τω μεταξύ, η ομάδα ανάπτυξης αποκλειστικά γυναικών στην EFG Sailing Arabia με σκίπερ την Άντρη Ογκερού και πλήρωμα Αλ Σαλίμι, Λεμέτρε και Αλ Καϊφι ολοκλήρωσαν επίσης το Tour Voil σε υψηλό επίπεδο με 2 νίκες στους αγώνες στην Νίκαια, επιβεβαιώνοντας την σταθερή βελτίωση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Το Tour Voil είναι μια μεγάλη διαδρομή και μια μεγάλη ρεγκάτα. Κάναμε πολύ καλή βελτίωση. Όλες οι ομάδες νομίζω ότι βελτιώθηκαν, λέει η Ογκερού. Η σκίπερ που αγωνιστήκε με την Sailing Arabia σε ένα αμπιγός γυναικείο πλήρωμα έδειξε για άλλη μια φορά τα προσόντα και τις δυνατότητές της. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας με τους νικητές να πανηγυρίζουν για τις επιτυχίες τους και να ανανεώνουν το ραντεβού για την επόμενη φορά. Μπέλετ στη γενική κατάταξη λοιπόν στην πρώτη θέση, Φολίν δεύτερη, Λακάν στην τρίτη θέση για το Tour Voil. Και από τη Γαλλία κινούμαστε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην Πορτογαλία και το μαγευτικό Ριβιέρα του Κασκάης, 24η ρεγκάτα για τον βασιλιά Χουάν Κάρλος.

Club Naval de Cascais. Φιλοξενήθηκαν οι καλύτεροι ιστιοπλοοί Dragon στον κόσμο στο δεύτερο σκέλος για την σειρά του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Cascais στην Πορτογαλία, 24η έκδοση του βασιλιά Χουάν Κάρλος για το συγκεκριμένο τρόπο, λέει ο Μάρτιν Πέιν. Ήταν επίσης το δεύτερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Dragon. Έχουμε τουλάχιστον 12 έθνη που εκπροσωπούνται με 40 σκάφη συνολικά. 4 ημέρες αγώνων έγιναν στο κόλπο του Μπράβο, με τους άνεμους να πνέουν από 8 έως 28 κόμβους. Οι συνθήκες αλλάζαν συνεχώς, με δυσέβρετη συνέπεια. Υπήρξαν 6 διαφορετικοί νικητές στις 6 ιστιοδρομίες. Προχωρώντας στην τελική αποφασιστική ημέρα, πολλά πληρώματα είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τρόπαιο, κάνοντας έτσι εντυπωσιακή την εξέλιξη του συγκεκριμένου αγώνα. Πολύ ανταγωνιστικός ο χώρος αποδεικνύεται. Το λέει άλλωστε το γεγονός ότι είχαμε διαφορετικούς νικητές σε κάθε μία από τις ιστιοδρομίες. 6 αγώνες, 6 νικητές, λέει ο Βασίλη Σενατόροφ, ο Ρώσος. Αυτή η ρεγκάτα είναι ένα από τα σκέλη του Ευρωπαϊκού Κυπέλου και η τελική θα είναι στην Πάλμα τον Νοέμβριο. Ο πρωτελευταίος αγώνας έφερε τον στόλο πιο κοντά, κάνοντας τον 8ο τελικό αγώνα να είναι πιο σημαντικός. Εκτός γραμμής εκκίνησης, ο Καρντ Γκόρντον πήρε το πάνω μέρος, πλέοντας δυνατά. Το σκάφος κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμά του, πέρασε τον τερματισμό στην πρώτη γραμμή, παίρνοντας τη νίκη στη ρεγκάτα. Πίσω τους υπήρχε μια μνημειώδης μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Ο Χέρεμα έκανε ό,τι μπορούσε για να περάσει τη δεύτερη θέση, με τον Στέμπεκ να ακολουθεί. Ήταν υπέροχο που επέστρεψα στο Cascais με την ομάδα Louis Racing, λέει ο Grant Gordon. Ήταν υπέροχο να τελειώσω μια ρεγκάτα με αυτές τις υπέροχες συνθήκες του Cascais. Είμαστε περήφανοι και τιμή μας που βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα των ιστιοπλοών που στο παρελθόν έχουν κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Gordon, Stenbeck, Χέρεμα, Σαμοκίν και Ραθσάκ στην κατάταξη. Και από τον Ατλαντικό ωκεανό διασχίζουμε τη Μεσόγειο θάλασσα για να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή η ηλιόλουστη χώρα με τα καταπληκτικά νησιά φιλοξένησε τη 19η σεζόν της Aegean Regatta, μια μοναδική διοργάνωση η οποία δίνει την ευκαιρία στους ιστιοπλοούς να συνδυάσουν την ιστιοπλοεία με διακοπές στα όμορφα ελληνικά νησιά. Φέτος ξεκίνησαν από τη Μυτιλίνη περισσότερα από 52 σκάφη και περισσότερα από 400 ιστιοπλοοί που στη συνέχεια απέπλευσαν στο πλωμάρι και στα ψαρά πριν τερματίσουν στις Ινούσες. Καλώς ήρθατε στην Μυτιλίνη μας, λέει ο Άκης Τσαλίκης. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος που οι ναυτικοί αποφάσισαν να συμμετέχουν σε ρεγκάτα του Αιγαίου είναι επειδή είναι μια συναρπαστική περιοχή για την ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης. Κάθε φορά που προσεγγίζεται ένα νησί, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η τακτική και η εμπειρία είναι σημαντικές και νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Aegean Regatta είναι τόσο ελκυστική. Αυτή η μοναδική ρεγκάτα γίνεται όλο και πιο διάσημη κάθε χρόνο στην ιστιοπλοεία, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες συμμετοχές. Στη ρεγκάτα του Αιγαίου υπήρξαν ιστιοπλοεί που ταξίδεψαν από άλλες ηπείρους προκειμένου να συμμετάσχουν. Για άλλη μια φορά φέτος είδαμε πολλά μεικτά πληρώματα να δείχνουν στον κόσμο αυτό το πάθος, γιατί η ιστιοπλοεία μπορεί να ενώσει ανθρώπους. Ο Νικ Θλιβέρης θα συνιστούσαν επιφυλάκτα στους Αυστραλούς να έρθουν για αυτό το γεγονός. Είναι φανταστικό. Η ιστιοπλοεία είναι υπέροχη, αρκετά δύσκολη, προκλητική. Όταν φτάσουμε σε διάφορα λιμάνια, έχουμε εξαιρετικές όμορφες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί.
Είναι καλά οργανωμένη, συνδυάζει τα πάντα, θαλάσσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις. Η Aegean Regatta είναι μια εξαιρετική περιπέτεια, αυτή είναι η καλύτερη λέξη, ο Λαθάνος Μαρόγλου. Περίμενα κάτι παρόμοιο από τους Έλληνες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ ανοιχτοί, πολύ φιλικοί, οπότε περίμενα να κάνω πολλούς φίλους. Όταν μου ζητήθηκε να έρθω να ενταχθώ, γιατί ερχόμουν στα νησιά του Ιουνίου για κρουαζιέρα με την οικογένειά μου, άρπαξα μέσα στην ευκαιρία και είπα ότι θα το κάνω, έλα να το κάνεις. Για άλλη μια φορά φέτος είδαμε μεικτά συνεργεία να δείχνουν αυτό το πάθος, γιατί η ιστιοπλοεία μπορεί να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τούρκοι και Έλληνες έπλευσαν στο Matrak 2, το οποίο έκανε αρκετά καλή δουλειά. Η ομάδα μας είναι ανακατεμένη από Τούρκους και Έλληνες. Πρώτη φορά που έτρεξα το 2015, λέει ο Χαν Οστάρς. Συναντήσαμε τον Κρίς και πολλούς άλλους φίλους. Είχαμε μια καλή σχέση και μετά αποφασίσαμε να πλεύσουμε μαζί, να σαλπάρουμε μαζί. Λίγη ρεγάτα του Αιγαίου και ο Κρίς και ο φίλος μας ο Ταλιώσο που ήρθε στην Τουρκία έτρεξε στην τουρκική ρεγάτα. Πρώτα απ' όλα κάτι που αγαπάμε είναι η ιστιοπλοεία, οπότε δεν έχει σημασία η χώρα, αλλά το ότι έχουμε κοινό, λέει ο Χρήστος Κηφίδης. Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, τα σκάφη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ORC Performance, IRC και ORC Sport. Το πρώτο σκέλος της ρεγκάτας από την Μυτιλίνη ως το Πλωμάρι ήταν το πιο κοντινό. Οι ναυτικοί είχαν ξύρους βοριάδες, καλούμενους ως μελτέμι του Αιγαίου, για να αντιμετωπίσουν. Στο Αιγαίο έχουμε πολύ δυνατό αέρα, λέει ο Ρωμαν Τροσίν. Έχουμε μελτέμια και φυσικά το να είσαι εμπειρός ιστιοπλοεός καταφέρνει να τα ξεπεράσει. Μπορεί να πλεύσει ανάμεσα στα νησιά, να απολαύσεις υπέροχες παραλίες, να απολαύσεις τα πολύ καθαρά νερά και την νόστιμη κουζίνα. Η Aegean Regatta είναι απίστευτα δημοφιλής στους ιστιοπλοεούς λόγω της μοναδικής μορφής. Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει μέρα ξεκούρασης, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα νησιά, τις καταπληκτικές παραλίες και να απολαύσουν τις παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού. Μετά από τρεις συναρπαστικούς αγώνες offshore, η Aegean Regatta ολοκληρώθηκε με ανταγωνιστικό παράκτιο αγώνα. Στο τέλος, ο Paximus κέρδισε την κατηγορία IRC, ενώ πρώτη στην παράσταση ORC τερμάτισε η ανατέλουσα Αφροδίτη και η Μελιπλό κυριάρχησε στην κατηγορία ORC Sport. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές, ολοκληρώθηκε μια σημαντική ακόμη διοργάνωση, η Aegean Regatta, με τις συμμετοχές και τον Μπαξεβάνη, τον Θανάση Μπαξεβάνη, να είναι πρώτος στην βασική κατηγορία και πολλές μεγάλες επιτυχίες να ακολουθούνται από Έλληνες ιστιοπλοούς και πληρώματα. Αυτά λοιπόν και για αυτό το επεισόδιο Pure Action, είδαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε ποικιλόμορφες περιοχές του κόσμου και φυσικά θα το κάνουμε και στη συνέχεια εδώ. Μείνετε κοντά μας, μείνετε συντονισμένοι για πλούσια δράση. Να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη γεμάτο δράση τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Big Dan της Κίνας, στην ανατολική επαρχία Φουγιάν, στις μεγάλες αμμώδεις παραλίες και σε ευχάριστες καιρικές συνθήκες στο Big Dan, στην δεύτερη πιο τουριστική περιοχή στην Κίνα, και να δούμε το πρωτάθλημα Kite Foil με αρκετές εκπλήξεις και σημαντικές παρουσίες. Με το Kite Foil να εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των αθλημάτων, σε αυτό το επεισόδιο θα γυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη για να παρακολουθήσουμε το Formula Kite, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας που διεξάγεται στην πίστα της Μεσογείου και πλαισιώθηκε δίπλα στην τεράστια αμμώδη παραλία, το Rogrande, στον κόλπο Οριστάνο. Το Open Water Challenge είναι σίγουρα το πιο σημαντικό γεγονός των ευρωπαϊκών αθλητικών γεγονότων του Οριστάνο για αυτό το χρόνο. Είναι ένα μέρος που ενώνει όμορφες τοποθεσίες. Η παραλία το Rogrande έχει βραβευτεί με γαλάζια σημεία για την καθαριότητα και τις υπηρεσίες. Συγκεντρώνουμε τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την ανάπτυξη σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Φιλοξενούμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP και Kiteboarding με πρωταθλητές διεθνούς επίπεδου, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε μια τοποθεσία που πραγματικά είναι εξαιρετική. Όλα αυτά συγκεντρώσαμε στο Οριστάνο, το οποίο έχει ονομαστεί Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2019. Και πάνω απ' όλα υπάρχουν πολλά γεγονότα. Μην ξεχνάμε τις εθνικές ομάδες Γαλλίας και Ιταλίας που έπαιξαν εδώ μεταξύ τους. Να θυμηθούμε επίσης τη ρωσική ομάδα Βολεϊνέων που είχε τρομερή επιτυχία παίζοντας εδώ. Ας μην ξεχνάμε επίσης τη διεθνή οργάνωση μπάσκετ που άνοιξε το νέο αθλητικό κέντρο του Οριστάνο. Και έτσι το Οριστάνο βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών αθλητικών γεγονότων χάρη στο kiteboarding, χάρη στο SUP, το Rogrande και τον υπέροχο κόλπο του Οριστάνο. Η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του κόλπου, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ιταλία, είναι ζωτικής σημασίας. Ένας βιότοπος με θαλάσσιο χόρτο Ποσειντόνια που παρέχει ένα έδαφος αναπαραγωγής για ψάρια στον κόλπο, ενώ παράλληλα προστατεύει την ακτογραμμή από τη διάβρωση. Τα μέτρα βιωσιμότητας συμβαδίζουν χέρι-χέρι με διάφορα αθλήματα όπως το kiteboarding. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων κάνουν το κάτι παραπάνω για να κάνει αυτό το άθλημα όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη τη διαδικασία και να μην έχουμε τη χρήση πλαστικού. Σε όλους έτσι δόθηκαν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού, μια ευγενική προσφορά από το Open Water Challenge. Είμαστε στην παραλία του Rogrande, μια πολύ μεγάλη παραλία, ένα σημείο εισόδου της Χερσονήσου της Σύρας που έχουμε εδώ στο ακροτήρι, κόπο Σαν Μάρκο. Βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή από το 1997, η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή της Ιταλίας. Είμαστε πολύ περήφανοι που φιλοξενούμε αυτή την εκδήλωση εδώ στην περιοχή μας. Είναι φτιαγμένη με αγάπη, αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε τον άνεμο. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε αυτή την πρόκληση εδώ, λέει ο Μάσιμο Μάρας. Για τους αθλητές από 22 χώρες παγκοσμίως, οι προσδοκίες είναι μεγάλες για τον αγώνα τίτλου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου άνδρες και γυναίκες θα αγωνιστούν χωριστά. Οι άνδρες θα αγωνιστούν σε δύο σειρές για να καθοριστούν οι αρχικοί προκριματικοί αγώνες, ποιοι δρομοί δηλαδή θα παλέψουν τις τελευταίες ημέρες για τις σειρές των τελικών. Στο Torre Grande για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Formula, που μην ξεχνάμε ότι αποτελεί πλέον Ολυμπιακό άθλημα και θα το δούμε στο Παρίσι το 2024, μια διαφορετική προοπτική για το άθλημα που αν μη τι άλλο
όλο ένα και περισσότερο αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Τζόνι Χάτσκροφτ είναι προπονητής. Σήμερα θα εγγραφούν οι αθλητές για την τέταρτη ξεκίνηση στο πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Οριστάνο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την εκδήλωση και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε υπέροχα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός και έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση αυτή την εβδομάδα. Αλλά το Formula Kite Europeans είναι το τέταρτο σημαντικό γεγονός για τους αθλητές σε λιγότερο από δύο μήνες. Οι αθλητές ταξιδεύουν ασταμάτητα μεταξύ τοποθεσιών στην Ευρώπη και την Ασία και πρέπει να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ζώνες ώρας και νέα περιβάλλοντα. Ο ανταγωνισμός εντείνεται και το πρόγραμμα είναι σφιχτό, οπότε υπάρχει λίγος χρόνος για χαλάρωση.

σε μια όμορφη περιοχή γεμάτη δράση και όμορφες στιγμές από τους kiteboarders να προσφέρονται απλόχερα. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη, σε αυτό το όμορφο νησί της Σαρδινίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε στο Torre Grande, που είναι η δυτική ακτή του νησιού. Πραγματικά όμορφο σημείο με συνεπείς συνθήκες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ που ταξιδεύουμε, διατηρώντας απλό την υγεία μας, γιατί είναι πολύ εύκολο να αρρωστήσεις, να κουραστείς ενώ ταξιδεύεις, ειδικά όταν διασχίζεις πολλές ζώνες ώρας. Έτσι, πρέπει να κοιμάσαι, να πίνεις αρκετό νερό, ίσως να πιεις λίγο επιπλέον χυμό πορτοκαλιού για να μην αρρωστήσεις, λέει η Ντανέλα Μωρόζ. Είναι απλώς μικρά πράγματα που σου βοηθούν να παραμείνεις εκεί όπου θέλεις, μεταξύ των γεγονότων και της μετάβασης στην επόμενη εκδήλωση, για να προσπαθήσεις να μπεις νωρίς στην επόμενη ζώνη ώρας και να προσπαθήσεις να κοιμηθείς στη νέα ζώνη ώρας. Τελικά είναι πολύ δύσκολα, ειδικά με τόσες εκδηλώσεις πίσω στην πλάτη μας. Έτσι, για μένα προσωπικά είναι μια γνώριμη εκδήλωση. Κάθε φορά ξέρω ότι έχω περάσει πολύ χρόνο και πρέπει απλώς να επιμείνω για μερικές ακόμη εκδηλώσεις. Τελικά μου αρέσει το πρωτάθλημα, μου αρέσει αυτό που κάνω. Βλέπω όλα αυτά τα όμορφα μέρη σε όλο τον κόσμο, βιώνω αυτά τα μέρη με μερικούς από τους καλύτερους φίλους μου σε όλο τον κόσμο. Έτσι τελικά όλοι αγαπάμε το kiting και γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα είμαστε στο Torre Grande για το ανοιχτό πρωτάθλημα, λέει ο Αξέλ Μαζέλα. Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε τον τίτλο. Είμαι σίγουρος ότι είμαι εδώ για να προσπαθήσω να κερδίσω τον τίτλο. Υπάρχουν πολύ καλοί αναβάτες όπως ο Τόνι Βοντίσεκ και ο Τεό Ραμεκούρτ, οπότε θα δούμε τι συμβαίνει και θα βάλω τα δυνατά μου. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες και διαφορετικές συνθήκες. Ήταν πραγματικά δύσκολο να είσαι στην κορυφή, οπότε πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στο στόχο, να ξεκουραστώ και να είμαι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση. Ο Τόνι Βόντισεκ της Σλοβενίας φαίνεται απλώς ανεπηρεάστος από οποιοδήποτε τοποθεσία ή καιρό και όποια κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει. Προσαρμόζεται στο περιβάλλον και πηγαίνει εκεί που πρέπει, έχοντας κερδίσει και τα τρία γεγονότα του Kite Falling World Series μέχρι στιγμής. Δεν σταματάει πουθενά ο νεαρός αθλητής. Από τα ήρμα νερά του Torre Grande περιμένει κάτι αντίστοιχο και το γαλλικό δίδυμο Αξέλ Μαζέλα με Θεό Ραμεκούρτ, που πήρε στην Κίνα το δεύτερο και τρίτο βάθρο. Αντίστοιχα, αναμφίβολα θα αναγκάσουν τον 19χρονο Σλοβαίνο να τα δώσει όλα για την κορυφή. Αφού κέρδισα όλα τα παιχνίδια στο Kite Foil μέχρι στιγμής, λέει ο Τόνι Βόντισεκ, ήρθα εδώ κατευθείαν από την Κίνα. Υπάρχουν πολλά άλλα άτομα που δεν ήταν στα άλλα γεγονότα, αλλά τα κορυφαία παιδιά είναι συνήθως τα ίδια, οπότε υποθέτω ότι θα είναι δύσκολος αγώνας, αλλά θέλω να κάνω ό,τι μπορώ, λιγότερα λάθη και να είναι διασκεδαστικό. Η αδερφή μου συμμετέχει στη μεικτή κούρσα, οπότε ο μπαμπάς μου είναι συγκεντρωμένος σε αυτή. Θα έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου. Σκέφτομαι ότι μπορεί να με βοηθήσει να κάνω λιγότερα λάθη και φαντάζομαι ότι αυτό είναι όλο. Ομοίως στο γυναικείο στόλο, οι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στην Formula Kite, η Αμερικανίδα Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία κυριάρχησε στο World Series, είναι πιθανό να αποδείξει ότι είναι άθικτη στο Torre Grande. Αλλά μεταξύ των Ευρωπαίων ανταγωνιστών που συναγωνίζονται για το στέμα, το ζευγάρι της Γαλλίας, Αλεξία Φρανσέλη και η Άννα Μάρις Ντεζαρίντ, είναι πιθανό να βρεθούν σώμα με σώμα σε μια άγρια μάχη με την Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ, αλλά και την Τζέμινα Γκράθρον τις επόμενες ημέρες. Είναι συναρπαστικό.
Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η Βρετανική ομάδα εισιπλοεία συναντήθηκε, λέει η Τζεμί Μεκράθρομ. Μερικά κορίτσια ξεκινούν το kitesurf και την εισιπλοεία. Ορισμένα κορίτσια δεν μπορούν να κάνουν kitesurf πριν και έβγαλαν το foil. Προπονούμασταν πολύ και ήταν τρελό. Έχουμε μια αρκετά σταθερή ομάδα τώρα και είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι τόσο ωραίο να έχεις έναν γυναικείο στόλο με foil. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Το επίπεδο των κοριτσιών είναι καλύτερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πόσοι είναι και τόσο ωραίο. Ελπίζω να πάρω ένα 50-50. Είμαστε περίπου 25 κορίτσια που έχουν γραφεί στον γυναικείο στόλο και πραγματικά είναι συναρπαστικό. Επομένως θα είναι σίγουρα σκληροί αγώνες, καθώς όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί από την γκάρτα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και θα δούμε πώς θα πάει. Κάπως έτσι προετοιμαζόμαστε για την δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil, που αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο ανταγωνισμό. Η συνέχεια θα μας βρει να μετράμε αντίστροφα για την εκκίνηση και την πολύ μεγάλη μονομαχία που προμηνύεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil, με τους συμμετέχοντες ήδη να έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. Οι ενακτήριες αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Kite στον κόλπο του Οριστάνο, έξω από το ιταλικό θέρετρο της Σαρδινίας. Μέρα αγώνων λοιπόν, πάμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι κάποια από τα μηνύματα των αθλητών και όλοι να το διασκεδάσουν, αυτό είναι το ζητούμενο. Με πλήθος εκπλήξεων, θα προσδοκεί τους νικητές και ηττημένους. Ο Γάλλος Τεό Ντεραμεκούρτ έφτασε στην κορυφή της τάξης με μια καταιγιστική εμφάνιση που του έδωσε τέλειες 5 πρωτικές στους 5 αγώνες της σειράς των προκριματικών. Στον γυναικείο στόλο αγωνίζονται ξεχωριστά για τον τίτλο, οι μάχες είναι εξίσου συναρπαστικές, με την Ντανιέλα Μωρόζ στο πρώτο διήμερο του πρωταθλήματος, την Αμερικανίδα να φαντάζει και να είναι το απόλυτο φαβορί για την επικράτηση, άλλωστε το είχε δείξει και στις προηγούμενες αναμετρήσεις στην Κίνα. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Πέρασαμε μια καλή μέρα, μου αρέσει αυτή η κατάσταση, λέει ο Ραμεκούρτ. Το νερό ήταν ήσυχο, διασκέδασα πολύ με το συμπαίκτη μου. Είμαι πολύ χαρούμενος πρώτο συνολικά. Έχω ένα πλεονέκτημα σε αντίθεση με τα άλλα παιδιά που πίεζαν δυνατά. Ο Άξελ ήταν τρελά γρήγορος, όπως και ο Φλωριάν, πιέζοντας σκληρά, οπότε θα έχει ενδιαφέρον η τελική σειρά. Αυτή είναι η τρίτη από τις 5 προγραμματισμένες ημέρες στο Διεθνές Kiteboarding στο Torre Grande. Χρονολογός της εκδήλωσης είναι η περιφέρεια της Σαρδινίας και το Ίδρυμα Σαρδινίας, με 90 αθλητές από 12 έθνη να έχουν βρεθεί, συνολικά 22 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τη μάχη του τίτλου. Βόρειο αεράκι με επίπεδα νερά στον κόλπο, αστραπίες short track κούρσες κοντά στην παραλία. Κράτησαν μόλις 6 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση, με εντυπωσιακό σκηνικό στην Χερσόνησο της Σύνης να προσθέτει μια αίσθηση αυξημένου δράματος. Να μάθουμε όμως περισσότερα από αυτή τη νέα μορφή που θα τη δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έχουμε 22 ομάδες, πρέπει να αποκλείσουμε ορισμένες ομάδες μετά τον αγώνα, είναι μια σκηταλοδρομία, οπότε έχουμε τα αγόρια να πάνε στον πρώτο σύντομο αγώνα και μετά πάμε στον αποκλεισμό για να έχουμε ένα group
μετά από τις αυτές ομάδες να αποκλείονται και πάμε στον επόμενο γύρο. Βρίσκουμε τους επόμενους που αποκλείονται για να πάμε στον τελικό που θα βρούμε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι φανταστικό, θα είναι σύντομα, ευκρινές, ευελπιστούμε να είναι καλό για την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης, είναι απλώς την κατανόηση, επειδή όλα τα αθλήματα τρέχουν ένα μονό αποκλεισμό. Νομίζω ότι είναι μία νίκη για την νίκη, λέει ο Τζόνι Χατσκρόφτ. Η συμπερίληψη των αγώνων μεικτής σκηταλοδρομίας Skyfall στο επιλεκτό ρόστερ των Ολυμπιακών Αγώνων συγκέντρωσε 90 αθλητές, 30 ήταν γυναίκες, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συμπεριλαμβανομένος μεγάλου αριθμού νεαρών εφήβων, ήταν προθυμένοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και το ρυθμό απέναντι στους ταχύτερους ανταγωνιστές τους. Κανονικά το άθλημα είναι ένα ενιαίο άθλημα και τώρα είμαστε μια ομάδα. Είναι μεγάλη αλλαγή, λέει ο Φλωριάν. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Μετά το Λακοντεκάρτα ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Ήταν πολύ διασκεδαστικό και δεν αφορά τη μοναδική ερμηνεία αλλά και την ανάληψη. Αν κάποιο πάει νωρίτερα, ξεκινήσει πιο αργά ή φύγει δεύτερο, υπάρχει επίση μια τακτική. Ποιο θα ξεκινήσει πρώτο ή δεύτερο, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να επιλύσετε στην ομάδα, λέει Φλωριάν Γκράμπερ. Πρέπει να μάθουμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε ταχύτερη τακτική από αυτό. Η Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ και ο Κόνορ Μπέιμπριτζ πέτυχαν τον εναχτήριο Formula Kite τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεικτής σκηταλοδρομίας με ένα δραματικό τρόπο, αφού σε ένα κορυφαίο τελικό στο Toro Grande, στο ένδοξο Ιταλικό θέατρο στο νησί της Ιταλίας, κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφή. Και φυσικά χάρηκαν με το παραπάνω αυτή την επικράτησή τους και την πολύ όμορφη διαδικασία που τους έστεψε νικητές και πρωταθλητές. Να επιστρέψουμε στους ατομικούς αγώνες. Ήρθε η ώρα να μάθουμε για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Μόνο ένας βαθμός χωρίζει τους τρεις πρώτους αθλητές μετά την προτελευταία ημέρα των αγώνων στο κόλπο του Οριστάνο, με τους άντρες στην βαθμολογία να καλούνται να αναμετρηθούν στους πρώτους αγώνες της διήμερης σειράς των τελικών. Μεγάλη μονομαχία με τον Βοντίσεκ που είχε κερδίσει στους προηγούμενους αγώνες, τον Αξέλ Μαζέλα, τον Τεόντε Ράμεκουρτ, χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά σε αυτή τη διαδικασία. Ο Γάλλος Άξελ Μαζέλα τελικά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης Formula Kite μετά από μια τέλεια εμφάνιση ελεγχόμενων αγώνων στην πέμπτη και τελευταία ημέρα της τεταμένης δράσης μέσα στο μεγαλείο του Ιταλικού παραθεριστικού νησιού της Σαρδινίας. Ο Μαζέλα πήρε τρεις επικρατήσεις στα τέσσερα τελευταία stages στην πίστα του κόλπου του Οριστάνο, αποσπώντας έτσι την νίκη από τον Σλοβένο Τόνι Βόντισεκ που είχε έρθει σαν φαβορί. Άλλωστε οι επικρατήσεις του στην Κίνα έδειχναν ότι ήταν έτσι η κατάσταση, αλλά ο Άξελ Μαζέλα φρόντισε να την ανατρέψει και να πάρει την νίκη απέναντι στον Σλοβένο, αφήνοντας την τρίτη θέση τον επίσης Γάλλο Τεόντε Ράμεκουρτ. Μια πολύ σημαντική μεγάλη επικράτηση για τον Γάλλο Άξελ Μαζέλα που κρίθηκε ουσιαστικά την τελευταία ημέρα των αγώνων σε ένα πολύ στενό πλαίσιο, με τον Γάλλο όμως να δείχνει ότι αν μη τι άλλο είναι υπολογίσιμος. Κατάφερα να κερδίσω τις αγώνες πλάτη με πλάτη, έκανα τη δουλειά μου και τελικά κέρδισα, λέει ο Άξελ Μαζέλα, ο οποίος πλέον είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
και το χαίρεται με το παραπάνω. Οι μάχες τίτλου όμως ήταν ιδιαίτερες, εκτός από τους άνδρες και στον στόλο των γυναικών, με την συμμετοχή 30 αθλητριών. Οι μάχες τίτλου ήταν λοιπόν έντονες, με την Ντανιέλα Μωρός να αποδεικνύεται ανέγκυκτη στις 4 ημέρες των αγώνων, με 18 νίκες στις 19 αναμετρήσεις, και έτσι κατέκτησε δικαία τον ευρωπαϊκό τίτλο του Formula Kite. Μια πολύ καλή εβδομάδα και οι συνθήκες ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Η διαδικασία με σούπερ στρατηγική καταφέραμε να κλειδώσουμε την νίκη. Είχαμε αρκετή ταχύτητα, ένα στόλο 30 κοριτσιών, πολύ ωραίο, δείχνει ότι το άθλημα αναπτύσσεται, μας λέει η νικήτρια Ντανιέλα Μωρός. Που αν μη τι άλλο υπερίσχυσε, χωρίς να έχει κάποιον φόβο, η Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ. Ξεκίνησε μόλις πριν από ένα χρόνο την διαδικασία, πήρε την δεύτερη θέση στο Open Europeans, ξεπερνώντας την Αυστραλή Μπρέινα Γουέιτχεντ και την Ρωσίδα Βαλέρια Γκαρασέγκο. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα τον πρώτο μου ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι λίγο πολύ η πρώτη μεγάλη μου εκδήλωση, ακριβώς πίσω από την Ντανιέλα. Οι αγώνες ήταν καταπληκτικοί, τεράστιο βήμα και για όλο τον κόσμο. Όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ. Πραγματικά ήταν ένας σφιχτός αγώνας. Είναι πραγματικά κάτι συναρπαστικό να βλέπεις όλοι να πάνε τόσο καλά και να κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και η χαρά για τους νικητές στην απονομή των βραβείων για αυτή την ολοκλήρωση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Kite Falling, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αγωνία, πολύ όμορφα αποτελέσματα και εξαιρετικές στιγμές με άνδρες και γυναίκες να δείχνουν ότι το άθλημα έχει παρόν και φυσικά έχει πολύ λαμπρό μέλλον. Άλλωστε η συμμετοχή του ως αγώνισμα πλέον στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action που σας μετέφερε την δράση στην Ιταλία και στη συνέχεια θα έχουμε πολλά περισσότερα. Να είστε καλά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα και να ακολουθήσουμε την περιπέτεια ανά τον κόσμο, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη. Μέσα στη σεζόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά θέματα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, να βιώσουμε τη δράση σε πολλά εδάφη. Ξεκινήσαμε την περιπέτειά μας από την Ταϊλάνδη με το Changi International Circuit του Buriram και βρεθήκαμε στο Intermittu Super Turbo Thailand που ένωσε τις δυνάμεις με το Asian Touring. Στο Hong Kong Mini Challenge με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Βόρεια Ελλάδα και την περιοχή της Καστοριάς σε ένα μαγευτικό σκηνικό για την 7η διοργάνωση του Rally Greece Off-Road Event. Και βρεθήκαμε στην Μάλτα για το δεύτερο σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μια τεράστια ποικιλία γεγονότων. Παρακολουθούμε όλη τη δράση από αγώνες εκτός δρόμου σε ερήμους, με οχήματα, με τερματογκάζι, μέχρι να βρεθούμε στην θάλασσα με μεγάλη ταχύτητα. Πρώτος σταθμός για αυτό το επεισόδιο θα είναι το μοναδικό Μαρόκο στην Αφρική, με ανοιχτές πίστες και εκπληκτικά τοπία. Δύσκολα μπορείς να βρεις πιο απαιτητικό χώρο για ράλι από αυτό, το Pan Africa Rally του 2019. Φέτος ο αγώνας μεταφέρθηκε από το Erfurt στην Merzouga και το Pan Africa Rally θα ξεδιπλώσει νέες προκλητικές διαδρομές σε 6 ημερήσιες εκδηλώσεις πλοήγησης περισσότερων από 1.400 χιλιόμετρων. Αργότερα θα αφήσουμε τις ερήμους για να βουτήξουμε στα νερά της Μάλτας για το τρίτο σκέλος της σειράς Powerboat. Και παραμένοντας στο νησί, θα βρεθούμε στην Πνίνα, όπου έχουν συγκεντρωθεί κλασικά αυτοκίνητα, ξεχωριστή εκδήλωση για το Malta Classic Grand Prix. Τους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο που περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη της σεζόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το Μαρόκο και την Αφρική σε ένα μοναδικό ράλι Πανάφρικα, με τη γεωγραφία της που εκτείνεται από τον Ατλαντικό ωκεανό στο ορεινό έδαφος και συνέχεια στην έρημο Σαχάρα. Αυτή η χώρα είναι γνωστή για τα προκλητικά τοπία που προσφέρει και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε αυτό το επικό τόλμημα. Είμαστε στην Merzouga για το Pan Africa Rally 2019. Μετακομίσαμε φέτος στο Erfurt της Merzouga για την εκδήλωση. Το Pan Africa Rally, μας λέει ο σταμάτης μελέτης, είναι το καλύτερο αεραστεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα bivouac, αλλά κάνει τα logistics να είναι πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 μεγάλες διαδρομές, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική πλοήγηση, πολύ απαιτητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, ένα roadbook που δουλέψαμε πολύ τους τελευταίους μήνες. Φέτος καταφέραμε να πάρουμε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες αγωνιζόμενοι που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας είναι πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες, να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις τους, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να προετοιμαστούν, να σημειώσουν
τα χρονογραφήματα στο roadbook, τονίζοντας τα πιο σημαντικά etap. Στο τέλος της ημέρας οι αθλητές έλαβαν μια ενημέρωση για το Pacific Rally, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό στο είδος του, συνδυάζει κάθε επίπεδο αναβάτη που απαιτεί από τη διοργάνωση αρκετές λεπτομέρειες. Μεταξύ των εμπειρών συμμετεχόντων είναι και ο Ισπανός Gerard Fares, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Fares έλαβε την τρίτη θέση στο ράλι μοτοσυκλέτας Dakar του 2017. Το θέμα είναι η δεύτερη χρονιά μου. Πάω 10 χρόνια με μηχανάκι, λέει ο Gerard Fares, και μετά αλλάζω. Δεν έχω εμπειρία, αλλά κάθε χρόνο είναι καλύτερα. Τώρα επιστρέφω εδώ μετά την νίκη πέρυσι. Φυσικά θέλω να κερδίσω, αλλά για μένα αυτός ο αγώνας είναι μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar, γιατί υπάρχει πολύ πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοια με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση είναι πιο δύσκολη, υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό για να καταλάβεις το που πρέπει να πας. Το πρώτο στάδιο ήταν μια έκταση 72 χιλιόμετρων στους αμόλοφους και οι αναβάτες ήθελαν να ξεκινήσουν στις κατηγορίες SSV και Quad. Θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί στους αμόλοφους για να αποφύγουν απροσδόκητες ή ακόμα επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ οι μοτοσυκλέτες μπορούν να κλειστρήσουν αβίαστα κατά μήκος της άμμου. Μπορεί να δείχνουν εντυπωσιακά τα τοπία, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα και δύσβατα για αυτά τα οχήματα σε μια χάραχτη διαδρομή, με τη βοήθεια του GPS βέβαια ή του roadbook ανάλογα της περίπτωσης, για να βρουν τον δρόμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad και το τετράχρονο όχημα, λέει ο Τόνι Βίγκουτ, βρίσκεται ανάμεσα σε ποδήλατο και αυτοκίνητο. Είναι λίγο πιο στενό από ένα αυτοκίνητο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους ευθεία, γιατί αν πάμε στο πλάι, το τετράτροχο τίνει να αναποδογυρίσει και να γλιστρήσει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως τα ποδήλατα θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και πρέπει να σερφάρουμε λίγο εκεί. Πρέπει να γυρούμε προς τα πίσω κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε λιγότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Λίγο πολύ νομίζω ότι είναι ένα όχημα και τα καλό για τον αμόλοφο. Με ένα μονοπάτι 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, μικρότερη εξίσου απαιτητική διαδρομή 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, οι αναβάτες πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και γεμάτοι ενέργεια για να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα με σταθερές ταχύτητες. Σε μεγαλύτερα στάδια η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίζουμε τον Pedro Biagi Prata στο πλευρό της ομάδας του, ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο Moto Division, αλλά διαχειρίζεται τους επερχόμενους αναβάτες. Η προετοιμασία είναι το παν σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πλέον υπάρχει και το ανάλογο κουτσάρισμα των οδηγών. Σε αυτό το ράλι, το Pan-Africa Rally, αγωνίζομαι, αλλά έχω για τους δικούς μου, λέει ο Πέντρο Γιάντζι Πράτα, ο Πορτογάλος. Έχω τους δικούς μου μαθητές, είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση. Τους έφερα εδώ στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και τη βόλτα του ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε με το Pan-Africa για να πάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά και να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με τον γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις πολύ καλή πλοήγηση, αλλά για άτομα που είναι καινούργια στο ράλι ή για όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος
στο ραλιερί μου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε ένα λάθος πλοήγησης και συνέχεια στην πίστα μπορείς να βάλεις βενζίνη, να αφιερώσεις μόνο ένα λεπτό, οπότε το πιο σημαντικό είναι να είσαι συγκεντρωμένος στην πλοήγηση. Λέει χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, δίνοντας έτσι κάποια tips για όσους συμμετέχουν, αλλά και όσους παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Με ένα συνδυασμό εδάφους και τριών ειδικών διαδρομών την τρίτη μέρα των αγώνων, οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων διαδρομών. Οι αμόρροφοι της Μερζούγκα και της Ουζή δεν ήταν περισσότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να φτάνουν στη γραμμή τερματισμού λόγω των σκληρών τσότ και της δύσκολης πλοήγησης κάτω από την υπερβολική ζέστη. Ένας συνδυασμός αρκετά δύσκολος, ιδιαίτερα για όσους δεν τον έχουν βιώσει ξανά, να δοκιμάζονται σε τέτοιες συνθήκες. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα, λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμο και επίσης πολύ εντούρο. Είχαμε κάποια μέρα που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά επίσης, πολύ ζεστά, αλλά συνολικά ήταν πολύ καλό. Ο αγώνας μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στους γενικούς χρόνους, οπότε θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Τώρα λύνει μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τα οχήματά τους και τα δύο δοκιμασμένα στα όρια τους. Αλλά τι γίνεται με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά τη διάρκεια ενός ράλι? Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κάποια tips για το πώς συντηρούνται αυτά τα οχήματα. Είμαστε η Hero Motorsports Factory Team. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά, λέει ο Φελίπε Μπαρμπόσα, και τα μηχανοκίνητα επίσης. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές ρυθμίσεις αναρτήσεις. Πριν να έρθουμε εδώ, έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ που χρειαζόμαστε και μετά ερχόμαστε λίγο νωρίτερα, κάνουμε ένα μικρό check-down. Προετοιμάζω τις μοτοσυκλέτες για τις επόμενες μέρες πριν τον αγώνα. Σαν αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα, αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις τρακάρισμα ή ανομαλίες. Μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν έρχεται ο αναβάτης, βγάζουμε το ρεζερβουάρ του αναβάτη και ακούμε τι λέει και μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, προσπαθούμε να το φτιάξουμε καλύτερα από την επόμενη μέρα και αν δεν υπάρχει, απλά κάνουμε κανονική δουλειά, αλλάζουμε λάδι, ελέγχουμε τα κουφώματα και πάντα μετά αλλάζουμε λάστιχα, φίλτρα αέρα. Συνεχίζοντας το ράλι Πανάφρικα, αύξηση είχαμε φέτος στη συμμετοχή των επιλεκτών αθλητών. Αγωνιστές από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με στόχο να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν τα όρια τους σε συνθήκες, δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν πλούσια εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbikes του 2011 Κάρλος Τσέκα, που αγωνιζόταν στο ράλι Πανάφρικα, αλλά και ο Τζέσους Κουράς που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι από το 1991 μέχρι το 2002 και είναι γνωστός για την εκπληκτική του παράσταση σε ράλι ασφάλτου. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς στο 100% και ο συνοδηγός πρέπει να σου λέει τις σημειώσεις σε κάθε γωνία και είναι αρκετά διαφορετικό. Έχω κάνει πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα σε χαλίκι και άσφαλτο και αυτοκίνητα που είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικές αναρτήσεις, σασί, όλα είναι διαφορετικά. Και φυσικά όταν έρχεσαι εδώ, στις βόλτες, στην άμμο, στο χαλίκι, υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αλλάζει πολύ. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό και πρέπει να είστε ψηλά γιατί πρέπει να προσέχετε τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σας λέει την πλοήγηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας με ρυθμό αρκετά υψηλό, αλλά όχι 100%. Μας λέει χαρακτηριστικά ο Ισπανός οδηγός Τζέσους Πούρας. Την πρώτη τελευταία ημέρα του αγώνα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια, με τους αναβάτες να πιέζουν σκληρά για τις πρώτες θέσεις στην γενετική κατάταξη και τους πρωτοπόρους να καλούνται να κρατήσουν το ρυθμό μετά από το

που τελείωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε, με μια διαδρομή αμόλοφων μόλις 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Εν τω μεταξύ, η μάχη της θέσης του βάθρου στην κατηγορία των μοτοσυκλετών είχε ξεκινήσει για τα καλά. Το πρώτο γκρουπ που πέρασε τη γραμμή τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών με σφιχτό τελείωμα, με σταθερές επιδόσεις όλη τη εβδομάδα, μετά από 16 ώρες αγώνα, ήταν ο Joaquim Rodriguez, αυτός που στεύθηκε νικητής. Ροντρίγκες πρώτος, Τσερούτι δεύτερος και Μπαχλέλ στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία quad, έχοντας προηγηθεί στην αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Σουντέ ήταν που άρπαξε την πρώτη θέση, με δεύτερο τον Τόνι Βιγκούτ από την Ισπανία. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάλεψα όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για ράλι, πολύ όμορφη πορεία. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Και έτσι λοιπόν η τριάδα Σουντέ, Βιγνού και Καριγιάννη, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία Quant. Τέλος, στην κατηγορία SSV, εξαιρετική απόδοση, κυριαρχώντας από την πρώτη μέρα κιόλας, είχαν οι Gerard Fares και Armand Monleon που πήραν την νίκη με το δικό τους όχημα. Μόλις τελειώσαμε τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το Ράλι Πανάφρικα ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο αλλά και έξω. Βήμα-βήμα βελτιώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να επικεντρωθούμε στο επόμενο Rally Dakar. Και αυτή είναι η κατάταξη, με δεύτερους Αρντίτ και Μαρτίν, τρίτη θέση προς Ρόι και Πελόρι από την Ιταλία. Νικητές στην κατηγορία μοτοσυκλετών, ο Joaquim Rodriguez από την Πορτογαλία, ήταν επίσης γενικός νικητής του Rally Pan Africa, όσο ταχύτερος αγωνιζόμενος σε αυτόν τον εξαήμερο αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που ξεκίνησα την προετοιμασία μου έτσι για τον αγώνα Dakar. Έχει περάσει πολύ στον δρόμο από τότε που είχα το ατύχημα και την ανάρρωσή μου. Ανακτώ την αυτοπεποίθησή μου, οπότε αυτός ο αγώνας ήταν πολύ σημαντικός για εμένα. Ξέρω ότι η ταχύτητά μου επιστρέφει, αλλά φυσικά πρέπει να το αποδείξεις σε αυτό το έδαφος. Ο αγώνας ήταν πολύ καλός από την αρχή. Έδειξα από την πρώτη μέρα ότι η ταχύτητά μου ήταν εκεί και ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να φτάσω στον τερματισμό μου κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα φυσικά. Προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα, να είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω, να πιέζω και να ελέγξω τον αγώνα όταν έπρεπε να το κάνω. Έχει περάσει πολλούς δρόμους, αλλά είμαι χαρούμενος. Η Hero Motorsports κάνει εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη μοτοσυκλέτας και μπορώ να αποδίδω καλά. Έτσι λοιπόν οι νικητές είχαν την ευκαιρία να χαρούν την επιτυχία τους μετά το τέλος του αγώνα με αρκετή σαμπάνια. Και πάμε να περάσουμε από το Μαρόκο και την θάλασσα στην Μάλτα και στην υψηλή ταχύτητα για το Powerboat. Για την τρίτη φετινή παράσταση, ο τρίτος αγώνας GP απέδειξε πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Οι οδηγοί έτρεξαν σκληρά και γρήγορα, δίνοντας πάντα την προσπάθειά τους για να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με έντονους αγώνες στην θαλάσσια περιοχή της Μάλτας, υψηλές επιδόσεις και ταχύτητες από τα powerboats,
Και έτσι μετά από τρεις έντονους αγώνες, οι

Team El Diablo, τερμάτισε νικητρία με συνολικά 60 πόντους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat GP3. Η ομάδα της Μάλτας κέρδισε τον τελευταίο αγώνα, ο οποίος προσθέτει άλλους 20 πόντους στο σύνολο που συγκέντρωσε από τη νίκη στους δύο πρώτους αγώνες. Μαζί στο βάθρο του Race 3 ήταν η Team Fresia Blue και η Team Marine Diffusion. Είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί πιέσαμε όσο μπορούσαμε, αλλά ήμασταν στον πάτο, λέει ο εκ των ιτημένων, δεν πήγαμε καθόλου καλά. Απογοητευμένος από την εξέλιξη, ενώ είχαμε άλλο ένα επιτυχημένο απολαυστικό Σαββατοκύριακο με αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους καλύτερους οδηγούς των μηχανοκίνητων των σκαφών και ανυπομονούμε να καταγράψουμε τη δράση στο μεγάλο τελικό για να μάθουμε ποιος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της σεζόν. Οι Μαλτέζοι έχουν ανάγκη από ταχύτητα και οι αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι τεράστιο γεγονός για το νησί. Και ως εταιρεία στην Μάλτα υπάρχει εξαιρετική συνθήκη με εγκαταστάσεις, με τη Μάλτα να αποτελεί έναν ιδιαίτερο προορισμό, έναν τουριστικό προορισμό. Στο επόμενο επεισόδιο θα μείνουμε στη Μάλτα, αλλά από τα σκάφη θα βρεθούμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλησμού ακολουθώντας το Malta Classic Emdina Grand Prix. Αυτή η τετραήμερη εκδήλωση κλασικού αυτοκινήτου γιορτάζει τους vintage κινητήρες, ένα ειδηλιακό σκηνικό, ενώ ένα κύμα αυτοκινήτων αγωνίζεται να αναρριχηθεί σε ένα υπέροχο ασβεστολιθικό λόφο με θέα τη Μεσόγειο θάλασσα. Τα αυτοκίνητα δοκιμάζονται σε μια απίστευτα δύσκολη διαδικασία με σφιχτές στροφές, σαρωτικές καμπύλες και κλίσεις που παίρνουν μέσα από αμπελώνες αλλά και λόφους. Κλασικά αυτοκίνητα σε ένα ιστορικό σκηνικό στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, συναρπαστικοί αγώνες γύρω από τα τείχη του Silent City στο επίκεντρο του Malta Classic. Αυτή τη χρονιά κατηγορηποιείται αναταχύτητα, δυναμική, περισσότερα από 75 εμβληματικά κλασικά αυτοκίνητα από το 1975 συμμετείχαν στη 12η έκδοση του Malta Classic, με οδηγούς από διεθνείς τοποθεσίες όπως Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ελβετία να ανεβάζουν ταχύτητες με τους κινητήρες τους. Σε αυτό το επεισόδιο διασχίσαμε την Σαχάρα για να παρακολουθήσουμε τη δράση στο Παναφρικά Ράλι, μια ειδική εκδήλωση που δοκίμασε τα όρια των επαγγελματιών αλλά και πρωτάριδων συμμετεχόντων. Βρεθήκαμε στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το τρίτο GP του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat. Και όλα αυτά τα ζήσατε σε ένα ακόμη εντυπωσιακό επεισόδιο pure action γεμάτο δράση. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις γεμάτες δράση. Να είστε καλά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη, αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, για να καλύψουμε έτσι μια ποικιλία αθλημάτων. Θα βρεθούμε στα βουνά της Αυστρίας, θα είμαστε σε μία από τις κορυφές της Ευρώπης για τους αγώνες τρεξίματος αλπικού μονοπατιού, το Silver Tarun 3000. Σε έναν εντυπωσιακό αγώνα, με μεγάλες απαιτήσεις, με τους αθλητές με τους δρομείς να καλούνται να καλύψουν τρομερές αποστάσεις. Μένοντας ψηλά, θα προχωρήσουμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας στην Ελλάδα, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, το Hellas Rally Raid, πραγματοποιήθηκε με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες που διαγωνίστηκαν σε μια επική πρόκληση. Προχωρώντας και αλλάζοντας Ήπειρο και τοπίο, θα σας μεταφέρουμε στην Κίνα, εκεί όπου θα ακολουθήσει το STC Yinshan City Beach Triathlon. Η δράση δεν σταματά ποτέ για την ομάδα της Pure Action. Έρχεται ανάμεσα στις πολλές κορυφαίες διοργανώσεις η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από το Trifactor International Triathlon of China στην Quinzhou. Μετά από αυτό θα μετακομίσουμε στη Βηρητό για το Διεθνή Μαραθώνιο της Βηρητού. Κλείνοντας ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση, θα ρίξουμε μια ματιά σε ένα μοναδικό γεγονός που θα μας φέρει κάποια αίσθηση δροσιάς, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αναρρίχησης Πάγου της UIAA που έλαβε χώρα στο Ντένβερ του Κολοράντο με 25.000 θαυμαστές να κατεβαίνουν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν τη δράση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την ηλιόλουστη Ελλάδα και το Καρπενήσι, που θεωρείται ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη, με μαγευτικά τοπία που κόβουν την ανάσα και μερικά από τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Σε αυτό το καταπληκτικό σκηνικό έλαβε χώρα το Hellas Rally Raid. 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους. Το φετινό Rally Hellas Rally Raid υποδέχθηκε περισσότερους από 230 διαγωνιζόμενους από 27 διαφορετικές χώρες που αγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα συνολικά για να καλύψουν 1.300 χιλιόμετρα. Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση έχει αυξηθεί με όλο και περισσότερες νέες συμμετοχές που υπόσχονται ένα λαμπρό μέλλον στην κατηγορία Rally. Φέτος οι αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν ένα μαγευτικό τοπίο και να ζήσουν την καλά οργανωμένη εκδήλωση. Η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στο Hellas Rally Raid, λέει ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, εγώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης Χαρίσης που έκανε το αλβανικό ράλι, τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε μέσα σε αυτά τα όμορφα βουνά και τα μέρη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να μην υπάρξει κάποιο περίεργο συμβάν και να απολαύσουμε τη διαδρομή. Το Hellas Rally Raid έχει πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχε έντονη γυναικεία συμμετοχή. Αυτό είναι κάτι που ίσως είναι μοναδικό σε αυτό, καθώς συνήθως θεωρείται ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο άθλημα. Νομίζω ότι το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό. Όλοι, η Σαμπρίνα Τζόουνς, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από που κατάγεσαι ή τι φίλο είσαι, όλοι είναι ίσοι εδώ. Είναι ένα επίπεδο πεδίου και όλοι θέλουν απλώς να περάσουν, να ολοκληρώσουν την εβδομάδα και να διασκεδάσουν. Είναι καταπληκτικό και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στο έδαφος, να προετοιμαστούν κατάλληλα οι ίδιοι και τα οχήματά τους και να ακολουθήσουν απαιτητικά τις ημέρες των αγώνων.
Η δεύτερη και η τρίτη μέρα της διοργάνωσης ήταν απαιτητικές, καθώς οι οδηγοί πήραν περισσότερα εξοικειωμένοι με το έδαφος και το στυλ των ελληνικών κομμάτων και προσπάθησαν να σπρώξουν τα οχήματά τους όλο και περισσότερο, προσπαθώντας να προηγηθούν στην καλύτερη διαδρομή. Το roadbook είναι το μόνο εργαλείο που επιτρέπεται με τους συμμετέχοντες να πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το διαγραμματικό βιβλίο που αποτελείται από πολλές σελίδες με το διάγραμμα να μην μπορέσεις να το αποφύγεις έτσι ώστε να γλιτώσεις τον κίνδυνο να χαθείς. Το roadbook είναι ο χάρτης του αγώνα. Το λαμβάνετε το βράδυ πριν τον αγώνα από την οργάνωση και έχεις χρόνο να υπογραμμίσεις, να αφήσεις τα σημάδια σου σε αυτή, να είσαι πιο ασφαλής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το χρησιμοποιούμε για να υπογραμμίσουμε με διαφορετικά χρώματα όταν μας στρίψουμε δεξιά ή αριστερά, όταν υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο ή αν είναι κάτι δύσκολο. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να πλοηγηθούν σε μια δύσκολη διαδρομή χωρίς να έχουν κίνδυνο οι αναβάτες να χάσουν το έδαφος τους και τον προσανατολισμό. Η τέταρτη μέρα ήταν σίγουρα μια μέρα μαραθωνίου όπου οι αναβάτες και οδηγοί έπρεπε να αγωνιστούν σωματικά σε μια απαιτητική διαδρομή 420 χιλιόμετρων. Από το Σούρουπο μέχρι το ξημέρωμα οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Αντιμετώπισαν μια τεράστια ποικιλία εδάφους όπως χιόνι, λάσπη, βράχια, διαβάσεις νερού, ορθάνικτες πίστες και ατελείωτες εκτός πίστας διαδρομές που συνδυάζαν γρήγορα με άλλα τεχνικά τμήματα. Το σώμα και η ψυχική Αντωνή δοκιμάστηκαν σε μια πραγματικά δύσκολη ημέρα. Πρώτα είχαμε 150 χιλιόμετρα, τα ίδια με τις προηγούμενες μέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα, λέω, όλη η μπάση να το κάνω, αλλά τα τελευταία 80 χιλιόμετρα έμοιαζαν όλο και μακρύτερα. Ήταν πραγματικά τρομερό. Ήταν ένα πρόβλημα να συγκεντρώνομαι. Ήταν εύκολο να κάνεις λάθη. Τα τελευταία 40 χιλιόμετρα ήταν υπερβολικά απαιτητικά και γεμάτα βράχους. Σε αυτό το είδος πρέπει πραγματικά να συγκεντρωθείς σε κάθε πέτρα για να μην χτυπήσεις, επειδή υπάρχουν γκρεμοί. Οπότε μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να χάσεις τη συγκέντρωσή σου. Μετά από αυτή την τέταρτη ημέρα, μια ημέρα ανάπαυσης, περιλάμβανε μόνο ένα στάδιο 100 χιλιόμετρων, η ποικιλία του εδάφους και πάλι ήταν δύσκολη για πλοήγηση, με τα κύρια χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναβάτες και τα πληρώματα να πάλευουν ενάντια στον χρόνο, παρά το γεγονός ότι θεωρούταν ένα εύκολο στάδιο. Την επόμενη μέρα οι αγωνιζόμενοι επισκέφθηκαν το υψηλότερο υψόμετρο του ράλι, τα 2036 μέτρα, με μια ενότητα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν από το τελικό, αυτή ήταν η πιο γρήγορη στιγμή του αγώνα. 7 λοιπόν ημέρες με full γκάζι, τεχνικά τμήματα, μεγάλες διαδρομές και πολλές χαμένες ευκαιρίες που δοκιμάστηκαν οι αναβάτες. Ήρθε η στιγμή για το τέλος. Με μια έκρηξη των συναισθημάτων, ο διαγωνισμός είχε τελειώσει και με χαμογελαστά πρόσωπα γύρω από την αίσθηση του επιτεύγματος ήταν το πρωταρχικό στο μυαλό πολλών από τους αναβάτες, το γεγονός ότι κατάφεραν να τερματίσουν ανεξαρτήτως τις θέσεις τους. Ήταν τόσο φανταστικό, λέει ο Μισελ Πιτούντ. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε χθες με μια μικρή απόσταση από τον πρωτοκάτοχό μας και η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος είναι απίστευτη. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας φέτος. Μου αρέσει πολύ το μέρος, λέει η Ρόζα Ρομέρο, η Ισπανίδα, με βραχώδεις πίστες και βουνά. Έχουμε ξεπεράσει χιόνι, γρασίδι εκτός δρόμου, μεγάλες πίστες, μικρές πίστες. Έχουμε όλους τους τύπους εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν τόσο μεγάλη. Πέρασα 11 ώρες οδηγώντας σε αυτές τις πίστες που δεν είναι γρήγορες, είναι αργές, δύσκολες, με πολλές καμπύλες. Σωματικά ήταν πολύ απαιτητική η διαδικασία. Χθες ανεβήκαμε ψηλά στα βουνά με μεγάλες κατηφόρες, οπότε ήμουν λίγο φοβισμένη, κοιτούσα στο πλάι και προσπαθούσα να πάω αργά.
Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν πολύ ωραία και έτσι μου άρεσε πάρα πολύ φέτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Hellas Rally Raid στο Καρπενήσι. Αφήνοντας πίσω τα βουνά της Ελλάδας και μένοντας σε υψηλές κορυφές, κατευθυνόμαστε στην Αυστρία, σε ένα μονοπάτι με ενθουσιώδεις σκληροπυρηνικούς δρομής, αλλά και επαγγελματίες που συγκεντρώθηκαν στο Ίσκλ για μια επική πρόκληση, την 8η Silvertarun 3000. Αυτός ο αγώνας αλπικού τρεξίματος περνά πάνω από τα 3000 μέτρα ύψους, με το βουνό αυτό να φέρει τους δρομείς στην κορυφή της απόλαυσης του τρεξίματος. Ο καιρός ήταν καλός, είδε έναν αριθμό ρεκόρ συμμετοχών στη γραμμή εκκίνησης, που φέτος ήταν γεγονός, με τη συμμετοχή 701 επαγγελματιών, με δρομείς να προέρχονται από το 28ο Silvertarun του 3000. Ήταν συνολικά 701 λοιπόν οι δρομείς, έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 42 χιλιόμετρα. Ήμουν εδώ πριν από 4 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που κέρδισα εδώ, ήταν ένας τέλειος αγώνας για μένα, όλα τα μαθήματα ήταν πολύ όμορφα, ήταν αρκετά δύσκολα γιατί η κίνηση στο Ίσκλ είναι στα 1400 μέτρα. Ήμασταν τρέχοντας στην κορυφή στα 3000 μέτρα και πίσω εδώ στο Γκαλτούρ στα 1600 μέτρα, οπότε η διαδρομή είναι αρκετά τεχνικά δύσκολη. Αλλά πραγματικά είναι πανέμορφη, μας λέει ο Μπρίντλ. Η πρόκληση λοιπόν φέρνει το μέγεθος των δρομέων συνολικά, να πρέπει να τρέξουν από το Ίσκλ στο Γκαλτούρ σε αυτά τα 42 χιλιόμετρα σε ορεινό τοπίο. Σε μια δύσκολη στιγμή του αγώνα, ο Ανδρέας Σίντλερ και ο Παύλερ Μπρίντλε γνωρίστηκαν και έγιναν σταθεροί φίλοι. Ξέρω τον Παβέλ από το Silvertarun, πέρυσι και φέτος μείναμε σε επαφή. Πέρυσι έτρεξε εδώ με την ομάδα μαζί, είναι αντίπαλος, ειδικό στο τρέξιμο, αλλά μετά τον αγώνα είναι φίλος. Λέει ο Ανδρέας Σλίντερ. Στον εξαθλητικό αγώνα των ανδρών, ο πρώτος που διέσχισε στο βουνό ύψους 3.000 μέτρων ήταν ο Justin Greenewald από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με χρόνο 3 ώρες 42 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Αυτή η νίκη ήταν σημαντική για έναν πολύ ειδικό λόγο. Παραδόξως, η γυναίκα μου πέθανε πριν από ένα περίπου μήνα. Γι' αυτό ήρθα στην Ευρώπη, πήρα άδεια από τη δουλειά. Ήταν πολύ στις ειδήσεις, ήταν επαγγελματίας δρομέας και εγώ προπονούμουν μαζί της. Διάλεξα αυτόν τον αγώνα γιατί πάντα φοβόμουν τα ύψη και πάντα με οθούσε να ανεβαίνω βουνά και να κάνω πράγματα. Αυτός ο αγώνας είχε ξεκινήσει από τα βουνά, οπότε φάνηκε κατάλληλο να μεταπηδήσω εδώ. Στον αγώνα μαραθωνιού των γυναικών, η τοπική αθλήτρια Καταρίνα Ζίψερ από το Ίνσμπουργκ πήρε την κορυφή με χρόνο 4 ώρες, 14 λεπτά και 4 δεύτερα, τερματίζοντας 5 λεπτά μπροστά από την Μαρκέλα Βασινοβά. 2 εβδομάδες προετοιμασίας, μας λέει η Ζίψερ. Δεν είναι σαν το μαραθώνιο, μου αρέσει αυτό το section. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορέσα να κερδίσω ξανά. Και αυτή είναι η κατάταξη των νικητών σε άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη μετακινούμαστε προς την Ασία και από τα βουνά στρέφουμε την προσοχή μας στις παραλίες για να ακολουθήσουμε μια διεθνή σειρά τριάθλου, το STC Yinshan City Beach Triathlon στην Κίνα. Φέτος περισσότεροι από 900 δρομείς από περισσότερες από 32 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Yinshan, μια παραθαλάσσια περιοχή στην ηρεμοπόλη στην Σαγκάη,
για αυτή την ετήσια διεθνή διοργάνωση τριάθλου. Πριν από την κύρια διαδρομή, εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μεγάλη διοργάνωση τρεξίματος και να γίνουν μέρος της σειράς του τριάθλου. Φέτος οι διοργανωτές σχεδίασαν το concept Little Ironman, το οποίο ενθάρρυνε ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν. Περισσότερα από 120 νέοι τριαθλητές αποδέχτηκαν την πρόκληση, με τους ενθουσιώδεις γονείς τους να τους επιθυμούν. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλά από αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν στο φασικό event. Είναι ο αγώνας έναρξης σεζόν, σε όλους αρέσει πολύ να έρχονται, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική, όλοι είναι εδώ, οι άνθρωποι που φέρνουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, είναι πραγματικά σαν μια εκδήλωση στην παραλία, περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ωραίο γιατί συναντάς όλους αυτούς τους ανθρώπους από το Σαγκάι, είναι κάτι σαν Σαγκάι Πάρτι συνάντησης. Διοργανώνεται από τη Σαγκάι Triathlon Club για το 6ο έτος πλέον. Η διοργάνωση Γινσάν θεωρείται ένας από τους πολλούς κατάλληλους για αρχάριους και πολυφιλικός αγώνας. Φέτος οι τριαθλητές έπρεπε να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμβησης, 40 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 10 χιλιόμετρα τρεξίματος. Ο πολύ ανταγωνιστικός αγώνας τελείωσε με τον Πίτερ Βολκοβιτς να κερδίζει με χρόνο 2 ώρες, 2 λεπτά και 4 δεύτερα. Ενώ στις γυναίκες η Λορέν Γκίμψον είναι αυτή που στέφθηκε πρωταθλήτρια από το Hong Kong της Κίνας με εκπληκτικό χρόνο 2 ώρες, 23 λεπτά και 4 δεύτερα. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος που κέρδισα, ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας, έπρεπε να παλέψω πολύ σκληρά γιατί υπήρχαν μερικοί τύποι στην πλάτη μου, είχαν ένα σκασμένο λάστιχο, το διόρθωσα γρήγορα, οπότε από τεχνικής πλευράς είμαι πολύ ευγνώμων που μπόρεσα να υπερασπίσω τον τίτλο μου. Η μέρα ήταν καταπληκτική και καταπληκτικός ο καιρός, η πορεία ήταν πολύ ωραία, ο διαγωνισμός σκληρός, μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν τερμάτισε η δεύτερη αθλήτρια, ήταν ένας σκληρός αγώνας, αλλά πραγματικά περάσαμε καλά. Τις επόμενες ημέρες η ομάδα της Pure Action θα βρίσκεται ξανά στην Κίνα για ένα ακόμα επικό τρίαθλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 3-Factor International Triathlon θα διεξαχθεί στην ιστορική πόλη Κουανζού και δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Το 3-Factor Asia Series ιδρύθηκε πριν από 11 χρόνια στην Νοτιοανατολική Ασία και κάθε χρόνο αυξάνεται η δημοτικότητά του. Σε συνεργασία με την πόλη Κουανζού, οι διοργανωτές ελπίζουν επίσης να οικοδομήσουν το Κουανζού 3-Factor σε έναν αγώνα πρωταθλήματος τριάθλου. Η είσοδος στο άθλημα του τριάθλου μπορεί να είναι πραγματικά συντριπτική, ειδικά αν δεν έχετε τη σωστή δομή, καθοδήγηση και προγράμματα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που έχετε σε αυτόν τον οργανισμό. Ο στόχος μας είναι να εμπνεύσει 50.000 ανθρώπους να συμμετάσχουν στο άθλημα μέχρι το 2020. Ως το πιο σημαντικό γεγονός της σειράς, οι συμμετέχοντες στο Guangzhou 3-Factor προέρχονται από άλλους 12 περιφερειακούς διαγωνισμούς, νικητές και επίσης έχουν κερδίσει αρκετούς πόντους στην πορεία για να πάρουν το επιθυμητό εισιτήριο κατά τη διάρκεια του έτους. 15.000 δρομείς σε αγώνες TF προσπαθούν να προκριθούν στο Guangzhou και να βρεθούν στην πόλη για να ζήσουν αυτό το μοναδικό αγώνα. Μια ιδιαίτερη διαδικασία όπου θα έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν και θρύλους του αγωνίσματος. Ένας εξ αυτών, ο Cameron Brown, 12 φορές παγκόσμιος ποδηλατής Ironman από τη Νέα Ζηλανδία. Ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές στο τρίαθλο σε Ασία είναι επίσης ο Evgen Lee, αλλά και ο Melvin Fausto. Με τη συγκέντρωση κορυφαίων προσώπων εδώ, παίρνει και διαφορετική προοπτική. Το θέμα είναι ένα υπέροχο προπονητικό στάδιο, λέει ο Cameron Brown. Νομίζω ότι οι αθλητές έχουν αποσπάσει τεράστιο όγκο γνώσεων. Τους έχω μάθει τα βασικά, αλλά προσπαθώ να τους οθήσω να βελτιώσουν τους εαυτούς τους και να αποκτήσουν τις γνώσεις κολύμβησης, ποδηλασίας και τρεξίματος, πώς να τρέξουν το ποδήλατο καλά, πώς να βαδίσουν καλά και τι είδους προπόνηση πρέπει να κάνουν στο κολύμβι, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο,
και απλώς δίνοντάς τους ένα υπόβαθρο γνώσεων από το δικό μου απόθεμα της εμπειρίας των 33 ετών, όχι μόνο στην κολύμβηση, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο, αλλά στη διατροφή, στην προπόνηση και την ανάκαμψη. Το τριάθλο συγκεντρώνει ακόμα περισσότερο κόσμο. Από το τριάθλο όμως θα στραφούμε και πάλι στο τρέξιμο, αφού ανυπομονούμε για το Bloom Bank Beirut, τον διεθνή μαραθώνιο που διεξάγεται στο Λίβανο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες τρεξίματος στην Ήπειρο και η ανάπτυξη είναι πολύ εξελίξιμη. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα αθλητικά γεγονότα στην περιοχή. Ξεκίνησε το 2003, η διοργάνωση να περιλαμβάνει πολλούς αγώνες. Ένας από αυτούς ήταν ο Μαραθώνιος. Με υπεροχή την διασκέδαση αλλά και το όμορφο τοπίο που απεικονίζει η ιστορία της Βίλιτου, η καλλιτεχνική της πλευρά και η αθλητική της πλευρά. Σε μια χώρα με 18 διαφορετικές θρησκείες, υπόβαθρα και πολιτικές πεπιθήσεις, αυτός ο μαραθώνιος φέρνει όλους κοντά στην ίδια αρχή, στην ίδια αφετηρία, στην ίδια διαδρομή, στην ίδια γραμμή του τερματισμού. Τρέχοντας στη Βιτό σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας τρεξίματος για ενότητα, για αρμονία. Σίγουρα δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να γίνουμε μέρος αυτού του σπουδαίου αγώνα τρεξίματος, αυτού του σπουδαίου μαραθωνίου στην Βίρητο. Με το νόημα και το μήνυμα να κατευθύνεται προς όλους. Οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενώνουν τους λαούς. Καλοκαίρι σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ψάχνοντας για λίγη δροσιά, τη ζήσαμε σε ένα μοναδικό γεγονός, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αναρρίχησης Πάγου UIAA. Μετά από πολλούς μεγάλους αγώνες αναρρίχησης στην Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ελβετία, την Ιταλία και την Γαλλία, συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τους πολύ αναμενόμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτή την διοργάνωση. Μια μεγάλη σεζόν χρειάζεται ένα μεγάλο φινάλε και αυτός ήταν ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 25.000 οπαδοί παρακολούθησαν τη διήμερη εκδήλωση και αντιπροσωπεύουν όχι μόνο αυτή τη διαδικασία αλλά καθιστούν ένα από τα πιο δημοφιλή αναρριχητικά γεγονότα όλων των εποχών τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Αυτή τη χρονιά ο διαγωνισμός στο Ντέβερ φιλοξενήθηκε σε ένα σαφώς αστικό περιβάλλον που άνοιξε τον κόσμο με ένα ποικίλο κοινό σε σύγκριση με τις τακτικές στάσεις στο βουνό. Η τελική της πρώτης ημέρας ήταν ενάντια σε ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Ως το έκτο και τελικό γεγονός της σεζόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ντέβερ είχε επίσης την τιμή να αποφασίσει για τον τελικό της σεζόν αναφορικά με τις κατατάξεις. Στον αγώνα των ανδρών, αναρριχητές από 6 διαφορετικές χώρες πήγαν στους τελικούς, αλλά μόνο 2 από αυτούς ξεπέρασαν τη δομή των 60 ποδιών. Ταιριαστά ήταν ο Γιάννικ Γκάλθαλ της Ελβετίας και ο Νικολάη Κουζόβλεφ από την Ρωσία, ο μόνος αθλητής που είχε κερδίσει χρυσά μετάλλια αυτή τη σεζόν. Στους τελικούς των γυναικών βρέθηκαν επίσης αθλητές από 6 χώρες, όπως και στους τελικούς των ανδρών ήταν 2 καλύτεροι ορειβάται στο διαγωνισμό αυτής της σεζόν που διαγωνίστηκαν για την πρώτη θέση. Μια απλή όθηση της 11ης διοργάνωσης έδωσε την δυνατότητα στην Μαρία Τολοκονίνα της Ρωσίας να διεκδικήσει το 5ο χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους αγώνες σε μια ιστορική διοργάνωση.
Αρκετή δράση είχαμε και σήμερα στο Pure Action, πλούσια δράση, όπως σας συνηθίζουμε άλλωστε, και την επόμενη φορά θα έχουμε αρκετά γεγονότα να παρακολουθήσουμε από όλο τον κόσμο με σημαντικά θέματα, αθλήματα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει όπως πάντα στα ύψη από κορυφαίους αθλητές και αθλούμενους. Να είστε καλά!

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας για καυτή δράση, για foil καταμαράντα GC32 και τον αγώνα GC32 Riva Cup. Θα επικεντρωθούμε στο πλήρωμα του πλοίου της Oman Air. Μετά το θεαματικό μενού με γιότ υψηλών επιδόσεων θα ταξιδέψουμε στο Κασκάι της Πορτογαλίας για το 44 Cup. Και συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα τους μεταφέρουμε στην Τουρκία για το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Αυτή η γοητευτική ρεγκάτα φέτος γιόρτασε την 18η διοργάνωσή της και έχει καθιερωθεί στις καρδιές όλων των ναυτικών στον κόσμο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τα Optimist στην κλάση που έλαβε χώρα στο Oman, στο Musanach Sports City. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση στην International Dragon 90η επέτειο, στην αντίστοιχη ρεγκάτα που συγκέντρωσε ομάδες από όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν και να αγωνιστούν με αυτά τα όμορφα σκάφη. Έτσι λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Ιταλία. Καμία σεζόν του GC32 Racing Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί την διάσημη Λίμνη Γκάρντα. Εδώ τα καταμαράν με foil φιλοξενήθηκαν για άλλη μια φορά από την Flaglia Vela Riva στο βόρειο άκρο της Λίμνης. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η Λίμνη Γκάρντα φιλοξενεί καταμαράν στο πλαίσιο του GC32 Racing Tour. Αυτά τα καταμαράν επιτρέπουν στους απλούς ιστιοπλοούς αλλά και στους επαγγελματίες να έχουν βιώσει από πρώτο χέρι το πιο πρόσφατο ταχύτερο στυλ ιστιοπλοείας σε υπτάμενα καταμαράν που δημιουργούνται από foil με ταχύτητες άνω των 30 κόμβων ταυτόχρονα. Το GC Racing Tour προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους VIP επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαστούν επί του πληρώματος. Η Σίλβια Φράγκι Πέιν, η οποία είναι επικεφαλής επικοινωνίας της Ferrari, λέει ότι ήταν πραγματικά υπέροχο, καταπληκτικό, δεν περίμενα κάτι τέτοιο, δεν ήμουν προετοιμασμένη. Η ταχύτητα, η G-Force όταν στρίβουν και το γεγονός ότι είσαι τόσο ψηλά, κυρίως ότι δεν κάνει θόρυβο, είναι μια τεράστια ομαδική δουλειά, είναι μια ομαδική δουλειά που πρέπει όλοι μαζί να κάνουν, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν, να είναι το τελειωτέρι και αυτό πραγματικά αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια. Τη μέρα έναρξης ήταν η πλοκή από 7 ομάδες να προηγούνται κάποια στιγμή της ημέρας. Στο τέλος η συνέπεια της ομάδας Αλίγνη του Ernesto Bertarelli είδε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί στην ομάδα Red Bull Team που ήταν στην δεύτερη θέση. Η ομάδα Oman Air έκανε τη μεγαλύτερη άνοδο στον πίνακα κατάταξη τη δεύτερη μέρα. Μερικές εξαιρετικές επιδόσεις είδαν να τερματίσουν δεύτερη στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους δύο αγώνες. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά για να τους σωθήσουν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Κάναμε δύο πολύ καλές εγκινήσεις, μας βοήθησαν να κερδίσουμε ο πρώτος αγώνας και ο τελικός αγώνας. Ήταν πολύ σφιχτή μια μικρή διαδρομή, οπότε χρειαζόμασταν καλή αρχή για να βρούμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία ημέρα του GC32 Riva Cup είδε την ομάδα Oman Air να ξεκινά από εκεί που είχε σταματήσει την προηγούμενη ημέρα με μία νίκη και μία δεύτερη θέση. Η ομάδα έφτασε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και αυτό το βραχύβιο, ωστόσο, καθώς μία πρόωρη εκκίνηση στον τρίτο αγώνα οδήγησε σε τερματισμό στην τρίτη θέση, φάνηκε ότι ήταν προσωρινό, οπότε το χαρακτηριστικό λάθος έδωσε στην ομάδα Λίγνη του Ernesto Bertarelli την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση. Η Αλίγνη μπορούσε να είχε οδηγήσει από την έναρξη του GC Riva Cup τον αγώνα. Η ελβετική ομάδα την τελευταία ημέρα έχει κυρίους αντιπάλους στην ομάδα Oman Air, φαινομενικά
σε ασυναγώνιστη φόρμα, είχαν το momentum, τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τέρματισαν μπροστά μετά από ένα κόλπο στα τελευταία λεπτά, όπου η Αλίγνη προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει. Αυτές οι θέσεις κράτησαν τη γραμμή του τερματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 ισόβαθμοι. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, μια τόσο δυνατή τελευταία ημέρα με τα tie break του GC32 Tour να αποφασίζονται για την τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας το GC32 Riva Cup στην ομάδα Αλίγνη. Οι Ευετοί ήταν οι νικητές λοιπόν, ο αγώνας ήταν σφιχτός, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Μας βάζει στα άσχημη θέση, ξέραμε ότι δεν είχε τελειώσει μέχρι τον τελευταίο αγώνα, θα μπορούσαμε απλώς να επικαλύψουμε τον άνεμο και να σπρώξουμε πίσω τον στόλο. Αυτή είναι και η κατάταξη, Αλίγνη, Oman Air, Red Bull, Zulu και Argo για το Riva Cup. Το πρωτάθλημα GC32 πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Γκάρτα, ήταν καλό τεστ για τις περισσότερες από τις ομάδες, ένα από τα φαβόρι για τον τίτλο ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές του 38ου Coppa del Rey Mafre για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν ένα απογοήτευση στην Ιταλία, καθώς έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο σε δύσκολες συνθήκες στη Λίμνη Γκάρτα. 7 ομάδες ήταν σε γραμμή εκκίνηση για το GC32 Riva Cup, προχωρώντας στη διοργάνωση. Μια πολύ μεγάλη μάχη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ήταν μεταξύ της ομάδας Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο και της Αλίγνη με τον Έρνεστο Μπερταρέλη. Ο Ελβετός Άρνοντ Ψαροφάγκης είναι αυτός που οδηγούσε την ομάδα Αλίγνη. Οι δύο ομάδες πριν από τον αγώνα μοιραζόταν την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ίσους βαθμούς. Ήταν μεταξύ τους, όπως φαίνεται, μια σημαντική αναμέτρηση που θα έκρινε τα πάντα. Είχαμε μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air όλη τη σεζόν, ξεκινώντας από το Villa Simius, λέει ο Ψαροφάγκης, είτε αυτοί είτε εμείς. Πιστεύω ότι ήταν ένας πολύ καλός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων και πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και το ίδιο να κάνουν και αυτοί αλλά και οι άλλες ομάδες για να ανέβουν επίπεδο. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Αλίγνη που προηγείται. Είχαμε μια μεγάλη μάχη λοιπόν με την Αλίγνη, λέει από την πλευρά του σκίπερ της ομάδας Oman Air Άνταμ Μινόπριο. Είμαστε δύο ισότιμες ομάδες, ωστόσο μπαίνοντας σε αυτό το γεγονός υπάρχει ένα σταθερό αεράκι, θα μπορέσουμε να εκδικήσουμε στη Ρίβα ό,τι μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να το πετύχουμε και έχουμε μπροστά μας τον τρόπο έτσι ώστε να παραμείνουμε σε τροχιά νίκης κόντρα στην ομάδα Αλίγνη. Αυτή την φορά η ομάδα Oman Air δεν ξεκίνησε τη διοργάνωση όπως θα ήθελα. Τις επόμενες μέρες επέστρεψαν και στο τέλος του GC32 Riva Cup βρέθηκαν να μοιράζονται την πρώτη θέση με την ομάδα Αλίγνη. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, η ελβετική ομάδα πανηγύρισε στο τέλος έχοντας σκοράρει καλύτερα στον κρίσιμο τελικό αγώνα. Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά από την Αλίγνη σε όλους τους αγώνες, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Φροντίσαμε να παρακολουθούμε, φτάσαμε γύρω από την αγωνιστική διαδρομή για να βεβαιωθούμε ότι προσπαθήσαμε να σπρώξουμε στο πίσω μέρος του αντίπαλου, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά, είχαν κάποιες κακές εκκινήσεις, ήταν στην τελευταία θέση, πέτυχαν όμως να είναι τρίτη και πολύ κοντά στον τελικό αγώνα. Δυστυχώς για εμάς τον τελευταίο αγώνα τίποτα δεν πήγε καλά, οπότε χάσαμε μετά από ένα σημείο επίτευξης, επιτρέποντας την Αλίγνη να περάσει στην πρώτη θέση, κάτι που μας κόστισε την ρεγκάτα. Έτσι λοιπόν, το Σουλτανάτο του Oman πρόκειται να φιλοξενήσει τον τελικό και αποφασιστικό αγώνα για το GC Racing Tour, με γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα Oman Air, να είναι σε θέση να παλέψει για τον γενικό τίτλο του Tour. Το Muscat θα είναι το συναρπαστικό τέλος για αυτή την σεζόν. Από τα καταμαράν πολλαπλής γάστρας θα στραφούμε στα μονόσκαφα RC44 υψηλών επιδόσεων και από την Ιταλία πάμε στην Πορτογαλία και το Cascais. Αυτός ο εμβληματικός ιστιοπλοϊκός προορισμός έχει γίνει το δεύτερο σπίτι για το 44K που έχει επισκεφθεί την πόλη 8 φορές τα τελευταία χρόνια.
Με μέτριους ανέμους και ένα μεγάλο κύμα του Ατλαντικού, το 44 Cup Cascais είδε μια πρώιμη πόλωση του στόλου, με τις δύο πρώτες ομάδες να απομακρύνονται από τις υπόλοιπες που ακολουθούσαν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών των αγώνων, η Team Aqua του Chris Baik έλεγε τον στόλο με ένα ασφαλές πλεονέκτημα εναντί του Kallis Moir και του Nico Puns, που είχε μείνει στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω, η ομάδα του Νίκα του Vladimir Prosikin είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει την τρίτη θέση μπροστά από την ομάδα Aleph Racing. Με τους ανέμους να ξεπερνάνε τους 20 κόμβους και μια κατάσταση θαλασσοταραχής, ένα απόλυτο τεστ περιμένει τα πληρώματα του 44 Cup για την τελευταία ημέρα. Ο πρώτος αγώνας είδε την ομάδα του Νίκα αυτό ακριβώς που χρειαζόταν να κάνει, δηλαδή να πάει πολύ κοντά στην ομάδα Σίριφ, που επέτρεψε στην ρωσική ομάδα να κερδίσει τον αγώνα. Την ίδια στιγμή, η τελευταία θέση πήγε στην ομάδα Καρίσμα, που σήμαινε επίσης ότι η ομάδα Νίκα θα περνούσε στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Και αυτή ήταν η θέση που κατάφεραν να διατηρήσουν πηγαίνοντας για να κερδίσουν τον τελικό αγώνα. Η Καρίσμα είχε μια άσχημη μέρα έξω από το νερό, ωστόσο έκανε ό,τι χρειαζόταν για να παραμείνει στο βάθρο, διεκδικώντας την τρίτη συνολικά θέση με 3 βαθμούς πίσω από την ομάδα Νίκα. Ωστόσο, για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Το πλήρωμα του Chris Baik παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44, σημειώνοντας στο βάθρο 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup ξεκίνησαν την τελευταία ημέρα με ένα άνετο πλεονέκτημα και συνέχισαν να κερδίζουν στη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους με μία κούρσα στην αρχή. Η νίκη τους βλέπει επίσης να διατηρούν το γενικό προβάδισμα και να είναι στους χρυσούς συμμετέχοντες του RC44. Ο Chris Baik λέει ότι οι τελευταίες σημερινές εκπληκτικές συνθήκες για το σκάφος που ήταν καλαστημένος, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και ήταν προς όφελός μας, αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα με τα σκάφη να πηγαίνουν υπέροχα. Έτσι λοιπόν, το πέμπτο και τελευταίο event του 44 Cup πραγματοποιήθηκε στην Palma de Mallorca και η ομάδα της Pure Action θα είναι εκεί για να παρακολουθήσει και να σας μεταφέρει όλη την δράση.

Επιστρέφουμε στο Pure Action και περνάμε από την Πορτογαλία και την δράση στο 44 Cup Cascais στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ακολουθήσουμε το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2002, φέτος οι διοργανωτές γιορτάζουν τις εκδηλώσεις με την 18η έκδοση και παραμένει πάντα δημοφιλές στις καρδιές των ναυτικών σε όλο τον κόσμο. Ήταν η ιδέα που πριν από 10 χρόνια, το 2002, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Όρχαν Γκόρμπον, να φιλοξενήσει τον διεθνή αγώνα γιώτες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και για ιστιοπλοεία στον Βόσπορο με μεγάλα ρεύματα, μεγάλους ανέμους και ένα επιτυχημένο ταξίδι ως τώρα στο Bosphorus Cup. Είναι ένα από τα κορυφαία ιστιοπλοϊκά γεγονότα του κόσμου για διεθνείς ιστιοπλοούς και μέσα ενημέρωσης. Η ιστιοπλοεία στο Βόσπορο είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς το τμήμα του νερού συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Μαρμαρά και βρίσκεται ανάμεσα στις δύο Ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Το εκπληκτικό σκηνικό της μοναδικής αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινούπολης είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η εκδήλωση είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των ιστιοπλοών και συνεχίζει να ευδοκιμεί. Το Bosphorus Cup αυξάνεται με τα χρόνια, όχι μόνο στον αριθμό των συμμετοχόντων, αλλά και στις κατηγορίες. Η φετινή 18η έκδοση έχει 6 κατηγορίες αγώνων, οι οποίες είχαν προσελκύσει περισσότερα από 50 σκάφη και πάνω από 400 ιστιοπλοούς στην Κωνσταντινούπολη. Κάθε κατηγορία έχει το δικό της σύστημα πόντων και μια μοναδική διαδρομή κατά τη διάρκεια των 2 ημερών του αγώνα. Οι πρώτες ημέρες βρήκαν τις ομάδες να αγωνίζονται στο κανάλι του Βοσπόρου κάτω από δύσκολες συνθήκες ανέμου, καθιστώντας την ημέρα πρόκληση για τους ναυτικούς. Αυτή την ημέρα είχαμε σαν συνέπεια να φτάσουμε στο τέρμα μπροστά κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας. Οι ναυτικοί δοκίμασαν τους εαυτούς τους με συντομότερους αγώνες στην παρακτία οδό. Αυτή η μορφή, πριν οι μερικές συναρπαστικές μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των ομάδων γίνουν σε κοντινή απόσταση, χρειαζόταν και τα πληρώματα για να εκτελέσουν γρήγορους και ακριβείς ελιγμούς σε μικρούς χώρους το ένα δίπλα στο άλλο. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή τη διοργάνωση, ωστόσο το Bosphorus Cup δεν αφορά μόνο την ιστιοπλοεία αλλά παρέχει επίσης πολλές κοινωνικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Η όμορφη πόλη της Κωνσταντινούπολης προσέφερε επίσης ένα ιδανικό σκηνικό για όλα τα VIP party που περιλαμβάνει την τελική απονομή των βραβείων και αυτή να διεξάγεται στη μαρίνα του Σατούρ Καλαμής. Προχωρώντας αφήνουμε την Τουρκία και ταξιδεύουμε στο Ομάν ακολουθώντας ένα από τα πιο διάσημα πρωταθλήματα στην κατηγορία Optimist, το εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασιατικό και πρωτάθλημα ωκεανού Optimist του 2019. Αυτή η υψηλού προφίλ περιφερειακή εκδήλωση της International Optimist DG Association πραγματοποιήθηκε στο Musanach Sport City και προσέλκυσε περισσότερους από 140 νέους ναυτικούς από 20 διαφορετικές χώρες. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το γεγονός τους τελευταίους μήνες, λέω Φεράς Ασκούλ, και κάνουμε εξάσκηση με τους δικούς μας ιστιοπλοούς και τη δική μας ομάδα διαχείρισης αγώνων του Ομάνης. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε θέσει πολλούς κανόνες και διαδικασίες και ευτυχώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βάλαμε τα πάντα στη θέση τους και όλα πήγαν καλά. Η τελετή έναξη ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο Ομάν, με θεαματική υποδοχή για τους νεαρούς ιστιοπλοούς, με εθνικές ομάδες που παρέλασαν πριν παρουσιαστούν στη σκηνή μπροστά σε VIP καλεσμένους, καθώς και τους προπονητές των ιστιοπλοών, την οικογένεια και τους φίλους τους. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η διοργάνωση ξεκίνησε με 3 αγώνες. Η Ταϊλάνδη είναι από τα ισχυρότερα κράτη ιστιοπλοεία στην περιοχή. Είχε 4 ιστιοπλοούς στην πρώτη δεκάδα συνολικά, με μερικές επιδόσεις που κυριαρχούσαν. Ωστόσο, εντυπωσίασαν και οι ιστιοπλοοί από το Ομάν, τη Βραζιλία και το Χονγκ Κονγκ.
Κάτω από ιδανικές συνθήκες λοιπόν, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάποιους ανταγωνιστικούς αγώνες. Μετά από μερικές επικές μάχες που κατευθύνθηκαν στον τελευταίο αγώνα, ο δύο φορές υπερασπιζόμενος πρωταθλητής Ασίας και Οκεανίας Πανουα Μπούνακ από την Ταϊλάνδη ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ωστόσο το προβάδισμά του ήταν περιορισμένο, με τον συμπαίκτη του Βέκα Μπάνου Μάντ να είναι μόλις έναν πόντο πίσω. Όταν ολοκληρώθηκε η πλήρη σειρά των 10 αγώνων, ο Πάνβα Μπούνακ ήταν αυτός που πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ασίας και Οκεανίας, καθώς και τον ασιατικό τίτλο. Στο γυναικείο στόλο, ο πρωταθλητής διαστέθηκε η Τζούλια Γιάκομψεν από το Hong Kong. Έξι μέλη της ομάδας του Oman τερμάτισαν στο top 20 συνολικά, με τον Al Alwith να είναι ο καλύτερος στην χώρα του στην 7η θέση, ενώ ο Mohamed Al Qasmi κέρδισε 2 νίκες και βρέθηκε στην 11η θέση. Συνολικά, 10 από τις 16 ισχυρές ομάδες του Oman προκρίθηκαν για να αγωνιστούν στον κορυφαίο στόλο τις τελευταίες δύο ημέρες των πρωταθλημάτων που διοργάνωσε η Oman Sail. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα νέων πριν από πολύ καιρό, το 2012. Στην αρχή δοκιμάσαμε διαφορετικούς τρόπους και δομές σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ήταν σωστή δομή το μονοπάτι για να προχωρήσουμε, αλλά 4-5 χρόνια νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε το σωστό τρόπο για το πρόγραμμα και την νεολαία, και τώρα έχουμε καθιερώσει τόσο την ιστοπλοεία όσο και την ανταγωνιστική ιστοπλοεία στην Oman Sail. Υπάρχει σχεδόν 60% αύξηση σε ιστιοπλοούς που ξεκινούν από την Oman Sail και το πρόγραμμα της νεολαίας σε σχέση με ό,τι γινόταν 4-5 χρόνια πριν, μας λέει ο Al Busaidi. Ένα από τα κύρια σημεία της τελετής λήξης ήταν η απονομή των μεταλλίων στο ασιατικό και ωκεανικό ομαδικό πρωτάθλημα αγώνων. Με πανηγυρισμούς, η διοργανώτρια χώρα τερμάτισε στη δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη, η πρώτη φορά που η ομάδα του Oman έφτασε στους τελικούς, και ήταν μια δικαιολογία για τους πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Και φυσικά, άπαντες χάρηκαν αυτή την επιτυχία που δείχνει ότι το μέλλον ανήκει στους νεαρούς αυτούς ιστιοπλοούς άνδρες και γυναίκες που έχουν αγκαλιάσει το άθλημα και επιδίδονται σε αυτό σε καθημερινή βάση, με τα αποτελέσματα να είναι πλέον εμφανή και να αποδίδουν καρπούς οι πολλές ώρες προπονήσεων σε ένα εκπληκτικό τοπίο, μαγευτικό τοπίο για ιστιοπλοεία. Πάμε να αφήσουμε όμως πίσω μας τα κλασικά σκάφη του Optimist και να μεταφέρουμε στο χρόνο για να γιορτάσουμε την επιστροφή των πανέμορφων σκαφών Dragon. 160 λοιπόν σκάφη Dragon από 26 διαφορετικά έθνη συγκεντρώθηκαν στο Yacht Club San Remo στην Ιταλία για τη Διεθνή Ρεγκάτα και την 90η επέτειο των Dragon με την υποστήριξη του Paul Ensark. Μεγάλο μέρος της ιστορίας, έχουμε μεγάλη χαρά για το κλαμπ μας να συνοδεύεται εδώ. Η International Dragon 90η επέτειος της Ρεγκάτας, ξεκίνησα με ένα εντυπωσιακό ιταλικό στυλ με την ένδοξη ιστορία των σκαφών.

Στη διάρκεια των δύο επόμενων ημερών, με την υποστήριξη του Pollen Shark, είδε τον στόλο να χωρίζεται σε gold και silver ομάδες. Τα σκάφη πέρασαν από τη συνολική τους κατάταξη από τα προκριματικά για την τελική σειρά. Στην κατάταξη του χρυσού στόλου, Jens Christensen μέτρησε 3 βαθμούς έχοντας προβάδισμα 5 πόντων έναντι του Peter Herma. Στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο San Remo ήταν μια απόλυτη διαδικασία, με μόλις 2 βαθμούς να χωρίζουν τις 3 πρώτες ομάδες, τον Jens Christensen και το σκάφος Out of Bounds, το Sunflower του Victor Fogelson και το Ingrid που απέπλευσε ο Dirk Pramann. Σε όλους τους αγώνες να μετράνε η ρεγκάτα ήταν ακόμα ορθάνυχτη. Τελικά μετά από έναν έντονο αγώνα ο Christensen κατάφερε να πάρει το πλεονέκτημα και το πλήρωμά του επιβεβαιώθηκε ως Dragon πρωταθλητής για την 26η επέτειο. Ήταν μια φανταστική διοργάνωση με 164 ομάδες από 26 χώρες, 4 Ηπείρους να έρχονται στο San Remo. Ήταν μια απίστευτη επιτυχία για το κλαμπ του San Remo και πιστεύω ότι η γενική αίσθηση ήταν όλοι το απόλαυσαν. Υπήρχε πολλή διασκέδαση στο νερό, πολλή διασκέδαση στην αχτή, περάσαμε υπέροχες βάρδιες με τους χορηγούς και πιστεύω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν άλλη μια σημαντική διοργάνωση για αυτά τα ιστορικά σκάφη Dragon και την 90η επέτειο που έμεινε στην ιστορία. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με πολλή δράση, πλούσια δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: done before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα μεγαλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη για να καλύψουμε μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων. Θα ταξιδέψουμε στο γραφικό Βέλγιο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου για το Εξτέρα. Στη συνέχεια, παραμένοντας σε λειτουργία ποδηλασίας, θα βρεθούμε σε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός στην Ιταλία για το 8ο ράλι της

Σαρδινίας. Και από την Ιταλία, ο επόμενος σταθμός θα είναι η Μεγάλη Βρετανία και το Masters Historic Festival Brands Hatch, όπου γίνονται μάρτυρες μαχών μεταξύ από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Μετά από αυτό θα βρεθούμε στην Ελλάδα, στον Άγιο Νικόλαο για το SAP στην Κρήτη και θα προχωρήσουμε αλλάζοντας Ήπειρο για να τις μεταβρύνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, το μαραθώνιο της Bank of America του Σικάγο. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση αυτού του μοναδικού αγώνα, ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται για το τέταρτο μεγαλύτερο μαραθώνιο σε αριθμό αυτών που έχουν τερματίσει παγκοσμίως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Βέλγιο και σε αυτή τη διαδικασία του αγώνα που υποδέχτηκε το τέταρτο ετήσιο τρίαθλο εκτός δρόμου Εξτέρα στο Βέλγιο. Για την έκτη στάση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Γύρου Εξτέρα είχαν συγκεντρωθεί οι καλύτεροι ερασιτέχνες και επαγγελματίες τριαθλητές από όλη την Ευρώπη. Χιλιάδες αθλητές και θεατές ήταν έτοιμοι για αυτόν τον εξαντλητικό διαγωνισμό, ο οποίος συνδύαζε την κολύμβηση 5 χιλιόμετρων σε ποταμό στον Μάους, ποδήλατο 35 χιλιόμετρων στους δρόμους της πόλης και τα δασικά μονοπάτια και ολοκλήρωση με τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε ένα σκληρό μονοπάτι. Πέρυσι ήταν ο Φρασουά Καλόνι που κέρδισε στο Ναμούρ. Ο Γάλλος αθλητής κατάφερε να ολοκληρώσει παρότι είχε ένα πρόβλημα με το ποδήλατό του. Είχα κακή τύχη κατά τη διάρκεια του αγώνα γιατί η αλυσίδα μου βγήκε δύο φορές, έπρεπε να σταματήσω να τη φτιάξω, οπότε πιθανώς έχασα δύο λεπτά συνολικά. Ήμουν ακόμα δεύτερο στον πρώτο γύρο όταν άρχισα να τρέχω. Ήμουν ένα λεπτό πίσω από τον Τεό και ίσως 46 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Άντωνη. Δεν είχα αυτοπεποίθηση γιατί μετά μου τελείωσε η δύναμη. Δεν ξέρω πώς βρήκα την ενέργεια και σιγά σιγά ένιωθα όλο και καλύτερα. Έπιασα τον Τεό και κράτησα το προβάδισμα μέχρι τέλους. Ήταν καταπληκτικό. Ο Γάλλος τριαθλητής θυμάται ακόμα τις στιγμές που ακολούθησαν όταν εκείνος πήρε τη νίκη πριν από έναν χρόνο. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή για να μοιραστώ αυτή τη νίκη με την οικογένεια και τους φίλους. Ήταν εκεί οι θείες μου από τη Βόρεια Ιταλία, τα ξάδελφια μου επίσης. Στον αγώνα ελίτ των ανδρών, ο Τζόναθαν Τσάτεν και ο Καλ Σόου από το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν τον αγώνα έξω από το νερό με τον Μαξ Σαρεσεράθ 10 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Περίπου 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη ομάδα βρισκόταν ο Βέλγος πρωταθλητής Καλόνι, ο οποίος στα μίσα της διαδρομής με τη μοτοσυκλέτα είχε καταφέρει να πιάσει τους προπορευόμενους. Ωστόσο το προβάδισμα του Γάλλου δεν κράτησε, καθώς ο τοπικός ήρωας Γεράι Λουξέμ και ο Ιταλός αστέρας Φιλίππο Ρινάλντι ανέβηκαν μπροστά και στο τέλος η αποφασιστικότητα του Λουξέμ ήταν που τον οδήγησε στην νίκη. Ο Γάλλος Άρθουρ Σεριέρ μετά από μια εξαιρετική πορεία ανέβηκε 5 θέσεις από την 7η στη 2η, ενώ ο Ρινάλντι τερμάτισε 3ος. Η νίκη σε έναν εντός έδρας αγώνα είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν. Υπήρχε ένας αγώνας που ήθελα να κερδίσω και ήταν αυτός. Πριν από το κοινό θα ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος και να καταφέρω να ξεφύγω με την νίκη και αυτό είναι το μαγικό. Στον αγώνα ελίτ των γυναικών, η Νικόλ Γουόλτερς από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ταχύτερη έξω από το νερό, αλλά η Γαλλίδα Μοργκάν Ριού Φόρτι μπροστά βρέθηκε με το ποδήλατο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η νίκη λοιπόν πήγε στην Ριού με την δεύτερη σε 2 εβδομάδες μετά την κυριαρχία της στη Λίμνη Γκάρτα της Ιταλίας και επίσης ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Εξέρα Μπέλκιουμ. Η Ματίλντι Μπολζάν από την Ιταλία τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Καμίλε Ντέφερ από τη Γαλλία ήρθε τρίτη.
Είμαι πολύ χαρούμενη για την νίκη σήμερα, γιατί κέρδισα και πέρυσι στο Βέλγιο. Είχα πολύ καλό συνέστημα από την αρχή μέχρι το τέλος σήμερα. Ήθελα να έχω μεγαλύτερο πλεονέκτημα στο ποδήλατο για να είμαι χαλαρή στο τρέξιμο, αλλά ακόμη και αν δεν είναι η ειδικότητά μου, ήμουν σίγουρη ότι συνέχισα να πιέζω. Και έτσι λοιπόν ήρθε η ολοκλήρωση του αγώνα Xterra Offroad στο τρίαθλο, με νίκη για τον Luxem στους άνδρες. Σεργέρε και Ρινάλτι ακολούθησαν, 2 ώρες 44 λεπτά 28 δεύτερα για τον πρώτο, ενώ στις γυναίκες η τριάδα των νικητών με την Ρίου πρώτη μετά από 3 ώρες 11 λεπτά 10 δεύτερα, Μπολζάν και Ντεφέρ, οι δύο που ακολούθησαν στο βάθρο. Στο τρίαθλο η ποδηλασία είναι μόνο ένα από τα τρία αθλήματα στον αγώνα, αλλά είναι το πιο χρονοβόρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ώρα λοιπόν να επικεντρωθούμε στην πειθαρχία, ώστε να αφήσουμε πίσω το Βέλγιο και να μετακομίσουμε στο υπέροχο νησί της Ιταλίας, στη Σαρδινία, όπου πραγματοποιήθηκε η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας, ο οποίος είναι διεθνής αγώνας για την FTB. Η περιοχή Ογκλιάστρα στην Σαρδινία είναι το τέλειο μέρος για ένα αγώνα αυτού του είδους, με εκπληκτικά τοπία και όμορφα αξιοθέατα που έδωσαν στους αναβάτες κάποια υπέροχη θέα. Αυτή είναι η 8η έκδοση του Ράλι της Σαρδινίας, θα γίνει φέτος στην Ολιάστρα. Ξεκινά από την Αρζάνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, των 5 ημερών από τη Δευτέρα στην Παρασκευή, καλύπτει 5 διαφορετικές περιοχές της Ολιάστρας. Η έκδηλωση αυτή προωθεί τόσο τον τουρισμό όσο και τον αθλητισμό. Φέτος το Ράλι της Σαρδινίας είναι μεγαλύτερο σε στάδια. Την ημέρα άφηξης οι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν για την ενημερώση, την καθιερωμένη. Η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας ήταν καθοδόν, ξεκινώντας από το παραδοσιακό χωριό Αρζάνα, με τα δύο πρώτα σκέλη να κρατούνται σε αυτή την εκπληκτική περιοχή. Βλέποντας την άφθονη άγρια ζωή, διασχίζοντας τον ποταμό, αυτή είναι η διήμερη πρόκληση άκρως ικανοποιητική, καθώς οι ποδηλάτες είδαν την όμορφια της Σαρδινίας. Σήμερα υπήρχε ένα πολύ δύσκολο μεταβατικό στάδιο 50 χιλιόμετρων. Πριν από τη μετάβαση υπήρχε ένα πολύ ωραίο σύντομο περάσμα. Τα αντιφορικά και κατηφορικά τμήματα, λέει ο Λουίς Φελίπε, ήταν απότομα. Μετά από αυτό έπρεπε να πάμε γύρω από την Πούνταλα Μαρμόρα. Σε αυτό το σημείο τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Μου πήρε 4 ώρες και 30 λεπτά για να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και όχι καθαρό μονοπάτι. Στον δρόμο υπήρχαν πολλές αγελάδες και επίσης πολλά τεχνικά μέρη με ανηφόρες και κατηφόρες. Μετά από αυτό ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα μέχρι την Αρζάνα. Η τρίτη μέρα ήταν η καρδιά του αγώνα. Η πορεία ξεκίνησε από την Αρζάνα σε μια διαδρομή 88 χιλιόμετρων που αποτελείται σε συνδυασμό ανηφορικών και κατηφορικών αλλά και τεχνικών διαδρομών. Η προσπάθεια έβαλε τον βάρος στους αθλητές, αλλά πραγματικά υπήρχε θέληση για να φτάσουν στο τερματισμό στο Ουρζουλέι. Στο τέταρτο στάδιο του αγώνα, από το βουνό πήγαμε στη θάλασσα σε μια διαδρομή 70 χιλιόμετρων. Αυτό το τμήμα ήταν κυρίως κατηφορικό. Τους οδήγησε στο υπέροχο φαράκι του Κοντούλα τη Σίσινε και δεμάτισαν στη Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Η διαδρομή ήταν απαιτητική αλλά και ικανοποιητική, με το τεράστιο φαράκι να προσφέρει εκπληκτική θέα. Την τελική ημέρα του αγώνα οι αναβάτες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, ελπίζοντας σε μια τελευταία προσπάθεια πριν από το τέλος. Η διαδρομή των 44 χιλιόμετρων ήταν γρήγορη και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή γύρω από την Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Όλοι έσπρωξαν το πετάλι τους όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Η γραμμή του τερματισμού αυτής της μεγάλης διοργάνωσης ήταν στην παραλία,
με τους ποδηλάτες να ανταμείβονται από την αίσθηση του τερματισμού σε έναν αγώνα μαραθωνίου 5 ημερών. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, εξαθλητική πορεία, τα χαμόγελα και οι αγκαλιές έδωσαν σε αυτό το τελείωμα μια εορταστική αίσθηση, ενώ μερικοί από τους αθλητές βρήκαν την ευκαιρία μετά από τον τερματισμό τους να κάνουν ένα γρήγορο μπάνιο έτσι ώστε να δροσιστούν. Σε κάθε στάδιο της εβδομάδας ο Νικόλας Σαμπραΐση είχε μεγάλες εξαιρετικές εμφανίσεις και ένα σταθερό ρυθμό που κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας τον τίτλο του νικητή στη γενική κατάταξη. Το διεθνές ποδήλατο βουνού ράλι της Σαρδινίας τελείωσε, όλα πήγαν καλά, ήταν 5 φανταστικές ημέρες κατά τις οποίες ζήσαμε το ποικιλόμορφο τοπίο της περιοχής. Πίεσα πολύ για να καταφέρω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάταξη για το επερχόμενο ιταλικό πρωτάθλημα. Τα χαμόγελα λοιπόν στο πρόσωπο κάθε ποδηλάτη αποδεικνύουν ότι το ράλι της Σαρδινίας είναι πραγματικά δημοφιλές, ενώ φαίνεται να βελτιώνεται κάθε χρόνο και η εκτεταμένη διαδρομή ήταν επιτυχημένη. Η τελετή λήξη πραγματοποιήθηκε με σαμπάνια και παραδοσιακούς χορούς. Ένα ευχάριστο τέλος για όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την δύσκολη πενθήμερη διοργάνωση ποδηλατησίας στην Σαρδινία και τα έδωσαν όλα για να μπορέσουν να φτάσουν στον τερματισμό. Από τους δύο τροχούς του ποδηλάτου πάμε στους τέσσερις και από την Ιταλία μετακομίζουμε στη Μεγάλη Βρετανία για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ιστορικά γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγήκαν για να διαγωνιστούν και να μας θυμίσουν τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο Masters Historic Festival πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό σιρκουί του Brands Hatch, ξεκινώντας από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γενιά. Κάθε χρόνο στο Masters Tour να μεταφέρονται ιστορικά τα αγωνιστικά και μυθικά αυτοκίνητα σε μερικές από τις πιο γνωστές πίστες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ασίας, ξυπνώντας αναμνήσεις και δίνοντας στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν τα κλασικά αυτοκίνητα αυτά με 5 πλέγματα με τις οικογένειες και τους φίλους να παρακολουθούν. Επιτρέπει επίσης στους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο να έχουν την ευκαιρία μιας ζωής να κάνουν ένα ταξίδι στη Λωρίδα Μνήμης για να ζήσουν την εμπειρία του μηχανοκίνητου αγώνα όπως παλιά. Αυτή είναι η σειρά Masters. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα αγωνιζόμαστε επίσης στην Αμερική και την Ιαπωνία αλλά και σε διάφορα μέρη, λέει ο Ρον Μάιντον. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο και φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες εκδηλώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε το 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία σε αυτή την απαιτητική πίστα. Γύρω από τα δάση του Kent, η θέα αυτών των εκπληκτικών αγώνων ήταν ένα ένδοξο θέαμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πίστα μαζεύτηκε πολλή ιστορία, συναρπαστικά γεγονότα, μνήμες, πολλή ιστορία. Ήμουν εδώ νεότερος, παρακολουθούσα το μονοθέσια της Φόρμουλα 1, λέει ο Μάρκο Αρτάρντ. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πλέον, η πίστα είναι εξαιρετική, πολύ σπάνια. Έχετε την ευκαιρία να αγωνιστείτε στην πίστα Grand Prix, οπότε μόλις έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αυτό και πρέπει να το ακολουθήσετε, είναι υπέροχο και φανταστικό. Το ιστορικό φεστιβάλ Masters χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Κάθε μια έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της και ένα κοινό χαρακτηριστικό, την αγωνιστική γενεαλογία, εκτεταμένη κληρονομιά μηχανοκίνητου αθλητισμού και ένα πλήρωμα υποστήριξη που παρέχει όλη τη φροντίδα και την περιποίηση που απαιτούνται σε αυτά τα σπάνια οχήματα για να διατηρούνται ενήμερα.
Αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch με το Masters Historic Racing. Αγοράσαμε το MP4-1 Classic 5 που άνοιγε στον Steve Hartley, το οποίο αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το Classic 5 ήταν αρχικά από τον John Watson και έρθισε το Grand Prix του Detroit το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Το Masters Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, με όλες τις στάσεις που να έχουν αρχική διάταξη της πίστας, τα πρωτότυπα αυτοκίνητα και τις αυθεντικές μορφές των αγώνων. Είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, παρακολουθώντας αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν. Το Masters Historic Racing έχει συνεργαστεί με ένα τεράστιο όνομα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, την Aston Martin, η οποία φέρνει νεότερα αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 2000. Αυτό δίνει στους θαυμαστές από διαφορετικές γενιές τη δυνατότητα να απολαύσουν, επιτρέποντας στους μάστερς να προσεγγίσουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί μάστερς και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνίζονται σε ιστορικά αυτοκίνητα και είναι πάντα πρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων είναι περιφερειοφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο ότι είναι μουσιακά κομμάτια, αλλά συναγωνίζονται και τα κρατούν ζωντανά σε τροχιά και τη θέση που τους αξίζει, για να μπορέσουμε όλοι όσο παντή να απολαύσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγείς αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός, γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να το ξύσεις, να το χαλάσεις. Είναι υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, είναι πολύ φιλικό, πολύ ωραίο, οπότε αυτό είναι περίπου, αυτό είναι το Historic Masters. Από έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο, το Brands Hatch, επιστρέφουμε στην Ελλάδα για να βουτήξουμε στα καταγάλανα νερά της Κρήτης. Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξένησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωση Άγιος Νικόλαος on SAP. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα SAP σε ολόκληρη την περιοχή, επίσης επίσημος σταθμός του Euro Tour SAP Grand Slam Europe, με συμμετοχές από την Κρήτη αλλά και από όλο τον κόσμο. Πάνω από 140 συμμετοχές από 14 διαφορετικές χώρες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, να αγωνιστούν σκληρά στα γαλαζοπράσινα κρητικά νερά για να πάρουν τη νίκη σε αυτό τον αγώνα SAP που ήδη έχει δημιουργήσει η ιστορία και την διατηρεί με την διοργάνωση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο. Πάντως δεν ήταν όλες οι μέρες όμορφες και ηλιόλουστες. Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τους αθλητές στην πίστα. Η αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου σε διαφορετικά τμήματα της διαδρομής του αγώνα είχε τους αθλητές να ταλαιπωρούνται με συχνούς πλευρικούς ανέμους και αντίθετους ανέμους με δυνατούς κυματισμούς και πολύ μικρά επίπεδα τμήματα, ενώ τα σημαντικά τμήματα των διαστημάτων αυτών διευκόλυναν το έργο τους. Στην κατηγορία των ανδρών, παρά τους αντίθετους ανέμους και τους δυνατούς θαλάσσιους σχηματισμούς από την αρχή της διαδρομής, ο Μίκαελ Μπούθ το έκανε ξανά και κατέλαβε την πρώτη θέση, παίρνοντας την γραμμή του τερματισμού μετά από 1 ώρα 20 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ο Αυστραλός αθλητής είχε πάρει το προβάδισμα από την αρχή, κάνοντας κοπηλασία σε μεγάλη απόσταση μπροστά από τους υπόλοιπους. Και έτσι κατάφερε μέχρι τέλους να διατηρήσει την κυριαρχία του και να πάρει την νίκη στην κατηγορία των ανδρών ο Μίκαελ Μπούθ. Εκτός από την διαδικασία των ανδρών, είχαμε φυσικά και τον αγώνα των γυναικών, όπου και εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη. Όμως η Φιώνα Γουίλντε εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία της στην ανοιχτή θάλασσα και πήρε από την αρχή ένα ισχυρό προβάδισμα. Η Αμερικανίδα αθλήτρια κράτησε δυνατά και πήρε τον τίτλο, τερματίζοντας μετά από 1 ώρα 31 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Και κάπως έτσι, με αυτό το όμορφο σκηνικό, ολοκληρώθηκε άλλη μια διοργάνωση on SAP στον Άγιο Νικόλαο, όπου κάθε χρόνο έρχονται αρκετοί αθλητές
από τον κόσμο για να λάβουν μέρος. Τους άνοιξε λοιπόν ο Booth στην πρώτη θέση, ακολούθησαν Μάρτιν, Σεβίτρι, Τζάνστον και Αρτούτνικ στην πρώτη πεντάδα των ανδρών. Ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες είχαμε την επικράτηση της Wilde και από εκεί πέρα Χονσχάιτ, Αμαντίν, Στέντα και Λίερ οι υπόλοιπες που ακολούθησαν. Στο μεταξύ, η ομάδα της Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ και το Illinois για τον ένα και μοναδικό μαραθώνιο της Τράπεζας Αμερικής στο Σικάγο. Ανάμεσα στους 6 παγκόσμιους μαραθωνίους, αυτός ο αγώνας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος αγώνας σε αριθμό ανθρώπων που τερματίζουν παγκοσμίως και αυτός είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και εκδρομές που προέρχονται από περισσότερες από 100 διαφορετικές χώρες, μαζεύονται στο Grand Park για να λάβουν μέρος τόσο στο μαραθώνιο όσο και να απολαύσουν την φαντασμαγωρική γιορτή της διοργάνωσης. Δρομείς από όλο τον κόσμο αγωνίζονται σε αυτό το μαραθώνιο, ο οποίος διεξάγεται γύρω από το κέντρο της πόλης, ενώ παίρνουν επίσης μια γεύση από την λίμνη Μίσιγκαν και τον ορίζοντα της πόλης. Αυτός ο ιστορικός αγώνας που ξεκίνησε το 1977 ξεκίνησε με μόλις 4.200 δρομείς και έχει αυξηθεί σε πάνω από 45.000 σε λίγο περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι θεατές της Midwestern είναι κάτι που κάνει αυτό το μαραθώνιο ακόμα πιο ξεχωριστό, καθώς ο ενθουσιασμός στον αέρα της πόλης που ζωντανεύει βοηθάει τον μαραθωνοδρόμο να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου θα είμαστε εκεί για να αποφανατίσουμε τις στιγμές που σχεδόν 45.000 elite δρομείς, διασημότητες και αρχάριοι μαραθωνοδρόμοι θα φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού στο Grand Park του Σικάγο κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της Τράπεζας της Αμερικής του Σικάγο. Ο αγώνας είναι τόσο απλός με καλή υποστήριξη από τους θεατές που η γρήγορη χρόνη είναι σχεδόν εγγυημένη. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί αφού θυμηθούμε τους 10 τελευταίους νικητές του μαραθωνίου του Σικάγο σε άνδρες και γυναίκες. Το 18 ο Μο Φάραχ, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, είχαν προηγηθεί το 17 Αρούπ, το 16 Κυριού, ο Τσουμπά, Κιτόζγκε, ο Κιμέντο, ο Κεμπέλε και πολλοί άλλοι μεγάλοι δρομείς. Η Κόσγκε κέρδισε το 18 και πιο πριν Ντιμπάντα, Κιπ Γκαλάτ για δύο συνεχόμενες χρονιές, 15 και 16. Από την πλευρά των γυναικών. Είχαμε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές σε αυτό το επεισόδιο από πολλά αγωνίσματα και αθλήματα. Σε αυτή την περιήγησή μας ανά τον κόσμο συναντήσαμε πολύ όμορφες και εντυπωσιακές στιγμές και φυσικά υποσχόμαστε και την επόμενη φορά να έχουμε αρκετά γεγονότα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action και σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αρχικά θα ταξιδέψουμε στην πανέμορφη Γαλλία για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τριάθλο, Εξτέρα. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλο θα ταξιδέψουμε στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα για άλλη μια διοργάνωση που είναι δημοφιλής στη χώρα. Θα αφήσουμε πίσω μας την Ευρώπη για να βρεθούμε στην Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Tri-Factor. Μια διοργάνωση τριάθλου που έχει το όρομα να βοηθήσει τους συμμετέχοντες για μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να γίνει πραγματικότητα για ένα βήμα παραπέρα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο διάσημα και απαιτητικά event της περιοχής, το Adventure Race Croatia, που πραγματοποιήθηκε στο Ζαντάρ, ένα από τα βουνά στο κεντρικό τμήμα της Κροατικής Αδριατικής. Θα κινηθούμε στα ελληνικά ύδατα αλλά και βουνά, θα βρεθούμε στον Όλυμπο, εδώ που το Olympus Marathon για 16η φορά διεξήχθη ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες skyrunning στον κόσμο. Τέλος θα περάσουμε την θάλασσα για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το τρίτο σκέλος της σειράς του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την βόρειο-ανατολική Γαλλία και από την όμορφη λίμνη Longemer, όπου τεράστια πλήθη βγαίνουν για να παρακολουθήσουν χιλιάδες ερασιτέχνες και επαγγελματίες που θα διαγωνιστούν στο τρίαθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα της Γαλλίας. Αυτή η εκδήλωση είναι η ένατη από τις 14 τάσεις του Εξτέρα Europe Tour και η Γαλλία είναι μία από αυτές που συμπεριλαμβάνονται με ένα από τους πιο δύσκολους δρόμους. Συνδυάζουν κολύμπι 5 χιλιόμετρων, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο βουνού και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Το Εξτέρα είναι κάτι περισσότερο από elite τριαθλητές για τους οποίους είναι τρόπος ζωής. Για τις χιλιάδες ηλικίες η ομαδική προπόνηση ανταγωνιστών μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη ενός τερματισμού Εξτέρα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα. Στην ορεινή περιοχή Βόσκες, ο Μάθιου Φέντερ Σουόνερ, αθλητής ηλικιακής ομάδας που έπεσε για πρώτη φορά στην αγάπη για τα υπαίθλια αθλήματα, μας συστήνεται. Το να τρέξει στην Γαλλία είναι κάτι ιδιαίτερο για εμένα, από το μέρος όπου έχω μεγαλώσει. Μπορώ εδώ να βρεθώ, κάνω την προπόνησή μου, γνωρίζω τον τόπο, ήμουν στα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου. Στον αγώνα Elite των Ανδρών, ο Jens Roth ήταν ο πρώτος εκτός νερού που βγήκε και ακολούθησε ο Will Gandicton και μετά ο Maxime Chain ένα λεπτό πιο πίσω. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, ο Chain πρωτοπόρησε και βρέθηκε στο ίδιο σημάδι, των 10 χιλιόμετρων, με Forissier και Serrier 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω να προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα. Στην έλλη των γυναικών, η Νίκολ Γουόλτερς από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη που βγήκε από το νερό. Η πρωταθλήτρια Εξτέρα Pan Am Tour, Φαμπιόλα Κορώνα από το Μεξικό, ήταν στη δεύτερη θέση. Στα 10 χιλιόμετρα ποδηλάτου, η Γουόλτερς ήταν ακόμα στην πρώτη θέση. Ακολουθούμενη από την Ρίου, με την Πάτης να ανεβάζει ρυθμό και να ξεπερνάει την Ρίου. Ενώ την ίδια ώρα ο Forissier ξεκίνησε την διαδρομή με ένα δυνατό ρυθμό για το τελευταίο κομμάτι του τρεξίματος, αλλά ο Serrier κατάφερε να μείνει μαζί του. Ο Chain έχασε λίγο χρόνο και στο τέλος ο Forissier
κατέκτησε την 7η νίκη του στην καριέρα του στο Εξτέρα. Ακολούθησαν Σεργέρε και Ρουζαφά. Νικητής λοιπόν ο Φορισιέ. Ήταν ένα εκπληκτικό στην αίσθημα μας, λέει ο νικητής, και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα μπροστά στους συμπατριώτες μου. Στις γυναίκες, από το ποδήλατο στο τρέξιμο, Πατιέ και Ρου έδωσαν την μάχη, με την Γαλλίδα να έχει μειώσει τη διαφορά. Στο τέλος είχαμε ένα γρήγορο σερί που της έφερε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Εξτέρα για αυτή τη σεζόν. Η Ριού λοιπόν μπροστά στον κόσμο της πήρε την νίκη, δηλώνει χαρούμενη που το πέτυχε. Στο τέλος της διαδρομής τα έδωσε όλα χωρίς να γνωρίζει που είναι η αντιπαλή της και είναι πολύ χαρούμενη που τερμάτισε. Φόρισχε λοιπόν Σεργέρε, Ρουζάφα, Τσέιν και Ντολόρες για τους άνδρες, για τις γυναίκες Ρίου, Πάτις, Ερμπενόβα, Γκράσια και Γουέλς. Θα μείνουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη Γαλλία θα μετακομίσουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, το 6ο τρίαθλο της Αγίας Νάπας, που είναι το πιο διάσημο και μεγαλύτερο τρίαθλο ανταγωνισμού στη χώρα. Η Αγία Νάπα είναι μια μεσογειακή πόλη, θέρετρο, στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για πανέμορφες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και μια χρυσή αμμουδιά. Σε αυτή την όμορφη πόλη μπορείτε να βρείτε πολλές επιλογές για να χαλαρώσετε, αλλά μέσω αυτού του τριάθλου υπάρχει η επιλογή να μπορείτε να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας. Πανέμορφη πόλη, Αγία Νάπα, φιλοξενεί αυτό το τρίαθλο, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους διαγωνιζόμενους και όχι μόνο. Σε ένα όμορφο εντυπωσιακό σκηνικό, δίπλα από την θάλασσα, οι τριαθλητές είχαν την ευκαιρία να επιδοθούν στο αγαπημένο τους τριπλό άθλημα, κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Όλα ξεκίνησα πριν από 3 χρόνια από το Νηρέας Τρίαθλον, που διοργάνωσε τους αγώνες με την αποστολή να διοργανώνει εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας με σκοπό την επέκταση του τριάθλου σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να χτίσει στην Κύπρο ένα προορισμό πρώτης επιλογής για αθλητές του εξωτερικού. Με τα χρόνια το τριάθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές για τους αθλητές. Έτσι λοιπόν, αυτή τη σεζόν περισσότεροι από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στην 6η βερσιόν του τριάθλου της Αγίας Νάπας. Άπαντες ένιωσαν ικανοποίηση για αυτό το ραντεβού που ανανεώθηκε με περισσότερες συμμετοχές από ποτέ, δείχνοντας την εξέλιξη του τριάθλου και στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες. Στην μέση απόσταση του τριάθλου, στο sprint τριάθλον και στο θίαθλον όπως ονομάστηκε. Από παιδιά μέχρι αθλητές ελίτ έλαβαν μέρος στην διοργάνωση, με τους διοργανωτές να θέλουν να κάνουν προσιτό αυτό τον αγώνα σε όλους. Φέτος όλοι οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα από το νησί Beach Resort, ένα μέρος το οποίο απέκτησε τη φήμη ενός αληθινού παράδεισου σαν προορισμός που μπορείτε να απολαύσετε όλο τον χρόνο.
Οι αθλητές ξεκίνησαν το πρώτο σκέλος του αγώνα τριάθλου από τον Κόλπο νησί, μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, με λευκή άμμο και γαλάζο-πράσινα καθαρά νερά. Οι αθλητές απόλαυσαν το γαλάζιο της θάλασσας, έχοντας να καλύψουν την απόσταση των 5 χιλιομέτρων στην κολύμβηση και 700 μέτρων, ανάλογα με την κατηγορία τους. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα υπόλοιπα δύο σκέλη αυτής της καθιερωμένης διοργάνωσης και να βρεθούμε βήμα-βήμα σε αυτό το σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα, με εντυπωσιακές εικόνες και απίστευτα τοπία. Όμως θα αφήσουμε πίσω την Ευρώπη για να ταξιδέψουμε αρκετά μακριά, στο Κουάνζου της Κίνας, αλλά θα μείνουμε στο τρίαθλο. Αυτό το ιστορικό μέρος με ιστορία πάνω από 1800 χρόνια θεωρείται ως η κατοικία και ο τόπος του απογόνου του Κονφούκιου στη Νότια Κίνα, φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Trifactor. Αυτό το μαγευτικό σκηνικό ήταν ο ιδανικός χώρος για τον μεγάλο τελικό της σειράς Trifactor Asia, όπου οι προκριματικοί από τους αγώνες Trifactor σε όλη την Ασία έστρεψαν τον τίτλο του ταχύτερου στην Ασία. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την σημαντική διοργάνωση στην Κίνα είχαν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι είναι οι ταχύτεροι στον κόσμο, όπως και όλοι, και ο Έλβιν Τίνκ. Είμαστε πολύ κοντά από την Σαγκάη και υπάρχουν πολλοί τριαθλητές εδώ που βρέθηκαν για να λάβουν μέρος. Ενώ το βράδυ πριν από τον αγώνα, οι συμμετέχοντες έμειναν έκπληκτοι από την θερμή τελετή έναρξης υποδοχής που ακολούθησε ένα εργαστήριο από τον πολλαπλό πρωταθλητή του τριάθλου Κάμερον Μπράουν, ο οποίος ερμήνευσε και τον παραδοσιακό χορό Χακά. Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα θεματικού τραγουδιού Trifactor, που εμπνεύστηκε από το πάθος και την προσπάθεια του αθλητή για το τρίαθλο. Η Ελεάντα, διότι μπορούσαμε εδώ να τραγουδήσουμε και το θεματικό τραγούδι για το Trifactor, εμπνέει τον κόσμο, εμπνέει τους αθλητές. Πολλοί βλέπουν τον τερματισμό και μόνο αυτό, αλλά υπάρχει ένα περιβάλλον που έχει να κάνει γενικά με το άθλημα και με περηφάνει γι' αυτό. 500 αθλητές από 20 χώρες από όλο τον κόσμο, πραγματικά και από τις 5 Ηπείρους, συγκεντρώθηκαν στην Κουάνζου για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την 7η στάση της σειράς Trifactor Asia. Στο Trifactor, στον αγώνα Enduro, 12 φορές πρωταθλητής της Νέας Ζηλανδίας Ironman, Cameron Brown, πήρε την διαδικασία επάνω του, με τον Colin Ossie να τον ακολουθούν και τον Ροντίνα Λέοναρντ. Νιώθω πολύ γρήγορος, λέει ο νικητής, αναμενόμενα νικητής, ο Cameron Brown. Ήταν το μεγαλύτερο όνομα που έλαβε μέρος. Ο τίτλος του Trifactor Enduro στις γυναίκες πήγε στη Νότιο Κορεάτισσα Χουάνγκ Ζιχό, ενώ η Μαλαισιανή Ειρίνε Τσόγκ ξεπεράσε την Ζου Ζουίνγκ από την Κίνα για το στέμμα των γυναικών στην Standard Distance Elite. Τρίτη ήταν η Ελέ Αντά. Από την Ασία μετακομίζουμε ξανά στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε τη δεύτερη έκδοση ενός φαντασμαγορικού αγώνα πρόκληση. Το Adventure Race Croatia είναι ένας αγώνας 4 ημερών που απαιτεί να καλύψει 5 εκατοντάδες χιλιόμετρα με ορεινή ποδηλασία, κοπηλασία, τρέξιμο και πλοήγηση.
Ομάδες τεσσάρων ταξιδεύουν κατά μήκος της πορείας, περνώντας μέσα από μερικά από τα πιο εκπληκτικά τοπία της όμορφης περιοχής του Ζαντάρ στην Κροατία. Το Adventure Race Croatia, ένας από τους 9 αγώνες Adventure Racing World Series, ξεκίνησε με το μεγαλύτερο ομαδικό καγιάκ, εκκίνηση στην ιστορία των κροατικών αγώνων περιπέτειας. Συνολικά, ο αγώνας αποτελούνταν από 17 απαιτητικά τμήματα, 300 χιλιόμετρα ποδηλασίας, περίπου 160 χιλιόμετρα τρέξιμο ή υπερπάτημα και 66 χιλιόμετρα κοπηλασίας σε καγιάκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάβαση με σχοινιά και το δύσκολο προσανατολισμό κατά την έβρεση των σημείων ελέγχου. Μια πραγματική περιπέτεια στην Κροατία. Η Κιάρα Κασάρη λέει ότι είμαι λίγο τρομαγμένη έτσι από τη διαδικασία της κατάβασης ιδιαίτερα, αλλά ελπίζω τελικά να το απολαύσουμε το κάθε σκέλος. Ο μεγαλύτερος αγώνας περιπέτειας της Κροατίας ενθουσίασε αλλά και εξάντλησε εντελώς τους αθλητές από τις 17 χώρες που ήταν συγκεντρωμένοι σε 41 τετραμελείς ομάδες. Μετά από 73 ώρες και 9 λεπτά συνεχούς αγώνα, με ύπνο μόνο μία μισή ώρα, ήταν μεγάλη πρόκληση ακόμα και για τους πιο σκληρούς αθλητές που προσπαθούν πραγματικά να μην κοιμούνται στο ποδήλατο. Μια απίστευτη διαδικασία, πολύ δύσκολη βέβαια. Η Μάρλι Βαντέρκα λέει ότι ήταν από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχω ζήσει, αρκετά περίεργος. Η σουηδική ομάδα ήταν αυτή που διήσχισε πρώτη την γραμμή του τερματισμού στην αμμώτη παραλία Πάιν στο Πάκος Τέιν. Μετά από περισσότερο από 500 χιλιόμετρα απαιτητικών διαδρομών αλλά και εκπληκτικά μονοπάτια, δίσκησε ως επιτοπλίσων το Velebit Karst, τα φάρακια των ποταμών και τα τεράστια κομμάτια της κομιτείας Ζαντάρ. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μετά από 73 ώρες λοιπόν και 9 λεπτά η ομάδα της Σουηδίας στην πρώτη θέση. Δεν αφήνουμε τα μεγάλα υψόμετρα, αλλά αφήνουμε την Κροατία για να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για ένα από τους πιο θεαματικούς αγώνες skyrunning στον κόσμο, την 16η διοργάνωση του Olympus Marathon. Κάθε χρόνο το Olympus Marathon προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές από όλο τον κόσμο που έρχονται στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν σε ένα από τα πιο επικά MIGU Run skyrunning στο World Series. Αυτό το γνωστό τριήμερο περιλαμβάνει τον κύριο αγώνα του Olympus Marathon και τέσσερις πλευρικούς αγώνες όπως Olympus Ultra, Olympus Vertical, Melinda Trail και English Raj. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με το Olympus Vertical, όπου διαγωνίστηκαν περισσότεροι από 65 δρόμοι σε απόσταση 25 χιλιόμετρων, αποκτώντας θετική υψομετρική διαφορά για χιλιάδες μέτρα, 1024 για την ακρίβεια. Ο Γάλλος Καμίλ Καπάρος ήταν ο πρώτος που πέρασε τον τερματισμό. Στις γυναίκες η Γαλλίδα Τζέσικα Πάρντιν ήταν αυτή που τερμάτισε πρώτη. Ο Λούκας Πρατήλας μας λέει για τη δυσκολία του αγώνα.

0: Ο αγώνας Ultra Olympus ξεκίνησε κάτω από το φως του φεγγαριού στον αρχαιολογικό χώρο του Διός. Αρκετοί αθλητές και τομείς γραμμή εκκίνησης έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των χωματόδρομων, των μονοπατιών, τις απότομες στροφές και τα διάφορα υψόμετρα. Ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα ήταν ο Ισπανός Άλμπερτ Χερέρο. Μετά από 8 ώρες 44 λεπτά 15 δεύτερα πίσω του ήταν ο Έλληνας Βαγγέλης Κουκούλης. Ενώ στον αγώνα των γυναικών η Βρετανίδα Τζο Μικ έφτασε στην κορυφή του βάθρου με την Ελληνίδα Δήμητρα Χεροπούλου να ακολουθεί. Είμαι αρκετά χαρούμενος για την κούρσα μου. Δεν περίμενα τίποτα, λέει ο Άλμπερτ Χερέρο. Απλά ήρθα για να τρέξω και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Δύο ώρες μετά την έναρξη του Ultra Olympus ήρθε η ώρα για το κεντρικό μεγάλο γεγονός, την έναρξη του 16ου Olympus Marathon. Εκατοντάδες συμμετέχοντες περίμεναν για αυτή τη διαδικασία που ήταν η κύρια διεθνής διοργάνωση του ορεινού τρεξίματος και πρώτος ελληνικός αγώνας μαραθώνιου απόστασης που συμπεριλήφθηκε στο Migu Run Sky Run World Series.
1: Καταρχήν πιστεύω ότι
0: ο Διονύσης Τρογγύλης
1: είναι ο καλύτερος ελληνικός αγώνας. Είναι γιατί
0: μας λέει για τον αγώνα Olympus Marathon.
1: Ο Όλυμπος είναι γνωστός παγκοσμίως. Για καλή μας τύχη μας αγαπάνε πολύ ξένοι αθλητές. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές οι οποίοι
0: και για τον Όλυμπο
1: είναι από Αμερική, από Νέα Ζηλανδία, από Αυστραλία που μας στέλνουν email ευχαριστήρια.
0: Ξεκινώντας από το Δίον, οι αθλητές ακολούθησαν μια ανηφορική διαδρομή για 21 χιλιόμετρα για να φτάσουν σε υψόμετρο 2.600 μέτρων στο οροπέδιο των Μουσών. Στη συνέχεια διέστησαν τα ζωνάρια κάτω από το θρόνο του Δία, που είναι μια από τις ψηλότερες και πιο απόκριμνες κορυφές του βουνού, αλλά το τοπίο είναι μαγευτικό και όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν να τρέχουν κάτω από αυτό το φόντο. Στη συνέχεια ξεκίνησαν την κάθοδό τους μέσω του καταφυγίου Ζολώτας, των Πριονιών και του φαραγγιού του Ενιπέα, που είναι ένα υπέροχο μονοπάτι στους πρόποδες του Ολύμπου που φημίζεται για το όμορφο τοπίο με πυκνή βλάστηση. Έχοντας διανύσει περίπου 44 χιλιόμετρα, οι δρόμοι ολοκληρώνουν το συναρπαστικό αγώνα τους στο Λιτόχωρο, το σημαντικότερο θέατρο της περιοχής που βρίσκεται σε 300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Νικητής ήταν ο Ζαϊντ Αϊντ Μάλεκ από την Ισπανία με χρόνο 4 ώρων 31 λεπτών και 47 δευτερολέπτων. Ενώ στις γυναίκες κέρδισε η Ιταλίδα Ελίσα Ντέσκο με χρόνο 5 ώρες, 14 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Από τα μεγάλα υψόμετρα βουτάμε στα καταγάλανα νερά και από την Ελλάδα πάμε στη Μάλτα για το ένα και μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αυτό ήταν το τρίτο από τα 4 σκέλη αυτού του πρωταθλήματος και τώρα είμαστε κοντά στο να μάθουμε ποιος είναι ο γενικός νικητής της σεζόν. Ο τρίτος αγώνας GP δείχνει πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες. Όλοι οι συμμετέχοντες βίωσαν ένα ακόμη απίστευτο Σαββατοκύριακο με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, μεγάλη αποφασιστικότητα και επιμονή. Οι οδηγοί έτρεξαν γρήγορα και έδειξαν πόσο πολύ θέλουν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με την μάχη να είναι πολύ μεγάλη στα νερά της Μάλτας. Μετά από τρεις πολύ έντονους αγώνες, η ομάδα Team El Diablo τερμάτισε στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς και αυτά ήταν τα συνολικά αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου για το Powerboat πρωτάθλημα GP3. Η ομάδα της Μάλτας ήταν η πρώτη στον τελικό αγώνα, η οποία πρόσθεσε άλλους 20 πόντους σε αυτή την συνολική συγκομιδή και συγκέντρωσε έτσι αρκετούς πόντους για να βρίσκεται στην πρώτη θέση και στον δεύτερο αγώνα. Στο βάθρο, Race 3 με Team Fresia Blue και Team Marine Diffusion που ήταν δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα. Προσπαθήσαμε, λέει ο οδηγός του Atomic Grey, δεν τα πήγαμε όμως καλά. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο έκλεισε με επιτυχία για τους αγώνες Powerboat, με τους οδηγούς και τους τεχνικούς των μηχανοκίνητων σκαφών να μην υπομονούν να καταγράψουν όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό, όπου θα κριθεί και ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Κάτι που περιμένουν άπαντες, με ανυπομονησία για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στα Power Boat. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action, με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα από όλο τον κόσμο. Ραντεβού την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Θα βρεθούμε στο μοναδικό Μαρόκο με την ποικιλόμορφη γεωγραφία, με τα βουνά, την έρημο της Σαχάρα, γνωστή για τις προκλήσεις, ατελείωτους αμόλοφους, βραχώδη βουνά και ορθά ανοιχτές διαδρομές με εκπληκτικά τοπία που είναι δύσκολο να βρεις σε έναν απαιτητικό χώρο για ράλι. Ο φετινός αγώνας μετακομίζει από το Erfurt στη Μερζούγκα για το Pan Africa Rally, έτοιμο να ξεδιπλώσει νέες προκλήσεις και διαδρομές σε μια πλοήγηση άνω των 1.400 χιλιόμετρων. Ο Σταμάτης Μελέτης μας λέει ότι είμαστε στην Μερζούγκα για το Pan Africa Rally. Φέτος μετακομίσαμε από το Erfurt στην Μερζούγκα για την εκδήλωση αυτή, το καλύτερο ερασιτεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι από τα λίγα που έχει μόνο ένα divoac, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 αγωνιστικές διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική η πλοήγηση, πολύ προκλητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, roadbook που δουλέψαμε πολύ για να κάνουμε τους τελευταίους μήνες πιο εύκολη την διαδικασία. Καταφέραμε να πάρουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες ανταγωνιστές που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες τους για να δοκιμάσουν τις σωστές ρυθμίσεις, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να σημειώσουν τις

Μεταξύ των έμπειρων συμμετεχόντων ήταν ο Τζεραντ Φάρες από την Ισπανία, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Το 2017 ο Φάρες τερμάτισε στην τρίτη θέση με μοτοσικλέτα στην κατηγορία στο Rally Dakar. Οπότε είναι από τους πιο έμπειρους που βρίσκονται σε αυτήν την διαδικασία. Πάμε να τον γνωρίσουμε. 5 φορές πρωταθλητής στο Spain Baja, 3 φορές στο Spain Raid. Το θέμα είναι ότι είναι η δεύτερη χρονιά μου εδώ και μετά από 10 χρόνια με μηχανή έχουν εμπειρία και τώρα είμαι καλύτερα για να επιστρέψω εδώ που βρισκόμουν πέρυσι με ένα διαφορετικό όχημα. Ο αγώνας αυτός για μένα αποτελεί μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar. Υπάρχει πολύ πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοιοι με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση μπορεί να είναι δύσκολη γιατί υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και μετά πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό σου για να καταλάβεις τις σημειώσεις. Οπότε η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική και βοηθάει όλο αυτό το πλαίσιο ως μια καλή προετοιμασία για το πολύ μεγάλο και αν μη τι άλλο απαιτητικό Rally Dakar. Το πρώτο στάδιο είναι ένας πρόλογος 72 χιλιόμετρων κατά μήκος των Αμοθινών. Πολλοί αναβάτες ανυπομονούσαν γι' αυτό, καθώς η ταχύτητα παίζει βασικό ρόλο σε αυτό το στάδιο της μικρής απόστασης. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να επιτεθούν απευθείας στους αμόλοφους, κάτι που είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με το SSV και τις 4 κατηγορίες που πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να αποφύγουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις, που σαφώς κανένας δεν θέλει να συναντήσει στον δρόμο του σε τέτοιες διαδικασίες με ιδιαίτερα δύσκολα σημεία. Γι' αυτό η λοήγηση και το roadbook των προτέρων θα πρέπει να ακολουθηθεί χωρίς να υπάρχει καμία παράκαμψη. Και βέβαια για να αποφευθούν τα όποια ατυχήματα και κολλήματα μέσα στην άμμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad με αυτό το όχημα που είναι λίγο σαν ποδήλατο, λίγο σαν αυτοκίνητο, λέει ο Τόνι Βίνγκατ, ο Ισπανός. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους στην ευθεία, γιατί αν πηγαίνεις στο πλάι, το τετράγωνο σε σχήμα όχημα τίνει να αποδογυρίσει, οπότε γλιστράει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως οι μοτοσυκλέτες θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και εμείς θα πρέπει να σερφάρουμε λίγο περισσότερο. Πρέπει να γύρουμε προς τα πίσω, κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε περισσότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Σήμερα πιστεύω ότι κάναμε μια καλή μέρα, λέει ο Άντριαν Μέτκριγκε. Μια καλή διαδρομή, 240 χιλιόμετρα σε διαφορετικά είδη εδάφους. Θα είναι μια μέρα με πολύ πλοήγηση, όπως η χθεσινή. Πρέπει να βρεις ένα καλό λόγο μεταξύ πλοήγησης και της διαδικασίας της οδήγησης. Σίγουρα πάω όσο γρήγορα μπορώ, καταφέρω να κερδίσω χρόνο. Δεν μπορώ να πάω τόσο αργά. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Με ένα στάδιο 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, ένα μικρότερο εξίσου απαιτητικό 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, θα πρέπει να παραμείνουν όλοι συγκεντρωμένοι για να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού κάθε ημέρα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τήρουν τον ταχύτερο ρυθμό μέχρι τέλους. Σήμερα είναι η μέρα για την δεύτερη ημέρα του Pan Africa Rally. Ήταν καλό διήμερο μέχρι στιγμής. Η πρώτη μέρα ήταν πρόλογος και χθες περάσαμε στους αμόλοφους. Σήμερα είναι μεγάλη σκηνή με περίπου 300 χιλιόμετρα. Το πρώτο μέρος είναι περίπου 150 και μετά έχουμε ένα διάλειμμα για να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να ξεκινήσουμε. Μέχρι στιγμής το ράλι ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω ότι μου άρεσε πολύ. Τεχνικό σε ορισμένα σημεία και η αμόλοφη ήταν πολύ διασκεδαστική. Σε μεγάλες διαδρομές η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίσαμε τον Πέδρο Πιάτζι Πράτα και την ομάδα

Ο Πράτα είναι ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο τμήμα Moto, αλλά υποστηρίζει και επερχόμενους αναβάτες. Ο ίδιος κάνει και τον προπονητή ουσιαστικά, αλλά αγωνίζεται κιόλας, έχοντας την ευκαιρία να ζήσει από κοντά όλη αυτή την διαδικασία και όχι τυπικά να μεταφέρει κάποια tips προς τους οδηγούς. 8 φορές Endurance Crossing εθνικός πρωταθλητής. Σε αυτό το Παναφρικά Ράλι αγωνίζομαι, αλλά έχω τους δικούς μου μαθητές. Είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση, τους έφερα στην έρημο για να τους δείξω τους ομόλοφους και την βόλτα στο ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Ντακάρ. Οπότε ξεκινήσαμε από το Παναφρικά, ξεκινάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά να προσπαθείς να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις επίσης μια καλή πλοήγηση. Αλλά για ανθρώπους που είναι νέοι στα ράλι ή σε όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος στο ράλι ερήμου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε μια πλοήγηση λάθος και μετά στην πίστα θα μπορούσες να βγάλεις γκάζι για να κερδίσεις μόλις ένα λεπτό. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθείς στην πλοήγηση. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα που θα πρέπει άπαντες να προσέξουν σε αυτή την περίπτωση. Μετά από 3 ημέρες αγώνων, οι αθλητές έχουν ήδη εξοικειωθεί αρκετά με το έδαφος, τις θερμοκρασίες της ερήμου και τις συνθήκες του αγώνα. Για τους νεοφερμένους το ράλι ερήμου είναι μια πρόκληση να τη βιώσουν, να προσαρμοστούν στους περιορισμούς και πώς να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο Λεωνάρντο Τονέλι ήταν ο γενικός νικητής του Ελλάς Rally Raid. Παρά την σπουδαία του επιτυχία στην Ελλάδα σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα, το Panafrica Rally ήταν η πρώτη φορά για αυτόν που θα αγωνιστεί στην έρημο, με όλες τις δυσκολίες να βρίσκονται μπροστά του. Έρχομαι εδώ ως γενικός νικητής του τελευταίου Ελλάς Rally Raid, μας λέει ο Ιταλός. Είναι μια πολύ καλή στιγμή, περνώ με τους πιο παλιούς φίλους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο είδους ράλι. Είναι πολύ δύσκολο. Με την πλοήγηση θα πρέπει να εντοπίσει, να διαβάσει την πηξίδα και όλα αυτά τα νέα πράγματα για μένα είναι μια πολύ καλή προπόνηση για τον επόμενο στόχο μου, όπως το Dakar ή το Africa Eco Race. Οπότε είναι κάτι το φανταστικό για μένα. Με συνδυασμό εδαφών και τριών ειδικών διαδρομών, την τέταρτη ημέρα των αγώνων οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων σταδίων, με τους αμόλοφους της Μερζούγκα και της Ουζίνα, τα μεγάλα σκληρά τσότ και πραγματικά σκληρή πλοήγηση σε υπερβολική ζέστη. Ήταν η μέρα για πολλά αποτελέσματα που θα αποφάσισαν το ποιος θα ήταν ο τελικός νικητής ανακατηγορία. Αναβάτες και μηχανές δοκιμάστηκαν στα όρια τους, με λιγότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να καταφέρουν να μπουν στην γραμμή του τερματισμού, κάτι που δείχνει και την ιδιαίτερη δυσκολία του γεγονότος, αν μη τι άλλο το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι διαφορετικό να το ζεις, διαφορετικό να το βιώνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα μας λέω σε Πάσαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμου και επίσης πολλά εντούρο. Είχαμε μερικά μέρη που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά και επίσης πολύ ζεστά. Αλλά συνολικά πολύ καλό, ο διαγωνισμός μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στο γενικό πλαίσιο, οπότε θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Τώρα λέει αποτελεί μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τις μηχανές.
αναβάτες και οχήματα είναι δοκιμασμένα στα όρια τους. Τι γίνεται όμως με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσικλέτας κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών? Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποιες είναι οι πράξεις που γίνονται από την ομάδα κατά την διάρκεια ενός τέτοιου ράλι, έτσι ώστε να διατηρήσουν τα οχήματά τους σε καλή κατάσταση και να μην βγάλουν τόσα προβλήματα στην διάρκεια ενός αγώνα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ομάδα Hero Motorsports Factory Team, μας λέει ο Φελίπε Μπαρμπόσα, ο Πορτογάλος. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά και τα οχήματα. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές αναρτήσεις. Πριν έρθουμε εδώ ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, όπως λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που χρειαζόμαστε. Και μετά έρχομαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε ένα μικρό check down, ετοιμάζοντας τα οχήματα για τις επόμενες ημέρες του αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις κάποιο τρακάρισμα ή κάποιες ανομαλίες, μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι όταν έρχεται ο αναβάτης να βγάζουμε τη δεξαμενή πλήρωση και να ακούμε τι μας λέει ο ίδιος. Μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερο για την επόμενη μέρα. Αν δεν υπάρχει κάτι, απλά κάνουμε κανονικές δουλειές. Ελέγχουμε τα λάδια και τα ελαστικά, τα φίλτρα αέρα και αυτό είναι όλο. Στα μισά του Ράλι Πανάφρικα, οι αναβάτες και οι οδηγοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει όλα τα είδη, τα διαφορετικά εδάφη του Μαρόκο. Η ρύθμιση της ανάρτησης και των ελαστικών, αλλά και η ρύθμιση οδήγησης, αναφορικά με το στυλ, για τις αντίστοιχες συνθήκες, μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το stage, ανάλογα με την ειδική διαδρομή και τις συνθήκες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί. Ένα από τα καλά μέρη του ράλι είναι ότι μπορείς να αλλάξεις το έδαφος πολύ γρήγορα. Μπορείς να φτάσεις από μεγάλους αμόλοφους σε βραχώδεις γρήγορες διαδρομές μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Η τεχνική της οδήγησης είναι πραγματικά διαφορετική, γιατί μπορείς να είσαι περισσότερο στον μπροστινό μέρος μοτοσικλέτας όσο έχεις να κάθεσαι πιο πίσω στους αμόλοφους, γιατί το βάρος πάει μπροστά και είναι εύκολο για να στιβάζονται με τον μπροστινό άκρο στην άμμο. Επίσης πρέπει να προσέχουμε τα tanks, γιατί αν είναι γεμάτη η γραμματοσειρά στο πίσω μέρος, είναι πιο εύκολο στην πίστα να οδηγήσεις στην άμμο. Είναι το αντίθετο, αντί να είναι γεμάτο και άδεια μπροστά. Είναι πιο εύκολο στην άμμο, πιο δύσκολο στην πίστα, οπότε έχουμε ένα κουμπί με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε εμπρός προς τα πίσω, μπορούμε να αποφασίσουμε πώς θα και πόσο βάρος θα πάρουμε στις δύο δεξαμενές τάγκ. Αυξήθηκε η συμμετοχή των elite αθλητών στο ράλι Παναφρικής, διαγωνιζόμενοι από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, παρακολουθούσαν την εκδήλωση προκειμένου να μπουν σε φόρμα και να δοκιμάσουν σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν μεγάλη εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike του 2011, Carlos Checa, που αγωνιζόταν εδώ. Επίσης ο Πούρας, που αγωνιζόταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι από το 1991 ως το 2002, γνωστός για την εκπληκτική του εμφάνιση σε ράλι ασφάλτου. Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις, όσες περισσότερες παραστάσεις έχει, τόσο το καλύτερο, όπως ο Μπούρας Βιντάλ έχει τρέξει σε 205 ράλι, έχει πετύχει 62 νίκες.
Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς 100%. Πρέπει να σου πει ο συνοδηγός όλες τις διευκρινήσεις, κάθε γωνία, να είναι διαφορετικό. Έχω κάνει πολύ κόσμο σε πρωταθλήματα, σε χαλίκια, σε άσφαλτο. Αυτά τα αυτοκίνητα όμως είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά. Οι αναρτήσεις όλα είναι διαφορετικά. Έρχεσαι εδώ για να κάνεις αγώνες στην άμμο, στο χαλίκι, αλλά υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αυτό αλλάζει πολλά. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό. Πρέπει να είσαι ψηλά, επειδή πρέπει να προσέχεις τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σου λέει για την πλοήγηση το κάθε τι που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν το κάνεις γιατί δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας σε ένα ρυθμό αρκετά ψηλό, όχι όμως 100%. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική ημέρα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια. Οι αναβάτες έπρεπε να πιέσουν σκληρά για την καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη, με τους leader να προσπαθούν να διατηρήσουν την θέση τους και το ρυθμό τους μετά από αυτό το στάδιο των 280 χιλιόμετρων. Έτρεξα στο πέμπτο στάδιο και κέρδισα στο δεύτερο συνολικά, λίγα δευτερόλεπτα από το προβάδισμα, τόσο πιθανώς που να μην βρίσκομαι στο πίσω μέρος, λέει ο Γιώακιμ Ροντρίγκες. Ελπίζω να λειτουργήσει προς όφελός μου. Πρέπει να ξεκινήσω να προσπαθώ να προχωρήσω, να φτάσω τους άλλους που είναι μπροστά μου, να ελέγξω τον αγώνα, να μην κάνω κανένα λάθος, να προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος και να φτάσω βήμα-βήμα στο βάθρο. Ο Τσερούτη κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση πίσω από τον πρώτο, τον Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ η ομάδα Σουντέ με φάρες από την Ισπανία επέκτηνε το πλεονέκτημα στην κατηγορία SSV και Squad αντίστοιχα. Την τελευταία ημέρα ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς. Το Παναφρικά Ράλι ολοκλήρωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε την διαδικασία, με μια διαδρομή αμόλοφων 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν απλά να περάσουν την γραμμή του τερματισμού. Παράλληλα, η μάχη για τις θέσεις του βάθρου στην κατηγορία μοτοσυκλετών ήταν σε καλό δρόμο. Η πρώτη ομάδα που πέρασε την γραμμή του τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών με μια σφιχτή διαδρομή βρήκε τον Γιώακιμ Ροντρίγκες να έχει σταθερή απόδοση σε όλη την εβδομάδα και να κερδίζει τον αγώνα μετά από 16 ώρες, να κατακτά έτσι μια πολύτιμη νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών, δικαίως αφού η διαφορά του από τους υπόλοιπους ήταν πολύ μεγάλη. Ροντρίγκες λοιπόν, Τσερούτη και Μπούκλερ, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Στην κατηγορία των οχημάτων quad, έχοντας δημιουργήσει μεγάλο κενό από την αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπάστιαν Σουντέ κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Τόνι Βιγκάτ από την Ισπανία, και στην τρίτη θέση τον Χουάν Κάρλος Καριγιάννη από την Ιταλία, μετά από 23 ώρες 3 λεπτά 38 δεύτερα ο νικητής. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάλεψα όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για το Rally Dakar και μια όμορφη σειρά συναισθημάτων. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Τέλος, το τμήμα SSV με τις εξαιρετικές αποδόσεις και την κυριαρχία από την πρώτη μέρα, ο Gerard Fares και ο συνοδηγός του Armand Monleon πήραν την νίκη. Με δεύτερους τους RDJ και Martin στην θέση Βολσόη και Πελώνη.
Κάτι παραπάνω από 20 ώρες χρειάστηκαν για τον νικητή. Μόλις τελειώσαμε μαζί τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το ράλι Παναφρικής, ήταν πραγματικά ένας πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο και επίσης έξω από αυτό, βήμα προς βήμα τελειώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να εστιάσουμε στο επόμενο ράλι Dakar. Ο Χάκιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία δεν ήταν μόνο νικητής στα μηχανάκια αλλά και στο σύνολο του αγώνα, οπότε ήταν ο ταχύτερος αθλητής σε αυτό το εξαήμερο αγωνιστικό γεγονός στην Αφρική. Αυτός ο αγώνας ήταν σημαντικός για μένα καθώς ξεκίνησα την προετοιμασία μου για το Dakar. Ξέρω ότι η ταχύτητα επιστρέφει σε μένα, φυσικά για να το αποδείξω στο έδαφος το έκανα από την αρχή του αγώνα. Έδειξα από την αρχή ότι ήμουν εκεί, ότι ήμουν γρήγορος. Έτσι προσπαθώ να βρεθώ στην γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα. Φυσικά προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω αυτό. Όταν πίεσα και έπρεπε να πιέσω για να ελέγξω τον αγώνα, το έκανα. Έχει περάσει πολύ δρόμος, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με την Hero Motorsports. Κάνω εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας ώστε να μπορώ να αποδίδω καλά. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το Παναφρικανικό ράλι με εντυπωσιακά αποτελέσματα και μια όμορφη τελετή λήξης με τις απονομές στους νικητές. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε το σημερινό επεισόδιο του Pure Action που ήταν αφιερωμένο σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με όμορφες εικόνες, με δύσκολες καταστάσεις που χρειάστηκε να ξεπεράσουν οι οδηγοί των οχημάτων και τελικά μετά από έναν εξαήμερο αγώνα να βρεθούν στην γραμμή του τερματισμού για να ολοκληρώσουν αυτό τον πολύ δύσκολο απαιτητικό αγώνα στην Αφρική. Να είστε καλά!

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Ελάμε.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο που σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές από υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Σκάνο στην Ιταλία για ένα μοναδικό τριάθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα. Μένοντας στο τριάθλο, θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το έκτο τριάθλο Αγίας Νάπας, ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα του νησιού. Αργότερα αφήνουμε το τριάθλο και επικεντρωνόμαστε στην ομάδα Oman Sail, έναν οργανισμό που παραδίδει διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις προκειμένου να παρουσιάσει το Oman World. Επόμενος σταθμός είναι η Ασία για τον διάσημο μαραθώνιο του Πεκίνου και στη συνέχεια παραμονή στην Κίνα για το μοναδικό κανόε μάραθον. Μένοντας πάνω στο νερό, να μεταφερθούμε στην Ευρώπη και την τελευταία μας στάση στην Ιταλία με τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο για power boat. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ιταλία την σημερινή μας διαδρομή σε μια λίμνη. Το Σκάνο με σχήμα καρδιάς, αυτό το γοητευτικό αρχαίο χωριό στα βουνά του Αμπρούζο, είναι η δέκατη στάση του φετινού Εξτέρα στην ευρωπαϊκή περιοδία, με μια δύσκολη διαδικασία από τα πιο δύσκολα γεγονότα στην Ευρώπη και με μεγάλες αναβάσεις που ανταμείβουν τους πιο ικανούς αθλητές. Ανάμεσα στους πολλούς επιλεκτούς που έχουν συγκεντρωθεί για να αγωνιστούν στην Ιταλία, ένας Ολυμπιονίκης που άφησε στίγμα στο άθλημα, η Ερμπένα Καράσκοβα, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 και του 2008, αλλά αποχώρησε από το αγωνιστικό άθλημα για τον ερχομό της κόρης της Μάγια. Τέλειωσα με το σκι αντοχής όταν γεννήθηκε η κόρη μου, οπότε σκεφτόμουν τι θα έπρεπε να κάνω. Ο πατέρας μου άρχισε να κάνει Εξτέρα και μερικές κούρσες μετά μου είπε πρέπει να το δοκιμάσεις. Και είπα ότι δεν θα πάω για κολύμπι, ποδηλασία και τρέξιμο. Γελάσαμε, αλλά τελικά το δοκίμασα και από την πρώτη φορά το αγάπησα. Στον αγώνα ελίτ των ανδρών, ο Μάξιμ Τσέιν ήταν ο πρώτος εκτός νερού, αλλά τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Εξτέρα, ο Ρούμπεν Ρουζάφα από την Ισπανία μαζί με τον Ντάγκ Χολ από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μόλις 30 δευτερόλεπτα πίσω. Ο Ρουζάφα προσπέρασε τον Χολ και τον Τσέιν νωρίς στη φάση του ποδηλάτου και στη συνέχεια επέκτηνε το προβάδισμά του σε περισσότερο από 2 λεπτά. Μπήκε στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ολοκληρώνοντας τη μέρα με ένα εξαιρετικό δυνατό τρέξιμο και έτσι πήρε τη νίκη με χρόνο 2 ώρες 52 λεπτά 21 δεύτερα. Στην κολύμβηση ήμουν καλός, στο ποδήλατο προσπάθησα να φτάσω σε ένα όριο, λέει ο Ρούμπεν Ρουζάφα, ο Ισπανός, και να δοκιμάσω την δύναμή μου και την απόδοσή μου. Τελικά στο τρέξιμο προσπάθησα να εξοικονομήσω ενέργεια, οπότε τελικά νομίζω ότι κερδίζω ένα πλεονέκτημα ενός λεπτού ή λιγότερο και είμαι χαρούμενος. Στην έλλη των γυναικών, η Μαρία Καλέχα από την Ισπανία ήταν επικεφαλής κολύμβησης, ακολουθούμενη από την Παυλίνα Βέργοβα από την Τσεχία. Ωστόσο, το πλεονέκτημα εναντί των υπολείπων ήταν βραχυβείο, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης του γύρου Εξτέρα, η Χέλενα Ερμπένοβα Καράσκοβα, τους ξεπέρασε στο ποδήλατο, επεκτείνοντας το προβάδισμα στο τρέξιμο με νίκη σε χρόνο 3 ώρες 24 λεπτά 26 δεύτερα. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι κέρδισα αυτόν τον αγώνα, ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας, ίσως ένα από τους πιο δύσκολους στο Εξτέρα. Μένουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη λίμνη Σκάνο πάμε στην Κύπρο για να δούμε έναν μοναδικό αγώνα, το έκτο Αγία Νάπα τρίαθλων. Ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τρίαθλου στην χώρα. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τις μεγάλες εκτάσεις της χρυσής άμμου.
Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για χαλάρωση, αλλά με το τρίαθλο, την εκδήλωση που βρέθηκε στο επίκεντρο του διημέρου, οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο συναρπαστικό αλλά και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό. Όμορφες εικόνες με μεγάλο ανταγωνισμό, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό το σημαντικό γεγονός αποτέλεσε σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του κυπριακού αθλητισμού. Ξεκινώντας πριν από 6 χρόνια και διοικούμουν από τους ίδιους διοργανωτές που τρέχουν το Νηρέας Τρίαθλον, προσπαθούσαν να διοργανώσουν αγώνες υψηλής ποιότητας, να επεκτείνουν το τρίαθλο σε τοπικό επίπεδο, επίσης να χτίσουν την Κύπρο ως προορισμό για αθλητές του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια το τρίαθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των αθλητών. Ειδικές συμμετοχές, ιδιαίτερες περιπτώσεις και βέβαια ένα όμορφο τοπίο για τους τριαθλητές που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον παραδοσιακό πλέον αγώνα. Εξακόσιοι αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες είχαν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να λάβουν μέρος σε αυτή την 6η διοργάνωση της Αγίας Νάπας αναφορικά με το τρίαθλο. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του Nisi Beach Resort, ένα μέρος που έχει κερδίσει τη φήμη ενός πράγματι παραδεισένιου προορισμού. Μετά το κολύμπι στη θάλασσα ήρθε η ώρα για να βγούμε με το ποδήλατο και το κομμάτι της ποδηλασίας που ακολουθεί, σε μια διαδρομή η οποία ήταν ουσιαστικά επίπεδη, χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις. Όπως πάντα στο τρίαθλο προηγείται ο αγώνας της κολύμβησης, ακολουθεί η ποδηλασία και τελευταία το τρέξιμο. Οι τριαθλητές είχαν την δυνατότητα να ζήσουν από κοντά αυτήν την εμπειρία και σαφώς θα την θυμούνται μέχρι την επόμενη φορά τουλάχιστον, οπότε θα ανανεώσουν το ραντεβού τους. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας 90 χιλιόμετρα, 40 ή 20 με το ποδήλατο ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που έλαβαν μέρος στους αγώνες. Εκατοντάδες αθλητές συμπεριλαμβανομένων από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάποιοι πιέζουν τον εαυτό τους στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά από το πετάλι και να απολαύσουν κάποιο από το εμβληματικό φυσικό πάρκο στην περιοχή. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τους αθλητές στο τελικό τρέξιμο αυτής της φάσης της καθιερωμένης εκδήλωσης και να μάθουμε ποιος θα έχει διασχίσει την γραμμή του τερματισμού πρώτος για να διεκδικήσει την δόξα του νικητή. Από την Κύπρο φεύγουμε και μεταφερόμαστε στο Σουλτανάτο του Ομάν. Από το 2008 υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με όραμα να απελευθερώσει τον πολίτη του Ομάν με δημιουργικές ενέργειες, αναδεικνύουν τα τελευταία ταλέντα και τις δεξιότητές τους και δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν μια καλύτερη συνεισφορά στην όλη διαδικασία. Το Oman Sail προωθεί το Σουλτανάτο σε όλο τον κόσμο μέσα από τις μοναδικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας και παροχής μακροπρόθεσμων ευκαιριών μάθησης για την νεολαία του Oman. Φιλοξενούν όχι μόνο εκδηλώσεις ιστιοπλοείας αλλά και αγώνες τρεξίματος παγκόσμιας κλάσης συμπεριλαμβανομένου του Oman Bay, που διαθέτει μερικά από τα πιο δραματικά και ποικίλα τροπία που έχει να προσφέρει η Αραβία. Η διαδρομή του Oman by UTMB ξεκίνησε στα 600 μέτρα στο Birkat al-Maz
και οδήγησε τους δρομείς στα ύψη του Γκέμπελ Ακντάρ στο πράσινο βουνό, σε κορυφή πάνω από 2.200 μέτρα. Με συνολική διαδρομή άνω των 137 χιλιόμετρων, με κατακόρυφο κέρδος άνω των 7.800 μέτρων, αυτό ήταν το προκλητικό Ultra Trail ενός εδάφους που ήταν σκληρό. Αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν μια δύσκολη τραβέρσα κατά μήκος της αποτομής και εκτεθειμένης όψης του βράχου στο δρόμο προς το ξενοδοχείο Αλία Γκέμπελ Ακντάρ, έναν από τους συνεργάτες της εκδήλωσης. Μοναδικά για μια εκδήλωση UTMB δόθηκαν καλώδια για να βοηθήσουν τους δρόμους σε αυτό το τμήμα. Ο Osbar και η Βρετανίδα Anne-Marie Watson ήταν οι νικητές του αγώνα. Στη συνέχεια γίναμε μάρτυρες του μοναδικού μαραθώνιου Muscat. Ο μαραθώνιος Al Mugh Muscat εξυπηρετούσε μια διαδρομή μέσα από μερικά από τα πιο καταπληκτικά τοπία και γρήγορο επίπεδο έδαφος. Οι διοργανωτές ήταν χαρούμενοι για τον μπλε ουρανό και τα πλήθη να ζητώ κραυγάζουν. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του μαραθωνίου ήταν η καρδιά του ζωντανού παραθαλάσσιου μέρους που υποστηρίζει την διεθνή διοργάνωση. Η άψογη καταπράσινη βλάστηση πρόσφερε το τέλειο σκηνικό για τη συσσόρευση και την ηρεμία του κυρίου γεγονότος. Και στον τερματισμό αποδείχθηκε ότι ήταν η μέρα της Κένιας, με τον Ρόναλντ Κορίρ να κερδίζει, ενώ στο μαραθώνιο των γυναικών κέρδισε η κοπέλα από την Αιθιοπία, η Γκάντα Μποντού. Εκτός από το τρέξιμο, φυσικά θα μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος μερικά ποδηλατικά γεγονότα στην Αραβική Χερσόνησο. Η Haute Route διοργανώνει κάθε χρόνο τις πιο διάσημες πολυήμερες εκδηλώσεις στον κόσμο για ερασιτεχνικούς αναβάτες. Αυτή τη φορά ο Βρετανός οδηγός αγώνων και δηλός ποδηλάτης ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2009 στη Φόρμουλα 1, Jenson Button. Το να κάνω ποδηλασία στα βουνά του Ομάν πραγματικά δεν ήξερα αν είχα τόσα πολλά να προσφέρω σαν αφορά την ποδηλασία, γιατί η θέα δουλεύει τόσο σκληρά, η λόφη είναι απότομη, μόλις βγεις εκεί έξω και κοιτάς τριγύρω, αν αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Ο Βρετανός οδηγός αγώνων, ως πρεσβευτής του Haute Route, δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ομάν για αυτό το μοναδικό γεγονός. Ο αγώνας ήταν πράγματι απαιτητικός, με πάνω από 5.500 μέτρα αναρρίχησης και συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Γκέμπελ Ακντάρ. Ήταν μια προκλητική διαδρομή για όλους και φυσικά αρκετά δύσκολη. Τελικά, ο Αυστραλός Adrian White ήταν ο νικητής στην κατηγορία των ανδρών, ενώ στις γυναίκες η Βρετανίδα Helen Sharp ήταν αυτή που κέρδισε και τα τρία στάδια. Το Man Sail συνεχίζει να προωθεί την χώρα καταγωγής μέσω μιας ποικιλίας αθλητικών γεγονότων και θα είμαστε εκεί για να απαθανασιτήσουμε όλες τις μοναδικές στιγμές. Τώρα ξεκινάμε το σύντομο ταξίδι μας στην Κίνα, μια χώρα με μεγάλη ιστορία παράδοση που επεκτείνεται και στον αθλητισμό. Προσγειωνόμαστε στην πρωτεύουσα αυτής της πολυπληθούς χώρας, το Πεκίνο, με τα κορυφαία κέντρα στον κόσμο και στον πολιτισμό, τα Mega City, τις επιχειρήσεις, την τεχνολογία που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και επιλέχθηκε επίσης ως οικοδεσπότης για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022. Φιλοξενεί επίσης το Μαραθώνιο του Πεκίνου, ένας από τους πιο γνωστούς μαραθώνιους στον κόσμο, ένας αγώνας δρόμου της IAAF Gold Label με την επιστοποίηση από τη Διεθνή Ένωση Ομοσποδιών Στίβου. Το ενδιαφέρον για τους αγώνες δρόμου στην Κίνα είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα πάνω από 160.000 αιτήσεις για αυτή την εκδήλωση της χρονιάς. Στο τέλος συμμετείχαν 30.000 δρομείς, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο του μαραθωνίου. Με υψηλούς στόχους, όπως και προσωπικά ή ακόμα καλύτερα ρεκόρ πορείας, με το υψόμετρο και το κλίμα του Πεκίνου να ευνοούν για γρήγορους χρόνους. Ήρθα στο Πεκίνο για να τρέξω λίγο γέγκο και να προκαλέσω τους φίλους μου και Σόριο και Τσέπμαν για να κάνω το δικό μου καλύτερο χρόνο. Θέλω να πιέσω να τρέξω και να σπάσω το ρεκόρ.
Το δροσερό φθινοπορεινό πρωινό της 3ης Νοεμβρίου στην πλατεία Tiananmen, μία από τις μεγαλύτερες δημοσίες πλατείες στον κόσμο, αντίχησαν το σήμα της εκκίνησης της κορυφαίας διοργάνωσης μαραθωνίου στην Κίνα. 30.000 επαγγελματίες κέρας τέχνες ξεκίνησαν τη διαδρομή των 42,2 χιλιόμετρων, όλοι με τις δικές τους φιλοδοξίες. Για τους επαγγελματίες αθλητές που κάνουν τρέξιμο ήταν τουλάχιστον μια ρουτίνα το ξεκίνημα και σύντομα αποσπάστηκαν από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά για μερικούς από τους ερασιτέχνες το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν απλώς να διασχίσουν την γραμμή του τερματισμού. Για πολλούς από τους δρομείς η ολοκλήρωση ενός μαραθωνίου είναι ένας διαβίου στόχος. Αυτός είναι ο δεύτερος μαραθώνιος μου, οπότε γιατί όχι, μένω εδώ κοντά και σκέφτηκα ότι ήταν ο τέλειος τρόπος να το κάνω. Ο πρώτος μαραθώνιος του Πεκίνου πραγματοποιήθηκε το 1981 και από τότε διεξάγεται κάθε χρόνο. Μια παραδοσιακή διεθνής φυλή μεγάλης επιρροής, πιστοποιημένη βραβευμένη από την ΙΑΦ και ένας από τους κορυφαίους αγώνες δρόμου σε όλο τον κόσμο. Για 6 συνεχόμενα χρόνια φέτος επίσης απηχεί την 70η επέτειο της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αισθανθούν την ιστορία της πόλης καθώς διέτρεχαν σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά μέρη, ενώ οι καιρικές συνθήκες έκαναν την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Είναι μια φανταστική σειρά, είναι πολύ επίπεδη, επομένως πολύ γρήγορη, είναι πολύ ωραία το φθινόπωρο, μπορείτε να δείτε όλα τα χρώματα, είναι κάτι το ιδιαίτερο, λέει ο Alec Grant. Το τρέξιμο εδώ, ξεκινώντας από την πλατεία Tiananmen και βλέποντας όλες τις τοποθεσίες, η διαδρομή είναι υπέροχο, είναι πολύ ανεβαστικό. Στο τέλος του πολύ ανεμονωμένου αγώνα, ο Μάθιου Κίπτσογε Κισόριο από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες, 7 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Κίβα Γιέγκο και ο Ρούτο Νάιμπελ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά σχεδόν. Ήταν η πρώτη φορά που ο Κίπτσογε Κισόριο όσο και ο Κίβα Γιέγκο αγωνίστηκαν στο μαραθώνιο του Πεκίνου. Ο σημερινός αγώνας δεν ήταν τόσο κακός, ήταν όμως φανταστικός γιατί ανυπομονώ να επιστρέψω και του χρόνου για αυτή την διοργάνωση που ήταν υπέροχη. Επίσης η ομάδα μου ήταν ωραία, του χρόνου θέλω να επιστρέψω, να προσπαθήσω να τρέξω πιο γρήγορα από σήμερα και να σπάσω το σημερινό ρεκόρ. Θα πρέπει να προετοιμαστώ καλά γι' αυτό. Έχω τρέξει σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έτρεχα μέσα στο Πεκίνο. Δεν έχω τρέξει τόσο πολύ στην Κίνα, αλλά μου αρέσει πολύ το Πεκίνο. Στις γυναίκες, η Σουτούμε Ασέφα Κεμπέντε από την Αιθιοπία και τερμάτισε πρώτη με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά 39 δεύτερα. Η Όλη Ζι Χουάν ήρθε δεύτερη με 2 ώρες 29 λεπτά και η Μουλού σε Μποκα Σεϊφού τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στην αρχή του αγώνα είμαι λίγο σε κρύα διάθεση, είχα μια δύσκολη αρχή, απλώς όσο προχωρούσα τον αγώνα ζεστάθηκα και προσπάθησα να κερδίσω, είμαι χαρούμενοι που όλα πήγαν καλά. Είναι η πρώτη μου φορά στο Πεκίνο επίσης, η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως αυτός ο μαραθώνιος στο Πεκίνο. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία για όλους τους ερασιτέχνες που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, τελειώνοντας την προκλητική απόσταση. Πολλοί θα γυρίσουν σίγουρα, θα επιστρέψουν τα επόμενα χρόνια για να αγωνιστούν και πάλι στον μαραθώνιο. Ήταν φανταστικό, ήταν ο πρώτος μου μαραθώνιος, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που τελείωσα, είμαι ευχαριστημένος πως τα κατάφερα. Ο καιρός ήταν καλός, νιώθω υπέροχα, ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Μένουμε στην Ασία και από το Πεκίνο με αυτές τις όμορφες σκηνές θα μετακομίσουμε στο Σάο Ξινκ. Σε μια επαρχία που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Σανγκάη, στην επαρχία Ζεγιάν, στην νότια όχθη των εκβολών του ποταμού Κουιντάνγκ, το Σάο Ξινκ έχει μια ιστορία άνω των 2.500 ετών, που συνδυάζει την κληρονομιά και την ανάπτυξη.
αυτό το ιδανικό περιβάλλον για θαλάσσιο σπορ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν το ICF, Canoe Marathon World Πρωτάθλημα, στην πανέμορφη λίμνη Didang. Θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Η λίμνη Didang βρίσκεται δίπλα στην παλιά μας πόλη, ένας τέλειος χώρος για θαλάσσια σπορ. ...468 αθλητές από 38 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να παλέψουν για ένα κοινό στόχο, να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές σε μία από τις τέσσερις κύριες κατηγορίες στο μαραθώνιο κανόε. Ατομικοί αγώνες κανό, αλλά και κανό δύο ατόμων. Διεξήχθησαν συνολικά 18 αγώνες, με την Ουγγρική ομάδα να κυριαρχεί στα πρωταθλήματα, παίρνοντας 7 χρυσά μετάλλια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αγώνων της διοργάνωσης, οι ανώτερες κατηγορίες πρόσφεραν θέαμα και κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα και επιδόσεις που έχουν καταγραφεί. Ο Mads Pedersen της Δανίας γιόρτασε γράφοντας ιστορία στο μαραθώνιο κανό, έγινε ο πρώτος αθλητής που κέρδισε ποτέ κάτω των 23 ετών και ο παγκόσμιος τίτλος πήγε στον ίδιο. Αισθάνομαι καταπληκτικά, είναι απίστευτο να γίνει αυτό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και έτσι ευγνώμων, γιατί έχω κάνει σκληρή δουλειά. Την τελευταία ημέρα στην Κίνα, τα ταχύτερα σκάφη των δύο ατόμων είχαν προγραμματιστεί να αγωνιστούν για περισσότερα από των αναμετρήσεων που ακολούθησαν. Η γαλλική ομάδα των Κουεντίν Ούρμπαν και ο Ροτζέμι Κάντι ήταν η καλύτερη όλων, έκανε χρόνο 1:58 και στεύθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έτσι λοιπόν ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη Γαλλία στον μαραθώνιο κανό. Αυτός ο αγώνας ήταν μέρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος που δημιουργήσαμε, είχαμε μια καλή αίσθηση, ήταν τέλεια και είμαστε χαρούμενοι. Στο κανό δύο ατόμων στις γυναίκες, η Ούγγρα θρύλος του μαραθωνίου, Ρενάτα Σκάι, μαζί με την Σοφία Βόρος, πήραν τον τίτλο με ένα ιστορικό μετάλλιο 20 για την Κασχάη. Μένουμε στο νερό, ανεβάζουμε ταχύτητα και μετακινούμαστε από την Κίνα πίσω στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Η Μαρίνα Ντι Ραγκούζα λειτουργήσε ως εκπληκτική βάση για το 4ο και τελευταίο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, φτάσαμε εδώ λοιπόν. Αυτός ο αγώνας που δημιουργήσαμε, είχαμε την αίσθηση ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση του πρωταθλήματος με οδηγούς και ομάδες, να είναι σίγουροι ότι θα έχουμε μια δίκαιη εκδήλωση. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, στο Saint Paul's Bay, στην Πιέτα Σέλμα και στην Μάρφα Μάλτα, ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα στην Ραγκούζα της Ιταλίας με το 4ο και τελευταίο GP. Αυτή ήταν μια πολύ συναισθηματική περίοδος για εμάς ως βασική χορηγή, γιατί είχε τεράστια επιτυχία και ήταν επίσης υπέροχο, γιατί καταφέραμε να κάνουμε την επωνυμία μας γνωστή μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στον πρώτο αγώνα του τελικού Grand Prix ήταν το σκάφος Fresia Blue που κέρδισε και πρόσθεσε άλλους 20 βαθμούς στην συνολική κατάταξη, ακολουθούμενη από την Lethiek. Η δεύτερη κούρσα με μία λάθος εκκίνηση, ανεστάλλη λόγω δυσμενών καιρικών συνδικών. Την τελευταία ημέρα η Marine Diffusion δίσχυσε τη γραμμή του τραυματισμού για να μπορέσει να εκδικήσει τον τρίτο αγώνα που πάλεψε με την Cutting Edge για να ανακτήσει την δεύτερη θέση. Στη συνολική κατάταξη τα σταθερά αποτέλεσματα είδαν τους Clive Butler και Sammy Griva να οδηγούν το El Diablo και να πάρουν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Το ζεύγος της Μάλτας δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ως ομάδα πριν από αυτό το πρωτάθλημα, αλλά το ταλέντο και η αποφασιστικότητά τους έφεραν τη νίκη καθώς ανέβηκαν στην κορυφή της γενικής κατάταξης με 181 βαθμούς. Η εκδήλωση στη Μαρίνα Ντι Ραγκούζα έφερε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat να φτάνει στο τέλος του. Οι Marine Diffusion πανηγύρισαν την δεύτερη θέση με 163 βαθμούς και η Fresia Blue τέρμασε τρίτη με 158 βαθμούς.
Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat, με το El Diablo να είναι το σκάφος που τέρματισε στην κορυφή. Είχαμε αρκετά στιγμιότυπα με πλούσια δράση και σήμερα φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλα κορυφαία γεγονότα. Να είστε καλά!

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα ακόμη επεισόδιο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με μοναδικά γεγονότα, αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν μίνι γύρο του κόσμου με σημαντικές μάχες, με την τεχνολογία, με την μηχανοκίνηση, με όλα να μπλέκονται εντυπωσιακά σε αυτή την εξαιρετική διαδικασία. Σε προηγούμενα επεισόδια είχαμε την ευκαιρία να δούμε ιδιαίτερες μάχες και στην ιστιοπλοεία με την Noroto, με την Volvo Ocean Race να οδηγείται από τον Frank Camas, με πολύ μεγάλα ονόματα της ιστιοπλοείας να λαμβάνουν μέρος σε περιπτώσεις που μερικά χρόνια πριν δεν θα φανταζόμασταν ότι θα υφίστατο. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και διάφορα κόλπα από το Hydroflight και βέβαια να γυρίσουμε τον κόσμο της ερήμου σε δύσκολα τοπία, να ανταποκριθούμε σε πτήσεις με τα drone, σε ένα πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του, και πλέον θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε δύσκολες συνθήκες, σε 3,8 χιλιόμετρα κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδήλατο, 42 χιλιόμετρα τρέξιμο, και αυτό είναι το Lac Megantic για Καναδούς και Καναδές που ψάχνουν να βρουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό που λέμε μάχη σε κάθε επίπεδο. Ένα τρίαθλο διαφορετικό, ένα υπερτρίαθλο θα το χαρακτηρίζαμε, αρκετά extreme, που μπορεί βέβαια να δώσει την ικανοποίηση στους συμμετέχοντες και πολύ περισσότερο στους νικητές σε ένα πανέμορφο τοπίο στο Σέλας. Πραγματικά extreme αυτό το τρίαθλο, μέρα και νύχτα. Τρομακτικές οι αποστάσεις. Ένα σημείο που είχε πληγεί από πυρκαγιές καταστροφικές, με θανάτους, με καταστροφές πόλεων και φυσικά καταστροφή της φύσης. Τώρα όμως δίνεται ένα διαφορετικό μήνυμα από 250 αθλητές που θέλουν να βρεθούν σε αυτά τα μέρη όπου επλήγησαν, να αποτίσουν φόρο τιμής και με αυτόν τον τρόπο να δώσουν το δικό τους μήνυμα για την επανεκκίνηση της ζωής, για ό,τι πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα, για να μην έχουμε ανάλογες άσχημες συνθήκες. Lac Megantic λοιπόν, ένας αγώνας πρόκληση. Ο καλύτερος Καναδός στο τέλος της ημέρας θα είναι αυτός που θα μπορέσει να χρηστεί ως ο κορυφαίος σε ένα σημείο που υπήρξε απίστευτη καταστροφή το 2013. Τώρα έρχεται αυτή η μορφή αγώνα με την συμμετοχή των αθλητών, ξεκινώντας τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης σε νυχτερινό τοπίο. Το ζητούμενο είναι να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο, να προμοτάρουν το γεγονός ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει μέλλον, παρά το κακό που βρήκε την περιοχή. Και οι τριαθλητές που συμμετέχουν, άλλοι επαγγελματίες, άλλοι μη, φροντίζουν
να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως ο Γκάμπριελ Φιλίππι. Θέλοντας να δώσει το μήνυμά του και ο ίδιος. Τονίζει ότι σε αυτά τα βουνά, σε αυτές τις περιοχές έμαθε να σκαρφαλώνει, να κολυπάει. Από όταν ήταν νέος έχει ιδιαίτερες μνήμες. Τώρα γιορτάζει τα 50 του χρόνια σε μια διαφορετική συνθήκη. Που σαφώς κανένας δεν θα ήθελε να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Όμως από το 2017 πλέον ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί παράδοση, ένα extreme event στα βουνά. Οι απαντές να τρέχουν στα βουνά για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα όπως πιστεύουν οι ίδιοι. Και θα πρέπει να διατηρήσουν αυτή την εκδήλωση. Σκόπος βέβαια είναι να τερματίσουν τον αγώνα και αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε πιο δύσκολες συνθήκες. Μου αρέσει η επιπέραν πρόκληση σε κάθε ακραία κατάσταση. Είναι ο ίδιος. Και τέτοιες μόνο μπορεί να είναι αυτές οι καταστάσεις. Μετά από τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης θα ακολουθήσει στις 5:56 το πρωί ένα διάστημα 180 χιλιόμετρων με ποδήλατο. Είναι μπεστέτε, διότι αυτή είναι πραγματικά η πρώτη μου εμπειρία σε ένα extreme triathlon. Στη διάρκεια της ζωής μου έχω ολοκληρώσει αγώνες half Ironman και συμμετείχα σε ένα Ironman, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να τερματίσω λόγω τραυματισμού. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό, περιλαμβάνει περισσότερη ανύψωση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να χωρίσουμε τα βήματα και να δούμε το κάθε επίτευγμα ξεχωριστά. Σε ένα τρίαθλο Ironman τίποτα δεν είναι εύκολο, είτε είναι δύσκολο είτε πιο δύσκολο, δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις αυτό. Όταν κοιτάζω τη ζωή μου, τι έχω καταφέρει, μεγαλύτερες ανταμοιβές μου ήταν να καρπώνονται όταν πίεσα πέρα από τη ζώνη της ανεσής μου, οπότε ή κερδίζω ή μαθαίνω, δεν χάνω ποτέ. Με το ισχυρό μήνυμα που περνάει. Το όνομά μου είναι Εύα Αλεξή, είμαι από την Τσεχοσλοβακία, αλλά ζω στο Κεμπέκ εδώ και πολύ καιρό. Είμαι 31 ετών, αλλά νομίζω ότι τελικά είμαι 66. Στην αρχή είπα στον εαυτό μου ότι το Half Ironman μπορεί να είναι αρκετό, αλλά όχι, ολοκλήρωσα ένα. Μετά είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου σε ένα Ironman, ένα πραγματικό. Οι φίλοι μου είπαν ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Προσπάθησα, είπα στον εαυτό μου ότι μετά θα βαριόμουν στο τέλος, αλλά εδώ είμαι. Γι' αυτό

0: Αναλαμβάνω μέρος εδώ σε αυτό το τρίαθλο, λέει ο Μίλος Κώστιτς. Θέλω να κερδίσω στο δικό μου ηλικιακό γκρουπ. Είναι κάτι που το διασκεδάζει. Περνάει τον χρόνο του αθλούμενος. Ό,τι καλύτερο. Ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Υπάρχει περιορισμός. Είναι πανέμορφη αυτή η περιοχή. Ένα ιστορικό μέρος πλέον.
1: J'aurais pas demandé mieux la région de Lac Mégantic, j'adore avec tous ces paysages, autant des montagnes, des lacs.
0: Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο. Αγαπώ την περιοχή με όλο αυτό, με το μαγευτικό τοπίο, η τοπογραφία, τα βουνά, οι λίμνες. Για έναν ερασιτέχνη αθλητή σαν και εμένα, είναι παράδεισος. Ένα μέρος της χώρας που είναι πραγματικά μια υπέροχη παιδική χαρά, τόσο για προπόνηση όσο για αγώνες. Χρειάζονταν το Καναταμάν Λακ Μαγκανέτικ. Είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί στην περιοχή. Μερικές φορές ονειρευόμαστε ένα έργο και αναρωτιόμαστε αν όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα μπουν στη θέση τους. Όλα τα καμώτια έχουν σίγουρα τοποθετηθεί τέλεια για το Καναταμάν. 180 χιλιόμετρα ποδηλασίας ξεκίνησαν. Όταν υπογράφουμε στη διακεκομένη γραμμή για να εγγραφούμε στο Καναταμάν, ξέρουμε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια μας όπως ποτέ άλλοτε. Το σώμα και το μυαλό πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες τις συνθήκες. Αυτός ο αγώνας είναι πραγματικά συναισθηματικός. Πώς να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στην κορυφή του κόσμου? Νομίζω ότι σχεδόν ήθελα να κλάψω. Είναι ένα πραγματικό τρενάκι. Ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί πολύ γρήγοροι Καναδοί. Δύσκολες οι συνθήκες, αρκετές οι περιπτώσεις ανάβασης ουσιαστικά σε αυτή την διαφοροποιημένη υψομετρική διαδρομή. Δεν είμαι σίγουρος για τα ονόματα των Καναδών που είναι πιο γρήγοροι, αλλά ξέρω ότι είναι εδώ, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Στόχος είναι να φτάσω στην γραμμή του τερματισμού. Δεν περιμένω θαύματα, αλλά την ίδια στιγμή ξέρω ότι είμαι σε καλή κατάσταση και επομένως μπορώ να ολοκληρώσω μια εκδήλωση όπως αυτή στο τμήμα ποδηλασίας, αν αισθάνεσαι καλά. Μην επιταχύνεις, είναι πραγματικά μια περιπέτεια. Πρέπει να το κάνουμε το κάθε χιλιόμετρο ξεχωριστό και αυτό ακριβώς κάνω.
2: I am happy here.
3: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Our new early morning alarm system was actually coming in useful, as life with the cows was getting much busier.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.
3: Before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
0: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Σαν σήμερα το 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του είχε γραφτεί από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Ο Τρικούπης νωρίτερα είχε δημοσιεύσει το άρθρο «Τις πτέει», με το οποίο κατηγορούσε τον βασιλιά επειδή διόριζε κατά βούληση πρωθυπουργούς από τα κόμματα της μειοψηφίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1956 χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ο Αμερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ. Αναδείχθηκε σε κεντρική φυσιογνωμία του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το 1947 ο Τζάκσον Πόλοκ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την τεχνική του σταξίματος, εγκαινιάζοντας αυτό που αργότερα θα γίνει γνωστό ως ζωγραφική της κίνησης. Οι τεχνοκριτικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι ένας από τους λίγους Αμερικανούς καλλιτέχνες που μπορούν να σταθούν πλάι στους Ευρωπαίους δασκάλους του μοντερνισμού. Σαν σήμερα το 1953 γεννιέται ο Αμερικανός παλαιστής του Κατς Χαλκ Χόγκαν. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους της επαγγελματικής πάλης όλων των εποχών. Με τον χαρακτήρα του πατριώτη Αμερικανού πολίτη που υποδιόταν στο τότε WWE, έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την καριέρα του και στον κινηματογράφο, με πιο χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στην ταινία Rocky 3. Ο Χόγκαν έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1996, ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων και όχι μόνο μοτοσυκλετιστών στην πράσινη γραμμή κατά της κατοχής της Βόρειας Κύπρου βάφονται με αίμα. Έπικοι και αστυνομικοί του ψευδοκράτους ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον 24χρονο Τάσο Ισαάκ. Η κηδεία του έγινε με πάνδημο τρόπο στις 14 Αυγούστου. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του που ήταν έγκυος το πρώτο τους παιδί. Μετά την κηδεία, ο οργισμένος εξάδελφός του Σολωμός Σολωμού προσπάθησε να αφαιρέσει τουρκική σημαία από φυλάκιο της πράσινης γραμμής και έπεσε και εκείνος νεκρός από πυρά που προήλθαν από τα κατεχόμενα.

Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, η Βάσο Μανολίδου, σε ηλικία 92 χρόνων. Πρωταγωνίστησε στο θεατρικό σανίδι για περισσότερα από 50 χρόνια. Κατά τον Δημήτρη Χόρν, υπήρξε η μεγαλύτερη ηθοποιός που πέρασε από το ελληνικό θέατρο. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ελληνικά έργα και διέπρεψε σε ρόλους του διεθνούς ρεπερτορίου, διατρέχοντας όλη την κλίμακα του κλασικού και του νεοκλασικού θεάτρου. Είχε γεννηθεί στις 21 Αυγούστου του 1912.

0: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλώς.
0: Είμαι η Άννα, ναι.
1: Εδώ Σωτήρης.
0: Γνωστό.
1: Εντάξει, από κοντά είναι διαφορετικά.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Ήταν αποθυμένο.
0: Γιατί?
1: Γιατί από τότε που έχω έρθει στην Αθήνα μου έχουν πει πολλές φορές να έρθω από εδώ, αλλά όλο κάτι γινότανε και δεν καθότανε.
0: Οπότε τώρα ήρθε η σωστή στιγμή, νομίζω.
1: Τώρα ήρθε η σωστή στιγμή. Να πούμε και το άλλο. Και το γύρισμα που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, πάλι μας έπιασαν βροχές και καταιγίδες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Οπότε τώρα.
1: Αλλά
0: να...
1: τώρα ήρθε.
0: Ήρθε.
1: Ωραία είστε εδώ.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Έλα να σου δείξω τα ψάρια.
1: Α, τα ψαράκια μας.
0: Τι θα πιεις, να σου βγάλουμε τον αντίστοιχο μεζέ.
1: Και σαλάχι είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και σαλάχι, ναι.
1: Α, κάνουμε και τέτοια κόλπα.
0: Έτσι. Πεσκανδρίτσες, αργός, καραβιδούλα, σαρδέλα, φραψαλάκι, σουπιά που την κάνουμε χνηστή με το μελάνι της και μαύρα μακαρόνια.
1: Τώρα, να και μια καυτερή πιπεριά.
0: Εννοείται.
1: Οι πληροφορίες μου λένε ότι ό,τι σερβίρεται στο μαγαζί, από ψάρια εννοώ, είναι κάθε μέρα.
0: Έτσι, είναι καθημερινή παραλαβή, μόνο ελληνικά. Δεν έχει καθόλου πτυχιοτροφείο ή κατεψυγμένα ή
1: οτιδήποτε. Έχουμε κάποιους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε, δεν έχετε.
0: Τώρα ναι, 40 χρόνια, εντάξει, εννοείται.
1: 40 χρόνια είναι το μαγαζί,
0: 42 έχει την ακρίβεια. Οπότε ναι, έτσι είναι, καθημερινές παραλαβές με ελληνικό ψάρι και όταν δεν υπάρχει κάτι σε ψάρι, όχι, δεν ανοίγω. Μένουμε κλειστά.
1: Πρώτη φορά βλέπω μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας να μην δουλεύει άμα έχει φουρτούνα θάλασσα. Κοίτα να δεις τι πάθαμε. Άρα να υποθέσω ότι δεν έχουμε τίποτα σε κρέας εδώ πέρα μέσα.
0: Σε κρέας όχι.
1: Όχι. Και αφού έλυσα την απορία με τα ψάρια, βλέπω πάρα πολλές ετικέτες από ούζα.
0: Ούζα, τσίπουρα, ό,τι θέλεις.
1: Τι είναι όλα τα ούζα της χώρας?
0: Όχι όλα, αλλά έχουμε 177 διαφορετικές ετικέτες σε ούζα και τσίπουρα. Και αποστάγματα.
1: 177 ετικέτες ούζα τσίπουρα. Τίποτα. Το μόνο που έχω να ευχηθώ στους ανθρώπους είναι να βρουν άλλες 23 ετικέτες, να διακοσαρίσουν, να γουστάρουμε. 200 μέρες να έρθεις, κάθε μέρα διαφορετικό ούζο και τσίπουρο θα πίνεις. Αυτά τώρα έτσι μια ερώτηση. Από προσωπικά, ας πούμε, πήγατε ταξίδια, κάνετε έτσι, τα μαζέψετε σιγά-σιγά.
0: Δοκιμάζοντας και
1: δοκιμάζοντας. από τους συνεργάτες σας με την κάβα, ας πούμε, φέρε ό,τι έχεις, φέρ' το να το διαλέξουμε.
0: Εντάξει, πρέπει να μας αρέσει για να το...
1: Ναι, ναι, οπότε εντάξει, δοκιμάζετε.
0: Ναι, και έχουμε καταλήξει, εντάξει, και προχωράμε, συνεχίζουμε δηλαδή. Γιατί, όπως ξέρεις, βγαίνουν και καινούρια.
1: Βέβαια.
0: Και πολύ καλύτερες ποιότητες πια και στα τσίπουρα τριπλής απόσταση.
1: Τα πράγματα, ναι, βέβαια, τα προσέχουν και διαφορετικά.
0: Εννοείται.
1: Αρχίσει να εμφιαλώνουν πολύ που παλαιότερα στη χώρα μας τα κάνουν.
0: Σίγουρα.
1: Με τις κουβάδες, α πούμε, να σου φέρω ένα τσίπουρο που έφτιαξα.
0: Ναι. Όχι. Τώρα πια είναι όλα εμφιαλωμένα.
1: Α, πολύ
0: από
1: ωραία.
0: Εδώ είναι τα ούζα και από την άλλη μεριά είναι τα τσίπουρα. Και από εδώ είναι όλα μας τα τσίπουρα.
1: Α, μάλιστα. Τα έχετε χωρισμένα. Ούζα, τσίπουρα.
0: Βέβαια.
1: Για όλα τα γούστα. Τέλεια. Ωραία. Αγαπητή Άννα, να αφήνετε εμένα να συνεννοηθώ με τον Χρήστο να καταλάβω τι γίνεται από την εσωτερική
0: και
1: έρχομαι στο τραπέζι που θα κάτσουμε παρέα για να πούμε τα υπόλοιπα.
0: Τέλεια.
1: Ωραία, να φύγετε από εδώ. Δεν σας θέλω άλλο στο μαγαζί σας. Λε Χρήστο, τι γίνεται?
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα εσύ Χριστάκη, εδώ Σωτήρης.
2: Χρήστος, χάρηκα.
1: Τι γίνεται?
2: Εδώ πέρα είμαστε στο Ζωή του Λάκη, δημιουργούμε με βάση τη καθημερινή τα ψάρια μας.
1: Όχι, έχετε ψάρια.
2: Μικρούς παραγωγούς. Οι αλυφές εδώ πέρα που βλέπετε είναι όλες δικές μας, παραδοσιακές συνταγές.
1: Σαλατίτσες, όλα τα κόλπα, δηλαδή τα κάνουμε μόνοι μας.
2: Βεβαίως. Βάζουμε και κάτι.
1: Βλέπω και γουρμέ. Μια γκουρμεδιά εδώ πέρα.
2: Μια πιο νεανική συνταγή. Και προσπαθούμε να δημιουργούμε καθημερινά νέες συνταγές, νέα πράγματα, να μην κουράζουμε το μάτι του καταναλωτή, να τον φέρουμε εδώ πέρα.
1: Φαντάζομαι όμως ότι θα υπάρχουν και κάποιες συνταγές, κάποια πράγματα που αυτά κρατάνε
2: υπάρχουν
1: χρόνια.
2: Υπάρχουν κάποιες συνταγές στάνταρ, τις οποίες δεν τις αλλάζουμε ποτέ και δεν θα τις αλλάξουμε.
1: Πες μου κάνα 2-3 που είναι από την αρχή λειτουργίας του μαγαζιού. Βέβαια, εσύ δεν θα είχες γεννηθεί όταν ξεκίνησε, ναι, το μαγαζί να δουλεύει.
2: Ακριβώς, αλλά όμως είμαι από εδώ όταν έχω γεννηθεί.

0: Για Καντουλιανό.
1: Έρχομαι εδώ να φάω.
0: Α, με την οικογένεια.
1: Οπότε ήρθα, έτρωγα εδώ πέρα με τους δικούς μου. Και σιγά σιγά, όταν μπήκα στη μαγειρική, ήρθα και εδώ πέρα να δω από αυτά που έβλεπα και έτρωγα μικρός, να τα μάθω και μεγάλωσα να τα φτιάξω.
0: Πόσα χρόνια είσαι στο μαγαζί?
1: Είμαι κοντά 3-4 χρόνια.
0: 3-4 χρόνια. Και δουλεύετε στην κουζίνα παρέα με την.
1: Με την κυρία Άννα. Η κυρία Άννα με έμαθε τις συνταγές του μαγαζιού.
0: Συνταγές του μαγαζιού.
1: Και πηγαίνω όπως μου τις είχε μάθει για να μην τις αλλάξουμε και να μην τις πειράξουμε καθόλου.
0: Και το εκπαίδευσε ο Χριστάκης. Από 5 χρονών το φέρανε εδώ πέρα οι γονείς του. Θα είχαν κάνει κάποια συμφωνία με τον Λάκη. Δεν γίνεται. Α πούμε και όταν μεγαλώσει θα τον πάρετε. Δεν τον θέλανε. Θέλανε να τον δώσουν εδώ στο μαγαζί. Πώς θα το κάνουμε.

0: μια ερώτηση. Όταν που κλείνουμε κάθε δύο κιλικάκι, δηλαδή δεν έχει ψάρια.
1: Κάπου και η θάλασσα μας δίνει και ένα ρεπό.
0: Α,
1: κάπου
0: έτσι.
1: Κάπου.
0: Διαφορετικά
1: εδώ πέρα.
0: Πολύ ωραία. Άρα, αυτά είναι για μας ή για την παρέα που είδα έξω. Για μας.
1: Για εσάς. Θα ετοιμάσω τώρα για εσάς μόλις.
0: Ωραία.
1: Οπότε έστειλα να
0: την κυρία Άννα να πάει να κάτσει. Βεβαίως. Θα πάω εγώ εδώ το αχνιστό και το μελάνι. Πάω κι εγώ από εκεί. Χάρηκα πολύ, Χριστάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε και αργότερα. Off camera.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, τι ωραία, όλα τα καλά. Πρέπει να αναφέρω την πιο αγχωτική σαλάτα του κόσμου.
1: Πες μου,
0: σε παρακαλώ, τι περιέχει αυτή η σαλάτα.
1: Διότι έχει καραμελωμένο σίκο,
0: ναι.
1: Περασμένο σε μαυροδάφνη, έχει ανθότυρο, είναι το καταΐφι που είναι ψημένο, έχει παγωτό, είναι το σορμπέ λεμόνι είναι παγωτό, ρόκα και φιστί και γίνης. Οπότε είναι μια σαλάτα η οποία... Πρέπει καλό είναι να τη φας γρήγορα, γιατί λιώνει το παγωτό.
0: Είδα κάτι κινήσεις εδώ του παγωτού. Πες μου τι πρέπει να κάνω.
1: Θα την κόψεις και θα την ανακατέψεις να πάνε όλες οι γεύσεις παντού. Να γίνει σαν αληφή ένα πράγμα.
0: Μάλιστα. Η σαλάτα είναι ποίημα. Δεν το περίμενα και παγωτό. Λέω θα είναι καμιά γλυκαντζούρα.
1: Νομίζω ότι είναι γλυκιά, ε.
0: Ειλικρινά, η πιο αγχωτική σαλάτα όλων των εποχών. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν και από τις πιο νόστιμες σαλάτες που έχω φάει. Με παγωτό. Γρήγορα. Να την κόψεις, να την μπερδέψεις, να την απλώσεις. Γρήγορα. Λιώνει το παγωτό. Γρήγορα. Ποιος το σκέφτηκε.
1: Εγώ τον κύριο Γιώργο.
0: Ζήκε ο κύριος Γιώργος. Ναι. Δηλαδή, βασικά από ό,τι καταλαβαίνω, κάνεις ό,τι θέλεις στην κουζίνα εσύ.
1: Ό,τι θέλω, όχι. Ναι. Αν δεν περάσει από έγκριση, δεν.
0: Ο Γιώργος,
1: δεν βγαίνει πιάτο μου.
0: Α, Χριστάκη μου, ευχαριστούμε πολύ. Πάρε και το νεράκι να χωρέσουμε.
1: Μουζάκι, θα τα βάλεις.
0: Πώς δεν θα βάλω.
1: Με πάγο ή νερό.
0: Εγώ νεράκι.
1: Α, ωραία.
0: Εσύ παγάκι.
1: Παγάκι.
0: Παγάκι, αμέσως. Ένα είναι αρκετό.
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Και, τι έχω πάθει τώρα. Είναι μυρωδιές, είναι ανστατώνουμε.
1: Πρέπει να ξεκινήσεις.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε όσο θα τσιμπάμε, να λέμε και αυτά που πρέπει να υποθούν. Το μαγαζί λοιπόν ξεκίνησε...
1: Από το 1984, που το ξεκίνησε ο κύριος Λάκης.
0: Ο πατέρας του Γιώργου.
1: Το 87 το ανέλαβε ο Γιώργος μετά.
0: Αρχικά δεν ήταν ουζερί, ήταν όπως τα καφενεία.
1: Ναι, όπως ήταν τα πιο παλιά μαγαζιά εκείνης της εποχής. Λίγο καφέ, λίγο μεζέ, λίγο ψάρι, λίγο τέτοιο.
0: Λίγο απ' όλα.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, πάντα με ψάρι είχε να κάνει, με θαλασσινά.
0: Όχι, τα μεζεδάκια δηλαδή που βγαίνανε στον χώρο ήταν ψάρι.
1: Ναι. Το είπα το σαλάτα με το γαύρο του ξυδάτο που είναι από τότε.
0: Στανταράκι. Και η συνταγή δηλαδή, το γάβρο το φτιάχνουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα δοκιμάσω όλα.
1: Εννοείται, στην υγειά σου.
2: Πλατεία Βικτωρίας, η πιο κοσμική πλατεία της Αθήνας. Σύμφωνα με την επικρατούσα εκδοχή, η κεντρική αυτή πλατεία της Αθήνας πήρε το όνομά της από τη Βασίλισσα Βικτώρια όταν το 1864 υπέγραψε την παραχώρηση των Επτανήσων στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι αυτό ήταν μία σύμπτωση. Ο τότε δήμαρχος Αθηναίων, Παναγής Κυριακός, διέμενε στην περιοχή και η κόρη του λεγόταν Βικτώρια. Και κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν μία ακόμα ματαιόδοξη ονοματοδοσία. Ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι λόγω του υπογείου σταθμού του ηλεκτρικού ήταν απλά μία μίμηση του λονδρέζικου σταθμού Βικτώρια. Όποια και να είναι η πραγματική ιστορία, η αλήθεια είναι ότι κάποτε η πλατεία Βικτωρίας ήταν μια πλατεία γύρω από την οποία είχε αναπτυχθεί μία από τις πιο ακριβές και κοσμοπολίτικες περιοχές της Αθήνας, εφάμιλη με το Κολωνάκι. Θραύσματα εκείνης της εποχής είναι ακόμα ορατά στον επισκέπτη με διπλοκατοικίες και πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου, σε στυλ Art Deco, να στέκουν ακλόνητες στο πέρασμα του χρόνου. Ο κοσμικός χαρακτήρας της περιοχής σώζεται μέχρι τις μέρες μας, με όσα θέατρα έχουν απομείνει πέριξ της πλατείας, ενώ στο παρελθόν είχαν λειτουργήσει εκεί ιστορικά θέατρα όπως αυτό της Μαρίκας Κοτοπούλη. Ένα ακόμα εμβληματικό τοπόσημο της πόλης ήταν και το Green Park στην Οδό Μαυροματέων, ένας πολυχώρος εκδηλώσεων θα λέγαμε σήμερα, με τον Χάρη Κλίν να παρουσιάζει θέματα βαριετέ σε καθημερινή βάση.

0: Λοιπόν, εδώ είναι μία τάρτα με μουσκο πανιστή. Πανιστήρακι, είναι λίγο έντονο.
1: Βλέπω ότι γίνεται ένα πάντρεμα και έτσι πιο...
0: Ναι, γιατί μας αρέσουν, δηλαδή χρησιμοποιούμε προϊόντα από Έλληνες μικρούς παραγωγούς και τα τυριά μας φέρνουμε από τη Λέρο, δηλαδή είναι ιδιαίτερα, δηλαδή τα ζυμαρικά μας τα φέρνουμε από Δίστομο. Οπότε γενικά μας αρέσει έτσι να παντρεύουμε το παραδοσιακό με το πιο...
1: Ναι, γιατί πέρα τα, από εδώ, τώρα ας πούμε αυτή η σαλάτα, αυτή η τάρτα όντως είναι έντονο το τυρί.
0: Είναι, ναι, γιατί είναι κοπανιστή παλαιωμένη, τίνου.
1: Άρα λοιπόν, να υποθέσω ότι και αυτά τα τυριά...
0: Είναι από μικρούς παραγωγούς, είναι από Λέρο, η κοπανιστή είναι τίνου, η γραβιέρα μας είναι Κρήτης.
1: Αυτό έμαθα είναι σύνθεση του...
0: Του Γιώργου. Είναι του το Γιώργου. Καλαμάρι με το πράσο και καλαμάρι. Την καυτερή πεπεριά.
1: Και ισχυρίζεται ότι είναι το καλύτερο λίπ πιάτο του μαγαζιού. Έτσι μου είπανε.
0: Για να το είπε. Έτσι θα είναι.
1: Να βάλουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δούμε. Κάνει καυτερά. Θα τον πάρουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και είναι τόσο όσο. Έχουμε κάποιο πιάτο που είναι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, όποιος και να έρθει και να κάτσει θα πάρθει. Είναι το best seller του μαγαζιού.
0: Σίγουρα μας ζητάνε το γάβρο σοφρίτο, όταν είναι η εποχή του γάβρου, γιατί τώρα δεν έχει γάβρο η εποχή. Μας ζητάνε το σαλάχι το αχνιστό.
1: Που το έχω δίπλα μου.
0: Μελάδι, λεμόνι, ναι, καυτερή πιπεριά. Η σουπιά η αχνιστή επίσης με το μελάνι της είναι ιδιαίτερη που τη ζητάνε πολύ. Και μετά η ρίκο σαλάτα μας, η πατάτο σαλάτα με το γάβρο το ξυδάτο.
1: Μια ερώτηση κάναμε, τα best seller του μαγαζιού. Και εσύ μας είπες όλο το κατάλογο. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Είναι όλα best. Κρήτα μου. The best. Πελάτες από παλιά, φαντάζομαι θα έρχονται...
0: Έχει αρκετούς. Αρκετούς πελάτες από παλιά. Οι οποίοι είναι και λίγο πιο... στάνταρ στα πράγματα που θα παραγγείλουν.
1: Ναι, αυτό ναι. Ήθελα
0: δηλαδή,
1: να πω.
0: Ναι.
1: Πώς συντονίζονται έτσι οι παλιοί.
0: Οι παλιοί δεν συντονίζονται. Αν δεν τους το πεις ότι ξέρεις κάτι, δοκίμασε και αυτό, θα πάνε στη βιτρίνα, θα σου πούνε. Εγώ θέλω μια κουτσομούρα, ένα σαλάχι, ένα γαλαίο τηγανιτό με σκορδαλιά.
1: Και τη σαλατίτσα στο το ζάκι μου.
0: Οπότε πρέπει οι παλιοί, επειδή είναι πιο. Έχουν άλλους ρυθμούς. Πρέπει να τους πεις ότι δοκίμασε και αυτό, ή να τους το πας, να τους το κεράσεις, να το δοκιμάσουν.
1: Μπαίνουν μετά. Αυτή η σαλάτα ή αυτή η τάρτα θα την πάρουν.
0: Μπαίνουν μετά στη διαδικασία. Κάποιοι περισσότεροι μπαίνουν μετά. Απλώς πάνε κατευθείαν στη βιτρίνα. Σου λέει να δω τι ψάρι έχει.
1: Εντάξει, η βιτρίνα και με τα ψάρια και με τα ουζάκια είναι.
0: Εντάξει, σίγουρα. Γιατί μπορείς να διαλέξεις κατευθείαν τι θέλεις να φας.
1: Αυτά είναι τα βασικά.
0: Να σου τηγανίσουν, να σου ψήσουμε ή οτιδήποτε άλλο.
1: Από την άλλη, πάλι τώρα νέοι άνθρωποι έρχονται.
0: Πολύ. Και είναι και ιδιαίτερα ψαγμένοι. Είναι οι άνθρωποι και με τα αποστάγματα σε τσίπουρα, ούζα και όλα αυτά και στους μεζέδες. Δηλαδή θα το ζητήσουν το καλό το μεζέ, τη ρικοσαλάτα, τις έντονες γεύσεις. Νομίζω ότι πια οι νέοι άνθρωποι έχουν πολύ
1: έχουν
0: πιο...
1: Ναι.
0: Έχουν πολύ περισσότερες προσλαμβάνουσες στο φαγητό και δοκιμάζουν διάφορα, οπότε μπορούν και να συγκρίνουν και να δουν τι θέλουν.

0: Ήθελα να σε ρωτήσω. Έτσι όπως γίνονται πια τα πράγματα στη ζωή μας γενικότερα, που αλλάζουν όλα, είναι εύκολο να καταφέρεις να διατηρείς το μαγαζί πιο παραδοσιακό, ας το πούμε έτσι?
1: Πρέπει να σ' αρέσει γι' αυτό, ναι, που κάνεις, μαγειρική και όλα αυτά. Πρέπει να σ' αρέσει να έχεις λίγο έτσι, ας το πούμε, λόξα με τα προστάγματα, με όλα αυτά, να τα διαλέγεις, να... θέλει μεράκι. Αλλιώς δεν το κρατάς τόσα χρόνια. Αν δεν...
0: Εσύ που δεν ήταν αυτή η δουλειά σου.
1: Ναι, δεν ήταν αυτή η δουλειά μου.
0: Πες μου ξανά τι...
1: Βρεφονιπιοκόμος.
0: Πάει αυτό.
1: Αλλά ερωτεύτηκα, Σωτήρη μου.
0: Άρα ο Γιώργος τα κάνει όλα, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, με αυτό, ναι.
0: Αυτός τα έχει κάνει.
1: Χωρίς τον Γιώργο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Άρα, Γιώργος. Εσύ πριν μαγείρευες, ας πούμε, σπιτικά,
1: μαγείρευα,
0: στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί.
1: Πάντα μ' άρεσε η μαγειρική.
0: Είχε περάσει ποτέ από το μυαλό σου ότι μπορεί...
1: Όχι. Και το πρώτο καιρό, η αλήθεια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να συνηθίσω να μαγειρεύω για κόσμο, για άλλους ανθρώπους.
0: Αυτό έλεγα, όχι για τέσσερα άτομα.
1: Να βγει καλό. Ευτυχώς, τότε που ξεκίνησα, υπήρχε ένας κόσμος το μεσημέρι, ένα κοινό που είχε το μαγαζί, και έχει ακόμα, οι οποίοι ήταν πολλά χρόνια, χρόνια πελάτες που ερχόντουσαν. Και ερχόσουν εσύ, ας πούμε, και μου έλεγε: Αχ, Ανούλα, σου φέρω σήμερα, εγώ θέλω να φάω αυτό. Και σου έλεγα: Σωτήρη μου, να σου πω εγώ τι μπορώ να σου φτιάξω τώρα. Για να το πας σίγουρα.
0: Αλλάξε με λίγο αλλά, τον τρόπο.
1: Αλλά γιατί ήταν άνθρωποι που τους ξέραμε, μας ξέρανε.
0: Οπότε δεν υπήρχε λόγος παρεξήγησης.
1: Όχι, και ήθελα να σου φτιάξω κάτι που σίγουρα μπορούσα εγώ στην αρχή, στα πρώτα βήματα. Ναι. Μετά από 2-3-4 μήνες, εντάξει, μετά πήρα το.
0: Το κολλάει.
1: Και...
0: Δουλεύει φάση fine dining χωρίς να το γνωρίζει η γυναίκα. Το έχει κάνει από πριν. Δεν θα μου πείτε εσείς τι θέλετε. Θα σας φέρω εγώ αυτό που κάνω καλύτερα. Στην υγεία σου, κυρία Άννα. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου και εσένα, ρε Γιώργο. Εντάξει, δεν είναι μια κουβέντα, είπαμε. Και τώρα πόσο καιρό συμπληρώνεις δηλαδή μες στην κουζίνα?
1: Αν θυμάμαι καλά, είναι από το 2003-2004, κάτι τέτοιο.
0: Οχο, 20 χρόνια.
1: Αρκετά.
0: Ωραία.
1: Αρκετά.
0: Ωραία. Είμαι πολύ καλυμμένος. Θα χαιρετήσω τους φίλους με έναν τρόπο. Ωραία. Για να απολαύσουμε,
1: τέλεια,
0: τα υπόλοιπα. Να έρθει και ο ντροπαλός Γιώργος να κάτσει παρέα μας.
1: Έτσι.
0: Γιατί τέτοιο ντροπαλό αγόρι. Φέρνεις κι άλλο? Έλα. Έλα να σε δούμε και τένα, να δούμε πώς είναι αυτός ο Γιώργος. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το είναι γαλαίος φρέσκος με σκορδαλιά.
0: Ωραία, και με τη σκορδαλιά.
1: Χωρίς σκορδαλιά.
0: Και το γαλαίο.
1: Τέλεια.
0: Θα κλείσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Καλή μας όρεξη.
0: Και όλα τα καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στη μοναδική κουζίνα της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης, που όποια περίεργη γαλλική ή άλλη ξένη λέξη ακουστεί, την εξηγούμε και την ξαναεξηγούμε και δεν το παίζουμε, ας πούμε, έξυπνοι, αλλά εμείς την εξηγούμε παρόλα αυτά για να τη μάθετε εσείς και να το παίζετε εσείς έξυπνοι. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε μαζί μία viral ιταλική συνταγή που θα σας συναρπάσει. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα μία ακόμα αμφίβολη μέθοδος ξεφλουδίσματος βραστού σφιχτού αυγού, αλλά και πώς θα μπορέσετε να σφραγίσετε ερμητικά τις πλαστικές σας σακούλες. Πάμε να τα δούμε.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Ποιος είπε, καλή μου φίλη, ότι η πίτσα και τα ζυμαρικά είναι τα μόνα πράγματα που κάνουν καλά οι Ιταλοί? Όχι, φέρτε τον εδώ, ποιος το είπε? Σήμερα θα σας δείξω ένα πιάτο από τα ιταλικά αντιπάστη, τα ορεκτικά τους δηλαδή, που θα σας κάνει να εθιστείτε κυριολεκτικά στη γεύση του. Πάμε να το δούμε παρέα και μετά να το φτιάξουμε παρέα.

Εντάξει, το έχω. Φύγαμε. Για να μην καθυστερούμε και σας πρίζω μέσα σε όλα τα άλλα, έχω ετοιμάσει ήδη τα ντοματίνια μου. Εδώ δηλαδή μέσα στο ταψάκι είχε λίγο λαδάκι, ντοματίνια, σκορδάκι και αλατάκι. Τα αφήνουμε στην άκρη και ξεκινάμε με το ψωμάκι μας. Κόβουμε το ψωμί στη μέση, ξανακάνουμε εδώ την κοπή, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ ωραία. Δεν θα χρειαστούμε πολλά άλλα πράγματα. Λίγο λαδάκι για να ψήσουμε το ψωμάκι μας. Θέλουμε άλλη μια σκελίδα σκόρδο για να την τρίψουμε πάνω στο ψωμί μόλις το βγάλουμε ξεροψημένο. Το βασιλικό μας και το τυράκι που χρησιμοποιούμε είναι μπουράτα. Τρομερό τυράκι, μπουράτα. Δεν ξαναμιλάω, σας το δείχνω.

0: Οπότε κυρίες και κύριοι, τα ψωμάκια μας είναι ήδη έτοιμα. Βλέπετε πως φρυγανίστηκαν πάρα πολύ ωραία. Τα βγάζω στο ξύλο μου εδώ. Παίρνουμε το σκορδάκι μας, το σπάμε και το τρίβουμε επάνω στο ψωμάκι μας. Παίρνουμε την πουράτα. Υπολογίστε ότι για δύο φέτες έτσι από μισό καρβέλι ψωμί χρησιμοποιούμε μία μπουράτα. Τη σπάμε στη μέση και την απλώνουμε πάρα πολύ ωραία επάνω στο ψωμάκι μας. Από τι έχει να συμβεί, αγαπητοί μου φίλοι, μπορώ να σας το περιγράψω. Έρχομαι εδώ με τα ντοματίνια μας. Βάζουμε τα υπέροχα ντοματίνια μας επάνω. Συμπληρώνουμε και με φρέσκο βασιλικό. Το κοιτάμε, το μυρίζουμε και το τρώμε. Καλή όρεξη. Συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο και στις υπόλοιπες φετούλες.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε ένα ακόμα επεισόδιο της ενότητας δοκιμάζοντας κόλπα για εύκολο καθάρισμα βρασμένων αυγών. Στο σημερινό επεισόδιο την είδα λίγο MacGyver και θα δοκιμάσω να δω αν μπορώ να καθαρίσω ένα βρασμένο αυγό τραβώντας απότομα την κολλητική ταινία που θα έχω κολλήσει πρώτα επάνω στο αυγό. Είναι αλήθεια ότι έτσι τα καθαρίζει τα αυγά ο MacGyver. Ναι, βέβαια εμένα μου γεννήθηκαν πολλές απορίες. Για να δούμε. Θα τα καταφέρω.

0: και κύριοι, μόλις είδατε κάτι το οποίο είναι και μύθος και πραγματικότητα.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Καλή μου φίλη, σας τελείωσαν τα πλαστικά σακουλάκια με ερμητικό κλείσιμο από πάνω. Φοβάστε ότι αυτό που αποθηκεύσατε μέσα θα χάσει τη φρεσκάδα και τα υγρά του? Όχι, μη φοβάστε και μην απελπίζεστε, διότι υπάρχει λύση. Φτάνει να θυμάστε το εξής. Ένα μαχαίρι μπορεί να κόψει μια σακούλα, μπορεί όμως και να τη σφραγίσει. Πάμε να δούμε πώς. Παρέα. Πήρα μια σακούλα μαγειρικής, γιατί δεν είχα άλλη, που είναι και χοντρή. Και έβαλα μέσα το φρέσκο βασιλικό μου. Τώρα πώς θα το κλείσω? Να βάλω λάστιχο? Όχι. Να βάλω ένα πιαστράκι? Όχι. Θα κάνω κάτι άλλο, ακόμα καλύτερο, κυρίες και κύριοι. Παίρνω το μαχαιράκι μου, ανάβω εδώ το μάτι. Μπορείτε να το κάνετε και με τον ίδιο τον αναπτήρα, αλλά για πιο γρήγορα το κάνω εδώ με τον γκάζι που έχω πρόχειρο κοντά μου. Παίρνω μαχαιράκι, το αφήνω λίγο εδώ έτσι να ζεσταθεί, να κάψει και μετά με μια πολύ απλή κίνηση που θα σας τη δείξω, θα σφραγίσω τη σακούλα. Γιατί δεν με πιστεύετε? Σας έχω πει ποτέ εγώ ψέματα? Μισό λεπτό. Προσέξτε με, κύριε. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε. Πιάνω στην άκρη. Από τη μία έκοψα. Από την άλλη όμως σφράγισα. Το κόλπο κοπτοράπτης, κυρίες και κύριοι. Είτε το πιστεύετε, είτε όχι. Bye-bye. Καλή μου φίλη, γεια σας. Τι κάνετε? Εγώ είμαι σε τρομερή κατάσταση. Πάρα πολύ καλά. Τρομερά κέφια έχω απόψε. Είναι ήδη πίσω μου, όπως βλέπετε, η φίλη μου, η Madame Ginger. Και ετοιμάζει, μάλλον προετοιμάζει, γιατί θα ετοιμάσει μαζί με εμένα, ένα υπέροχο γεύμα για την κοινή μας φίλη, την Μέρη Ρετσίνα, η οποία θα έρθει σήμερα για να πούμε για όλα αυτά τα ωραία ταξίδια που κάνει και να φάμε και να φάμε και να πιούμε. Και άλλα πολλά που θα τα δείτε στην πορεία. Προς το παρόν, πάω κι εγώ στην κουζίνα για να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη. Να είμαστε πάλι παρέα, τι γίνεται?
2: Πολύ χαρούμενη είμαι.
0: Χαρούμενη που θα έρθει η φίλη σου.
2: Και που θα έρθει η φίλη μου και που είμαι εδώ. Περνάω τέλεια.
0: Ταξιδεύει, ε.
2: Πολύ. Δεν τη βλέπω, παιδί μου. Έχω να τη δω ένα χρόνο. Παίρνει τα βουνά.
0: Παίρνει τα βουνά, παίρνει τις θάλασσες.
2: Τα αεροπλάνα, τις θάλασσες.
0: Εκεί που πηγαίνει, τρώει.
2: Κοίτα, είναι καλοφαγού γενικά. Οπότε μάλλον τρώει, δεν παίζει.
0: Και τι αποφάσισες να φτιάξουμε για να την εντυπωσιάσουμε?
2: Λοιπόν, επειδή λείπει πολύ το κορίτσι από την Ελλάδα και δεν είμαι σίγουρη ότι τρώει έτσι comfort, ωραία φαγητάκια μαμαδίστικα, θα φτιάξουμε μία παστιτσάδα.
0: Τρελαίνομαι.
2: Σου αρέσει?
0: Πάρα πολύ.
2: Με μανιτάρια.
0: Ακόμα πιο ωραίο. Τέλεια. Το έκανες τώρα.
2: Εντάξει.
0: Να μην μας πες και βαρύ.
2: Κάπου την Εύβοια τα έφερα.
0: Α, είναι από το Δύρφη. Άρα, γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη, φίλε μου.
3: Μακαρονάδα με κοκκινιστά μανιτάρια σαν παστιτσάδα. Υλικά: 1 κιλό μανιτάρια πλευρότους, 500 γραμμάρια ζυμαρικά παστίτσιου ή άλλο μακρύ ζυμαρικό της επιλογής μας, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη, 2 κουταλιές της σούπας ντοματοπελτές, 1 στικ κανέλα, 1 τέταρτο της κουταλιάς του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη ή 2 ολόκληρα γαρίφαλα, 3 μπαχάρια, 1 φιλοδάφνη, 1 κουταλιά του γλυκού κίμινο, 200 ml κόκκινο κρασί, 400 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, 1 κουταλιά της σούπας σιρόπι αγάβης, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ελαιόλαδο. Υλικά σερβιρίσματος: φυτική παρμεζάνα ή διατροφική μαγιά και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
0: Πολύ ωραία.
2: Έχουμε τα αρωματικά μας, έχουμε εδώ τα μπαχαρικά μας, έχουμε τα μανιτάρια μας, κόκκινο κρασί για να σβήσουμε, θα βράσουμε και ένα χοντρό μακαρόνι και είμαστε έτοιμοι.
0: Η διαφορά της παστιτσάδας από ένα απλό κοκκινιστό ποια είναι?
2: Είναι στα μπαχαρικά. Στην παστιτσάδα παραδοσιακά χρησιμοποιούν το σπετσερικό.
0: Α, το παραδοσιακό, αυτό μείγμα μπαχαρικών της Κέρκυρας.
2: Ακριβώς, το ήξερα. Σήμερα δεν το έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα μπαχαρικά και θα φτιάξουμε
0: όλα αυτά. Ναι, γαριφαλάκι, δάβδι, μπαχάρι, κανέλα και ούτω καθεξής.
2: Ξεκινάω.
0: Okay. Βέβαια ξεκινάς. Τι...
2: Άκου τι θα κάνω τώρα. Θα βάλω εδώ μπόλικο λάδι γιατί θα μου ρουφήξει και το μανιτάρι. Κάτσε να βγάλω αυτό. Βάλω πιο πολύ. Το βάλω έτσι.
0: Μπράβο. Εντάξει. Εγώ τι να κάνω να κερδίζουμε
2: τώρα χρόνο. Θα σου δείξω. Να μου ανάψει το μάτι
0: γιατί
2: ξέρω.
0: Ναι, ναι. Από εδώ.
2: Ναι, ναι. Ρίχνω εγώ το κρεμμύδι εντωμεταξύ.
0: Ρίξε το κρεμμυδάκι.
2: Ωραία. Ωραία. Ξέχνα το αυτό. Τώρα θα μαδίσουμε τα μανιτάρια. Εσύ δηλαδή θα τα μαδίσεις.
0: Κορδελιάστρα.
2: Κορδελιάστρα. Okay. Θέλω το καθένα να είναι 4. 1, 2.
0: Ανάλογα το μέγεθος.
2: 4-5.
0: Μη στεναχωριέσαι. Ναι. Αυτό που είναι λίγο πιο χοντρό μας αρέσει.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Εντάξει, άσε με εγώ.
2: Θέλω
0: να
2: τα κάνεις όλα. Και εγώ περιμένω.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
0: Ωραία συμπεριφορά.
2: Ναι, γιατί εδώ θέλουμε 5 λεπτά. Εσύ θα σου πάρει άλλα 5 λεπτά. Περιμένω.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος με τα μανιτάρια.
2: Ωραία, έλα, ρίξτε εδώ πέρα.
0: Όλα.
2: Όλα.
0: Okay.
2: Πλευρό τους θα βάλουμε σήμερα, αλλά τη συνταγή μπορείς να την κάνεις με ό,τι θες.
0: Και με μίξη ακόμα μανιτάριο.
2: Μίξη, τάκε, πλευρό τους, πορτομπέλο, λευκά, τα πάντα. Θέλουμε τώρα εδώ δυνατή φωτιά.
0: Okay.
2: Ένα δεκάλεπτο.
0: Ωραία.
2: Και λίγο ανακάτεμα.
0: Εντάξει.
2: Και εδώ μεταξύ.
0: Να ανακατεύω εγώ.
2: Ανακάτεμα.
0: Ωραία. Βάλαμε και το νεράκι για τα μακαρόνια να βράζει.
2: Να βράσει. Και περίπου 10 λεπτά θέλουμε τώρα.
0: Ωραία. Άσε με, θα ασχοληθώ.
2: Ωραία.
0: Με αυτό.
2: Καλά να περάσει.
0: Θα τα πούμε αργότερα.
2: Τα λέμε. Θα σου δείξω όλα τα μπαχαρικά και τα αρωματικά.
0: Ωραιότατα. Και συνεχίζω να.
2: Εκεί. Θέλω να ανακατεύει συνέχεια.
0: Συνέχεια.
2: Να μην κολλήσει το μανιτάρι. Λοιπόν, σου ρίχνω. Σκόρδο.
0: Α.
2: Έσπασε.
0: Ποιο, το μηχάνημα?
2: Ναι. Νομίζω το έσπασε.
0: Δεν ελέγχει τη δύναμή τη.
2: Είμαι πολύ δυνατή, ρε.
0: Κυρίες και κύριοι, η Μαριλού δεν ελέγχει τη δύναμή της. Είναι το τρίτο εργαλείο πρέσα σκόρδου που μας καταστρέφει.
2: Σταμάτα.
0: Έτσι δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά τη συνεργασία αυτή η Μαριλού.
2: Λοιπόν, κοίτα, έβαλα όλες τις κελίτες, θα τις βγάλουμε με τα θμίσου, εντάξει.
0: Ναι, ναι, καλά.
2: Έλα.
0: Λοιπόν. Ξέρω ένα φίλο που τα τρώει όπως είναι.
2: Λοιπόν.
0: Τα σκόρδα εννοώ.
2: Κανέλα.
0: Κανέλα πάντα βάζουμε.
2: Ολόκληρο. Δαφνούλα.
0: Μπαχάρι,
2: τρία μπαχάρια,
0: τρία
2: μετράμε,
0: μπαχάρι.
2: Τρία για να τα βγάλουμε μετά, ωραία. Αυτό, τι σου μυρίζει?
0: Γαριφαλάκι μου γλυκό.
2: Οδοντίατρο, πάμε, γαριφαλάκι. Και...
0: Κίμινο, αμάν.
2: Κιμινάκι ωραίο.
0: Πω, ήδη άρχισαν να ανεβαίνουν οι μυρωδιές.
2: Και θα σοτάρουμε μαζί και τον ντοματοπελτέ. Μου αρέσει πολύ να σοτάρω τον ντοματοπελτέ.
0: Έτσι κάνουμε.
2: Βγάζει έτσι μια ωραία ουμάμι γεύση, πολύ... Δεν πολύ νοστιμιά.
0: Άμα θες μπορείς να ρίξεις και τα μακαρόνια.
2: Θα τα ρίξω.
0: Σαλάτι. Να τα μακαρόνια, εδώ τα έχουμε.
2: Θα αλατίσουμε εδώ καλά-καλά. Χοντρό μακαρόνι εννοείται.
0: Βέβαια, παστιτσάδα με σπαγκέτι δεν γίνεται. Σπαγκέτι.
2: Τάι, άκουσε το όνομά της. Θα ρίχνω τα μακαρόνια.
0: Γιατί, φοβάσαι?
2: Τώρα, θα σβήσουμε το φαγητό με κόκκινο κρασί. Εδώ να πούμε ότι προσπαθούμε να σβήνουμε το φαγητό μας με ένα καλό κρασί.
0: Ναι.
2: Για να δώσει και ωραία αρώματα.
0: Α, μην παίρνουμε από μετά χαλιά.
2: Ναι, μωρέ. Το κρασί που πίνουμε. Με το κρασί που πίνουμε, αυτό να σβήνουμε.
0: Ναι. Για να ταιριάζει κάποιος.
2: Τέλειο.
0: Μην το φοβάσαι.
2: Και μία ερώτηση που μας κάνουν πάρα πολύ συχνά στο Madame Ginger είναι... Madame Ginger, να βγάλω το κρασί από τη συνταγή γιατί θέλει να φάει και το παιδάκι μου?
0: Γιατί φοβούνται να μην μεθύσει.
2: Μα εδώ, παιδιά, εξατμίζεται το αλκοόλ. Αυτή είναι η δουλειά του κρασιού.
0: Και αφήνει κρασιού. Απλά τα αρώματα και δίνει και τη σάλτσα και αυτά.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα λίγο σάλτσα ντοματούλας.
0: Μάλιστα.
2: Του. Έχουμε αλατίσει εδώ, όχι.
0: Εσύ τα κάνεις τα ντοματά. Εγώ εμένα μου είπες να σκίσω τα μανιτάρια. Τα σκίσα. Μου είπες να ανακατέψω τα ανακάτεψα.
2: Ναι, ναι. Αλατίζω.
0: Αλατίζω.
2: Τέλεια. Κάνει και λίγο τα μακαρόνια μας.
0: Ναι, να στεναχωριέσαι και μην απελπίζεις. Όσο είσαι κοντά μου, φοβάσαι τίποτα.
2: Και εδώ έχουμε σιρόπι αγάβης.
0: Ναι.
2: Εάν είναι η σαλτσούλα μας πολύ ξινή, λίγο να την γλυκάνουμε.
0: Α, αν και εμένα μου αρέσει να είναι. Βάζουμε λίγο ζαχαρίτσα όταν βάζουμε πελτέ.
2: Ναι.
0: Κατάλαβα τι.
2: Αυτό. Θα το δούμε στο τέλος. Θα δοκιμάσουμε λίγο και θα το δούμε. Ωραία. Εδώ 10-15 λεπτάκια, εδώ σε 7 λεπτάκια σουρώνουμε, τίποτα. Τρώμε σε ένα τεταρτάκι. Εσείς τρώτε δηλαδή, γιατί εγώ θα φύγω.
0: Ένα πιατάκι μικρό θα σου βγάλω.
2: Θα φάω έτσι λίγο την κατσαρόλα.
0: Εντάξει. Βγάζεις εσύ τα μπαχάρια, είναι όλα έτοιμα.
2: Τέλεια.
0: Έχω βάλει το τρυπητό.
2: Έλα να βρούμε το τρίτο μπαχάρι, δεν βλέπω.
0: Το τρίτο μπαχάρι. Θα έρθει στο πιάτο που δεν πρέπει.
2: Ωραία, στάνταρ.
0: Στο δικό μου μάλλον.
2: Α, και τα σκόρδα. Ανάτο, το βρήκα στο τυρί.
0: Βρήκες και το μπαχάρι.
2: Να το.
0: Έφυγε και αυτό το μεγάλο σκόρδο. Τα άλλα είναι όλα λιωμένα.
2: Ωραία, λοιπόν, θέλω να βάλουμε τα ζυμαρικά κατευθείαν μέσα στη σάλτσα. Θα βάλω και λίγο αγάπη. Θα τη βάλω τελικά.
0: Βάλε λίγο γιατί είναι λίγο ξινή.
2: Λίγο.
0: Ωραία.
2: Έλα.
0: Τα ζυμαρικά που σας θα βάλω, θα πάρω.
2: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Θέλουμε να πέφτει και λίγο νεράκι. Να μας δένει λίγο τη σαλτσούλα, έτσι, το άμυλο από τα μακαρόνια. Τέλειο, τέλειο. Και τώρα θα κάνουμε κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω σε αυτά τα έτσι λίγο πιο comfort φαγητά. Α, όπου και η Δάφνη, Σωτήρη, τη βρήκα.
0: Ωραία. Βγαίνουν όλα από μόνα τους.
2: Κοίτα, λίγο μόλι όλα εδώ. Εκεί στο τελείωμα.
0: Πάντα. Εντάξει.
2: Και φυσικά τι σου έχω φέρει για να βάλουμε πάνω, δεν έχω φέρει τυρί.
0: Τι έχεις.
2: Διατροφική μαγιά.
0: Διατροφική μαγιά.
2: Όχι, συγγνώμη. Αυτό που λέγαμε την άλλη φορά.
0: Α, ναι, ναι.
2: Που είναι σαν τυράκι, τριμμένο.
0: Α, και το κοιτούσα τόση ώρα αυτό το πίτουρο.
2: Αυτό το πίτουρο είναι.
0: Και έλεγα τι είναι.
2: Λοιπόν, καλά είμαστε εδώ.
0: Ναι, είσαι έτσι να καταλάβουμε
2: τι φτιάξαμε. Λίγο, να δούμε τι φτιάξαμε αυτό. Ωραία. Και μανιταράκι.
0: Mm-hmm.
2: Ορίστε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι.
0: Παρακαλώ.
2: Μια μια. Τέλεια. Αυτή τη συνταγή την κάνω και με κουνουπίδι. Κουνουπίδι παστιτσάδα. Πολύ
0: σοβαρά,
2: ωραίο.
0: Μιλάς. Τι κομμάτια κόβεις το κουνουπίδι.
2: Mm.
0: Μικρούτσικα.
2: Mm. Μπουκετάκα.
0: Και με αυτά τα καλή μου φίλη, σας αφήνουμε να γίνουμε χάλια, να πάω να αλλάξω γιατί θα έρθει και η μέρη.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
7: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
6: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
8: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
6: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σάκια μας. Α, και πάνω στην ώρα. Βρε, καλώστε το κορίτσι. Τι γίνεται.
2: Πόσο χαίρομαι να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε και αγκαλίτσα.
1: Και φιλιά και αγκαλίτσα.
2: Και σ' αγαπώ, φόρεσα εδώ για
1: αυτό
2: σένα.
1: Αυτό βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω.
2: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι και φαν. Δεν είναι...
1: Ήθελα να σου πω ότι έχεις γούστο.
2: Φαίνεται. Τι κάνεις.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και έχεις και πολλά φιλιά και χαιρετίσματα από τη φίλη σου τη Μαριλού. Τη Madame Ginger.
2: Και χαίρομαι πάρα πολύ που
1: θα φάει
2: και το φαγητάκι της.
1: Ναι.
2: Την αγαπώ πολύ.
1: Μόλις της είπα ποιος είναι καλεσμένος, τρελάθηκε. Μου λέει εγώ θα έρθω.
2: Έτσι.
1: Και ήρθε, το έφτιαξε και αποχώρησε βέβαια και για να μπορούμε να τα πούμε.
2: Και είμαι και σίγουρο ότι είναι υπέροχο έτσι που το βλέπω. Δηλαδή,
1: ναι, είναι παστιτσάδα, αλλά όχι με κρέας, με μανιτάρια.
2: Βέβαια. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Εγώ το αγαπώ πολύ το μανιτάρι.
1: Τρως κρέας.
2: Τρώω κρέας.
1: Α, δεν, δεν είσαι vegan ή κάτι τέτοιο.
2: Όχι, όχι, όλα σε μια ισορροπία.
1: Στην Κέρκυρα, παρεμπιπτόντως λόγω παστιτσάδας, έχεις πάει καμιά φορά.
2: Πολύ μικρή, έχω να πάω χρόνια. Θα ήθελα όμως να επιστρέψω. Είναι δηλαδή από τους προορισμούς που θέλω να ξαναπάω.
1: Καλά, κάνεις τόσα ταξίδια και έχεις αφήσει.
2: Την άφησα λίγο πίσω την Κέρκυρα. Τη λατρεύω. Θυμάμαι όμως έχω φανταστικές παιδικές αναμνήσεις. Όπως έχω και πολλές ωραίες παιδικές αναμνήσεις από κουζίνες. Γιατί όταν ήμουν μικρή, καθόμουν πάνω στον μπάγκο και παρατηρούσα τη μαμά μου που μαγείρευε. Άκουγα κατσιμίχες. Αιμονικά το ρηταριτάκι και εκεί έπαιρνα τις μυρωδιές από το φαγητά της μαμάς μου, η οποία είναι εξαιρετική μαγείρισα και νομίζω έτσι μου κόλλησε. Δηλαδή είμαι πολύ αυστηρή στο φαγητό. Μου αρέσει η γεύση.
1: Μαγειρεύεις.
2: Όσο μπορώ. Και όταν έχω κέφι.
1: Μάλιστα.
2: Και αν υπάρχει και έτσι να θέλω, να δώσω αγάπη.
1: Άρα ουσιαστικά γουστάρεις το φαγητό.
2: Γουστάρω.
1: Όχι απαραίτητα το δικό σου να μαγειρεύσεις.
2: Ναι. Γουστάρω το φαγητό με συνέστημα. Δηλαδή πιστεύω ότι όπως νιώθεις έτσι αποτυπώνεται και στο...
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τι θέλω να μου πεις αρχικά.
2: Ό,τι θες.
1: Θέλω, επειδή έχω διαπιστώσει ότι είσαι πολυπράγμων. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς κάνεις αυτόν τον καιρό.
2: Ποια είστε.
1: Με ποια είστε. Γιατί δεν προλάβαινα. Έβλεπα από εδώ. Κάνει ταξίδια. Είναι travel blogger. Κάνει ραδιόφωνο. Κάνει εκφωνήσεις, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Τι κάνεις λίγα, τα κάνεις όλα αυτά, παραμένεις να τα κάνεις.
2: Όχι, κάποια τα άφησα. Δεν χωράγανε.
1: Θέλω να το πεις για να ξέρουν και οι φίλοι που
2: λοιπόν,
1: μας παρακολουθούν.
2: Εδώ και 3 χρόνια και κάτι έχω γυρίσει όλο μου έτσι, το μενταλιτέ και τη φιλοσοφία της ζωής στα ταξίδια μου για πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Με μια σχετικά επιτυχημένη καριέρα, θα έλεγε κάποιος.
1: Όλοι το λένε.
2: Κάποια στιγμή έπαιξα σε μια καμπάνια τουρισμού για την Ικαρία και τη Σάμο. Και στα γυρίσματα ήμουν σε φάση, Παναγία μου, πόσο ωραία περνάω, τι κάνω στη ζωή μου. Δηλαδή, όταν γύρισα στο ραδιόφωνο, το οποίο λάτρευε, ήταν το όνειρό μου από παιδί. Δεν είναι ότι σταμάτησα να αγαπάω το ραδιόφωνο, απλά άρχισα να αγαπάω κάτι άλλο περισσότερο και λέω να το προσπαθήσω. Παραιτήθηκα, ξεκίνησα το ταξιδιωτικό content μόνη μου σιγά-σιγά και τώρα έχω ένα ταξιδιωτικό podcast που λέγεται Πάμε λίγο.
1: Πάμε λίγο.
2: Πάμε λίγο.
1: Πάμε λίγο.
2: Πάμε λίγο εδώ.
1: Παραπέρα.
2: Με σήμα το επτάμενο κατσίκι, το Πάμε λίγο με την Digital Minds.
1: Okay.
2: Μιλάω και μόνη μου για τα ταξίδια, αλλά έχω και καλεσμένους.
1: Μάλιστα.
2: Μπορείς και να έρθεις.
1: Τι, άμα με καλέσεις.
2: Βεβαίως,
1: εγώ σε κάλεσα και τις δίνεις μόνη σου.
2: Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω και τις εκφωνήσεις μου, γιατί είμαι και εκφωνήτρια διαφημίσεων. Το ραδιόφωνο άφησα λίγο πίσω, αλλά.
1: Εντάξει.
2: Μπορεί και στο μέλλον.
1: Τις εκφωνήσεις κουβάλα στο μικροφωνάκι μαζί, φαντάζομαι. Σε ντουλάπες.
2: Ντουλάπες, κουβέρτες.
1: Κάπου όλα. Είναι πολύ ωραία αυτή.
2: Φοβερό.
1: Πριν καλά. Αυτά είναι καλά της τεχνολογίας.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί μπορείς να είσαι στο Νεπάλ και να κάνεις εδώ μια διαφήμιση για κάλτσες στην Ελλάδα.
2: Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Μ' αρέσει πολύ, το αγαπώ πολύ αυτό το κομμάτι της δουλειάς μου.
1: Είναι ωραίο.
2: Είναι πολύ όμορφο.
1: Όταν ακούς τη φωνή σου, πώς αισθάνεσαι.
2: Παλιά είχα άγχος. Τώρα μ' αρέσει. Δηλαδή μπαίνω σε ένα κατάστημα, ακούω τις προσφορές και.
1: Τέτοιος ναρκισισμός.
2: Ναι. Διαταραχή σου λέει. Μεγάλη.
1: Όλη μέρα εμένα βλέπω. Και πολλές φορές με ακούω κι στα ταξίδια ασχολείσαι και με το φαγητό.
2: Κυρίως. Εντάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω. Προσπαθώ να μην φοβάμαι πράγματα, δηλαδή έχω φάει και μυρμήγκια μαζονίου. Προσπαθώ.
1: Τα μυρμήγκια μαζονίου καλύτερα.
2: Είδα καλύτερα, είναι πολύ μεγάλα.
1: Ναι, είναι πλήρες γεύμα καταρχήν. Δεν θέλεις δεύτερο πιάτο.
2: Ακριβώς.
1: Παίρνεις ένα μυρμήγκι και ησυχάζεις.
2: Φτάνουν 2. Το 2024 έφαγα ένα από τα πιο ωραία πιάτα της ζωής μου στη Ρόδο. Μακαρούνες, γαριδάκι σημειακό. σάλτσα κατσικίσιου ποψίματος, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι απλά κρέας,
1: okay.
2: Πόψιμα. Το φτιάχνουν στο φούρνο.
1: Α, το λένε έτσι, οκ.
2: Και έχει μέσα κρεατάκι και αυγοτάραχο. Στη Λίνδο, στη Ρόδο, και ήταν έπος.
1: Τι λέτε.
2: Και μετά πετάχτηκε στη Σίμη, το έφαγα και σκέτο το γαριδάκι
1: σημειακό.
2: Και ήταν και αυτό έπος. Δηλαδή είναι από τα πιάτα στα ταξίδια μου που θυμάμαι.
1: Κακά τα ψέματα, και επειδή ανέφερες και την Ικαρία, ανέφερες και τη Σάμο. Γενικά η ανατολική. Το Ανατολικό Αιγαίο, ρε παιδί μου, και τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο έχουν πολύ ιδιαίτερο φαγητό.
2: Φοβερή γαστρονομία.
1: Δηλαδή,
2: αλήθεια είναι αυτό.
1: Όρεξη να έχει.
2: Και
1: εκεί, ναι, και στην Ικαρία, τώρα τι μου θύμισε.
2: Γενικά την αγαπώ πολύ την Ελλάδα, όχι όμως δεν έχω φάει πάρα πολύ ωραία και στα υπόλοιπα ταξίδια. Δηλαδή στο Περού, ας πούμε, έφαγα ακραίο σεβίτσε. Το ωραιότερο ever.
1: Είναι και το μέρος τους. Σου στέλνουν κανένα μήνυμα, σου ζητάνε tips, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε αυτό, πες μας που να πάμε και τέτοια.
2: Ναι, ναι, πολύ, εντάξει, αυτό υπάρχει. Αυτό υπάρχει, πολύ μου ζητάνε. Αν έχω κάνει και επεισόδιο στο podcast, τους στέλνω κατευθείαν το podcast να ακούσουν, γιατί προσπαθώ να αφήνω πολλά tips. Αλλά τώρα και το κομμάτι του ότι θέλει ο καθένας είναι πολύ υποκειμονικό.
1: Ναι, σωστό είναι και αυτό.
2: Εγώ προτείνω αυτά που μου αρέσουν, αν όλος να τα ακολουθήσει.
1: Από την άλλη, πάλι από τη δικιά σου την πλευρά και άλλοι άνθρωποι που κάνουν παρόμοια πράγματα με σένα, μας λένε την αλήθεια. Δηλαδή, τους εμπιστευόμαστε.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιοι creators που εγώ τους εμπιστεύομαι, δηλαδή λένε την αλήθεια.
1: Με ποιο κριτήριο, έτσι πιστεύει, νομίζεις ότι σου λέει την αλήθεια, ή υπάρχει κάποιος τρόπος για να το καταλάβουμε.
2: Ένα πραγματάκι που κοιτάω εγώ λίγο στους creators, αν θέλω να πάρω κάποια έμπνευση, να πάρω κάποιο tip, είναι λίγο η αισθητική. Δηλαδή, ακολουθώ περισσότερο και κοιτάω περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν μια αισθητική παραπάνω ή πώς έχουν προσεγγίσει κάτι. Από κάτι που το οποίο είναι αρπακόλα.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Μετά είναι μόνο ένστικτο. Τι που λέω, αυτό κάτι μου κάνει, αυτό κάτι δεν μου κάνει.
1: Εντάξει, βλέπεις δύο-τρία πράγματα και μετά βγάζεις.
2: Υπάρχει όμως, κρατάνε μερικά μυστικά. Δηλαδή, εγώ έχω κάποιους φίλους creators που ξέρω, ας πούμε, ότι
1: τα
2: καλά δεν τα λένε όλα. Θα μου τα πούνε εμένα,
1: ναι.
2: Αλλά δεν τα.
1: Δεν τα λένε στον κόσμο.
2: Δεν τα λένε στον κόσμο.
1: Γιατί παίρνουν ποσοστά.
2: Όχι, ούτε καν. Νομίζω ότι. Πακάρι, ξέρω κι εγώ. Μάλλον επειδή θα θέλανε να μείνει και κάτι λίγο πιο αυθεντικό και ανέγκυκτο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω που βρίσκομαι εκεί μέσα. Θα σου μιλήσω από την πλευρά των local. Που ας πούμε πολύ local όταν πάω σε κάποιο προορισμό μου έχουν πει μη το ανεβάσεις αυτό γιατί δεν θέλουμε να μαζευτεί κόσμος. Ωραία. Όχι γιατί εμένα να με ακολουθούν 30 εκατομμύρια άνθρωποι, αλλά και αυτοί οι όσοι με ακολουθούν κάπως με τον τρόπο τους μπορεί να επηρεάζονται. Πιο πολλοί locals μου το έχουν πει. Θα σας πω μια παραλία, πάμε μόνο εμείς. Μη το ανεβάσετε. Θα σου πω πού να πας να φας, μη το ανεβάσετε, μαζευτεί κόσμος. Πάλι νομίζω θέμα ισορροπίας είναι και εκεί. Αλλά αλλάζει πολύ και το τοπίο. Εμένα πιο πολύ αυτό με θλίβει. Θυμάμαι που πήγαινα στην Ανάφη χρόνια διακοπές πριν γίνει Hot Berlin, το νέο στέκι της, δεν ξέρω, ηλεκτρομουσικής, όλοι πάνε για να παρτάρουνε. Και εγώ πήγαινα και η κυρία Βαρβάρα που έκανε 7 ευρώ το δωμάτιο μου δίνει και 10 κιλά ρίγανη μετά φεύγοντας.
1: Κυρία Βαρβάρα, θα κρατήσει κάτι παραπάνω και το πιθανότερο είναι να μην έχει δωμάτιο.
2: Μάλλον καθόλου. Και αλλάζει και το τοπίο. Αλλάζει το landscape.
1: Χτίστε.
2: Ακριβώς.
1: Και πάμε παρακάτω.
2: Λίγο μερικές φορές με φρικάρουν αυτά αν τα πολύ σκεφτώ, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να κάνω κάτι να τα σταματήσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ζω εγώ τα ταξίδια μου όπως θέλω. Και ο κύριος πυλώνας του πώς προσπαθώ να τα ζω είναι το ξεβόλεμα. Εγώ θέλω να ξεβολεύομαι στα ταξίδια μου. Να πηγαίνω γιατί πιστεύω ότι σε αλλάζουν. Ό,τι και αν είναι αυτό. Από εδώ σε εδώ. Έχεις αλλάξει. Πώς αλλάζεις κάθε μέρα. Θέλω να ξεβολεύομαι, να μπαίνω στη φάση, να βλέπω, να έρχομαι σε επαφή με τους locals, να μην πηγαίνω και τον εαυτό μου μαζί, όπου πάω.
1: Κατανοητό.
2: Να αφήνω λίγο το μυαλό ανοιχτό, να κουνιέμαι.
1: Το τελευταίο ταξίδι ήταν στο Περού.
2: Ήταν στο Νεπάλ.
1: Στο Νεπάλ. Νεπαλιανή μας γύρισες δηλαδή.
2: Νεπαλέζα.
1: Νεπαλέζα. Νεπαλίστρια.
2: Νεπαλίστρια κανονική. Εντάξει.
1: Ωραία και εκεί.
2: Αυτό το ταξίδι είναι η επιτομή ενός ταξιδιού που σε ξεβολεύει. Δηλαδή, αν πάρεις όντως τον εαυτό σου μαζί, θα δυσκολευτείς. Δεν χωράνε εκεί, μά μου. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
2: Όχι, τι έχει κόσμο, έχει βρωμιά, έχει ρήπανση, έχει φτώχεια.
1: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι. Δηλαδή, κάπως πρέπει και εσύ να σεβαστείς αυτό το πράγμα. Εκπληκτικό ταξίδι, θα το πρότεινα στον καθένα να πάει να δει αυτό το μαγικό μέρος, να βγει στα βουνά, να δει τα Ιμαλάια. Εγώ όταν είδα μπροστά μου την Αναπούρνα έπαθα εγκεφαλικό, όταν είδα το Έβερεστ από το αεροπλάνο, δηλαδή...
1: Ναι, είναι, αυτά είναι ταξίδια ζωής.
2: Τρελά πράγματα. Αλλά κυρίως αυτό το connection με τους locals που είναι ένας πολύ ανθεκτικός λαός, έχουν περάσει πολλά. Και παρόλα αυτά είναι πνευματικά τόσο δυνατή και εμένα με εντυπωσιάζει αυτό.
1: Ωραία. Εγώ είμαι πολύ καλυμμένος. Έχεις να πεις τίποτα άλλο στον κόσμο?
2: Ναι.
1: Πες εσύ.
2: Να καταπιώ.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Καταπιώ, να πρέπει να καταπίνει.
2: Έχω να πω στον κόσμο να μην φοβάται να ταξιδεύει και να πραγματοποιεί τα ταξιδιωτικά του όνειρα. Να μην αφήνει πεπιθήσεις που τον περιορίζουν να τον κρατάνε πίσω. Και τα λόγια να τα ακούω κι εγώ, όχι γιατί εγώ είμαι ο Δαλάη Λάμα.
1: Ωραία, και με αυτή την πολύ ωραία ευχή, να σας εγκαταλείψουμε, καλή μου φίλη, στην υγειά σου μέρη μου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
1: Δεν τελείωσε.
2: Α, θα συνεχίσουμε.
1: Ο κόσμος θα φύγει. Λοιπόν, γεια σας, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye bye. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας, και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά θα πας καλά.
1: Are you guys ready? Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλας.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

καλοί μου φίλοι, χαίρετε. Βρίσκομαι σε μια κατάσταση που γούσταρα βολτίτσα στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι λίγο πιο εδώ, από την πλατεία Καραϊσκάκη, συγκεκριμένα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Χίου Γωνία. Κοιτάξτε ένα ωραίο παλιό σπίτι. Αχ, τι ωραία που ήταν κάποτε τα πράγματα. Αλλά και τώρα καλά είναι, μωρέ. Πάντα καλά είναι. Φτάνει να έχεις καλή διάθεση και να το ζεις. Λοιπόν, και για να το ζήσω σήμερα, είπα να πιω ένα τσιπουράκι, είπα να τσιμπήσω κάτι, ένα ωραίο μεζεδάκι και μου ήρθε η ιδέα μια που βρισκόμουν στην περιοχή. Καλοί μου φίλοι, πάμε να γνωρίσουμε ένα φρέσκο μαγαζί με πολύ background και μιλάμε για Βόρεια Ελλάς. Ήρθαμε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλοί μου φίλοι, Market Καπάνι!

0: Ο Κωστής.
1: Καλώς ο Σωτήρη. Καλά μου είσαι.
0: Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι που σε γνωρίζω.
1: Καλώς όρισες.
0: Σιγάρι, παλικάρι. Να πάθουμε καμία διάτρηση την πάνω. Ακόμα δεν μπήκαμε στο μαγαζί. Τι ουρλιάζεις. Χάρηκες που μας είδες. Αν είναι ανάγκη να μας βγάζει τα την πάνω. Τι ωραία. Και από πάνω. Φλόρινα, Μακεδονία, ξακουστή.
1: Φλόρινα, Πρέσπες, Άγιος Γερμανός, θα τα ξέρεις σε αυτά τα μέρη.
0: Ξέρω και στον Άγιο Γερμανό έχω μείνει. Τι κρατάς από εκεί, κρατάς.
1: Άγιο Γερμανό.
0: Α, σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Τι λέτε.
1: Το χωριό μου γίνεται.
0: Πότε έφυγες από τις Πρέσπες.
2: Φασόλια Πρεσπών, ο νόστιμος και θρεπτικός εθνικός θησαυρός. Στο βορειοδυτικό άκρο της Μακεδονίας, στο τριεθνές μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας, φυλάσσεται και καλλιεργείται ένα πολύτιμο αγροτικό προϊόν με ιστορικές ρίζες 100 χρόνων, με γνώση που περνάει από γενιά σε γενιά. Στις Πρέσπες καλλιεργούνται κυρίως τα λεπτόφλουδα λευκά πλακέ, τα οποία πρωταγωνιστούν στο εθνικό μας φαγητό, τη φασολάδα, αλλά και τρεις διαφορετικές ποικιλίες γιγάντων, με την ποικιλία των γιγάντων ελεφάντων να αποτελούν προϊόν προστατευόμενης γεωργικής ένδειξης. Η καλλιέργεια των φασολιών στην περιοχή ήρθε περίπου το 1920 και λόγω της απομόνωσης της περιοχής έμεινε για πολλά χρόνια ανεπηρέαστη από υβριδικούς σπόρους και βαριά χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Οι παλιοί σπόροι που περνούν από γενιά σε γενιά, το υψόμετρο των 850 μέτρων, σε μεγάλο βαθμό η οργανική καλλιέργεια και η πλούσια υγρασία που προσφέρει το παραλίμνιο περιβάλλον, είναι οι κύριοι παράγοντες που καθιστούν τα φασόλια Πρεσπών νόστιμα, θρεπτικά και σχεδόν μαγικά. Σαν τα φασόλια του Τζάκ.
1: Γεννήθηκα μεγάλο στη Φλόρινα.
0: Α, ήσουν πάντα εκεί.
1: Το χωριό μου, οι Πρέσπες, τα Σαββατοκύριακα, ξέρεις, οικογενειακά, παιδική φίλη κτλ.
0: Και πώς τα έφερε η ζωή και γλίστρια.

0: Μπαίνω μέσα, λέω εδώ στο μαν που μαγείρευε.
1: Α, ήταν μαγειρίο, ναι, ήταν, ναι, ήταν, ναι, μεζοδοπολείο.
0: Ήταν ένα μεζοδοπολείο.
1: Α, μάλιστα.
0: Λέω στο φίλο εδώ που μαγείρευε, μετά έγινε φίλος μου, γι' αυτό το λέω φίλο. Του λέω ένα τσίπουρο θέλω. Μου βάζει ένα τσιπουράκι ωραίο, μου λέει να σου κάνω και ένα μεζέ. Λέω να μου κάνεις και ένα μεζέ. Αυτά τώρα εμείς δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι εδώ στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα, ναι, είναι λίγο πιο. Ναι. Αλλά εντάξει.
0: Και λέει να σου κάνω και ένα μεζέ. Λέω κάνε μου ένα μεζέ. Και μου βγάζει τουρσί δικό του και Άιβαρ.
1: Άιβαρ.
0: Άκου τώρα.
1: Πού το ήξερε αυτό το Άιβαρ.
0: Έλατε. Του λέω πού, εσύ από πού είσαι, από τη Θεσσαλονίκη είσαι. Όχι, μου λέει είμαι από τη Φλόρινα.
1: Πέπεσε σε, ναι, σε συμπατριώτη.
0: Ήταν από τη Φλόρινα το παιδί.
1: Εξήγησε και τι είναι το Άιβαρ.
0: Το Άιβαρ γιατί είναι η ψητή πιπεριά
1: Φλωρίνης,
0: αλεσμένη.
1: Αλεσμένη, γίνεται αληφή.
0: Μπράβο. Αληφή. Και είναι αληφή αυτή. Λοιπόν, Άιβαρ στα σέρβικα σημαίνει χαβιάρι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το χαβιάρι της πιπεριάς.
1: Το χαβιάρι της, ναι, πιπεριάς.
0: Και εγώ έχω πάθει σοκ εδώ. Είναι σαν να έχω μεταφερθεί στα μέρη μου. Πίνω το τσιπουράκι μου, γνωρίζω τον άνθρωπο εδώ, τον φίλο τον Γιώργο. Ερχόμουνα εδώ, ειδικά.
1: Ο συνεργός του πήρε στο μαγαζί και γιατί ο ερχός μου να λέει.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ερχόμουνα που λες, είχε και από έξω εδώ κάθε Τετάρτη.
1: Κάθε Τετάρτη λαϊκή. Εκεί,
0: λαϊκή, οπότε ήταν η καλύτερη μου. Όταν μία μέρα του λέω, έλα εδώ ρε Γιώργο να σου πω κάτι. Το ξέρεις ότι είσαι το αγαπημένο μου μαγαζί. Και τι μου λέει. Το ξέρεις ότι φεύγω, λέει, από την Αθήνα.
1: Έλα ρε, και τι, το κλείνει δηλαδή.
0: Έφεγε από την Αθήνα και.
1: Και τέργεξε και άλλαξε φλωρινιώτικα χέρια.
0: Μήπως να το συνεχίσεις εσύ.
1: Άκουε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο. Το αξίζουνε χίλια μπράβο, γιατί το μαγαζί αυτό θα χανόταν. Αλλά το έσωσε ο Κωστής. Θέλει εδώ που έχει ένα πάρκο παρακάτω να του βάλουν ένα ανδριάδα. Ο Κωστής που έσωσε το καπάνι.
0: Μήπως πεινάς κιόλας.
1: Βέβαια πεινάω. Δηλαδή θα πιούμε ένα τσιπουράκι να τα πούμε και.
0: Θα πιούμε και τσιπουράκι, θα πιούμε και κρασάκι.
1: Ναι, και μεζέ, να πάω να φτιάξω εγώ.
0: Θα σε στείλω στον Μπάλακ.
1: Στο ποιο, ναι?
0: Στον Μπάλακ.
1: Το γνωστό ποδοσφαιριστή.
0: Όχι, το γνωστό μάγειρα. Για έλα να σου δείξω.
1: Το φωνάζουμε.
0: Για έλα να σου δείξω.
1: Κάτσε να βγάλω. Να ξεντηθώ, να είμαι έτοιμο. Τα αφήνω εδώ προς το παρόν. Κύριε Μπάλακ! Ladies, I know it's getting cold out, you know, holiday season. I know them boys in your DMs, but once you come inside, I got some fire for you. Hey, I'm put together like extra effort to sound living. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλά μου είστε. Εγώ περίμενα Γερμανό ποδοσφαιριστή να βρω.
2: και βρήκατε Φλωρινιώτη. Ο Δημήτρης.
1: Και εσύ από τη Φλόρινα.
2: Ναι, από τη Φλόρινα και εγώ.
1: Έχετε κάνει φωλιά.
2: Έχουμε κάνει φωλιά στην Αθήνα, όπως βλέπετε, αυτή την περίοδο. Ήρθαμε λίγο εδώ να δείξουμε τη γαστρονομία της Φλόρινας και να αναδείξουμε κάποια πιάτα που είχαν χαρθεί από το παρελθόν.
1: Τι ωραία!
2: Όπως και σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ παραδοσιακό φαγητό της Φλόρινας, το οποίο είναι μακάλο με κεφτεδάκια. Εσύ θα το κάνεις. Τα έχω ετοιμάσει εδώ όλα.
1: Τι θα κάνουμε?
2: Είναι μακάλο με κεφτεδάκια.
1: Μακάλο με κεφτεδάκια.
2: Το μακάλο είναι μία σάλτσα η οποία γίνεται από λαρδί, το οποίο είναι το λίπος του χοιρινού,
1: okay,
2: αλεύρι, σκόρδο και νερό.
1: Πολύ ωραία. Εγώ τι πρέπει να κάνω?
2: Εσύ πρέπει να βάλεις τα γαντάκια σου και την ποδίτσα σου.
1: Βεβαίως.
2: Θα σε βοηθήσω και εγώ με την ποδιά,
1: βεβαίως,
2: αν θέλεις.
1: Βέβαια. Βέβαια. Θα μου τη βάλει ο σεφ την ποδιά. Είμαι σε πλήρη ετοιμότητα.
2: Πάμε.

0: Παιδιά, είμαστε έτοιμοι από εδώ. Άμα θέλετε, καθόμαστε στο τραπέζι τώρα, σα βγάλω 5-6 πιάτα.
1: Α, δεν χρειάζεται κάτι άλλο από μένα, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ωραία, και εγώ.
0: Κάναμε και το πλάσιμο.
1: Γνωριστήκαμε, τα είπαμε. Ξέρεις μόνο τι θα ήθελα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Να μου δείξεις πώς δουλεύει εκείνη η μηχανή. Γιατί την είδα μηχανή κοπής αλαντικών.
0: Χειροκίνητη.
1: Χειροκίνητη μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που βλέπω.
0: Εντάξει. Να το κάνουμε τώρα αφού είσαι που είσαι μες στην κουζίνα.

0: για τη συνεργασία. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
1: Και εγώ.
0: Και κράτα γερά, γιατί όπως καταλαβαίνεις, έχεις το μαγαζί στην πλάτη σου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Όλος τον πρίγκιπα τραβιέται.

0: Έφερα και το παστούρμα.
1: Να το κόψω στη μέση. Να
0: όχι, όχι. Έφαγα το υπόλοιπο στη διαδρομή.
2: Όλο.
0: Οπότε αυτό είναι για σένα. Αυτό είναι για σένα.
1: Μου πέσει λίγο βαρύ.
0: Συγγνώμη, Κωστή. Ήταν ωραίος ο παστούρμας, δεν έμεινε πολύ για σένα. Τι να κάνω. Προσού το δράμας μου φέρει. Εντάξει, είσαι και δυο μέτρα παλικάρι.
1: Θα χρειαστώ ένα ξινό νερό.
0: Εντάξει, ξινό νερό, τι πει ο...
1: Θα μου πέσει βαρύ.
0: Εντελώς, Φλόρινα. Θα δουλέψουμε εντελώς.
1: Φλόρινα, αφού το ξεκινήσαμε έτσι.
0: Έτσι, ο Δημητρός Αρχηγόπουλο, να πούμε. Ο Μπάλακ.
1: Ο Μπάλακ, ε. Ο Μπάλακ, μικρό παιδάκι, ήταν εκεί. Τον είχαμε μέσα στα πόδια μας.
0: Έτσι, από παλιά.
1: Ναι. Στο τσιπουράδικο εκεί του Τσελίδη, παραποταμιά. Στο Σακουλέβα, ποταμό της Φλόρινας. Αράζαμε, πίναμε τις τσιπουράρες μας. Μαγείρευε ο άνθρωπος εκεί στη Σόμπα.
0: Στη Σόμπα, ε.
1: Ναι. Και αυτό το παιδάκι ερχόταν εκεί, μας έφερε τα ψωμιά.
0: Τσίκι.
1: Και όλη την ώρα ερχόταν εκεί από δίπλα μας και ήθελε να κάνουμε έτσι...
0: Να κάνετε παρέα, να τον παίξετε.
1: Και κοίτα τώρα πώς έγινε η φάση.
0: Και για πες μου τώρα, Σηκωστή, σε σχέση με το μαγαζί που υπήρχε, το καπάνι του προηγούμενου του φίλου που έφυγε και πήγε, του Γιώργου που έφυγε και πήγε καλλιτική, καλή του ώρα.
1: Είχε καφέ, μεζέδες, τους έφτιαχνε ο ίδιος, πολύ καλό μαγαζί.
0: Θέλω να πω,
1: έγινε ριζική ανακαίνιση.
0: Ναι. Μόνο το ονοματάκι κρατήσαμε.
1: Ναι. Κρατήσαμε το όνομα γιατί, ειλικρινά, δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να εκφράσει
0: αυτό που
1: ήθελα.
0: Okay.
1: Από αυτό. Δηλαδή, αυτό το πάντρεμα που έχει η αγορά καπάνι στη Θεσσαλονίκη, τα Βαλκάνια, την Ανατολή και την Ελλάδα, όλες αυτές οι μυρωδιές, το συνοθήλευμα οσμών και
0: αισθήσεων... Και πραγμάτων και αισθήσεων, ναι. Ήθελες να το πετύχεις,
1: έπρεπε να ξυμβεί. Ήτανε σαν να μου χαρίστηκε δώρο το
0: μαγαζί, το απλά όνομα, έπρεπε το όνομα. Να μπει και η πινελιά.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι έχουμε πολλά κρασιά, αλλά μου φαίνονται περίεργα στο μάτι. Δεν είναι... Είναι φρέσκα, είναι αυτά τα φυσικά, τα...
1: Έχουμε μία
0: orange
1: λίστα...
0: Orange wine και τέτοια πράγματα.
1: Αλήθεια, ναι. Έχουμε μία λίστα μόνο φυσικών ίνων, βιολογικά κρασιά και βιοδυναμικά, κατά κύριο λόγο ελληνικά.
0: Και αυτά εδώ που έχουμε εδώ είναι δικιά μας εμφιάλωση.
1: Αυτά είναι κρασιά που τα έχουμε εμφιαλώσει εμείς. Έχουμε πάρει τα σταφύλια από την Νεμαία. Τα εμφιαλώσαμε, τα ενοποιήσαμε σε ένα χώρο δικό μας και τα ενοποιήσαμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα όπου έχουμε κρασί μερλό και αγιοργήτικο και ένα blended του 21 και 22.
0: Φτού. Τι άλλο θα κάνετε, από όλα κάνετε.
1: Κάνουμε ό,τι μας αρέσει.
0: Φτάνοντας στην τρίτη σεζόν, πλέον έχω εκπαιδευτεί. Μπορώ να διαβάσω ένα Natural Wine κατάλογο. Μπορώ να το διαβάσω.

0: δεν μου λες διτσικοστή, έτσι με τις συνταγές, τις παραδοσιακές, τις παλιές, έρχονται πελάτες, ας πούμε, και μεγαλύτεροι άνθρωποι, που μας πει πω αυτό το τρώγα, ξέρω εγώ, δηλαδή που ψάχνονται και λίγο έτσι και συγκινούνται με μια παλιά συνταγή.
1: Μ' αρέσει η ερώτησή σου, θα σου δώσω όμως μια άλλη απάντηση. Γιατί ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά όταν ήμασταν στο ξεκίνημά μας και κάναμε εδώ τις δοκιμές, το λέω πάλι και συγκινούμε.
0: Τι σε βλέπω, τη συγκινήσει και λέω, δεν ήθελα να κάνω μια τόσο συγκινητική ερώτηση.
1: Ναι, μπήκα μέσα στο μαγαζί και ήταν ο Μπάλακ, ο οποίος είχε μαγειρέψει ένα φαγητό. Και με το που μπήκα μέσα έτσι φορτωμένος με κάτι πράγματα, γιατί ακόμα φτιάχναμε εδώ
0: ταυτόχρονα.
1: Μου λέει, το είχε βάλει, είχε φτιάξει ένα φαγητό μέσα σε ένα πύλινο, κάπα κομμένο, και μου λέει, έλα λίγο εδώ, κλείσε τα μάτια, να σου δώσω να φας. Και κλείνω τα μάτια, μου δίνει μια μπουκιά, μια πυρουνιά στο στόμα και ήταν ένα κρέας χοιρινό μαγειρεμένο με πράσο και σέλινο.
0: Πράσο σέλινο δηλαδή.
1: Ναι, και μου λέει αυτό δεν σου θυμίζει, μου λέει, τα παιδικά σου χρόνια.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν οι πελάτες μας βιώνουν κάτι τέτοιο εδώ, όταν τρώνε το φαγητό που τους προσφέρουμε. Αλλά απότερος σκοπός μας σίγουρα είναι αυτός. Δηλαδή, εμείς πάμε μόνο με γνώμονα να δημιουργήσουμε στον πελάτη μας τέτοιες συγκινήσεις.
0: Και συναισθήματα.
1: Τέτοια συναισθήματα.
0: Ναι, γιατί το φαγητό είναι πάντα και αναμνήσεις. Τρέχουνε τα
1: ζωνιά,
0: ανοίγει το μυαλό,
1: ναι,
0: θυμάσαι πράγματα. Έλα, ρε Κωστή, σταμάτα. Ήταν ανάγκη να μου θυμίσεις το πρασοσέλινο. Χοιρινό πρασοσέλινο. Είναι τόσο συγκινητικό. Και το κάνω και με αυγολέμωνα.
1: Στο καπάνι το καπάνι είναι μια γευστική εμπειρία. Είναι ένα ταξίδεμα.
0: Αυτό το διαπιστώνω και το λέω ειλικρινά. Ναι. Και μπράβο σας. Δεν το περίμενα. Θα σας το έλεγα άμα ήταν. Αδερφέ, πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Αλλά εδώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ξαναέρθω. Και δεν μου λες, ρε παλικάρι, τώρα γιατί για όλα τα είπαμε, όλα τα είπαμε. Ότι το μαγαζί έχει DJ και έχει και τέτοιου είδους ηχεία με τα βινίλια. Πώς γίνεται αυτό?
1: Η αγάπη μου για τη μουσική ήθελα να αποτυπωθεί σε όλο αυτό το εγχείρημα.
0: Okay.
1: Φίλοι μου DJs που ασχολούνται με την συλλογή δίσκων, ήθελα να έρθουν εδώ να συνεργαστούμε, να βγάλουν το χαρακτήρα τους και να πλαισιώσουν όλο αυτό που έχουμε φτιάξει.
0: Αφού έμαθα και όλα αυτά για τους φίλους DJs, το μόνο που περιμένω είναι να με πάρει τηλέφωνο, να με καλέσει σε rave party στο καπάνι. Ναι, ρε φίλε, με το παστούρμα στο κούτελο. Τι να πω. Περιμένοντας λοιπόν να δοκιμάσω και τα υπόλοιπα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Δεν θα φύγω.
1: Καλές θάλασσες, είπαμε.
0: Καλές θάλασσες, γιατί στη Φλόρινα έχουν κάνει ένα λιμάνι και περιμένουν τώρα να λιώσουν οι πάγοι. Αλλά μόλις λιώσουν οι πάγοι, πρώτος θα έχει το τρεχαντήρι του μπροστά μου.
1: Θα παίρνεις και εσύ το δικάταρτο.
0: Τον ανακρέοντα, θα τον ανεβάσω. Θα τον ανεβάσω, πάρ' την ανηφόρα.
1: Έχουμε τις λίμνες. Έχουμε το τριεθνές.
0: Καλά, τις λίμνες τις έχουμε. Θα το φέρω στην Πρέσπα για να τον αφήσω εκεί πέρα, το δένω στον Άγιο Γερμανό. Είναι και αυτό μια ιδέα. Άμα ζοριστώ,
1: για σκέψου το λίγο.
0: Άμα ζοριστώ πολύ, δεν ξέρω πού θα φύγω. Θέλουμε φορτηγό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Πολύ συγκινητικό ήταν αυτό το επεισόδιο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
3: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
2: Who is Olivia, and why are we writing about her?
3: Olivia might have been an agent of fate.
2: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
4: Surprise!
2: Hey, you.
3: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
2: What now?
3: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
7: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
6: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
8: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
6: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
10: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
11: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
12: Θάλασσες θα φτιάξω.
10: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
14: Ο Σωτήρης που αγάπησες είναι ξανά στην κουζίνα του. ASMR style. Με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξουμε ένα εύκολο carrot cake. Θα δούμε αν ένα μπουκάλι είναι τελικά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διαχωρίσουμε ασπράδια και κρόκους. Και θα ανακαλύψουμε πόσο εύκολα μπορεί να ανοίξει ένα κλειστό βάζο σαν να το κάναμε με τη δύναμη του μυαλού μας.
15: Πάμε να τα δούμε όλα αυτά!
13: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
14: Λιγουρευτήκατε ένα carrot cake, αλλά αν ήσασταν σαχαροπλάστες θα σας έλεγαν τεμπέληδες. Θα σας πείσω τώρα με μια εύκολη και γρήγορη συνταγή που μπορούν να κάνουν όλοι. Ακόμα και εγώ που επίσης κουράζομαι να φτιάχνω γλυκά. Πάμε να τη δούμε.

0: Το έχω. Σε πρώτη φάση βάζω στο blender το καρότο, το μήλο, το νεράκι και τα χτυπώ. Δύο καρότα, ένα μήλο, περίπου 150 ml νερό. Όπως είδατε, πρόσθεσα λίγο νερό. Τώρα θα βάλω όλα τα υλικά μου στο μπολ. Δύο κουταλιές ελαιόλαδο. Τρεις κουταλιές μέλι. Μουλιασμένες σταφίδες. Μικροποσότητα χυλίσματος βανίλιας. 190 γραμμάρια αλεσμένη βρώμη. Αφού ανακατέψω καλά όλο μου το μείγμα, προσθέτω το μισό κουταλάκι σόδας φαγητού με το ξύδι. Ξανά ανακατεύω καλά και τοποθετώ το μείγμα μου στο σκεύος όπου θα μπει στο φούρνο για να ψηθεί. Τώρα που τοποθέτησα το μείγμα στο σκεύος, τοποθετώ από πάνω πασπαλιζατέρ φάση και όλα τα αμύγδαλα. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο φούρνο και να το αφήσουμε να ψηθεί για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς. Καλή σας όρεξη.
1: Μύθος ή πραγματικότητα? Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
2: Θέλετε να κάνετε ένα γλυκό σε 23 διαφορετικές παραλλαγές, σαν αυτά που κάνει ο Αντώνης μας, ο Σελέκος, και το μοναδικό κοινό είναι η κρόκη των αυγών? Φοβάστε ότι στο διαχωρισμό θα φάτε και το τσόφλι? Μην αγχώνεστε, σας έχω για μία ακόμη φορά καλυμμένους. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω, μιας και θα δοκιμάσω ένα κόλπο που διαχωρίζει, λέει, πάρα πολύ εύκολα τα σπράδια από τους κρόκους. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα άδειο μπουκαλάκι από νερό. Για να δούμε, είναι μύθος ή πραγματικότητα? Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικότητα.
1: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Κάθε φορά που προσπαθείτε να ανοίξετε ένα ερμητικά κλειστό βάζο, νιώθετε να σας εγκαταλείπει η δύναμή σας? Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, καλοί μου φίλοι. Και μάλιστα τον τρόπο που θα σας δείξω εγώ ευθύς αμέσως. Παίρνουμε το κλειστό βάζο και τι κάνουμε? Ενώνουμε τα χέρια μας και πιέζουμε στα πλάγια με δύναμη. Τα ακούσατε? Αυτό ήτανε. Θα τρελαθώ. Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Εγώ είμαι μια χαρά. Σήμερα ειδικά είμαι όχι μια χαρά, δυο χαρές. Διότι είμαι ενθουσιασμένος λόγω του ότι έχω καλέσει να έρθει εδώ πέρα μια νέα κοπέλα, μια νέα stand-up comedian, η Δήμητρα Νικητέα, την οποία θα τη βάλω κάτω και θα την ταΐσω κάτι πολύ ιδιαίτερο, τόσο ιδιαίτερο όσο είναι και το ιδιαίτερο χιούμορ της. Αλλά δεν έχω ιδιαίτερη πάλι όρεξη για να μαγειρέψω. Και τι να κάνω, τι να κάνω? Πήρα αυτόν που δεν κουράζεται ποτέ να μαγειρεύει. Πήρα αυτόν που πάντα έχει όρεξη να μπαίνει στην κουζίνα και να κάνει περίεργα και πρωτότυπα πράγματα. Το φίλο μου, τον Αλέξανδρο, τον Τζιουτίνη, τον οποίο του είπα δυο φωνήντα και εκείνος με τη σειρά του μου είπε, αλλά τόσα. Τα βλέπετε στο πάγκο. Πάρε εκείνο, αυτό, φέρε κάτι μπατζάρια, κάτι αυτά, δεν κατάλαβα τίποτα. Τα έφερα όλα και τώρα τον περιμένω από λεπτό σε λεπτό να έρθει για να ετοιμάσουμε κάτι ιδιαίτερο, που θα έλεγα. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Θα έρθει.
3: Να πάω στο θα φας καλά, δεν θα πάω στο θα φας καλά. Να πάω στο θα φας καλά, δεν θα πάω στο θα φας καλά. Μπα, πάλι εδώ.
2: Τι πάλι εδώ, μωρέ, πώς μπήκες μέσα στο σπίτι.
3: Έχω κλειδιά την προηγούμενη φορά.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φτιάξουμε. Γιατί τελικά έχετε όλοι κλειδιά και θα μείνω εγώ χωρίς κλειδιά.
3: Άμα θες, μπορώ να σημειώσω ένα τηλέφωνο κλειδαρά. Πάρα πολύ καλό. Φίλος μου.
2: Λοιπόν, όπως σου είπα στο τηλέφωνο, η Δήμητρα έρχεται. Σου είπα τι να κάνω, μου είπες να φέρω αυτά. Έχω φέρει. Αυτά τα έβαλα από εδώ.
3: Ναι.
2: Παντζάρια, lemongrass, αυτά τα τέτοια. Σου έχω βάλει αυτά από εδώ και σου έχω βάλει και αυτά από εκεί. Τι είναι όλα αυτά, μπορείς να μου εξηγήσεις και
3: πρώτον,
2: τι θα κάνουμε.
3: Ένας τρόπος να δείξεις ότι έχεις πολύ μεγάλη κουζίνα.
2: Ωραία, φάση.
3: Λοιπόν, άκου να δεις, Σωτήρη. Επειδή έχεις καλέσει τη Δήμητρα,
2: ναι.
3: Αποφάσισα να φτιάξουμε ένα αλμυρό cheesecake.
2: Αλμυρό cheesecake.
3: Βεβαίως.
2: Α, πολύ ωραίο αυτό ακούγεται.
3: Αλλά τι θα είναι τώρα ένα cheesecake. Έτσι.
2: Που κλείνεται με σένα να είναι έτσι. Για πες.
3: Θα είναι σαν γιουβέτσι, σαν και εμένα δηλαδή. Λοιπόν, θα το κάνουμε με παντζάρι.
2: Ποιο είναι καλύτερο, cheesecake με παντζάρι.
3: Βεβαίως.
2: Για cheesecake έβρασα τα παντζάρια.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Και θα του βάλουμε και κάποιον στο σολομό από πάνω.
2: Στο παντζάρι με το cheesecake.
3: Mm-hmm.
1: Υλικά για τη βάση. 200 γραμμάρια παξιμάδια χαρούπι. 50 ml ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια βούτυρο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 70 γραμμάρια καρύπια και αλάτι. Για το cheesecake, 300 γραμμάρια φιλαδέλφια, 5 αυγά, 300 γραμμάρια παντζάρια βρασμένα, 300 γραμμάρια γιαούρτι και αλάτι. Για το στήσιμο, 4 με 5 μικρά παντζάρια, μισό τεμάχιο καυτερή πιπεριά, ξύσμα από ένα lime, ένα πορτοκάλι ξύσμα και τα φιλέτα, μισή σκελίδα σκόρδο, μισό μπαστούνι lemongrass, 50 ml ελαιόλαδο, 20 ml μιλόξιδο, καπνιστό σολομό σε φέτες και παντζαρόφυλλα.
2: Ωραία, πάμε να το κάνουμε γιατί αυτά όλα μου φαίνονται πολύ περίεργα εμένα.
3: Έλα, φτιάξουμε τη βάση του cheesecake.
2: Ωραία.
3: Θα κάνουμε μια βάση με χαρούπι. Έχουμε εδώ παξιμαδάκια από χαρούπι. Θα σπάμε λιγάκι. Α, τη βοήθεια, σπάει λίγο.
2: Σπάω. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε.
3: Ναι, μωρέ, να το πιάσει.
2: Και καρύδι. Ωραία, χαρούπι καρύδι.
3: Λάδι βούτυρο.
2: Λαδάκι βουτυράκι.
3: Θα ξύσουμε και λίγο πορτοκαλάκι. Λοιπόν, ξέρεις, ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης είναι ο Αγγελόπουλος. Έτσι θέλω να την κάνουμε τη συνταγή.
2: Ωραία, θέλουμε ομίχλη. Να πάμε στην πόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Και να βγούμε βράδυ αργά μέσα στην υγρασία.
3: Και παίρνουμε που λες τον τάκο.
2: Παίρνουμε τον τάκο, θα πάρω το.
3: Και λίγο θυμάρι μέσα, έλα.
2: Και θυμαράκι. Ορίστε. Σιγά, ρε, αγόρι μου. Σιγά, μας το χαλάσεις. Τι κάνουμε.
3: Το βάζεις αυτό πίσω.
2: Μάλιστα.
3: Ένα κουταλάκι. Εδώ τα έχεις.
2: Εδώ είναι. Έλα, λεβέντη μου.
3: Είτε λεβέντη μου. Βάλε.
2: Και...
3: όχι όλο.
2: Α.
3: Αυτό είναι και 2-3, παιδάκι μου κι εσύ. Βάλε, λίγο ακόμα. Ωραία, το πατάς καλά. Όχι, θα φας καλά, το πατάς καλά.
2: Άμα δεν το πατήσεις καλά, δεν θα φας καλά.
3: Ναι, επέμβαση.
2: Το πάτησε καλά. Τέχνες.
3: Όχι. Βάλε, βάλε, παιδάκι μου λίγο. Και... εδώ.
2: Όμπο, πόσο καλά το πατάς.
3: Ναι, μ' αρέσει να το πατάω στο τίσμα. Λοιπόν, ψυγείο.
2: Okay.
3: Για ένα 20 λεπτάκι.
2: Α, έχει το βουτυράκι μέσα
3: και τα πίξιμι. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Τι το συζητάμε τώρα.
2: Λέγε.
3: Εδώ τώρα. Μίξερ.
2: Α, παίρνεις τα άλλα τώρα.
3: Τυρί κρέμα.
2: Μάλιστα, άλλο κουτάλι. Μαρίς. Μαρίς, τι λες, μωρέ. Και όλα μέσα.
3: Όλα μέσα.
2: Τυρί κρέμα.
3: Τυρί κρέμα.
2: Έπεσε στον κάδο.
3: Τι πάτω.
2: Μόνο του.
3: Ναι, μόνο του. Λίγο να μαλακώσει. Προσθέτουμε το γιαούρτι.
2: Παρακαλώ.
3: Για να μην λες ότι σου βάζω δύσκολες συνταγές, ε. Είμαστε στο 50% της συνταγής.
2: Τίποτα, σοβαρά μιλάς.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ξαναχτυπώ.
3: Ξαναχτυπάς, ξαναχτυπάς. Ωραία. Λοιπόν.
2: Να τα αφήσω να χτυπιέται, όχι.
3: Όχι, θα έχουμε...
2: θα έχουμε...
3: εδώ. Έχουμε πάρει προβρασμένα παντζάρια.
2: Ωραία.
3: Και τα έχουμε χτυπήσει στο μούλι τη σκέτα, ίσως με λίγο νεράκι αν χρειαστεί, απλά για να γίνουν πουρές.
2: Ωραία.
3: Μέσα κι αυτό.
2: Οπ.
3: Λοιπόν, εγώ τώρα θα φύγω μακριά για να μην λερωθώ. Και τα αυγουλάκια. Εντάξει, τώρα συνέχισε να χτυπάς λίγο. Σιγά σιγά. Εδώ και προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά.
2: Ένα-ένα.
3: Ναι. Είπαμε, Αγγελόπουλος.
2: Ναι. και από ό,τι καταλαβαίνω, όλο και ασπράδι όλο, και κρόκους και απ' όλα.
3: Ολόκληρο αμπουλάκι.
2: Τέσσερα στον αριθμό.
3: Βεβαίως. Ξέρεις να μετράζει.
2: Τι το κάνω για μένα.
3: Για τι το κάνεις.
2: Για τη φουκαριά, τη μάνα μου. Για τον κόσμο που βλέπει, για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
3: Φανταστικό, υπέροχο.
2: Ωραίο έγινε.
3: Έτοιμο σχεδόν. Τι χρειαζόμαστε τώρα εδώ και λίγο γεύση.
2: Ναι.
3: Πώς το βάλουμε γεύση στο παντζάρι με λίγο αλάτι. Άντε, βάλει λίγο αλάτι.
2: Ωραία.
3: Να χαρίσω τα αγαπάς. Άντε.
2: Πες μου πότε να σταματήσω.
3: Όταν γίνει αλμύρο. Εντάξει καλέ.
2: Λέγε.
3: Φέρε το cheesecake από το ψυγείο να το διάσουμε, το βάλουμε ψητή.
2: Πάγωσε τώρα αυτό, λες. Που κάγκελο έγινε.
3: Διάσουμε αυτό εδώ μέχρι λίγο πάνω από τη μέση και το βάζουμε στο φούρνο, στους 180 βαθμούς, για αυτό το μέγεθος 25 με 30 λεπτά. Μεγάλο ταψί, 45 λεπτά.
2: Μπορείς να ανοίξεις και το φούρνο και να βάζεις μέσα στο ταψί.
3: Όλα εγώ θα τα κάνω. Μην αγχώνεσαι yeah. καθόλου. Λοιπόν, ξέρεις τι κόλπο θέλει τώρα για να περάσει καλύτερα και πιο εύκολα ο χρόνος του cheesecake. Πάλι ένα καφεδάκι να πιούμε. Άντε, πες ακόμα. Άντε, άχρηστε.
2: Μωρέ, εγώ θα βάλω καφέ. Δηλαδή, σταματάμε τώρα και περιμένουμε.
3: Περιμένουμε λίγο να ψήσει, τι θα κάνω.
2: Σου κάνω ένα καφέ.
3: Κάνε μου ένα καφέ.
2: Κάνω
3: θα πέσει αυτή η μαγική οθόνη με το χρόνο του.
2: Ναι.
3: Εδώ και μετά θα είναι έτοιμο. Θα δεις.
2: Έχεις, έχεις και την οθόνη με το χρόνο που γυρνάει. Φορτηγά έρχονται, ξεφορτώνουν. Μαγγελιό γίνεται. Πολύ ωραίο, είμαι πολύ καλό.
3: Σκηνοθέτηση θέλω να γίνω, αλλά.
2: Αλέξανδρε!
3: Σωτήρη!
2: Φούσκωσε, κάτσε.
3: Ναι.
2: Φούσκωσε. Τα αφήνω να ξεκουραστεί, είπες.
3: Ναι, αλλά άμα το κάνεις έτσι, δεν θα ξεκουραστεί. Εμείς θα ξεκουραστούμε.
2: Ωραία.
3: Ωραία. Το αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί κανένα δεκαλεπτάκι και μετά το βάζουμε ψυγείο να παγώσει.
2: Βάζουμε ψυγείο. Και τώρα μου ενημέρωσε ότι πρέπει να βάλουμε γαντάκι για να ετοιμάσουμε τα περιφερειακά.
3: Βεβαίως.
2: Στη διάθεσή σου, λοιπόν.
3: Λοιπόν, τσίσκεκ παντζάρι. Τι θέλει για παρέα, παντζάρο σαλάτα.
2: Δεν φτάνει το παντζάρι που θα έχει μέσα του.
3: Όχι, θέλω πολύ παντζάρι.
2: Okay.
3: Τι θέλουμε για σαλάτα, παντζάρι.
2: Παντζάρια.
3: Ωραία, πάρτα και κόφτα.
2: Και πάρτα και κόφτα.
3: Εγώ θα κόψω.
2: Τι τραβάω, παιδί μου.
3: Ναι, παιδί μου, έλα, πάρε εδώ ένα παντζαράκι, ωραία.
2: Ναι.
3: Όπως είναι.
2: Με αυτό το μικρό το μαχαιράκι. Ναι,
3: κόψω, ωραία.
2: Πώς θα το κόψω. Κιδονάτα.
3: Κιδονάτα, σωτήρι μου, κιδονάτα. Σωτήρι, να σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση.
2: Αν έχεις την καλοσύνη.
3: Τι είναι αυτό.
2: Αυτό είναι πιπεριά τσίλι.
3: Α. Και ξέρει τι θέλουμε να την κάνουμε αυτή. Να τη βάλουμε σαλάτα.
2: Να τη βάλουμε κι αυτή.
3: Λοιπόν, θα κόψουμε και λίγο τσίλι. Όχι πολύ, γιατί καίει το τσίλι. Όχι, όλοι μαζί θα τα αλλάξουμε, μην τα στείλει.
2: Α, οκ. Okay.
3: Θα φτιάξουμε τσαλάτα.
2: Τα πέταξα.
3: Τσίλι.
2: Βάγει και τσίλι.
3: Φτιάξε το πορτοκαλάκι και ένα λάιμ μέσα.
2: Και όχι μόνο.
3: Και 10 φιλέτα πορτοκαλιού.
2: Oh.
3: Τσουκ, τσακ, τσουκ.
2: Πολύ ωραία.
3: Τσικ, τσοκ. Σωτηρή.
2: Έλα.
3: Θα βάλω και λίγο σκόρδο.
2: Σκόρδο.
3: Σιλοκομμένο.
2: Ωραία.
3: Σωτηρή. Σωτηρή.
2: Έλα βρε Λίσσα.
3: Σωτηρή.
2: Άρα πολύ μου αρέσει να το μοιράζω.
3: Θα βάλεις λίγο λάδι.
2: Στη φωτιά.
3: Όχι, στο παντζάρι.
2: Βάλω.
3: Λοιπόν, εδώ.
2: Ναι.
3: Έχω μια πάστα από lemongrass. Τι εννοώ πάστα από lemongrass. Έχουμε πάρει το lemongrass.
2: Ναι.
3: Lemongrass. Σωτήρι, το lemongrass, lemongrass, σωτήρις. Το κόβουμε. Στη μέση.
2: Οκ. Okay.
3: Τσακ. Και μετά, πολύ πολύ ψιλοκομμένο. Εδώ. Και ξανά. Μέχρι να γίνει πολτός.
2: Μπορούμε
3: να το κάνουμε και στο μπλεντεράκι. Απλά εγώ σου κάνω επίδειξη ότι ξέρω να κόβω.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Τι να κάνω, δικαιολόγω το μισθό μου. Αυτό. Και μετά το ανακατεύουμε με λίγο λαδάκι.
2: Και έτσι γίνεται και μία πάστα λίμωνας.
3: Ακριβώς. Και το κρατάμε και έτσι στο ψυγείο για 10-15 μέρες άνετα και το βάζουμε σε ό,τι σαλάτες, σε ό,τι dressing, σε ό,τι θέλουμε.
2: Ωραία.
3: Να ξεβάζουμε λίγο lemongrass, είναι πάρα πολύ ωραίο το lemongrass.
2: Αν δεν βάζω άλλο λάδι, ήταν αρκετό, αν θέλουμε να προσθέτουμε μετά.
3: Θα βάλω και λίγο από το χυμό του πορτοκαλιού.
2: Οκ. Okay.
3: Ωραία. Θα βάλουμε και ελάχιστο ξυδάκι.
2: Ελάχιστο.
3: Φτιάχτηκα πανάθεμα.
2: Α, βλέπεις. Γιατί χαλαρώνεις εσύ. Αλλά η μαγειρική θέλει μια ένταση και στο πιάτο και στον άνθρωπο. Τα ανακατεύω.
3: Ναι, Σωτήρι μου. Τα ανακάτεψες, ρε.
2: Ναι.
3: Ωραία. Θα βάλουμε και λίγα φύλλα παντζέρι μέσα.
2: Να μπουνε.
3: Τσα.
2: Και αυτά ανακάτεψε.
3: Ξανά.
2: Πάει αυτό. Τι κάνουμε τώρα.
3: Το σταυρό μας. Βάζουμε αυτό στο ψυγείο, Σωτήρη.
2: Έχει κρυώσει.
3: Έχει κρυώσει, ευτυχώς.
2: Πόση ώρα το εγκαταλείπουμε στο ψυγείο.
3: 1,25 λεπτό.
2: Ωραία. 1,25 λεπτό και στο μεσοδιάστημα τι κάνουμε. Πάλι υπομονή. Όχι, δεν καπνίζουμε πια. Α. Το κόψαμε. Και έχουμε βρει την υγειά μας.
3: Επιτέλους.
2: Κοιμάσαι καλύτερα, δεν ρογαλίζεις. Όχι, δεν κάπνιζες.
3: Δεν κάπνιζες.
2: Όχι, παρακαλώ.
3: Μπαμπά, μην ακούς.
2: Παραπάνω από μισή ώρα το έχουμε.
3: Έρθει το Σωτήρι μου.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, πιάτο.
2: Εδώ που θα στήσουμε.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, με ένα μαχαιράκι. Κάνουμε λίγο τις άκρες.
2: Οκ, okay, να μην μας κολλήσουνε.
3: Αυτό, να μας σίγουρο δηλαδή δεν θα κολλήσει.
2: Αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Κοίτα. Δηλαδή να βάλουμε λίγο βουτυράκι, λίγο
3: αλευράκι. Μπορείς να το βουτυροαλευρώσεις, να βάλεις βουτυράκι δηλαδή και αλευράκι. Αλλά και επηρεάζει τη γεύση. Επίσης πάντα για σιγουριά το ψιλοξύνεις για να είσαι σίγουρο.
2: Για να μην πας να το βγάλεις και γίνει το κακό και μετά τι κάνουμε.
3: Ακριβώς. Λοιπόν.
2: Μια χαρά.
3: Εξαιρετικό. Το παίρνουμε εδώ. Το γυρίζουμε ανάποδα.
2: Και τον πάτο.
3: Του βγάλαμε τον πάτο.
2: Κανονικά.
3: Τσακ, τσουκ.
2: Οπ.
3: Επα μου.
2: Να τη βασούλα. Α, κάνουμε τέτοια εξυπνάς.
3: Καλό το έκανες.
2: Σαλάτα πολύ ωραία.
3: Βέβαια, αφού την έκανες. Λοιπόν. Λοιπόν. Και λίγο σολομεδάκι. Et voilà, on est prêt.
2: Αυτό ήτανε.
3: Ναι. Α, ξεστή. Θα τρίψουμε και λίγο πιπέρι από πάνω. Περίμενε, καρπεδάκι μου. Σου είπα, εγώ τελείωσα.
2: Πώς το τρει.
3: Δεξιόστροφο, Σωτήρη, δεξιόστροφο.
2: Το lemon grass θα το βάλω στο ψυγείο
3: το
2: για να το.
3: Στο ψυγείο για να το έχεις για την επόμενη φορά. Δώσ' το σαν σάρες.
2: Σαπρινό, αυτό μια φέτα με μέλι και καρύδια. Να μην βάλεις λίγο lemon grass.
3: Ωραίο, δεν το έκανα.
2: Συγχαρητήρια.
3: Με αυτά και με αυτά.
2: Αυτό κόβεται εύκολα.
3: Ναι,
2: σε ρωτάω για να μπορέσω να το σερβίρω, μην κάνω
3: ναι, καλύ,
2: κουτσανιά. Πάρα πολύ ωραία.
3: Με αυτά και με αυτά, άλλη μια μαγειρική του Αλέξανδρου Τσιώτη είναι η έφτασε στο τέλος της.
2: Ναι. Ελπίζω.
3: Εσύ θα φας σίγουρα καλά. Εγώ θα φάω σίγουρα καλύτερα.
2: Εσύ πας μαγαζάτορας. Σε ευχαριστώ πάρα
3: είναι,
2: πολύ.
3: Είναι Δευτέρα, έχω λοιπόν.
2: Α, γι' αυτό μου είσαι σήμερα σαν την πεταλουδίτσα.
3: Φεύγω, σαν την πεταλουδίτσα, φεύγω.
2: Να φύγεις και κλείσε την πόρτα πίσω σου.
3: Έχω κλειδί ρε, θα κλειδώσω.
2: Φύγε, θα βάλω το σύρτη, δηλαδή πραγματικά. Έξω!

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated.
6: Brett did fly all the way out here.
7: Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
8: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
13: Sideways in linen.
8: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
13: Oh, shit. Let's go round get some shit. I am happy here. Morning.
8: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
13: I can either go back to London and resume my old life.
14: Yeah, do that.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλώς
2: ήρθατε. Γεια σου,
1: τι γίνεται, Δημητρούλα μου.
2: Καλά. Πρώτη φορά σε βλέπω. Τι γίνεται, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε βλέπω πρώτη φορά και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω.
2: Καθόλου απολύτω συζήτηση. Τι γίνεται, Σωτήρη.
1: Πολύ καλά.
2: Μπράβο.
1: Εσύ να μου πει. Πώς αισθάνθηκες που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση να έρθεις να φάμε παρέα.
2: Χάρηκα κυρίως. Αρχικά σε εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά εκτιμώ και το φαΐ. Τι γίνεται τώρα, μπήκαν και τα δύο στην ίδια ζυγαριά. Το έμαθα αυτό, έχω να φάω από τη μέρα που μου το είπανε.
1: Δύο εβδομάδες τώρα.
2: Ναι, δύο εβδομάδες.
1: Σε είδα λίγο κομμένη, αλλά δεν φαντάστηκα ότι είναι από αυτό.
2: Είναι αυτό.
1: Πολύ ωραία. Και τώρα, έτσι που το έφερες από μόνη σου, ποια είναι η σχέση σου με το φαγητό.
2: Θα σου πω. Εγώ γενικά είχα κακή σχέση με το φαΐ. Προσπάθησα να το δει. Τι σημαίνει αυτό, ότι δίαιτα, είσαι να προσέχω, να μην είναι αυτό.
1: Τι να προσέχεις, παιδάκι μου, είσαι συλφής.
2: Καμιά φορά δυστυχώς κάνουμε δίαιτες χωρίς λόγο. Αλλά εγώ ήθελα να κάνω. Κατά τα άλλα, μου αρέσουν πολύ οι σαλάτες. Φαίνεται ότι κάνω δίαιτα με αυτές τις ανταπαντήσεις που
1: δίνω. Σαλάτες.
2: Και εκτιμώ το φαΐ πλέον. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι έτσι κανένα ταξίδι που να πήγες κάπου είτε στο εξωτερικό είτε στην χώρα μας. Και να σου έμεινε το φαγητό που έφαγες είτε για καλό είτε για κακό.
2: Λοιπόν, θα μεταφέρω εμπειρίες άλλων. Εντάξει.
1: Ωραία. Όσο εσύ μεταφέρεις εμπειρίες άλλων, εγώ θα αρχίσω να κόβω και να σου σερβίρω. Γιατί βλέπω ότι κοιτάς τα πατζαρόφυλλα με μια τεράστια μανία.
2: Αλίμονο, δεν φαίνεται.
1: Για πες λοιπόν την εμπειρία των άλλων.
2: Ψάχνω κριτικές στο e-food, εγώ συνέχεια. Είμαι αργός σχολή. Ψάχνω όλες τις κριτικές στο e-food.
1: Μάλιστα.
2: Και μ' αρέσουν οι κριτικές που έχουν σε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Τις προάλλες είδα ένα χρήστη, τον Πορφύριο 88, να γράφει. Πολύ καλό φαΐ, είχα καιρό να φάω. Εντάξει, ήταν ένα πολύ λεπτό σχόλιο αυτό, δεν ξέρω γιατί, ενώ δεν υπήρχε ιδιαίτερο κριτήριο. Μετά συνεχίζω και βλέπω άλλες παρατηρήσεις ανθρώπων που λένε πολύ ωραίο το φαΐ, μια παρατήρηση αν μου επιτρέπετε, είχε γράψει ο άλλος. Απλά εκεί που βάζετε λίγο ψωμί, βάλτε αν γίνεται παραπάνω ψωμί. Κρατάω τέτοιες κριτικές εγώ. Τι άλλο είχε πει ένας άλλος, πολύ καλό το κουνουπίδι γιαχνί. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ. Γενναιόδορο μερίδε.
1: Όχι, το έχει και λίγο ρέστο.
2: Κάνω κριτική, όχι. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, χαζός. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι τους αρέσει το φαΐ, δεν τους αρέσει το φαΐ. Το θέμα είναι να τρώμε για να ζούμε. Αυτό, αν πρέπει να αφήσω ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή, είναι καλό να τρώμε για να ζούμε.
1: Να τρώμε για να ζούμε, όχι να ζούμε για να τρώμε. Δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Έχεις συναντήσει χειρότερο καλεσμένο, έτσι, με βαθιά ειλικρίνεια, μπορείς να απαντήσεις.
1: Όχι ακόμα. Θα σου απαντήσω αφού ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα μας.
2: Λάτρης του φαγητού.
1: Πώς σου φαίνεται το cheesecake.
2: Είναι εξαιρετικό.
1: Αλήθεια λες τώρα.
2: Ναι. Πού είναι η κάμερα, ποια κάμερα κοιτώ, είναι
1: καλά,
2: αλήθεια.
1: Έχει πολλές κάμερες.
2: Ό,τι λέω είναι αλήθεια. Δεν με κρατάνε όμηρο. Περνάω τέλεια. Η ζωή μου έχει αλλάξει. Από τότε που ήρθα σε αυτήν την εκπομπή, περνάω όμορφα. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Στην υγειά σου.
2: Στην υγειά μας.
1: Α, τι ωραία. Πράγματι είναι ωραίο. Και μια που το έφερε η κουβέντα, πώς σου προέκυψε το startup.
2: Μια που το έφερε η κουβέντα. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε την προηγούμενη κουβέντα. Φάε. κάνω stand-up. Πώς προέκυψε το stand-up. Πώς να προέκυψε. Έγραφα αστιάκια εγώ στο Facebook, ήμουν ο Twitteράς της χρονιάς.
1: Okay.
2: Και κάποια στιγμή με προσέγγισε ένα μέρος της κοινότητας και μου λέει, γιατί δεν συγκεντρώνεις ένα πεντάλεπτο υλικό να το δοκιμάσεις αυτό το υλικό στο open mic. Και εγώ με άγνοια κινδύνου είπα, στα 17 μου, ναι, ας το κάνω, δεν ποιο είναι το πρόβλημα. Και το έκανα και πήγε χάλια, μια χαρά.
1: Το πρόβλημα ποιο ήταν τελικά. Δεν υπήρχε πρόβλημα.
2: Ότι δεν ήμουν αστεία, είχα άγνοια κινδύνου. Αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Τουλάχιστον είμαι σταθερή.
1: Κάπως έτσι όμως πρέπει να συμβεί. Ναι. Αν πιστεύεις δηλαδή ότι έχεις χιούμορ, έχεις αυτή την αίσθηση και θέλεις να το μοιραστείς και με τον κόσμο, πώς αλλιώς θα γίνει. Χρειάζεται και λίγο θράσος και λίγο άγνοια κινδύνου.
2: Έτσι πήγε η φάση, έτσι εξελίχθηκε. Και μετά συνέχισα μέχρι τα 25 που είμαι τώρα.
1: Και συνεχίζεις.
2: Ναι.
1: Και δεν μου λες δυσκολίες από συναδέλφους, από αυτό, γιατί και κακά τα ψέματα, είναι σίγουρα πολύ περισσότερα τα αγόρια που κάνουν αυτή τη δουλειά. Πλέον βέβαια υπάρχουν και αρκετές κοπέλες,
2: ναι,
1: υπάρχετε πάρουν. Μάλλον, που κάνετε αυτή τη δουλειά. Δυσκολίες σε αυτό το επίπεδο συνάντησες?
2: Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην κοινωνία υπάρχει ο σεξισμός. Το θέμα είναι το εξής, ότι το έχει και ο κόσμος, το έχει και η κοινότητα και καμιά φορά η εξέλιξη είναι πολύ δύσκολη, γιατί σου βάζουν τα βάνη αυτά τα πράγματα, σου βάζουν τα βάνη. Είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα. Και δεν το λέω εγώ, το λένε και στατιστικές, δεν είναι ότι ήρθα εγώ να φωτίσω τον κόσμο με τις απόψεις μου.
1: Προς Θεού.
2: Να το θέσω ευθέως μάλλον, το καλύτερο πράγμα. Εγώ ξεκίνησα stand-up στα 17 μου, μιλάμε βιωματικά με το δικό μου perspective πάντα. Ξεκίνησα stand-up στα 17 μου, το οποίο σημαίνει ότι μπήκα σαν παιδάκι κιόλας και μπήκα μετά σαν γυναίκα. Εγώ είδα ότι έμεινα πολύ στάσιμη στα spot που μου δίνανε οι άνθρωποι. Mm-hmm. Με είχαν για πιο κάτω. Αυτή ήταν η κρίση τους βέβαια και η ιεραρχία συνήθως είναι άντρες. Όταν υπάρχουν τα κατάλοιπα, πολλές φορές γίνονται και ασυνείδητα. Δεν λέω ότι έγινε γιατί...
1: Ναι, δεν πάει καν το μυαλό του.
2: Δεν πάει το μυαλό, πολλές φορές όχι. Αλλά επειδή η κοινωνία τώρα σου το επιδημίζει ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει, εμείς πρέπει να κάνουμε... επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η προδιάθεση προς σεξιστική συμπεριφορά, πρέπει να αυτοελεγχόμαστε λίγο. Όχι να αυτολογοκριθούμε σε καμία περίπτωση, ιδίως στην κωμωδία. Δεν υπάρχει αυτό. Για μένα δεν θέλω να αυτολογοκρίνεται κανείς. Αλλά να αυτοελεγχόμαστε, μήπως αυτό που κάνουμε, μήπως έτσι πως μίλησα στη Δήμητρα, είναι προϊόν σεξιστικής συμπεριφοράς. Μήπως το γεγονός ότι ήθελα να τη μειώσω, να της πω, όχι, δεν είσαι για εκεί, είσαι για εκεί. Είναι αυτό, να γίνεται ένα τσεκάρισμα.
1: Ναι, καλό. Από τους άλλους.
2: Ναι.
1: Και επειδή το ψηλό ανέφερες και είπες ότι η κωμωδία δεν έχει όρια, δεν έχει λογοκρισία, δεν έχει τίποτα. Τώρα αυτό που ζούμε με το political correct και όλη αυτή τη διαδικασία σου βάζει φρένο σε πράγματα που θες να πεις. Τα στρογγυλεύεις, τα αλλάζεις, λες άστο αυτό να μην το αναφέρω καθόλου γιατί μπορεί να έχω θέματα.
2: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
1: Ωραία. Πιες το κρασί σου, φάει και μια μπουκιά, ναι. Σκέψου το και όταν έχεις διάθεση μου απαντάς.
2: Αγγελοπουλικό πλάνο, 7 ώρες έτσι.
1: Να κουρνώ. Με τον Αγγελόπουλο είναι φτιαγμένο και το...
2: Αυτό είναι inside
1: joke. Και το cheesecake.
2: Α, ωραία.
1: Γιατί και ό,τι και είναι, αγγελοπουλικός είναι. Συνήθως μαγειρεύει στην ομίχλη.
2: Θεωρητικά τι γίνεται τώρα, πριν έρθει το κίνημα της πολιτικής ορθότητας, το woke, δεν ξέρω πώς το λένε, woke agenda, το ακούω έτσι, woke
1: agenda. Agenda. Που αλλού μπαίνει, αλλού βγαίνει.
2: Αλλού βγαίνει, αλλού μπαίνει. Όντως, πράγματι, είναι λίγο, έχει γίνει γραφικός αυτός ο όρος, γιατί θεωρώ ότι πριν βγει αυτό το... αυτή η φάση, αυτή η κατάσταση μάλλον, εγώ είχα κάποιες πεπιθήσεις, οι οποίες αλλάζουν φυσικά, εντάξει, γιατί αλλάζω και σαν άνθρωπος. Και όταν ήρθε και επιβλήθηκε ενδεχομένως, δεν ξέρω, εδώ είναι ερωτηματικό, δεν μπορώ να απαντήσω, εγώ δεν είχα να τροποποιήσω κάτι ιδιαίτερο. Είχα το μόνο που είχα πάνω στη σκηνή, όχι γιατί εκτός σκηνής σαν Δήμητρα τοποθετούμε κανονικά, πάνω στη σκηνή παίζω ρόλους. Δηλαδή μπορώ να κάνω το ρόλο του χαζού, ο οποίος λέει ασυνείδητα βλακίες, και πέφτει, λέει, συγγνώμη, άλλο εννοούσα, και πέφτει σε μεγάλη διβλακία. Εκεί έχω πει πράγματα πάνω στο ρόλο όμως, τα οποία θεωρούνται...
1: Δεν πρέπει να τα λέμε.
2: Ναι, ναι, να το πάμε έτσι. Δεν πρέπει να λέμε. Αν δεν έχεις καταλάβει το ρόλο, οι άνθρωποι γελάνε γιατί καταλαβαίνω ότι έχω μπει στο ρόλο του χαζού.
1: Κάνεις υποδίεση κάτι, ναι. Δεν είσαι εσύ ίδια και είναι η άποψή σου αυτή.
2: Δεν είναι η άποψή μου. Και απέναντίας πάνω στο ρόλο αποδεικνύεται ότι πιστεύω το αντίθετο. Γιατί όταν είμαι σε εσείς, όχι άλλο ενός, άλλο λέω, παιδιά αλλού να. Και επιμένω και λέω μεγαλύτερες βλακίες και δεν το σώζω με τίποτα. Καταλαβαίνουν ότι πιστεύω μέσα. Μου πίσω για να τα έχω γράψει όλα αυτά, πιστεύω το αντίθετο. Δηλαδή, προϋποθέτει να πιστεύω το αντίθετο. Έχει τύχει βέβαια κάποιος να μην έχει αντιληφθεί το ρόλο. Την ειρωνία, ας πούμε. Εκεί τώρα τι γίνεται. Δεν λαμβάνω καμία ευθύνη για την αντίληψη των ανθρώπων. Εννοώ ότι...
1: Και πολύ καλά κάνεις. Έτσι κι αλλιώς πάντα υπάρχει, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Ακριβώς.
1: Πες μου, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε λίγο και να φάμε σαν άνθρωποι. Πες μου, σε παρακαλώ, πού μπορούμε να σε βρούμε, τι κάνεις, δεν κάνεις. Μπορεί να κάνεις και διακοπές. Για να αποφάσεις ότι θέλεις να κάνεις μια ενδοσκόπηση για να γράψεις την επόμενη παράστασή σου.
2: Καραντίνα έχω. Όχι, δεν θέλω τέτοια πάλι ενδοσκοπήσεις.
1: Μπορεί
2: όχι.
1: Να έρθει.
2: Τουντουντουν, είδηση από εδώ έρχεται, εντός έδρας. Ωραία, όχι. Δεν θα κάνω διακοπές. Πολλοί θέλουν να κάνω διακοπές και να με φημώσουν. Όχι, εγώ θα μιλήσω. Λοιπόν, έχω παράσταση μαζί με την αγαπημένη μου συνάδελφο Μελίνα Κόλια. Έχουμε μια παράσταση που λέγεται Καμικάζι. Είναι φιλική προς το κοινό, μην αγχωθεί. Στο Μπαράς.
1: Μάλιστα.
2: Στο Νέο Κόσμο. Θα χαρούμε πολύ όσοι θέλουν και επιθυμούν να έρθουν.
1: Βέβαια. Μην έρθουν. Θα χαρείτε να μην έρθουν.
2: Εδώ είναι όταν λέω τα ψέματα. Έτσι λέω ό,τι να είναι. Θα χαρώ να έρθω, να έρθει ή να έρθουμε. Να, καλό είναι να είμαστε εκεί. Έτσι τα λέω όλα.
1: Ωραία, να είναι εκεί. Όπως ναι. Καταλάβατε, μιλάμε ψέματα τώρα.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Αυτό κάνω σε παραστάσεις.
1: Λοιπόν, στην υγειά σου. Χάρηκα πάρα πολύ που
2: και
1: τα
2: εγώ.
1: Είπαμε. Αλήθεια το λέω εγώ.
2: Και εγώ το λέω.
1: Βλέπεις ότι δεν μπερδεύω τα λόγια σου. Τα λόγια μου. όλα τα καλά. Να έχουν πολύ κόσμο οι παραστάσεις σου. Και κόσμο από τους άλλους.
2: Απ' την άλλη πάντα.
1: Ναι, απ' την άλλη πάντα. Που δεν σε βλέπουν. Αυτοί να αρχίσουν να έρχονται για να καταλάβουν τη διαφορά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Καλή μου φίλη, εμείς θα τα πούμε όταν θα ξαναέρθει η ώρα. Τα φιλιά μου και συνεχίζουμε την κουβέντα μας εδώ με τη Δημητρούλα. Δημητρούλα μου, γεια σου.
2: Τσιν.
1: Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
0: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μπήκαμε για βαρκάρα στη Ρεζέ. Το μπακαπτούρ, μπακαπτούρ, μπακταπούρ για την Τρίτη.
2: Πάρα εγώ γάρα. Nice.
3: Καλά σε

0: Ρε κόσμε!
1: Το ταξίδι μας στο Νεπάλ συνεχίζεται. Περισσότερη φύση, λίμνες, ποτάμια, μια ειδηλιακή ανατολή με θέατα Ιμαλάια, Ινδουιστική και Βουδιστική ναή είναι μόνο μια μικρή γεύση από αυτά που θα ακολουθήσουν. Ξεκινάμε!

0: Και μετά από 6 ώρες, καταρχήν προχωράμε ευθεία, αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν μπαλατζάρουμε. Σε μια διαδρομή που είναι 170 χιλιόμετρα, φτάσαμε από νότια-ανατολικά, πούμε σαν Τσιτουάν, στη Ποκάρα, στο κέντρο του Νεπάλ. Εντάξει, οι δρόμοι δεν υπάρχουν εδώ, αλλά πρέπει να το δείτε με θετική διάθεση. Κοιτάτε αριστερά-δεξιά, έχει μέρη τα οποία δεν έχετε ξαναδεί σίγουρα. Σίγουρα μετά στο αεροπλάνο, αν έχει να ταράξει, θα σας φωνούνε τίποτα. Θα πείτε μια χαρά, παιδική χαρά στο αεροπλάνο μετά από αυτό που ζήσαμε εδώ. Και φτάσαμε Ποκάρα. Και ο κύριος από εδώ, καλησπέρα, θα δώσει την έναρξη. Δικό σου.
1: Ξεκινάει το δεύτερο επεισόδιο Air Cosmos στο Action 24.

0: Η Ποκάρα είναι μια δημοφιλής τουριστική πόλη του κεντρικού Νεπάλ και θέρετρο των εκάστοτε βασιλέων της χώρας και των εύπορων κατοίκων της. Βρίσκεται στα 1400 μέτρα υψόμετρο και προσφέρει εκπληκτική θέα προς τα Ιμαλάια, βασικό στοιχείο που κάνει την Ποκάρα έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς του Νεπάλ.
1: Μόλις φτάσαμε στο κεντρικό δρόμο, τον εμπορικό φυσικά, της Ποκάρα. Και από ό,τι βλέπω γίνεται χαμός από μαγαζιά και θα τα ανακαλύψουμε λίγο γρήγορα. Hello!
2: Hello, sir!
1: Νάμαστε, νάμαστε! Νάμαστε! Everything okay?
2: Yes, sir.
1: You are from
2: which
1: here?
2: From, which from?
1: Greece, Greece.
2: Greece, yes, nice country.
1: Yes, Greece.
2: Yes.
1: You from here?
2: Here, yes, it is.
1: The best street?
2: Yes, yes.
1: The best?
2: Yes.
1: Many shops here.
2: Yes, many shops. Too much.
1: The perfect, perfect street.
2: Yes, local area, shop, very nice.
1: Okay.
2: Cheaper price, local
1: shop. Cheaper.
2: Yes,
1: okay, cheaper, παραγωγάρα είμαστε. We are παραγωγάρα, not cheaper.

0: βουδισμό και Ινδουισμό, τα μπερδεύουν νομίζω ακόμα και οι ίδιοι. Εδώ πέρα έχει μαγαζί πάλι με ρούχα, σούπερ μάρκετ που μας είπε άλλος. Hello! Νάμαστε, νάμαστε, νάμαστε. Here? Μα... Where is the mountains? The mountains?
1: No.
0: No mountains. Μα βουνά έρθαμε εδώ. Here, okay. Και επιτέλους, είμαστε στο Νεπάλ και μετά από 5 μέρες είδαμε μορυβατικά πράγματα. Καλά, αυτό εγώ το χρειάζομαι και για αυτά τα πεζοδρόμια που έχει εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι στο βουνό. Να είμαστε! Να είμαστε, ρε. Να είμαστε, να είμαστε, να είμαστε. Hello. Να είμαστε. Ωραία το να είμαστε. Πρώτη φορά που νιώθω τόσο local. Όπα, μασαζάκι. Hello. Παπάγια! Very good, my favorite fruit. I prefer massage than παπάγια. Massage, green spa. Εντάξει, έφυγα, τα λέμε σε λίγο, σε πολύ λίγο. Hello. Να είμαστε, να είμαστε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Επίδεσα με 4 για να δείξω ότι ξέρω να μετράω στα αγγλικά. 12, yeah. Who is the best?
2: This is the trick of massage, it's combined.
0: Trickers?
2: Yeah. All the mixed massage.
0: All the massage.
2: Yeah, all the mixed.
0: Το trickers είναι όλα τα massage, τα 11 δηλαδή, mix σε ένα. Καλό, αυτό θα κάνουμε. Οκ. Okay. Perfect. Ο χώρος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι μια χαρά, πολύ καθαρός. Όλοι οι χώροι είναι έτσι σε αυτά τα μέρη και οι τιμές είναι με παζάρι, αν κάνετε και λίγο παζάρι, μια χαρά. Με 15 ευρώ κάνεις μια ώρα τέλειο μασάζ. Βγαίνεις καινούριος από το ταξίδι και συνεχίζεις τη βόλτα σου. Ο ιδιοκτήτης του χώρου. Hello, my friend.
3: Hello, my friend.
0: Yeah. How are you? What's your name?
3: My name is Fadam.
0: Fadam?
3: Yeah.
0: Well, you are from here?
3: I'm from Pokhara.
0: Yeah. Perfect. Local. Yeah. Perfect.
3: Hello. Yes.
0: Tell us about the massage.
3: So, this is massages we start like 16 years old.
0: Okay.
3: This is my business.
0: Perfect, perfect. Thank you. Yeah. Thank you very much. Yeah. Nice to meet you.
3: Nice to meet you, yeah.
0: Καλά ξεκινάμε. Μπαίνουμε για μασάζ.

0: Κοσμήματα, για να δούμε τι παίζει. Θα κάνω φοβερά παζάρια, έχω πολύ όρεξη τώρα. Κανείς. Τι φάση. Δεν έχει άνθρωπο. My friend! Hello! Το άφησε το μαζί, έφυγε. You leave the story and bye. If I want, I take everything and I go to Greece. To sell it.
1: I believe you.
0: Με πιστεύει. Οκ. Κλείσουμε και την πόρτα, μην πει κανένας άλλος. Θέλουμε πριβέ ψώνια.

0: τουλάχιστον 50% κάτω, τουλάχιστον. No, very expensive, my friend. No.
1: Tell me.
0: I tell you. This is for 100 euros. This is for Meteora. I have only 100. Only. Yes, my friend, yes, it's a very, very good price. 150 ευρουλάκια, τι άλλο θέλει. 150 ευρουλάκια, τέλεια.
1: Greece.
0: Yes. And now, you are famous in Greece. So... All the Greeks come here. Is your cost?
1: Yeah, my cost.
0: Okay. So, because we are new in town, maybe...
1: 5 euro only. Yeah, it's very clever. It's clever.
0: Έχω κάνει Αίγυπτο. Έχω κάνει πολλά. Μένει παζάρια. Αίγυπτο. Yes, Jordan, Τινίσια. Παζάρι. I'm very good to bazaar.
1: Oh, wow. Παζάρι. Very good bazaar.
0: Yeah, παραγωγάρα. Που είχε βεντήλ.
1: Τι ήταν, κάρα από κάρα.
0: Ωραία είσοδο έκανε. Μετά τη βόλτα που κάναμε στο κέντρο, τι κάνεις μετά από μια βόλτα, πεινάς. Hello. Να είμαστε. Σούπα. Από χαλαμπόκι. Πάντα ξεκινάς με σούπα. Μετά θα βάλω. Δεν το τρως με τίποτα. Με έχουμε πήξει το κοτόπουλο. Φτάνει. Ποιος είναι? Ο Everest. Α, το Everest. Χα. Ωραία, αφού το είδαμε εδώ, δεν χρειάζεται να πάμε το δούμε άλλες μέρες. Και ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε, γιατί αύριο το πρωί θα δούμε την καλύτερη ανατολή ηλίου που μπορείς να δεις εδώ στην περιοχή. Θα πάμε στην περιοχή Σαραγκότ και θα δούμε τα Ιμαλάια και συγκεκριμένα τις κορυφές της Αναπούρνα. Δηλαδή αυτές που βλέπουμε εδώ. Δεν κάτσα τυχαία εδώ, γιατί θέλω να τις δω, να τις μελετήσω. Γιατί αύριο 4 ώρα το πρωί δεν θα εξυπηρετήσω για να πάω. Σας αφήνω να το απολαύσετε μόνοι σας. Για τώρα που βλέπετε εμένα, να σας λέω και πάρω για τις κορυφές. Τις κορυφές θέλω να δείτε. Και καλά θα κάνετε. Αλέξη, φίλε μου, τέλεια απλά να τα βγάλεις.
2: Αύξηση θέλω γι' αυτό,
0: Αύξηση, καλά.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
9: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
8: Who is Olivia, and why are we writing about her?
9: Olivia might have been an agent of fate.
8: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
9: Surprise!
8: Hey, you.
9: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
8: What now?
9: I think we start writing our own story.
7: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
7: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here.
7: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
7: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Η Σαραγκότ είναι μια παραδοσιακή πόλη του Νεπάλ και ένας πεζοπορικός παράδεισος για τους περιπατητές και τους επισκέπτες. Η θέα προς τα Ιμαλάια είναι εκπληκτική με τις κορυφές της παγκοσμίου φήμης Αναπούρνα. Πρόκειται για έναν ορεινό όγκο που υπάγεται στην οροσειρά των Ιμαλαίων και κατέχει τη 10η ψηλότερη βουνοκορφή στον κόσμο με υψόμετρο 8.093 μέτρα.

0: my bicycle?
1: Yes. Can I go here, there?
0: This contact
1: yeah.
0: number?
2: Yeah. No, contact you go there, stop.
1: Θέλουμε να νοικιάσουμε μοδίλα, να πάμε λίγο μια βόλτα εδώ στη λίμνη. Και τα έχει αφήσει ο άλλος εδώ πέρα και έχει αφήσει ένα τηλέφωνο.
0: Αζούργο, cycle rent, Λίνα Χονού, είσαι ένα τουρίς σαουνού, αχα.
1: So, I take this and after, where I go?
0: Oh, coming soon.
1: Where I go with the bike? Αγορεύεται εδώ να κάνεις ποδήλα, το λέει. Πάμε, φύγουμε. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά η μέρα για μας. Δυστυχώς πήγαμε στις κορυφές Αναπούρνα. Δεν τις είδαμε όπως θα θέλαμε, γιατί δεν είχε καλή ορατότητα. It is what it is. Τι να κάνουμε. Κατεβήκαμε στην πόλη ξανά. Πήγαμε να νοικιάσουμε ποδήλατο. Δεν υπήρχε πουθενά ιδιοκτήτης. Απλά ένα τηλέφωνο. Θέλαμε να κάνουμε μια βόλτα περιμετρικά εδώ πέρα γύρω-γύρω. Ούτε αυτό μας έκατσε. Παιδιά, συμβαίνουν. Τα απρόοπτα πάντα είναι μέσα στο ταξίδι σας. Να ζείτε με αυτά και να ξέρετε ότι θα υπάρξουν. Οπότε αυτοσχεδιάζετε. Θετική διάθεση και κάνετε άλλα πράγματα όπως θα κάνουμε και εμείς τώρα.

0: Ήρθαμε στη λίμνη, πεβάτινο ωραία λίμνη, πολύ δημοφιλή λίμνη εδώ πέρα στην περιοχή, και θα κάνω μια βαρκάδα. Γιατί βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, τάτε με ζουμπούλι και βασιλικό. Αναπούρνα, να τι Αναπούρνα. Να τι Αναπούρνα, εδώ είμαστε. Δες τι ωραία που είναι. Μπορεί να μην την είδαμε, αλλά την βλέπουμε σε φωτογραφία. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στην Ελλάδα. Ωχ, σωσίβια φοράμε. Δεν μου αρέσουν αυτά. Τι να φοράς με σωσίβια. Μια βόλτα στη λίμνη θα κάνουμε.
1: Στο στόμα, το βλέπω.
0: Είμαι έτοιμος. Είμαι πολύ δυνατός. Πάω να κάνω rafting και καλά στη λίμνη. Γιατί αυτό μόνο για τέτοιο δικαιολογεί. Guest έκπληξη. Τρομερός πιανίστας. Από τους καλύτερους στην Ελλάδα, και δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, Στέλιος Φραγκούς. Έπαιζε μουσικό κουτί, έχει παίξει παντού. Πες μας που έχεις παίξει, φίλε.
2: Με διάφορα. Τώρα,
0: ονόματα θέλω, ονόματα.
2: Τώρα τις τελευταίες. Ελευθερία Ερβανιτάκη, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Με το ταράτσι του Φίβου το καλοκαίρι να έρθει να μας δείτε.
0: Μπορείς να ξεκινήσεις να παίζεις για μας, φίλε.
2: Λοιπόν, θα σας παρήξω ένα παραδοσιακό.
0: Ωραία. Παλέτικο. Για να κάνω είσοδο θέλω στο τέτοιο. Εντάξει. Ναι, ναι.
2: Okay. Να ξεκινήσω, πες μου.
0: Ξεκινά, ξεκινά.
2: Πάμε. Thank you.

Μπήκαμε για βαρκάδα στη λίμνη Πέβα. 4 χιλιόμετρα μήκος, 1,5 χιλιόμετρο πλάτος και 25 μέτρα βάθος. Και πράσινα νερά, δεν βλέπεις τίποτα, ε. Δεν παίζει να βουτήξω ποτέ εδώ. Εκτός αν υπάρχει καμιά καλή προσφορά, και το συζητάμε.

0: Hello.
1: Hello.
0: How are you? Fine, fine. Hello. Ελάτε όλες, όλες τώρα, όλες τώρα. Hello. Βέβαια. Θα πάω να πω κάτι ωραίο, όλες όλοι περνάμε μπροστά. Hello. Hello. Hello, να είμαστε. Να είμαστε. Να είμαστε. Αυτοί είμαστε. Εντάξει, δεν κουρούσε καθόλου, μια χαρά ήταν. Σταματήσαμε τώρα στη μέση της λίμνης που έχει ένα νησάκι.

Μέσα στο νησάκι έχει έναν μικρό Ινδουιστικό ναό αφιερωμένο στη θεά Μπαραχή. Έτσι μπορούμε να το πω, όχι Μπαραχή, Μπαραχή. Η οποία είναι προστάτηδα εναντίον του κακού. Ωραία, και μυρίζει πάρα πολύ ωραία με αυτά που καίνε εδώ πέρα.

Πάλι σκαλιά. Τι θα γίνει με αυτά τα σκαλιά? Ανεβαίνουμε στο ναό Μπινταμπάσιντι, που είναι αφιερωμένος στη θεά Ντούργκα.

Δεν γίνεται να έρθει στο Νεπάλ με τόσες οροσειρές, με τα ψηλότερα βουνά του κόσμου και να μην έχει μουσείο. Τι θα φανταζόσατε να είχε? Πολύ βασίας. Πάμε να το δούμε, δεν το ξανακούσει ποτέ. Θα έχει νομίζω εξαιρετικό ενδιαφέρον.

0: Τέλος η μέρα μας, τέλος Κυποκάρα. Αύριο το πρωί ξεκινάμε για ένα 9ωρο ταξίδι με το λεωφορείο για την πρωτεύουσα ξανά, το Καθμαντού. Ο οποίος από το Καθμαντού είναι και ο Ντέμπρας. Καθμαντού!
1: Yeah,
0: my friend! Do you like Καθμαντού?
1: Yeah,
0: Ποκάρο or Καθμαντού?
1: Ποκάρα is beautiful.
0: Yes.
1: Καθμαντού is very big. I like Ποκάρα, Καθμαντού.
0: Okay. Are you married?
1: Yeah, married.
0: How many years?
1: 2 years.
0: 2 years? Yeah. And you are happy or no?
1: Yeah, happy.
0: Happy?
1: Yeah.
0: Happy life, happy wife?
1: Yeah, wife.
0: Thank you.
1: Thank you, sir.
0: Καλημέρα, είναι 8 το πρωί και ξεκινήσαμε για Καθμαντού. Πήγαμε στο λεωφορείο και η διαδρομή είναι μόλις 143 χιλιόμετρα και το GPS βγάζει 7 ώρες και 13 λεπτά. Και όπως καταλαβαίνετε, τι γίνεται ρε, η διαδρομή θα είναι 7 ώρες και 13 λεπτά, κάπως έτσι. Είχα που μας αγώ, είναι για τη ζάλη. Δεν είναι τσίχλα επειδή είμαι γενής, μπροστά σε εσάς, είναι δυνατόν, τα προσέχουμε αυτά. Οπότε εδώ πέρα θέλει τακ, τακ, πόδι αριστερά, δεξιά. Αυτή είναι η στάση που πρέπει να κάτσεις σε όλο το ταξίδι και ίσως γλιτώσεις να μην σου πέσει πέτρα όταν ανεφτερά. Είναι ότι θα γυρίσουμε φέτες. Πραγματικά. Το δεύτερο θετικό είναι ότι μετά θα συνηθίσετε. Θα πάτε σε πλοία, σε αεροπλάνα και θα είστε για χαρά. Εγώ έκανα δρόμους Νεπάλ. Είναι σαν να παίρνεις δηλαδή ένα πολύ μεγάλο βαθμό εδώ πέρα. Όλη εμπειρίες είναι, παιδιά. Ας βλέπεις και φανταστικά μέρη έξω, ε. Είναι από τις στιγμές που βλέπεις τον κόσμο έξω να δουλεύει και λες τι ωραία να μου στη θέση τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα το πέρα, έχει μου τρελαθεί. Βαθιές αναπνοές. Αν είσαι travel, ρε, ταξίδι, τι είσαι αυτά, ρε. Welcome to Nepal. Εντάξει, κομπλέ.
2: Πάντα που βρίσκεσαι, κύριε. Σε ρωτώ. Πάθατε.

Φτάσαμε στο Καθμαντού μετά από αρκετές ώρες μέσα στο λεωφορείο που πηγαίναμε κάπως έτσι. Φτάσαμε βράδυ και ήρθαμε σε ένα φανταστικό rooftop μαγαζί να ακούσουμε live μουσική, να πιούμε μπύρα για να κάνουμε ομοιοπαθητική. Πας έτσι και ζαλίζεσαι, πίνεις μια μπυρίτσα και έρχεσαι στα ίσα σου. Και όχι οποιαδήποτε μπύρα, είναι η μπύρα Γιούρκα. Η local μπύρα με το στρατιώτη εδώ, οι ειδικές δυνάμεις του Νεπάλ λέγονται Γιούρκα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε live πίνοντας. Το ήθελα λίγο καλύτερο, αλλά δεν πειράζει.

0: κάμπαλα τους. Καλά, ήταν φανταστικά. Πολύ ωραίο μπαρ. Local, πολύ ωραίο μπαρ. Τώρα κρυώνω λίγο, δεν ξέρω, κάνει κρυό κατά το. Ωπα, ναι. Α, ταξί είναι. Hello, my friend. Yes, εγώ το ταξί. Εδώ το go to the hotel. How much?
1: 100.
0: Go, 3. Οκ, για με τύρι. Θα μας πατήσουν όλοι εδώ, γίνεται χαμός. Τους έχουμε φορτσάρει όλους, δες. Για χαρά, κάναμε deal σε ένα λεπτό. Μπαίνουμε και πάμε στο δοκείο. Πάμε, πάμε, φύγαμε. Go.
2: Γεια σας, τα λέμε, καλή νύχτα. Τα λέμε αύριο. Μη χαθείτε.
0: Δεν είμαστε.
2: Θα τους ξαναπούμε.
0: Πολύ σύντομα.
2: Go, my friend. Δεν μιλάω μια ώρα.
0: Bye.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: It's so beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
6: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated.
8: Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Μετά την κινέζικη εισβολή του 1950, το Μποτνάθ αποτέλεσε καταφύγιο για χιλιάδες πρόσφυγες από το Θιβέτ. Από το 1990 έχουν εγκατασταθεί 100.000 πρόσφυγες και η περιοχή αποτελεί θρησκευτικό κέντρο θιβετιανού βουδισμού.
1: Πού είσαι εσύ, πού είσαι εσύ, έλα πάμε από εδώ, πάμε από εδώ, έλα, έλα από εδώ, από εδώ, έλα, έλα, πάμε από εδώ, πάμε από εδώ, ούτε αυτό δεν ψήνεται.
2: Εδώ πίσω μου βλέπουμε τη καύση ενός Ινδουιστή. Οι Ινδουιστές θεωρούν το Πασουπατινάθ το πιο ιερό μέρος για να καούν ουσιαστικά. Το δηλώνουν και σαν επιθυμία στην οικογένειά τους ότι θέλουν να τους φέρουν εδώ όταν πεθάνουν.

0: Πασουπατινάθ, ο πιο σημαντικός Ινδουιστικός ναός σε όλο το Νεπάλ. Είναι αφιερωμένο στον θεό Σίβα. Εδώ βλέπουμε τον Σίβα και τους δύο γιους του πίσω. Απαγορεύεται να μπούμε εμείς, μπαίνουν μόνο οι Ινδουιστές. Το μόνο που μπορούμε να δούμε μέσα είναι ένα τεράστιο σταύρος χρυσός, ο οποίος είναι το όχημα ουσιαστικά του θεού Σίβα. Πραγματικά έχω δει τόσους ναούς σε αυτήν την εκπομπή που πρέπει κάτι να μου δώσουν. Ξέρω από πτυχίο θεολογίας, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Που κάνει διατριβή.
1: Ο ναός βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή, η οποία θεωρείται σημαντικό θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο για τους Ινδουιστές. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που φιλοξενεί κάθε χρόνο ο ναός είναι ο εορτασμός Μαχασιβράτσα. Η γιορτή γίνεται το Φεβρουάριο ή Μάρτιο και πιστοί από όλο τον κόσμο σειραίουν για να λάβουν μέρος στις θρησκευτικές τελετουργίες. Θεωρείται μια ευκαιρία για τους πιστούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια για λατρεία και πνευματική ανάπτυξη.
0: Βρισκόμαστε 12 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κατμαντού, στα σύνορα με την Κίνα, στην κοιλάδα Κατμαντού, στην πόλη Μπακταπούρ. Παίζαν τα καλύτερα από GPS, ε. Πολύ σημαντική πόλη, με ιστορική και πολιτική σημασία για το Νεπάλ. Ουσιαστικά τώρα κλείνουμε τα τρία βασίλεια. Το πρώτο βασίλειο που είδαμε ήταν το Πατάν, το δεύτερο το Κατμαντού και το τρίτο είναι το Μπακταπούρ, που είμαστε τώρα εδώ στη Βασιλική Πλατεία, η οποία είναι πανέμορφη. Και εδώ έχει ένα φοβερό εστιατόριο που βλέπεις θέα το ναό, από τα πιο μεγάλα εστιατόρια της πόλης, με πολύ ωραίο νεπαλέζικο φαγητό.
1: Το Μπακταπούρ ήταν κάποτε η πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου του Νεπάλ, γνωστό ως η Βασιλική Πόλη. Αρχαίοι ναοί, παλάτια και πλατείες αποτελούν δείγματα του αρχιτεκτονικού πλούτου της περιοχής, με αποκορύφωμα την Ντούμπαρτσβέτη, μια αρχαία πλατεία που περιλαμβάνει το Κούμπεσβόρ, ένα τετράγωνο πύργο από πέτρα που χτίστηκε τον 17ο αιώνα από τον βασιλιά ως παρατηρητήριο για την προστασία της πόλης.
0: Είναι σαν να είσαι σε άλλη εποχή. Δεν βλέπεις τίποτα οικείο εδώ μέσα. Νομίζω από τις τρεις βασιλικές πλατείες είναι πιο ωραία.

Το Μπακταπούρ για την Τρίτη. Φημίζεται και για άλλα πράγματα, όπως ας πούμε ξυλογλυφτική. Έχει πολλά μαγαζάκια γύρω-γύρω από την πλατεία που μπορείς να δεις και να αγοράσεις πολύ ωραία πράγματα. Ήρεμα λίγο.

Επίσης, το Μπακταπούρ φημίζεται για τα κεραμικά του. Εδώ είμαστε στη πλατεία κεραμικών. Έχει παντού κεραμικά, όπως βλέπετε. Και εδώ πέρα η κυρία φτιάχνει. Είναι η αρχή. Και να τράει. Πολύ δυνατός έγινε, ε. Now what? Yeah. Συνεχίζουμε, λέει. Εντάξει, βρήκα δουλειά. Δεν είχαμε δουλειά, βρήκαμε. Κατάλαβες. Το κόψαμε. Πες εδώ. Για να πιάσω κανένα, να του πω, είσαι λαράκι, είσαι. Πλένουμε κιόλας, ε. Ω, καλά. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτό, ρε. Perfect. Καινούργοι. This is after this, this is...

0: Ωραίος. Thank you, my friend. Κάναμε στάση τώρα για να φάμε παραδοσιακό γιαούρτι που λέγεται Kurd. Εδώ πέρα, στην πλατεία του Bakhtapur. Από βαλίσιο γάλα είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και μέλι μέσα. Very good. Honey inside.
1: Yes.
0: Ah, and honey.
1: Yeah.
0: Δεν φαίνεται να έχει μέλι, εντάξει. Αυτός ο ναός είναι αφιερωμένος στη θεά του πλούτου Λάξμη. Και κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Αυτοί εδώ όλοι προστατεύουν τη θεά. Και η δύναμή τους ανεβαίνει ανασκαλοπάτι ανά 10. Οπότε, οι πρώτοι είναι οι στρατιώτες. Ανεβαίνουμε πιο πάνω και η δύναμη πάει επί 10. Οι δεύτεροι είναι οι ελέφαντες. Συνεχίζουμε πάλι επί 10 η δύναμη πιο πάνω. Τα λιοντάρια στο τρίτο επίπεδο. Ακόμα πιο πάνω. Οι γρίπες. Και στο τελικό στάδιο, η πιο δυνατή δηλαδή που προστατεύει τη θεά Λάξμη, είναι η θεά Ταλατζού. Και μετά είναι αυτός, ο πιο δυνατός. Hello, my friend. Ο τελικός, μπράβο. Πού πας, προστάτευσε τη Λάξμη.

ακατέργαστη φυσική ομορφιά, εντυπωσιακά ορεινά τοπία, περιπέτεια, πολυπολιτισμικότητα και πνευματικότητα είναι οι λέξεις που για εμένα χαρακτηρίζουν αυτόν τον μοναδικό προορισμό. Το Νεπάλ για εμένα ήταν ένα στοίχημα ζωής και όταν βάζω ένα στοίχημα φροντίζω να το κερδίσω. Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός που το έκανα πραγματικότητα. Τελικά, τα ταξίδια δεν θα σταματήσουν ποτέ να με εκπλήσουν.

τόλμη δείξανε στα coffee shops και εδώ δείξανε τόλμη και γοητεία.

0: Καλά καταπληκτικά. Μπορώ το, έπαιρνα σαρδά μου, καταπληκτικά. Καλά καταπληκτικά.
1: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Chris, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See him, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
3: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
2: Who is Olivia, and why are we writing about her?
3: Olivia might have been an agent of fate.
2: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
3: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
2: What now?
3: I think we start writing our own story.
1: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
4: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
5: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
4: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
6: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
4: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
7: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δικό σου.
2: Δικό μου.
3: Κάτσε να δω. Όχι, εγώ φοράω.
2: Είναι δικό μου. Είναι δικό μου.
3: Δικό σου.
1: Δικό σου. Άρε, πόσε. Μερακλή.

Η πόλη του Van Gogh, του Rembrandt, της Άννας Φρανκ, των ανεμόμυλων, των υδάτινων καναλιών, της τουλίπας, των διάσημων καφέ, το αγοραίο έρωτα και της διασκέδασης, δεν είναι άλλη από την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ. Είστε έτοιμοι? Απογειωνόμαστε!

0: Ήγμπεν Χρήστος, Ενιγβό, είναι Άμστερνταμ.
1: Καλώς.
2: Τι, κάτσε.
0: Ήρθα τα φαγητά, δεν άκουσα καν τι είπα. Αλλού πάνε, τζάμπα χάρηκες. Τ' άκουσα αυτό που είπαν.
2: Όχι.
0: Είπα από ότι είμαι ο Χρήστος και είμαι στο Άμστερνταμ. Στη γλώσσα του, στα ολλανδικά έχω μάθει πάρα πολλές γλώσσες. Δεν το άκουσες. Ρε φίλε, τζάμπα τα λέω δηλαδή.
2: Χρήστο μου, αν δεν φάμε, δεν ξεκινάμε.
0: Καλά θα πάει αυτό. Παρ' όλα αυτά, πολύ χαίρομαι που ήρθες. Πω, συνάντηση μετά από πόσα χρόνια, τηλεοπτικά.
2: 4-5.
0: Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια μαζί με την Ελένη, δε τουρίστες. Έχουμε οργώσει φούλ εκεί πέρα, Μόσχες, Ιορδανίες. Και τώρα ξανά μαζί στην Ολλανδία. Το οποίο ταξίδι δεν το διάλεξαμε τυχαία, γιατί έχει έρθει πολλές φορές εδώ πέρα και τα ξέρεις τα κόλπα.
2: Ναι, πρέπει να είναι η πέμπτη φορά αυτή που έρχομαι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Οπότε θα μας ξαναγείς, θα είσαι η guide μας.
2: Θα σε πάω παντού.
3: Το Άμστερνταμ ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα στις όχθες του ποταμού Άμστελ, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Χτίστηκε πάνω σε αποστραγγισμένα ελώδη εδάφη και αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της υδρομηχανικής. Όσο και να φαίνεται περίεργο, η πόλη των 800.000 κατοίκων κάποτε ήταν οικισμός ψαράδων, ενώ σήμερα αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές και ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης.
0: Ποταμός Άμστελ, θα το διασχίσουμε σε λίγο με την κουραζιέρα, γιατί είμαστε παραγωγάρα. Αλλά για να γίνει αυτή η παραγωγάρα, είχα σκεφτεί μια ιδέα.
2: Για πες.
0: Έχω πάρει μπουκαλάκια να πάω να γεμίσω και να δοκιμάσω πολύ σομπίρα. Για να βγάλουμε τάξη της παραγωγής, από τον Άμστελ, τον ποταμό. Τι παρά. Πολύ καλύτερα είναι. Startup.

0: on the other side of the bridge.
1: Μιλάμε για φοβερούς τραβέλες, ε. Είμαστε στη γέφυρα και ψάχνουμε να βρούμε το καράβι μας.
2: Το βρήκαμε! Εντάξει, καθυστερήσαμε.
3: Αλλά πάμε στο σωστό.
2: Πάμε στο σωστό.
3: Πάμε σε αυτό που
2: και
3: πρέπει.
2: Στο καλύτερο, νομίζω. Το λέει και η βάρκα. Αλάκι.
3: Και να σου πω και το καλύτερο ποιο είναι. Θα ζεσταθείς. Α, το πληρώνεις έξτρα. Νόμιζα ότι έρχεσαι στο κρούς μας. Εντάξει, θα κεράσεις.
2: Από τώρα κοκτέιλ. Ακόμα δεν πατήσαμε το πόδι μας στο Άμστερνταμ.
3: Ναι, αλλά είμαστε στο εξωτερικό. Δεν μετράει το ωράριο εδώ πέρα.

0: πάνε σε ευθεία, γέρνουνε, δεξιά ή αριστερά. Λέγονται dancing houses.
1: Επειδή είναι και καλά σαν πιασμένα και να χορεύουνε φάση.
0: Καλά γιατί να πέσουνε, κοίτατε όπως είναι.
1: Τσιμαχτικό, ρε.
0: Ναι. Τι όπως πάνε. Σκέψου τώρα σε αυτά τα σπίτια να έχεις βάλει λάθος το σιφόνι. Στην άλλη πλευρά και τα νερά να τσουλάνε από την άλλη.
1: Καλό, ε. Έχεις να προτείνεις τίποτα τα πιο τα καλύτερα must που να έρθει κάποιος. Τρία παίζουμε.
0: Τρία must. Εντάξει. Το σημαντικότερο νομίζω είναι να μένεις στο κέντρο.
1: Okay.
0: Για να πηγαίνεις παντού με τα πόδια είναι ποδήλατο. Πρέπει οπωσδήποτε να νοικιάσεις ποδήλατο. Δεν χρειάζεται μετά να χρησιμοποιήσεις ούτε αμάξι, ούτε μετρό, τίποτα. Να είσαι όλη μέρα στο όγκο ποδήλατο. Αυτό είναι must.
1: Αλλο.
0: Και τρίτο must.
1: Ένα είπες.
0: Είπα να μένεις στο κέντρο και να μπορείς να πάρεις ποδήλατο.
1: Α, φοβερό, τα ένωσες έτσι. Είπες εσύ μαγκιά τώρα, ναι. Ωραία, αλλά πες και ένα τρίτο.
0: Το τρίτο είναι ότι αν είσαι λάτρης της πατάτας, πρέπει να φας πατάτες από παντού. Παντού, ναι. Τρελή πατάτα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, έχει παντού πατατάδικα.
1: Στο καλύτερο.
0: Εννοείται.

0: Thank you. Bye bye.
1: Εσύ δεν έδωσε χέρι, είσαι μπορείς μόνος σου.
2: Ρακέτες.
1: Θα μπορούσα να.
2: Μπορείς, ε.
1: Αυτό είναι για να κόβεις, για να βάλεις τυράκια πάνω, να κόβεις λαχανικά.
2: Α, okay.
1: Δεν έχεις εσύ τέτοιο.
2: Όχι. Mm. Αλλά για ρακέτες μια χαρά είναι. Ό,τι πρέπει. Σ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Μ' άρεσε που ήταν ανοιχτό, flat, είχε τα ποτάκια του. Φυσικά είπε το κρασί, εγώ χαλάρωσα λίγο, δεν άκουγα πολύ που μιλούσε η άλλη. Μας έπρεξε αυτή μέσα, μπουρ, αλλά η καλή μαθήτρια ήταν έτσι.
1: Είπε πολύ ωραία πράγματα, ρε Χριστό.
2: Και μου έλεγε, το άκουσες αυτό. Και ήμουν έτσι εγώ. Λέω, όχι πιο, ωραία, πέστε μας τώρα, τι είπε. Δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Να πω ότι δεν το περίμενα, αφού σε ξέρω. Εγώ θα στα πω πάλι. Πολλά μου κάναν εντύπωση. Λοιπόν, αρχικά, πόσα κανάλια είναι συνολικά.
2: Α, πόσα είναι.
1: 65.
2: Έλα ρε.
1: Mm-hmm. Και δεν είναι πολύ βαθιά, γιατί όλα τα κανάλια τα σκάψανε με το χέρι και έχει βάθος περίπου 3 μέτρα. 75 χιλιόμετρα σε σύνολο, σε μήκος, τα κανάλια. Νομίζω δηλαδή, αλλά δεν άκουγες για να μου επιβεβαιώσεις.
2: Τώρα, σαν μιλάς στο τοίχο.
1: Ωραία. Τυχαίες πληροφορίες. Είναι, δεν είναι.
2: Κάτι που είπε για φόρους, κάτι περίεργα, αυτό το άκουσα.
1: Τι,
2: όχι, άκουσα ότι είπε όταν γίνε, δεν πληρώνεις φόρους και εκεί το άφησα. Εκεί με πήρε λίγο. Κάτι γίνεται.
1: Είδες που τα σπίτια έχουν όλα σκαλάκια για να ανέβεις λίγο και μετά να μπεις στην κυρία είσοδο.
2: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι εδώ πέρα όταν δεν πληρώνεις φόρους την ώρα σου, έρχονται και σου σπάνε με βαριοπούλα το πρώτο σκαλί και το τελευταίο για να βλέπουν όλοι στη γειτονιά ότι δεν έχεις πληρώσει φόρους. Οπότε αναγκάζεσαι να πληρώσεις για να σου φτιάξουν τα σκαλιά. Όχι, βασικά εσύ τα πληρώνεις τα σκαλιά.
2: Μπορεί να ανέβεις όμως. Να πατήσει το δεύτερο.
1: Πα στο δεύτερο κατευθείαν.
2: Και πα και δεν σπορεί.
1: Ναι, αλλά είναι ντροπή γιατί όλοι βλέπουν σπασμένο το σκαλί σου και ξέρουν ότι είσαι φοροδιαφυγάς. Υπάρχει αυτή η λέξη. Φοροφυγάς. Τι φοροδιαφυγάς.
2: Ο Μπινιώτης εδώ έχει κλάψει.
1: Φοροφυγάς.
2: Τέλεια.

0: πάρα πολλά ποδήλατα, γιατί έτσι.
1: Γιατί έχουν όλοι Χριστό, όλοι κυκλοφορούν με ποδήλατα, δεν βλέπεις.
0: Τι παίζει με τα ποδήλατα εδώ.
1: Να βλέπεις βασικά, γιατί πρέπει να προσέχεις τα ποδήλατα. Εδώ πέρα έχουν προτεραιότητα.
0: Τα ποδήλατα.
1: Τα ποδήλατα. Πρώτα περνάνε ποδήλατα, μετά άνθρωποι και μετά αυτοκίνητα.

0: Πάμε κανένα coffee shop να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Πάμε.
0: Και καθώς πάμε στο coffee shop, θα σου κάνω μια τρομερή εισαγωγή. Γιατί το Άμστερνταμ έγινε δημοφιλές λόγω της τόλμης του. Δηλαδή, πολιτική στάση σου απέναντι στην
1: Κάναβη.

0: Χριστό. Παγωτό. Το ωραιότερο παγωτό που υπάρχει.
1: Πού το έχεις
0: φάει? Αλήθεια, αλήθεια.
1: Πού το έχεις φάει?
0: Πρώτη φορά το είχα φάει στη Μάλτα. Και είχα ξετρελαθεί. Να σου πω, πήγαινα και τρώγα κάθε μέρα. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Οπωσδήποτε θα φάμε. Κερνάω παγωτό, κερνάω παγωτό. Έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Μέσα στη βροχή παγωτό θέλει άλλη.

0: εμφάνιση δεν υπάρχει. Το δικό σου είναι πιο ωραίο.
1: Έχει πιο ωραία χρώματα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο λουλούδι. Αυτό τι είναι τώρα.
1: Αλλά και από γεύση.
0: Καλά, στην υγεία μας. Τσακ. Να πάρω λίγο λουλούδι. Είναι πολύ ωραίο, ε.
1: Σου είπα, θα σε πάω στα καλύτερα.
0: Θα κάνει απόσβεση.

0: εντάξει. Λέω τώρα.
1: Όπου πάω, με ακολουθεί αυτό το τραγούδι. Πραγματικά, όπου κι αν πάω, παίζω το Despacito. Οπότε, ας βγω μια φωτογραφία που βγάζει τέλειες φωτογραφίες με Despacito. Από εδώ. Ποιο, ως εκεί. Φτάσαμε στη Τρούμπα του Άμστερνταμ. Το νούμερο 2 ξενοθέατο, πρώτο coffee shop εννοείται.
2: Ναι,
1: πώς λέγεται στα αγγλικά, όπως αρέσει εσένα να τα λες.
2: Red Light District.
1: Έλα ρε. Και τι παίζει εδώ.
2: Και τι δεν παίζει.
1: Χαμός.
2: Έτσι λένε, ξέρω εγώ, πάμε να δούμε.
1: Γιατί ονομάστηκε έτσι, ξέρεις.
2: Φυσικά και ξέρω.
1: Θα ξέρω.
2: Γιατί εγώ ακούω τι λένε.
1: Okay.
2: Τίποτα. Λοιπόν, άκου να δεις. Το Άμστερνταμ ήταν από πάντα ένα πολύ μεγάλο λιμάνι. Mm-hmm. Οπότε ερχόντουσαν οι ναυτικοί, πηγαίναν εκεί που έπρεπε να χαλαρώσουν. Και γιατί τώρα βάλανε τα κόκκινα φώτα. Γιατί παλιά, καθώς υπήρχε έξαρση σύφυλης, δεν θέλανε οι κοπέλες να φαίνεται το σημάδι, τα σημάδια στο σώμα τους που ήταν κόκκινα. Οπότε προσθέσανε κόκκινο φωτισμό για να λειτουργεί σαν φίλτρο για το σώμα τους.
1: Έλα ρε.
2: Ναι, ναι.

0: Το τέλειο κλείσιμο μέρας, με έφερες πατάτα τηγανητή, φορτσαρισμένη, ε.
1: Στην καλύτερη πατάτα τηγανητή, έτσι λένε. Να φάμε.
0: Έχει πολλές εδώ, τέτοια μαγαζιά, ε.
1: Είναι γεμάτο, είναι γεμάτο. Αλλά εγώ σε βρω στο καλύτερο.

0: μπαμπάτσικο. Τι το πει αυτό.
1: Με φάση τούρτα, ε.
2: Καλά πάει χοληστερίνη εδώ στους Ολλανδούς.
0: Ρίτα χαροπετσέτες.
1: Πες ότι θα τα πούμε αύριο. Το καλύτερο.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Το καλύτερο κλείσιμο μέρας. Στην υγειά μας.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα.
1: Καλημέρα.
0: Full πρόγραμμα σήμερα.
1: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε, θα περάσουμε τέλεια. Έχει ήλιο, ωραία διάθεση. Κοιμηθήκαμε καλά χθες. Και νομίζω ξεκινάμε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Βανκόγκ. Ψήνεσαι,
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ψήνουσε πιο πολύ για τα έργα του ή για αυτά που θα αγοράσει μετά?
1: Ψήνουμε για τα πάντα.
0: Ψήνουμε. Ας ψηθούμε λοιπόν. Ψήνουτε και πάμε. Αυτοί είμαστε.

Vincent van Gogh γεννήθηκε το 1853 στην Ολλανδία. Δημιούργησε πάνω από 2.000 έργα τέχνης και απέκτησε παγκόσμια φήμη μετά το θάνατό του το 1890. Τα έργα του αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης για τη μοντέρνα τέχνη. Ο μεγάλος ζωγράφος, κατά τη διάρκεια της ζωής του, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Μία από τις ακραίες πράξεις του ήταν να κόψει μέρος του αριστερού του αυτιού. Παρ' όλα αυτά, το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα και τεράστιο συναισθηματικό βάθος.

0: Πώς σου φάνηκε?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια μ' άρεσε πάρα πολύ και σαν σπουδαίος καλλιτέχνης κι εγώ θα το πρότεινα πραγματικά.
0: Θα προσπεράσω το σαν σπουδαίος καλλιτέχνης. Ποιο έργο σου άρεσε περισσότερο? Πιο από όλα που σου έδειξα, γιατί δεν ήξερες κανένα.
1: Μ' άρεσε, νομίζω. Όχι, προσωπογραφίες μ' άρεσαν. Πάρα πολύ μ' άρεσαν. Και μ' άρεσε πολύ το αυτό με τη ιδιοτρόπια και η ιστορία που μου πες. Πέστε να την ιστορία.
0: Ναι, πήρε ένα χρώμα το κίτρινο. Το έφτιαξε με αποχρώσεις.
1: Ναι.
0: Και έκανε όλο τον πίνακα με ένα χρώμα.
1: Εσένα, ποιο το αγαπημένο σου έργο από αυτά?
0: Ξάστερη νύχτα.
1: Το οποίο δεν το είδαμε.
0: Όχι, δεν το είδαμε. Εδώ είναι σε άλλο μουσείο. Okay. Από αυτά, εντάξει, νομίζω ότι τα ηλιοτρόπια είναι το πιο εντυπωσιακό.
1: Ωραία. Δυνατός ο Van Gogh,
0: ναι, ναι.
1: Και λένε ότι ήταν πάρα πολύ φτωχός.
0: Στην ψάθα να πέθανε ο καημένος.
1: Τι λέει το πρόγραμμα, πού θες να πάμε τώρα?
0: Ξέρεις τι θέλω. Ξέρεις τι θέλω.
1: Ξέρω τι θέλεις.
0: Τι, ξέρεις.
1: Ξέρω τι θέλεις.
0: Ψώνια θέλω.
1: Παραγωγάρα, κάρτα. Έχουμε κάρτα. Τίποτα, Ο άλλος δεν κουνάει χέρι, Όλοι είναι πολύ άπλες εδώ πέρα. Ωραία, πού να πάμε, πού είναι πια, κάποια καλή οδός, κάποιο μέρος εδώ?
0: Ναι, δεν θα πάμε τώρα στα μαγαζιά που έχουμε κι εμείς.
1: Okay.
0: Θα πάμε να ψωνίσουμε βιντατζιές.
1: Καλό, καλό. Μ' αρέσει.
0: Θα πάμε στους 9 δρόμους λοιπόν, που είναι γεμάτο με βιντατζάδικα. Εκεί.

0: Φτάσαμε 9 Streets, πολύ εναλλακτική γειτονιά τη βλέπω. Γκαλερί, διαφορετικά μαγαζιά, βιντατζάδικα. Και γενικά το vintage εδώ, νομίζω πολλές χώρες ψωνίζουν vintage από εδώ, ισχύει.
1: Ναι, όχι από αυτό το δρόμο συγκεκριμένα τώρα, γιατί εδώ έχει και μάρκες.
0: Ναι, οκ, okay, από την περιοχή.
1: Να είναι διάσπαρτα διάφορα vintage μαγαζιά.
0: Οπότε δηλαδή μετά από τα coffee shops, Red Light District, το τρίτο που φημίζει το Amsterdam είναι το vintage.
1: Εμένα είναι το αγαπημένο μου, εγώ το έβαζα πρώτο.
0: Ωραία, έχεις κανένα καλό μαγαζί να πάμε να μπούμε να δούμε λίγο να δούμε τι παίζει.
1: Έχω ένα στο μυαλό μου. Okay. Να δοκιμάσεις ρούχα.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Αν είναι έτσι οι βιντεατζιές ωραίες, αλλά και εσύ θα δοκιμάσεις. Λες να ντυθούμε εγώ 80s και εσύ 70s φάση και να συνεχίσουμε έτσι την πορεία μας εδώ πέρα.
1: Α, θες να κυκλοφορήσουμε κιόλας.
0: Ναι, ρε.
1: Να δούμε, άμα βρούμε τίποτα καλό.
0: Έχεις παγωθεί να μου φορέσεις κάτι. Δεν φορά, δεν θα μου χαλάσει το μαλλί. Δεν γίνεται, δεν φορά. Σου πάει,
1: ε.
0: Πάρα πολύ τσι πάει.

0: Πάντως, για μεταχειρισμένο ρουχαλάκι, παμπάλαιο, πολύ ακριβό.
1: Πόσο δηλαδή ήταν περίπου,
0: πάνω κάτω? Ήταν ακριβά. Δηλαδή, το πουλάνε εδώ πέρα το vintage, σαν να είσαι, δεν ξέρω εγώ, σε ποιο δρόμο με τις πιο ακριβές μάρκες.
1: Πάντως, γενικά, σαν feeling, πώς το είδες, είχε ενδιαφέρον ή όχι?
0: Είχε ενδιαφέρον, ήταν αυτό που σου ήταν σαν βεστιάριο.
1: Mm-hmm.
0: Σαν να ήρθες να πάρεις έτσι ρούχα για το θέατρο, για να παίξεις μια παράσταση σε μια σειρά εποχής.

0: Βρήκε κάτι πάρα πολύ ψαγμένο. Τι είναι αυτό?
1: Έχεις δει ποτέ την κόρη του ματιού σου από πολύ πολύ κοντά με όλες τις λεπτομέρειες που έχει?
0: Όχι.
1: Ξέρεις ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η κόρη του ματιού μας και μοναδική.
0: Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που
1: το
0: καθενός.
1: Είναι μοναδικό.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι θα μας κάνουν την κόρη?
1: Πάμε να δούμε τι θα μας την κάνουμε.
0: Πολύ ψαγμένη μιλάμε.

0: αυτό θα κάνω, το αριστερό. Εσύ ποιο από τα δύο θα κάνεις?
1: Παίζει ρολό. Είναι διαφορετικά, λες.
0: Τα δικά σου είναι ψιλοίδια. Είναι διαφορετικά πάντα. Εμένα είναι διαφορετικά πολύ.
1: Είναι.
0: Ναι. Στο ένα έχω δει κάτι βούλες μέσα, μαύρες, σαν ελίτσες. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, ότι όλα τα μάτια κανονικά είναι μπλε, είναι γαλάζια και η μελανίνη τα σκουραίνει. Γι' αυτό τα μωρά τα νεογέννητα τα περισσότερα γεννιούνται με μπλε μάτια.
1: Ναι, και όλοι χαίρονται γονεί και λένε. Α, γαλά τα μάτια το παιδάκι μου!
0: Μετά από μια εβδομάδα.
1: Famous actors in Greece. Yes. Very, very good actress.
2: That's good.

0: Να σου γνωρίσω την κόρη μου.
1: Α, ωραία κόρη. Ναι. Καμία σχέση με την πραγματική την κόρη όμως. Ναι, δεν σε δω, ρε. Πάρα πολύ ανοιχτό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ανοιχτό το μάτι σου.
0: Ναι. Από κοντά.
1: Η αλήθεια είναι όταν το δεις από κοντά, όντως είναι ανοιχτό. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι.
0: Κίτρινο, έτσι.
1: Πού θα το βάλεις αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έξω από την πόρτα.
0: Ναι,
1: ματάκι.
0: Ναι. Καλό αυτό.
1: Είδε! Πετύχαμε και ένα καλό κινδυνεύτηκε από την κάμερα. Πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα, έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Πάμε. Άμα είναι γιατί το ξέρεις τι είμαι μέσα.
1: Coffee shop, Red Light District, Vintage 3. Θέλουμε μια πεντάδα που έχω στο μυαλό μου ήδη. Πολύ δυνατή πεντάδα, το Άμστερνταμ για να κλείσει και να γίνει μια ωραία ομάδα.
0: Ωραία.
1: Τα οποία είναι δίπλα, είναι κολλητά. Τι είναι αυτά?
0: Τουλίπες θα πω.
1: Μπράβο. Μουσείο Τουλίπας είναι το ένα.
0: Για φαγητό δεν είπες θα πάμε.
1: Ναι, ακριβώς δίπλα, αυτό κατά τύχη το είδαμε. Ακριβώς δίπλα είναι το Μουσείο Τυριού.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Πάμε να δούμε τουλίπες.

Ξέρετε ότι παίρνει στολίδια για τα Χριστούγεννα, ε. Από παντού. Βλέπεις εδώ δηλαδή τι θέλεις και παίρνεις ανάλογο σπόρο. Ακόμα και σέλα με τουλίπες.

0: Εντάξει, μια χαρά. Το πήρα εγώ το κρεμμυδάκι μου.
1: Θέλω να μου στείλεις φωτογραφία με το που ανθίσει.
0: Πάντως είπε ότι μπορώ να το έχω στο μπαλκόνι και καλοκαίρι και χειμώνα στην Ελλάδα για το κλίμα. Οπότε είναι μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Μ' αρέσουν τουλίπες. Μεγάλωσα με τουλίπες. Η γιαγιά μου η Όλγα είχε σε όλη την αυλή σιλώνα τουλίπες. Φοβερό, ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εκεί πέρα ήταν. Μετά αυτά. Περίμενε. Φτάσαμε. Μουσείο Τυριού. What is this?
2: Old cheese, vintage.
0: Old cheese. Yes. And this?
2: Cranberry sauce.
0: Mmm.
2: This is with the honey.
0: Perfect.
2: Honey.
1: Yes. Αυτό έχει μέλι, δοκιμάσαι το.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Όχι, είναι άλλο.
0: Θα τα φάμε όλα εδώ, θα ψωνίσουμε τίποτα. Εντάξει, χορτάσαμε, αλλά θα μπούμε να δούμε λίγο το μουσείο. Και καλά το μουσείο.

0: Καλό. Στον διπλανό είναι νομίζω. Vintage Seeds. Αυτό είναι Old Gold. Α, ναι. Λες και είμαστε μέσα σε στάβλο, σε χωριό. Έτσι μυρίζει.
1: Ready to fly. Το τρως και πετάς.
0: Όμως είναι εκεί μέσα πράγματα. Δοκίμασε να δούμε αν σε πιάσει. Να το.

0: βοηθάνε τη πείνα.
1: Κάναμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Αλλά πρέπει να φάμε, τι γίνεται. Και ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σου από την προηγούμενη εκπομπή.
0: Το αφα είναι το αγαπημένο σου γενικά. Σ' αρέσει να τρώω.
2: Ναι, μου αρέσει.
1: Αλλά θα έρθουμε στο Mr. Meatball. Meatballs φυσικά. Παραδοσιακό φαγητό εδώ πέρα στην Ολλανδία. Και αυτό μας είπαν ότι είναι το πιο καλό μαγαζί. Και όχι μόνο καλό μαγαζί σε φαγητό. Έχει και δύο πολύ ωραίες τύπες μέσα να μας υποδεχτούν.
2: Και φτεδάκια δηλαδή θα φάμε.
1: Μπράβο!
2: Τέλεια. Είδες,
1: αρχίσαμε
2: τέλεια.
1: Το αντίθετο, να μιλάς σε ελληνικά και εγώ αγγλικά. Πάμε, πάμε, έχω πεθάνει.
2: Άντε πάμε. Hello. Γεια σου Μαρλέν, hello.
3: Hi, nice to meet you. How are you?
1: Hello.
3: Yes, welcome in Mr. Meatball. Yes, this
2: Thank
3: is the,
2: you.
3: The smallest and the most famous little restaurant in
1: Perfect.
3: Amsterdam.
1: Perfect.
3: Yes.
1: What is this?
3: And this is the Wall of Fame. Lots of people you can see all around. People are so happy for the food. Portugal, Brazil, Korea, Japan. The kitchen, this is the heart of Mr. Meatball. And I am Marilyn, and I'm your host. And I make the food every day except Monday.
2: Except Monday, yeah.

0: Netflix.
1: Υπέροχο.
0: Meatballs by Marlene and Ilyana. Είναι το τέλειο κλείσιμο της μέρας τώρα. Τρώμε.
1: Εγώ πιστεύω φουλ. Ότι μετά από αυτό η μέρα θα ξαναξεκινήσει.
0: Ναι, θα ξεκινήσει,
1: απλά
0: αλλά
1: θα συνεχίσουμε.
0: Χωρίς κάμερες.
1: Α, τα καλύτερα χάνεται.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ήρθε η ώρα για την πρώτη μπουκιά.
1: First bite.
0: Έτοιμοι. Δεν το λέμε για κάποιο λόγο, αλήθεια, το νόμο.
1: Είναι υπέροχο.
0: Παιδιά, καληνύχτα, να έρθετε εδώ, φυσικά, Mr. Meatball, δεν υπάρχει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κυρίες εδώ πέρα, η Μαρλίνα και η Λιάννα. Σου φτιάχνουν τη διάθεση με το που
1: μπαίνεις. Με το που μπαίνεις είναι απίστευτες.
0: Και σου ανοίγουν την όρεξη να φας. Και τρως. Οπότε τα λέμε αύριο, γιατί έχουμε ωραία μέρα αύριο.
1: Δεν ξέρω τι λες, δεν με νοιάζει τι έχουμε αύριο.
0: Ανεμόμυλος.
1: Όπως και να έχουμε μετά από αυτό.
0: Good night.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
9: Μήνας του Μέγεθους. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
9: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Only...
9: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Είναι καιρό, ε! Πάντα κάνει τόσο ωραίο καιρό, Άμστερνταμ.
1: Όχι, είμαστε αρκετά τυχεροί.
0: Α, καλό αυτό.
1: Τώρα έφτιαξε.
0: Είμαστε σε άλλο κανάλι, αλλάξαμε κανάλι. Έχει πάρα πολλά κανάλια εδώ, είναι φοβερό. Κάθε στενό αλλάζει και κανάλι. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπερδεύεστε, μείνετε συντονισμένοι στο Action 24. Εκεί. Εμείς θα σας αλλάξουμε κανάλια, εντάξει. Τα βλέπετε αυτά τα απλωτά.
1: Αχ, ναι.
0: Αυτά εδώ είναι σπίτια. Το ξέρεις φυσικά, έχεις έρθει πολλές φορές εδώ. Θα πάμε να δούμε ένα τέτοιο σπίτι, πώς είναι μέσα. Να το σπίτι. Πού θα δούμε το πλωτό.
1: Α, μουσείο. Το έχουν φτιάξει για τον κόσμο. Είναι κανείς εδώ?
0: Είναι λίγο κλεισοφοβικά. Το βλέπω, το έχω. Τι να κάνω. Έχω κάνει αυτή την εκπομπή και δεν έχω κάνει. Όλες τις φοβίες μου τις έχω ξεπεράσει.

0: Καλώς ήρθατε στο πλοίο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας σε αυτό το μοναδικό μουσείο για τον χαρακτηριστικό Ολλανδικό τρόπο ζωής. Το πλοίο αυτό, λέει, ήταν φορτηγό και κατασκευάστηκε το 1914. Εδώ τώρα είναι το καθιστικό. Λέει ότι κανένας εσωτερικός χώρος στις πλωτές κατοικίες δεν είναι πανομοιότυπος.
1: Sorry.
0: Μην το σπάσεις.
1: Η θέση σου είναι αυτή, αγαπημένη, που κάθεσαι και διαβάζεις τα βιβλία σου.
0: Ναι.
1: Βιβλιοφάγος. Ελένη Βαΐτσου έχει διαβάσει ό,τι βιβλίο υπάρχει.
0: Λέει ότι μέσα σε αυτόν τον χώρο ζούσε κάποτε τετραμελής οικογένεια.
1: Εδώ πέρα είναι ο καπετάνιος σε αυτό το δωμάτιο.
0: Και
1: τα παιδιά του. Ναι. Έχετε του καπετάνιου τις παντόφλες και του παιδιού που είναι εδώ πέρα.
0: Μα αυτό πιστεύεις κυκλοφορούσε ο καπετάνιος πάνω στο κατάστρωμα?
1: Ρε, που ήταν στροφάκι.
0: Η μεγαλύτερη κουζίνα, αυτό που βλέπουμε τώρα, κατασκευάστηκε όταν άρχισε να χρησιμοποιείται το πλοίο ως κατοικία. Δεν υπήρχε πιο πριν. Πιο πριν ήταν άδειο, ήταν μόνο αποθηκευτικός χώρος. Βάζανε πορεύματα.
1: Α, αυτό το παιχνίδι είναι, δες. Λιπεράκι handmade.
0: Αχ, υπέροχο. Αμάνε, Χρήστο, αμάνε.

0: μείον ένα μικρόφωνο. Πάμε.
1: Καλά πάει αυτό. Σ' αρέσουν.
0: Αυτό ξέρεις σημαίνει, πρέπει να είμαι συνέχεια δίπλα σου. Δεν ξέρω πώς θα το νεχείς αυτό. Θα σου γίνω κολιτσίδα.
1: Μια χαρά. Δεν άσχημα.
0: Εδώ χαλάει.
1: Εδώ στη φύση. Ό,τι πρέπει είναι. Σ' αρέσουν.
0: Μην σε φτάνω κιόλας. Θα μίλωσε λίγο. Έτσι, μπορώ να πηγαίνουμε έτσι. Ξέρεις, για να είμαι και κοντά.
1: Καλά είμαστε τώρα, ε. Για σ' αρέσουν οι ανεμόμυλοι.
0: Μου αρέσουν, ναι.
1: Εντελώς τυχαία βρεθήκαμε σε έναν.
0: Πώς έγινε αυτό τώρα.
1: Και από τους πιο παλιούς εδώ στην Ολλανδία. Είναι από τον 17ο αιώνα και λειτουργικός ακόμα. Ωραίος είναι. Μ' αρέσει. Φημίζεται η Ολλανδία γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει πάρα πολλούς.
1: Πάμε λίγο να δούμε αν μπορούμε να μπούμε μέσα.
0: Ναι. Ελπίζω να μπορούμε να μπούμε μέσα. Γιατί με έφερες εδώ.
1: Πρώτη φορά μας τυχαίνει αυτό, να μην μπορούμε να μπούμε κάπου.
0: Δεν ξέρω να το πιστεύω.
1: Δες όλες τις εκπομπές και τις 40.

0: είσαι έτοιμη να κάνεις την ψηλότερη κούνια στην Ευρώπη?
1: Εγώ είμαι, εσύ είσαι?
0: Όχι. Ελπίζω να τραγουδήσουμε το κούνια μπέλα, αλλά μην φτάσουμε στο έπεσε η κοπέλα. Ας το ελπίσουμε.
1: Τι ωραία που τα λέμε.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. 360 μοίρες όλο, ε.
1: Εκεί θα πάμε τώρα και θα δούμε όλο αυτό, όλο το άνθρωπο.
0: Ωραία, γιατί να μην το δούμε από εδώ, μια χαρά είναι. Πρέπει να το κάνουμε στην κούνια. Εγώ έχω καλυφθεί.
1: Δεν νομίζω.
0: Άρε, τραβάμε, ρε. Αυτό τι είναι, δηλαδή?
1: Α, όχι. Είναι εικονική πραγματικότητα.
0: Εμείς θα ζήσουμε το πραγματικό.
1: Είναι με γυαλιά. Ναι.
0: Αλλά είναι σαν τρενάκι, ρε.
1: Είναι σαν, αλλά δεν είναι το τρενάκι. Αν ήταν το τρενάκι, θα το κάναμε.
0: Είσαι σε όλα μέσα. Σου λέω τρενάκι και λες αν είχε τρενάκι, το κάναμε.
1: Ναι, αν είχε τρενάκι, το κάναμε. Τρελαίνομαι για τρενάκια, τρελαίνομαι. Έχω φόβο εγκλισμού.
0: Φόβο εγκλισμού.
2: Guys, if there's more room, please move a little bit more to the back, please. If there's more room in the back, yes, please. More handles. Yes, perfect.
1: Δεν ζορίζομαι τώρα, δεν θέλω να το...
0: Έλα, έλα. Κι εγώ ζορίζομαι, αλλά ας το αντιμετωπίσουμε μαζί. Δεν πειράζει.
2: Going up 100 meters.
0: Δεν ξεκίνησε και πολύ καλά.
2: And if you look up, there will be a light show for you to watch.
1: Εντάξει. Πάει τώρα.
0: Ουχ, χειρότερο.
1: Κοίτα. Ευτυχώς κοιτάς αυτό και ξεχνάς το φόβο σου.
0: Προεξάτηνη, άλλη, εγώ έχω μείνει, εντάξει.
1: Φτάνουμε.
0: Μπορούσα κάτω να σε βλέπω εδώ πέρα, μια χαρά είσαι.
1: Όχι, όχι, θα έρθεις μαζί.
0: Δεν ψήνομαι καθόλου. Τώρα που κοιτάει η Λούμπος να την κάνω. Όχι, ρε. Λέω ότι δεν μου αρέσει πάρα πολύ και ότι έχω πορωθεί τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Φουλ, φουλ, πάρα πολύ.
1: Λες να έχει όριο βάρους.
0: Δεν νομίζω. Αλλά και να είχε, μια χαρά είμαστε τώρα.
1: Δεν ξέρω, σαν να έχεις πάρει λίγο τελευταία.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω,
0: η μπλούζα είναι, μάλλον μου δίνει λίγο το άσπρο. Αν σου δώσω 20 ευρώ, μα αφήνεις να φύγω. 50,
1: όχι.
0: 100,
1: όχι.
0: Σκληρή. Χειρότερη από την Αίγυπτο, τα παζάρια. Και εκεί. Όλο και πλησιάζουμε.
1: Πιστεύεις ότι τα συντηρούνε σωστά?
0: Εντάξει. Άντε, γεια.
1: Ευχαριστώ, Μάξ,
0: σας άκουσα τώρα. Φοβερό.
1: Άκουσα τις ερωτήσεις σαν ασφάλεια.
0: Και πλάκα τα κάνουμε, δεν έχουμε κάμερα. Άντρα, με πει μάνα
1: μου.
0: Δεν κοιτάω, δεν κοιτάω. Δεν κοιτάω μπροστά. Θα κοιτάω εδώ.
1: Τέλεια.
0: Τι τέλεια, ρε. Πού το έρθεις το τέλειο? Ζαλίστηκα. Όχι, ζαλίστηκα, ζαλίστηκα. Είναι τρέλα! Τι το θέλω κι εγώ, ρε φίλε. Οπότε τα ίδια παθαίνω. Ζαλίζομαι πάρα πολύ, ρε.
1: Τελείωσε. Αυτό ήτανε! Έλα, ήθελα κι άλλο!
0: Εγώ ζαλίστηκα. No, no, no, I don't like it. Καθόλου τέλειο. Ζαλίστηκα full, full. Άλογο, εδώ ανεβαίνω.
1: Εδώ θα πούμε, εδώ

0: Τελειώνει το ταξίδι μας.
1: Δυστυχώς.
0: Γρήγορο, αλλά ωραίο. Πολύ καλή επιλογή το Άμστερνταμ, πραγματικά.
1: Χαίρεσαι που πήρες εμένα μαζί.
0: Ναι, ρε, μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου κάνω μια καλίτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Περάσαμε καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία να ταξιδεύεις με φίλους φουλ, γιατί βέβαια είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Παρόλο που έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί παλιά. Θα το επαναλάβουμε νομίζω κάποια φάση. Είτε ως παρέα είτε ως εκπομπή. Γιατί περάσαμε καταπληκτικά, ειδικά εσύ. Περνούσες τέλεια νομίζω. Όλες οι ατάκες που ήταν φοβερές, ε.
1: Ναι, έχεις καμία τελευταία να μου δώσεις? Ανυπομονώ.
0: Όχι, έχω μείνει από ατάκες, δεν πάει άλλο.
1: Εσύ.
0: Τι ωραία, τι ωραία εδώ πέρα. Reunion κάναμε. Αυτοί είμαστε.
2: Πόσο διαφορετικό γίνεται το ταξίδι με καλή παρέα. Μπορεί το Άμστερνταμ να είναι ένας μοναδικός προορισμός που συνδυάζει τόλμη, ιστορία και ζωντάνια, αλλά η παρέα της Ελένης ομόρφινε λίγο περισσότερο τα γραφικά σοκάκια, τις ποδηλατάδες και τις υδάτινες βόλτες στα κανάλια. Άμστερνταμ, ήσουν καλό και φιλόξενο μαζί μας, γι' αυτό και θα τα ξαναπούμε. Tot zin Holland, δηλαδή αντί Ολλανδία.

0: Όταν είσαι επαγγελματία, τα μικρόφωνα μέσα κλεισμένα. Τι να είναι.
1: Το είχα
0: ανοίξει τουλάχιστον.
1: Ναι, ανοιχτό είναι. Απλά ήταν από μέσα. Ακούγεται του τύπου τη καρδιά μου.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
4: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
1: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Ώρα να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου. Να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές. Φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το Ασπρονήσι και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα. Παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά. Κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές εξορμήσεις. Ήταν σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά. Το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν με ταΐζουν τα παιδιά. Λίγο ρύζι μου δίνουν. Δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε. Χωρίς χάρτη. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Για Λαλάρια από εδώ.
3: Μόνο από εδώ είναι, πού σε πάτε.
0: Δύσκολο.
3: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
0: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
3: Είστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
0: Από
3: πού
0: εκεί.
3: Πού το μηχάνημα, πού το μηχάνημα.
0: Ναι.
3: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. πηγαίνετε, ράχι, αριστερά είναι. Yeah. Κάτω είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
0: Όχι από εκεί πάνω, ε. Από το μηχάνημα. Το μηχάνημα.
3: Okay. Πού είναι το μηχάνημα, θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτό μονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει, δεν θα ξεπάσει.
0: Okay. Πάμε. Ο Θεός μαζί μας.
3: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
0: Όχι, θα έρθουμε.
3: Προσέχετε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε.
3: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι.
0: Την ευχή σου δώσουμε, να τα καταφέρουμε. Εδώ το
3: κλείσε.
0: Άγιο Νικόλα, να είναι καλά.
3: Άγιο Νικόλα, μαζί σας να είναι.
0: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
3: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη, διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς.
1: Και συνέχεια. Δεν ξέρει κανείς που πάμε.
0: Δεν ξέρει κανείς που πάμε.
1: Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

στο βάθος τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, το βάλω στα λαλάρια, είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία μας. Σωστό, Άκη?
1: Σωστό, Άτο. Ο Ιχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Έλα.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Έτσι, από κάτω. Ωμα. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει, κυριάκι.
2: Βεβαίως.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιάνω το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
1: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λένε το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
2: Τάκης και Μπούμπις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχη με το χρόνο για επιζώντες στην Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πάνω από 130 οι νεκροί, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν. Μυστήριο με τον αστυνομικό που βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Ήταν κλειδωμένο στο όχημα, τα ευρήματα που εξετάζουν οι αρχές. Παράθυρο για νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, άφησε μιλώντας στο Άξιον 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Τι είπε για το σπίτι μου 3. Θρίλερ με τη φυγάδευση Τραμπ από την Τουρκία κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ. Κρύφτηκε σε κοντέινερ λόγω ιρανικών απειλών.

0: Μάχη με τον χρόνο μέσα στα ερείπια δίνουν οι διασώστες στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες περιοχές. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές, τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ δεκάδες εγκλωβισμένοι εξακολουθούν να περιμένουν βοήθεια κάτω από τα συντρίμμια. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων για παροχή προσωρινών καταλυμάτων και τροφίμων στους σεισμοπαθείς.
1: Σκηνές πανικού στην Κολομβία. Κόσμος τρέχει πανικόβλητος στους δρόμους. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πολυόροφο κτίριο καταραίει σαν χάρτινος πύργος.
2: Yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada, no queda nada. Creo que llegamos al límite ya de resistencia.
1: Νοσοκομεία εκενώνονται υπό το φόβο κατάρρευσής τους.
3: No los vamos a dejar solos. Están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión. El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite.
1: Εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς δεκάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
4: Rescatamos tres personas, dos masculinos y una femenina con vida, los cuales fueron transportados a centro asistencial.
1: Διασώστες και εθελοντές καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ψάχνοντας μέσα στα χαλάσματα, ακόμη και με γυμνά χέρια.
5: Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali.
1: 16 άνθρωποι εγκλωβίζονται για 6 ώρες μέσα σε καμπίνες εναέριου τελεφερίκ, περιμένοντας τα σωστικά συνεργεία.

0: Την ίδια ώρα, 7 αεροδρόμοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις τους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς τα συνεργεία αποκτούν πρόσβαση σε κατεστραμμένες περιοχές και ερευνούν τα συντρίμμια.
1: Η Χρυσάνθη Μπουρούτη είναι μαζί μας για να δούμε όλες τις εξελίξεις, Χρυσάνθη.
2: Κάτοικοι και διασώστες, Τζέννη, συνεχίζουν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να βρουν ζωή κάτω από τα συντρίμμια. Οι πληγέντες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες αφού δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και το τηλεφωνικό δίκτυο δεν λειτουργεί. Να σου πω ότι οι διασώστες σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τούβλα και μπετόν, σταματώντας κάθε λίγα λεπτά μήπως ακούσουν κάποιο ίχνος ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα στην πόλη Κάλη, που επλήγει περισσότερο, οι κάτοικοι πήραν αξίνες στα χέρια προσπαθώντας να βρουν επιζώντες, ενώ από τα συντρίμια κατάφεραν να ανασύρουν ένα μωρό. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας τις προσπάθειες. Κατάφεραν να ανασύρουν λοιπόν ένα μωρό μαζί με τον πατέρα του. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη συγκεκριμένη πόλη, ενώ τουλάχιστον 188 άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου. Ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται και η διεθνής κινητοποίηση για την υποστήριξη της Κολομβίας. Είδαμε την βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η πρόεδρος του Μεξικού ανακοίνωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε απαραίτητη υποστήριξη, ενώ και το Ισραήλ προσφέρθηκε να συνδράμει στις προσπάθειες, Τζέννη.
1: Δίνεται μία μάχη λοιπόν με το χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη. Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο. 38χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα, με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή να αποδίδει το θάνατο σε πνευμονικό είδημα. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι οι εκδορές στο λαιμό και οι μελανιές στα χέρια και το γεγονός όμως ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει χθες το βράδυ σύντροφός του, ενώ το στίγμα του κινητού του ήταν αυτό που οδήγησε στον εντοπισμό του.
3: Πέπλο μυστηρίου σκεπάζει την υπόθεση του αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Αν και τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν ότι ο θάνατος προήλθε από πνευμονικό είδημα, οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τις συνθήκες θανάτου του.
4: Είναι πολύ σημαντικό το background αυτού του ανθρώπου, το ψυχολογικό του προφίλ και αν την τελευταία περίοδο, τις τελευταίες 24 ώρες, συνέβη κάτι στη ζωή του που του προκάλεσε σοκ ή μεγάλη απογοήτευση.
3: Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η σύντροφος του αστυνομικού μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως στις 11:40 για να δηλώσει την εξαφάνιση του 38χρονου και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες των αναλυτών του ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το υπηρεσιακό όχημα κλειδωμένο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, με τον 38χρονο στη θέση του συνοδηγού.
5: Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, εδώ που πριν λίγες ώρες βρέθηκε νεκρός ο αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα.
3: Μέσα στο όχημα, στα πόδια του 38χρονου, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Τα ευρήματα που προβληματίζουν τους συναδέλφους του είναι οι εκδορές που έφερε στο λαιμό και οι μελανιές στα χέρια.
6: Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες ενός του συναδέλφου αστυνομικού μέσα στο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Φέρεται με τα μέχρι τώρα εντοπιστικά ευρήματα ο θάνατος να απορρίφθηκε από παθολογικά αίτια, συγκεκριμένα από υποψία.
3: Και ενώ οι αστυνομικοί χτενίζουν το σημείο, έρχεται η πρώτη εικόνα από τον ιατροδικαστή. Από τη μακροσκοπική εξέταση της ορού εκτιμάται ότι ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Το πιθανότερο αίτιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, είναι βαρύ πνευμονικό είδημα, καθώς διαπιστώθηκαν σημάδια υποξίας, δηλαδή ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό.
7: Το πνευμονικό είδημα είναι ένα έβριμα το οποίο συναντάμε πάρα πολύ συχνά, είτε σε παθολογικά είτε όμως και σε μη παθολογικά αίτια, όπως για παράδειγμα η χρήση ουσιών. Είναι βασικό σε μια τέτοια περίπτωση να γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση.
3: Την ίδια ώρα οι αρχές αναζητούν απαντήσεις και μέσα από το κινητό του 38χρονου. Το τηλέφωνο του ήταν ενεργό και ξέπεμπε από συγκεκριμένη κεραία της περιοχής. Έτσι οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα του. Τώρα στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κλήσεις στα μηνύματα και οι επαφές του, προκειμένου να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε επαφή πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.
4: Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις και ενδεχομένως κάποιες συνομιλίες οι οποίες έχουν προηγηθεί πριν από το θάνατό του, διότι από τη στιγμή που βρέθηκε ο

0: Ο δικαστής υπολογίζει 10 με 12 ώρες πίσω ότι έχουμε το σημείο, τέλος πάντων, όπου ο άνθρωπος κάνει τη ζωή του.
1: Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ φως τα αιτία θανάτου θα ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
2: Εξηγήσεις ενώπιον των ανακριτικών αρχών δίνει αυτή την ώρα η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία στη χώρα μας και φέρεται να εμπλέκεται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Η ίδια από την πρώτη στιγμή δηλώνει αθώα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται η Χριστίνα Γκίκα που έχει το ρεπορτάζ.
3: Λίγο μετά τις 10 το πρωί και συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών δυνάμεων έφτασε εδώ η 46χρονη ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φαίνεται να αρνείται πλήρως την συμμετοχή της στην επίθεση, ωστόσο φαίνεται να παραδέχεται πως βρισκόταν στην πορεία την ίδια ημέρα. Μάλιστα, η ίδια αρνείται την ταυτοποίησή της με το φωτογραφικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο της, το ίδιο φωτογραφικό υλικό, το ντοκουμέντο λοιπόν αυτό, είχε εξεταστεί και το 2022, ενώ είχε κριθεί πως δεν υπάρχει ταύτιση και γι' αυτό το λόγο η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Αυτό λοιπόν που μένει είναι να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια, αν λοιπόν η 46χρονη θα μείνει κρατούμενη ή αν θα αφαιθεί προσωρινά ελεύθερη, Τζέννη.
2: Θα το παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Ζάκυνθο. Νωρίτερα είχε τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μαραθιά. Η Μαρίζα Λιναρδάτου έχει το ρεπορτάζ.
4: Πριν από λίγα λεπτά, Τζέννη, ήχησε ξανά το 112, αυτή τη φορά για τις βολήμες Ζακύνθου. Όπως βλέπουμε λοιπόν, στην κατάσβεση συνδράμουν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και πολύ σημαντική είναι και η συμβολή των 6 εναέριων μέσων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πριν από λίγο λοιπόν, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, ενώ είχαμε νωρίτερα το πρωί ακόμα μία πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, αυτή τη φορά πάλι σε δασική έκταση στον Μαραθιά, στην περιοχή του Μαραθιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη, υπό μερικό έλεγχο. Καθοριστική ήταν η επέμβαση εκεί και των εναέριων μέσων. Εξίσου 6 εναέρια μέσα επιχείρησαν και εκεί, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τώρα, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, η πρώτη εικόνα για την αιτία που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά φαίνεται ότι ήταν μία μοτοσυκλέτα τύπου μπάγκι, η οποία πήρε φωτιά και στη συνέχεια είχαμε αυτή την κατάληξη στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Τζένι, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, καθώς το ανακριτικό παραμένει στο σημείο και διεξάγει έρευνες.
2: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, άφησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο Άξιον 24. Ο Νικός Παπαθανάσης αναφέρθηκε στα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2, τονίζοντας ότι έδωσαν ανάσα σε τουλάχιστον 22.000 νοικοκυριά, ενώ σημείωσε ότι η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνεχιστεί.
5: Παράθυρο για νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βάρη για τα νέα ζευγάρια και τα νοικοκυριά, άφησε μιλώντας στο Άξιον 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για την πορεία των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώνονται το αμέσως προσεχές διάστημα.
6: Με το Σπίτι μου 1, δώσαμε την ευκαιρία και πάνω από 8.000 συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτι. Με το Σπίτι μου 2, 14.000 συμπολίτες αγόρασαν σπίτι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι συμπολίτες μας που ζουν και στις περιφέρειες. Δηλαδή, είχαμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.
5: Την ίδια ώρα, ανοιχτό είναι το σενάριο για τρίτο κύκλο στο πρόγραμμα Σπίτι μου, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Τα επόμενα μέτρα, τα οποία αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
6: Πάντα θα έχουμε το νου μας προκειμένου να στηρίξουμε το στεγαστικό, ένα πρόβλημα όχι μόνο ελληνικό, ευρωπαϊκό. Αλήθεια. Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει κατ' ουσίαν το έχει θέσει στις προτεραιότητές της.
5: Ως θετικό όπλο στα χέρια των πολιτών χαρακτηρίζουν παράγοντες της αγοράς τα προγράμματα για το στεγαστικό, επισημαίνοντας ότι δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατοικία.
7: Οποιοδήποτε πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής στοχεύει στην ανακύκλωση του κόστου στέγασης, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Ήδη στη στεγαστική πολιτική κατευθύνθηκαν και σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνολικά 1,06 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται μέσω των προγραμμάτων Σπίτι μου 2 και Αναβαθμίζω το σπίτι μου. Μαζί με τα τραπεζικά κεφάλαια, η συνολική χρηματοδότηση αγγίζει τα 2,08 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο αφενός την απόκτηση πρώτης κατοικίας και αφετέρου την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.
8: Αν σήμερα έβγαινε και ένα τρίτο πρόγραμμα, Σπίτι μου 3, θα νομίζω ότι η εμβέλειά του θα είχε μεγαλύτερη ανταπόκριση.
5: Σε ό,τι αφορά αλλαγές και περαιτέρω μείωση φόρων στα ενοίκια κατοικίας πάντως, πολλά θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων, αλλά και το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα ενεργοποιηθεί το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ώστε αδήλωτα ή υποδηλωμένα μισθώματα να έρθουν στο φως.
2: Μάχη για τη δεύτερη κάλπη δίνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του ζητά ισχυρό ποσοστό την πρώτη Κυριακή των εκλογών για να ανοίξει, όπως ανέφερε, ο δρόμος για την ανατροπή. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ανταγωνιστή και όχι εχθρό, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο συνεργασιών. Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως με ανακοίνωσή της του επιτίθεται ευθέως, χαρακτηρίζοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως μια ανώνυμη εταιρεία με μετόχους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλό της.
9: Στη μάχη της δεύτερης Κυριακής εκτιμά ότι μπορεί να ανατρέψει τους πολιτικούς συσχετισμούς ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ωστόσο ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα ρίξει βάρος και στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
10: Είναι προφανές σε όποιον καταλαβαίνει μαθηματικά και σε όποιον καταλαβαίνει από πολιτική ότι η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής. Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα.
9: Χαμηλούς τόνους κρατά ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη μεταξύ τους αντιπαράθεση.
10: Δεν μας ενδιαφέρει μας, ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Ούτε εμείς έχουμε ένα στόχο. Και ο στόχος είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, οι πολιτικές του και το πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Για μας δεν υπάρχει εχθρότητα, δεν είναι εχθρός μας, εχθροί μας τα κόμματα της. Του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου, αλλά ανταγωνιστές είμαστε.
9: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί επιθετική ρητορική απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, προσπαθώντας να περιχαρακώσει την εκλογική του βάση.
11: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο.
12: Ο κύριος Τσίπρας μας λέει ότι θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που έχουμε ακούσει, καθώς έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα, εξαπάτησε στην διακυβέρνησή του τον ελληνικό λαό και τώρα έρχεται να το κάνει για ακόμη μια φορά.
13: Γιατί είναι ο μεγάλος θεθρός Αλέξης Τσίπρας για κάποιους, γιατί τα έβαλε με τα μεγάλα συμφέροντα, γιατί έβγαλε μπροστά τα επίγοντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
9: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναμένεται να έχουν συνέχεια.
2: Ένα πρωτοφανές σχέδιο ασφαλείας τέθηκε σε εφαρμογή κατά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπό τον φόβο ιρανικής επίθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο Air Force One και έπειτα μεταφέρθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε κοντέινερ και ταξίδευσε με στρατιωτικό αεροσκάφος προκειμένου να παραπλανήσει όσους σχεδίαζαν να τον πλήξουν.
14: Μια επιχείρηση που θυμίζει κατασκοπευτική ταινία στήθηκε προκειμένου ο Αμερικανός πρόεδρος να επιστρέψει υπό τις απειλές του Ιράν με ασφάλεια από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα στην Τουρκία. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες μέσα σε λίγες ώρες δημιούργησαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο διαφυγής.
15: President Trump was seen boarding Air Force One at 8:24 p.m. local time on July 8th.
14: Μπροστά στις κάμερες, ο Τραμπ επιβιβάστηκε κανονικά στο παλιό Air Force One, χαιρετώντας από τη σκάλα. Όλα έδειχναν ότι θα αναχωρούσε με αυτό, μαζί με τους δημοσιογράφους που το συνόδευαν. Ήταν όμως ένα τέχνασμα, αφού πέταξε μυστικά στη Βρετανία με Boeing 757.
15: According to the Washington Post, Trump boarded the older Air Force One in front of the cameras, waving from the stairs, and then slipped out a door on the other side of the plane into an airport catering truck, which then drove him to a smaller military jet.
14: Μαζί του ταξίδεψε και ο υπουργός άμυνας Pete Hegseth, ο οποίος επιβιβάστηκε ξεχωριστά από εξωτερική σκάλα, ώστε η παρουσία του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο να μοιάζει με μια συνηθισμένη κυβερνητική πτήση. Η επιλογή του παλαιότερου Air Force One είχε ήδη προκαλέσει ερωτήματα, καθώς ο Τραμπ δεν χρησιμοποίησε το νεότερο Boeing που είχε δωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Κατάρ. Τότε είχε αποδώσει την αλλαγή σε λόγους νοσταλγίας.
16: For weeks now, the American public talking about the two Air Force One jets.
14: Στην πραγματικότητα όμως, το Air Force One φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε ως αντιπερισπασμός, ώστε να παραπλανηθούν τα βλέμματα και να μείνει μυστική πραγματική διαδρομή του Προέδρου.
17: The US leader, me, I'm on every list.
14: Το τέχνασμα ήταν τόσο καλά οργανωμένο, στα ακόμα και οι δημοσιογράφοι που βρισκόταν στο αεροσκάφος δεν γνώριζαν ότι ο πρόεδρος έχει αποχωρήσει. Εκτός από τις απειλές των Ιρανών κατά του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, υπήρχαν φόβοι ακόμα και για σχέδιο δολοφονίας ή πληρωμή από Ιρανό πράκτορα, αλλά και κυβερνοεπιθέσεις σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τελεχών της προεκλογικής του εκστρατείας.
2: Τώρα το κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη επιδεινώνει τις συνθήκες ξηρασίας. Δούναβης, Ρήνος και Βίστουλας είναι τα ποτάμια που στερεύουν και προκαλούν ανησυχία στις αρχές. Μαζί μας η Μαριλίτα Τσιλιγκύρη για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
14: Η ξηρασία επιδεινώνεται ραγδαία από το χαμηλό ποσοστό βροχοπτώσεων που υπάρχει και τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας, το 71,3% βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας. Περισσότερο από 67 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Στη Γαλλία, σχεδόν το 70% της χώρας έχει επιβληθεί μέτρα περιορισμού της χρήσης του νερού εξαιτίας της ξηρασίας που δεινώνεται λόγω των επανελειμμένων κυμάτων καύσωνα. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρίσκεται και η βροχοπτώση στα ποτάμια της Ευρώπης. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο λόγω της εξαιρετικά χαμηλής στάθμης του νερού. Ενώ και η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βίστουλα, στο μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σήμερα σε χαμηλά επίπεδα σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο. Τώρα στο Δούναβι, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, οι τελευταίες εβδομάδες δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στις μεταφορές και στην ναυτιλία, καθώς και εκείνος έπεσε σε χαμηλά επίπεδα θερμοκρασιών.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριλίτα, πρωτοφανείς καταστάσεις και εικόνες. Η Πάμελα Άντερσον, που ταυτίστηκε ως ολίγη με το Baywatch, δεν θα συμμετέχει στο sequel της δημοφιλού σειράς, καθώς όπως αποκάλυψε, δεν δέχθηκε πρόταση από τη νέα παραγωγή για να επιστρέψει. Το Toy Story 5 ξεπέρασε το φράγμα του $1 δισεκατομμυρίου και έγινε επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς. Στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel εντάσσεται ο Ryan Gosling, ο οποίος θα υποδηθεί τον εμβληματικό ρόλο του Ghost Rider.
14: Νέα κινηματογραφική έκπληξη από τη Marvel. Ο Ryan Gosling θα υποδηθεί το θρυλικό Ghost Rider στη μεγάλη οθόνη.
18: Is this really happening? Okay.
14: Ο χολιγουδιανός ηθοποιός φέρεται να αναλαμβάνει το ρόλο του διάσημου ήρωα σε μια συνεργασία που έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους φαν των κόμικς.
18: As you know, this is a character I've wanted to play for a very long time.
14: Η νέα ταινία αναμένεται να φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2028, με το Ryan Gosling να ετοιμάζεται για ένα από τους πιο σκοτεινούς ρόλους της καριέρας του. Το Toy Story 5 αποδεικνύει τη μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς, κατακτώντας το κοινό και σπάζοντας τα ταμεία παγκοσμίως. Η νέα περιπέτεια του Woody και της παρέας του ξεπέρασε το φράγμα του $1 δισεκατομμυρίου στο παγκόσμιο box office, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ για ταινία κινουμένων σχεδίων. Η ταινία έχει συγκεντρώσει $448 εκατομμύρια στην αμερικανική αγορά και $573 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Με χιούμορ, συγκίνηση και γνώριμους αγαπημένους χαρακτήρες, το Toy Story 5 αποδεικνύει πως η μαγεία της Pixar παραμένει διαχρονική. Η Πάμελα Άντερσον δεν θα φορέσει ξανά το θρυλικό μαγιό της CJ Parker. Η ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από το Baywatch ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη νέα τηλεοπτική μεταφορά της σειράς, αποκαλύπτοντας ότι κανείς από τη νέα παραγωγή δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της. Η καινούργια τηλεοπτική μεταφορά της σειράς θα προχωρήσει χωρίς την εμβληματική CJ Parker, αφήνοντας στους θαυμαστές μόνο την νοσταλγία για μία εποχή όπου το Baywatch είχε γίνει παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο.
2: Αστέρες του ποδοσφαίρου έγιναν ηθοποιοί της μεγάλης οθόνης, ο Λιόνελ Μέση υπερήρωας, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς ηγέτης των Ρωμαίων, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ο σκληρός στρατιώτης του βασιλιά Καρόλου, ενώ ο Πελέ πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Σταλόνε. Όλοι ενσάρκωσαν τους ρόλους τους με μεγάλη επιτυχία.
19: You could be heights.
20: Como?
19: Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται για ένα νέο ταξίδι, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη, συμμετέχοντας στη νέα ταινία του Spider-Man, Brand New Day, δίπλα στον Tom Holland.
20: Shut up. No, no, not you. I gotta go. Oh. You're Messi.
21: Yeah, kid, he knows.
19: Το βίντεο αποτελεί μέρος της προωθητικής καμπάνιας της νέας ταινίας της Marvel και συνδυάζει τον κόσμο των υπερηρώων με έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Το μονοπάτι της μεγάλης οθόνης και του κινηματογράφου όμως έχουν ακολουθήσει και άλλοι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου, του παρόντος και του παρελθόντος. Ο θρυλικός Πελέ ήταν ένας από αυτούς, συμμετέχοντας στην ταινία «Η μεγάλη απόδραση των 11 πλάι» του Σιλβέστερ Σταλόνε.
22: I want to play.
23: You can't play like that.
22: I feel good. I feel better. I must play.
23: Ref, he's coming back on.
19: Η ταινία μιλάει για τους συμμαχικούς εχμαλώτους πολέμου που φυλακίζονται σε γερμανικό στρατόπεδο εγκλεισμού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και παίζουν ένα αγώνα επίδειξης ποδοσφαίρου εναντίον μιας γερμανικής ομάδας, με τον Πελέ να ξεδιπλώνει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο στο ρόλο. Πιο πρόσφατα το 2022, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς φόρεσε την πανοπλία του σαν άλλος Ρωμαίος στρατιώτης και συμμετείχε στην ταινία Αστερίξ και Οβελίξ στο Μεσαίο Βασίλειο, ο Σκάιους Αντιβάιρους, την πρώτη του απόπειρα στη μεγάλη οθόνη.
24: Vous voulez antivirus? Je vous ai donné antivirus. Maintenant, retournez à vos courses de chars. Pourquoi parler quand on peut voler?

0: Άγγλος θρύλος του ποδοσφαίρου, David Beckham, είναι ένας από αυτούς που ενέδωσαν στον πειρασμό του κινηματογράφου, συμμετέχοντας στην ταινία Βασιλιάς Αρθούρος, ο θρύλος του σπαθιού, ταινία δράσης του 2017.
1: All right, where do you want me?
2: Bouncing on my knee. Where do you think I want you? Hands on the heel, stupid.
0: Ο Έρικ Καντονά έγραψε λαμπρή πορεία στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όμως πλέον έχει ακολουθήσει το μονοπάτι της μεγάλης οθόνης, με συμμετοχή σε αρκετές παραγωγές όπως η σειρά The Traveler και η ταινία Elizabeth του 1998.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης αγωνίζεται σήμερα στο Μπέρμιγχαμ στον τελικό του μήκους, με στόχο να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές που θα έχουν κατακτήσει 4 χρυσά μετάλλια σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα το βράδυ ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης αγωνίζεται στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ με στόχο το 4ο χρυσό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο 28χρονος αθλητής πέρασε άνετα στον τελικό με το δεύτερο άλμα του, ξεπερνώντας κατά 11 εκατοστά το όριο πρόκρισης με άλμα στα 8 και 26 μέτρα. Βασική αντίπαλη του Τεντόγλου στον τελικό θα είναι ο Ιταλός Φραντσέσκο Ιντσόλι, ο οποίος έκανε άλμα στα 8 και 34 στον προκριματικό, και μαζί με τον Σέρβο Λούκα Μπόσκοβιτς που πήδηξε στα 8 και 33 ήταν η μοναδική εκεί που ξεπέρασαν τον Έλληνα πρωταθλητή. Μεγάλος απόν του τελικού θα είναι ο Ματίας Φουρλάνη που αποχώρησε με αμαξίδιο ως τραυματίας μετά το άλμα του.
3: Βλέπω πολλά άτομα, πιο πολύ τον Μποζιτάρ. Θα έλεγα τον Φουρλάνη, αλλά τον είδα τραυματίστηκε και δεν πέρασε το τελικό. Θα έλεγα τον Μποζιτάρ. Η μικρή πολύ καλή, αλλά νομίζω δεν ξέρω αν θα τους υπολόγιζα. Μπορεί να κάνω λάθος.
2: Σε κάθε περίπτωση, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα, πηδώντας τα 8,66. Ο 28χρονος θέλει να προσθέσει ένα ακόμη μετάλλιο στην ήδη πλούσια συλλογή του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σε επίπεδο ανοιχτού στίβου δύο χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα χρυσό και ένα αργυρό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τρία χρυσά σε Ευρωπαϊκό. Απομένει να δούμε αν η εξαιρετική κατάσταση του Μίλτου Τεντόγλου θα συνδυαστεί με την κατάρρευση του στοιχειωμένου πανελληνίου ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα.
1: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης με πανελλήνιο ρεκόρ ολοκλήρωσε την προσπάθειά της η εθνική ομάδα στα 4x200 μέτρα ελεύθερο. Σε έναν πολύ γρήγορο τελικό, η τετράδα των Μάρκου, Εγκλεζάκη, Βαζέου και Στάμου τερμάτισε στην 8η θέση, αλλά βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ κατά ένα δευτερόλεπτο σχεδόν, με χρόνο 7, 8 και 15. Την ίδια ώρα, συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος ξεκίνησε πρώτος στην κούρσα. Ο 25χρονος πρωταθλητής πραγματοποίησε πανελλήνιο ρεκόρ, συντρίβοντας τη δική του επίδοση, καθώς κάλυψε τα 200 μέτρα σε 1,44,93. Στο ποδόσφαιρο, η ώρα για τις μεγάλες ευρωπαϊκές ρεβάνς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έφτασε. Οι Μεν Ερυθρόλευκοι έχουν ταξιδέψει στην Ολλανδία με ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 0-0 κόντρα στην Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Την ίδια ώρα, για τον τρίτο προκριματικό του Conference, ο Παναθηναϊκός καλείται να βρει ένα θετικό αποτέλεσμα στη Βουλγαρία απέναντι στην CSKA 1948 μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα.
4: Η ώρα της κρίσης έφτασε για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θα επιδιώξουν πάση θυσία να πάρουν την νίκη απόψε στις 8:30 κόντρα στην Αϊμέγγεν, έτσι ώστε να προκριθούν στα play-off του Champions League και να διεκδικήσουν τη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή τους στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το 0-0 του πρώτου αγώνα έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά, με τους Πειραιώτες να θέλουν να δείξουν διαφορετικό πρόσωπο στην Ολλανδία από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, έτσι ώστε να είναι αυτοί που στο τέλος της βραδιάς θα χαμογελάσουν. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει αλλαγές στην αρχική σύνθεση, με την επιστροφή του Ροντινέη στη θέση του δεξιού μπακ, αλλά και τον Ζέλσο Μαρτίνς με τον Σότα Σίλβα να πλαισιώνουν τον επιθετικό Αγιού Μπελκάμπι. Θετική η επιστροφή του Σαντιάγκο Έσε μετά από τραυματισμό.
5: Και μπορούμε να φέρουμε σί, πυρνό, πορ και tengamos tradición de hacerlo bien.
6: Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε την αυτοπεποίθηση και το κίνητρο στους παίχτες μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή πιστεύουμε στις παραδόσεις ή επειδή έχει επανελειφθεί στο παρελθόν, γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί να διακοπεί σε ένα παιχνίδι και να μην ξαναγίνει. Επομένως, πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στις ικανότητές μας, στη δύναμή μας, να πιστεύουμε με αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση.
4: Ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του περισσότερους από 600 φίλους της ομάδας. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στο πρώτο μάτς με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ 1948, όμως είναι δεδομένη η ανωτερότητά του απέναντι στους Βουλγάρους και καλείται απόψε στις 8.30 να την αποδείξει στον αγώνα στη Σόφια για να πάρει την πρόκριση στα play-off του Conference League. Ο Τζέικοπ Νίστρουμπ αναμένεται να φρεσκάρει την αρχική ενδεκάδα με πιθανό το ντεμπούτο του νεοαποκτηθέντα Λιβάη Γκαρσία.
1: Στο μπάσκετ τώρα, γνωστές έγιναν οι κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Βασίλη Σπανούλη για τα προκριματικά του Μποντομπάσκετ. Η πιο χειρή απουσία είναι αυτή του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν θα ενισχύσει την ομάδα στο μάτς με Ουκρανία εκτός και Ισπανία εντός. Στο απουσιολόγιο συμπεριλαμβάνεται και ο Κώστας Λούκας, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό. Την ίδια ώρα, ο Νίκα Λάθης επιστρέφει στην εθνική ομάδα, ενώ παρόν φωνάζει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στις κλήσεις βρίσκονται επίσης και οι Μίτογλου, Ρογκαβόπουλος, Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος και Λαρετζάκης. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και σε ένα δημοσίευμα της Φούτο Μερκάτο που έχει προκαλέσει σοκ, καθώς θέλει το Λιονέλ Μέση να σταματάει την καριέρα του επαόριστον. Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο, ο Αργεντίνος Σούπερστάρ εξετάζει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά την απώλεια του πατέρα του. Ο Χόρχε Μέση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη τον 39χρονο γιο του, ο οποίος βρέθηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής για να παρευρεθεί στην κηδεία. Εκεί έχει αποφασίσει να παραμείνει για να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του και να σκεφτεί πολύ σοβαρά τι μέλη γενέστε με την καριέρα του. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη, ηλιοφάνεια και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά θα επικρατήσει γενικά έχθρος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν γύρω από τα ορεινά της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ισχυροί βοριάδες στα 5 με 7 και στο κεντρικό τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά έχθρος καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη θα επικρατήσει αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με τον υδράλινο να διατηρείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, ειδικά στη δυτική και βόρεια χώρα. Παράλληλα, οι βορειάδες του Αιγαίου θα διατηρηθούν ισχυροί στα 5 με 7 μποφόρ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
6: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh, shit.
6: I am happy here. Morning. Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
6: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Ελάτε να πάμε μια βόλτα από το Λαογραφικό Μουσείο του Μάνου και της Αναστασίας Βαλτάιτς. Ένα μουσείο που θα ζήλευα να έχουν πολλές μεγάλες πόλεις εξαιτίας του μεγέθους και του πλούτου των εκθεμάτων του. Στις πρώτες αίθουσες είδαμε ένα μέρος της συλλογής βιβλίων από σπάνιες εκδόσεις, αλλά και πίνακες ζωγραφικής του Μάνου Βαλτάιτς. Είδαμε εργαλεία και σκεύη της παραδοσιακής οικονομίας, αλλά και συλλογή έργων γλυπτικής. Αυτό όμως που μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν ο χώρος με το σκυριανό σπίτι.
2: Και εδώ τώρα παίρνουμε στο παραδοσιακό σκυριανό σπίτι. Είναι το μονόχωρο σπίτι του νησιού.
1: Μονόχωρο γιατί ένας χώρος, έτσι.
2: Ένας χώρος. Ένας χώρος, ο οποίος χωριζόταν σε τρία μέρη με αυτή τη ξύλινη κατασκευή. Mm-hmm. Ο πάνω χώρος ονομάζεται σφάς, σοφάς.
1: Σφάς, ναι.
2: Και είναι ένα απέραντο κρεβάτι που κοιμόταν όλη η οικογένεια στρωματσάδο, ας πούμε. Έτσι, χοντρικά το λέμε. Λοιπόν, έχουμε σκαλίτσα εδώ. Ανοίγει αυτό.
1: Τακ,
2: και
1: τακ.
2: Ανεβαίνουμε. Κάτω λέγεται αποκρέβατες. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι το τσάκι εκεί και γενικότερα προσπαθούμε οι δουλειές του σπιτιού να περιορίζονται μέσα στον αποκρέβατε, ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού να είναι πάντα καθαρό και περιποιημένο για τους ξένους. Εδώ έχουμε το περίφημο ράφι, στο οποίο αντανακλάται η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το σπίτι. Ανάλογα την ποιότητα και την παλαιότητα κυρίως των κεραμικών που βρίσκονται πάνω στο ράφι. Όσο πιο παλιά τα κεραμικά, τόσο πιο παλιά η οικογένεια και τόσο πιο ευμαρείς, ας πούμε. Και για ένα σπίτι, τα έπιπλα, όπως βλέπουμε, είναι μικρά.
1: Ναι, βασικά πολύ μικρά.
2: Πολύ μικρά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κατά αναλογία κλίμακας με το χώρο. Πολύ ιδιαίτερο, αν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, σε αυτό μάλλον, γιατί εδώ δεν φαίνεται πολύ, είναι ότι έχει μια κλίση.
1: Αχ, ναι, ναι.
2: Αυτή η κλίση βοηθάει στο να υπάρχει πολύ καλή στήριξη στην πλάτη και στο να είναι λειτουργικό για ενήλικες. Αν ήταν ευθεία, ένας ενήλικας θα καθόταν λίγο προς τα μπρος. Αυτό δίνει μια πολύ εξαιρετική στήριξη στην πλάτη, λοιπόν, και επίσης βοηθάει σε δουλειές. Δηλαδή, όταν έχουμε
1: πλέξιμο,
2: οτιδήποτε, καθαρίζουμε πατάτες. Παίρνουμε τις πατάτες από εδώ, καθαρίζουμε στη μέση.
1: Μια δοκιμή θα μας πείσει.
2: Βάζουμε στην άλλη μεριά. Επίσης, αυτό το ότι τα γόνατα έρχονται πιο ψηλά από το σώμα, βοηθάει τα πόδια να ξεχωριστούν πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες από τις φορεσιές του νησιού. Είναι ο γαμπρός και η νύφη, οι αρχοντικές φορεσιές του νησιού που χρησιμοποιούνται για νηφιάτικες, η κυριακάτικη γυναικεία φορεσιά και η φορεσιά για τη σκυριανή απόκρεια.
1: Στη συνέχεια είδαμε ένα μέρος από παραδοσιακά χειροποίητα σκυριανά κεντήματα, αλλά και το σημαντικότερο έκθεμα του μουσείου, που είναι η προκήρυξη της φιλικής εταιρείας. Το κάλεσμα δηλαδή των Ελλήνων να μετάσχουν στην απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που συντάχθηκε ευθύς με την έναρξη της επανάστασης. Υπάρχουν μόνο δύο αντίγραφα και το ένα βρίσκεται σε αυτό το μουσείο.

0: Καλημέρα από τη χώρα της Κύρου. Έχω έρθει νωρίς το πρωί εδώ στο καφενείο για να απολαύσω ένα παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ορίστε.
0: Λοιπόν,
1: τι θα θέλατε.
0: Έμαθα ότι εδώ σερβίρεται σκυριανό πρωινό.
1: Ναι.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό?
1: Περιλαμβάνει λαδόπιτα, φέτα το χειμώνα και ξηρωτήρι το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι πιο υπάρχει. Και φρασκόμηλο ζεστό ή και κρύο μπορεί να το πει κάποιος.
0: Φρασκόμηλο σε τσάι, ε.
1: Ναι, το τοπικό το δικό μας. Ορίστε, αυτό είναι σε κρύα έκδοχη.
0: Το φρασκόμηλο, ε. Κρύο δεν το έχω ξαναπιεί.
1: Οι ξένοι το προτιμούν πάρα πολύ το καλοκαίρι.
0: Παιδιά, φασκόμηλο. Παλιά οι αρχαίοι το έπιναν συνεχώς, ήταν το ελληνικό εθνικό βότανο. Και ρόφημα.
2: Εσύ έγινες Ευρωπαίος.
0: Εγώ είμαι Ευρωπαίος.
2: Καλό.
0: Ωραία είναι.

0: Ορίστε.
1: Για να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Άντε, θα φας πάλι.
0: Το παίρνετε και μαζί σας.
1: Έχουμε περπάτημα μετά.
0: Βεβαίως, έχει κι άλλο. Συνοδευτικό για το περπάτημα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε.
0: Παρακαλούμε.

0: είσαι?
1: Καλά είμαι, καλημέρα. Μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
0: Παιδιά, η Χρυσάνθη θα μας ξεναγήσει εδώ στην όμορφη περιοχή και θα μας πει έτσι για το φυσικό περιβάλλον της Κύρου.
1: Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από το οροπέδιο του Άρη. Έχει πάρει το όνομά του από ένα είδος βελανιδιάς, τις αριές, όπως είναι αυτό εδώ το δέντρο που έχουμε εδώ. Είναι ένα οροπέδιο. Βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή του Κόχυλα, στην νότια Σκύρο.
0: Αυτά είναι άγρια.
1: Άγρια άλογα. Εδώ ζουν κάποιες αγέλες, λίγες, 3-4 αγέλες. Έχουν και σκυριανά και μουλάρια.
0: Χρυσάνθη, ότι δεν συναντήσαμε τυχαία εδώ τα σκυριανά άλογα.
1: Βέβαια.
0: Εδώ είναι το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Περιβάλλον. Παλαιότερα ζούσαν ελεύθερα εδώ στο βουνό. Τα μαζεύανε τον Ιούνιο, κάνανε τις αγροτικές τους εργασίες, κυρίως το αλώνισμα της φάβας, και μετά το τέλη Αυγούστου-Σεπτέμβρη τα ξαναφύνανε ελεύθερα εδώ να ζουν στο βουνό. Και μάλιστα πριν τα αφήσουν, κάνανε και μια μικρή τελετή. Κάνανε τις λεγόμενες υποδρομίες. Δηλαδή τα στολίζανε με υφαντά και διάφορα άλλα στολίδια και κάνανε διαγωνισμούς, κυρίως μικρά παιδιά ανεβαίνανε πάνω και προσπαθούσαν ή να τρέξουν λίγο ή ποιο παιδάκι θα κατάφερε να σταθεί όρθιο και μετά τα αφήνανε το Σεπτέμβρη πάλι ελεύθερα εδώ να ζήσουν.

0: Είσαι μια χαράντρα ουσιαστικά. Και αυτή η χαράντρα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει πάρα πολλά σφεντάμια. Τα σφεντάμια είναι ένα πολύ σπάνιο, προστατευόμενο πλέον είδος. Το βρίσκουμε και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά σε μονάδες, στη Σκύρο και στη Χίο, βρίσκουμε δάση από σφεντάμια που είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατευτούν.
1: Σε όλες, ας το πούμε, τις χαράδρες μέσα υπάρχει πυκνή βλάστηση προς το βουνό, προς τα πάνω.
0: Προς το βουνό, ναι.
1: Πιθανότητα παλιότερα ήταν παντού έτσι.
0: Ναι, πιθανότητα έτσι ήτανε. Στις αρχές του 1900 λένε προφορικά οι ντόπιοι ότι πρέπει να έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά στο βουνό και πάρα πολλά δέντρα κάηκαν, πάρα πολλά δάση. Κατάφεραν σιγά σιγά να ξαναγεννηθούν, να ξαναγίνουν. Απλώς αυτά τα είδη είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλουν πάρα πολλά χρόνια να μεγαλώσουν. Εάν προσθέσουμε και τα κατσίκια και τα πρόβατα, τα εγωπρόβατα που έχει περιοχή, που θέλουν να φάνε, άρχισαν να λιγοστεύουν οι πιθανότητες να ξαναδημιουργηθεί το δάσος. Στις χαράδρες όμως, όπως βρισκόμαστε εδώ, επειδή το μικροκλίμα είναι πάρα πολύ βοηθητικό λόγω της υγρασίας, κατάφεραν να αναπτυχθούν και γι' αυτό ακόμα υπάρχουν αυτά τα. Και προφανώς δεν είχαν καεί και κάποια μέσα στις χαράδρες.
1: Ναι, φυσικά. Λόγω της υγρασίας
0: επιβίωσαν.
1: Επιβίωσαν.

0: Το ερωτεύτηκα το μέρος αυτό.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Και εμείς το έχουμε ερωτευτεί εδώ, όσοι μένουμε στο νησί. Είναι πραγματικά ένας τόπος που θέλεις να βρίσκεσαι όσο γίνεται πιο πολλές φορές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για όλα.
1: Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά.
0: Έγινε.
1: Έγινε.
0: Πάμε.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι ο Γιάννης, ε?
1: Εγώ είμαι, εσύ Δημήτρης.
0: Ναι. Όμως επιτυχαίνω την ώρα της δημιουργίας.
1: Βεβαίως.
0: Τι φτιάχνεις εκεί?
1: Εδώ φτιάχνω ένα πιάτο. Θα φτιάξω ένα παραδοσιακό σκυριανό έτσι σχέδιο. Τους πετινούς. Όπως σου είπα, Δημήτρη, εδώ έχουμε πολύ παράδοση στα κεραμικά, σε σκύρο, και κυρίως στη ζωγραφική. Όλα μας τα πιάτα, όλα μας τα κεραμικά είναι πάρα πολύ φορτωμένα, πολύ ζωγραφισμένα. Και είναι εμπνευσμένα από το φυτικό διάκοσμο της σκύρου και πουλιά, δηλαδή πουλιά και λουλούδια. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ.
0: Η παράδοση όσον αφορά τη ζωγραφιά στα πιάτα και σε διάφορα άλλα αντικείμενα ήρθε μέσω της πειρατείας και του εμπορίου στο νησί.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλά σχέδια που έχουμε εδώ πέρα στη Σκύρο είχαν εξαπλωθεί και στη Σκύρο αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου από 16ο-17ο αιώνα μέσω της πειρατείας, από τους Ενετούς. Απλά εδώ στη Σκύρο τα εκτίμησαν ιδιαίτερα και με ανταλλαγές που κάναν τα έβαλαν στα σπίτια τους, τα στόλισαν, κυρίως στις Σκυριανές. Και ένα τυπικό σκυριανό σπίτι έχει κυρίως πάνω από το τζάκι, τη φουγού που λέμε, έχει πιάτα. Πιάτα και λαϊνιά.
0: Και πώς στην ουσία να φανταστώ και ανάλογα την κοινωνική τάξη της κάθε οικογένειας, ήταν διακοσμημένο και με τα αντίστοιχα
1: Ακριβώς.
0: πιάτα.
1: Τα μπλε πιάτα ήταν τα πιάτα που είχαν έτσι οι πιο εύπορες οικογένειες. Γιατί ήταν και τα πιο δυσέβρετα τότε. Ήταν και πιο όμορφα. Είχαν πολύ ζωγραφική πάνω. Ήταν τα πιο όμορφα πιάτα. Και τα είχαν και όλα σε περίοπτη θέση μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να είχαν τρία πιάτα μόνα τους στον τοίχο κρεμασμένα.
0: Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη ζωγραφιά της Κυριανίνη?
1: Σαν σχέδιο.
0: Σαν σχέδιο, ναι.
1: Είναι σχέδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από παλιά σχέδια ή εμπνευσμένα από κεντήματα, οπότε δεν χρειάζεται να είναι αυτούσια.
0: Έχεις φτιάξει κάτι δικό σου, 100% δικό σου?
1: 100% σαν σχέδιο δεν θέλω να φτιάξω, γιατί θα ξεφύγω από την παράδοση και εδώ πέρα δείχνουμε αυτό, δηλαδή την παράδοση του Σκύρου.
0: Νομίζω έχω καταλάβει ποιο σχέδιο πας να κάνεις τώρα. Αυτό δεν θα κάνεις?
1: Ναι. Περίπου αυτό, ναι.
0: Περίπου,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάψαμε και τώρα...
1: Το ζωγραφίσαμε και τώρα ακολουθεί η άλωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που θα μας κάνει χρηστικό το κεραμικό και θα το προστατεύσει στο χρόνο. Παίρνουμε το κεραμικό μας, το εμβαπτίζουμε ελάχιστο χρόνο.
0: Το βαφτίσαμε.
1: Το βαφτίσαμε ακριβώς. Και τώρα είναι έτοιμο.
0: Δεν βλέπω το
1: ουσιαστικά, ζωγραφιά. Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν να καλυφθεί η ζωγραφιά από ένα λεπτό στρώμα, μια λεπτή στρώση γυαλιού. Το οποίο είναι αυτό που όταν ψηθεί στο καμίνι, στους 1005 βαθμούς ή και πιο πάνω, θα μετατραπεί σε διάφανο γυαλί και θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Με ένα σφουγγαράκι, το οποίο έχει νερό, αφαιρούμε το γυαλί από τον πάτο του, δηλαδή από το σημείο που θα ακουμπήσει στην πλάκα του στο καμίνι.
0: Γι' αυτό όλα τα πύληνα που έχουμε στο σπίτι από κάτω είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα έχει αφαιρεθεί το γυαλί από κάτω. Γιατί αν δεν είχε, θα κολλούσε με την πλάκα.
0: Τι ωραία, θα τους ξέφυγε.
2: Σου λέει μια απορία ζωής, έτσι.
0: Ε, φίλε, κούπες έπιανα, ε. Λέω, μα καλά, εδώ λίγο γυαλάκι δεν μπορούσα να βάλω, ναι. Ξέρεις, το... Ναι, οκ.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Ο φορνάκος
1: έχει μια θέση ειδικά γι' αυτό.
0: Μπράβο. Το έχεις το ίδιο το σχέδιο, να το δείξουμε πώς θα βγει, γιατί το δεκάζει.
1: Βεβαίως, επειδή έχω φτιάξει κι άλλο ένα σχέδιο.
0: Ωραίο. Μπράβο, Γιάννη, έκανες και φοβερή δουλειά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
0: Άριστος, παιδιά, εδώ πέρα, Γιάννης Τούλης. Να έρθετε στα μαγαζιά, να το επισκεφτείτε.
1: Ελπίζω να σας άρεσε.
0: Ναι, έχεις κάνει φοβερά πράγματα. Πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, θα παρατηρήσεις κάποια ερείπια. Βρισκόμαστε στο τραχή, και αυτές είναι οι κατούνες. Στον κάμπο που βλέπετε πίσω, που είναι το σημερινό αεροδρόμιο, παλιά οι άνθρωποι έσπερναν σιτηρά. Οπότε Αυτά εδώ τα κτίρια, οι κατούνες, εξυπηρετούσαν τις ανάγκες αποθήκευσης των σιτηρών και των εγωπροβάτων. Έτσι, οι άνθρωποι έμεναν και εδώ πολλές φορές για να μην επιστρέφουν πίσω στη χώρα. Οι κατούνες εγκαταλείφθηκαν τη δεκαετία του 1960 περίπου, όταν τα κτήματα εδώ των αγροτών αγοράστηκαν για να δημιουργηθεί το αεροδρόμιο, οπότε πια δεν υπήρχε η ανάγκη για την αποθήκευση των σιτηρών και παραμένουν ερείπια μέχρι και σήμερα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
5: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
4: Who is Olivia, and why are we writing about her?
5: Olivia might have been an agent of fate.
4: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
5: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
4: Now.
5: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Stop it.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
8: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
7: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
9: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
7: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
10: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
11: Oh, shit.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
12: I can either go back to London and resume my old life.
13: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Well, I don't know. Physically, he's going to be okay, but...
15: Yeah, Mike told me.
14: Try to get him to talk about it. If you could do that, it might help.
13: And

She won't live to see tomorrow.

0: before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
5: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
4: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
6: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
4: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
7: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
14: It's so beautiful, Ava.
15: I can't go through with the wedding.
14: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
16: Welcome to the romantic heart hunt.
15: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
14: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
15: Gave you the love of my life. Will you marry me?
2: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
17: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
18: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
19: Θάλασσες θα φτιάξω.
17: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
20: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
21: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
20: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
21: Capitalism can inform how we have sex.
20: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
22: It becomes more capitalistic.
20: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
23: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάτς κλαουζούρα, πρωτάθλημα Αργεντινής. Η Τίγκρε, το καμάρι του Βορρά του Buenos Aires, υποδέχεται την River Plate. Ένα παιχνίδι εδώ στο στάδιο της Βιτόρια, το Κολιζέο, ανάμεσα σε δύο ομάδες του Buenos Aires, που έχουν ξεκινήσει με διαφορετικούς πορείες στην αρχή του πρωταθλήματος. Υποποίηση η River μετά από τρεις σερί ήττες σε πολύ καλύτερο φεγγάρι η Τίγκρε. Αλλά θα πούμε περισσότερα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Καλησπέρα σας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στάδιο της Βικτόρια. Είμαι ο Μιχάλης Ψημίτης και για τις επόμενες περίπου δύο ώρες θα είμαι μαζί σας, στην παρέα σας, για τη μετάδοση του αγώνα της Τίγκρε με την River Plate για την τέταρτη αγωνιστική του κλαουζούρα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ξεκινήσει με πολύ άσχημο τρόπο για την River Plate. Τρεις συνεχόμενες ήττες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Για ένα μέγεθος όπως η River, ειδικά όταν έχει προηγηθεί και ένας χαμένος τελικός στο Απερτούρα, σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Όσο καλά πάνε βέβαια, όσο άσχημα πάνε τα πράγματα αγωνιστικά, τόσο καλά πάνε με τα γραφικά. Θα επεκταθούμε σε αυτό αργότερα. Η River κάνει ένα πραγματικό καλοκαίρι ρεκόρ σε αυτό το επίπεδο. Εδώ βλέπουμε και την διαιτητική ομάδα με τον Αντρές Γκαριάνο, τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Χωσέ Σαβοράνη και ο Φεντερίκο Κάνο, η βοηθή του. Ο Βαλεντίν Μποκάτσε, ο τέταρτος, έχοντας τον Γιαμίλ Πόση στο ΒΑΡ, με βοηθό του τον Λούκας Γερμανότα. Οι δύο αρχηγοί, ο Λάσο για την γηπεδούχο Τίγκρε και ο Νικολάς Οταμέντι. Ένα γνώριμο πρόσωπο, ένας πρωταθλητής κόσμου με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που στα 38 του γύρισε στην πατρίδα του για να αγωνιστεί σε μια ομάδα που είχε όνειρο από μικρός να παίξει, την River Plate. Και όπως βλέπετε, πολύ γρήγορα πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Action 24, καλησπέρα φυσικά και στους συνδρομητές του Αθλέτικο στο YouTube. Ελπίζω να έχετε συντονιστεί. Όχι μόνο σήμερα, γενικά το κλαουζούρα έχει αρχίσει δυναμικά και θέλουμε την στήριξή σας και τα σχόλιά σας φυσικά στο live του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στην σέντρα, θα γίνει ενός λεπτού σιγή μάλλον. Αυτό ήταν. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για ποιο λόγο τηρήθηκε η ενός λεπτού σιγή. Είναι και σύνηθες αυτό στα παιχνίδια της Αργεντινής. Πολύ συχνά υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Παδί της Τίγκρε ξεκινάνε το δικό τους τραγούδι, όσο οι ποδοσφαιριστές της River εψυχώνουν ένας τον άλλον για να σπάσουν επιτέλους την γκίνια. Τη χρειάζονται οπωσδήποτε αυτή τη νίκη σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα, αλλά προφανώς να πούμε λίγο και τις συνθέσεις, ενώ έχουμε στον πλάνο μας τον Φρανσίσκο Ορτέγκα με το νούμερο 3. Ναι, πρόκειται για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, ο οποίος κατέφθασε μόλις πριν λίγα 24 ώρα στο Buenos Aires και όχι απλώς μπήκε στην αποστολή των Μιλιονάριων, αλλά ξεκινάει κιόλας, διότι ο τραυματισμός του Ακούνια ήταν αρκετά σοβαρός. Η River έπρεπε να τρέξει το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης στο αριστερό άκρο και ο Ορτέγκα ήρθε άμεσα και ξεκινάει σήμερα τεμπούτο για να δούμε πώς θα τα πάει ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Στα γρήγορα οι δεκάδες Για την Τίγκρε, ο Ζενόμπιο κάτω από τα δοκάρια. Μορένο, Λάσο, Μπάριο Νέβο και Μπανέγκα στην άμυνά τη. Σαραλέκη, Γκαράι, Ελίας Λόπεζ στα χαφ. Ο Μαρτίνες σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ιγνάσιο Ρούσο. Και για τη River Plate, ο Μπελτράν είναι κατά τα δοκάρια. Μοντιέλο, Νταμέντι, Μαρτίνες, Κουάτρα και φυσικά ο Ορτέγκα που ανέφερα νωρίτερα στην άμυνα. Αντράντα και Μορένο, τα δύο χαφ. Τριάδα πίσω από τον Φορ με τον Γκαλβάν, τον Φρέιτας και το πολύ μεγάλο όνομα που έφτασε στην Αργεντινή φέτος, τον Άρχελ Κορέα. Στην κορυφή ο Λούκας Μπελτράν είναι αυτός που προτιμήθηκε να ξεκινήσει αντί του Ραφαέλ Μπορέ που έμεινε στο πάγκο. Παιχνίδι έχει ξεκινήσει με το κλασικό αργεντινικό στυλ. Δυνατές μονομαχίες, λάθη, σκληρά μαρκαρίσματα. Ήδη ο Μαρτίνες βρίσκεται κάτω από ένα τέτοιο μαρκάρισμα.

ποδοσφαίρου ο Τιάγκο Αλμάδα, ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, αναμένεται να γίνει κάτοικος Buenos Aires για χάρη της River Plate, αντί 20 εκατομμυρίων. Μία μεταγραφή η οποία, εάν πραγματοποιηθεί, θα εκτοξεύσει τα συνολικά έξοδα που έχει κάνει η River στα 70 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Ασφαλώς είναι επίσης ρεκόρ για την, για το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Σηκώθηκε ο Μαρτίνες, συνεχίζεται το παιχνίδι με την River να έχει την κατοχή και μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γκαλβάν, ο οποίος όμως βγήκε μόνος του έξω και εκνευρίστηκε, δεν του άρεσε η κατάληξη της φάσης φυσικά. Άρεσε βέβαια στους οπαδούς της Τίγκρε. Καθυστερεί εδώ να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Ζενόμπιο. Υπήρχε κάποια διαβούλευση με τον διαιτητή. Τώρα ξεκινάμε. Με τον Λάσο που θα κάνει μια παλιά, είναι λάθος. Ο Μορένο, Γκαλβάν πιο πίσω στον Μοντιέλ. Ο Μαρτίνες Κουάτρα τώρα έχει ανέβει ο Ορτέγκα στο πλάι του, δεν του έδωσε την μπάλα, έκανε το λάθος και η Τίγκρε προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση και το πετυχαίνει μέχρι να κλειστεί βέβαια ο Σαραλέγκη. Ο Ρούσο βάζει την κόντρα, προτιμπολαβαίνει και πριν περάσει την γραμμή, να δούμε αν θα κερδίσει κάτι. Ο Ζαραλέγκη την γυρνάει. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Γκαράι, έχασε την μπάλα. Η Ρίβερ σπάσα βγει στην αντεπίδηση, όμως κόπηκε γρήγορα ο Κορέα. Μια συνεννοησία στην άμυνα που παραλίγο αφέρει τον τερματοφύλακα Μπελτράν σε δύσκολη κατάσταση, σε δύσκολη θέση. Τώρα θα μπλοκάρει. Αυτά είναι τα θέματα που έχει η River από την, το πρώτο λεπτό της νέας σεζόν. Εδώ υπάρχει offside τελικά, αν ο Ρούσο δηλαδή εποφελούνταν από την κατάσταση και σκόραρε τον γκολ, δεν θα μετρούσε. Και εδώ ο Μορένο που λέει στην άμυνά του τι γίνεται ακριβώς. Αυτά όμως είναι τα κενά που είχε η River στην άμυνα της και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει κερδίσει και κανένα παιχνίδι από αυτά που έχει δώσει. Τρεις ήττες, όλες με το ίδιο σκορ, με 1-0. Θα δω ξανά τον κινητικό Γκαλβάν, θα κερδίσει το corner. Ξεκινήσει ο Ρεξάτος. Ανεβαίνει και ο ψηλός όμως Κουάρτα για να απειλήσει την εστία του Ζενόμπιο. Τάκη Ορτέγκα. Ερυθρόλευκος στην Ελλάδα, ερυθρόλευκος και στην Αργεντινή. Ο Κορέας στην εκτέλεση του κόρνερ. Εκδικήσιμη γίνεται η μπάλα, κολλάει εκεί, αλλά θα διώξει τελικά η άμυνα της Τίγκρε. Ξανά υπό τον έλεγχο της River, ένα νέο γέμισμα. Η κεφαλιά, για να δούμε εδώ, προλαβαίνει ο Ζενόμπιο και υπάρχει φάουλ. Ο Μπελτράν μπήκε χωρίς αύριο στην μονομαχία. Ο Ζενόμπιο και αυτός αναγκάστηκε να κάνει ένα πλονζόν εκεί για να διώξει την μπάλα. Οι δύο ποδοσφαιριστές συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τερματοφύλακα της Τίγκρε που έπιανε τα πλευρά του. Σηκώθηκε σιγά σιγά. Φαίνεται πονάει ακόμα βέβαια.

Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Την River να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Γίνονται κάποιες κόντρες εκεί. Πολλοί ποδοσφαιριστές σε μικρό χώρο. Τώρα θα ελευθερωθεί κάπως η μπάλα φτάνοντας τον Μορένο, το δεξιό μπακ της Τίγκρε που παίζει εκεί με τη φωτιά. Τη διανταβάλει με τρεις ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Μπανέγκας είναι ένα νέο λάθος. Πάλι όμως η River δεν μπορεί να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή της. Την ξανακερδίζει εδώ. Μια παλιά για τον Γκαλβάν. Ωραίο τάγκλ από τον Μπαρουνέβο. Και ο Λόπες ήταν αυτός που καθάρισε την φάση τελικά. Πίσω τώρα στον Ζενόμπιο. Ο Λάσο. Διατηρεί τον έλεγχο Γκαράι. Και αλλάζει ωραία το παιχνίδι για τον Μορένο, ο οποίος όμως έχασε την μπάλα. Ωραία άλλαξη με τον Αντράντα, ο Μοντιέλ, τον Οταμέντι. Δεν συμβαίνει συχνά σε ένα αργεντίνικο κλαμπ να έχει στην δεκάδα του τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές όπως έχει αυτή τη στιγμή η Αργεντινή, με τον Μοντιέλ, τον Οταμέντι και τον Άγγελ Κορέα, όλοι τους παγκόσμιους πρωταθλητές με την Αργεντινή στο Κατάρ το 2022. Τώρα αυτή την προσπάθεια εδώ με τον Ορτέγκα. Μαρτίνες Κουάτρα προλαβαίνει, δίνει στον Μοντιέλ. Βάζει με τον Νίκο Οταμέντι. Και ξανά ο Μοντιέλ. Γκαλβάν, ο πιο κινητικός και επικίνδυνος ποδοσφαιριστής της River σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Χωρίς σκορ και χωρίς κάποια σπουδαία φάση από τις δύο πλευρές. Τώρα τον Κορέα που κινείται παντού. Εδώ υπάρχει κόρνερ. Δεν πρόλαβε την μπάλα ο Μπανέγκας από την πίεση του Κορέα που απέφερε μια στατική φάση. Εδώ νωρίτερα το παρκάρισμα του Κουάρτα που ανάγκασε τον Μαρτίνες να βγει έξω σφαδάζοντας. Κεφαλιά, θα μπλοκ. Όχι, θα, ο Ζενόμπιο θα διώξει. Τελικά δεν μπλοκάρει. Φάνηκε να ελέγχει τη φάση. Η αποκρισή ήταν ασθενής. Εδώ ξανά το κόρνερ. Κεφαλιά πέρα από τον Ορτέγκα. Ναι, έτσι φάνηκε. Ναι, ναι, είναι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο αριστερός μπακ που είχε προωθηθεί. Να βλέπαμε και γκολ του Ορτέγκα στο ντεμπούτο του στα 10-11 λεπτά. Με κεφαλιά. Δεν πρέπει να έχει βάλει στη ζωή του ποτέ. Άντως τώρα πάλι εδώ. Φαίνεται πάντως έτοιμος. Μπήκε και σε μια δυνατή κόντρα. Κέρδισε το πλάγιο. Πανέτοιμος match fit ο Ορτέγκα. Έτσι φαίνεται στα πρώτα λεπτά. Φοβερή εδώ η φοβερό άδειασμα τον Σεράγκο. Το παίκτη που αντικατέστησε τον Μαρτίνες για την Τίγκρε. Ωραία σακούλα εκεί. Τίγκρε ξεκινάει ξανά την επίθεσή της
με υπομονή από την άμυνα. Τον Λάσο και τον Ελίας που έχει κατέβει πολύ χαμηλά, σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο για να βοηθήσει. Παίζοντας ανάμεσα στους δύο στόπερ. Τέγκα τώρα με την μπάλα, τη γυρίζει πίσω στον Μαρτίνες Κουάτρα. Ο Νίκο Ταμέντι και ο Μοντιέλ. Μια άμυνα η οποία από ονόματα είναι πολυτέλεια, δεν το συζητάμε. Αλλά όπως είναι λογικό δεν έχει καταφέρει να δέσει ακόμα. Τα δύο τέταρτα των βασικών δεν έχουν παρά λίγο καιρό στην ομάδα. Είναι όμως επιτακτική ανάγκη για τη River σήμερα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να πάρει την νίκη. Αυτή τη στιγμή τρέχει το χειρότερο σερί στην ιστορία της, παρακαλώ, με 5 συνεχόμενες ήττες, οι οποίες ξεκίνησαν από τον περσινό τελικό του, μάλλον συγγνώμη, το φετινό τελικό του Απερτούρα, την ήττα σοκ από την Μπελγράνο. Ακολούθησε ένας εντός έδρας αποκλεισμός από την Αλντοσίβη στο κύπελο και οι τρεις ήττες που ανέφερα νωρίτερα στο πρωτάθλημα. Φτάσαμε τις 5. Ένα αρνητικό ρεκόρ που έχει να το κάνει από το 1911. Δεν την παίρνει σήμερα να κάνει και έκτη, γιατί θα γράψει αρνητική ιστορία. Φρέιτας εκεί τσακώνεται τον Μπανέγκας. Λέει τι έκανα. Βλέπω ότι μου ζητάτε και πρόβλεψη στα σχόλια. Έχω μια διέστηση ότι θα σπάσει την κίνια η River. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Έχω το θάρρος της νόμης για να μπορείτε να με τρολάρετε ελεύθερα στην λήξη του παιχνιδιού. Να δούμε εδώ τώρα την προσπάθεια της Τίγκρε και αυτή την καλή σέντρα. Φεύγει μπάλα από την περιοχή. Είχε προϋποθέσεις η Τίγκρε. Ο αρχηγός Λάσο ζητάει από την ομάδα του να ηρεμήσει. Μαριονεύω σε ένα γέμισμα. Ο Μοντιέλ διώχνει σε πλάγιο. Και οι δύο ομάδες έχουν υποχρέωση σε διεθνή διοργάνωση την επόμενη εβδομάδα, καθώς αγωνίζονται στο Copa Sudamericana. Οι δύο από τις τρεις εκπροσώπους της Αργεντινής στη διοργάνωση, η άλλη είναι η Boca. Η Boca και River βέβαια είναι μια κανονικότητα να συμμετέχουν, για την Τίγκρε είναι απλά το καλύτερο διάστημα της ιστορίας της. Έχει ταιριάξει με τον προπονητή, τον Diego Dabove. Τελευταία χρόνια κάνει καλές πορείες και διατηρεί ικανοποιημένους τους οπαδούς της. Με τον Αντράντα άλλη μια μεταγραφή, ο 19χρονος που πήρε σήμερα φανέλα βασικού. River United την μπάλα, αλλά δεν βρίσκει δίωδο προς το επιθετικό τρίτο της του γηπέδου της. Αναγκάζεται να παίζει τώρα πίσω με τους αμυντικούς της.
με τον Νίκο Ταμέντι και τον Μαρτίνες Κουάτρα. Ανεβαίνει ο Ορτέγκα από τα αριστερά. Παίζουν με τον Γκαλβάν. Χάθηκε η μπάλα. Να αλλάξει πλευρές ο Γκαλβάν με τον Φρέιτας. Να, εδώ ο Κουντέτ, ο προπονητής της River, που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με όσα βλέπει. Όχι μόνο σήμερα, γενικότερα, σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Ανέλαβε και αυτός δύσκολο έργο. Έπρεπε να μπει στα παπούτσια του τεράστιου Μαρσέλο Γκαγιάρδο, του ανθρώπου που αναγέννησε την River και την οδήγησε σε πολύ σπουδαίες επιτυχίες τα περασμένα χρόνια. Τα πήγε άσχημα στα Απερτούρα, εντάξει, τον τελικό έφτασε. Αλλά ήταν έτσι όπως ήρθε, από τον αντίπαλο που ήρθε, από την καζούρα που ακολούθησε. Ξεχνάμε ότι η Μπελγράνο είναι και η ομάδα η οποία είχε ρίξει τη River το 2011. Σε συνδυασμό με το κάκο ξεκίνημα στο Κλαουζούρα, έχει φέρει πίεση. Και όταν ξοδεύεις όπως ξοδεύει η River, τα αποτελέσματα πρέπει να έρθουν άμεσα. Αυτό το συνδυασμό μπαίνει στην περιοχή ο Φρέιτας, αλλά υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Συμφωνεί ο extreme της River. Δυνατό ο μαρκάρισμα, κλασικό αργεντίνικο. Okay. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Τον Οταμέντι να βρίσκει τον Μπελτράν. Τώρα Φρέντας και τώρα ο Κορέα. Δεβαίνει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ξανά με τον Κορέα. Νάτος εδώ. Ο στάρ της River. Τον Τίγκρο όμως αυγεί στην αντεπίθεση. Ο Σαραλέγκη. Κάνει φάουλ. Πάτησε να ξεφύγει από τον έμπειρο Ταμέντι. Βγήκε εκεί ο αμυντικός της River και με την τεράστια εμπειρία πήρε και το φάουλ. Παιχνιδάκι αυτό για έναν αμυντικό της κλάσης και της εμπειρίας του.

Εδώ όμως αυτή την προσπάθεια έχει ξεφύγει ο Φρέιτας. Σέντρα διώχνει ο Λάσο με κεφαλιά. Βγήκε εδώ με επικίνδυνες προϋποθέσεις η River. Πλάγιο είναι για την Τίγκρε. Εδώ ο Αντράντα. Νεαρός έφτασε και αυτός σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο από την Βελέζ Σάρσφιλντ. Με σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη επένδυση εδώ ένας οπαδός Τίγκρε που απολαμβάνει τον ήλιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το θέαμα δεν είναι ότι καλύτερο. Μπορεί να τον είχε πάρει και ο ύμνος κιόλας. Βέβαια, για όσους παρακολουθείτε πρωτάθλημα Αργεντινής, δεν είναι και κάτι καινούριο. Δεν μιλάμε και για το πιο θεαματικό πρωτάθλημα του κόσμου. Αλλού είναι τα ατού αυτού του πρωταθλήματος. Το πάθος, οι μονομαχίες, οι φοβερές εξέδρες. Η Τίγκρε τώρα με την μπάλα στα πόδια, με τον Λάσο. Τον άλλο αμυντικό τον πάρει ο Νέβο που παίζει στον Λόπεζ. Τώρα ο Γκάρα είναι τον Ελίας και ο Λάσο. Ένα γέμισμα. Θα δούμε εδώ αν θα προλάβει ο Μορένο. Όχι, καλύπτει. Ωραία ο Ορτέγκα. Στέκεται καλά η Τίγκρε μέχρι στιγμής. Δεν έχει επιτρέψει στα ονόματα της River να κάνουν το κομμάτι, να κάνουν το παιχνίδι τους. Δεν έχει επηρεαστεί από τους Star που βρίσκει εναντίον της. Έχουμε χέρι και φάουλ για την Τίγκρε. Κάνω ο Μορένο, χαφ. Φιλοξενούμενο. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Και η River προσπαθεί να φύγει μπροστά, αλλά ο συνδυασμός είναι καταλήγει πλάγιο. Πάντως ο Μπανίκας έχει μείνει κάτω στο έδαφος. Αλλά ο Αντρές Γκαριάνο δεν συγκινείται. Εδώ είναι η φάση. Πράγματι, έπιασε το πρόσωπό του ενώ το χέρι του αντιπάλου ήταν χαμηλά στο στήθος και πολύ χλιαρά. Πήγε να κοροϊδέψει τον διαιτητή. Τυχερός που δεν πήρε και κάρτα για θέατρο εδώ. Τον Ορτέγκα. Να την μπάλα πίσω στον Μαρτίνες Πάτρα. Και ο Μοντιέλ παίζει για τον Φρέιτας. Ξανά πίσω η μπάλα στον Μοντιέλ. Κορέα βγήκε εκεί στα δεξιά. Παίρνει την μπάλα μωρέο 1-2. Κάνει και μια τρίπλα, προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Αυτός είναι ο ρόλος του Κορέα. Κινείται ελεύθερα πίσω από τον επιθετικό και βοηθάει τους εξτρέμ. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Σύντομα θα έχει παρέα και έναν άλλον σπουδαίο ποδοσφαιριστή, τον Τιάγκο Αλμάντα. Όπως είπα νωρίτερα, την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Τον περιμένουν στην River από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Εδώ το ωραίο ανέβασμα του Μορένο.
Θα κερδίσει το πλάγιο από το εξαιρετικό τάκλιμα του Σπουάτρα. Και ο Ιγνάσιο Ρούζο εδώ. Πιο χαρακτηριστική μορφή της Τίγκρε. Ο Σέντερ Φορ. Λάσο με τον Μπάριο Νέβο για εκεί στον Μπανέγκας. Μάλλον τώρα είναι ο Μπανέγκας που έπαιξε με τον Λόπεζ. Ωραίο τάκλι. Δυναμικό από τον Μορένο. Ξανακέρδισε η Τίγκρε και κέρδισε και το φάουλ. Κοντά στην περιοχή θα έχει μια ευκαιρία να φέρει την μπάλα μέσα και να απειλήσει ο Σαραλέγκη είναι αυτός. Πώς τα έβαλε εκεί με τον Μορένο. Τον τράβηξε τη φανέλα, είπε στον διαιτητή. Πάμε τώρα αυτή την στατική φάση. Κάνει κάποιες συστάσεις ο διαιτητής για τα μαρκαρίσματα στην περιοχή. Ζητάει να περιμένουν. Ώρα σφύριξε. Ο Σαραλέγκη έτοιμος. Όχι, δεν θα εκτελέσει ακόμα, γιατί συνεχίζονται οι μικροτσακωμοί στην περιοχή και ο διαιτητής καλεί κοντά του τους παίκτες που εμπλέκονται σε αυτά. Τώρα η εκτέλεση ρητή παραλίγο εκεί να ευνηδιαστεί ο Μπελτράν. Πονηρή εκτέλεση από τον Σαραλέγκη. Κάπου πρέπει να βρει και η μπάλα, τελικά μπλόκαρε ο Μπελτράν. Επικίνδυνη στιγμή για την Τίγκρε. Συνέχεια η Ρίβερ κέρδισε ένα φάουλ και θα χτίσει τη δικιά της επίθεση από την άμυνα με τον Νίκο Ταμέντι για τον Μοντιέλ. Ξανά εδώ αρχηγός της Ρίβερ που παίζει με τον Ορτέγκα. Τεύει και πάλι χαμηλά ο Γκαλβάν. Γύρισε η μπάλα πίσω στην άμυνα. Δεν μπορεί να διασπάσουν εύκολα τις γραμμές της γηπεδούχου οι παίκτες της Ρίβερ. Και είναι δεδομένο ότι αυτό τους προκαλεί εκνευρισμό. Πέρασμα είναι λάθος, ο Μπανέγκας ανέκτησε πολύ εύκολα. Ωραία, εδώ και το τρίπλα. Ξαναβάζει την μπάλα μπροστά, εντάξει πόσο να φτάσει στο γήπεδο. Θα φτάνει και μέχρι το τέρμα. Και εδώ επειδή είχε ξεμείνει πολύ μπροστά, υποδείχθηκε και σε θέση offside. Νευρικό παιχνίδι. Πάμε ειδικά για την River. Σήμερα τα πράγματα είναι οριακά. Αγέμισμα εδώ. Πολύ εύκολη δουλειά για το Ζενόμπιο. Δεν θέλουν οι παίκτες της να γράψουν αρνητική ιστορία. Να μην ως η ομάδα με το χειρότερο σερί ητών στα χρονικά της το Μιλιονάριος. Για να δούμε εδώ μας τον Κορέα που θα σουτάρει, θα κοντράρει μπάλα. Δεν θα κερδίσει το πλάγιο Ορτέγκα ή θα το κερδίσει, είχε περάσει μπάλα. Έτσι φαίνεται. Κουντέτ συνεχίζει και δίνει οδηγίες σαν τρελός ο Ελτσάτσο, όπως τον
αποκαλούν εδώ στην Αργεντινή. Νιώθει σίγουρα και αυτό στην πίεση. Ο Ορτέγκα τώρα κόβει προς τα μέσα. Παίξει πίσω στον Μορένο. Και από εκεί στον Οταμέντι. Τώρα η μπάλα δεξιά. Δεν έβλεπε και με τον ήλιο ο Φρέιτας. Χάλασε όλη την προσπάθεια εκεί από την αντιλιά του πιτσιρικά. Αργά αργά ο Ζενόμπιο θα γεμίσει την μπάλα, η οποία δεν έχει φτάσει με αξιώσεις ποτέ στον Ρούσο. Κάτως εδώ ο γιος του Μιγκέλ Άγγελ Ρούσο. Όσοι παρακολουθείτε πρωτάθλημα Αργεντινής θα θυμάστε πέρυσι την συγκινητική ιστορία με τον πατέρα του που δυστυχώς έφυγε από καρκίνο, ο προπονητής της Boca Juniors, και ο γιος του στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, την αμέσως επόμενη αγωνιστική, σκόραρε για λογαριασμό της Τίγκρε και αφιέρωσε το γκολ στο πατέρα του. Μια πραγματικά τρομερή στιγμή, από τις καλύτερες, όχι από τις καλύτερες, με συγχωρείτε, από τις πιο συγκινητικές στιγμές της σεζόν. Ήταν από τις καλύτερες, διότι έτσι μπόρεσε να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του ο Ρούσο. Γέμισμα από τον Λάσο που αλλάζει πλευρά στον Λόπεζ. Άλλη την κόντρα ο Μοντιέλ. Και κέρδισε το πλάι ο Ρίβερ εδώ. Η προηγούμενη φάση κόντρα, πράγματι η μπάλα, η εκτέλεση του Ζαραλέξ, απέκτη της Ρίβερ κόντρα κιόλας στον Μοντιέλ. Τυχερός ο Μπελτράν που δεν άλλαξε πορεία η μπάλα προς κάποια τους γωνίες του τερματός του, αλλά παρέμεινε σε κεντρική κατεύθυνση και κατάφερε και μπλόκαρε. Το γεγονός ότι αυτή η φάση είναι ότι καλύτερο έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι λέει πολλά για το θέαμα. Εδώ η Τίγκρε προσπαθεί να βγει μπροστά. Ωραία. Μια σέντρα. Ερχόταν επικίνδυνα από πίσω ο Λόπεζ. Πρόλαβε ο έμπειρος Μοντιέλ. Ο Μπελτράν κερδίζει το φάουλ στη συνέχεια της φάσης. Μια δυνατή κλωτσιά στο καλάμι. Εδώ ο Ηλίας τσάκησε τον Μπελτράν. Και ο Γκαριάνο υπέδειξε την παράβαση. Κάποιοι φίλοι στο chat αναφέρουν πως ήρθαν να δουν το ντεμπούτο του Ορτέγκα. Πραγματί έχει ένα ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος παίκτης βρισκόταν 3 ολόκληρα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα φόροντας την φανέλα του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε, μέλος της ομάδας που κατέξε το Conference League. Άδωμα αυτή την σέντρα, Ζενόμπιο καθάρισε πριν υπάρξει κάποιος κίνδυνος. Και 3 ακόμη τίτλους στην Ελλάδα με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Ορτέγκα, πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup. Άδωμα αυτή την προσπάθεια
της River, γέννησε τετατέτ και υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι. Ο Γκαριάνο δεν θέλει να ακούσει. Έτσι όπως το είδε αυτός, του φάνηκε καθαρή η φάση. Γι' αυτό όμως υπάρχει και το VAR για να τα ξεκαθαρίσει. Εδώ αρχικά το κλέψιμο, να δούμε αν υπήρχε κάποιο φάουλ εκεί. Και το πέρασμα με τον Κορέα μέσα στην περιοχή. Υπάρχουν εδώ κάποια τραβήγματα, διεκδικήσεις. Το κοιτάει εδώ όλος ο πάγκος της River, έχει πέσει πάνω από το τάμπλετ για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Όση ώρα ο Κουντέ δίνει τακτικές οδηγίες στον επιθετικό, τον Μπελτράν. Υπό εξέταση το βάρη φάση, χαμηλά το μαρκάρισμα. Τώρα εδώ φάνηκε στο πιο καθαρό πλάνο. Φαίνεται να υπάρχει μαρκάρισμα. Κορέα βέβαια είναι ακόμα κάτω στο έδαφος. Έχει μόλις επιστρέψει από τραυματισμό ο Άρχελ Κορέα. Και σίγουρα οι αντίπαλοι της Τίγκρε δεν τον αντιμετωπίζουν πιο χαλαρά γι' αυτό. Από το πρώτο λεπτό κλωτσάνε. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Τι γίνεται, λέει ο Κουντέτ. Γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν κάνει το σήμα του ΒΑΡ, λέει ο βοηθός του. Δύσκολη φάση. Από ό,τι φαίνεται για τους διαιτητές στο ΒΑΡ. Δεν υπάρχει τίποτα. Συνεχίζουμε με ελεύθερο. Δεν δόθηκε το πέναλτι που τόσο πολύ ήθελε λοιπόν η River Plate και συνεχίζεται το παιχνίδι μας κανονικά. Την Τίγκρε τώρα να βγαίνει στην επίθεση από τα αριστερά με τον Λόπες. Ένα πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα από τον Μορένο. Ενδεχομένως εκνευρισμός και για το πέναλτι που δεν δόθηκε. Ο Μπελτράν δίνει στον Φρέιτας και βγαίνουν τρεις της River στην περιοχή. Η σέντρα όμως κοντράρει και δεν αποφέρει τίποτα. Ο Λόπεζ είναι ακόμα κάτω από το εξαιρετικά δυνατό μαρκάρισμα που δέχτηκε. Ακόμα κάτω ο Λόπες. Η River δεν δείχνει καμία διάθεση να βγάλει την μπάλα, όσο και να γιουχάρουν οι οπαδοί από τις κερκίδες. Κλαίει ο Λόπες. Τον πόνο. Ο Ορτέγκα εδώ ένα πέρασμα στην περιοχή. Ο Γκαλβάν θα τη γυρίσει. Και ο διαιτητής θα δώσει κίτρινη κάρτα στον Ελίας που διαμαρτυρόταν γιατί
Δεν είχε διακόψει τόση ώρα το παιχνίδι ο ρεφ. Η αλήθεια είναι ότι είναι στην δικαιοδοσία του διαιτητή να το κάνει. Πρέπει να διακόψει άμεσα τώρα αν υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι. Αν δεν είναι στο κεφάλι, έχει το δικαίωμα να μην διακόψει το παιχνίδι. Εδώ το μπαρκάρισμα του Μοντιέλ στον Λόπες που τον σήκωσε στον αέρα.

απόβαση του πέναλτι έχει ξεσηκώσει διάλογο, βλέπω στο chat. Και οι δύο πλευρές έχουν υποστηρικτές. Κάποιοι από εσάς πιστεύετε ότι έπρεπε να δοθεί, κάποιοι άλλοι ότι αυτό το μαρκάρισμα δεν ήταν πέναλτι. Τι ωραία που δεν σφυράνε το παραμικρό, μας λέει ο Φώτης Χιώτης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στη Λατινική Αμερική, αν δεν βγάλεις και λίγο αίμα, δεν χρειάζεται να δοθεί το φάουλ. Είναι συνηθισμένοι βέβαια και οι ποδοσφαιριστές. Ο Μπανέγκας κερδίζει το πλάγιο. Ο φίλος Μεσολογγίτσα εξής με ρωτάει αν είπα από Αγρίνιο, όχι καμία σχέση. Υπάρχει όμως ένα speaker του Αθλέτικο φίλε που είναι από εκεί. Ο Βασίλης ο Γιαννούτσος που έκανε νωρίτερα μέσα στην ημέρα το παιχνίδι του Καραμπάω ανάμεσα στην West Ham και την Portsmouth. Αν ψάχνεις για Κοντεχωριανό. Τώρα πιστέψουμε στο παιχνίδι μας με την River που προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με τον Κορέα. Δεν τα καταφέρει, δεν καταφέρνει γενικά να κυκλοφορήσει την μπάλα όπως θέλει, δεν καταφέρνει να βγει με αξιώσεις στην επίθεση, δεν μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή της Τίγκρε. Ερπολής είναι ένα ημίχρονο πεταμένο στα σκουπίδια από τους Μιλιονάριους και δεν δείχνει σε καμία περίπτωση την ορμή που θα έπρεπε να έχουν για την νίκη σήμερα. Μια νίκη που χρειάζονται τόσο πολύ. Εδώ Κορέα, αρκετά χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Στην επιστροφή του θα έχουν φροντίσει γιατί πάλι να το θυμίσουν πόσο ζώρικο είναι εδώ το πρωτάθλημα. Πόσο σκληρά και βία είναι τα μαρκαρίσματα. Οδεύουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση των πρώτων 45 λεπτών. Σε λίγο θα δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Να δούμε αν μπορεί κάποια από τις δύο ομάδες να χτυπήσει σε αυτό το χρονικό σημείο και να ευνηδιάσει την αντιπαλό της. Είναι ένα ιδανικό σημείο που κόβει τα πόδια τον αντιπάλο. Με τον Πανέγκα στο καρπάλι μια ωραία ποδιά. Αλλά η σέντρα του δεν πέρασε. Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ η ωραία ποδιά του Πανέγκα. Προωθείται πολύ ο αριστερός μπακ της Τίγκρε και βοηθάει στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Να τους εδώ ξανά στο πλάνο. Και εδώ ο μονίμος προβληματισμένος Κουντέτ.
Ο Ντιέλ καλύπτει χαλάρα την μπάλα. Να σε ορούσω στα πλάνο σας και το παιχνίδι μας συνεχίζει με μια αλλαγή παιχνίδι. Επιτέλους έρχεται και λίγο η μπάλα από τα αριστερά και στον Ορτέγκα. Παίζει με τον Γκαλβάν, ο Μαρτίνες Πουάρτα. Ψάχνει κάποια μακρινή παλιά, τελικά δίνει δίπλα στον Νίκο Ταμέντι που αλλάζει για τον Ορτέγκα. Αυτός θα συγκλίνει. Να, εδώ είναι ένα ωραίο πέρασμα. Ο Γκαλβάν προσπάθησε να βρει τον Κορέα που βρέθηκε δίπλα του. Δεν πέρασε και το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα πλάγιο από τα χέρια του Ορτέγκα στον Μαρτίνες Κουάντρα. Μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο όσο ο αμυντικός της River προσπάθησε να προωθηθεί. Η διπλή κόντρα έβγαλε κερδισμένη την Τίγκρε, η οποία σίγουρα βολεύεται πολύ περισσότερο από την River με τον βαθμό της οπαλίας. Πολύ νωρίς να μιλάμε για τόση σκοπιμότητα, αλλά δεν νομίζω ότι οι γηπεδούχοι θα χαλαστούν και ιδιαίτερα. Τώρα ο Αντράντα παίζει με τον Φρέιτας. Ξανά στον Αντράντα, ο Μοντιέλ. Το τριγωνάκι που προσπαθούν οι παίκτες της River δεν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα.

0: Λιγότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, χωρίς πολλές συγκινήσεις. Κορέα έκανε λάθος. Τίγκρισε μια τελευταία προσπάθεια αντεπίθεση με τον Λόπες. Γκαράι για τον αρχηγό Λάσο. Ελίας, δυνατό μαρκάρισμα, μπήκε εδώ με τον αγώνα ο Μπελτράν και θα δέχτηκε την κεντρικά ταχύ, ο Μορένο. Ο αμυντικός χάφου βρέθηκε εκεί στο χώρο επίθεσης που γίνεται συνήθως ο Μπελτράν, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Και ο δυναμικός χάφ της River τσίμπησε μια κίτρινη. Τέλος, δεν θα έχουμε τίποτα άλλο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Αντρές Γκαριάνος σφυρίζει την λήξη 0-0, χωρίς πολλές συγκινήσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε περίπου ένα τέταρτο.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
2: Έλα, έλα, έλα πως είναι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Επιστρέψαμε στο στάδιο της Βικτόρια στο Βόρειο Buenos Aires. Tigre River Plate 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι με κακό θέαμα, χωρίς πολλές φάσεις, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις. Όπως πάντα βέβαια δεν έλειψε το πάθος και οι έντονες μονομαχίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Μόλις μία φάση που απείλησε η Τίγκρε, ένα φάουλ που κόνταρε και παράλληλο να μπερδέψει τον τερματοφύλακα της River. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν να θυμούνται και πολλά, μόνο να διαμαρτύρονται για ένα πέναλτι που κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να είχε δοθεί στον Κορέα. Το τελικό αποτέλεσμα του ημιχρόνου, αυτό το 0-0 λευκή ισοπαλία, σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Ας ελπίσουμε να έχουμε καλύτερο θέαμα στο δεύτερο μέρος. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ξανά στο στάδιο της Βικτόρια, Τίγκρε River Plate 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Είμαι ο Μιχάλης Φημίτης και θα είμαι στην μετάδοση του αγώνα στην παρέα σας. Βλέπετε Action 24 ή YouTube του Αθλέτικο, ανάλογα στο ποιο μέσο είστε συντονισμένοι. Οι διαιτητές έχουν βρει στη σέντρα του γηπέδου και περιμένουν τους ποδοσφαιριστές, ενώ έχουμε κάποια πλάνα από την κερκίδα με την νεαρή φιλάθλο της Τίγκρε να πίνει το μάτι της. Υπάρχει κρυάκι, όπως βλέπουμε. Ξεχνάμε, είναι το νότιο ημισφαίριο και αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή έχει χειμωνιάσει. Επομένως, γι' αυτό βλέπουμε και τα μπουφάν, τα τζάκετ, τα φούτερ, τα σκουφιά. Το μάτι πάντως δεν λείπει από καμία εποχή. Παίκτης της γηπεδούχου Τίγκρε στη Φυσούνα. Να, εδώ και ένα ωραίο πανό με Μαραντόνα και Μέση. Καμία απολύτως σχέση με το κλαμπ. Οι δύο ποδοσφαιρικοί ήρωες της Αργεντινής, οι οποίοι όμως έχουν ασφάλως παραεθνική αποδοχή. Εδώ πάλι το μάτε είναι παντού, απαραίτητο στο γήπεδο. Είδαμε και πριν από λίγες μέρες και τον Λιονέλ Μέση που έκανε τις διακοπές του στην πατρίδα του να έχει πάει σε ένα μάτς πολύ χαμηλής κατηγορίας, τέταρτης. Αν δεν κάνω λάθος, παρακολουθούσε και αυτός το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Κουκουλωμένος λόγω κρύου, με το μάτι αναχείρας. Τώρα μπαίνουν οι παίκτες σιγά σιγά και της River. Ο Νίκο Ταμέντι εδώ, αρχηγός. Και από την άλλη πλευρά ο Ελίας, ο χάφτης Τίγκρε. Σύντομα ο Γκαριάνο θα σφυλίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Σέντρα λοιπόν με την Τίγκρε να δοκιμάζει μια βαθιά παλιά. Χωρίς πρόβλημα η River καθάρισε την φάση και παίρνει αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, εδώ αριστερός μπακ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της πατρίδας του ύστερα από 3 χρόνια στην Ελλάδα. Σε μια μεταγραφική κίνηση που κόστησε περίπου όσα έδωσε ο Ολυμπιακός πριν από 3 χρόνια για τον αποκτήσει. Ω, εδώ μια στραβοκλωτσιά στο πουθενά. Όμως δεν την πλήρωσε η άμυνα της Τίγκρε. Δώσε εδώ τον Μπία Σαντράντα. Και αυτός μεταγραφικό απόκτημα αυτής της μεταγραφικής περίοδου. Το κόβει ξανά, αλλά θα ξανακάνει φάουλ. Άτυχος ο Αντράντα, 2-2 κοψίματα. Αλλά όταν προσπάθησε να πάρει και τον έλεγχο της μπάλας, έκανε φάουλ για τις 2 φορές. Είδαμε τις πανομοιότυπες φάσεις. Και γυρνάει τώρα κουτσένοντας στην άμυνά του. Με την εκτέλεση διώχνει ο αμυντικός της River Quarta. Πιο μακριά ο Αντράντα. Μουρτιέλ εδώ δεν ήθελε να ρισκάρει να κάνει κάποιο πέναλτι. Και ο Ταμέντι παραχωρεί το πλάγιο. Ταμέντι που το έλεγε χρόνια ότι ήθελε να παίξει για την River και ας μην είχε ξεκινήσει μικρός από τη ομάδα του Buenos Aires. Είχε όμως την επιθυμία να αγωνιστεί για τους Μιλιονάριους και επιτέλους στα 38 του μετά από μια τεράστια βέβαια καριέρα στην Ευρώπη γύρισε στην πατρίδα του για να την πραγματοποιήσει. Θα δούμε εδώ την σέντρα. Να το σπάλει εδώ, θα διώξει την μπάλα. Τώρα τη βγάζει από την περιοχή και είναι σειρά της River να κερδίσει ένα φάουλ με τον Φρέιτας. Θα θυμίσουμε λίγο και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για την γηπεδούχο Τίγκρε. Θα δούμε λίγο πρώτα τη φάση και τον Φρέιτας. Δεν κέρδισε το φάουλ όπως θα περίμενε και ο Βανέγκας ψάχνει εδώ στην πλάτη όχι τον Ρούσο που συνήθως βρίσκεται εκεί αλλά τον Ζαραλέγκη. Ορτέγκα παραχώρησε το πλάγιο. Ο Μοντιέλ που δέχτηκε ένα χτύπημα. Καθώς το παιχνίδι συνεχίζεται. Στα γρήγορα λοιπόν για την Τίγκρε. Ζενόμπιο, Μορένο, Λάσο, Μπάριο Νέβο, Μπανέγκας, Σαραλέγκη, Γκαράι, Ελίας, Λόπες, Ρούσο και ο Σεράκο ο οποίος πήκε στη θέση του Πίτι Μαρτίνες ο οποίος αποχώρησε πάρα πολύ νωρίς από το παιχνίδι μόλις το τέταρτο λεπτό και για την River Μπελτράν, Μοντιέλο, Ταμέντι, Μαρτίνες, Κουάντα, Ορτέγα, ο Αντράντα, ο Μορένο, ο Γκαλβάν, ο Κορέα, ο Φρέιτας και ο άλλος Μπελτράν, ο Λούκας, ο επιθετικός. Δεν έχουν κάποια συγγενική σχέση μεταξύ τους. Θα βγει και το γραφικό τώρα για να τις δείτε. Μας το δίνει

επειδή είναι καινούργια η ομάδα. Εδώ ένα πέρασμα, τώρα θα πάρει την μπάλα στην περιοχή. Προσπάθησε να πλασάρει, κόντρα η μπάλα, ο Αντράντα ήρθε με φόρα για να σουτάρει, όπως και ο Μορένο δεν τα κατάφερε κανείς τους. Αν μπορούσε να γίνει απειλητικός εδώ ο Ορτέγκα, δεν τα κατάφερε. Ο Ζαραλέγκη ένα πέρασμα, κόβει ο Ταμέντι. Ζεράγκο εδώ, ανέκτησε την μπάλα για την Τίγκρε. Υποψία φάσης για την River Plate. Αν είχε κάνει ένα καλύτερο τελείωμα εκεί ο Ορτέγκα ή είχε σπάσει δίπλα του, μπορεί να βλέπουμε μια διαφορετική κατάληξη στην φάση. Αναφέρεται εξαιρετικά συχνά το όνομα του Όλεγκ Ρέαμπτσουκ στην συζήτηση στο chat. Φαντάζομαι γίνεται κάποιο είδους σύγκριση με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Δεν ξέρω σε τι συμπεράσματα έχετε καταλήξει, ποιος ήταν καλύτερος. Το παιχνίδι μας συνεχίζεται με τον Γκαράι να κάνει λάθος πάσα. Μορένο, ένα ωραίο πέρασμα για τον Σεράγκο, βγήκε πάλι εκεί ο Ταμέντι, έκοψε αλλά παραχώρησε κόρνερ. Μαρτυρήθηκε στον Γκαριάνο για φάουλ, δεν συγκινήθηκε ο διαιτητής αυτός, ο οποίος δεν έχει δώσει άλλα κι άλλα. Και ο Ζαραλέγκη, το δεκάρι της Τίγκρε, πάει στην εκτέλεση. Προξιμό από την άμυνα της River, ένα σουτ περνάει αρκετά έξω. Τον Σεράγκο επιχείρησε να απειλήσει εδώ. Και εδώ σκεπτικός ο Νταμπόβε. Εδώ το λάθος, ο Ρούσο προσπαθεί να υποφεληθεί. Ο Γκαράι βγήκε μπροστά. Τελικά τώρα θα διώξει ο Μπελτράν από τα καρέ του και θα δώσει στον άλλον Μπελτράν. Ο Κορέα εδώ με τον Γκαλβάν. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Κουάρτα τώρα την γυρίζει στον Σαντιάγκο Μπελτράν. Και ο Αντράντα. Με τον Κορέα. Νίκο Ταμέντι στον Φρέιτας, ξανά ο Αντράντα. Κάπως κυκλοφορεί τώρα την μπάλα η River. Ο Ορτέγκα ένα πέρασμα για τον Γκαλβάν. Με επιτερεί ο Ζεράγκο. Εδώ το τράβημα στη φανέλα. Τον Αντράντα προσπαθεί να βρει πονηρά τον Φρέιτα στην πλάτη της άμυνας της Τίγκρε. Ήταν λίγο πιο δυνατή παλιά από όσο έπρεπε. Ρίβερο κέρδισε το πλάγιο.

κάπως καλύτερα κυκλοφορεί την μπάλα η River Plate σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Χωρίς βέβαια και πάλι να έχει φτάσει σε κάτι αποτελεσματικό, σε μια απειλή. Αλλά τουλάχιστον διατηρεί την κατοχή. Διότι αυτό το πράγμα που παρουσίασε το πρώτο ημίχρονο ήταν αποκλειστικό σχεδόν. Διότι η σέντα του Αντράντα. Ένα συμπάλα από την άλλη πλευρά, Ορτέγκα. Βγήκε και δεν βγήκε και ο Ζενόμπιο, δεν ήξερε τι να κάνει με το τερματοφύλακα της Τίγκρε. Ταμέντι. Μια παλιά με στόχο τον Κορέα. Δυνατή για να την προλάβει. Μπαριουνεύω, δεν του χαρίστηκε και όλα στα τελευταία μέτρα και στο γήπεδο του δώσει και μια σπροξιά. Πράγματι ο Ακούνια, ο βασικός αριστερός μπακ της River μέχρι πέρσι είναι τραυματίας. Γι' αυτό επισπεύτηκε και η απόκτηση του Ορτέγκα. Υπήρχε μια οικονομική διαφορά με τον Ολυμπιακό, η οποία καλύφθηκε ταχύτερα από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο βασικός αριστερός μπακ της River. Ενώ εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση τον Ζενόμπιο που βγήκε και δεν βγήκε. Αλλά δεν την πλήρωσε. Εδώ Ορτέγκα. River ξανά από τα αριστερά. Ντράντα με τον Μοντιέλ. Και τώρα ο Φρέιτας. Δέχτηκε και ένα μαρκάρισμα. Και δεν υπάρχει φάουλ για αυτό. Υπάρχει φάουλ για την Τίγκρε. Διότι έπεσε πάνω στην μπάλα και την κάλυψε. Κάνοντας χέρι. Δεν πρέπει να είναι και πολύ ευχαριστημένη με τη διαιτησία στην River. Ο κόσμος της Τίγκρε προσπαθεί να ζεσταθεί μέσα στο κρύο. Πιο δυναμικό τραγούδι τώρα. Για να δούμε εδώ τον Σαραλέκη που κάνει ωραίες προσποιήσεις. Θα σουτάρει κόντρα η μπάλα. Ο Μαρτίνες Κουάτρα έσωσε την River εδώ. Και ο Μοντιέλ είναι έξαλλος με τους συμπαίκτες του, που επέτρεψαν στο δεκάρι της Τίγκρε να φτάσει τόσο κοντά στην εστία του Μπελτράν. Βλέπουμε εδώ τον Κουάτρα που επιτηρούσε τον μέσο επιθετικό της Τίγκρε και την κατάλληλη στιγμή έβαλε το στόπ. Αλλά δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Νωρίτερα όλο αυτό το κενό που δημιουργήθηκε έκανε έξαλλο τον Μοντιέλ που τα έβαλε με τα χαφ του. Το Μπελτράν δίνει τις μάχες του. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταφέρει να απειλήσει σε καμία περίπτωση την άμυνα της Τίγκρε. Δεν τον έχει νιώσει. Μόνο τα πλευρά του Ζενόμπιο τον ένιωσαν εκεί στο πρώτο ημίχρονο σε μία φάση διεκδίκησης. Αυτό ήταν όλο.
Μπελτράν που πήρε σήμερα το χρήσμα του βασικού για πρώτη φορά από τον Ραφαέλ Μπορέ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προσφέρει κάτι το εξαιρετικό. Να δούμε εδώ τον Κορέα που παίζει με τον Φρέιτας, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Και την κίτρινη κάρτα. Κάποια στιγμή είδα μια ερώτηση για τον Κολίντιο. Έχει αποχωρήσει για την Βάσκο Ταγκάμα, φίλε. Αν απορείς γιατί δεν βρίσκεται σήμερα στην αποστολή της River με τον χαμό που έχει συμβεί με το συνωστισμό στις θέσεις των μεσοεπιθετικών. Δεν χωράνε όλοι. Έρχεται και ο Αλμάντα από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κάποιοι έπρεπε να φύγουνε. Και ο Κολίντιο παραχωρήθηκε στην βραζιλιάνικη Βάσκο. Οπότε δεν θα τον ξαναδούμε τα χρώματα της River. Να δούμε εδώ τον Κορέα που σεντράρει. Πολύ κακό γέμισμα, εύκολα έδιωξε η άμυνα της Τίγκρε. Κακή και η πάσα του Αντράντα. Εδώ και ο κόσμος της Τίγκρε με αυτό το ωραίο κορεό, αυτή την ωραία δημιουργία στην κερκίδα των φανατικών. Τα αφεντικά του Βορρά, λέει το πανό. Εδώ η River βγαίνει μπροστά, μία σέντρα, θα διώξει πάλι ο Λάσο εκεί εύκολα. Και η Τίγκρε θα κερδίσει το πλάγιο εδώ με τον Λόπες. Πάδι τον γήπεδο, εγώ ξέρω ότι στο Buenos Aires δεν έχουν τύχει. Είναι άλλα τα αφεντικά της πόλης όταν υπάρχουν η River Plate και η Boca Juniors. Αλλά και άλλες ομάδες με μεγαλύτερη ιστορία διεκδικούν όμως τα βόρεια προάστια. Και πράγματι στο βορρά της πόλης είναι η σημαντικότερη ομάδα. Δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ και να πάρεις αποτέλεσμα, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Από τη στιγμή που έχει αναλάβει ο Νταμπόβε από τον Ιανουάριο του 25, έχει φτιάξει μια σκληροτράχυλη ομάδα, η οποία με αιχμή του δόρατος στον Ιγνάσιο Ρούσο κάνει καλές σεζόν και έχει φτάσει να βγαίνει και στις διεθνείς οργανώσεις. Συμμετέχει φέτος, όπως είπαμε, στο πρώτο ημίχρονο στο Copa Sudamericana, εκεί όπου πήρε μια πολύ μεγάλη πρόκριση προλίγων ημερών εις βάρος της Nacional από την Ουρουγουάη, ένα βάριο όνομα του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου, με μια φοβερή τριάρα μέσα στο Montevideo. Εκεί όπου θα επιστρέψει μάλιστα, καθώς η κλήρωση του επόμενου γύρου τη βρίσκεται αντιμέτωπη με την Montevideo City. Άρα ακόμη μια ουρουγουανική ομάδα στο δρόμο της. Στην ίδια διοργάνωση συμμετέχει και η River Plate. Η Μιλιονάριος την επόμενη εβδομάδα ταξιδεύουν στην Κολομβία, εκεί όπου θα βρουν την Santa Fe αντίπαλο. Είχαμε κάποια προβλήματα με το σήμα της εικόνας. Ελπίζω να αποκαταστάθηκε για σας. Η River προσπαθεί τώρα με τον Γκαλβάν και τον Μορένο να βγει στην επίθεση. Ο Κορέα έχει την μπάλα. Πιο αριστερά στον Ορτέγκα που έχει ανέβει, αλλά κάπου εκεί χάλασε η επίθεση της Τίγκρε, της River. Ξανά όμως οι φιλοξενούμενοι. Θα δούμε τον
Κορέα και τον Αντράντα. Τώρα ο Μορένο. Ξανά ο Κορέα, ένα σούτ από μακριά της απελπισίας. Κόντερε η μπάλα. Μορένο και Ορτέγκα. Αντράντα, ωραίο το πέρασμα στον Κορέα που πήγε να την περάσει στον Μπελτράν και αυτός με τη σειρά του, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αντράντα αλλάζει, ωραία παιχνίδι. Φρανσίσκο Ορτέγκα θα σεντράρει, ο Μπελτράν προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Και το άλλο τριάρι, αυτό τη στιγμή ο Μπανέγκας παραχωρεί το κόρνερ. Καλύτερα, καλύτερα σίγουρα από την River. Φαντάζομαι υπόθηκαν και κάποια πράγματα στα αποδυτήρια από τον Κουντέτ στο ημίχρονο και υπάρχει βελτίωση. Θα δούμε το κόρνερ του Κορέα. Ο Λάσο με την βοήθεια του Μπανέγκας έδιωξε την μπάλα. Ένα σούτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια από τον Φρέιτας χωρίς πτύχη. Την ώρα που η Τίγκρε ετοιμάζει δύο αλλαγές. Γκονζάλες και Άλβαρες. Να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουνε. Με συγχωρείτε. Μπανέγκας, το γέμισμα, ο Λόπεζ μια κεφαλιά που δεν έχει κάποιον αποδέκτη, ο Μπελτράν συνιστά ψυχραιμία. Ούτε τα λέει εδώ με τον βοηθό του, παρατηρούν τις κινήσεις από τον πάγκο της Τίγκρε και μάλλον σύντομα θα κάνουν και αυτοί τις δικές τους. Για να αλλάξει η εικόνα. Τα μέντι τώρα στον Φρέιτας. Κορέα. Και από τον Μορένο ξανά στον Ορτέγκα. Πάει σε υποστήριξη του ο Γκαλβάν. Ορτέγκα προσπαθεί να πάρει μέτρα. Μπάλα γύρισε τελικά πίσω. Και τώρα πάμε σε ένα σκηνικό που θυμίζει το πρώτο ημίχρονο. Με την River να ξεκινάει τις επιθέσεις, να φτάνει λίγο μπροστά από τη σέντρα και μετά να η μπάλα να επιστρέφει πίσω στα center back της και στον goalkeeper της. Να μπορεί να διασπάσει τις γραμμές της αντιπάλου ομάδας. Υπάρχει διάθεση από κάποιον ποδοσφαιριστή να κουβαλήσει την μπάλα, να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Από τον Άρχελ Κορέα είναι η αλήθεια. Περιμένουν κάτι τέτοιο. Εδώ ένα πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα από τον εκνευρισμένο Μοντιέλ. Εδώ και ώρα εκνευρισμένος ο δεξιός μπακ της River. Και μπαίνει στις μονομαχίες χωρίς αύριο. Τώρα ήρθε η ώρα και για τις αλλαγές. Ο Ελίας είναι ο ένας που αποχωρεί. Στη θέση του θα μπει ο Γκονζάλες με το νούμερο 27. Στα χαφ. Ο άλλος, ο Φεντερίκο Άλβαρες, είναι γνωστός μας από την Ελλάδα. Πολλά χρόνια στον Αστέρα Τρίπολης. Μια πενταετία, αν δεν κάνω λάθος. Τα τελευταία δύο βρίσκεται στην Τίγκρε. Μας δώσουν οι Αργεντίνοι σε λίγο
Ποια είναι τη θέση πήρε. Μπανέγκας υποψιάζει με αριστερό μπακ είναι ο Φεντερικό Άλβαρες. Με τώρα την προσπάθεια της River. Την Κουάρτρα. Τα Μέντι. Ο Φρέιτας τώρα. Τον Αντράτα και τον Μοντιέλ να παίρνει μέτρα. Ο Κορέα εδώ σε μια ωραία ενέργεια επιτέλους. Φεύγει αριστερά. Προσποιείται. Χάθηκε όμως η ευκαιρία για κάτι καλό. Δεν μπόρεσε να βρει ένα κενό. Είτε για να σουτάρει είτε για να πασάρει πιο αριστερά. Τιέλ με τον Φρέιτας και τον Αντράντα. Τριγωνάκι των παικτών της River. Η πίεση που δέχεται ο Αντράντα. Και εδώ ο Άλβαρες παραχώρησε το πλάγιο. Τι θέση είναι η River στη βαθμολογία, ακριβώς τελευταία στον όμιλό της και η μοναδική ομάδα σε ολόκληρο το κλαουζούρα ανάμεσα σε 30 ομάδες που δεν έχει ούτε βαθμό. Καθώς και ξεκινήσει με τρεις συνεχόμενες ήττες. Αν μείνει αυτό το 0-0, αυτός θα είναι ο πρώτος της βαθμός στο πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές. Καλύτερα τα πηγαίνει η Τίγκρε. Έχει 4 βάθμους στον όμιλό της. Και μάλιστα ένα πολύ εντυπωσιακό διπλό στο Σύλλιντρο, στην έδρα της Racing Club. Έχει κερδίσει εδώ ένα φάουλο, Σαρελέγγι πηγαίνει να εκτελέσει όπως κάνει σε όλες τις περιστάσεις και ο αρχηγός Λάσο έχει προωθηθεί. Εκτέλεση του Σαρελέγγι. Το διώξιμο. Και είναι ο Σεράγκο που φέρνει την μπάλα στο δεξιό φτερό της επίδεσης Τίγκρε. Είναι μια σέντρα. Κεφαλιά και η μπάλα περνάει out. Μια τελική προσπάθεια ύστερα από ώρα στο παιχνίδι μας. Όχι κάτι φοβερό από τον Μπάριο Νέβο, τον center back της Τίγκρε. Το γέμισμα, ο Ταμέντι κόβει. Ο Αντράντα. Ο Κορέα αλλάζει με τον Γκαλβάν. Ο Μπελτράν είναι μάλλον σχόλιο με τον Γκαλβάν. Και ο Ορτέγκα παίζει με τον επιθετικό της River. Ο οποίος εκεί έξω που έχει τράβηχτη δεν μπορεί να απειλήσει. Είναι ο λάθος και η Τίγκρε κερδίζει το πλάγιο. Και δεν βλέπω και κάποια... Α! Τώρα επιτέλους. Ας πηγαίνουμε στο... Βαδίζουμε προς το 76ο λεπτό. Αποφάσισε ο Κουντέτ να ενεργοποιηθεί. Χωρίς βέβαια
να έχει αυτή τη στιγμή και τις φοβερές λύσεις έτσι στο, στον πάγκο του. Λείπουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Κέρδισε ένα φάουλ η Ρίβελο. Ο Ράφαλ Μπορέ είναι η επιλογή του. Και είναι ο Φρέιτας αυτός ο οποίος θα περάσει εκτός. Αν ο Μπορέ θα αναλάβει το ρόλο του Φρέιτας, δηλαδή θα παραμείνει στα εξτρέμ ή θα πάει σε έναν πιο κεντρικό ρόλο, γιατί αυτό τον βλέπω να κάνει. Δηλαδή έρχεται δίπλα στον Μπελτράν και μάλλον θα μετατοπιστεί ο Κορέα στα δεξιά. Σε ένα πιο παραδοσιακό 4-4-2 για αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα δώσει μια λύση. Ο Μοντιέλ εδώ ανέβηκε και γύρισε την μπάλα στην περιοχή. Χωρίς αποτέλεσμα. Ο Κορέα παλεύει, όπως και ο Μοντιέλ εκεί ξανά. Ανέκτησε την μπάλα η Μιγιονάριος. Λοιπόν, υπάρχουν απουσίες για τη River. Ο αριστερός μπακ ο Ακούνια είναι εκτός, ο Αραμπάρη ο Ρουάνος, ποιος είναι και αυτός εδώ. Ένα λάθος, φοβερό λάθος που εκμεταλλεύεται. Ο Ρούσο βγαίνει απέναντι στον Μπελτράν, θα πλασάρει και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0 η Τίγκρε με τον Ιγνάσιο Ρούσο. Ποιος άλλος κάνει και τον πανηγυρισμό αφιερωμένο στην έγκυο σύζυγό του. Φαντάζομαι απίθανο λάθος από την River Plate, παιδικό από τον Μορένο. Ο Ρούσο το εκμεταλλεύτηκε, έβαλε στην πλάτη του τον Οταμέντι και πλάσαρε εύστοχα τον Μπελτράν, αφιερώνοντας εδώ το γκολ στο παιδί του. Δεν ξέρω αν είναι έγκυος ή γυναίκα του, έχει γεννηθεί το παιδί, δεν την γνωρίζω αυτή την λεπτομέρεια εδώ. Το φοβερό λάθος, συγγνώμη, τον Μαρτίνες Κουάτρα και όχι τον Οταμέντι, έβαλε στην πλάτη του ο Ρούσο, ο οποίος πλάσανε τον Μπελτράν εύστοχα. Και η River βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη. Την τέταρτη συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα με 1-0. Μια ήττα παρέλθει, θα είναι και το απόλυτο ιστορικό ρεκόρ. Είναι τα φιλιά του στην κερκίδα. Τι έκανε και ο Μορένο. Άτσαλο γύρισμα τελείως στην άμυνα και ο Ρούσο σε αυτά είναι. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Δώσ' του μπάλες να κυνηγήσει και πάρ' την ψυχή. Ακόμα ένα γκολ με τα χρώματα της Τίγκρε για τον Ιγνάσιο Ρούσο. Το γκολ φυσικά έφερε και τις αντιδράσεις σας από ό,τι βλέπω στο chat. Απογοητευμένοι οι φίλοι της River με την εικόνα της ομάδας. Σαν αυτό γκολ είναι αυτό, μας λέει εδώ ο Σαϊντέκ. Ο Μορένο είναι έτοιμος για Super League, μας λέει ένας άλλος φίλος, γιατί αδικείς τους χάφτης Super League. Α, ήταν όντως ένα αδιανόητο λάθος για τέτοιο επίπεδο.
Μην κοιτά, παίζει βασικό αμυντικό χαφ στη River και να κάνει αυτή την πάσα. Ενώ για να δείτε πόσο δύσκολο είναι για τους speaker η μετάδοση κάποιες φορές στο πρωτάθλημα Αργεντινής. 11 ολόκληρα λεπτά μετά την αλλαγή μας δίνουν ότι είναι ο Μπανέγκας αυτός που πέρασε εκτός και στη θέση του μπήκε ο Άλβαρες. Πιο πριν το γραφικό δεν είχε παίξει. Ο Κουντέτ ετοιμάζει ακόμα μία αλλαγή. Να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται σε αυτή την φάση. Μια σέντρα, εύκολη υπόθεση για τον Μπελτράν. Έχετε φαγωθεί με το αν υποβιβάζεται η River. Όχι, δεν μπορεί να συμβεί. Ισχύει η συνολική βαθμολογία. Η River στο προηγούμενο απερτούρα είχε μπει στα play-off. Έφτασε και μέχρι τον τελικό. Τι να πω, θα πρέπει να συνεχίσει σε αυτά τα χάλια. Να συγκεντρώσει πραγματικά ελάχιστους βαθμούς για να κινδυνεύσει. Κάποιοι θέλουν να δουν ξανά ένα 2011. Ίσως είστε κάποιοι φίλοι της Μπόκα, ε. Ένα γέμισμα στο πουθενά. Ο Μπελτράν δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Η River πρέπει να βιαστεί καθώς πλησιάζουμε το 24ο λεπτό. Να παίξει πιο γρήγορα, πρέπει να παίξει πιο σωστά, πιο μυαλωμένα. Τώρα θα γίνει και αλλαγή. Οι αλλαγές, μάλλον. Η Γιάλμπα και ο Ντουμπερσάρσκι από πλευράς Τίγκρε. Βγαίνει ο Λόπες, μπαίνει ο Βιγιάλπα. Τον 32 και βγαίνει και ο Σαραλέκη. Κάμπιο του Περσάρσκι. Το νούμερο 16 άλλαξε στην ουσία τους δύο ακραίους χαφ του. Το Μπέβα. Τα Μέντι, ένα γέμισμα, είναι αρκετά δυνατό. Εισπράττει την γιούχα των οπαδών των υπεδούχων. Και ξανά τον κόλ του Ρούσο που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μορένο. Διατήρησε εξαιρετικά εκεί τον έλεγχο της μπάλας. Δεν επηρεάστηκε ούτε από την πίεση του Μαρτίνες Κουάτρα και πλάσανε ψύχρεμα τον Μπελτράν. Για ένα παιχνίδι που όσο πέρναγε και η ώρα, η αλήθεια είναι ότι φώναζε ότι αν κάτι έσπαγε το 0-0 θα ήταν μια στιγμή, μια στατική φάση.
πω την αλήθεια. Πίστευα ότι πηγαίναμε καρφί για 0-0 με αυτά που βλέπαμε. Θα δούμε εδώ την προσπάθεια της River. Τον Μορένο και τον Αντράντα, τους δύο χαφ. Ένα πέρασμα στην περιοχή. Ο Μπελτράν προσπαθεί να γυρίσει. Δεν υπάρχει όμως περιθώριο ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Τώρα εδώ η σέντρα του Ορτέγκα. Και απομακρύνει η άμυνα της River. Όχι όμως καλά πάνω στον Αντράντα. Ωραίο το πλασέ. Περνάει δίπλα από τα δοκάρια και ο μικρός εδώ, 19χρονος, δεν μπορεί να το πιστέψει. Και εδώ τον χρόνο να συγκεντρωθεί και να πλασάρει. Το έκανε ψύχρεμα. Είναι η αλήθεια τεχνικά, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Πέρασε δίπλα από τα δοκάρια. Ο Άλβαρες, καλύπτει εκεί ο Ταμέντι. Με τον Ορτέγκα. Τώρα ο Αλντράντα. Γκαλβάν έχει έρθει πιο κεντρικά για να βοηθήσει ανάμεσα σε Μορένο και Αντράντα. Συγχωρείτε. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Ως πλησιάζουμε στο 81ο λεπτό. Το γκρέμισμα του Αντράντα. Και ένας Κουντέτ σε κακά χάλια στο πάγκο. Άρχελ Κορέα πάνω και από αυτή την στατική φάση για να δούμε το γέμισμά του. Πάλι η άμυνα της Τίγκρε βρίσκει την λύση. Όλο το βράδυ δεν έχουν πρόβλημα από αυτό. Από αυτού του τύπου τις απειλές, τις ψεύτο απειλές της River. Εδώ το γέμισμα ξανά στην περιοχή, πάλι διώχνει η άμυνα και εδώ ο Φεντερικό Άλβαρες ακόμη πιο μακριά. Εδώ ο πρώην παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Παραλαμβάνω ένα παιχνίδι το οποίο μάλλον του άξιζε το 0-0. Εδώ την προσπάθεια και το corner. Κερδίζει η River. Η λευκή ισοπαλία θα ήταν το δικαιότερο αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες. Έγινε όμως αυτό το λάθος από τον Μορένο. Το εκμεταλλεύτηκε ο Ρούσο. Εδώ το corner διώξει. Θα διώξει ξανά η άμυνα της Τίγκρε. Πατήσαμε τα 90 λεπτά. 4 θα είναι οι καθυστερήσεις. Λίγα ακόμα λεπτά για να αλλάξει τη μοίρα της η River. 4 λεπτά για αυτήν εδώ την φουρνιά των ποδοσφαιριστών της που βρίσκονται αντιμέτωποι με το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ ητών στην ιστορία του συλλόγου. 6 συνεχόμενες θα έχουν εάν παραμείνει αυτό το 1-0. Ο Κορέα. Σέντα τον Αντράντα. Φεύγει μπάλα έξω. Πολιορκία τώρα είναι λογικό. Έχουν μαζευτεί όλοι οι παίκτες Τίγκρε στην περιοχή. Σέντα του Κορέα. Νέο διώξιμο.
ψάχνει τον Σούντι Ρίβερ. Υπάρχουν πολλά σώματα. Δούμε εδώ την φάση. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ.

Φάγαμε με αυτά και με αυτά 1,5 λεπτό. Εδώ ο Ρούσο κερδίζει και έξυπνα το φάουλ. Μεταφέρει την μπάλα στο μισό της River Plate την ώρα που αυτή καίγεται. Καλές μεταγραφάρες, καλά τα εντυπωσιακά ποσά. Οι αστέρες που επιστρέφουν από την Ευρώπη πίσω στην Αργεντινή για τη River. Αλλά άμα δεν παίξει και λίγο μπάλα δεν θα τη σώσει ούτε ο Κορέα ούτε ο Αλμάδα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ο Κουντέτα αρχίζει και μπαίνει σε δύσκολη θέση. Υπάρχει η υπομονή από την διοίκηση να φτιαχτεί κάτι νέο. Άλλωστε αυτό το καλοκαίρι το ρόστερ πέσει στις ριζικές αλλαγές. Φύγανε παίκτες όπως ο Αρμάνι ή ο Κιντέρο που ήταν πολλά χρόνια στην ομάδα της River, αλλά και αυτό το πράγμα τώρα με τις τέσσερις σερί ήττες σε έναν τέτοιο σύλλογο δεν ξέρω για πόσο μπορεί να γίνεται ακόμα ανεκτό. Ενικοστό, τρίτο προς ενικοστό, τέταρτο λεπτό, τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση. Θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει την μοίρα της η River να αποσπάσει έστω τον βαθμό. Ασφαλώς εδώ ο έμπειρος Φεντερίκο Άλβαρης κάνει όση καθυστέρηση μπορεί στο πλάγιο για να οδηγηθούμε στη λήξη της αναμέτρησης. Αλλά θα πάει στο κόρνερ και ο Ρούσο θα κερδίσει την μπάλα για λογαριασμό της Τίγκρε. Λίγα δευτερόλεπτα χρειάζεται να φάει ακόμα η γηπέδουχος για να πανηγυρίσει μια πολύ μεγάλη νίκη. Μια νίκη απέναντι στη River Plate σε όποια κατάσταση και αν είναι ένα σπουδαίο κατόρθωμα για έναν σύλλογο όπως η Τίγκρε. Να δούμε αν το παιχνίδι θα τελειώσει με την μπάλα στα πόδια του MVP, του σκόρε. Τώρα θα το δει συνέχεια καθώς υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις μεταξύ ποδοσφαιριστών και τώρα σφυρίζει και τη λήξη ο Αντρές Γκαριάνο. Τίγκρε River Plate 1-0 με τον γκολ του Ιγνάσιο Ρούσο από το 78 λεπτό. Εδώ ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Κυρίες και κύριοι, μόλις παρακολουθήσατε την έκτη σερί ήττα της River Plate σε διοργανώσεις Αργεντινής. Μόλις παρακολουθήσατε το χειρότερο σερί στην ιστορία της ομάδας σε 125 χρόνια ιστορίας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Επιστρέψαμε για την αποφώνηση από το στάδιο της Βικτόρια και εδώ βλέπετε σε replay την στιγμή που έκρινε το παιχνίδι. Το πλασέ του Ιγνάσιο Ρούσο, το λάθος του Μορένο. Ο Ρούσο παίρνει την πάλα ανάμεσα στα δύο center back της River. Την οδηγεί εξαιρετικά. Φτάνει απέναντι στον τερματοφύλακα και εκεί εκτελεί ψύχρεμα ένα ωραίο πλασέ πάνω από τον Μπελτράν. Η Τίγκρε παίρνει μια σπουδαία νίκη, πολύ σημαντική για τη συνέχεια της στο πρωτάθλημα. Φτάνει τους 7 βαθμούς. Η μιζέρια της River Plate συνεχίζεται. Τέταρτη σερή αγωνιστική που χάνει με το ίδιο σκορ πάλι, 1-0. Και για να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η γκίνια. Ήμουνα ο Μιχάλης Σιμίτης. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στη παρέα μας.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry
2: me? Μήνας του Μέλητος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
7: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.

0: πάμε να κάνουμε μια πλάκα στο Θάνο.
1: Άλλο κουνάει λίγο, ε.
2: Καράβι είναι, Μητσάκο μου. Κουνάνε τα καράβια.
1: Να σου πω. Ξέρεις, στην Αλόνισο δεν έχω κλείσει δωμάτιο.
2: Σοβαρά τώρα μιλάς.
1: Χωρίς χάρτη, εκπομπή δεν είπαμε.
2: Χωρίς χάρτη, ρε φιλαράκο. Όχι χωρίς δωμάτιο. Δεν άρχισαμε καλά. Ας την κάμερα τώρα και πήγαινε να ψήσω ένα δωμάτιο.

0: Φτάσαμε στην Αλόνισο. Αυτό εδώ είναι το πατητήρι, το λιμάνι του νησιού. Πραγματικά, από την πρώτη στιγμή που πατάς το πόδι σε αυτό το νησί, νιώθεις μια μοναδική ενέργεια. Δεν μπορώ να την εξηγήσω, αλλά αν έρθεις κι εσύ, θα το καταλάβεις κατευθείαν. Πάμε όμως να πούμε στο Θάνο ότι του κάναμε πλάκα, γιατί μου κάνει μούτρα. Θάνο! Έλα, μην ανησυχείς, εντάξει, έχω κλείσει το μάτι, πλάκα σου πάνω, χαλάρωσε. Εντάξει, τέλος πάντων. Έλα, πάμε, πάμε. Φύγαμε. Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της, γεμάτο σπηλιές, ναυάγια και θρύλους πειρατών. Ο κυριότερος όμως λόγος που αγαπώ αυτό το νησί είναι η απίστευτη άβρα γαλήνης και ηρεμίας που σε κυριεύει. Παιδιά, η Αλόνισος είναι ένα νησί διαφορετικό από τη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Γενικότερα, στις Σποράδες, το κάθε νησί έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη Σκιάθο, πας στη Σκόπελο και τώρα στην Αλόνισο. Οπότε, αξίζει για αυτό το λόγο να τα εξερευνήσει κάποιος και τα τρία. Ωραίο αεράκι, δροσερό, καλοκαιρινό, πλησιάζει το καλοκαίρι. Πρώτη στάση, Χρυσή Μηλιά. Αμμουδερή παραλία, χρυσή άμμος, όπως το λέει και το όνομά της, πυκνή βλάστηση, τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, Θάνο, να φτιάξουμε λίγο την ταμπέλα εδώ, γιατί μας μπέρδεψε και εμάς, μάλλον από τον αέρα. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Πάμε.
1: Η Αλόνισος, όπως και όλες οι Σποράδες, φημίζεται για τις παραλίες της που συνδυάζουν την εκπληκτική φυσική ομορφιά με μοναδικά χρώματα και καθαρά νερά. Καθώς οδηγούμαστε κατά μήκος της ακτής, η ανάμιξη του πράσινου της φύσης με το γαλάζιο της θάλασσας δημιουργεί μια εικόνα απόλυτης ομορφιάς. Οι ακτές του νησιού προσφέρουν ένα συνδυασμό από ιστορία και μυθολογία. Οι παλιοί μύθοι πειρατών που περιβάλλουν αυτά τα παράλια προσδίδουν μια αίσθηση περιπέτειας και μυστηρίου. Αλλά εκτός από τους μύθους και την ιστορία, τα χρώματα είναι εκείνα που κατακλείζουν την προσοχή στις παραλίες της Αλονίσου. Το νερό έχει μια παραλλαγή από μπλε ως έντονα τυρκουάζ, διαμορφώντας μια αρμονική σύζευξη με το γαλάζιο του ουρανού και το πράσινο της φύσης.
0: Αυτός είναι ο λόγος που επισκέπτομαι τα ελληνικά νησιά αρχές καλοκαίριου. Βασικά, για να είμαι ειλικρινής, λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, το Μάιο, για μένα είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείς τα ελληνικά νησιά, καθώς μπορείς να απολαύσεις αυτό το παρθένο φυσικό τοπίο, ολομόναχος, χωρίς πολύ κόσμο. Οπότε πίστεψέ με, μια φορά βάλε την άδειά σου νωρίς και κάντο κι εσύ και θα με θυμηθείς.

Παραλία Κοκκινόκαστρο. Η αγαπημένη μου παραλία εδώ στην Αλόνισο. Γιατί άλλωστε, για τα χρώματα που βλέπετε. Αυτό το πορτοκαλί που παντρεύεται με το πράσινο από τα πεύκα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού στις σποράδες και δύσκολα θα το συναντήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα αφήσω λίγο τους φυσικούς ήχους για να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί με μένα.

0: Το μόνο πρόβλημα με αυτά τα φυσικά τοπία είναι ότι μετά μου ανοίγει η όρεξη. Οπότε, ξέρεις, έτσι, η Αλόνισος φημίζεται για το καλό ψάρι. Μήπως πρέπει να βρούμε κάνα ταβερνάκι δίπλα στο κύμα να φάμε κάνα ψαράκι.
1: Άντε λοιπόν,
0: ε?
1: Γιατί σφολολόγια.
0: Με παξιμάδια πάντως δεν θα τη βγάλει σήμερα.

0: Αυτό που λατρεύω περισσότερο σε νησιά όπως η Αλόνισος είναι να απολαύσω ένα παραδοσιακό πιάτο δίπλα στο κύμα σε ένα γραφικό λιμανάκι. Εκεί που οι βάρκες και οι ψαρόβαρκες ξεκουράζονται προσφέροντας ένα θέαμα που έχει ένα και μόνο σκοπό, να σου ανοίξει την όρεξη. Καϊκάκια, γραφικό λιμανάκι. Θάνο, κάτι μυρίζω. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί. Και ακούω και μπουμπουνιτά. Πάμε γρήγορα, μην μας πιάσει βροχή. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Κοίτα που σε έφερα. Κοίτα που θα φάμε. Με την καλύτερη θέα, ψαράκι, ο καιρός εντάξει δεν είναι ηλιόλουστος, αλλά αυτό το κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς, κλουτς της θάλασσας είναι ό,τι πρέπει. Πάνω ψαράκι, όπως είπαμε.
1: Ό,τι έχει.
0: Ό,τι έχει. Παίζει και τόνος Αλονίσου πάντως εδώ, να ξέρεις. Oh. Φημισμένο το νησί, τόνος Αλονίσου, με πένες. Εγώ μάλλον κάτι τέτοιο θα χτυπήσω.
1: Ωραία.
2: Ορίστε, το σαγανάκι σας, τόνο πένες και γαρίδα μακαρονάδα.
0: Οκ. Okay.
2: Καλή σας όρεξη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τι καλύτερο θα μπορούσα να ζητήσω. Γραφικό λιμανάκι, βαρκούλες και μπροστά μου λαχταριστά πιάτα. Πένες με τόνο Αλονίσου. Αν έρθει στην Αλόνισο, εννοείται πρέπει να τον δοκιμάσετε. Και μια τίμια μπαμπάτσικη γαριδομακαρονάδα για το εδώ το φίλο μου το σκηνοθέτη. Σαγανάκι γραβιέρα με σουσάμι και σπιτίσια μαρμελάδα. Λοιπόν, κλείσε και έλα να φάμε, άντε. Πόρε φίλ, τι κοίτατε εδώ πέρα.
3: Η χώρα της Αλονίσου, γνωστή και ως παλιό χωριό, βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, προσφέροντας εκπληκτική θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα στενά καλτερίμια του χωριού απαγορεύουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων, προσδίδοντας μια αυθεντική και παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στα στενά σοκάκια θα ανακαλύψετε έναν κόσμο που συνδυάζει την αρχιτεκτονική των παραδοσιακών σπιτιών

νησιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα σε κερδίσει από την πρώτη στιγμή. Η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη ηρεμία και γαλήνη, ενώ η ανυπεραίαστη ομορφιά του τοπίου και η παρουσία της θάλασσας προσδίδουν ένα μοναδικό μαγικό χαρακτήρα. Αυτό που σας έλεγα, κάθε δρόμος και διαφορετικός, έτσι, με τα λουλουδάκια, με τα πύληνα αγγεία, με τα χρωματιστά παραθυράκια. Ελάτε να δείτε πόσο γραφικό είναι αυτό εδώ το σοκάκι. Όσο ανεβαίνεις γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Απολαύστε! Κοίτα μπαλκονάκι, να ξυπνάς σαν εδώ το πρωί, να απολαμβάνεις το καφεδάκι σου με αυτή εδώ τη θέα. Εντάξει, ο καιρός είναι ιδανικός για βόλτες σε χωριά. Αυτή, παιδιά, είναι η γραφική χώρα της Αλουνίσου. Έχω έρθει λίγο πριν το καλοκαίρι για να απολαύσω αυτό ακριβώς το τοπίο. Δεν ήθελα να υπάρχει κόσμος για να μπορέσω έτσι να ταξιδέψω στον χρόνο και να απολαύσω αυτή την ομορφιά. Τα χρόνια της πειρατείας, ο κόσμος ζούσε εδώ για να μπορεί να προφυλάζεται από τους πειρατές, αφού ο οικισμός αυτός δεν ήταν ορατός από τη θάλασσα. Οι άνθρωποι ζούσαν εδώ μέχρι το 1965, όπου τότε έγινε ο μεγάλος σεισμός και από τότε ο οικισμός κρίθηκε ακατάλληλος. Ο κόσμος μετακινήθηκε προς το Πατητήρι, όπου έκτισε νέες κατοικίες και εδώ μετέπειτα τα σπίτια άρχισαν να πουλούνται σε ξένους επισκέπτες, οι οποίοι διατήρησαν την ομορφιά και τη γραφικότητα του οικισμού για να μπορούμε να ερχόμαστε εμείς σήμερα και να περπατάμε μέσα στα όμορφα γραφικά σοκάκια.

0: Θάνο, είσαι έτοιμος για κατάδυση?
1: Για κατάδυση, ρε Μίτσο, στο βουνό είμαστε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, έλα μαζί μου.
1: Θα μας τρελάνεις.
2: Το Υποθαλάσσιο Μουσείο Αλωνίσου περιλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια κλασικής εποχής. Χρονολογείται μεταξύ των ετών 425 με 420 π.Χ. και ανακαλύφθηκε το 1985 από το Δημήτρη Μαυρίκη σε βάθος 25 μέτρων στα ανοιχτά της ακτής της νήσου Περιστέρας.
0: Κάποιος, εάν δεν μπορεί να κάνει κατάδυση, μπορεί να έρθει εδώ στο μουσείο και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να περιηγηθεί στο ναυάγιο της Περιστέρας και να ανακαλύψει έναν άγνωστο κόσμο.
2: Το μοναδικό μέγεθος του πλοίου το κατατάσσει στα μεγαλύτερα εμπορικά πλοία της εποχής. Έχει μήκος 30 μέτρα και πλάτος 30. Μετέφερε περίπου 3.000 αμφορείς, γεμάτος με τα ξακουστά κρασιά της Μένθης, αρχαίας πόλης της Χαλκιδικής και της Πεπαρίνθου, η οποία είναι η σημερινή Σκόπελος. Το τεράστιο εμπορικό πλοίο εικάζεται ότι ανήκε σε Αθηναίο έμπορο και φαίνεται να έπεσε σε καταιγίδα ενώ έπλεε κοντά στην ακτή στο μέρος που βυθίστηκε. Άλλη μια πιθανή θεωρία είναι ότι ξέσπασε φωτιά στο κατάστρωμα η οποία προκάλεσε τη βύθισή του. Το ναυάγιο θεωρείται εξέχουσα σημασίας από αρχαιολογικής άποψης εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ανέπαφων αμφορέων που διασώθηκαν μέχρι και σήμερα. Τόσο μεγάλη είναι η σημασία του που ονομάστηκε ο Παρθενώνας των Ναυαγίων.

0: Λοιπόν, τα λέμε. Οπ, ωρε φίλε. Για να δούμε, θα πιάσουμε φύκια.
1: Έλα ρε Χριστό.
2: Α, σαργουδάκια βλέπω.
0: Οπ, ένας δίτης. Πάω. Γεια σου φίλε μου, πού θα με πας. Να διαβάσω εδώ πληροφορία. Νάτος. Πάμε. Αρχηγέ μου.
2: Νάτα.
0: Ωρε φίλε. Έχω ακόμα οξυγόνο. Ο Μάστρος εδώ μας χτυπάμε φίλε. Παιδιά είναι φανταστική εμπειρία έτσι. Είναι σαν να βρίσκεσαι στον πυθμένα πραγματικά. Δεν

υπάρχει αυτό το πράγμα. Όντως. Και ξεκούραστο. Το περίμενα ότι θα σε κουράζει, αλλά τελικά έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Σκιάζονται κιόλα τα ψαράκια, κοίτα. Έλα, έλα, πλησιάζω. Έλα, Παναγίτσα μου, να δούμε το φως. Απ. Οπ, να το φουσκωτό μας. Παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας. Αν έρθετε Αλόνσον, εννοείται να το επισκεφτείτε. Ίσως είναι και ένας λόγος να έρθετε στο νησί. Δεν θα έχετε ξανά ζήσει κάτι παρόμοιο.

πίσω μου η γραφική χώρα και εμείς πάμε προς το ύψωμα Καλόβουλο για να απολαύσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Περπατάμε παράλληλα με πανοραμική θέα προς τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο μ' αρέσουν αυτές οι βόλτες στη φύση. Κάθε διαδρομή και νέες εικόνες, νέες αναμνήσεις, νέα αρώματα.

Έφτασε στην κορυφή και αυτή είναι η Θεά. Όποιος έρθει, παιδιά, Αλόνισο, εννοείται να φτάσει μέχρι εδώ. Ένα τεταρτάκι είναι το περπάτημα, να καθίσει στα βραχάκια και να απολαύσει αυτό εδώ το τοπίο.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Βρίσκομαι στην ορεινή Φωκίδα. Πίσω μου βλέπετε την Κιώνα, τα βαρδούσια όρη και μπροστά μου ξεκινάνε οι πλαγιές της Ήτης. Στην αγκαλιά των βουνών της Ρούμελης. Μια περιοχή πανέμορφη, ξεχωριστή, με χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των βουνών, με λίγους κατοίκους, ξεχασμένα στο χρόνο, ωστόσο παραμένουν αυθεντικά. Όταν ήρθα πρώτη φορά σε αυτή την περιοχή, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι οδηγώντας το δρόμο με τα έλατα από πάνω μου, τη μυρωδιά της φύσης και τη συγκλονιστική θέα των βουνών δίπλα μου, ένιωθα μέρος αυτού του τοπίου. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω, πρέπει να έρθεις να οδηγείς αυτή την περιοχή για να καταλάβεις τη μαγεία του. Ξεκινάμε! Καρπή της φύσης. Αυτή εδώ, παιδιά, είναι μια αγριοτριανταφυλιά. Τη βρίσκουμε σε υψόμετρα πάνω από τα 800 μέτρα περίπου. Και αυτός εδώ ο καρπός του είναι ιδανικό για τροσόφι, για ιώσεις. Το σκίζεις ή το μασάς ολόκληρο. Και ένα τέτοιο είναι σαν να έχεις φάει 3 πορτοκάλια. Είναι full σε βιταμίνη C, οπότε σύντροφος για όλα τα κρυολογήματα. Τρως ένα τέτοιο κάθε μέρα και θωρακίζεις τον οργανισμό σου.

0: Κινούμαστε ανάμεσα στο πυκνό ελατόδασος, έντονη πλούσια βλάστηση, μέσα στο πράσινο και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιοχής είναι ότι ανακαλύπτεις χωριά, ξεπετάγονται, έτσι για να σας κάνω το φανταστείτε, ξεπετάγονται και είναι σαν μπαλκόνια και βλέπουν μπροστά το βουνό. Επόμενη στάση, το χωριό Καλοσκοπή, που όπως μαρτυρά και το όνομά του, βρίσκεται σε τέτοια θέση, καλή σκοπιά δηλαδή, και έχει μια όμορφη θέα προς την κορυφή της Γιώνας. Είναι χτισμένο από τις βουνοκορφές της Γιώνας και εκτείνεται μέχρι τις παρυφές της Ήτης.
1: Φτάνοντας στο χωριό που είναι γνωστό και ως μπαλκόνι της Γιώνας, έπεσα πάνω σε μια ωραία μάζοξη του συνδέσμου καλοσκοπητών Παρνασίδας, η Αγία Τριάς. Με ζέδες, γλυκά και τσίπουρο ζέσταναν το κρύο πρωινό μας. Ενώ ο πρόεδρος του συνδέσμου μας υποδέχτηκε χαρούμενο στο πολιτιστικό κέντρο και μας μίλησε για τον τόπο που τόσο αγαπά.
0: Πρόεδρε, το χωριό ήταν μια στάση για μένα στα πλαίσια του οδηπορικού που κάνω, ανάμεσα στα βουνά της Γιώνας, Βαρδούσια και Ήτη. Προσθέτως, ο κόσμος δεν ξέρει την ομορφιά που κρύβεται ανάμεσα σε αυτά τα βουνά. Και ένα από αυτά τα χωριά είναι η Καλοσκοπή. Έκανα στάση και με εντυπωσίασε όντως η θέα που έχει προς το βουνό.
2: Το χωριό παλαιότερα, μέχρι το 1923, που με νόμο τότε άλλαξαν όνομα, το λεγόταν Κουκουβίστα, φωλιά του κούκου δηλαδή, σλαβικής προέλευσης από ό,τι φαίνεται, και μετέπειτα με νόμο αλλάξανε και βάλανε ελληνική ρίζα. Τότε λοιπόν ένας δάσκαλος εδώ χωριανός μας, ο Λάιος, για να δώσει αυτή την έμφαση στη θέα, την ονόμασε Καλοσκοπή, από την καλή σκοπιά. Όταν κάθεσαι εδώ και βλέπεις προς τα κάτω, ανατολικά τον κόμπο, πραγματικά είναι μία σκοπιά που βλέπεις τα πάντα. Από τότε λοιπόν, από το 1923 και μετέπειτα, λέγεται Καλοσκοπή. Όπως είναι τώρα, το μπαλκόνι της Γιώνας, γιατί από πάνω μας βλέπουμε την Γιώνα,
0: την
2: η ομορφιά της Ρούμελης.
0: Η ομορφιά της Ρούμελης, βλέπουμε την πυραμίδα της Γιώνας.
2: Βλέπουμε την πυραμίδα και είναι και το σημείο από το οποίο ξεκινάνε οι πεζοπόροι ορειβάτες για να φτάσουν στη Γιώνα. Από εδώ είναι το πιο κοντινό χωριό της διαδρομής για την Γιώνα.

0: τώρα εδώ βρισκόμαστε στο παλιό σχολείο.
1: Εδώ βρισκόμαστε στο παλιό σχολείο, το οποίο ενώ μεγαλούργησε τη δεκαετία 50-60, το 1984 με 85 μείναν τα τέσσερα τελευταία παιδιά και το σχολείο έκλεισε. Μετέπειτα λοιπόν, μία κυρία του χωριού είχε την πολύ καλή ιδέα να το κάνουμε ένα χώρο μουσιακό επισκέψιμο το σχολείο. Σταδιακά όμως η ιδέα αυτή επεκτάθηκε και έγινε μια γενικότερη λαογραφική έκθεση, η οποία είναι από τις πιο αξιόλογες, θα έλεγα, εδώ του νομού μας.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα βουνά αυτά είναι οι Άλπες της Ρούμελης.
1: Έτσι είναι. Η Γκιώνα, ένα δασωμένο βουνό μέχρι τα 800 περίπου μέτρα, με έλατο καθαρά, η Ήτη με δρύς περισσότερο και λιγότερο έλατο, και από τα 900 μέτρα και μετά είναι αλπικό το τοπίο και πιο πολύ η κορυφογραμμή της Γκιώνας, η πυραμίδα που λέγεται, η οποία πραγματικά είναι ένα ιδυλιακό τοπίο, με την δυτική της πλευρά τη Χαράδρα της Ρεκάς, και την ανατολική της πλευρά από εδώ, που είναι πραγματικά αλπικό τοπίο, και από το πίσω μέρος της Σικιά δεν μπορούν ούτε αναρχητές ακόμα να την ανέβουν. Είναι κάθετα κομμένο το
0: βουνό. Είναι από τα πιο δύσκολα προσβάσιμα βουνά η Γκιώνα. Mm. Το χειμώνα πόσοι άνθρωποι ζουν εδώ μόνιμα?
1: Το χειμώνα μένουν 25 άνθρωποι. Αυτοί ξεχειμωνιάζουν, λίγοι και μεγάλοι σε ηλικία. Από το Μάρτιο και μετά σταδιακά ανεβαίνουμε, φτάνουμε τους 50 και με κορύφημα τον Αύγουστο μπορεί να φτάσουμε και τους 500 ανθρώπους.
0: Τώρα πόσες μέρες το χρόνο περνάς εδώ, Πρόεδρε?
1: Το καλοκαίρι 2 με 3 μήνες, αλλά μετά ένα 15 μέρες έχουμε ένα τετραήμερο, πενθήμερο αναλόγως. Το χωριό οι περισσότεροι τη δεκαετία 60 με 70 μετακομίσανε όλοι στην Αθήνα. Τότε το κύμα αποδημίας έπιασε και το χωριό μας. Το 80% πήγε στην Αθήνα, ένα 15% στη Λαμία και πολύ λίγη Θεσσαλονίκη. Ένα χαρακτηριστικό δε είναι, όταν μαζευόμαστε κάθε χρόνο στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, της Αγίας Τριάδος, μαζευόμαστε σε ξενοδοχειακή αίθουσα από 200-250 άτομα. Άρα δείχνει το μέγεθος των ανθρώπων που είναι στην Αθήνα.
0: Και το καλοκαίρι ξανά όλοι εδώ, να φανταστείτε.
1: Και το καλοκαίρι περισσότερο εδώ.
0: Μια δική σου έτσι παιδική ανάμνηση από το χωριό?
1: Το δημοτικό σχολείο, όλο το δημοτικό σχολείο ήταν μια ανάμνηση. Ξεκινήσαμε από 70 παιδιά κάποτε και διθέσιο σχολείο και φύγαμε μετά αφήνοντας πίσω 24. Εδώ δε τα παιδιά, όχι εγώ μόνο και όλα τα παιδιά, όταν τελείωναμε το δημοτικό σχολείο, πηγαίναμε γυμνάσιο σε άλλα μέρη, στην Άμφισσα. Γινόμασταν φοιτητές από τα 12 χρόνια. Μέναμε μόνοι μας. Οι γονείς μας μέναν στο χωριό και εμείς μέναμε μόνοι μας. Τώρα έχουμε άγχος για τα παιδιά 18 χρονών που φεύγουν να πάνε φοιτητές. Εμείς πηγαίναμε από τα 12, από πρώτη γυμνασίου.

0: Αυτό, παιδιά, είναι το πρώτο GPS που υπήρχε στην ανθρωπότητα. Ο Τσοπάνης είχε τη δυνατότητα να ξέρει πού βρίσκεται η εκάστοτε γίδα. Η Κούλα στο ρέμα. Η Γεωργίτσα στην Πεδιάδα. Αυτό, η Γεωργίτσα, τη χάσαμε τη Γεωργίτσα. Η Στελίτσα στην Πεδιάδα. Και ο Κωστής στο Ρωμάνι.
1: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Πάμε να συνεχίσω τη βόλτα μου στο χωριό.

Αυτό που λατρεύω σε αυτή την περιοχή είναι το γεγονός ότι σε κάθε στροφή έρχεσαι αντιμέτωπος και με κάτι όμορφο, όπως αυτός ο καταράκτης. Γενικότερα, παιδιά, η περιοχή ενδείκνυται για όμορφα road trip. Και αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό είναι το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έχεις απέναντί σου θέα τα βουνά. Αυτό ήταν το ερέθισμα στο να έρθω στην περιοχή πριν από αρκετά χρόνια. Έκανα κι εγώ ένα road trip τότε με τη μηχανή μου. Είδα τη θέα από τα επιβλητικά βουνά της Γιώνας και από τα Βαρδούσια. Και αυτό ήταν έτσι το τσίμπημα στο να ξαναέρθω εδώ, να ανακαλύψω την περιοχή και εννοείται να μοιραστώ όλες τις ομορφιές της μαζί σας. Συνεχίζουμε!

Πηγαίνοντας προς τον Αθανάσιο Διάκο, πήρε το μάτι μου ένα πέτρινο γεφύρι. Ξέρετε, από αυτά που μου αρέσουν. Αυτό είναι το γεφύρι της Τρόμης. Από κάτω του περνάει ένας από τους παραποτάμους που καταλήγει στο Μόρνο ποταμό. Ιδανικό σημείο για να κάνουμε ένα όμορφο διάλειμμα.

όταν κινούμε σε τέτοιες διαδρομές, ανοίγω παράθυρο. Φρέσκος αέρας. Όπου τη θέα είναι αυτή. Stop!

Πω, κοίτα τα σύννεφα, ρε φίλε. Απίστευτα είναι. Το σωστό road trip σε αυτόν τον τόπο επιβάλλει στάση σε κάθε πλάτωμα του δρόμου. Πελώρι, ορεινοί όγκοι σου προκαλούν δέος. Νιώθω τόσο μικρός στη θέα αυτών των βουνών, αλλά και τόσο δυνατός που στέκομαι εδώ μπροστά. Οι κορυφές των βουνών αγγίζουν τον ουρανό. Δεν είναι ιδέα μου. Δείτε.

0: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
8: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.
1: Περπατάω πάνω στο φράγμα, εδώ στη λίμνη Πλαστήρα. Πίσω μου υπάρχει μια ταμπέλα που λέει το σημείο που ο Νικόλαος Πλαστήρας εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της λίμνης και από τότε άλλαξε πέραν από τη μορφολογία της περιοχής η τοπική οικονομία και το ό,τι ξέραμε γενικότερα.
0: Αρκεί μια ματιά στην πλευρά του φράγματος που δεν υπάρχει νερό για να καταλάβει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τσιμεντένια κατασκευή που έχει μήκος 220 μέτρα και αν το δεις από ψηλά μοιάζει με τόξο.
1: Πάμε όμως να συναντήσουμε τον φύλακα του φράγματος για να μας πει περισσότερα.

0: από πότε ξεκίνησε εδώ το έργο?
1: Το σκέφτηκε ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας το 1925, αλλά τα έργα ξεκίνησαν το 1956, το 1960 τελείωσαν τα έργα και δώσανε κίνηση στο υδροηλεκτρικό. Τη λίμνη τη χρησιμοποιούν για ίδρυυση, άδρευση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τι ώρα έρχεσαι εσύ εδώ το πρωί?
1: Εγώ έρχομαι 6 ώρα.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Και πρωί. Τι έχεις δουλειά εδώ και κάνεις ελέγχους, να φανταστώ?
1: Κάνω ελέγχους, κάποιες μετρήσεις που τις χρησιμοποιούν για να δουν πότε πρέπει να δουλεύει το υδροηλεκτρικό, να τραβάνει ρεύμα για να ποτίζουν τα χωράφια εδώ στον τόπο μας.
0: Και από αυτή τη λίμνη, Τόμη, παίρνουν νερό όλος ο κάμπος, έτσι?
1: Ναι, παίρνει όλος ο κάμπος, Καρδίτσα, ποτίζουν το χωράφι και Λάρισα. Γενικά έδωσε ζωή και σαν αξιοθέατο ανέβηκε ο τουρισμός πάνω στη λίμνη Πλαστήρα και χρησιμοποιήθηκε για τα χωράφια.
0: Πώς είναι να έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, σε αυτό το τοπίο, γιατί εντάξει είναι πανέμορφα.
1: Για εμένα είναι ό,τι καλύτερο, να μπορώ να εργάζομαι σε ένα μέρος που να σου αρέσει, να το βλέπεις, να είσαι μέσα στη φύση. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα.
0: Έχεις κολυμπήσει στη λίμνη ποτέ?
1: Έχω κολυμπήσει, ναι. Υπάρχει πρόσβαση και υπάρχουν γενικά να κάνεις διάφορα.
0: Ναι, εναλλακτικές δραστηριότητες.
1: Ναι, δραστηριότητες στη λίμνη. Ναι.
0: Το χειμώνα χιονίζει πάντα εδώ?
1: Έχει πάρα πολύ χιόνι και πάγο πολλούς μήνες. Αρκετούς μήνες έχει πάγο, χιόνια. Γενικά έχει δύσκολο καιρό εδώ πάνω.
0: Η λίμνη έχει παγώσει ποτέ?
1: Σε μερικά σημεία, όχι εδώ μπροστά, σε κάποια σημεία όταν εκεί που τελειώνει η λίμνη.
0: Παγώνει.
1: Σε κάποια σημεία, ναι.
0: Μου έχουν πει ότι έχει, λέει, και τεράστια ψάρια, λέει, μέσα η λίμνη.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλα ψάρια, κυρίως οι γουλιανοί που γίνονται όσο βρίσκουν νερό και μέρος, μεγαλώνουν.
0: Ναι, λέει κάτι 3 μέτρα, λέει.
1: Και πολύ μεγαλύτερα, και πολύ μεγαλύτερα. Ναι.
0: Και μεγαλύτερα από 3 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τεράστια που δεν ξέρουμε γιατί αυτά τα ψάρια, τα μεγάλα, βρίσκονται στο βυθό κάτω. Δεν μπορείς να τα δεις εύκολα.
0: Μέχρι 90 μέτρα βάθος έχω διαβάσει και πάλι.
1: Όχι, εδώ είναι μέχρι 70 μέτρα βάθος. Το φράγμα είναι το πιο βαθύ σημείο, είναι εδώ στο φράγμα. Αλλά το φράγμα, το ύψος του είναι 83 μέτρα.
0: Okay.
1: Εμάς φτάνει μέχρι 70, μετά είναι υπερχείληση.
0: Σωστό, αφού συσσωρεύει το όλο το νερό, εδώ είναι το ψηλότερο σημείο.
1: Εδώ είναι το πιο βαθύ σημείο του φράγματος, της λίμνης.
2: Ο Τόμι εργάζεται για την εταιρεία που διαχειρίζεται το φράγμα, θέση που του επιτρέπει να αγναντεύει καθημερινά αυτή τη θέα. Αυτό που δεν του είπα πριν τον αφήσω, είναι ότι σαν κάπως να ζήλεψα τον πόστο του. Πλαισιωμένη από τις ελατοσκέπαστες κορυφές των αγράφων, η εικόνα της λίμνης αλλάζει θεαματικά ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Άλλοτε καταπράσινη, άλλοτε χιονισμένη, ολάνθιστη την άνοιξη ή και φθινοπορεινά κοκκινοπή, το τοπίο της παραμένει μαγευτικό και προσφέρεται για διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζει την ορεινή βλάστηση με υπέροχες ακρογιαλιές και πληθώρα δραστηριοτήτων που σε φέρουν πιο κοντά στη μητέρα φύση. Ξέρετε τώρα, από αυτές που μου αρέσουν και εμένα.
0: Είμαι αρκετά κουρασμένος, αλλά με το που ανέβηκα πάνω σε αυτό το θαλάσσιο ποδήλατο και έκανα λίγο μία μικρή βολτούλα εδώ μέσα στη λίμνη Πλαστήρα, πραγματικά άδειασα. Άδειασα, φίλοι μου. Άδειασα. Όσοι μένετε εδώ κοντά, είμαι σίγουρος πως το κάνετε συχνά, έστω να καθίσετε έξω και να ρεμβάσετε αυτό το τοπίο. Η λίμνη είναι τεχνητή, αλλά βλέπετε η φύση πως ήρθε να αγκαλιάσει και να ζωγραφίσει το δημιούργημα του ανθρώπου. Πάμε όμως, φίλοι μου, να βρούμε τον Δημήτρη, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ στη λίμνη Πλαστήρα με υπαίθριες δραστηριότητες και να μας πει, εννοείται, ιστορίες και διάφορες πληροφορίες για την περιοχή και ειδικότερα για τη λίμνη Πλαστήρα. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε. Το λόγια σένα λέγαμε, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, τα λόγια μου να θυμηθείς. Κι άλλο να πας, κι άλλο να πας, κι άλλο να πεις, στα λόγια μου να θυμηθεί. Δημήτρη.
3: Ναι, και Δημήτρη μου.
0: Ωραία ήταν. Έκανε μια βουρτούλα, βλέπεις.
3: Χαίρομαι.
0: Ήδρωσα λιγάκι.
3: Ναι, ναι. Με αυτή τη ζέστη εντάξει, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ασφάλεια τόσο σημείο. Ασφαλέστατα είναι τα ποδήλατα, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες εδώ πέρα.
0: Νομίζω ποια και εποχή και να επιλέξεις να θες γίνει πλαστήρα, απολαμβάνεις ναι. την ομορφιά στο έπακρον και στις τέσσερις εποχές.
3: Είναι τεσσάρων εποχών προορισμός. Και είναι και διαφορετική κάθε εποχή, έτσι. Το χειμώνα με τα χιόνια είναι πολύ διαφορετικά. Την άνοιξη, εντάξει, αρχίζουν τα φύλλα.
0: Η δική σου αγαπημένη περίοδος.
3: Οκτώβριος, το φθινόπωρο πιο πολύ, λόγω χρωμάτων. Εντάξει, και ο Μάιος με τον Ιούνιο.
0: Πώς βρέθηκες εδώ, στην πλαστήρα?
3: Τίποτε, μια απόφαση ήταν. Έτσι έφυγα από τη Θεσσαλονίκη πριν 28 χρόνια, μπήκα στα 29 τώρα και ήρθα να ασχοληθώ με δραστηριότητες. Έκανα πολύ ποδήλατο εκεί και είπα ότι το μέλλον είναι ο τουρισμός και οι δραστηριότητες.
0: Ερωτικός μετανάστης, να φανταστώ.
3: Ναι, ναι, ναι, αλλά με την περιοχή, όχι με γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερος τόπος. Έχει μοναδικότητα. Δηλαδή, έχω γυρίσει πολλά μέρη και στην Ευρώπη με λίμνες και αυτά. Καμία δεν έχει αυτό το ήπιο τοπίο και δίπλα. Έχει πάρα πολλά μέρη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο, είναι πεντακάθαρη λίμνη, έτσι.
0: Α, κολυμπάμε κανονικά.
3: Ναι, ναι, ναι. Και έχει μέρη που είναι πολύ ωραίες ακρογιαλιές. Μπορεί να πάρεις ένα κανό και όλη την ημέρα να φύγεις απέναντι, να πας σε μια ακρογιαλιά και να καθίσεις να γυρίσεις το απόγευμα.
0: Ψάρεμα. Ψάρεμα.
3: Ψαρεύουν μερικοί ντόπιοι και κάποιοι έρχονται, κάνουν και ένα διαγωνισμό ψαρέματος.
2: Ο τρόπος που μιλάει ο συνονόματός μου φανερώνει τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για αυτόν τον επίγειο παράδεισο, όπως τον λέει. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι εδώ ακριβώς που στεκόμαστε, την περίοδο της κατοχής, λειτουργούσε κάτω από τη μύτη των Γερμανών κατακτητών ένα κρυφό αεροδρόμιο που δεν κατάφεραν ποτέ να ανακαλύψουν. Το αεροδρόμιο της Νεράιδας ή και αεροδρόμιο Φάντασμα, όπως έμεινε στην ιστορία, συνέβαλε καθοριστικά στις ενέργειες των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής αντίστασης.
3: Εδώ ακριβώς ήταν. Από εδώ έφυγε και πήγαινε απέναντι. Ήταν το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο.
0: Το πρώτο συμμαχικό αεροδρόμιο, ναι. Πριν γίνει η λίμνη.
3: Πριν γίνει η λίμνη ήταν ένα οροπέδιο, το οροπέδιο της Νευρόπολης. Και το καλύπτανε, είχαν κάνει ένα διάδρομο και τον καλύπτανε με κάρα. Ήταν φορτωμένα με χώμα και είχαν δέντρα επάνω. Και όταν ήταν να προσγειωθεί το αεροπλάνο, ξέρουν αυτοί τα βράδια γινότανε, τραβούσαν τα κάρα, ανάβαν τους δαυλούς και προσγειωνότανε. Έφευγε το αεροπλάνο, ερχόταν μετά τα γερμανικά το πρωί, όποια. Δεν βλέπαν τίποτε, βλέπαν δέντρα. Σου λέει δεν μπορεί να προσγειωθεί εδώ. Και έτσι είναι πολύ ιστορία.
0: Είχαν στήσει ένα σκηνικό δηλαδή.
3: Ναι, ναι, σκηνικό πολύ προχωρημένο.
0: Δέντρα πάνω σε κάρα που τα βάζανε, τα βγάζανε, προσγειωνόταν το αεροπλάνο, το ξαναβάζανε πάλι.
3: Ναι.
0: Έλα. Μητσάρα μου, σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ.
0: Εύχομαι να είσαι πάντα αισιόδοξος.
3: Και εσείς καλά να περνάτε και να γυρνάτε, να κάνετε ωραία γυρίσματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θα ξυπνήσεις νωρίς το πρωί και θα πάρεις το δρόμο προς το παρατηρητήριο. Αυτό μου είπαν και τίποτα άλλο. Και τελικά, παιδιά, είχαν απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε ομορφιά. Πίσω μου οι βουνοκορφές των αγράφων και μπροστά πανοραμική θέα προς όλη τη λίμνη.

Αναμφισβήτητα, το παρατηρητήριο στα 1350 μέτρα υψόμετρο εξασφαλίζει την πιο γοητευτική θέα προς τη λίμνη. Φτάνοντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι πραγματικά την έκτασή της, αφήνοντας το βλέμμα σου να χαθεί στην υδάτινη επιφάνεια τα φιόρδ και τις κατάφυτες όχθες της. Εκεί που αξίζει όσο τίποτα να αδράξεις τη μέρα σου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω έναν άνθρωπο της τηλεόρασης εδώ μαζί μου. Θα έλεγα συνάδελφος, είναι συνάδελφος βέβαια, αλλά είναι ιδιαίτερη περίπτωση και νομίζω ότι το ξέρει. Γιατί συνδυάζει δύο πολύ περίεργους κόσμους, έτσι. Ξέρει να μιλάει πολύ καλά στο λαϊκό άνθρωπο, όχι λαϊκίστικα, λαϊκά. Και συγχρόνως είναι και διανοούμενος. Δεν ξέρω πώς θα συνδυάζει αυτά τα δύο. Δημήτρης Καμπουράκης είναι μαζί μας.
1: Τι είμαι διανοούμενος.
0: Είσαι διανοούμενος, είσαι σκεπτόμενος άνθρωπος. Αρθρογραφής. Αρθρογραφής καθημερινά για χιλιάδες πράγματα.
1: Εντάξει, δεν είναι όλοι όσοι αρθρογραφούν διανοούμενοι.
0: Δεν είναι. Σκεπτόμενοι.
1: Εντάξει.
0: Σκεπτόμενος. Είσαι σκεπτόμενος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Ναι. Να σου πω, αυτό το κάνεις επίτηδες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχεις αυτόν τον πολύ γήινο τρόπο να επικοινωνείς, να λες τα πράγματα όπως θέλουμε να τα λες για να τα καταλάβουμε και όχι όπως γράφονται στα on των ειδήσεων. Το κάνεις συνειδητά.
1: Όχι.
0: Σου βγαίνει έτσι. Και μετά, ο ίδιος εγκέφαλος κάθεται να γράψει στο λάπτοπ.
1: Ναι, γιατί, θα σου πω γιατί.
0: Ναι,
1: γιατί
0: μ'
1: αρέσει να γράφω. Mm. Θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι η γραφή. Mm-hmm. Αυτό που με ικανοποιεί είναι η γραφή. Και την τηλεόραση την είχα πάντα για να ζω.
0: Ναι.
1: Και είχα καταλάβει επίσης ότι η τηλεόραση είναι κάτι πολύ απλό έως χαζό πράγμα.
0: Mm-hmm. Έτσι το αντιμετωπίζεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Οπότε και είχα και μία άγνοια κινδύνου που με οδηγούσε πολλές φορές να λέω κάτι πράγματα τα οποία μετά με παίρναμε τις πέτρες. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό μαζί μου βγάζει ένα πράγμα, ας πούμε, με την τηλεόραση ζούσα καλά, διότι έβγαζα μισθούς καλούς κτλ. Είχα και μία αναγνωρισιμότητα, ξέρεις, τον καιρό που ήταν καλό πράγμα η αναγνωρισιμότητα, διότι τώρα είναι πολύ κακό πράγμα.
0: Ναι, ναι. Γιατί?
1: Καλά τώρα.
0: Γιατί
1: σε κυνηγάνε στον δρόμο.
0: Επειδή υπάρχουν. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Σε κυνηγάνε στον δρόμο, οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει στην αντίδρασή του, στα αντανακλαστικά του στον δρόμο.
1: Πολύ.
0: Έχουν αλλάξει.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τι λες τώρα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Τι, το δεκαετία του 90 και του 2000.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα. Δεν έβρισκες πολλούς να σου λένε τι είναι αυτά που λες, ρε, και τι είναι αυτά που είπες, γιατί δεν είπες. Mm-hmm. Το να μου πει κάποιος γιατί είπες είναι. Αποδεκτό, διότι μπορεί να του αντιπαρατεθείς. Το είπα διότι το πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και πολλοί που λένε, για δεν είπες.
0: Αυτό έχει και ορολογία. What aboutism λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το έχουμε πάθει αυτό τα τελευταία χρόνια και δεν το είχαμε παλιά.
1: Δεν το ξέρω. Έχει αγρέψει η κοινωνία πολύ. Μπορεί και εγώ να έχω αγρέψει για να μην το έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα να είσαι διάσημος ή αναγνωρίσιμος.
0: Ναι.
1: Πολύ επικίνδυνο πράγμα πια.
0: Ωραία.
1: Ναι,
0: ότι
1: ζούσα όμως από αυτό.
0: Ναι.
1: Και η γραφή ήταν, όταν καθόμουν κάτω, ευχαριστούμενα το κείμενο.
0: Για να το διαβάσεις εσύ
1: πρώτα.
0: Ή για να το διαβάσουν οι άλλοι
1: εγώ,
0: να καταλάβουν
1: εγώ.
0: Πόσο ωραία
1: εγώ,
0: είναι αυτό που λες.
1: Εγώ να λέω, κοίτα ο μπαγάσας τι έγραψα.
0: Μόνος σου, να παίρνεις την
1: ευχαρίστηση. Ναι, μετά το έστελνα, εντάξει ρε
0: παιδί. Ναι, okay, ωραία.
1: Γιατί ήμουν εραστής των λέξεων.
0: Φαίνεται.
1: Θέλω δηλαδή τις λέξεις να τις παίξω, να έχουν μια μουσική.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσα να εξηγήσω, ας πούμε, σε κάποιον, πώς να γράφεις, σου έλεγα σε κάτι σχολές δημοσιογραφίες που είδες, λέω να έχει η φράση σου μια μουσική, όπως την διαβάζεις, κάπου σου χτυπάει παράτερα, θέλει να αλλάξει μια λέξη ή να την πας αλλού, να αλλάξει λέξη. Με κοιτάγα τα παιδάκια.
0: Αυτό είναι αίσθημα του λόγου που δεν το έχουν.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: εντάξει.
0: Να μην το έχει κάποιος και να είναι φιλόλογος έτσι, δηλαδή άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι,
0: και ξυνιάζεις πάρα πολύ καλά. Αυτό που λέμε καλή γλώσσα, που δεν θέλω να το λέω, γιατί για μένα δεν υπάρχουν καλά ελληνικά, υπάρχουν ελληνικά. Τα καλά λοιπόν ελληνικά με αργό. Δηλαδή
1: ναι,
0: κάτι διάβαζα δικό σου προημερών και έγραφες για τα μέτρα του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι τα έχει εξαγγείλει για τους νέους, αλλά έχουν περισσότερο αρέσει και συγκινήσει τους μεγαλύτερους.
1: Ναι.
0: Τις παππουδογιαγιάδες.
1: Τις παππουδογιαγιάδες.
0: Και λέω, είναι δικός του.
1: Δική μου, δική μου.
0: Δικός του όρος.
1: Ναι, αντί να γράφω για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, λέω οι παππουδογιάδες και καταλαβαίνομαστε.
0: Ναι.
1: Ο Ελίτης είχε τη φοβερή φράση φτιάξει. Χτυπάνε, για να πει εκεί που σε χτυπάει το κύμα και έρχεται, είχε φτιάξει τη φοβερή λέξη αφρόσκονες.
0: Mm-hmm.
1: Μες στις αφρόσκονες και στα φύκια.
0: Ναι.
1: Το τραγουδάκι Αρβανιτάκι.
0: Ναι.
1: Το φτιάξε. Το καταλάβαμε.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβα. Έτσι και εγώ φτιάχνω τους παππουδογιαγιάδες και άλλα τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά κοίταξε. Εγώ
0: είναι έτσι η γλώσσα όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι σηκώνει να πεις και κάτι τέτοιο χαριτωμένο όταν όλο το υπόλοιπο είναι σωστό.
1: Όταν το υπόλοιπο είναι επαρκώς σωστό και καταλαβαίνω άλλωστε, είναι εντάξει, τότε εκεί ναι. Έτσι. Εντάξει, εμένα μου άρεσε και γι' αυτό και τα βιβλία που γράψα και την ιστορία που γράφω και την έκανα και τη μυθολογία που γράφω τώρα, γιατί τώρα θα βγει ο δεύτερος τόμος της μυθολογίας μου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και τα κείμενά μου και τα λογοτεχνικοειδή μου, γιατί ναι. περισσότερο τα πολιτικά μου αρέσουν τα βιωματικά και τα λογοτεχνικοειδή.
0: Ναι. Είναι όλα βιωματικά αυτά που γράφεις που είναι λογοτεχνοειδή.
1: Εντάξει τώρα, κατά βάση ας πούμε. Ναι. Συλλέκτη στιγμών, με λέει η φίλη μου η Ρέα η Βιτάλη, mm-hmm. η συνάδελφος. Λέει, εσύ είσαι συλλέκτης στιγμών. Εντάξει, αν αυτό είναι βιωματικό, βιωματικό είναι.
0: Ναι. Οπότε κατάλαβες ότι μπορείς να γράφεις καλά.
1: Το κατάλαβα όταν ήμουνα όταν έδινα από το δημοτικό στο γυμνάσιο, που έγραψε σε όλα τα μαθήματα 15 και στην έκθεση 20.
0: Αυτό είναι. Τα πλέον ανάποδα παιδιά είναι αυτά που γράφουν καλή έκθεση. Γιατί συνήθως τα παιδάκια στην έκθεση δυσκολεύονται.
1: Ναι, εγώ έγραφα, ας πούμε. Ναι. Και έγραφα μετά και όταν και στο σχολείο που ήμουν μετά, δεν ήμουν καλός, πολύ καλός. Μέτριος μαθητής ήμουν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα. Δηλαδή με πήγανε από το σπίτι στο πρακτικό, τότε που χωριζόταν σε πρακτικό και κλασικό.
0: Ναι.
1: Και με πήγαν στο πρακτικό διότι όλοι οι καλοί μαθητές τότε γινόντουσαν αρχιτέκτονες, γιατροί, μηχανικοί και τέτοια. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Αλλά επειδή ήμουν θεωρούμην καλός μαθητής, τουλάχιστον στα μάτια του πατέρα μου και της μάνας μου, έπρεπε να πάω στο πρακτικό. Και έμπλεξα με κάτι χημίες, φυσικές, μαθηματικές. Ναι. Εγώ δεν είχα σχέση.
0: Ναι.
1: Και άφησα την ιστορία που την αγάπησα εκ των υστέρων και δεν την διάβασα ποτέ στο σχολείο.
0: Μήπως είναι καλύτερα που δεν την διάβασα στο σχολείο.
1: Μπορεί. Ναι, την ιστορία δεν την έμαθα από το σχολείο. Την έμαθα από μια. Την αγάπη για την ιστορία την έμαθα από μια καθηγήτριά μου στο φροντιστήριο.
0: Ναι.
1: Που με τσίγκλισε κάπως και ναι. ξεκίνησα και μετά συνέχισα.
0: Και σ' αρέσουν και οι λεπτομέρειες.
1: Αυτές είναι μόνο.
0: Σ' αρέσουν
1: η ιστορία έχει δύο φοβερά πράγματα. Πρώτον είναι η επική ιστορία. Να μιλάς δηλαδή για μεγάλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Να λες έγινε μια μάχη, ας πούμε η μάχη του Κούρσκ.
0: Ναι.
1: Και πήρανε μέρος 1.800.000, 1.200.000, 5.000 άρματα, 20.000 αεροπλάνα. Είναι το επικό μέρος αυτό που σου λέω. Ό,τι γινόταν τότε.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι, ας πούμε, η πολύ μικρή λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Διάβαζα, ας πούμε, πριν από λίγο καιρό, ότι ένας Λουδοβίκος, ο 15ος,
0: ναι.
1: ο Γάλλος,
0: ναι.
1: επειδή τα πορνεία της εποχής ήταν κρατικά,
0: ναι.
1: Το κρατικό το στέμα έβγαζε τα ντερά του από τα πορνεία. Πήγαν όλοι Γάλλοι και αντέδρασε λοιπόν κάποια στιγμή η εκκλησία. Γίνανε τόσα πολλά που αντέδρασε η καθολική εκκλησία. Και του λέει, τι θα γίνει τώρα, έχουμε γεμίσει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα ήταν αυτό, σου λέει, τι θα κλείσω εγώ τα μαγαζιά επειδή φωνάζει ο παπάς. Και τι βγάζει, αντί να βγάλει διάταγμα να είναι μακριά τα πορνεία από τα σχολιά και από τις εκκλησίες κυρίως,
0: ναι.
1: βγάζει διαταγή να είναι υποχρεωτικά σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων
0: ναι.
1: για να έχει, πρόσεξε τώρα, βασιλική διαταγή, νόμος, για να έχει τη δυνατότητα όποιος περνάει από το πορνείο
0: ναι.
1: να έχει τη δυνατότητα να πάει αμέσως στην εκκλησία να ζητήσει συγχώρεση. Αυτό δεν είναι μια τρομερή λεπτομέρεια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Όπου η απόσταση ισχύει και τώρα στην νομοθεσία.
1: Ισχύει, ναι. ναι. Τότε τα βάλε κοντά με το ζόρι αυτό.
0: Ναι,
1: σου λέει,
0: μπορείς,
1: πήγε να ζητήσεις συγχώρεση και είσαι εντάξει. Λοιπόν.
0: Σ' αρέσουν οι ανθρώπινες αδυναμίες.
1: Ναι, πολύ.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ μάλλον. Τις υπηρέτησα και εγώ.
0: Ναι. Άρα είσαι επικής με τις ανθρώπινες αδυναμίες.
1: Ναι, είμαι επικέστατος.
0: Ναι.
1: Ναι, σε βαθμό που μια φορά, ας πούμε, λειτουργώ και βλακώδος. Επιοικής είμαι. Τον καταλαβαίνω τον άλλο.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Την κάνει την μπούρδα, την έχω κάνει και εγώ πολλές φορές, τον καταλαβαίνω.
0: Ναι. Μεγαλώνοντας οι μπούρδες μεγαλώνουν αλλά λιγοστεύουν, πληθαίνουν αλλά είναι πιο μικρές.
1: Τα ίδια.
0: Τα ίδια.
1: Τα ίδια. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Το σπάσεις.
1: Αλλάζουν οι δυνατότητες, ξέρω εγώ, οι βιολογικές σου αυτές. Ξέρεις, υποχρεώσεις και όλα αυτά, αλλά δεν αλλάζω.
0: Ναι, αξίζουν αυτές τις παρασπονδίες.
1: Κοίταξε, θα σου πω.
0: Θα ήθελες
1: εντάξει, λες, ας πούμε,
0: να έχεις εμένα γεννηθεί πιο συνετός και εγκρατής.
1: Μου το έχουν πει πολλές φορές. Δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, μακάρι να, αν ήμουν πιο συνετός και πιο εγκρατής, θα είχα κάνει πολύ μεγάλα πράγματα στη ζωή μου σε σχέση με αυτά που θεωρούν όλοι ότι είναι τα μεγάλα και τα δυνατά. Θα είχα πολλά λεφτά, αρκετά λεφτά, θα είχα κάνει πολιτική καριέρα, θα είχα κάνει τέτοια πράγματα. Δεν τα υπηρέτησα αυτά, δεν με ενδιαφέραν, δεν ασχολείται.
0: Γιατί όμως την πολιτική καριέρα την εμφανίζει στη συζήτηση, δηλαδή θέλω να πω ότι
1: δεν
0: μου είπες θα μπορούσα να γίνω εφοπλιστής, μου λες θα μπορούσα να έχω πολιτική καριέρα.
1: Ναι, εντάξει τώρα, εγώ πολιτικός συντάξης είμαι τόσα χρόνια, πολλές φορές μου προτάθηκε να κάνω. Το απέφευγα, διότι το φοβόμουν. Δηλαδή, εκεί θες μια εγκράτεια,
0: ναι.
1: θες μια.
0: Ναι, ναι.
1: Που εγώ δεν είμαι τέτοιο τύπο. Α το πάει στο διάλογο. Τώρα να μην ξεφτριστούμε κι εμεί, ξεφτριστούμε κι αυτό.
0: Ναι, αυτό λοιπόν σε απασχόλησε. Εντάξει, κάτι άλλη πολιτική είναι ακόμα λιγότερο εγκρατή από τι εσύ, φαντάζομαι.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή η συνωμοταξία ανθρώπων που μόλι ανεβαίνουν ψηλά τρελαίνονται.
0: Ναι. Γιατί. Κάτσε, πιάσαμε μεγάλο θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί τρελαίνονται, την ψωνίζουν όσο ανεβαίνει ο άνθρωπο η πίεση. Τον κάνει να θέλει να απολαύσει περισσότερο. Νομίζω ότι είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας αυτή η συζήτηση. Ναι, και διαφέρει και πάρα πολύ το.
1: Δεν μπορώ το. Δεν ξέρω.
0: Το
1: νομίζω ότι η εξουσία και τα λεφτά τα πολλά εμφανίζουν τον πραγματικό χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σου δίνουν απεριόριστες δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες σχέση με αυτές που είχες κάποτε και εκεί απάνω, ας πούμε, κάνεις, ξεσαλώνεις. Διότι αυτό θα ήθελες και είσαι πραγματικά. Απ' την άλλη, νομίζω ότι έχει ο άλλος την εντύπωση ότι ανεβαίνοντας μια σκάλα πολιτική, ας πούμε, γίνεται από απλός άνθρωπος βουλευτής, από βουλευτής υφυπουργός, από υφυπουργός υπουργός, από υφυπουργός, από υπουργός αντιπρόεδρος, από αντιπρόεδρος Λεγιών και πρόεδρος, από υπουργός, πρόεδρος του ΟΗΕ, πρόεδρος των ΗΠΑ, όλο αυτό το πράγμα.
0: Να πάρω Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ναι, να πάρω Νόμπελ Ειρήνης κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι όσο ανεβαίνει, τόσο αντιλαμβάνεται ότι η πραγματική ζωή δεν είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει να πιστεύω ότι είναι πιο πάνω από εκεί που ήταν.
0: Okay.
1: Παρά να καταλάβει ότι η ζωή ήταν πίσω και θα μπορούσε να τη ζήσει με όποιο τρόπο, αν είχε μυαλό ή αν μπορούσε να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Yeah. Και μερικοί παθαίνουν και μια. Και ένα σύνδρομο ατιμωρησίας, έτσι, να το ξέρεις.
0: Το έχουμε κάτι, έχουμε καταλάβει.
1: δεν πειράζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Παλιότερα ήταν η χειρότερη πολιτική, ήταν πολύ πιο υποκριτές.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Ειδική, δηλαδή, πολύ. Γιατί δεν υπήρχε ένα κινητό παντού.
0: Γιατί δεν υπήρχε ένα κινητό και επειδή υπήρχε, ήταν και άλλα τα ήθη. Δηλαδή υπήρχε και μια συστολή μεγαλύτερη.
1: Εντάξει, άμα τον πετυγιάνανε, τον ξεφτιλίζανε. Αλλά δεν υπήρχε ένα κινητό παντού.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε το μαθαίο τάδε ανθρωπάκος και έχει τη δυνατότητα να το πει και να το μάθει το Πανελλήνιο, έστω και αν είναι σωστό, έστω και αν είναι μούφα.
0: Ναι.
1: Και αυτό τους, οπωσδήποτε.
0: Ωραία. Ποιες είναι οι αδυναμίες των πολιτικών, μετά από τόσα χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ και αρθρογραφία και όλα αυτά που κάνεις, είναι το χρήμα, είναι το σεξ, είναι... Τι άλλη
1: δεν
0: διαφορά
1: ξέρω,
0: υπάρχει.
1: Η εξουσία, ρε παιδί μου. Η εξουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η αίσθηση εξουσίας. Το χρήμα...
0: Ναι.
1: Ο πολιτικός, όσο ανεβαίνει σκαλιά, τόσο καταλαβαίνει ότι το χρήμα που βγάζει νόμιμα είναι λιγότερο αυτό που του χρειάζεται.
0: Ναι, okay, ωραία.
1: Ο βουλευτής, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει έξοδα.
1: Ο μηχανικός ή ο γιατρός, ο οποίος θα πάει να γίνει βουλευτής... Βγάζει λιγότερα.
0: Μπαίνει μέσα.
1: Μπαίνει μέσα. Ναι. Μπράβο. Εκεί λοιπόν μπαίνει στο δίλημα να τα αρπάξω ή να μην τα αρπάξω. Έτσι. Θα μου πεις, για να τα αρπάξεις πρέπει να έχεις μια δυνατότητα. Να βάζεις μια υπογραφή που κάνει λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Μην τους βλέπετε όλους τους 300 που κάτω στη Βουλή ότι μπορούν να πάρουν λεφτά.
0: Όχι, είναι και μερικοί.
1: Άντε να πάει κανένας κακόμερος και να του πει: πάρε 5 χιλιάρικα, είμαι ο φούρνος της γειτονιάς σου, να μου παρέμβεις, να μου στην εφορία.
0: Από αφέλεια.
1: Αυτό.
0: Από αφέλεια.
1: Ναι, ή από μικροεξυπηρέτηση της πλάκας. Τα πολλά λεφτά μπορεί να τα βγάλουν πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί τώρα είναι στην. Είναι ας πούμε στο χαρακτήρα του, στο στυλ του. Στο πόσο φοβάται, στο τι σκοπό έχει και τα. Εγώ είχα γνωρίσει κάποιον κάποτε, πολιτικό, μεγάλο, υπουργό, υπουργάρα της εποχής, που είχε πει, μου είχε πει, άκου εδώ, του κάναμε πλάκα μαζί με έναν άλλο συνάδελφο, και του κάναμε πλάκα και του λέγαμε, έλα μωρέ, τώρα, γιατί μας έλεγε, με έχετε σκίσει την κριτική μου, γράφετε, μου λέτε, α, χαθείτε πια, δεν με στηρίζετε, είστε φίλοι μου, πάρεστε. Του λέμε, βγάλε μας 50 εκατομμύρια δραχμές, βγάλε μας 50 εκατομμύρια. Από αυτό. Και λέει αυτός.
0: Ναι.
1: Και λέει αυτός. Άκου εδώ. Ο πολιτικός που ξέρει τι θέλει να κάνει.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινά την καριέρα του. Παίρνει ένα χαρτί και ένα μολύβι.
0: Ναι.
1: Και λέει. Τι θέλω. Πόσο τι θέλω να γίνω υπουργός. Πόσα μου χρειάζεται να γίνω υπουργός. 1 εκατομμύριο. Τι άλλο θέλω. Θέλω να μην δουλέψω σε όλη μου τη ζωή.
0: Ναι.
1: Πόσο, άλλο 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Θέλω να μην δουλέψω και τα παιδιά μου. Άλλο 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Θέλω και να μην δουλέψουν ούτε τα εγγόνια μου. Άλλο 1 εκατομμύριο. Και κάνεις τη σούμα. Και αυτή τη σούμα, το ποσό αυτό, το παίρνεις μια φορά από έναν άνθρωπο σε μια δουλειά και μετά όποιος έρθει στο υπουργείο και σου προσφέρει έστω και ένα κατοστάρικο, τον κλωτσάς από τις σκάλες.
0: Να μην είσαι ψιλικατζής. Να μην είσαι ψιλικατζής, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Μία φορά και γερά.
1: Είναι μίκριση του ρίσκου αυτό. Μην γελάς, έτσι.
0: Πρέπει να βρεις.
1: Έχουμε ζήσει πράγματα. Έχουμε ακούσει πράγματα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σε έφερα σήμερα. Ωραία, όλα αυτά που λες είναι πάρα πολύ καλά. Μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες που σου έχουν κάνει εντύπωση, όχι για τους λόγους που μπορεί να έχουν κάνει εντύπωση και σε εμάς.
1: Εγώ αποθαύμαζα το μυαλό μερικών ανθρώπων. Mm. Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση. Και η ικανότητα κάποιων ανθρώπων να ανελύσονται. Εντάξει, να ελύσονται, είπα ανελύσονται, λάθος έκφραση. Λοιπόν, ας πούμε, μου είχε κάνει πελώρια εντύπωση λέω τώρα για πεθαμένους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Πελώρια εντύπωση μου είχε κάνει η οξύτητα του νου του Αντώνη Τρίτσι. Δεν έχω γνωρίσει εξυπνότερο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Φοβερή η εντύπωση μου είχε κάνει ο Ιάκωβος Αμερικίες, ο οποίος τον κοίταγες και σε κοίταγε και λες, με ζήγησε, με έβγαλε, με... Δεν υπήρχε. Τρομερός ήταν επίσης ο Αλβανίας, ο Αναστάσιος, mm-hmm. γιατί ήταν έξυπνος, πιστικός και πολύ γλυκός.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά πολιτικούς, ο Ανδρέας, επειδή εγώ τον αγαπούσα τον Παπανδρέου, ήταν το νιάτον μου, ας πούμε, αυτό, τον εθάβαζε ό,τι αν έκανε και ό,τι αν έλεγε.
0: Ναι. Και εσύ και πολύ.
1: Λοιπόν, περισσότεροι Έλληνες. Ναι, τον δαμάει. Λέει, τι είπε ο πρόεδρος. Γιατί λες, ρε παιδάκι μου. Ναι.

0: Παρακαλώ. Πού είσαι εσύ?
1: Να, αυτός που μιλάει.
0: Εσύ μιλάς. Εντάξει, έχεις...
1: Κοίταξε, εδώ πρέπει να είμαι στη Μεγάλη Βρετάνια, σε κάποια... Να, και αυτή είναι η Μελίνα στην άκρη, τη βλέπεις?
0: Η Μελίνα Μερκούρη είναι στην άκρη. Ναι. Α, στην αριστερή γωνία.
1: Ναι, ναι, κάτω. Αυτή η φωτογραφία πρέπει να είναι από τη Μεγάλη Βρετάνια, σε μία συνέντευξη του Παπανδρέου...
0: Ναι.
1: Έναν το 90, κάτι τέτοιο. Είναι ο Πάγκαλος, είναι ο Μαρίνος, δίπλα, του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο διευθυντής. Και εντάξει τώρα, πού τη βρήκα, έψαχνα τις φωτογραφίες και...
0: Ο Πάγκαλος βαριέται.
1: Εντελώς. Εντελώς βαριέται.
0: Δες που βαριόταν πάντα ο Πάγκαλος.
1: Ο Πάγκαλος μου είχε πει την εξής φοβερή ιστορία. Όχι σε μένα, ήταν κι άλλοι μπροστά. Τα έλεγε μετά, φορά παρτίδα. Λέει μια φορά, μετά τα Ήμια, λέει, ήρθε ο Χόλμπρουκ. Και του είπα, λέει, τον είχε πάρει και τον είχε πάει στο ψαράδικο να φάνε πίσω από το Νάσιο.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι ψαράδικο.
0: Το γνωστό, ναι.
1: Το γνωστό, ναι. Τον πήγε εκεί πέρα, δυο τσιεκαδότησαν. Και του είπα, λέει, ευτυχώς που τότε τόσες φρεγάτες και τόσα στρατά και τόσα αεροπλάνα από πάνω. Ευτυχώς που δεν είναι κανένα μπράφ εκεί να γίνει μακελιό. Και το, μου απαντάει, λέει, ο Χόλμπρουκ, τι μακελιό, λέει. Αφού σας είχαν μπλοκάρει και εσάς και τους Τούρκους και να πατάγατε το κουμπί, ούτε τορπίλα, ούτε πύρα μπροστά. Μη μου λες ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγε τέτοια πράγματα, πραγματικά όμως. Ναι. Όπως επίσης μια φορά έλεγε ότι του είχαν δώσει ένα report, είχε καταφέρει, λέει, η ΚΙΠ τον καιρό του,
0: ναι,
1: και είχε βρει έναν τρόπο και παρακολουθούσε κάνα 15ήμερο τον Αμερικάνο πρέσβη. Άκου τώρα. Μα μας τα έλεγε.
0: Υπήρχε τέτοιο παράθυρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 15
1: βρήκανε, λέει, έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Και μου φέρανε το report. Ναι. Και έβλεπα, λέει, τον Αμερικανό πρέσβη που ήταν αυτός υπουργός εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Και έλεγε αυτός, ο κερατάς, ο μπήξε, ο δείξε, με έβρισε κανονικά. Ναι. Λέγε αυτά τα τηλεφωνήματα, ας πούμε. Και γέλαγε.
0: Πόσα από αυτά που έμαθες και ήξερες μπορούσες να γράψεις? Θα μου πεις ένα ποσοστό.
1: Πολλά. Έχω σκεφτεί πολλές φορές όταν τα θυμάμαι τα σημεία να τα γράψω.
0: Ναι, ποσοστό πες μου.
1: Ναι, δε...
0: Από αυτά που ξέρεις, εσύ, εντάξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πόσα είναι που μπορούν να αποτελέσουν η είδηση, κοίταξε, και να γραφτούν? Ναι.
1: Εντάξει, τα γράψαμε αρκετά.
0: Ναι, ένα 50%.
1: Να, ξέρω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε, κοίταξε, στην εφημερίδα γράφεις και ευκολότερα.
0: Mm-hmm.
1: Στην τηλεόραση...
0: Ναι.
1: Στην εφημερίδα μιλάς για ένα παραπολιτικό. Στην εποχή εκείνη που δίνανε μεγάλη σημασία στις εφημερίδες και είχε μια δύναμη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η τηλεόραση τώρα ήταν πιο, ειδικά στην αρχή, ήταν πιο...
0: Ναι. Η τηλεόραση πώς έγινε τώρα, να πούμε για όσους δεν ξέρουν, όλοι το ξέρουν βέβαια, ότι κάθε Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: είσαι εδώ στο Action με το Βαγγέλη Γιακουμή. Σας είχα εδώ την προηγούμενη φορά στο καναπέ μαζί. Εντάξει, συνεχίζουμε, πάμε. Γιατί κάνεις κάτι δηλώσεις κατά καιρούς που λέω, μας κάνει πλάκα. Θέλει να φύγει, θέλει να...
1: Δεν θα φύγω, μα τι να κάνω, πόσο θα κάτσω.
0: Πόσο, πού το βάζεις?
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Τώρα, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος πια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έχω πάρει συντάξει, εντάξει, τώρα πόσο. Θα κάτσω, πόσο.
0: Θα γράφεις, θα καθίσεις και θα γράφεις.
1: Θα γράφω όσο μπορώ, θα γράφω. Θέλω να γράφω τώρα τη μυθολογία. Κάνω, κοίτα, γράφω σε site,
0: ναι,
1: γράφω σε εφημερίδα. Κάνω podcast,
0: ναι,
1: γράφω βιβλία.
0: Ναι.
1: Πέρσι έκανα τις αγώνες ιστορίας τηλεοπτική. Κάνω τηλεοπτική εκπομπή, νησάφη πια. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να...
0: Έχεις ποτέ γίνει τηλεοπτικά θεαματικός επίτηδες? Ότι εντάξει, τώρα λίγο τα νούμερα εχθές ήταν δύο μονάδες πιο κάτω από ό,τι θα θέλαμε.
1: Εντάξει.
0: Οπότε κάτσε λίγο εγώ να τα ανακατέψω τα πράγματα να γίνει εδώ.
1: Εντάξει,
0: χαμός.
1: Τα κάναμε όλοι. Η ζωή είναι μια σειρά από μικρές τεχνικές.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα θέματα, και στην τηλεόραση, mm-hmm, και στις σχέσεις και στην,
0: ναι,
1: καθημερινότητά σου και τα λοιπά. Όλα τα έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, δεν είμαι καμιά αγγελική φυσιογνωμία. Πιστεύω ότι δεν έχω γίνει ο διάβολος κανενός, σατανάς κανενός δηλαδή, αλλά και αγγελάκι δεν ήμουνα.
0: Ναι. Στο μάνιουαλ λοιπόν ζωής του Καμπουράκη,
1: ναι,
0: στις πρώτες σελίδες τι θα έγραφε?
1: Θα έγραφε να μην καταναλώνετε τη ζωή σας σε λάθος αντιθέσεις και σε λάθος συγκρούσεις, γιατί όταν περάσουν τα χρόνια καταλαβαίνεις πόσο μάταια είναι αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δηλαδή, θυμάμαι τότε που πρωτοξεκινήσαμε. Ήταν ο Παπαδάκης στον Αντένα, εγώ με τον Οικονομέα στο Μέγκα, ο Αυτιάς στον Αλφα, τότε, πρωινό. Είχαμε κάτι συγκρούσεις, κάτι αυτά, παρά το ότι κρατάγαμε ένα επίπεδο, ας πούμε, δεν βριζόμασταν.
0: Ναι.
1: Αλλά είχαμε μια εσωτερική αυτή, πω να τον φάω, να τον...
0: Ναι, χειρότερα είναι τώρα, χειρότερα είναι.
1: Χειρότερα είναι τώρα, ναι.

0: Αλλά και τότε δικά. Στα μέτρα μας.
1: Ναι.
0: Και τώρα κάθομαι και βλέπω τον Καβουράκη έτσι πως έχει καταντήσει. Τον αυτιά που είναι, τον Παπαδάκη. Και λέω, τι φαγωθήκαμε,
1: ναι. Παιδί. Λοιπόν, δηλαδή, λες από την πολιτική ότι δεν πέρασες και ότι χαίρεσαι που δεν το έκανες. Δημοσιογραφία και πολιτική όμως. Όταν δημοσιογράφοι όπως ο αυτιάς γίνονται πολιτικοί. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να είσαι δημοσιογράφος μέχρι κάποια στιγμή τη ζωή σου.
0: Πολύ το έχουν
1: και
0: κάνει
1: μετά
0: το,
1: να περάσεις το
0: δεκάδες
1: ποτάμι.
0: Δεκάδες το έχουν κάνει.
1: Ναι. Αν είναι σωστό, αν μπορείς να το κάνεις. Αν εσένα σε πείθει.
0: Εγώ δεν το αποφάσισα.
1: Αν σε πείθει ο δημοσιογράφος που σου έλεγε τις ειδήσεις και την επικαιρότητα μέχρι προχθές, και σήμερα κάνει μια άλλη δουλειά και ανοίξει ένα κόμμα.
0: Κοίταξε τώρα. Δεν μπορώ. Ο καθένας το σταθμίζει με τον δικό του τρόπο. Εγώ δεν το έκανα. Εδώ έχουμε δημοσιογράφους οι οποίοι γίνανε πολιτικοί και ξαναγυρίσανε και ξαναγίνανε δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Αρκετούς.
1: Πολλούς.
0: Λοιπόν, μπράβο. Δεν θέλω να λέω. Εντάξει. Βλέπει, να, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος δεν κάνει εκπομπές.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Πάνος ο.
1: Σωστά.
0: Μετά δεν έγινε ο υπουργός ο Κόκκινος Πάνος. Τώρα ξανακάνει εκπομπές πάλι.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι. Πώς θα γίνει τώρα. Πρέπει να ζεις. Καλό θα είναι να ζεις, ας πούμε. Θες να είσαι δημοσιογράφος. Γίνε μέχρι τα 55 σου και θες να γίνεις βουλευτής, να το ζεις και αυτό. Γίνε μετά.
1: Και μην
0: γίνεις στα 35 σου. Γιατί στα 45 σου θα φύγεις από την πολιτική και μετά θα πεινάσεις.
1: Ναι.
0: Αν δεν τα έχεις αρπάξει.
1: Ένα περίεργο πράγμα όμως οι πολιτικοί, Δημήτρη, ζουν πολύ καλά μετά την πολιτική και αναρωτιέμαι τι κάνουν.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι, όχι. Εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει 16 χρόνια βουλευτής και εκ των οποίων τα 4 χρόνια υπουργός. Ο οποίος όταν έφυγε από βουλευτής δεν είχε λεφτά να πάει το παιδί στο φροντιστήριο. Θα μου πεις, να ξέρεις, δυο. Εντάξει, οι περισσότεροι κάπως τα έχουν βολέψει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι όλοι έτσι.
1: Μάλιστα. Περιμένετε, πάμε σε break, θα μας πει κι άλλα σε λίγο.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
7: It's so beautiful, Ava.
8: I can't go through with the wedding.
7: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort. It'll be fun.
9: Welcome to the romantic heart hunt.
8: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
10: Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
8: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
4: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Επιστρέψαμε, ο Δημήτρης Καμπουράκης είναι εδώ και έχει φέρει... Εμείς σου ζητήσαμε. Δεν τις έφερες. Σε πρίξαμε, είναι η αλήθεια, να μας φέρεις φωτογραφίες.
12: Δεν έφερες φωτογραφίες. Λέει, λοιπόν, άνοιξα τα σετά για ό,τι βρήκα τώρα, έτσι.
11: Τώρα, αυτό το παιδάκι, πού είναι, στα Χανιά.
12: Βέβαια. Ακριβώς.
11: Τι σκεφτόταν.
12: Τα βραχάκια πίσω είναι ένα, εκεί στη Νέα Χώρα, μια παρελιούλα που κάνει, τα βραχάκια κάνουν ένα, μας κλείνουν εκεί πέρα κάπως και είναι ωραία για παιδάκια και είδε ζουμπουρλό ήμουν από τότε.
11: Ναι.
12: Μετά έγινα πολύ αδύνατος και τώρα ξανά έγινα έτσι.
11: Ναι.
12: Κοίτα ρε, πήγαινε εδώ καιρό, ναι.
11: Τι σκεφτόταν αυτό, από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου, θυμάσαι αυτή την ηλικία περίπου του κουβαδακίου.
12: Ναι. Για βάλε με δίπλα σε αυτόν.
11: Σε ποιον.
12: Όχι. Στο Χοντρούλι τον άλλο.
11: Στο Χοντρούλι.
12: Ναι, για βάλε με.
11: Τι.
12: Δίπλα ρε παιδί, να δω πόσο μοιάζουμε.
11: Α.
12: Ίδιοι είμαστε. Γιατί, κοίταξε τώρα, τη βλέπω μεγάλη, γιατί την είχα φέρει μικρή.
11: Ναι.
12: Και τώρα,
11: ναι. Τι παιδί σου, να, τι σου λένε οι ειδικοί.
12: Παιδάκι. Πήγαινε ο πατέρας μου, είχε μία BMW μηχανή με καλάθι. Mm-hmm. Και με έβαζε με τον αδερφό μου μέσα. Και μας πήγε στη θάλασσα και αυτός καθόταν ψηλά ναι. να μας βλέπει.
11: Ναι, ναι.
12: Και έπινε ένα ουζάκι, ένα έπινε.
11: Ναι.
12: Και μας κράταγε στο μεζέ τότε, μας κράταγε την πατάτα και το κεφτεδάκι. Και επειδή εγώ ήμουν ο μεγάλος, πήγαινε και έπαιρνα τον κεφτέ και ο μικρός έπαιρνε μόνο την πατάτα.
11: Πώς ήταν τα χρόνια αυτά,
12: να,
11: η παιδική σου ηλικία.
12: Είμαστε, τον αδερφό μου. Ναι, ο αδερφός μου Νεκτάριος είναι ο μικρός, εγώ ήμουν ο μεγάλος. Ήταν ωραία χρόνια.
11: Πέρασε ωραία παιδικά χρόνια. Ειδικά,
12: ναι. Ήταν μια στέρεα οικογένεια, μικροαστική, σε επαρχιακή πόλη. Με πατέρα αυστηρό αυτό, με μάνα κολοπετσωμένη, ξέρεις, ναι. κριτικές τώρα, πρέπει να ζε, δεν ξεφεύγεις εύκολα.
11: Ναι.
12: Και ήταν όμορφο. Πέρασαμε καλά μια χρόνια. Ναι. Μέχρι 18 δηλαδή που έκατσα, έφυγα μετά.
11: Την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ μου έλεγες ότι πήγαινες και βυθιζόσουνα στο δικό σου κόσμο.
12: Ναι, ναι, εντελώς.
11: Σε τι έφερε αυτό, να βυθιστείς.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, μόνος μου. Να τους.
11: Οι γονείς σου. Αυτή, ωραίοι γονείς.
12: Αυτή εδώ τη φωτογραφία, δεν είναι τελείως vintage.
11: Είναι vintage και είναι φοβερό πόσο κομψοί ήταν οι άνθρωποι τότε. Έτσι, για να βγουν φωτογραφία, ναι. ήταν θέμα.
12: Αυτή τώρα ήταν, πρόσεξε, είναι μια φωτογραφία που είχαν έρθει στην Αθήνα από τα Χανιά, ταξίδι τώρα για να κάνουν μια... και βάλαν τα καλά τους και πήγανε στον εθνικό κήπο...
11: Φωτογραφηθώ.
12: Και τραβήξαν φωτογραφία με κουστούμι, γραβάτο, ο Μανώλης, η Κατίνα, αντιμένη, αυτό. Και είναι μια φωτογραφία τόση που ξέρεις με εκείνο το ψαλίδι που έχει τα τέτοια.
11: Το γύρω-γύρω.
12: Πολύ, ναι, κοίταξε.
11: Μπαμπάς ήταν πυροσβέστης.
12: Ε?
11: Πυροσβέστης.
12: Ο πατέρας ήταν πυροσβέστης.
11: Και σου είπε μια μέρα που είχε γίνει ένα σεισμός και είχε πέσει ένα στίχος επάνω του.
12: Ναι.
11: Πήγε να μάθεις γράμματα.
12: Ναι, γιατί τον είχα δει. Τότε εγώ ήμουν στο φροντιστήριο, ήμουν 11 χρονών, 12, είχα πέσει στο φροντιστήριο στα αγγλικά. Πήγαινα τότε και έπεσε ένα σπίτι σε μια κατεδάφιση, κάποιο αυτό. Σπίτι γκρεμίζανε δίπλα και γκρεμίστηκε μια παράγκα που ήταν παραπέρα. Και βγήκα εγώ έξω και είδαμε πυροσβεστικές φωτιές, πώς το λένε, φασαρία κόσμο. Και πήγα εκεί και είδα τον πατέρα μου πάνω στα μπάζα, ο οποίος μόλις είχε βγάλει ένα παιδάκι που το είχε πλακώσει ένα στίχος. Και ήταν τα χέρια του γεμάτα αίματα εδώ. Εγώ πήγα. Μπαμπά,
11: ναι.
12: και αυτός είχε τόσο πολύ, ας πούμε, σαλτάρει από όλο αυτό το πράγμα να πιάσει το παιδάκι. Δεν κατάλαβα αν ήταν. Το είχαν πάρει τότε που πήγε. Δεν το είδα μπροστά μου εγώ. Αυτόν είδα. Δεν ξέρω αν τώρα τραυματισμένο ήταν, πεθαμένο, δεν θυμάμαι.
11: Ναι.
12: Που αντί να μου πει τι κάνεις εδώ ή γεια σου, γυρίζει με ένα μάτι τρελού και μου λέει: κοίτα να μάθεις γράμματα για να μην κάνεις αυτή τη δουλειά. Και μου δείχνει τα χέρια που ήταν γεμάτα αίματα.
11: Ναι. Σοκ.
12: Ναι,
11: για σένα
12: ναι.
11: ήταν σοκ.
12: Ήτανε ατακαδόρος ο Μανώλης.
11: Ναι.
12: Ήτανε ατακαδόρος. Είχε ατάκες έτσι στιβαρές. Μου έλεγε διάφορα τέτοια.
11: Από αυτόν το πήρες.
12: Του λέει, ναι. Όταν ήμουν 18 χρονών, Κρήτη τότε, λέει... είχα πάει σε ένα γάμο και ήταν κάτι φίλοι μου εκεί που είχαν τελειώσει το σχολείο μαζί. Είχαν βγάλει κάτι 45.
11: Κρήτη.
12: Ναι.
11: Κρήτη.
12: Βαράγανε.
11: Ναι.
12: Γυρίζουμε στο σπίτι την άλλη μέρα. Του λέω, αν πάρεις ένα πιστόλι.
11: Ναι.
12: Αρχίζει η μάνα μου, αφήστε τις κουζουλάτες, την αυτά, βέβαια, πιστόλια, σαχλαμάρι, σκοτώνει τον κόσμο, κάνει, ράν. Έλεγε εκεί, αγόρευε η Κατίνα, σου λέει,
11: ναι, πρέπει να τα
12: αυτός
11: δώσω.
12: Δεν μιλούσε. Και κάποια στιγμή γυρίζει, σταματάει το φαΐ του και με κοιτάει και μου λέει, το πιστόλι θα το έχεις στην καρδιά, όχι στη χέρα.
11: Ατακαδόρος πράγματι.
12: Ε, ατακαδόρος.
11: Ναι.
12: Τετάρτη γυμνασίου είχε βγάλει, δεν ήταν, ήταν μορφωμένος για την εποχή του.
11: Οι τρόποι της Κρήτης.
12: Ναι.
11: Έτσι. Το πώς ήταν τα πράγματα τότε. Έχουν διατηρηθεί. Είναι σύγχρονο αυτό. Μπορεί μια οικογένεια, ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει με αυτές τις αρχές.
12: Ναι.
11: Μπαλωθιές στο γάμο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι.
12: Εντάξει,
11: άλλο.
12: Εντάξει, οι μπαλωθιές έχουν κοπεί τώρα.
11: Έχουν κοπεί, αυτό θέλω να σου πω.
12: Οι μπαλωθιές έχουν κοπεί.
11: Έχουν
12: κοπήκανε με δύο πράγματα. Κοπήκανε πρώτον διότι το κράτος αποφάσισε να κάνει κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα άμα ακουστούν επιστολές σε γάμο ή σε πανηγύρι ή σε αυτό, με το που θα φύγουν όσοι είναι στο πανηγύρι, θα είναι τρία μπλόκα γύρω-γύρω. Mm-hmm. Και άμα σε πιάσουν με όπλο, σε πάνε μέσα.
11: Mm-hmm.
12: Και δεύτερον, διότι αντέδρασε η κοινωνία. Δηλαδή πάει η νύφη ή ο γαμπρός και λένε δεν θέλω πιστολιές όμως, παιδιά μου.
11: Ναι.
12: Οπότε έχει περιοριστεί αισθητά.
11: Ναι.
12: Το πιστολίδι στους γάμους και ναι. στο πανηγύρι.
11: Ναι.
12: Όχι η οπλοφορία.
11: Ναι.
12: Όχι η οπλοκατοχή. Όχι οι σφαίρες. Είναι εκατομμύρια σφαίρες και πιστολιά κάτω.
11: Ναι.
12: Όλοι έχουν.
11: Ναι.
12: Όσα θες βρίσκεις, όπου θες, ό,τι θες κάνεις.
11: Ναι.
12: Είναι ένα τραγικό πράγμα.
11: Ναι, είναι βέβαια Ευρώπη η Κρήτη.
12: Δεν έχει σημασία.
11: Εσύ πιστεύεις θα παραμείνει η Κρήτη έτσι?
12: Εντάξει, με μια διαφορά. Αλλάζει ρε παιδί μου και η Κρήτη, όπως αλλάζουν και όλα τα υπόλοιπα μέρη. Έχει αλλάξει αισθητά κτλ. Κρατάει, όμως διατηρεί ορισμένα καλά και ορισμένα κακά ναι.
11: Τι σου κάνει εντύπωση όταν επιστρέφεις?
12: Όταν γυρίζω κάτω, ναι. Εγώ πάω μια φορά το μήνα.
11: Ναι.
12: Έχω τη μάνα μου κάτω, οπότε πάω, δεν μπορώ. Να σου πω, εμένα, εγώ νιώθω όμορφα άμα πάω κάτω.
11: Ναι.
12: Δηλαδή θέλω να πάω. Mm-hmm. Άμα πάω την τρίτη, τέταρτη μέρα, λέω άντε.
11: Θες να επιστρέψεις.
12: Ναι, λίγο ας πούμε.
11: Θες να επιστρέψεις τη δράση ή...
12: Όχι.
11: Τι?
12: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω.
11: Εντάξει.
12: Κάποια στιγμή είχα μια ελπίδα ενδόμηχη ή έχω ας πούμε ότι θα πάω να μείνω εκεί.
11: Ναι.
12: Άμα μεγαλώσω πολύ και αυτό, ούτε θα δουλεύω, ούτε θα κάτσω κάτω.
11: Έτσι δεν είναι.
12: Μπορεί, οι μπορεί.
11: Μεγαλώντας θα λέμε.
12: Εντάξει, ναι. Τι να κάνεις στην Αθήνα τότε.
11: Ναι, οκ, okay, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και τώρα μια φωτογραφία που είναι απίστευτη, αλλά αυτός ο νεαρός που βλέπετε με το χίπικο μαλλί, πώς θα το περιγράψω?
12: Το τι μουστάκι... Δεν έχω κάνει περμανάντε, έτσι ήταν το μαλλί μου.
11: Έτσι ήταν το μαλλί σου.
12: Ναι.
11: Όλα τα υπόλοιπα θέλω να μου εξηγήσεις.
12: Είχα αφήσει μουστάκι, ρε.
11: Τι ηλικία είσαι εδώ?
12: Εδώ είμαι, πέρα 19-20.
11: Ναι. Αδύνατος πάρα πολύ.
12: Πολύ.
11: Ναι.
12: Κοίτα, εγώ έφυγα από το σπίτι που έτρωγα. Ανεβήκαμε στην Αθήνα με φοιτητές. Δεν τρώγαμε.
11: Ναι.
12: Έτσι, ήταν
11: δεν είπες ότι θέλω να είμαι και για τα κορίτσια να είμαι έτσι πιο. Τσεγκεβάρα είσαι.
12: Δεν είχα. Ναι. Να, ορίστε, να βλέπεις το μαλλί εδώ πέρα. Mm-hmm. Εκεί εδώ είμαι 18-19 χρονών, 20. Εκεί.
11: Χρονολογία.
12: Αυτό πρέπει να είναι 78-79.
11: Ναι. Είσαι
12: πρέπει
11: ίδιος.
12: Να είναι από στο Φαράκι πρέπει να ήμουν, στο Σαμαριά πρέπει να ήμουν σε αυτό το.
11: Είσαι ναι. ίδιος με αυτόν τον τύπο, έχετε κοινά.
12: Τι, με ποιον?
11: Κοινά, ναι.
12: Με αυτόν.
11: Ναι. Τι σκεφτόταν αυτό σε αυτή τη φωτογραφία?
12: Σκεφτόταν ότι θα γίνει κάτι άλλο από αυτό που έγινε εν τέλει.
11: Είχες τελείως άλλη εντύπωση?
12: Ναι, άλλη εντύπωση είχα. Νόμιζα ότι θα κάνω άλλα πράγματα στη ζωή.
11: Έλεγες ότι εγώ θα γίνω οικονομολόγος?
12: Γιατί όχι. Ούτε δημοσιογράφος, ούτε οικονομολόγος.
11: Ναι.
12: Δεν ήξερα τι θέλω να γίνω.
11: Ήθελες να κάνεις κάτι, γιατί υπάρχει αυτό σε πολλούς ανθρώπους που βγαίνουν στην τηλεόραση. Ήθελες να κάνεις κάτι, να γίνεις διάσημος?
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι, όχι, όχι. Δεν το είχα σκεφτεί mm-hmm. ποτέ.
11: Ναι.
12: Δεν είσαι και στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Μπορεί να είσαι εδώ, είναι αλλιώς. Εγώ, όταν ανέβηκα στην Αθήνα φοιτητής, mm-hmm. νόμιζα ότι η Αθήνα είναι μια πόλη
11: mm-hmm.
12: που εκτείνεται κατά μήκος της γραμμής του ηλεκτρικού, όπου δεξιά και αριστερά είναι 3 ή 4 δρόμοι το πολύ.
11: Αυτό είναι.
12: Όταν πήγα στη σχολή μου πρώτη μέρα και πήγα λίγο παραπέρα και είδα την Αλεξάνδρας
11: mm-hmm.
12: που έφευγε προς τα πάνω,
11: mm-hmm.
12: εκεί μπροστά από το ΓΕΣΕ, που βγήκε. Τρελάθηκα. Λέω, πού πάει αυτός ο δρόμος? Και μου λέει ένας φοιτητής, εκεί που τελειώνει είναι άλλος μεγαλύτερος. Και λέω, παιδιά, πού ήρθα? Δηλαδή, είχα την αίσθηση ότι η Αθήνα είναι σαν τα Χανιά περίπου.
11: Ότι όλα είναι μικρά. Όλα είναι μικρά.
12: Ότι όλα είναι μικρά και λεγόμενα, ναι.
11: Ναι. Ωραία. Και εδώ, λοιπόν, είναι μια φωτογραφία που βρίσκεσαι εδώ.
12: Αυτό είναι το αμφιθέατρό μας. 1979 είναι αυτό. Το αμφιθέατρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Κοίτα εδώ, Γάλλη, ήταν η Γενική Συνέλευση.
11: Κοίτα σκουπίδι.
12: Κοίτα σκουπίδι, κοίτα ποιοι ήμασταν. Κοίτα εδώ.
11: Πολιτικοποιημένος νέος.
12: Εντελώς. Εντελώς κομματικός στέλεχος, συνδικαλιστής κλπ. Βέβαια.
11: Ναι, και ότι όλα αυτά θα συνεχίσουν, γιατί εγώ θα συνεχίσω να αναμειγνύομαι με την πολιτική
12: για να... Μετά από εκεί πήγα εγώ στη δημοσιογραφία και ασχολήθηκα με το πολιτικό ρεπορτάζ.
11: Mm-hmm.
12: Έτσι. Αλλά αυτή τη φωτογραφία την έλεγα και έλεγα, κοίτα πώς ζούσαμε. Σβήναμε τα τσιγάρα κάτω, ρε.
11: Ναι. Περισσότεροι Έλληνες.
12: Yeah.
11: Πολλοί που μας ακούνε εξακολουθούν να το κάνουν.
12: Όχι, ρε. Πού κάτω, χάμος, στο σπίτι μέσα ή στο...
11: Όταν βγαίνεις στο δρόμο, δεν βλέπεις.
12: Στο δρόμο, ναι.
11: Δεν βρίσκεις γόπες.
12: Το πετάς. Αλλά στο σπίτι μέσα να σβήσεις το μοσαϊκό το τσιγαρό.
11: Ναι, δεν ξέρω.
12: Και στο δεν δρόμο, το έχεις ζήσει ούτε εσύ αυτό.
11: Και στο δρόμο μου φαίνεται αδιανόητο.
12: Σου φαίνεται, ναι, αδιανόητο.
11: Ναι. Ναι.
12: Λοιπόν.
11: Μάλιστα, ωραία. Αυτή είναι λοιπόν μία σκηνή. Α, πλακατζής. Τι γίνεται εδώ?
12: Εδώ, ναι, κάναμε τώρα χαβαλέ. Ο δίπλα ποιος είναι?
11: Ο Αντώναρος.
12: Μάλιστα. Τη βρήκα και γι' αυτό. Σε κάποια αποστολή τον καιρό του Κώστα Καραμανλή και κάναμε αυτό. Πίναμε τώρα σε γλέντι, ήμασταν αυτό. Εγώ πίνω και αυτός μου κολλάει ένα... Τι έχουμε περάσει.
11: Έχεις χιούμορ, έχεις χιούμορ.
12: Ποιος?
11: Εσύ.
12: Α, νομίζω.
11: Ναι. Σηκώνει το χιούμορ που έχεις στην πραγματικότητα να το κάνεις στην τηλεόραση ή το μετριάζεις λιγάκι?
12: Το μετριάζω. Το μετριάζω και μετριάζω και, μετριάζω και τη γλώσσα.
11: Είσαι αθυρόστομο.
12: Άμα χρειαστεί.
11: Mm-hmm. Πότε χρειάζεται να είσαι?
12: Χρειάζεται άμα τα πάρεις στο κρανίο.
11: Με τι τα παίρνεις στο κρανίο?
12: Τα παίρνεις ρε παιδί μου τώρα με τη βλακεία. Ναι. Με τον ηλίθιο δεν τα παίρνεις εσύ?
11: Πολύ, αλλά πότε τσακώθηκες τελευταία φορά?
12: Α, όχι, ελέγχομαι. Ελέγχομαι. Πια ελέγχομαι. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ δεν τσακωνόμαι να παίζω μπουνιές.
11: Όχι, ναι, φωνάζεις.
12: Ναι.
11: Μπουνιές έχεις παίξει ποτέ?
12: Είχα μία καταδίκη για ξυλοδαρμό.
11: Σοφαρά μιλάς.
12: Ναι.
11: Πραγματική.
12: Πραγματική καταδίκη.
11: Δηλαδή, ναι. Όντως το είχες κάνει το έγκλημα?
12: Είχα ρίξει μια γροθιά σε κάποιον και έπεσε και χτύπησε και μου κάνει μήνυση. Και καταδικάστηκα.
11: Ναι, του είπε συγγνώμη?
12: Όχι, γιατί ήταν σε αυσοκόλληση και μετά δεν γνωριζόμασταν ποιοι ήταν. Κατάλαβε. Λοιπόν, τώρα θα μου πει εσύ κάποιον, ας πούμε, και τότε όταν ήμουν αδύνατος.
11: Ναι.
12: Και μάλιστα καθυστέρησα να μπω και στην ΕΣΥΑ από αυτό το λόγο. Διότι ναι. Έπρεπε να έχει λευκό ποινικό μητρό και εγώ είχα μια καταδίκη.
11: Και έπρεπε να περιμένει να.
12: Έπρεπε, ναι, κάπως.
11: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
12: Αλλά δεν ήμουν καυγατζής και τέτοια πράγματα. No.
11: Ωραία. Έχουμε άλλες φωτογραφίες?
12: Δεν θυμάμαι. Για να δούμε. Να το.
11: Α.
12: Στο λευκό.
11: Μάλιστα. Στο λευκό οίκο.
12: Αυτό τώρα πρέπει να είναι ή από τη δεύτερη περίοδο του Παπανδρέου ή από Σιμίτη. Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο περίοδους.
11: Καλύτερη περίοδος ήταν και για τα... Ήταν μια χρυσή περίοδος της Ελλάδας.
12: Ήταν καλή.
11: Ήτανε και για τη δημοσιογραφία.
12: Ναι, βρες, μια χαρά ήταν.
11: Πίστευες ότι θα γίνουμε, ξέρω εγώ...
12: Νομίζαμε ότι κάθε χρόνο, εγώ άκουσα εδώ, υπήρξε περίοδος που επί 7-8 χρόνια, μπορεί και 9 χρόνια, κάθε χρόνο διπλασιαζόταν οι απολαβές μου.
11: Ναι.
12: Άμα το βάλεις αυτό, ναι. Στο τέλος σου βγαίνει ένα νούμερο θηριώδες, ας πούμε. Νομίζαμε ότι έτσι είναι όλα.
11: Ότι έτσι θα είναι πάντα.
12: Και έτσι θα είναι πάντα.
11: Ναι,
12: και έτσι
11: έλεγες ποτέ. Όμως, καμιά φορά ειδικά οι δημοσιογράφοι έχουμε αυτό το σύνδρομο, πώς το λένε, του απατεώνα.
12: Ναι.
11: Ότι τώρα αξίζει αυτό που κάνουμε, πληρώνουμε και θα καταλάβουν την ανεπάρκεια μου όλοι οι άνθρωποι που είναι επιτυχημένοι και προβεβλημένοι. Ναι. Το είχες ποτέ αυτό, έχεις πάθει σύνδρομο, imposter syndrome,
12: ναι, του απατεώνα.
11: Όχι. Έλεγες δικαίως μου τα αφήνουνε. Ας μου δώσουνε κι άλλα.
12: Δεν ήμουν εγώ υπερπληρωμένος σε σχέση με άλλους.
11: Το ξέρω.
12: Ήμουν ένας καλά πληρωμένος. Εγώ όμως τι έκανα.
11: Τα ξόδεψες.
12: Τα ξόδεψα.
11: Σε τι?
12: Δεν χρεώθηκα.
11: Μεγάλη υπόθεση.
12: Τα ξόδεψα σε σαχλαμάρες.
11: Αν τα ξαναείχες θα κάνεις άλλη διαχείριση.
12: Μάλλον, λέω τώρα ότι θα έκανα. Πιστεύω ότι αν τα ξανέγα δεν θα έκανα. Okay. Τώρα με το μυαλό μου λέω, αχ.
11: Ναι, θα μπορούσα.
12: Τόσα λεφτά περάσανε και τα τρώγαμε σε μπούρδες, ας πούμε.
11: Ναι.
12: Κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ μόνο για τη συλλογή των χαρτοκοπτών μου πρέπει να έχω δώσει κάτι ασύλληπτα ποσά.
11: Ναι. Γιατί μαζεύεις χαρτοκόπτες?
12: Ξεκίνησα διότι αγοράζοντας βιβλία άκοπα,
11: έπρεπε να κάνεις
12: έπαιρνα και το χαρτοκόπτη. Αγόραζε και ένα χαρτοκόπτη για να το κόψω.
11: Ναι.
12: Για να μην βάζω το μαχαίρι της κουζίνας ή άμα πάω να κάτσω σε μια καφετέρια να πιω έναν καφέ, να έχω να το κόψω με κάτι και να μην το σκίζω με τα χέρια και γίνεται χάλια.
11: Γίνεται χάλια, ναι.
12: Λοιπόν, μετά ας πούμε, και έβλεπα ότι δίπλα στα βιβλία ήταν και οι χαρτοκόπτες τους. Και έτσι ξεκίνησα. Μετά μπήκα λίγο πιο μέσα και είδα ότι είναι μια πραγματική τέχνη αυτό το μαχαίρι. Το χαρτοκόπτης.
11: Ναι.
12: Και συνέχισα μετά με πιάσει μια μανία τρομερή.
11: Ναι.
12: Τη μανία του συλλέκτη, ξέρεις, έδινα πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή πρέπει να έχω. Μπορεί να έχω και 300 χαρτοκόπτες ασημένιους.
11: Α!
12: Ασημένιους χαρτοκόπτες, ξέρω εγώ, έκανε 250-300 ευρώ. 400.
11: Ήθελες στους πολυτελείς να αγοράζεις όμως. Ήθελες να είναι η συλλογή να είναι συλλογή.
12: Όχι, όχι. Αγόραζα από τον χαρτοκόπτη που πουλάγανε τα τσολιαδάκια και τα τέτοια στο αυτό μέχρι τον πανάκριβο.
11: Mm-hmm.
12: Έτσι. Σπάνια δηλαδή είδα κάποιον και δεν τον πήρα που ήταν ακριβώς. Λέω, έχω βιβλία, ας πούμε, πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλά παλιά βιβλία.
11: Ναι.
12: Ακριβά κι αυτά.
11: Mm-hmm.
12: Η μόνη σπατάλη που έκανε ότι άλλαζα αμάξια. για κάποιο λόγο.
11: Σ' αρέσει το αγρήγορο
12: κάθε αυτοκίνητο. Όχι. Έπαινα κάτι Ρενό, κάτι.
11: Ναι. Γιατί ήθελες να είσαι σίγουρος ότι είναι αξιόπιστο το αυτοκίνητο.
12: Δεν ξέρω γιατί. Ήθελα να μυρίζω. Δηλαδή κάθε 5 χρόνια άλλαζα αμάξι. Άμα και μου βγάζει διάφορα και έπρεπε να τρέχω στο συνεργείο, τα άλλαζα.
11: Ναι. Νομίζω εντάξει, καλά έκανες αφού μπορούσες.
12: Ναι. Αυτό ήταν όμως. Ούτε δάνεια πήρα, ούτε χρεώθηκα, ούτε εξοχικά έκανα. Στο χωριό πήγαινα διακοπές.
11: Ναι. Και χαρτοκόπτες.
12: Και χαρτοκόπτες, ας πούμε, και χαζά. Κέρναγα να πληρώσω, τέτοια πράγματα.
11: Ποιους κέρναγε στο χωριό?
12: Κέρναγα όλους. Και τους συναδέλφους.
11: Πώς είναι η αίσθηση να κερνά στο χωριό?
12: Υποχρεωτικό.
11: Είναι δεν το έκανε για να αισθανθεί άρχοντα και να αισθανθεί ότι πω.
12: Το κάνεις. Όχι.
11: Ή το καφενείο.
12: Μπαίνει στο καφενείο. Τώρα μπαίνει στο μεγάλο.
11: Για
12: το καφενείο.
11: Ναι.
12: Μπαίνει.
11: Ναι.
12: Είναι ο 5. Mm-hmm. Με το που μπαίνει λέει, όποιο και να. Και να το Δημήτρη, λέει ο ένα.
11: Α.
12: Έκτη τσικουδιά.
11: Μάλιστα.
12: Ή το κρασάκι, άμα πει βέβαια. Λοιπόν. Με την επόμενη αυτά, λες εσύ. Ο επόμενο γύρο δικό μου.
11: Δεν του ξέρει αυτού.
12: Χωριανή.
11: Α, χωριανή, αλλά δεν είναι φίλη σου κολλητή.
12: Χωριανή τώρα. Χωριανή. Όλοι γνωριζόμαστε.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Λοιπόν, ο επόμενος γύρος δικός μου. Ναι. Αν είστε 10, ναι. Θα έχεις 10 τσικουδιές.
11: Και
12: θα κεράσεις, και θα κεράσεις 10 νοματέους. Κατάλαβες. Mm. Εντάξει.
11: Τι δεν θα ξέρω.
12: Αλλά ερχόμουν, ας πούμε, εδώ πήγαινα πάντα. Έφανα τα κουλούρια μου.
11: Ναι. Αντέχεις το ποτό?
12: Ναι.
11: Επίσης λένε ότι αποκαλύπτει το χαρακτήρα σου ανθρώπου.
12: Αντέχω.
11: Ναι. Έχεις κάνει ποτέ μεγάλο μεθύσι?
12: Έχω κάνει.
11: Και τι έκανες?
12: Ανομολόγητα πράγματα.
11: Πάλι καλά. Στην πήγε. Τι δεν θα ξανά έκανες στη ζωή σου με τίποτα?
12: Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανα με τίποτα στη ζωή μου, αλλά δεν είναι
11: τίση. Δεν λέω να έχεις μετανιώσει. Τι θα ήθελες να έχεις σβηστεί? Ξέρεις, δηλαδή θα έλεγε τώρα.
12: Μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, που γνώρισα στη ζωή μου, θα ήθελα να τους έχω σβήσει. Δηλαδή, την πρώτη φορά που τους αντίκρισα, να κάνω έτσι και να φύγω.
11: Ναι, γυναίκες.
12: Και γυναίκες και άντρες.
11: Ναι. Γιατί τι μπορεί να συμβεί, δηλαδή, μπορεί να χάσεις το χρόνο σου με έναν λάθος άνθρωπο.
12: Να χάσεις
11: το
12: χρόνο σου, να χάσεις. Να πάθεις κλακάς, να σε τρελάνω, να τους τρελάνεις, να είναι τέτοια πράγματα.
11: Ναι, αλλά.
12: Είναι ορισμένοι που είναι τοξικοί πολύ, ή ναι. Εσύ είσαι τοξικός για αυτούς, χωρίς να το καταλαβαίνεις.
11: Ναι.
12: Αυτούς τώρα, άμα τους έβλεπα, θα έλεγα
11: πώς. Στους έρωτες όμως δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
12: Στους έρωτες.
11: Στους έρωτες. Οι περισσότεροι έρωτες όλων των ανθρώπων είναι αυτό που μετά πρέπει να κάνεις χ. Που λες, αν μπορούσα, δεν θα ήθελα να το έχω.
12: Ναι, εντάξει.
11: Ναι, okay. Ωραία. Άρα,
12: μην με βάζεις τώρα σε συζήτηση για έρωτες.
11: Γιατί, γενικά ανοιχτή συζήτηση κάνω, δεν την κατευθύνω σε σένα.
12: Μην με βάζεις σε ανοιχτή συζήτηση για έρωτες.
11: Γιατί, λοιπόν. Τι θα γίνει.
12: Τίποτα, ναι.
11: Το κατέχεις πολύ καλά ή καθόλου?
12: Τι να καταλάβουμε οι φτωχοί που λέει και ο Σαββόπουλος, τίποτα δεν κατέχουμε. Λοιπόν.
11: Ατακαδόρος.
12: Ναι.
11: Μάλιστα, okay, ωραία. Λοιπόν. Είσαι τύπος που αντέχει το ποτό. Mm. Αν θέλω να σε εξαντλήσω με κάποιο τρόπο.
12: Να με εξαντλήσεις.
11: Ναι, πού είναι που χάνεις εντελώς την υπομονή σου, τις δυνάμεις σου.
12: Να αρχίσεις να μου λες πράγματα παράλογα, βλακίες. Δηλαδή, να μου κάνεις επίδειξη ηλιθιότητας.
11: Ναι, είναι πολύ της μόδας αυτό. Ναι. Να σου πω τι κάνει.
12: Εκεί απάνω, ναι, εγώ δεν μπορώ, δεν αντέχω. Παθαίνω κλακάς, δηλαδή με μπλοκάρεις. Ποκομπλόκο παθαίνω.
11: Ναι. Είναι τώρα πιο ανεκτή η ηλιθιότητα από ό,τι ήταν?
12: Νομίζω ναι, βέβαια, διότι έχει εξαπλωθεί. Ρε παιδί μου.
11: Γιατί είναι χαμηλό το επίπεδό μας?
12: Είναι πάρα πολύ χαμηλότερο από ό,τι ήταν παλιότερα. Mm. Τώρα είμαι σαν τον Αϊτό, ας πούμε, εκεί στο Muppet Show, που λέω ότι στην εποχή μας ήταν όλα καλά.
11: Ναι.
12: Έχει γεμίσει ο κόσμος αγράμματος και αστοιχείο τους και ανθρώπους δεν μπορούν να κάνουν σύνθεση των ενιών.
11: Ναι.
12: Και διάφορους τύπους οι οποίοι νομίζουν ότι επειδή μπορούν να γράψουν στο Twitter ή στο. Πώς τα λένε αυτά.
11: Ναι.
12: Ότι μπορεί να συμπεριφέρουν στη ζωή τους έτσι. Και τσαμπουκάδες οι οποίοι δέρνουν, είναι μάγκες, είναι. Ξέρεις, ναι. Αυτό το πράγμα. Και οι οποίοι στην πραγματικότητα, ας πούμε, και εκεί που πρέπει είναι κότες.
11: Ναι. Και η μαγιά στο διαδίκτυο δεν είναι τσάμπα μαγιά, δηλαδή. Έχεις. Τρόλς την έχουν πέσει, φαντάζομαι. Στρατή.
12: Τώρα, ναι. Στρατή.
11: Στρατή.
12: Στρατέμα.
11: Έχεις φοβηθεί ποτέ?
12: Όχι. Αν έχω φοβηθεί, έχω φοβηθεί στον δρόμο.
11: Ναι, άλλο αυτό λέω. Γιατί μου λες και πριν ότι έρχονται και σου λένε γιατί τα λες αυτά και δεν λες.
12: Όχι, έχω φοβηθεί στον δρόμο επιθέσεις. Το 13, 14, 15.
11: Το ξέρω, ναι. Είχες και μία επίθεση στο σπίτι σου.
12: Είχα και βόμβα στο σπίτι.
11: Ναι, το ξέρω.
12: Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτά...
11: Το λέω γιατί στο διαδίκτυο, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πολύ συχνό το σχόλιο να φτάσει στο σημείο της απειλής.
12: Ναι, άκου.
11: Και μπορεί να είναι 15 τέτοιοι σε ένα σχόλιο.
12: Πρόσεξε, εγώ δεν διαβάζω ποτέ τα σχόλια. Το λέω και δεν με πιστεύει κανείς.
11: Ναι, είναι όλο το ωραίο.
12: Δεν ασχολούμαι καθόλου. Δεν τα διαβάζω ποτέ. Και τους το λέω και στην εκπομπή.
11: Ναι.
12: Λέω, παιδιά, άμα δεν, μην μου τα στέλνει, να στέλνει στο Βαγγέλη, γιατί εγώ τα διαβάζω.
11: Ναι, γράφεις λοιπόν αυτό που θες να γράψεις.
12: Γράψω και γράφω και δεν πάνε να λένε από κάτω. Δεν με... από την αρχή, τι βρήκα εγώ ως έβριμα στο κεφάλι μου. Λέω. Τον καιρό που δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, το... που δεν υπήρχαν τα social media. Mm. Και έλεγα εγώ στο Μέγκα, έλεγα ας πούμε, και έλεγα κάτι. Με το οποίο διαφωνούσαν οι μισοί. Κάποιος λοιπόν που με άκουγε σε ένα καφενείο, σε ένα σπίτι, στην Καβάλα, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στη... ή στο Περιστέρι, δεν ξέρω πού, ας πούμε, με έβριζε.
11: Ναι.
12: Το άκουγα εγώ.
11: Όχι.
12: Δεν το άκουγα.
11: Ναι.
12: Τώρα λοιπόν που επειδή έχει τη δυνατότητα αντί να το πει εκεί και να μην το ακούσω εγώ, το βάζει στο. Πρέπει να το διαβάσω εγώ.
11: Σωστή σκέψη.
12: Δεν με ενδιαφέρει, ας λέει.
11: Ναι.
12: Εγώ φοβήθηκα στο δρόμο διότι ήμουν μπροστά σε παλαβούζα μου. Ήταν τότε την περίοδο εκείνη, ας πούμε, η μισή ήταν οι πολύ εξοργισμένοι ακροαριστεροί, οι οποίοι ας πούμε θέλανε να κάνουν κάθαρση στην κοινωνία κτλ. Και ήταν και οι χρυσαυγίτες.
11: Mm-hmm.
12: Και έπεφτε σε κάποιον.
11: Ναι.
12: Και δεν ήξερες και από ποια μεριά ήταν.
11: Συνήθως οι δημοσιογράφοι δέχονται και από τις δύο πλευρές που τους περιγράφεις.
12: Λοιπόν, εμείς βρεθήκαμε, μου χύσανε μπύρα σε μπαρ μέσα, μου πετάξανε την μπύρα. Θέλω να σου πω ότι μου επιτέθηκαν στα αεροδρόμια και ήταν η μάνα μου μπροστά.
11: Ναι.
12: Δηλαδή είχαμε τέτοια. Με πετύχανε στην Πανεπιστημίου κάποιος τύπος, ας πούμε, και του λέω, ετοιμάσαι και να με πλακώσει, ας πούμε, και ήταν και έτσι, του λέω, πρόσεξε, σε βλέπει κάμερα.
11: Ναι.
12: Φοβήθηκε χωρίς να υπάρχει κάμερα.
11: Μετά από
12: γιατί
11: αυτά...
12: είναι και γκαγκάδες.
11: Καλά, όσο από το πλήσω για να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο. Μετά από αυτά που ορωνόσουν και έλεγες, τώρα θα τα πω πιο ελεύθερα.
12: Όχι.
11: Ή μαζευόσουν.
12: Εγώ ψιλομαζεύτηκα.
11: Ναι.
12: Εγώ ψιλομαζεύτηκα.
11: Mm-hmm. Τι είναι αυτό που ερεθίζει περισσότερο και μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες επιθέσεις.
12: Δεν ξέρω.
11: Από όσα έχεις πει, γιατί έχεις πει αρκετά.
12: Τι να σου πω τώρα.
11: Ναι.
12: Κάθε να στερεθίσετε από...
11: από την... ναι.
12: Ναι, ναι, ανάλογα για την περίοδο τώρα, ας πούμε. Αυτά είχαν λουσφάξει λίγο μετά το... από το 18-19 και μετά την υπογραφή του δεύτερου μνημονίου, ένα κομμάτι αυτού του κόσμου ψιλολούφαξε και αν του έλεγες κάτι... Δηλαδή, έχασε λίγο τα...
11: Ναι.
12: Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει ξανά εμφανιστεί με ψιλοάλλη μορφή, αλλά εμφανίζεται ναι. πάλι.
11: Καλύτερος δημοσιογράφος στην Ελλάδα. Ποιος είναι? Υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι στην Ελλάδα.
12: Καλοί δημοσιογράφοι.
11: Καλή, δηλαδή.
12: Καλός δημοσιογράφος.
11: Αν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες θα παίρνανε μετάλλιο, θα ήταν στα μετάλλια.
12: Ναι, υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι τι κάνουν, έχουν κρατήσει την αξιοπρέπειά τους. Δεν είναι σε μισθολόγια, ας πούμε, λένε, τα παίρνει κάτω το τραπέζι.
11: Γιατί υπάρχουν και αυτοί, εσύ το λες.
12: Υπάρχουν και αυτοί,
11: ναι.
12: Είναι αυτοί που κάνουν έρευνα και που προσπαθούν κατά το δυνατόν να έχουν μια αντικειμενική γραφή. Κατά το δυνατόν. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να έχει πολιτική τοποθέτηση.
11: Ναι.
12: Να είσαι Πασόκ, να είσαι Κουκουέ, να είσαι αυτό, να είσαι αριστερός, να είσαι δεξιός, να είσαι. Μην τα αρπάς από το...
11: Ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος είναι ύποπτος.
12: Όχι, όχι. Νομίζω ότι το 90% του κόσμου μας τσουβαλιάζει γενικώς.
11: Όλοι είναι...
12: Όλοι είστε τα ίδια.
11: Όλοι είναι πουλημένοι. Και εδώ...
12: Τι εδώ.
11: Εδώ φαντάρος, ένας φαντάρος.
12: Φαντάρος είμαι, ναι.
11: Πώς πέρασες το φανταρικό σου?
12: Το φανταρικό μου το πέρασα χαριτωμένα.
11: Δηλαδή...
12: όπως βλέπεις είχα πάει στην αεροπορία. Εδώ πήγαμε στην Τρίπολη τώρα. Είχα ένα μιένα, τι ντουφέκι κι αυτό. Στραβή ήταν κανένα, χάλι είχε.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, και μετά έκανα ένα διάστημα στη Σκύρο και μετά έρθει και στην Αθήνα λίγο και τέλειωσε. Ωραία ήταν, μια χαρά, δεν έχω θέμα.
11: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
12: Τελειώσαμε κιόλας.
11: Ναι.
12: Μπράβο.
11: Η θητεία σου, σε ρώτησε για το φανταρικό σου, αν μπορούσα να βάλεις ένα τίτλο...
12: Δείξτε ρε παιδιά τη φωτογραφία με τον πατέρα μου.
11: Στη δημοσιογραφική σου θητεία τι θα έλεγες?
12: Η δημοσιογραφική μου θητεία. Ταξίδεψα πολύ, έμαθα πράγματα. Καλά πέρασα και αν ξαναγεννιόμουν, μάλλον πάλι δημοσιογράφος θα γινόμουν.
11: Ευχαριστώ πολύ.
12: Εγώ.
11: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Νομίζω ότι εδώ πέρα ακούσατε πολλά αποστάγματα Σοφίας. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα διαβάσετε, να τα παρακολουθήσετε εδώ τα Σαββατοκύριακα που είναι με τον Βαγγέλη και ακούμε και κάνουν εκπομπή. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
10: This just got a lot more complicated.
11: Brett did fly all the way out here.
12: Yeah, it was really sweet.
7: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
13: sideways in linen
2: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
13: Oh, shit!
14: I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
14: I can either go back to London and resume my old life.
15: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρό σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στα Σπάτα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από το γιοταχή μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρό. Απευθεία σύνδεση. Πάνω από 220 οι νεκροί στην Κολομβία, σχεδόν 3.000 οι αγνοούμενοι, αγωνία για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Σκάβουν με γυμνά χέρια για τον εντοπισμό τους. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το στεγαστικό. Τι εξετάζει η κυβέρνηση, τι δηλώνει στο Action 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. 4 πόλεις της Ελλάδας στις κορυφαίες επιλογές να ζήσεις μετά τη σύνταξη, σύμφωνα με το Forbes.

0: Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τον νεκρό που εντοπίστηκε σε επιβατικό αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς νωρίτερα σήμερα στα Σπάτα. Ένα από τα πρώτα ενδεχόμενα που εξετάζεται είναι το αυτοκίνητο που απανθρακώθηκε ο οδηγός του να προκάλεσε την πυρκαγιά. Στο σημείο θα βρούμε τη συνάδελφο, τη Χριστίνα Γκίκα. Χριστίνα, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Όλα ξεκίνησαν όταν η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή ανάμεσα στο Ημεροπεύκο και στο Έτος Στέκο, εδώ στο Πικέρμιο που και βρισκόμαστε. Κατά τη διάρκεια λοιπόν κατάσβεσης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν εδώ πίσω στο σημείο όπου βρισκόμαστε τη σωρό ενός άνδρα μέσα στο όχημά του. Αυτό λοιπόν που εξετάζεται είναι αν η συγκεκριμένη πυρκαγιά ξεκίνησε από το όχημα και στη συγκεκριμένα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην περιοχή. Να πούμε λοιπόν ότι μέσα στο όχημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, δεν βρέθηκε κάποιο μαχαίρι ή κάποιο μπιτόνι. Υπάρχει παράλληλα και μια πολύ σημαντική μαρτυρία η οποία εξετάζεται, στην οποία υπάρχει ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος έχει αναφέρει πως είδε τον συγκεκριμένο οδηγό να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και στη συνέχεια να βγαίνει εκτός της πορείας του. Αυτό λοιπόν που μένει είναι να αποσαφινιστεί το τι ακριβώς συνέβη. Αν η πυρκαγιά ήταν ουσιαστικά ξεκίνησε από το συγκεκριμένο όχημα, υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο να συνέβη κάποιο παθολογικό επεισόδιο που οδήγησε τον συγκεκριμένο οδηγό στο να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και στη συνέχεια να βγει από την πορεία του. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Στάλθηκε μήνυμα μάλιστα και στους κατοίκους της περιοχής περίπου στις 3.30 εδώ το μεσημέρι. Μέσα σε λίγη ώρα είχε οριοθετηθεί. Πίσω μου υπάρχουν ακόμα κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις προληπτικά στο σημείο, ενώ αναμένουμε τα στοιχεία εδώ των αρχών προκειμένου να αποσαφινιστεί στο τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε εδώ στην συγκεκριμένη πυρκαγιά, Αθήνα.
0: Μάλιστα, τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πως δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Εξετάζεται σε κάθε περίπτωση το τι συνέβη και η φωτιά στην περιοχή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Δύσκολη προβλέπεται και η αυριανή ημέρα, καθώς τα μελτέμια ενισχύονται περαιτέρω τις επόμενες ώρες, όπως και η θερμοκρασία. Θα δούμε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως βλέπουμε, κατηγορίας κινδύνου 4 για τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται πολλές ακόμα περιοχές της χώρας. Το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με αυξημένες περιπολίες, ενώ απευθύνεται φυσικά έκκληση στους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις κρίσιμες ώρες και ημέρες. Και τώρα, να αλλάξουμε κλίμα και να μεταφερθούμε στην Κολομβία, εκεί όπου επικρατεί απόγνωση και θρήνος μετά τον ισχυρότερο σεισμό της δεκαετίας. Τα 7,4 ρίχτερ συγκλώνησαν την χώρα της Λατινικής Αμερικής και αφήνουν πίσω τους περισσότερους από 220 ανθρώπους νεκρούς, τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα συντρίμμια, με τον πρόεδρο της χώρας να κηρύττει την Κολομβία σε κατάσταση εθνικής καταστροφής.
2: Στιγμές απόγνωσης. Μία μέρα μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που στήχησε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στην Κολομβία, η ελπίδα δεν χάνεται. Διασώστες απεγκλωβίζουν ένα μωρό και τη μητέρα του μέσα από τα συντρίμμια. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τόνους μπάζα. Διασώστες και εθελοντές καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ψάχνοντας μέσα στα χαλάσματα ακόμη και με γυμνά χέρια.
3: No los vamos a dejar solos. Están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión. El Gobierno Nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite.
2: Τρόμος, καταστροφή, απώλειες. Κόσμος τρέχει πανικόβλητος στους δρόμους. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πολυόροφο κτίριο καταραίει σαν χάρτινος πύργος.
4: Yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada, no queda nada. Creo que llegamos al límite ya de resistencia.
2: Νοσοκομεία εκενώνονται υπό το φόβο κατάρρευσής τους.
5: Afortunadamente, como acaba de decir el vecino, hubo la alerta de Google y pudimos salir, pero muchas personas no salieron.
2: Την ίδια ώρα, 7 αεροδρόμοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις τους. Ο φωνικός σεισμός έρχεται μόλις 2 μήνες μετά το δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 6.300 ανθρώπους. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν διαπιστώνουν σύνδεση μεταξύ των δύο.
6: No, it's a different plate boundary. It's over 1,000 kilometers away, and we do see the ability of one earthquake to trigger another. But by the time you get out to 500, 600 kilometers, it's a very small effect, and only immediately after the earthquake.
2: Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί όσο περνούν οι ώρες.
0: Μένουμε στο θέμα. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη μαζί μας. Χρυσάνθη, ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο.
7: Στους 224 είναι οι νεκροί αυτή τη στιγμή, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν για δεύτερη μέρα να ψάχνουν ανάμεσα στα χαλάσματα και στα κατεστραμμένα σπίτια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί, άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια και καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει η ώρα, δυσκολεύει το έργο των διασωστών, τόσο το Κάλλιο όσο και η Περέιρα, που είναι οι δύο πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ, με τις αρχές να διατηρούν την τάξη παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ενώ να σου πω ότι σχεδόν 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, 387 από τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε στην Κολομβία το σύστημα δορυφορικής υπηρεσίας Κοπέρνικους, προκειμένου να συνδράμει και εκείνη με τη σειρά της Αθηνάς στις επιχειρήσεις διάσωσης.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Εντός συνόρων, προφυλακιστέα κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Μαρίζα Λιναρδάτου ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες.
8: Και απολογήθηκε με ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, το οποίο και παρέδωσε δια του συνηγόρου της την τρίτη τακτική ανακρίτρια, με το οποίο αρνείται τις όποιες κατηγορίες της αποδίδονται και δηλώνει την αθωότητά της. Τώρα, η 46χρονη κατηγορούμενη αντέκρουσε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή που της αποδίδεται και αναφορικά με τους δύο συγκατηγορούμενους της, τους δύο 42χρονους, αλλά και με την ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων, υποστήριξε σήμερα μέσω του υπομνήματός της ότι γνώριζα μόνο εξόψεως τους δύο 42χρονους που έχουν προφυλακιστεί. Δεν έχω καμία σχέση με τα επεισόδια στη Μαρφίν. Ήμουν στην πορεία, αλλά δεν συμμετείχα στα επεισόδια. Όλα τα στοιχεία εναντίον μου δεν στοιχειοθετούνται και η ταυτοποίησή μου είναι ανύπαρκτη. Υπάρχει δεδικασμένο το 2022, πάλι με τις ίδιες φωτογραφίες, είχε αποδοθεί πάλι ανύπαρκτη ταυτοποίηση και η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο με εισαγγελική διάταξη. Μετά λοιπόν την απολογία της, με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, πήρε το δρόμο για τη φυλακή, Αθηνά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για άδικη προφυλάκηση έκανε λόγο ο δικηγόρος της. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωσή του.
9: Είναι μια άδικη προφυλάκηση η οποία καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχυρή δοκιμασία το 5χρονο παιδί της. Η υπερασπιστική θέση δεν κάμπτεται από το γεγονός ότι αυτό το κατηγορητήριο μπορεί να μην έχει καταρρεύσει ακόμα τυπικά, αλλά έχει καταρρεύσει ουσιαστικά κάτω από το βάρος του ότι ακόμα και με τα στοιχεία της αστυνομίας δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπου και του ότι υπάρχει δεδικασμένο απαλλακτικό από τα προηγούμενα χρόνια. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης και θα συνεχίσουμε μέχρι την πλήρη δικαίωση που εύχομαι να είναι όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση με τον νεκρό αστυνομικό που βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα. Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή αποδίδει τον θάνατο σε πνευμονικό είδημα. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι οι εκδορές στο λαιμό και η μελανή στα χέρια και το γεγονός ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει χθες το βράδυ η σύντροφός του, ενώ το στίγμα του κινητού του ήταν αυτό που οδήγησε στον εντοπισμό του.
2: Πέπλο μυστηρίου σκεπάζει την υπόθεση του αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Αν και τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν ότι ο θάνατος προήλθε από πνευμονικό είδημα, οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τις συνθήκες θανάτου του.
10: Είναι πολύ σημαντικό το background αυτού του ανθρώπου, το ψυχολογικό του προφίλ και αν την τελευταία περίοδο, τις τελευταίες 24 ώρες, συνέβη κάτι στη ζωή του που του προκάλεσε σοκ ή μεγάλη απογοήτευση.
2: Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η σύντροφος του αστυνομικού μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως στις 11:40 για να δηλώσει την εξαφάνιση του 38χρονου και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες των αναλυτών του ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το υπηρεσιακό όχημα κλειδωμένο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, με τον 38χρονο στη θέση του συνοδηγού.
11: Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, εδώ που πριν λίγες ώρες βρέθηκε νεκρός ο αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα.
2: Μέσα στο όχημα, στα πόδια του 38χρονου, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ.
12: Βλέπουμε σε ποια εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες ανάπτυξης αδέρφου αστυνομικού μέσα στο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Φέρεται με τα μέχρι τώρα εντοπιστικά ευρήματα ο θάνατος να απορρίφθηκε από παθολογικά αιτία συγκεκριμένα από υποψία.
2: Και ενώ οι αστυνομικοί χτενίζουν το σημείο, έρχεται η πρώτη εικόνα από τον ιατροδικαστή. Από τη μακροσκοπική εξέταση της ορού εκτιμάται ότι ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Το πιθανότερο αίτιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, είναι βαρύ πνευμονικό είδημα, καθώς διαπιστώθηκαν σημάδια υποξίας, δηλαδή ενδείξεις έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό.
13: Το πνευμονικό είδημα είναι ένα έβριμα το οποίο συναντάμε πάρα πολύ συχνά, είτε σε παθολογικά είτε όμως και σε μη παθολογικά αίτια, όπως για παράδειγμα η χρήση ουσιών. Είναι βασικό σε μια τέτοια περίπτωση να γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση.
2: Την ίδια ώρα οι αρχές αναζητούν απαντήσεις και μέσα από το κινητό του 38χρονου. Το τηλέφωνο του ήταν ενεργό και εξέπεμπε από συγκεκριμένη κεραία της περιοχής. Έτσι οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα του. Τώρα στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κλήσεις στα μηνύματα και οι επαφές του, προκειμένου να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε επαφή πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.
10: Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις και ενδεχομένως κάποιες συνομιλίες οι οποίες έχουν προηγηθεί πριν από το θάνατό του. Διότι από τη στιγμή που βρέθηκε, ο ιατροδικαστής υπολογίζει 10 με 12 ώρες πίσω ότι έχουμε το σημείο, τέλος πάντων, όπου ο άνθρωπος κάνει τη ζωή του.
2: Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ φως τα αιτία θανάτου θα ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, άφησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο Action 24. Ο Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2, τονίζοντας ότι έδωσαν ανάσα σε τουλάχιστον 22.000 νοικοκυριά, ενώ μίλησε για τη συνέχιση της στεγαστικής πολιτικής μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

0: παράθυρο για νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βάρη για τα νέα ζευγάρια και τα νοικοκυριά, άφησε μιλώντας στο Άξιον 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του για την πορεία των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώνονται το αμέσως προσεχές διάστημα.
1: Με το σπίτι μου ένα, δώσαμε την ευκαιρία και πάνω από 8.000 συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτι. Με το σπίτι μου 14.000 συμπολίτες αγόρασαν σπίτι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι είναι συμπολίτες μας που ζουν και στις περιφέρειες. Δηλαδή είχαμε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.
0: Την ίδια ώρα ανοιχτό είναι το σενάριο για τρίτο κύκλο στο πρόγραμμα Σπίτι μου, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα. Τα επόμενα μέτρα, τα οποία αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
1: Πάντα θα έχουμε το νου μας προκειμένου να στηρίξουμε το στεγαστικό, ένα πρόβλημα όχι μόνο ελληνικό, ευρωπαϊκό. Αλήθεια. Γι' αυτό και η Ευρώπη έχει κατ' ουσίαν το έχει θέσει στις προτεραιότητές της.
0: Ως θετικό όπλο στα χέρια των πολιτών χαρακτηρίζουν παράγοντες της αγοράς τα προγράμματα για το στεγαστικό, επισημαίνοντας ότι δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατοικία.
2: Οποιοδήποτε πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής στοχεύει στην ανακύψη του κόστου στέγαση, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ήδη στη στεγαστική πολιτική κατευθύνθηκαν και σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνολικά 1,06 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται μέσω των προγραμμάτων Σπίτι μου 2 και Αναβαθμίζω το Σπίτι μου. Μαζί με τα τραπεζικά κεφάλαια, η συνολική χρηματοδότηση αγγίζει τα 2,08 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο αφενός την απόκτηση πρώτης κατοικίας και αφετέρου την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.
3: Εάν σήμερα έβγαινε και ένα τρίτο πρόγραμμα, Σπίτι μου 3, θα νομίζω ότι η εμβέλειά του θα είχε μεγαλύτερη ανταπόκριση.
0: Σε ό,τι αφορά αλλαγές και περαιτέρω μείωση φόρων στα ενοίκια κατοικίας πάντως, πολλά θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων, αλλά και το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα ενεργοποιηθεί το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ώστε αδήλωτα ή υποδηλωμένα μισθώματα να έρθουν στο φως.
4: Μάχη για τη δεύτερη κάλπη δίνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του ζητά ισχυρό ποσοστό την πρώτη Κυριακή των εκλογών, ισχυριζόμενος ότι έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή. Ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ανταγωνιστή και όχι εχθρό, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο συνεργασιών. Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία το επιτίθεται ευθέως, χαρακτηρίζοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως μια ανώνυμη εταιρεία με μετόχους

0: είναι πρώτο κόμμα.
1: Χαμηλούς τόνους κρατά ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στο Πασόκ, λέγοντας ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη μεταξύ τους αντιπαράθεση.
0: Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Ούτε εμάς έχουμε ένα στόχο. Και ο στόχος είναι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, οι πολιτικές του. Και το πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Για εμάς δεν υπάρχει εχθρότητα, δεν είναι εχθρός μας, εχθροί μας τα κόμματα της. Του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου, αλλά ανταγωνιστές είμαστε.
1: Την ίδια ώρα το Πασόκ ακολουθεί επιθετική ρητορική απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, προσπαθώντας να περιχαρακώσει την εκλογική του βάση.
2: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο.
3: Ο κύριος Τσίπρας μας λέει ότι θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που έχουμε ακούσει, καθώς έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα, εξαπάτησε στην διακυβέρνησή του τον ελληνικό λαό και τώρα έρχεται να το κάνει για ακόμη μια φορά.
4: Γιατί είναι ο μεγάλος θετρός Αλέξης Τσίπρας για κάποιους, γιατί τα έβαλε με τα μεγάλα συμφέροντα, γιατί έβγαλε μπροστά τα επίγοντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
1: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναμένεται να έχουν συνέχεια.
5: Να φωτίσουμε τώρα συμβάντα που πλέον δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Γιατροί και νοσηλευτές στα επίγοντα βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με ύβρις, απειλές αλλά και σωματικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ένας στους δύο εργαζόμενους στην υγεία έχει βιώσει κάποια μορφή βίας. Το προσωπικό του ΕΣΥ ζητά περισσότερη προστασία και ασφάλεια στους χώρους των νοσοκομείων.
6: Ο Απόστολος Ανθόπουλος, γιατρός στο τμήμα των επίγοντων περιστατικών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μιλάει στο Άξον 24 για την επίθεση που δέχθηκε μέσα στα επίγοντα.
7: Εργαζόμενος στο τμήμα επίγοντων περιστατικών, όπου ήρθε μια γυναίκα η οποία απαιτούσε να της χορηγήσουμε αναρωτική άδεια. Φυσικά αρνηθήκαμε κάτι τέτοιο και της εξηγήσαμε ότι θα γίνει κλινική εξέταση και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τότε και μόνο τότε θα της χορηγηθεί σχετική άδεια. Δυστυχώς αντέδρασε βία, μου έφερε 2 χτυπήματα στον αφιένα. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να φορά κουλάρο για 10 ημέρες.
6: Αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη επίθεση, αφού καθημερινά γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό δέχονται απειλές, προσβολές, ακόμα και σωματική βία από ασθενείς αλλά και τους συγγενείς τους.
8: Θεωρούμε απαράδεκτο αυτό το οποίο γίνεται, διότι και οι νοσηλευτές και οι γιατροί είναι αυτοί που προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
6: Τελευταίο περιστατικό βίας στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όταν το περασμένο Σάββατο μία νοσηλεύτρια φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ασθενή για την σειρά προτεραιότητας.
9: Τη ξερίζωσε μαλλιά, τη χτύπησε στην πόρτα και μέσα στα εξεταστήρια και έξω από εκεί, την προπυλάκησε. Πραγματικά τρόμαξε πάρα πολύ η συνάδελφος, η οποία βρίσκεται σπίτι της με καρούμπαλα στο κεφάλι της και με πολλά μαλλιά.
1: Ασθενής για άγνωστη αιτία επετέθη σε νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντά της στα επίγοντα με αποτέλεσμα να υποστεί ξυλοδαρμό. Εκλήθη η αστυνομία και συνελήφθη η ασθενής, η οποία άσκησε βία και η νοσηλεύτρια υπέβαλε μήνυση κάτω τα χέρια από το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
6: Πάντως, αρκετά είναι τα περιστατικά επιθέσεων σε εργαζομένους στον χώρο της υγείας από εξαγριωμένους ασθενείς στα επίγοντα.
7: Τα τμήματα επίγοντων περιστατικών είναι ένα σημείο μεγάλου συνωστισμού που δημιουργούνται αναμονές και εκνευρισμός και είναι λογικό να υπάρχουν και νεύρα. Έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα στο ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να μειωθούν πάρα πολύ αναμονές.
6: Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ένας στους δύο εργαζομένους στον τομέα της υγείας έχει υποστεί κάποια μορφή βίας. Λεκτική βία, όπως βρισιές και φωνές, έχει υποστεί το 58% των εργαζομένων. Το 33% έχει δεχθεί απειλές, ενώ το 9% σωματική βία. Τα περισσότερα, ωστόσο, περιστατικά δεν καταγγέλλονται. Το ιατρικό προσωπικό ζητά περισσότερη προστασία, έτσι ώστε να αισθάνονται ασφάλεια όταν εξυπηρετούν τους ασθενείς τους.
5: Αφήνουν πίσω τους τις Ηνωμένες Πολιτείες και ψηφίζουν Ελλάδα για τη σύνταξή τους. Αμερικανοί οι συνταξιούχοι επιλέγουν τη χώρα μας για τον ήλιο, τη θάλασσα, το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και την ποιότητα ζωής. Από την Κερκύρα μέχρι την Καλαμάτα, η Ελλάδα φαίνεται πως γίνεται ο νέος παράδεισος για τα ασημένια χρόνια.
10: Η Τζοάννα και ο Βίλιαμ, Αμερικανοί πολίτες, μετά τη συνταξιοδότησή τους, άφησαν τη χώρα τους και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κέρκυρα.
11: About 10 years ago, we

0: visited Corfu and we really loved it, and we ended up buying a house there. Which we renovated.
1: Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που προτιμούν την Ελλάδα είναι η οικονομική και ποιοτική ζωή που προσφέρει.
2: It's perfect for us because it's got that combination of really nice weather. We've got a fantastic environment here because in the summer we have the beaches, and then in the autumn and the winter we can go walking in the mountains.
1: Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, και το 2026 η Ελλάδα παραμένει σταθερά στην πρώτη δεκάδα των προτιμήσεων παγκοσμίως. Μάλιστα χαρακτηρίζει τη χώρα μας ως αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην Ηλιόλουστη Μεσόγειο.
3: Με τα 6.000 νησιά της στη Μεσόγειο, στα ανοιχτά της ηλιόλουστης της Βαλκανικής Χερσονήσου, η Ελλάδα προσφέρει στους συνταξιούχους ένα περιβάλλον πλούσιο σε πολιτισμό. Το κόστος ζωής είναι τουλάχιστον κατά 1/3 χαμηλότερο από τον μέσο όρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η γνώση κάποιων ελληνικών είναι χρήσιμη. Τα επίπεδα σοβαρής εγκληματικότητας είναι χαμηλά.
4: Εδώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση τόσο από Έλληνες αγοραστές όσο και από αγοραστές του εξωτερικού.
1: Οι τέσσερις ελληνικοί προορισμοί που προτιμούν οι Αμερικανοί συνταξιούχοι είναι η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη.
5: After the recession, I think it's a very good country to buy a house. It's stable, it's secure now. My advice to anyone would be, if you get a chance, retire to Greece. It's the best of every single world that we've ever looked for.
1: Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι το κόστος ζωής, σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ θετικά αξιολογεί και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
6: Στην Αγγλία ήρθα εδώ για holiday πρώτη φορά, στη Ρόδο που είναι οι Ιθαγενείς, ας πούμε, από εδώ. Έγινε κάτι πολύ σαν ότι με ήθελε η Ελλάδα.
1: Όπως προκύπτει από την έρευνα του Forbes, η Ελλάδα κερδίζει την προτίμηση ξένων που αναζητούν μια καλύτερη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση.
7: Στο αστυνομικό δελτίο, μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε κατοικία στη Μύκονο. Κωνσταντίνα Μαύρου, οι δράστες είχαν φροντίσει να κρύψουν επιμελώς τα ναρκωτικά προς διανομή. Θα δούμε και τα σχετικά πλάνα.
8: Οι δράστες σε Αθηνά είχαν πραγματικά μετατρέψει το σπίτι τους σε γιάφκα, κρύβοντας ναρκωτικές ουσίες μέσα σε τάπερ, κάδους απορριμμάτων, κάλτσες. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από την επιχείρηση και τον εντοπισμό των ουσιών από τα έμπειρα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, η οποία και οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων. Η έρευνα πέρα από το σπίτι επεκτάθηκε και στο μηχανάκι του ενός από τους δύο δράστες, όπου και εκεί εντοπίστηκε σε σημείο πάνω από την μπροστινή ρόδα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς φαίνεται πως από τον Ιούλιο οι δύο νεαροί χρησιμοποιούσαν μηχανές delivery για να παραδώσουν τα ναρκωτικά σε χρήστες. Σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, το παράνομο οικονομικό τους όφελος φαίνεται να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν περισσότερων εμπλεκομένων.
7: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα. Να αλλάξουμε θέμα. Μυστική επιχείρηση θρίλερ για τον Αμερικανό πρόεδρο αποκάλυψε ο Διεθνής Τύπος. Ένα πρωτοφανές σχέδιο ασφαλείας τέθηκε σε εφαρμογή κατά την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπό τον φόβο ιρανικής επίθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο Air Force One και έπειτα μεταφέρθηκε υπό άκρα μυστικότητα σε κοντέινερ και ταξίδεψε με το στρατιωτικό αεροσκάφος προκειμένου να παραπλανήσει όσους σχεδίαζαν να τον πλήξουν.
9: Μια επιχείρηση που θυμίζει κατασκοπευτική ταινία στήθηκε προκειμένου ο Αμερικανός πρόεδρος να επιστρέψει υπό τις απειλές του Ιράν με ασφάλεια από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα στην Τουρκία. Οι αμερικανικές υπηρεσίες μέσα σε λίγες ώρες δημιούργησαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο διαφυγής.
10: Last month, the US president flew out of Turkey on a secret military flight while the White House said he was on Air Force One.
9: Μπροστά στις κάμερες, ο Τραμπ επιβιβάστηκε κανονικά στο παλιό Air Force One, χαιρετώντας από τη σκάλα. Ήταν όμως ένα τέχνασμα, αφού απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος μέσω κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε ένα στρατιωτικό C-32, την ειδική έκδοση του Boeing 757, με προορισμό τη Βρετανία.
10: According to the Washington Post, Trump boarded the older Air Force One in front of the cameras, waving from the stairs, and then slipped out a door on the other side of the plane into an airport catering truck, which then drove him to a smaller military jet.
9: Μαζί του ταξίδεψε και ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth, ο οποίος επιβιβάστηκε ξεχωριστά από εξωτερική σκάλα, ώστε η παρουσία του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο να μοιάζει με μια συνηθισμένη κυβερνητική πτήση. Το παλαιότερο, Air Force One αναχώρησε κανονικά από την Τουρκία, έχοντας μαζί του δημοσιογράφους και στελέχη του Λευκού Οίκου, αλλά όχι τον πρόεδρο. Και έπειτα προσγειώθηκε σε στρατιωτική βάση στην Αγγλία στις 10 και 16.
11: Do you know why they had us close our window blinds? That was unusual.
9: Περίπου 40 λεπτά αργότερα, ο Τραμπ, ο οποίος είχε φτάσει οδικός στο Air Force One, εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες δημιουργώντας την εικόνα μιας απολύτως φυσιολογικής προεδρικής άφιξης.
12: They want to take out the US leader, me.
9: Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο νέο προεδρικό αεροσκάφος που του είχε δωρήσει το Κατάρ για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.
13: For weeks now, the American public talking about the two Air Force One jets.
9: Εκτός από τις απειλές των Ιρανών κατά του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, υπήρχαν φόβοι ακόμα και για σχέδιο δολοφονίας ή πληρωμή από Ιρανό πράκτορα, αλλά και κυβερνοεπιθέσεις σε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τελεχών της προεκλογικής του εκστρατείας.
7: Στα δικά μας και πάλι, σαρωτικούς ελέγχους για την απελευθέρωση των πεζοδρομίων πραγματοποιεί η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας. Μέσα σε μόλις ένα μήνα, οι αρχές απομάκρυναν περισσότερα από 240 παράνομα τραπεζοκαθίσματα, με στόχο να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και ασφαλής φυσικά διέλευση των πολιτών και των ατόμων με αναπηρία.
14: Ακόμα και τον Αύγουστο, που η Αθήνα είναι σχεδόν άδεια, η διέλευση στα πεζοδρόμια διεξάγεται με δυσκολία, αφού καταλαμβάνονται από τραπέζια, καρέκλες, στάντ και εμπορεύματα.
15: Επειδή συνυπάρχουμε σε αυτή την πόλη και θέλουμε και την επιχειρηματικότητα, αλλά και την διεκδίκηση, αλλά και τον δημόσιο χώρο για τα παιδιά, για τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία, για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία. Ζητούμε σε όλους να φέρουμε την ισορροπία στην πόλη.
14: Μαμάδες με καρότσια, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, με τα δυσκολίες πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους, καθώς τα τραπεζοκαθίσματα συνεχώς απλώνονται και ο χώρος διέλευσης για τους πεζούς είναι ελάχιστος.
16: Τα άτομα με αναπηρία και οι μητέρες με τα καρότσια, σίγουρα. Αλλά δυσκολεύονται, εντάξει, εγώ το ξέρω από πείρα γιατί έχω αδερφή με αναπηρία και το έχω περάσει πάρα πολύ. Και ξέρω πώς είναι και είναι ό,τι χειρότερο. Δεν είναι.
17: Ναι, μεν όλοι να κάνουν την επιχείρησή τους, να έχουν τη δουλειά τους, αλλά παράλληλα να μην επεμβαίνεις. Ας πούμε, δεν γίνεται η μητέρα με το καροτσάκι, να μην μπορεί να περάσει.
18: Έχουμε καρότσι δικό μας, άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να περάσουμε. Φαντάζομαι για ανάπηρους είναι ακόμα πιο δύσκολο.
14: Μέσα σε μόλις έναν μήνα, από τις 23 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 13 επιχειρησιακές δράσεις σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.
19: Είχαν μπλοκάρει τελείως το δρόμο και άνθρωποι δεν μπορούσαν να περάσουν, αλλά και αυτοκίνητο δεν μπορούσε να περάσει.
20: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Σίγουρα θα ενοχλούν, αλλά τι να κάνουν. Και αυτές οι μέρες περιμένουν. Αν δεν βάζουν τώρα, πότε θα τα βάλουν χειμώνα.
14: Τα κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων απομάκρυναν περισσότερα από 240 τραπεζοκαθίσματα, 155 καρέκλες, 55 τραπέζια και 4 καναπέδες. Υπήρχαν όμως και άλλα αντικείμενα όπως καμπό, κατασκευές σκίασης, στάντ, ραφιέρες, πάγκους, ακόμα και κούκλες βιτρίνας.
15: Έχουμε συγκεντρώσει περίπου 240 αντικείμενα και αφορούσε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και εμπορικά καταστήματα, που είχαν κυρίως υπερβάσεις στις άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
14: Οι επιχειρήσεις για την απελευθέρωση των πεζοδρομίων πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας και στόχο έχουν την προστασία του δημόσιου χώρου, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών.
7: Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν βαλίτσες και η Ελλάδα φαίνεται πως είναι ο προορισμός. 3 στους 10 σχεδιάζουν να επισκεφτούν τη χώρα μας έως τον Μάιο του 2027, ενώ η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στους καλοκαιρινούς μήνες. Ρουμάνοι, Ιταλοί και Σουηδοί κρατούν τα πρωτεία, με τον Σεπτέμβριο να γίνεται ο νέος αγαπημένος μήνας για διακοπές.
21: Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη. Με τους 3 στους 10 Ευρωπαίους να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν τη χώρα μας έως τον Μάιο του 2027.
22: I want to do another islands here. Yes. I mean to do 5 islands next.
21: Οι Ευρωπαίοι τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο όχι μόνο κατά τη διάρκεια υψηλής τουριστικής περίοδου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: I'm in love with Naxos. It's my favorite island. Mykonos used to be great, but it's too crowded now.
21: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ, το 58% έχει ήδη πραγματοποιήσει ταξίδι στη χώρα, ενώ το 42% σχεδιάζει να την επισκεφτεί για πρώτη φορά έως τον Μάιο του 2027.
2: First time in Greece and Athens, yeah, really nice.
21: Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους Ρουμάνους, με το ποσοστό να αγγίσει το 45%. Ακολουθούν οι Ιταλοί με 38% και οι Σουηδοί με 37%.
3: Πρωτοκαθεδρία των Κυκλάδων στις προτιμήσεις κυρίως των Ευρωπαίων πελατών υψηλών εισοδημάτων είναι δεδομένη. Αποδεικνύεται πλέον περίτρανα και από τις πρόσφατες έρευνες που γίναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
21: Ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται στον πιο δημοφιλή μήνα για διακοπές, με σχεδόν έναν στους 4 επισκέπτες να τον επιλέγει, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική περίοδος επεκτείνεται πλέον σημαντικά και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες.
23: To Agistri. We've been in Athens.
24: Το αδιαχώρητο επικρατεί και σήμερα στα καραβάκια που αναχωρούν προς τον Αργοσαρονικό, ο οποίος αναδεικνύεται στον ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν εύκολες και γρήγορες αποδράσεις από την Αθήνα.
21: Με ισχυρή ζήτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές και με ολοένα περισσότερους νέους επισκέπτες να επιλέγουν την χώρα μας, ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του, με μεγάλο στοίχημα πλέον την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.
7: Να μείνουμε σε καλοκαιρινό κλίμα. Μια ανάσα από την Κυλλίνη και τη Ζάκυνθο βρίσκεται το μαγευτικό Αρκούδι, προορισμός της υπηρωτικής Ελλάδας για όλα τα Βαλάντια, που προσελκύει οικογένειες και ζευγάρια που θέλουν να απολαύσουν ήρεμες διακοπές. Το μικρό παραθαλάσσιο χωριό καταφέρει να συνδυάσει την πλούσια ιστορία του τόπου με την άγρια φύση και τα μαγευτικά τοπία.
25: Το Αρκούδι με τα μπλε και τα τυρκουάζ νερά που βρίσκεται απέναντι από τη Ζάκυνθο και πολύ κοντά στην Κυλλίνη θυμίζει περισσότερο νησί παρά παραθαλάσσιο χωριό της Ηλίας.
26: Οι εκδρομές που κανονίζουμε για τα τοπία που βλέπουμε είναι μοναδικά στην περιοχή.
27: Πού πάτε συνήθως?
26: Συνήθως πάμε και επισκευόμαστε την Καυκαλίδα. Το φάρο της Καυκαλίδας είναι ένα πολύ όμορφο νησάκι που έχει πολύ όμορφες παραλίες να σταματήσουμε. Περνάμε και απέναντι στη Ζάκυνθο.
27: Πόσα μίλια είναι από εδώ η Ζάκυνθο?
26: Είναι 10 μίλια. 10 μίλια, απλά μετά το ταξίδι είναι μεγαλύτερο.
25: Ο μικρός κόλπος με τα πεντακάθαρα νερά, τη χρυσή αμμουδιά, τη θέα και τα γραφικά πολύχρωμα σπίτια του χωριού δίνουν την αίσθηση στον επισκέπτη ότι βρίσκεται σε νησί.
28: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετό κόσμο, αλλά περιμένουμε περισσότερο. Ό,τι και αν μας συμβεί, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα.
25: Η παραλία, ειδικά τα καλοκαίρια, συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Είναι οργανωμένη, διαθέτει beach bar, καφετέριες και ταβέρνες.
29: Ένας χώρος άνετος, ασφαλής και για οικογένεια και για παιδιά και όχι μόνο, και για νέους ανθρώπους να διασκεδάσουν.
30: Εδώ στην περιοχή τα ξενοδοχεία λειτουργούν μέχρι 20 με 25 Οκτώβρη, δηλαδή οι πτήσεις οι τελευταίες των Άρεξων είναι γύρω στις 20 με 25. Μέχρι για εκείνη την περίοδο έχουμε κίνηση.
25: Επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη έχουν την ευκαιρία να μάθουν και την ιστορία του τόπου.
27: Μόλις 300 μέτρα μακριά από το μαγευτικό Αρκούδι βρίσκονται τα Ιαματικά Λωτρά που χρονολογούνται από τη Ρωμαϊκή εποχή.
25: Ο οικισμός προσελκύει κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά που θέλουν να απολαύσουν ήρεμες διακοπές.
31: Το Αρκούδι είναι ένας μικρός παράδεισος έτσι κι αλλιώς, βρίσκουν τα πάντα, οπότε είναι μια περιοχή που την επιλέγουν, τη γνωρίζουν και ξανάρχονται. Είναι και οικογενειακός προορισμός το Αρκούδι, οπότε έχουμε να προσφέρουμε πολλά και στους Έλληνες ταξιδιώτες.
27: Το Αρκούδι κερδίζει καθημερινά τις εντυπώσεις από νωρίς το πρωί έως και αργά το βράδυ εδώ σε αυτόν τον παραθαλάσσιο μικρό υπέροχο καλοκαιρινό οικισμό.
25: Οι 157 μόνιμοι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα.
29: Από το 1993 είμαστε εδώ, το δημιουργήσαμε, το φτιάξαμε και κάθε χρόνο το αναβαθμίζουμε με πολύ αγάπη.
25: Το Αρκούδι αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν μια απόδραση σε κάποιο γραφικό νησί, χωρίς όμως να μπουν σε πλοίο.
7: Για τους λάτρεις του κινηματογράφου, η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή του νέου James Bond έχει περάσει στην πιο κρίσιμη φάση. Οι οντισιόν συνεχίζονται, τα φαβορία εναλλάσσονται στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών και το ενδιαφέρον των φίλων του 007 παραμένει αμύωτο, καθώς πλησιάζει η απόφαση για τον διάδοχο του Daniel Craig.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή του νέου James Bond έχει ξεκινήσει. Η παραγωγή και ο σκηνοθέτης Denis Villeneuve έχουν ήδη επικοινωνήσει με όσους πέρασαν στην επόμενη φάση των οντισιών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο. Μιλώντας στην βρετανική Independent, η Debbie McWilliams, υπεύθυνη του casting για τις ταινίες του 007 επί 4 δεκαετίες, αποκαλύπτει ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει ο νέος James Bond.
4: Είναι απολύτως απαραίτητο ο χαρακτήρας να διατηρεί το μυστήριό του. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε πού ψωνίζει, ποιοι είναι οι γονείς του ή που ζει. Δεν θέλουμε ποτέ να τον βλέπουμε στο σπίτι του και πάνω απ' όλα πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι ένας άνθρωπος με άδεια να σκοτώνει. Αν αυτό χαθεί, τότε χάνεται και το κοινό.
1: Οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν πάρει φωτιά με τις αποδόσεις να φέρνουν στο προσκήνιο τα πιο καυτά ονόματα του Hollywood. Στην κορυφή των προτιμήσεων και των προγνωστικών φιγουράρει πλέον ο Κάλουμ Τέρνερ, ο 36χρονος Βρετανός ηθοποιός που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Masters of the Air, συγκεντρώνει όλα τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του Bond. Είναι Λονδρέζος, έχει την απαραίτητη γοητεία και την κλασική βρετανική άβρα. Οι στοιχηματικές τον θεωρούν αυτή τη στιγμή το απόλυτο φαβορί.
5: Amazon MGM Studios has announced the search for a new Bond is underway. No word yet, by the way, on who is being considered. Actor Daniel Craig retired from a stint as 007 after 2021's No Time to Die. The next Bond film will be directed by Denis Villeneuve, who is behind the recent, of course, Dune movies.
1: Ένα ακόμη όνομα που φιγουράρει στα φαβορί είναι ο Jacob Elordi. Ο Αυστραλός στάρ του Euphoria και του Frankenstein βλέπει τις μετοχές του να ανεβαίνουν κατακόρυφα, με τους λάτρεις του 007 να κάνουν λόγο για μια ενδιαφέρουσα και φρέσκια επιλογή. Από την κουβέντα δεν θα μπορούσε να λείπει ο αιώνιος υποψήφιος Henry Cavill. Ο πρώην Σούπερμαν είναι η επιτομή του έτοιμου Bond και η επιθυμία εκατομμυρίων φίλων της σειράς ταινιών. Οι στοιχηματικές πάντως εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές, καθώς ο Cavill είναι 43 χρονών και η ηλικία του ίσως αποτρέψει τους παραγωγούς, οι οποίοι αναζητούν έναν ηθοποιό πρόθυμο να δεσμευτεί για την επόμενη δεκαετία.
6: It's been close to 16 years of my life and it's felt... It's been incredible to do these films, and not least of all to work with people like this. Bond movies don't get made very often. We know this, it's rare air,
8: yeah.
6: And to have the opportunity to make these films has been one of the it's the biggest thing in my professional career, clearly.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μάχη των αποδόσεων θα κρατήσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ αμύωτο μέχρι την τελική αποκάλυψη.
7: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη ώρα έφτασε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αναφορικά με τις απόψινές ρεβάνς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Και οι δύο θέλουν μόνο νίκη για να προκριθούν. Ο Ολυμπιακός 8.30 κόντρα στην Αϊμέχεν για τα προκριματικά του Champions League στην Ολλανδία και ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Conference League. Η ώρα της κρίσης έφτασε για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θα επιδιώξουν πάση θυσία να πάρουν την νίκη απόψε στις 8.30 κόντρα στην Αϊμέχεν, έτσι ώστε να προκριθούν στα play-off του Champions League και να διεκδικήσουν τη δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή του στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το 0-0 του πρώτου αγώνα έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά, με τους Πειραιώτες να θέλουν να δείξουν διαφορετικό πρόσωπο στην Ολλανδία από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, έτσι ώστε να είναι αυτοί που στο τέλος της βραδιάς θα χαμογελάσουν. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει αλλαγές στην αρχική σύνθεση, με την επιστροφή του Ροντινέη στη θέση του δεξιού μπακ, αλλά και τον Ζέλσο Μαρτίνς με τον Σότα Σίλβα να πλαισιώνουν τον επιθετικό Αγιού Μπελκάμπι. Θετική η επιστροφή του Σαντιάγκο Έσε μετά από τραυματισμό.
1: Και podemos hacerlo, sí, pero no porque tengamos tradición de hacerlo bien.
2: Σίγουρα πρέπει να μεταδώσουμε την αυτοπεποίθηση και το κίνητρο στους παίχτες μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή πιστεύουμε στις παραδόσεις ή επειδή έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. Γιατί αυτό είναι κάτι που μπορεί να διακοπεί σε ένα παιχνίδι και να μην ξαναγίνει. Επομένως, πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στις ικανότητές μας, στη δύναμή μας, να πιστεύουμε με αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή το λέει η παράδοση.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του περισσότερους από 600 φίλους της ομάδας. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στο πρώτο μάτς με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, όμως είναι δεδομένη η ανωτερότητά του απέναντι στους Βουλγάρους και καλείται απόψε στις 8.30 να την αποδείξει στον αγώνα στη Σόφια για να πάρει την πρόκριση στα play-off του Conference League. Ο Τζέικοπ Νίστρουμπ αναμένεται να φρεσκάρει την αρχική ενδεκάδα με πιθανό το ντεμπούτο του νεοαποκτηθέντα Λιβάη Γκαρσία.
3: Το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα διεκδικήσει απόψε στις 14 ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του άλματος της Μήκος. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όμως θα έχει ισχυρό ανταγωνισμό.
4: Ραντεβού με την ιστορία έχει σήμερα το βράδυ ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης αγωνίζεται στον τελικό του Μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ με στόχο το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο 28χρονος αθλητής πέρασε άνετα στον τελικό με το δεύτερο άλμα του, ξεπερνώντας κατά 11 εκατοστά το όριο πρόκρισης με άλμα στα 8 και 26 μέτρα. Βασική αντίπαλη του Τεντόγλου στον τελικό θα είναι ο Ιταλός Φραντσέσκο Ιντσόλι, ο οποίος έκανε άλμα στα 8 και 34 στον προκριματικό, και μαζί με τον Σέρβο Λούκα Μπόσκοβιτς που πήδηξε στα 8 και 33 ήταν η μοναδική που ξεπέρασαν τον Έλληνα πρωταθλητή. Μεγάλος απόν του τελικού θα είναι ο Ματίας Φουρλάνη που αποχώρησε με αμαξίδι ως τραυματίας μετά το άλμα του.
5: Βλέπω πολλά άτομα, πιο πολύ τον Μποζιτάρ. Θα έλεγα το Φουρλάνη, αλλά τον είδα τραυματίστηκε και δεν πέρασε το τελικό. Θα έλεγα το Μποζιτάρ. Η μικρή πολύ καλή, αλλά νομίζω δεν ξέρω αν θα τους υπολόγιζα. Μπορεί να κάνω λάθος.
4: Σε κάθε περίπτωση, το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα, πηδώντας τα 8.66. Ο 28χρονος θέλει να προσθέσει ένα ακόμη μετάλλιο στην ήδη πλούσια συλλογή του, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σε επίπεδο ανοιχτού στίβου δύο χρυσά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα χρυσό και ένα αργυρό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τρία χρυσά σε Ευρωπαϊκό. Απομένει να δούμε αν η εξαιρετική κατάσταση του Μίλτου Τεντόγλου θα συνδυαστεί με την κατάρρευση του στοιχειωμένου πανελληνίου ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα.
3: Ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ έκανε η Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Η Ελληνίδα πρωταθλητρία τερμάτισε με χρόνο 1 λεπτό 59 δευτερόλεπτα και 29 εκατοστά, καταρρύπτοντας κατά 20 εκατοστά το ρεκόρ που κατήχε από το μακρινό 2005 η Μαρία Παπαδοπούλου. Μπορεί η πρόκριση ημιτελικά να μην ήρθε για τη Δεσπολάρη, όμως σαφώς κατέγραψε μια ιστορική διαδρομή. Άλλη μια μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Δημήτρης Μάρκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στη δεύτερη θέση των προκριματικών στα 800 μέτρα ελεύθερο και με χρόνο 7 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα και 26 εκατοστά έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης σε 9 και 4 με τον Μάρκο να θέτει υποψηφιότητα για ένα μετάλλιο. Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο Λίονελ Μέση μετά από το χαμό του πατέρα του, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι σκέφτεται ακόμη και να σταματήσει τώρα το ποδόσφαιρο. Ο Αργεντίνος Αστέρας έχει πάρει άδεια από τις υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι, χωρίς να έχει κάνει γνωστό το εάν και πότε θα επιστρέψει στη δράση.
4: Σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι ο Λιονέλ Μέση σκέφτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το θάνατο του πατέρα του. Σύμφωνα με το Foot Mercato, ο Αργεντίνος Superstar είναι συντετριμμένος με την απώλεια του Χόρχε Μέση και εξετάζει το ενδεχόμενο να τερματίσει την καριέρα του σε ηλικία 39 ετών. Το γαλλικό μέσο τονίζει ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αλμπισελέστε θέλει να σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς του και να πενθήσει όσο χρειάζεται σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η ημερομηνία επιστροφής του στην Ίντερ Μαϊάμι δεν έχει οριστεί και ίσως να μην αγωνιστεί ποτέ ξανά στην καριέρα του. Εδώ και λίγες μέρες ο Πούλγα βρίσκεται στο Ροζάριο της Αργεντινής, καθώς μετά το θάνατο του πατέρα του αναχώρησε άμεσα από το Μαϊάμι για να βρεθεί στην πατρίδα του και στην κηδεία του Χόρχε Μέση. Εκεί εμφανίστηκε αποκαρδιωμένος και συντετριμμένος σε μια τελετή που παραβρέθηκε μόνο στενός του οικογενειακός κύκλος. Ο Μέση δεν έχασε μόνο ένα πατέρα, αλλά και τον μέντορα και ποδοσφαιρικό του ατζέντη. Τον άνθρωπο που έψε την Μπαρτσελόνα να δεσμευτεί να τον υπογράψει σε ηλικία 13 ετών σε μια χαρτοπετσέτα, χορηγώντας του πανάκριβες ενέσεις για την θεραπεία αυξητικής ορμόνης. Έκτοτε, ο Χόρχε Μέση ήταν ο σύμβουλός του σε κάθε απόφαση. Από την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα το 2021 και την παραμονή του στην Paris Saint-Germain μέχρι το 2023, έως το μεγάλο βήμα της μετακίνησης στην Αμερική για λογαριασμό της Inter Miami. Όλος ο κόσμος πάντως βρίσκεται στο πλάι του 39χρονου ποδοσφαιριστή με μηνύματα αγάπης σε όλα τα γήπεδα της Αργεντινής, ενώ οι συμπαίκτες του στην Αλμπισελέστε, με τους οποίους κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022, μεταξύ των οποίων και οι παρέδες του Ταμέντι και τη Μαρία, θα τον επισκεφτούν τις επόμενες ημέρες για να τον παρηγορήσουν.
3: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλεί. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη, ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και ηλιοφάνεια θα κυλήσει και η Τετάρτη. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν γύρω από τα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως να εκδηλωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 5 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 4 και στο Βόρειο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα και στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει στους 36 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ανατολική και Νότια στους 32 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 5 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: was just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβλαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.

0: χωρίς χάρτη, στη Μάνη.
1: Τη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη, άγρια και ανυπόταχτη. Τισμένη κυρίως από πέτρα και φως, όλο ένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δεις την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτζαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Να δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και τη λία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κανένα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο μέσα από.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάππος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη, Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δορμητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ Μέζαπο, Σταυρή, Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δύο σπήλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρός, γιατί τότε, όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Και αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουν πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι. Ελούζω μου και χτενίζω μου, που λέει το μυρολόι του πειρατή. Νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μητούλα εκεί πίσω που... Και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μητούλα. Αρχικά τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800, ήταν σε σπηλιές. Άμα πάτε έξω και βρείτε, όλες τις σπηλιές είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγκιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίνανε και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις πιέσεις. Μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσανε μέσα. Μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός Μανιάτης?
2: Καθαρός Μανιάτης είναι να μην μπλέκεις σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός Μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζά, που κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα, που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το Λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη, το κέντρο εδώ στη Μάνη. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηχτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
2: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
2: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες, είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: Ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, οι βράχοι του Γερολιμένα και του Τενάρου, αυτή θα έλεγα η Αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε, έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει είναι με έναν συμβολικό τρόπο, το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να γναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαμε το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: It's so beautiful, Ava.
5: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
5: Gave you the love of my life. Will you marry?
3: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

0: μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά μπροστά μας υπάρχει ένας κίνδυνος σχεδόν αφανισμού των Ελλήνων τις επόμενες δεκαετίες.
1: Δεν είχαμε γιατρό εδώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι απομονωμένοι. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους.
3: Θορυβήθηκα λίγο, αλλά δεν το έβαλα κάτω, δεν με σταμάτησε. Προχωρήσαμε.
1: Έχω πολύ άγχος. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω.
4: Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να δημιουργήσεις ένα αξιακό σύστημα για τα παιδιά σου.
5: Για να τρέχουμε εδώ που καθόμαστε και να ακούμε μόνο παιδικές φωνές. Έτσι, τόσο απλά, δηλαδή.
6: Λοιπόν, ευχαριστώ τη Hope Genesis που μου έδωσε δυνατότητα να γίνω πάλι μάνα.
7: Παιδικές φωνές, γέλια, μέλλον, ελπίδα. Γι' αυτά αγωνίζεται ο γνωστός γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς, όταν πριν από 10 χρόνια γεννήθηκε στο μυαλό του η ιδέα της Hope Genesis.
4: Η Hope ξεκίνησε το 2014. Ουσιαστικά το 2015 είχαμε το πρώτο μωράκι, υποστηρίζοντας το γετό και την εγκυμοσύνη σε κριτικές περιοχές. Βοηθούσαμε δηλαδή τις γυναίκες χωρίς οικονομικά κριτήρια, οι οποίες είχαν πάρει τη δύσκολη απόφαση να κατοικήσουν σε ένα ακριτικό νησί, οικονομικά και ηθικά και ιατρικά, στο να πάρουν αυτή τη δύσκολη απόφαση. Και λέω δύσκολη απόφαση γιατί μια γυναίκα η οποία μένει σε ένα νησί σαν την Νήσιρο ή σαν την Τίλο ή σαν τη Χάλκη, έχει φόβο καταρχήν. Φοβάται γιατί αν συμβεί κάτι επίγον, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον γυναικολόγο της και σε 10 λεπτά να είναι στο νοσοκομείο. Είχαμε πάρα πολλά συμβάματα με κακή εξέλιξη. Η πλειοψηφία των παιδιών με νευρολογικές παθήσεις, παραπληγίες κλπ. Είναι από ακριτικές περιοχές γιατί καθυστέρησε να έρθει το ελικόπτερο, γιατί γεννήθηκε πρόωρο. Εμείς λοιπόν αυτή την ασφάλεια τους δώσαμε. Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο με εθελοντές γιατρούς, δωρεάν. Ένα πρόγραμμα δωρεάν μετακινήσεων, κάλυψη του επίγοντος. Οπότε σιγά σιγά χτίστηκε μια ομπρέλα ασφαλείας πάνω από τα νησιά και οι γυναίκες αποφάσισαν να ξανακάνουν παιδιά.
7: Η Hope Genesis είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με αποστολή την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, τη στήριξη της οικογένειας και την έβρεση λύσεων για το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα πάνω από 800 οικογένειες σε περιοχές που για περισσότερα από 3 έως 5 χρόνια υπήρχαν από ελάχιστες έως μηδενικές γεννήσεις.
1: Σε λίγες μέρες μπαίνω στον 8ο.
6: Το πρώτο σου παιδάκι.
1: Το πρώτο.
6: Ήθελες να κάνεις παιδιά και το σκεφτόσουν στην αρχή.
1: Ναι, φυσικά.
6: Τι σε φόβιζε?
1: Κυρίως οι δυσκολίες της εποχής και βασικότερο το μέρος στο οποίο ζούμε είναι απομακρυσμένο. Δεν έχουμε άμεση πρόσβαση σε γιατρούς, νοσοκομεία και όλα τα συνεπή.
6: Τι είναι, βρε?
7: Αν η υπογεννητικότητα γενικά στην Ελλάδα είναι στα ύψη, στα ορεινά χωριά και τα ακριτικά νησιά, η δημιουργία οικογένειας είναι κάτι που ένα ζευγάρι θα σκεφτεί διπλά και τριπλά ή απλά θα φύγει από το μέρος που κατοικεί και θα αναζητήσει την τύχη του σε ένα αστικό κέντρο. Στο πολύτιμο έργο της Hope Genesis ήρθε να προσθεθεί η βοήθεια της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Από κοινού προσπαθούν να δώσουν λύση.
0: Η Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών καλύπτει υγειονομικά όλα τα ακριτικά νησιά. Οπότε όλοι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών μπορούν να έρθουν εντελώς δωρεάν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών να κάνουν την εξωσωματική γονιμοποίηση. Εμείς κάνουμε την εξωσωματική δωρεάν. Η Hope Genesis καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και όλα τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την προσπάθεια αυτή.
6: Σε ποια νησιά έχετε πάει μέχρι στιγμής?
2: Έχουμε πάει σε πάρα πολλά νησιά. Ξεκινήσαμε Κάσος, που είναι ένα νησί που βρίσκεται 6 ώρες μακριά από τη Ρόδο και 3 ώρες από την Κρήτη, που είναι το πιο απομονωμένο νησί. Συνεχίσαμε Σίμη, Καστελόριζο, Χάλκι, Τήλο, Κουφονήσια, Αγαθονήσι, Ηρακλιά. Νομίζω συνεχίζουμε. Είναι πολλά τα νησιά. Είναι αυτά τα νησιά που οι ένοπλες δυνάμεις τα έχουν υπό την προστασία τους.
0: Το μικρό θέλω. Το μωρό θέλω.
8: Ειρήνη!

0: Κοιτάζω τώρα την κανονιοφόρο εκεί και σκέφτομαι πόσο σημαντική είναι και αυτή η βοήθεια, έτσι, Στέφανε.
1: Δεν το συζητάω. Το πολεμικό ναυτικό ιστορικά παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτά τα κριτικά νησιά. Βοηθάει με ποικίλους τρόπους, πέρα από μετακινήσεις ιατρικές, βοήθεια για μετακινήσεις υλικών, εξοπλισμού. Υποστήριξη ηθική, ξέρεις, εδώ απέναντι είναι στα μερικά μίλια είναι η Τουρκία, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Το μόνο κριτήριο που βάζουμε, και αυτό είναι σημαντικό που το λέω, είναι ότι

0: Άρχοντες.
1: Το ταξίδι μας περιλάμβανε τρεις σταθμούς, Χάλκη, Τύλο, Νήσιρο. Και οι συγκινήσεις ξεκίνησαν ήδη από την επιβίβασή μας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γιατί είναι συγκίνηση να περνάς έστω και λίγες ώρες μέσα στην πυραβλάκα το Καραθανάσης.
2: Πάρει το όνομά της από τον αείμνηστο Χριστόδουλο Καραθανάση, ο οποίος έπεσε τη νύχτα των ημείων με το ΠΗΝΗ 21 το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού. Είναι από τα πιο καινούργια πλοία του 2020 και συμμετέχει σε πλήθος αποστολών τόσο στο Αιγαίο όσο και στο εξωτερικό. Τιμή και δόξα, είναι τεράστιο το βάρος. Οπότε, θέλοντας και μη, πρέπει να τα καταφέρνει και πρέπει να φέρνει εις πέρα σε όλες τις αποστολές, ό,τι του ανατεθεί.
0: Εσάς ήταν όνειρο από μικρός, θέλετε να γίνετε, να καταταγείτε και να γίνετε μόνιμος.
2: Ναι, ήταν από μικρός το είχα όνειρο και μόλις ήμουν μηχανογραφικό, είχα μια σχολή ναυτικών δοκιμών μάχημος. Αυτό ήθελα και αυτό έκανα. Στην Ελλάδα γεννήθηκα. Η Ελλάδα, όπως λέω, είναι θάλασσα.

0: Για εμάς είναι πάρα πολύ συγκινητικό κάθε φορά που είμαστε είτε σε ένα στρατόπεδο, σε ακριτικό νησί, είτε σε ένα πολεμικό πλοίο. Πόσο μάλλον όταν συνδέεται με μια ιστορία που όλοι θυμόμαστε και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Το πιο συγκινητικό για εμάς δεν είναι τόσο το ότι είμαστε σε ένα πλοίο, είναι ότι ο σκοπός για τον οποίο βρισκόμαστε σε αυτό το πλοίο. Και ο σκοπός που βρισκόμαστε σε αυτό το πλοίο σήμερα είναι να μεταβούμε σε 3-4 κριτικά νησιά, όπως κάνουμε κάθε φορά, πιο πολύ για να κοινωνήσουμε αυτό που κάνουμε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε για όλους τους κατοίκους των ακριτικών νησιών, που δυστυχώς πολλοί δεν το γνωρίζουν.
1: Καλή σας ημέρα. Σε 5 λεπτά η αφήξη μας.
2: Κάντε λάσκα τον Άσο.
3: Γεια σας.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
4: Γεια
3: χαρά. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι κάνετε? Σας αρέσει παιδική χαρά?
5: Όλα το τα πέκλα.
3: Πόσα παιδιά έχετε στη Χάλκη?
4: Εμείς σήμερα που μιλάμε έχουμε 60 παιδιά στο σχολείο και νέα παιδιά στην προσχολική ηλικία. Και μάλιστα με την Hope Genesis έχουμε δημιουργήσει και έναν σύγχρονο παιδικό σταθμό, ο οποίος εγκαινιάστηκε περίπου πριν 2 εβδομάδες, και θα δώσουμε και αυτή την, θα έλεγα, την αγκαλιά στις οικογένειες οι οποίες έχουν αποφασίσει να μείνουν στο νησί.
3: Σε συνολικά πόσο πληθυσμό έχετε 60 παιδιά?
4: Στο σύνολο είμαστε το χειμώνα γύρω στα 250 άτομα.
3: Άρα είναι ένα καλό νούμερο, ένας καλός αριθμός.
4: Είναι ένας πάρα πολύ καλός αριθμός και μάλλον εδώ το παλεύουμε για να έχουμε επόμενη μέρα, όπως είπα, στο νησί. Έχουμε από τον νηπιαγωγείο έως και την τρίτη λυκείο, έχουμε όλες τις βαθμίδες δηλαδή. Βέβαια η κάθε τάξη έχει 2 παιδιά, 3 παιδιά, 4 παιδιά, αναλόγως και τη χρονιά την οποία υποστηρίζει.

0: Ποια δεκαετία μεγάλωσες εδώ?
1: Τη δεκαετία του 1970 και 80. Στο σχολείο θυμάμαι ότι ήμασταν πάνω από 150 παιδιά τότε. Θυμάμαι δηλαδή να μην μας χωρούσαν οι τάξεις για να μπορέσουμε να καθίσουμε και να κάνουμε μαθήματα. Τώρα δυστυχώς, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει στα 60 και επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο

0: μαστίζει όχι μόνο τη Χάλκη, όχι μόνο τα μικρά νησιά, αλλά και τα μικρά χωριά της Ελλάδας, της χώρας μας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε επίπεδο βουλής, υπερκομματικός, που θα εμπλακεί και η επιστημονική κοινότητα και η πανεπιστημιακή κοινότητα και ο απόδημος ελληνισμός και οι ευεργέτες, για να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα ώστε να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στους τόπους. Πρέπει να κατοικούνται αυτοί οι τόποι τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να σηκώνεται η ελληνική σημαία και γεωπολιτικά, το λέω.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι έστω και ένα παιδάκι, έστω και ένα παιδί να γεννηθεί στη Χάλκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αισιοδοξία.

0: Εμένα προσωπικά, σαν διευθυντή, το να πηγαίνω σε ένα απομονωμένο νησί και να τους λέω για μας, στην αρχή μπορεί να φαίνεται κοπιαστικό. Πιστέψτε μου όμως, όταν τα τηλέφωνα αρχίζουν και χτυπάνε, τα τεστ κοιήσεως αρχίζουν και γίνονται περισσότερα, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Και ακόμα ιδιαίτερη χαρά παίρνουμε τις φωτογραφίες των νεογέννητων που γεννιούνται στα μεευτήρια και όλα αυτά μας δίνουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσουμε.
1: Μαμά.
2: Η υπογεννητικότητα είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας μας και της πατρίδας μας. Τις μέρες μας μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά μπροστά μας υπάρχει ένας κίνδυνος σχεδόν αφανισμού των Ελλήνων τις επόμενες δεκαετίες. Το βασικό είναι να αποφασίσει ο κόσμος και να θελήσει να κάνει την οικογένειά του, να αποφασίσει και να θελήσει να κάνει παιδί.

0: 24. Έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί στη Χάνη. Μέχρι και την έκτη δημοτικού έβλεπα ότι το δημοτικό γέμιζε γενικά από παιδάκια. Μετά άρχιζαν και μειωνόντουσαν τα παιδάκια. Πηγαίνανε κάπου αλλού γιατί οι γονείς τους βρίσκανε καλύτερες δουλειές βασικά. Και έτσι φεύγανε και τα παιδιά από το σχολείο.
1: Εσύ τώρα τους χειμώνες παρέες έχεις?
0: Πέρα από την οικογένειά μου και τα ξαδέρφια μου και ένα-δυο φίλους, δεν έχω άλλες παρέες. Το χειμώνα εδώ.
1: Άμα σου λέγανε ότι μπορείς να ζήσεις σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, ας πούμε, θα έφευγες?
0: Ναι, θα έφευγα.
1: Θα έφευγες, ε? Ναι.
0: Είναι σκληρός ο χειμώνας για ένα παιδί της ηλικίας μου εδώ. Είναι πολύ σκληρός.
1: Τι φόβους έχεις όταν ζεις εδώ?
0: Δεν το θεωρώ φόβο, είναι ότι είναι στεναχώρια. Γιατί είσαι μόνος. Αυτό.
1: Σκέφτεσαι αργότερα, ας πούμε, άμα εσύ θέλεις να κάνεις κάποια οικογένεια, κάποιο παιδί, σκέφτεσαι πώς μπορεί να γίνει αυτό εδώ?
0: Αν έρθει αυτή η στιγμή, θα έρχομαι, αλλά θα έρχομαι πια μόνο τα καλοκαίρια.
1: Θα φύγεις, δηλαδή. Mm.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
6: just an accident. Be on your way and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
8: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ξεκινήσαμε το 2018, το αρνητικό σου ζύγιο ήταν 10.000. Σήμερα 70.000.
1: Γιατί δεν κάνουνε, παιδιά, Στέφανε, οι νέοι, πέρα από τα πάρα κριτικά
0: πολύ,
1: νησιά.
0: Πάρα πολλοί λόγοι, πάρα πολλοί λόγοι. Δηλαδή, στα νησιά που είμαστε εδώ, η βασική λόγη είναι οικονομική, είναι ανασφάλεια. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί δεν κάνει παιδί και μια γυναίκα που μένει στην Αθήνα. Το Μάιο έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη της μέτρο ανάλυσης για το Υπουργείο Οικογένειας σχετικά με τι σημαίνει οικογένεια για τον Έλληνα Ελληνίδα 21-35. Σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά αποκαλυπτικά. Το ερώτημα ήταν ποιες είναι οι προτεραιότητες της ζωής σου. Η πρώτη προτεραιότητα ήταν να βγάζω λεφτά. Όχι να έχω μια καλή δουλειά, εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Να βγάζω λεφτά, δηλαδή ανεξαρτήτως πώς. Η δεύτερη ήταν να περνάω καλά, να έχω μια καλή ζωή. Η τρίτη ήταν να έχω καλή δουλειά. Άρα αυτομάτως βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο θέμα νοοτροπίας εδώ. Η τέταρτη ήταν να έχω έναν ή μία σύντροφο. Η πέμπτη να κάνω οικογένεια, τελευταίο να κάνω παιδί.
1: Και υπάρχει απογοητευτικό.
0: Απογοητευτικό.
1: Μήπως επειδή περάσαμε πολλά χρόνια κρίσης και λίγο ταρακουνήθηκε το σύμπαν όλο.
0: Σίγουρα έχει επηρεαστεί αυτό. Σίγουρα έχει επηρεαστεί το γεγονός ότι αυτή η γενιά ήταν η πρώτη γενιά στην Ελλάδα που έζησε σε χειρότερες συνθήκες από τους γονείς τους. Δηλαδή από το 1946 και μετά, κάθε γενιά ζούσε καλύτερα την προηγούμενη γενιά.
1: Επίσης, αυτή η γενιά είναι μια γενιά που είδε τους κόπους των γονιών τους να χάνονται ίσως μέσα και σε μια νύχτα. Οπότε γι' αυτό ίσως έχουν βάλει σε προτεραιότητα το να κάνουν οι ίδιοι χρήματα.
0: Ακριβώς. Και υπάρχει και ένα 25% το οποίο δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν καθόλου παιδιά. Αυτό είναι μια καινούργια κοινωνική ομάδα στην Ευρώπη, γιατί αυτό το δημογραφικό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Είναι και πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Απλά η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλες τις χώρες. Υπάρχει λοιπόν ένα 25% το οποίο λέγεται childless society, οι οποίοι λένε ότι εγώ σε αυτή την κοινωνία, υπό αυτές τις συνθήκες, κλιματική αλλαγή, βία, το ένα το άλλο, δεν θέλω να κάνω καν παιδί. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό, 25%.
1: Και δεν μπορείς να δώσεις και άδικο όμως.
0: Ναι, αυτό δεν
1: μπορεί να αλλάξει. Είναι απογοητευτική η κοινωνία έτσι όπως είναι γύρω μας. Αλλά αν δεν τα αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, ποιος θα τα αλλάξει.
0: Έτσι ακριβώς.

προσφορά της Top Genesis είναι εξαιρετική, γιατί γίνεται μια προσπάθεια η υγεία να μην γίνει προϊόν, αλλά να παραμείνει αγαθό.

0: Έχω καταγωγή από την Ίσυρο. Είμαι από Αστυπάλαια.
1: Πώς τη λένε το μωράκι σου?
0: Είναι ο Μάνος.
1: Ο Μάνος
0: και η Γεωργία.
1: Η Γεωργία μας έχει γυρίσει την πλάτη. Γεωργία, όμορφη.
0: Της αρέσουν οι πέτρες.
1: Της αρέσουν οι πέτρες. Ωραία.
0: Το πρόγραμμα της Χόπη Γέννησης το έμαθα μέσω μιας φίλης, η οποία ήδη συμμετείχε. Και το ακολούθησα και εγώ.
1: Τι σου εξασφάλισε?
0: Όλα αυτά πάντα. Τη διαμονή στην Ρόδο, τα ταξίδια μου, τον γιατρό, το νοσοκομείο, την ιδιωτική κλινική, όλα. Ένιωθε μια ασφάλεια. Ένιωθε μια ασφάλεια και ότι είχα κάποιον δίπλα μου σε αυτό.
1: Πώς σκέφτεσαι εσύ τη ζωή σου, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια?
0: Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας στον τόπο μας. Όπως μπορούμε για εκείνα, έτσι. Mm-hmm.

0: ωραίο έχει η Νήσιρος για μια οικογένεια.
1: Σίγουρα έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά και την ασφάλεια που νιώθουμε λόγω του ότι δεν είναι τόσο εκτεθειμένα στο κίνδυνο όσο σε μεγαλύτερες πόλεις. Με πάντα υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Ένα από τα μεγαλύτερα αρνητικά είναι, όπως σας είπα, η παροχή, η εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς, αν συμβεί κάτι κάποια στιγμή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα.

0: Έχετε έρθει σε επαφή με αρκετές γυναίκες σε αυτά τα νησιά, έτσι δεν είναι? Τι σας λένε, ποιοι είναι οι φόβοι τους?
1: Οι φόβοι τους είναι το ότι νομίζουν και θεωρούν και νομίζω ότι είναι και σωστό το ότι είναι απομονωμένοι και ότι δεν έχουν άμεση προσβασιμότητα. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς να τους δώσουμε τη δυνατότητα ότι μπορούν να μιλήσουν ανά πάσα στιγμή, μπορούν να πάρουν πληροφορίες και ό,τι πρόβλημα έχουν, ότι έχουν κάποιον άνθρωπο να μπορούν να τους υποστηρίξει, να μπορεί να τους υποστηρίξει. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από κάποιες δράσεις που κάνουμε στη μονάδα και αυτές οι δράσεις βασίζονται σε μαθήματα γονεϊκότητας, ανώδυνου τοκετού για τις νέες μανούλες, να μπορούν να, όπου βρίσκονται, σε όποιο νησί έχουν, διαδικτυακά να παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα και ψυχολογική υποστήριξη.
0: Έχετε έτσι ξεχωρίσει κάποια ιστορία που μπορεί να σας έχει συγκινήσει?
1: Νομίζω ότι πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν πέρσι οργανώσαμε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων μία ημερίδα και ζητήσαμε από τα ζευγάρια να έρθουν να μας πούν τις εμπειρίες τους. Και σηκώθηκε ένας πατέρας και μίλησε, που η γυναίκα του ήταν έγκυος, και όταν ξεκίνησε, ενώ αυτός το επάγγελμά του ήταν, είχε να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, που σημαίνει ότι έχει μεγάλη εμπειρία με την καθημερινότητα και με τους επαγγελματίες, σηκώθηκε και δεν μπορούσε να μιλήσει, έκλαιγε για ένα λεπτό. Και μέχρι να πάρει μια ανάσα για να μπορεί να μιλήσει για αυτή την προσπάθεια και το πώς στηρίχτηκε από όλη την ομάδα που λειτουργεί μέσα στη δική μας μονάδα.

0: Εσείς πού μεγαλώσατε?
1: Μεγάλωσα στη Σαλαμίνα.
0: Και γιατί διαλέξατε να είστε στο πολεμικό?
1: Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί μου αρέσει το λειτουργήμα του επαγγελματία υγείας και συγκεκριμένη της νοσηλεύτριας, να μπορώ να είμαι κοντά στον ασθενή, σε αυτόν που χρειάζεται βοήθεια. Και το δεύτερο, για μένα οι ένοπλες δυνάμεις είναι τιμή. Μεγάλη τιμή και περηφάνεια.
0: Σας υποδέχονται στα νησιά που πηγαίνετε?
2: Στα νησιά μας υποδέχονται με ενθουσιασμό, διότι καταλαβαίνουν ότι πάμε χωρίς κανένα ίδιο όφελος για να τους παρέχουμε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη και εξειδικευμένη φροντίδα υγείας.
0: Στα χρόνια που κάνεις αυτό, σου έχουν τύχει, φαντάζομαι, περιπτώσεις γυναικών που έμειναν έγκυες? Υπάρχει γενικά μια συνέχεια σε όλο αυτό? Όταν ξαναπηγαίνετε, βλέπετε και τα παιδάκια τους? Και πώς είναι αυτό, πώς νιώθεις?
2: Σαφώς υπάρχει συνέχεια, μας κάνουν η οικογένειά τους. Τώρα πρόσφατα, τότε είχαμε γεννήσει το πρώτο παιδί της ψερή μου. Είχε απευθυνθεί στη μονάδα μας, κάναμε εξωσωματική μαζί, γεννήσαμε μαζί και την προηγούμενη εβδομάδα γίνανε τα βαφτίσια του μικρού Ραφαήλ στην ψέρη μου, όπου είμαστε και καλεσμένοι.
3: Ένα δεύτερο κομμάτι που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις εξορμήσεις είναι να ξεπεράσουν αυτά τα ζευγάρια το ταμπού «δεν μπορώ να κάνω παιδί».
0: Επειδή ζουν και σε μια πολύ κλειστή κοινωνία.
3: Είναι μια κλειστή κοινωνία. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Όπου ντρεπόντουσαν τελείως. Τώρα βλέπουμε, έρχονται και στις ομιλίες. Φανταστείτε ότι στις πρώτες ομιλίες που κάναμε πριν από 5 χρόνια, μας κάνανε ερωτήσεις του τύπου «η φίλη μου έχει ένα πρόβλημα», «η ξαδέλφη μου έχει ένα πρόβλημα». Ξέρεις, είχαν τέτοια πράγματα. Τώρα είδες και εσύ χτες ότι ευθεία στα κορίτσια μας ρωτάγανε ερωτήσεις. Αυτό από μόνο του για μας είναι ένα τεράστιο βήμα.
4: Μας προσεγγίζουν γυναίκες με χαρά, με ευγνωμοσύνη και μας λένε ότι χάρη σε εσάς σταματήσαμε να φοβόμαστε μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη.
5: Εγώ ήρθα το 2017 με δημοσιοπάλαιο στο Μεσολιμενικό Σώμα και γνωριστήκαμε εδώ και κάναμε εδώ οικογένεια.
0: Πώς είναι να ζεις σε ένα τέτοιο μικρό νησί?
6: Εντάξει, έχει τις δυσκολίες της. Δεν έχεις πάρα πολλές επιλογές εδώ πέρα. Είμαστε μια πολύ κλειστή κοινωνία. Γνωρίζομαστε όλοι μεταξύ μας. Έχουμε κάποια θέματα όσον αφορά την υγεία, ας πούμε, που δυστυχώς δεν έχουμε γιατρούς εδώ στο νησί. Αλλά έχει και τα καλά της, νομίζω.
0: Εσύ, Γρηγορία, που είσαι και γυναίκα και που προχώρησες, ας πούμε, σε μια εγκυμοσύνη, είχες κάποιες σκέψεις στην αρχή, τώρα τι να κάνω, να μείνω εδώ, να φύγω?
6: Σίγουρα στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν ήξερα, δεν είχαμε γιατρό εδώ. Έπρεπε κάθε μήνα να πηγαίνω, ερχόμαστε από τη Ρόδο, στο κοντινότερο νησί που ήταν ο γιατρός μας εκεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αυτό λογικά, πέρα από την τηλεπορία, είναι και οικονομικά δυσβάστακτο.
6: Είναι οικονομικά, ναι, είναι πολλά έξοδα.
0: Πού πήγες να γεννήσεις μετά?
6: Γεννήσαμε στο Μητέρα, με τον κύριο Χανδακά, στην Αθήνα.
0: Α, είναι το παιδί του Χανδακά?
6: Ναι, άλλο ένα παιδί.
5: Νομίζω ότι σαν άνθρωπος ολοκληρώθηκα. Δηλαδή σαν άντρας, σαν ζευγάρι, γιατί εφόσον είδαμε ότι ταιριάζουμε ταιριάζουν τα χνότα μας που λέμε ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι ήταν το αμέσως επόμενο βήμα. Θορυβήθηκα λίγο έρχοντας από μια μεγάλη πόλη στο ότι ένα τόσο μικρό μέρος που είναι απόμερα, ας πούμε είναι μακριά από τη Ρόδο, δεν έχει γιατρό. Οπότε στη σκέψη και μόνο ότι υπάρχει να κάνει οικογένεια, παιδί, αγχώθηκα, αλλά δεν το έβαλα κάτω, δεν με σταμάτησε. Προχωρήσαμε κανονικά.
7: Αυτό που πρόσεξα στην Τήλο είναι ότι είναι ένα νησί προφανώς που δουλεύετε χρόνια, έτσι.
3: Ναι, το 2019.
7: Δουλεύετε εισαγωγικά, έτσι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά στην Τήλο να βλέπεις τόσα νέα ζευγάρια με παιδιά. Πόσα παιδιά είναι δικά σας από εκεί?
3: Φαντάσου ότι είναι ένα νησί με 700 κατοίκους. Άρα, στατιστικά, πρέπει να γεννιούνται περίπου 7 παιδιά το χρόνο. Πριν από το πρόγραμμα γεννιόντουσαν 2 με 3 παιδιά. Τώρα γεννιούνται τουλάχιστον 10 με 12 παιδιά το χρόνο. Έχει φτάσει στο σχολείο σε όλες τις βαθμίδες και έχει 86 παιδιά. Είναι πάρα πολλά αυτά.
7: Αυτό είναι μια δικαίωση των κόπων όλων αυτών των ετών?
3: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Μα γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Και δικαίωση επίσης είναι ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για πολλούς λόγους, για τη δικιά μας δράση, γιατί έχει τον τουρισμό, γιατί είναι πιο ελκυστικό ίσως, είναι η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που από φέτος έχει και θετικό πρόσημο γεννήσεων. Δηλαδή, σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο είμαστε μείον 70.000. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε μέρα η Ελλάδα έχει 3 ατυχήματα σαν τα Τέμπη. Κάθε μέρα. Είναι τα νούμερα αποκαρδιωτικά.
7: Θα αφανιστούμε σε λίγα χρόνια, συνεχίσουμε έτσι.
3: Σε πολύ λίγα χρόνια. Το 2050 θα είμαστε περίπου 8 εκατομμύρια και το 2100 θα είμαστε περίπου 5 εκατομμύρια.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Γινόμαστε πιο λίγοι γιατί το κέντρο ενδιαφέροντος πλέον του νεαρού έφηβου και της έφηβης έχει φύγει από το να κάνει οικογένεια. Ο νεαρός έφηβος στο μυαλό του έχει κάτι άλλο, έχει να περνάει καλά, η οικογένεια να κάνει σχετικά αργά και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα.
1: Γιατί πιστεύετε ότι συνέβη αυτό, δηλαδή που το χάσαμε? Ποια αξία δεν μεταδόθηκε σωστά στα παιδιά?
0: Η αξία που δεν μεταδόθηκε σωστά είναι ο δυτικός τρόπος ζωής. Το να δουλεύεις κάθε μέρα, το να προσπαθείς να ανέβεις επαγγελματικά. Μια γυναίκα κάτω από 35 να κάνει ένα μωρό είναι σχετικά εύκολο. Σε μια γυναίκα πάνω από 35 αρχίζει και γίνεται δύσκολο. Και πλέον μπαίνει και ο άντρας στο πρόβλημα κατά 50%. Και ο άντρας έχει θέματα τα οποία η τέχνη της αναπαραγωγής προσπαθεί να τα λύσει.

0: Μεγάλωσε στην Ίσυρο.
1: Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ.
0: Έφυγες καθόλου?
1: Έφυγα για πάρα πολύ λίγο. Αλλά οι Νήσυρες είναι Νήσυρες. Είναι αγαπημένο νησί. Το χειμώνα είναι λίγο δύσκολα. Έως πολύ θα έλεγα.
0: Ο άντρας σου είναι από εδώ και αυτός?
1: Όχι, είναι από την Καστοριά και τον έφυγα εδώ.
0: Είχες έτσι κάποια σκέψη πριν μείνεις έγκυος για το τι θα κάνεις?
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τόσο μικρό μέρος, χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλά πράγματα. Μπαίνει σε σκέψεις, αλλά το τολμάς. Μπαίνει στη διαδικασία και λες πώς μεγάλωσα εγώ, πώς με μεγάλωσαν εμένα οι γονείς μου. Οι γονείς μου τι παραπάνω μπορεί να είχαν.
0: Ακριβώς.
1: Και έτσι το τολμάς.
2: Πάμε!
1: Δεν τρέχει.

0: Τώρα το πλάνο ποιο είναι?
1: Θα πάω στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα γεννήσω. Ο γιατρός με παρακολουθεί όταν δει ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Σου λέει να πας νωρίτερα 2 εβδομάδες με 3.
2: Έχεις άγχος?
1: Έχω πολύ άγχος.
2: Φοβάσαι, δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει, είναι και το πρώτο μου, οπότε δεν ξέρω, δεν έχω άλλη εμπειρία. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω.
2: Είναι ωραίο ταξίδι.
1: Είναι ωραίο ταξίδι, όντως.
2: Έχετε μάθει το φίλο του παιδιού?
1: Είμαι κορίτσι.
2: Μπράβο.
1: Είμαι κορίτσι.
2: Σας εύχομαι όλο τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Χρησιμοποιούσα τη λέξη οικογένεια, γιατί είναι πολύ κοντά στις μαμάδες. Θα χρησιμοποιούσα τη λέξη μαγεία, γιατί είναι όντως μαγικό αυτό που γίνεται. Και θα χρησιμοποιούσα και τη λέξη... έτσι, ίσως τη λέξη αθωότητα, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Γιατί αυτό που γίνεται, γίνεται με αγάπη προς εμάς. Γίνεται χωρίς να έχουν κάτι να πάρουν πίσω από μας. Είναι μόνο το χαμόγελό μας και η ευχαρίστησή μας. Και είναι όλο πολύ αθώο, πολύ όμορφο, πολύ τρυφερό.
4: Όνειρο του Κέντρου Εξωματικής Γονιμοποίησης των Όπλων Δυνάμεων και της Hope Genesis είναι σε λίγα χρόνια, όταν σταματήσουμε εγώ και ο κύριος Χανδακάς να κάνουμε ιατρική, οι γεννήσεις να είναι πάνω από τους θανάτους. Είναι ένα όριμα ζωής. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Κέντρο Εξωματικής Γονιμοποίησης των Όπλων Δυνάμεων, για να βοηθήσει πλέον να μην υπάρχουν ελλείμματα στις γεννήσεις κάθε χρόνο.
0: Ποια ήταν η ανάγκη που σε οδήγησε σε έναν νεαρό γιατρό με πολύ έτσι καλή καριέρα να στρέψεις λίγο τα φώτα σου προς αυτό το δύσκολο κομμάτι? Γιατί ξεκίνησες τότε?
5: Πάντοτε ένα μεγάλο κομμάτι του προσωπικού μου χρόνου το αφιέρωνα σε φιλανθρωπικές δράσεις. Με την ομάδα ΓΕΟ, που είναι μια οργάνωση που ασχολείται με τα κριτικά νησιά, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας αλλά και έργα υποδομής, και η οποία φέτος έκλεισε 30 χρόνια, ασχολούμαι εγώ τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα, ουσιαστικά, σαν νέος γιατρός, όπως λες, ταξίδευα από το 2004 κάθε χρόνο σε αυτά τα νησάκια με την ομάδα ΓΕΟ και κάναμε κάποιες δράσεις. Μέσα από αυτή την ενασχόλησή μου, παρατήρησα ότι στα νησάκια που πηγαίναμε έβλεπα όλο και λιγότερες έγκυες και λιγότερα παιδάκια. Οπότε κάποια στιγμή το 2014 ήμουν στους φούρνους Ικαρίας, θυμάμαι, και συζητούσα τότε με τον Δήμαρχο και του έλεγα: Δήμαρχε, τι γίνεται, δεν βλέπω έγκυες, δεν βλέπω παιδιά. Και μου είπε: Στέφανε, όντως έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Το νησί τη δεκαετία του 2010-12 γεννήσει το χρόνο και φέτος έχουμε μηδέν. Λέω, τι εννοείς μηδέν? Μου λέει, δεν γεννηθεί κανένα παιδάκι. Τότε ήμασταν και στην καρδιά της κρίσης, έτσι, 2013-2014. Μου λέει, πρώτον είχαμε μια μαία στο κέντρο υγείας, η οποία έφυγε λόγω cost cutting στο ΕΣΥ. Και δεύτερον, λέει, αυτό το δωρεάν που λέμε υγείας για εμάς κοστίζει 10.000 ευρώ. Του λέω, τι εννοείς 10.000 ευρώ? Μου λέει, μια γυναίκα η οποία μένει στους φούρνους, πρέπει να ταξιδέψει Σάμο κάθε μήνα. Το πλοίο είναι μια φορά την εβδομάδα. Άρα μπορεί ο υπέρηχος που κάνει στο νοσοκομείο της Σάμου να είναι δωρεάν, αλλά πρέπει να πάρει καράβι, κλείσει ξενοδοχείο, να μην δουλέψει μια εβδομάδα.
0: Να έχει και ένα συνοδό μαζί
5: της. Να έχει ένα συνοδό και να γυρίσει πίσω. Άρα αυτό κάθε φορά της κοστίζει 1.000 ευρώ. Συν. Το δωρεάν για εμάς είναι 10.000. Και αυτή τη στιγμή σχεδόν κανένα ζευγάρι δεν έχει 10.000 να δώσει για να γεννήσει. Οπότε ουσιαστικά μου έδωσε δύο πληροφορίες. Πρώτον, το πρόβλημα. Δεύτερον, την ανασφάλεια, τρεις πληροφορίες. Και τρίτον, το κόστος. Πάντοτε ο πατέρας μου και η μητέρα μου μου έδειξαν ότι ένα κομμάτι τη ζωή μας πρέπει να περιλαμβάνει κάποιες δράσεις που επιστρέφουμε κάποια πράγματα στην κοινωνία. Ο καθένας όπως μπορεί. Άλλοι μπορεί να είναι οικονομική υποστήριξη, μπορεί να είναι εργασίες, χειρονακτικές. Οπότε έτσι μεγάλωσε την οικογένειά μου και έτσι προσπαθώ να μάθω και στα δικά μου τα παιδιά τώρα.
6: Καλημέρα.
7: Τι γίνεται?
0: επίσης και εσύ έχεις βοηθήσει πολύ στο δημογραφικό. Έχεις 4 κόρες.
5: Τέσσερις κόρες, που είναι σημαντικό να ξέρεις, γιατί είναι και ένα από τα προβλήματα του δημογραφικού, που μας λένε και οι δημογράφοι καθηγητές, είναι ότι η ταχύτητα με την οποία μειώνονται οι γεννήσεις έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάνουμε λιγότερα παιδιά, αλλά κυρίως και με το γεγονός ότι υπάρχουν και λιγότερες γυναίκες για να κάνουν παιδιά. Οπότε εγώ τώρα με τις 4 κόρες όντως έχω.
0: Έχεις βοηθήσει πολύ.
5: Βοηθήσει αρκετά.
0: Μια τελευταία ερώτηση, έτσι, λίγο πιο προσωπική. Τι θέλεις να μάθεις στις κόρες σου, πώς να στέκονται στην κοινωνία?
5: Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να δημιουργήσεις ένα αξιακό σύστημα για τα παιδιά σου. Το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το βλέπω γιατί η μεγάλη μου κόρη είναι 16-17 χρονών και είναι πολύ δύσκολη η κοινωνία στην οποία μεγαλώνει. Δεν έχει καμία σχέση με τα αξιακά συστήματα που έχουμε μεγαλώσει εμείς. Τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό, ποια είναι η αξία των σπουδών, ποια είναι η αξία των χρημάτων, ποια είναι η αξία των φίλων. Αυτό έχει χαθεί αυτή τη στιγμή τελείως. Οπότε ο ρόλος της οικογένειας, ενώ νομίζουμε ότι είναι λιγότερος από ό,τι είναι παλιά, είναι ακριβώς το ανάποδο.
0: Τι λείπει, πιστεύεις?
5: Υπάρχει η μεγάλη αξία στο βγάζω χρήματα, at all cost πλέον. Οι γονείς μου εμένα με μεγάλωσαν λέγοντάς μου ότι η αξία σου είναι το μυαλό σου. Τώρα, όπως έδειξε και η μελέτη, τα παιδιά νομίζουν ότι η αξία να έχεις λεφτά. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αυτομάτως πάνε πάρα πολλά ηθικά πράγματα για το πώς θα συμβεί αυτό. Όλο διαβάζουμε για βία σε έφηβους, σε νέους κλπ. Και αυτά είναι τα παιδιά. Από το σπίτι ξεκινάει. Δηλαδή το ότι υπάρχει τόσο μεγάλη παραβατικότητα στις ηλικίες 12, 13, 15, το έχει να κάνει με τους γονείς. Κάποιος τους έχει αφήσει να λειτουργούν έτσι, να είναι βίαιοι, να σηκώνουν χέρι, να κάνουν bullying τα αγόρια στα κορίτσια, στα κορίτσια του καθεξής. Η μητέρα μου, μου λέγε, συγγνώμη που σε διακόπτω, το σεβασμό προς τις γυναίκες. Η μητέρα μου από το πρωί στο βράδυ τον είχε κάνει ένεση, για παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι παλιά που αν κάποιος πείραζε ένα παιδί, όλοι οι άλλοι ήταν ασπίδα για να το προστατεύσουν. Ναι. Τώρα γίνεται το αντίθετο.
5: Τώρα βάζουν βίντεο και το ποστάρουν στο TikTok, ας πούμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα αξιακό πλέον αυτό που έχει αλλάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή το όνομά μας λέει Hope, έχεις ελπίδα για το μέλλον?
5: Φυσικά έχω ελπίδα. Πάντα υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις σε όλα τα πράγματα, οπότε καλά, δεν μπορώ και να μην έχουμε 4 παιδιά, ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα, έτσι.
6: Η Ελλάδα μας μεγαλώνει σε χρόνια, μικραίνει σε πληθυσμό. Συρρυκνώνεται, όπως το σφουγγάρι όταν στεγνώνει από το νερό. Το έργο της Hope Genesis είναι σαν μία μάσκα οξυγόνου σε ένα πληθυσμό που γερνάει και που τίποτα δεν τον βοηθάει να αντιστρέψει τη γύρανσή του. Γιατί όσο και να ανησυχείς για την υπογεννητικότητα, στο τέλος στέκεις αδύναμος μπροστά της, σκεπτόμενος πώς θα τα καταφέρεις αν πάρεις τη μεγάλη απόφαση να γίνεις γονιός. Ευλογημένο πράγμα, αλλά και τόσο δύσκολο. Ο κόσμος χρειάζεται τα παιδιά, το ξέρουμε. Αλλά ο κόσμος μέσα μας, για να το τολμήσει, χρειάζεται ελπίδα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Σαν σήμερα το 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του είχε γραφτεί από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Ο Τρικούπης νωρίτερα είχε δημοσιεύσει το άρθρο «Τις πτέει», με το οποίο κατηγορούσε τον βασιλιά επειδή διόριζε κατά βούληση πρωθυπουργούς από τα κόμματα της μειοψηφίας χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1956 χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ο Αμερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ. Αναδείχθηκε σε κεντρική φυσιογνωμία του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το 1947 ο Τζάκσον Πόλοκ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την τεχνική του σταξίματος, εγκαινιάζοντας αυτό που αργότερα θα γίνει γνωστό ως ζωγραφική της κίνησης. Οι τεχνοκριτικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι ένας από τους λίγους Αμερικανούς καλλιτέχνες που μπορούν να σταθούν πλάι στους Ευρωπαίους δασκάλους του μοντερνισμού. Σαν σήμερα το 1953 γεννιέται ο Αμερικανός παλαιστής του Κατς Χαλκ Χόγκαν. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους της επαγγελματικής πάλης όλων των εποχών. Με τον χαρακτήρα του πατριώτη Αμερικανού πολίτη που υποδιόταν στο τότε WWE, έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την καριέρα του και στον κινηματογράφο, με πιο χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στην ταινία Rocky 3. Ο Χόγκαν έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1996, ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων και όχι μόνο μοτοσυκλετιστών στην πράσινη γραμμή κατά της κατοχής της Βόρειας Κύπρου βάφονται με αίμα. Έπικοι και αστυνομικοί του ψευδοκράτους ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον 24χρονο Τάσο Ισαάκ. Η κηδεία του έγινε με πάνδημο τρόπο στις 14 Αυγούστου. Τραγική φιγούρα η σύζυγός του που ήταν έγκυος το πρώτο τους παιδί. Μετά την κηδεία, ο οργισμένος εξάδελφός του Σολωμός Σολωμού προσπάθησε να αφαιρέσει τουρκική σημαία από φυλάκιο της πράσινης γραμμής και έπεσε και εκείνος νεκρός από πυρά που προήλθαν από τα κατεχόμενα.

Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου, η Βάσο Μανολίδου, σε ηλικία 92 χρόνων. Πρωταγωνίστησε στο θεατρικό σανίδι για περισσότερα από 50 χρόνια. Κατά τον Δημήτρη Χόρν, υπήρξε η μεγαλύτερη ηθοποιός που πέρασε από το ελληνικό θέατρο. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ελληνικά έργα και διέπρεψε σε ρόλους του διεθνούς ρεπερτορίου, διατρέχοντας όλη την κλίμακα του κλασικού και του νεοκλασικού θεάτρου. Είχε γεννηθεί στις 21 Αυγούστου του 1912.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Only...
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Εκεί λοιπόν είχε έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ήρθε μας είδε και μου έκανε πρόταση να κατέβω τότε στην Αθήνα, γιατί θα ξεκινούσε τότε. Και τότε την αρνήθηκα πρόταση. Βεβαίως, με σεβασμό εννοείται. Εγώ ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα που θα λάβει ο συνάδελφος τραγουδιστής. Ισχύει αυτό, η χαρούλα μου. Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
2: Και η κόρη της Μαρινέλλα ζήτησε από τη Χαρούλα να πει δύο λόγια.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Λέει ο Καβάφης, κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου έτσι όπως τη θες, τούτο προσπάθησε μονάχα, μην την εξευτελίζεις. Μέσα στις πολλές συναναστροφές, μέσα στην πολλή συνάφεια του κόσμου, έτσι ώστε να σου γίνει μια ξένη φορτική. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου, και χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ να δεις πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί σας, μαζί σου Νίκο μου. Αλήθεια χαίρομαι.
0: Είπα για κράμα, γιατί είσαι καταγωγής Ποντιακής και Κρητικιάς, ναι, μαζί. Δηλαδή έχεις πιάσει τα δύο άκρα, αντίθετα να τα πω ή και
1: είναι
0: συνώνυμα.
1: Είναι πολύ, πολύ κοντινά και έχω βέβαια και από Μικρά Ασία, από παππούδες. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που έχει μέσα πολύ ζεστασιά, πολύ μουσική, πολύ αγάπη στις τέχνες και είναι γεμάτος χρώματα.
0: Πολύ ανθρωπιά θα έλεγα εγώ, γιατί έχει πονέσει αυτός ο κόσμος.
1: Ισχύει.
0: Και από τις δύο μεριές.
1: Και από τις δύο μεριές.
0: Και έχει σημασία πάντα ένας λαός να έχει ταλαιπωρηθεί για να μπορεί να έχει εκτιμήσει οτιδήποτε καλό του έρχεται.
1: Ισχύει.
0: Αυτό είναι βασιστική συνθήκη δηλαδή, νομίζω.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ξεκίνησες από τη Θεσσαλονίκη, ερχόμενη από τη Θεσσαλονίκη, και κατέβηκε στην Αθήνα το 2002-2005, πότε.
1: Το 2002, μετά από πρόταση του Δημήτρη Μητροπάνου, εγώ τότε εμφανιζόμουν σε ένα πολύ γνωστό στέκι της Θεσσαλονίκης, στο Μήλο, με τον Χρήστο Μητρέτζη, τον Δημήτρη Μιστακίδη, φανταστικούς μουσικούς της πόλης, οι οποίοι πια έχουν πολύ μεγάλη πορεία. Και ήμασταν εκεί σταθερά 5 μέρες την εβδομάδα, μέχρι το πρωί, λαϊκό, αυθεντικό πρόγραμμα και παραδοσιακά τα πάντα. Εκεί λοιπόν είχε έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος εμφανιζόταν σε έναν άλλο χώρο του ίδιου.
0: Επιχειρηματία.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ήρθε, μας είδε και μου έκανε πρόταση να κατέβω τότε στην Αθήνα, γιατί θα ξεκινούσε τότε.
0: Θα λέγε ένας φίλος μου, αυτά δεν γίνονται.
1: Σε
0: πρώτη φάση, γιατί ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ένας πολύ εκλεκτικός καλλιτέχνης σε σχέση με τις επιλογές του. Ήταν αυστηρός και με τους άλλους και με τον εαυτό του τον ίδιο.
1: Αυτό. Και ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Πάρα πολύ. Δηλαδή από τους πιο ντόμπρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει το χώρο που ποτέ δεν απομυθοποίησα. Υπέροχος άνθρωπος, πολύ γλυκός. Μου έγινε αυτή η πρόταση τότε, εγώ πολύ μικρή, και τότε την αρνήθηκα αυτή η πρόταση. Βεβαίως, με σεβασμό εννοείται, αλλά
0: από την άποψη του φόβου, του άγχους ή
1: όχι, δεν ήθελα να αφήσω το σχήμα στο οποίο ήμουν. Mm-hmm. Γιατί ήμουν στα μισά τη σεζόν. Κάτι που εκτίμησε ιδιαίτερος ο Δημήτρης Μητροπάνος. Και μου ξανά έκανε την πρόταση για το καλοκαίρι. Να κατέβω δηλαδή στην Αθήνα σε περιοδεία με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Αυτό τώρα είναι ένα τεράστιο. Ένιωθα ότι δεν συνέβαινε σε μένα. Κάπως συνέβαινε σε κάποιον άλλον. Και βεβαίως δέχτηκα τότε, εννοείται, δεν το συζητώ. Πήρα την απόφαση να κατέβω, να πάρω τα πράγματά μου, να φύγω από τους γονείς μου και να έρθω στην Αθήνα.
0: Από τότε και μετά έχουν υπάρξει φορές που έχεις πει θέλω να γυρίσω πίσω, βαρέθηκα, δεν θέλω να σας βλέπω, δεν θέλω από το καυσαέριο και το κυκλοφοριακό μέχρι τη showbiz σας να τη βλέπω μπροστά στα μάτια μου. Έχει συμβεί.
1: Κοίταξε, έχουν υπάρξει στιγμές, αλλά την αγάπησα την Αθήνα, αγάπησα και τους ανθρώπους και είναι η ζωή μου εδώ. Τη Θεσσαλονίκη δεν το συζητώ, είναι η ψυχή μου, η πατρίδα μου, εκεί επιστρέφω πάντα και εκεί θα επιστρέφω πάντα. Είναι ένα όνειρο να ζήσω στη Θεσσαλονίκη, στους δικούς μου ανθρώπους, μπορεί και να συμβεί.
0: Ποιος ξέρει, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή είναι απρόβλεπτη και η ομορφιά της εκεί είναι
1: αυτό,
0: στο μη προβλέψιμο της.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, αν ξέραμε πότε θα πεθάνουμε και 200 χρόνων να μας λέγανε, θα ήμασταν δυστυχισμένοι γιατί στα 200 θα πεθάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και από τα 50 μπορεί να αγχωνόμασταν για άλλα 150 χρόνια, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα που δεν γνωρίζεις τι πρόκειται να συμβεί, τι πρόκειται να σου έρθει μπροστά, νομίζω ότι μπορείς να αποφασίσεις λίγο πιο αλέγκρα, λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο τζογαδόρικα, να το πω έτσι, γιατί έχει ένα τζόγο και η ζωή, αλλά και η τέχνη. Δηλαδή, ένα τζόγο που μπορείς να ποντάρεις τα λεφτά σου, ξέρω εγώ, σε ένα τραγούδι, να το πω έτσι, και να μην δικαιωθείς με τίποτα, και για σε ένα άλλο τραγούδι που μπορεί να υπολόγιζες καθόλου, να δικαιωθείς απόλυτα σε σχέση με τον κόσμο. Γιατί τραγούδια λέμε και τραγούδια γράφουμε για να τα ακούσει κάποιος κόσμος.
1: Αλλιώς, βέβαια, τα απευθύνεις.
0: Ναι, αλλιώς το κάναμε για τον εαυτό μας στο σπίτι μας, έτσι δεν είναι? Είναι μεγαλύτερη δικαίωση τα λεφτά από αυτή τη δουλειά ή όχι η δόξα, η αναγνώριση θα έλεγα, η αποδοχή?
1: Κοίταξε, η αναγνώριση, η αποδοχή Βεβαίως μαζί με τα χρήματα. Είναι όλα μαζί. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων για να νιώθεις ότι προχωράς μέσα σε αυτό με μία καθαρή ματιά, με μία να είσαι πιο κοντά στην ψυχή σου, πιο κοντά στο όνειρό σου. Γιατί όταν είναι τα χρήματα σε μία συνθήκη, σε ένα mode επιβίωσης, δεν σε βοηθάει. Δεν σε βοηθούν στο να σκέφτεσαι λίγο πιο έτσι όπως σκεφτόσουν όταν ξεκίνησες να τραγουδάς. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να τραγουδάω γιατί η ψυχή μου δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν το είχα προφανώς το...
0: Λυμμένο το βιοποριστικό.
1: Προφανώς, αλλά δεν το σκεφτόμουν. Μεγαλώνοντας μετά, εννοείται, μπαίνεις όλο αυτό και θα το σκεφτείς και είναι η ζωή μας πια άλλη. Θα ήθελα να υπάρχει ένας συνδυασμός. Και υπάρχει κατά καιρούς, μετά δεν υπάρχει. Είναι ένας αγώνας αυτός.
0: Θα είσαι πολύ ήρεμος άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι δεν όπως είμαι. Όλους τους ανθρώπους κάποια πράγματα θα σε εκνευρίζουν.
1: Ναι.
0: Σε έχει εκνευρίσει ποτέ η δυσαναλογία ενός μεροκάματου, ενός εμπορικού λαϊκού καλλιτέχνη, που μπορεί να είναι τεράστιο, έτσι, σε σχέση με το δικό σου ή με μια άλλη καλλιτέχνη, σε ενός άλλου καλλιτέχνη, ο οποίος μπορεί να είναι καλλιτεχνικά ένα μέγεθος τεράστιο και να πληρώνεται ψίχουλα στην Ελλάδα, γιατί συνήθως τα μεγάλα μεγέθη στην Ελλάδα πληρώνονται τα ψίχουλα και η μετριότητα συνήθως πληρώνεται τα πολλά λεφτά για κάποιους λόγους. Σε έχει εκνευρίσει ποτέ αυτό,
1: ναι,
0: σε έχει βάλει σε σκέψεις?
1: Με έχει βάλει σε σκέψεις, με έχει εκνευρίσει και δεν έχει να κάνει μόνο με τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς, έχει να κάνει και με το φύλο. Εγώ ως γυναίκα νιώθω πολλές φορές ότι δεν θα λάβω τα χρήματα που θα λάβει ο συνάδελφος τραγουδιστής. Ισχύει αυτό. Δεν θα ακούσω το τραγούδι μου όσες φορές θα ακουστεί. Και δεν είμαι άνθρωπος που μένει πολύ σε αυτά και ποτέ. Ούτε στις ταμπέλες, ούτε σε όλα αυτά. Αλλά ισχύει. Είναι μια πραγματικότητα. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ισορροπημένα όλα αυτά. Αυτό δεν θα αλλάξει. Εγώ το βιώνω και κάθε φορά που θα συναντηθώ είτε με έναν επιχειρηματία για να συνομιλήσω, είτε με έναν διευθυντή μιας δισκογραφικής που πια προφανώς έχει αλλάξει ο ρόλος των δισκογραφικών. Και το πρώτο πράγμα που έχει υποθεί κάποια στιγμή όταν συναντήθηκα με έναν διευθυντή δισκογραφική ήταν «Τώρα εσύ θα θέλεις να κάνεις παιδί, τι θέλεις, τι περιμένεις», ας πούμε.
0: Α, φοβερό, απίστευτο.
1: Διευθυντής δισκογραφικής. Αχ, λέω, αυτό τώρα που ακούω, τι σχέση έχει με το τραγούδι, τι είναι αυτό που μου λες? Ένιωθα ότι είχαμε φύγει από αυτό, αλλά δεν φεύγουμε από αυτό. Είναι αυτό που έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους και με σένα λίγο πριν, που λέγαμε ότι όταν έρχεται στον κόσμο ένα παιδί, είναι μια ευκαιρία και να έρθεις πιο κοντά σε σένα και να κάνεις πολύ σπουδαία πράγματα, γιατί υπάρχει αυτό το παιδί.
0: Ναι,
1: η δύναμη είναι και η ορμή ακόμη μεγαλύτερη.
0: Και έμπνευση είναι και αναθεώρηση και είναι των πραγμάτων και όλα. Απλά κολλάω λίγο στα λεφτά. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι ποτέ αυτή η τέχνη, το τραγούδι, δεν πληρώθηκε ανάλογα με το μέγεθος. Ξέρω εγώ, αν κάτσω και σκεφτώ, ξέρω εγώ, ότι ο Αντώνης Βαρδής, ο συγχωρεμένος, δεν πληρώθηκε αυτά που θα πληρωνόταν ένας συνθέτης, ξέρω εγώ, ο οποίος έγραψε 25 σου, ξέρω εγώ, εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Κάπου με πιάνει το παράπονο, κάπου με πιάνει το γιατί το κριτήριο του κόσμου πρέπει να είναι και να περνάει και από κάτω στα νέα παιδιά. Ποιος είναι ο πιο μάγκας σύμφωνα με τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Και όχι σύμφωνα με αυτό που μπορεί να βγάζει προς τα έξω, σύμφωνα με αυτό που μπορεί να προάγει σαν πρότυπο. Αλλά με τα λεφτά.

0: ήταν και φτωχοί.
1: Ναι, είναι προφανώς θα μπει στη διαδικασία και να εκνευριστείς και να το σκεφτείς πολλές φορές. Προφανώς και στην Ελλάδα πολύ η καλλιτεχνική αξία δεν πολύ αναγνωρίζεται. Ίσως κατόπιν εορτής, ίσως όταν φύγει ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή, πολύ αργά.
0: Ωραία, τα πήρες τα χρήματα και τη δόξα. Κάνε κάτι που μπορεί να γεμίσει και την ψυχή σου. Αλλά για να το κάνεις αυτό το κάτι που θα γεμίσει την ψυχή σου, όταν τουλάχιστον έχεις σταντάρει τα πράγματα που κυνήγαγες, ίσως σε φοβίζει ότι μπορεί να τα χάσεις μετά. Δηλαδή και μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Ατέρμονο είναι αυτό.
0: Θα πρέπει όλοι οι τραγουδιστές να είναι διανοούμενοι στο πνεύμα. Επίσης, όλοι οι μαγαζάτορες να είναι διανοούμενοι στο πνεύμα.
1: Επίσης, που δεν παίζει.
0: Ναι, και στις δισκογραφικές εταιρείες να δουλεύουν άγγελοι, εξάγγελοι, καρχάγγελοι.
1: Και γνώστες βασικά. Γνώστες, παιδί μου. Αυτό είναι που με εκνευρίζει εμένα επίσης. Ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιφέρονται γύρω από τους τραγουδιστές, μέσα στις δισκογραφικές υπάρχουν, μέσα στις επιχειρήσεις, που δεν έχουν να κάνουν με το τραγούδι. Δεν έχουν να κάνουν. Και δεν μιλάμε για ένα τραγούδι τώρα κουλτούρο τέτοιο. Mm. Μιλάμε για το τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι που έχει να κάνει με την καθημερινότητα του κόσμου. Που το λαϊκό τραγούδι, το καθαρό αιμολαϊκό τραγούδι, δεν είναι πάντα το pop λαϊκό που αναφέρω. Που βέβαια και όλο αυτό είναι ένα μπάχαλο
0: νιώθω. Το λαϊκό pop που λέμε.
1: Το λαϊκό pop. Έχουμε λίγο... Νιώθω ότι υπάρχει τέτοια σύγχυση σε σχέση με τους όρους.
0: Ναι, άμα δουλεύει όλο στα μπουζούκια, θα είναι λαϊκός τραγουδιστής. Άσχετα το τι τραγουδάει από τη μία.
1: Στο λαό απευθύνεσαι, στον κόσμο που έτσι θέλει λίγο να ξεχάσει, να ξεχαστεί. Όλο αυτό είναι τόσο ωραίο. Το να βάζεις και εκεί κατηγοριοποιήσεις και όλα αυτά και τέτοια είναι εκνευριστικό. Και το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με αυτό είναι εκνευριστικό. Επίσης είναι εκνευριστικό να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το ταλέντο που έχουν άλλοι και είναι μπροστά, αλλά και αυτό ταλέντο είναι. Δηλαδή κάποιο ταλέντο έχει ο αυτός που μπορεί να μην έχει τόσο καλή φωνή. Κάτι έχει όμως που αυτός που έχει καλή φωνή δεν το έχει βρει. Mm-hmm. Τον τρόπο δηλαδή προβολής του εαυτού.
0: Το σεξ appeal θα μπορούσε να πει κάποιος.
1: Όλα.
0: Αλλά και από την άλλη ίσως να ταυτίζεται ο περισσότερος κόσμος μαζί του, γιατί ένα μεγάλο κοινωνικό κομμάτι προσυδειάζει σε αυτόν. Του μοιάζει, είναι ίδιος, είναι σαν τα μούτρα του που λέμε.
1: Δηλαδή, και αυτό είναι ωραίο, είναι οκ. Okay. Δηλαδή δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι, είναι οκ. Okay. Είναι η εποχή, είναι αυτό που ζούμε.

0: έχω ένα φίλο Αλβανό που μου λέει μια μέρα θα σε καταραστώ, μου λέει. Του λέω τι κατάρα έχετε, του λέω, εκεί στην Αλβανία. Μου λέει η χειρότερη μας κατάρα είναι να ψωνιστείς.
1: Έλα.
0: Του λέω τι λες ρε μεγάλο. Μου λέει ναι, μου λέει δεν υπάρχει, μου λέει, χειρότερο πράγμα από το να ψωνιστεί ο άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν μετά τον ντουέτο με τη Χαρούλα, το Αχ και να σε είχα εδώ, να μην ψωνίστηκες. Πες μου, γιατί δεν μας φάνηκες να ψωνίζεσαι, δεν μας φάνηκες να επιζητήσεις αμέσως το follow-up βήμα, αμέσως, δηλαδή πώς μπορεί να πήρε ένα παιδί, πόσο χρόνο ήσουν τότε?
1: 20.
0: Ναι, πώς μπορεί να το πήρε μέσα του, σαν να μην έγινε, σαν να έγινε σε κάποιον άλλον?
1: Ξέρεις τι είναι αυτό, εγώ λίγο χάθηκα εκεί. Και προφανώς και δεν ψωνίστηκα ούτε καν, γιατί θα ψωνιζόμουν αν αντιλαμβανόμουν σε έναν βαθμό τι ζούσα. Η Χάρης Αλεξίου, η Χαρούλα μου, είναι... Η Χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου. Είναι η πρώτη ερμηνεύτρια που μελέτησα και μελετάω. Δεν μπορώ, δηλαδή το τι συνέβη, ότι τη γνώρισα καταρχάς.
0: Πώς μπορεί να έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε...
0: Το μαγικό.
1: Αυτό πάλι μαγικά έγινε. Όταν τραγουδούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε μία συναυλία, ήτανε η Χαρούλα... Με είδε, εγώ δεν το ήξερα βέβαια αυτό, και μετά από κάποιους μήνες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είμαι η Χάρης Αλεξίου και έχουμε σε μία ώρα πρόβα στο τάδε μέρος, γιατί ξεκινάμε με το Γιάννη Κότσιρα στο Βοτανικό. Εγώ λέω, συγγνώμη, τι έγινε. Θα ήθελες, λέει, να έρθεις, να σε ακούσω. Σε έχω ακούσει βέβαια. Λέω, βέβαια, να έρθω. Πήγα βεβαίως, όλο όμως συνέβαινε έτσι με αυτή την... δεν ξέρω, κάπως συνέβαινε και δεν το αντιλαμβανόμουν σε μεγάλο βαθμό.
0: Απλά τι αγάπησε εσένα η

0: Μαρούλα, η οποία είναι φυσιογνωμίστρια και αν δεν τη κάνει σαν άβρα, σε έχει πετάξει από τα 5 μέτρα.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Δηλαδή, τι θεωρείς εσύ μετά από τόσο καιρό ότι ήταν αυτό, ήταν η άβρα σου, ήταν το θέμα σου, ήταν ότι είδε ένα παιδί το οποίο, ναι, ρε παιδί μου, αξίζει να το πάρει αυτό.
1: Νομίζω ότι κάτι είδε δικό της, που δεν έχει να κάνει βασικά μόνο με ίσως κάτι από τη φυσιογνωμία της, αφού μου είπε κάποια στιγμή ότι κάτι, σαν να βλέπω εμένα μικρή. Νιώθω αυτό που λες, γιατί η Χαρούλα είναι ένας πολύ ειλικρινής άνθρωπος και μένει στο βλέμμα και είδε μάλλον ότι δεν είχα εγώ στο μυαλό μου τίποτα που να...
0: Στραβώ, τίποτα στραβώ σε σχέση με την τέχνη.
1: Με την τέχνη και με την ίδια. Δηλαδή δεν επιζητούσα κάτι μανιωδώς να πάρω από την ίδια. Που, να σου πω την αλήθεια, το ήθελε. Κάποια στιγμή μου είπε, ρε παιδί μου, να σου πω. Δηλαδή ξεκόλα λίγο. Σταμάτα αυτό το πράγμα της συστολής και ανέβα πάνω και σάρασε τα όλα. Και πες τραγουδάω και δεν με νοιάζει. Δηλαδή μην το φτάνει λίγο, γιατί ήμουν τόσο... Εγώ φοβήθηκα και κλείστηκα ακόμη περισσότερο.
0: Είναι λογικό μου κάνει. Δηλαδή, μου κάνει λογικότατο. Δηλαδή, εδώ φοβούνται και παθαίνουν αγοραφοβία παιδιά τα οποία κάνουν μισό σουξεδάκι, ξέρω εγώ, μόνα τους, γιατί ακούστηκε ένα ρεφρέν, ξέρω εγώ, στο ραδιόφωνο για ένα μήνα. Φαντάσου αυτό τώρα το οποίο απασχόλησε για αρκετό χρονικό διάστημα όλα τα ραδιόφωνα. Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, επειδή ήταν και το βίντεο κλιπ στη μέση, έγινε και το πρόσωπό σου γνωστό. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας προσπαθούσε να σκεφτεί τώρα τι είναι. Τι είναι ανιψιάτης, είναι αυτό.
1: Είναι,
0: όλοι μπήκαμε σε μια διαδικασία τέτοια. Μόλις ακούσαμε τη φωνή και πήγαμε να καταλάβουμε το βαθμό που μπορείς να τραγουδήσεις, πήραμε χαμπάρι ότι είναι μια πρόταση της Χαρούλας, εισαγωγική πρόταση της Χαρούλας, για να δει πόσο Έλληνας μπορεί να καταλάβει. Όχι, κατάλαβε ο Έλληνας ότι μπορεί να καταλάβει, όπως έλεγε και ο Μάνος Κατζηδάκης, τώρα θα δεις τους μισούς να φεύγουν, είναι καλό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι, ναι.
0: Έτσι είμαστε ουσιαστικά και χρειαζόμαστε πάντα να δούμε τα καρφιά να ματώνουν στις πληγές για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε, να πιστέψουμε. Να δούμε 5-6 φορές να γίνεται το ίδιο πράγμα. Για να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία, να καταλάβουμε και να διαχωρίσουμε καλό από κακό.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν ήταν μόνο η Χαρούλα, ήταν πολλοί κόσμοι ο οποίος συνεργάστηκες και θα έρθω στα υπόλοιπα ονόματα. Απλά επειδή έχω και την αρχισυντάκτριά μου, η οποία σου λέει: ρώτα την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, τι μπορεί να της είπε πριν να ανέβει εκεί επάνω και μας βάλει όλους να κλάψουμε η Χαρούλα. Δηλαδή, με το καπετάνισα, ένιωθα να έχω ανατριχιάσει ολόκληρος με τον τρόπο που το εξέφραζε, όχι με την ίδια τη λέξη.
2: Μαρινέλα μου, καπετάνισα. Αυτή η φωνή από ποια κρυστάλλινη πηγή γεννήθηκε. Σήμερα κάνω κάτι που δεν είχα ποτέ φανταστεί πως θα κάνω. Στην πρώτη μου ακρόαση πέρασα με δικό σου τραγούδι. Και τώρα καλέστηκα από το παιδί σου να μιλήσω για τις χάρες σου.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη. Γιατί, δηλαδή φαντάσου εμείς ήμασταν που τη Μαρινέλα την ακούω εγώ από παιδάκι, όπως όλοι μας, είναι μέρος της ζωής μας, είναι σαν συγγενείς μας. Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν παράλληλες ζωές, παρέες, το όνειρό τους μεγάλωνε και λαμβάνανε τα δώρα δίπλα-δίπλα. Οπότε όλο αυτό, όταν ξαφνικά κόβεται, σου διαλύει το μέσα σου. Ήταν πάρα πολύ ταραγμένη, πάρα πολύ συγκινημένη. Και τι να πω, και την ακούσαμε όλοι μας, ήταν... Είναι η Χαρούλα μου, είναι η Χαρούλα που είναι τόσο βαθιά καλλιτεχνική φύση. Είναι καλλιτεχνική φύση και είναι και αυτό που συχνά ακούω και αυτό με τσατίζει επίσης. Από πολλούς τραγουδιστές να λένε εμείς οι καλλιτέχνες. Δεν είμαστε καλλιτέχνες. Επίσης, αν είσαι καλλιτέχνης, δεν θα πεις εσύ ο ίδιος
0: ότι
1: εγώ είμαι καλλιτέχνης. Δεν χρειάζεται να υποθεί κάτι τέτοιο και θα φανεί αν είμαστε. Η Χαρούλα είναι αυτό.
0: έκανα εικόνα το περιστατικό που περιέγραψε με τη Μαρινέλα στα γενέθλιά της, που μπήκε μέσα ντυμένη η Βασίλισσα με ένα χάρτινο στέμα η Μαρινέλα και της είπε «έλα πριγκίπισσα μου». Δηλαδή το πόσο αυτό μπορεί να ακουστεί στον κόσμο απλό, αλλά το πόσο περίπλοκο είναι στις καλλιτεχνικές σχέσεις μέσα. Το πώς μπορεί η διαδοχή εντός εισαγωγικών να δίνεται με την καρδιά ενός μεγάλου καλλιτέχνη και να παραδέχεται μέσα από μια γιορτή τη δύναμη, αυτό που έρχεται, να το πω έτσι, γιατί συνήθως πρέπει να μεριάζουν οι μεγάλοι για να περάσουν οι μικροί από τα παλιά τα χρόνια, από τους παλιούς ποιητές. Υπήρχε αυτή η διάθεση, αλλά και απ' την άλλη πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις προφανές και να το δηλώσεις προς τα έξω χωρίς καμία αμφιβολία, για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή...
1: Και το έκανε πολλές φορές η Μαρινέλα και στις συνεντεύξεις της. Δηλαδή πάρα πολλές φορές μιλούσε για τη Χαρούλα. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο και νομίζω ότι αυτές οι γενιές κιόλας, παρά το γεγονός ότι ζήσαν και πολύ σκληρά χρόνια, άλλα χρόνια, γιατί λέμε εμείς για σκληρά χρόνια, αλλά αυτό που ζήσαν αυτές οι γενιές ήταν τελείως άλλο. Το ότι ζήσαν αυτά τα χρόνια και κατάφεραν να προχωρήσουν σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή να είναι όλοι στην πρώτη γραμμή και να μπορούν να βοηθούν ο ένας τον άλλον με αγάπη και καθαρή καρδιά, και είναι τεράστιο πράγμα, δεν το συζητώ.
0: Και να μην ξεχνάμε, το ξαναλέω πάλι, από τα σουξέ και από τις επιτυχίες ξεκινήσανε να πάρουν τον κόσμο αυτό μαζί τους για να τον πάνε παρακάτω. Και αυτό είναι που λέω εγώ στους σύγχρονους εμπορικούς τραγουδιστές, ότι αφού την έχεις κάνει που την έχεις κάνει, αφού δεν έχεις ούτε πρόβλημα από λεφτά, ούτε πρόβλημα το αν θα σε παίξει το ραδιόφωνο, βγες και πες τους κάτι να το πάρεις μαζί.
1: Και 2-3
0: χρόνια,
1: πολύ.
0: 4 παρακάτω. Γιατί ουσιαστικά αυτό δεν είναι το τραγούδι.
1: Μα έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Δηλαδή και το βλέπω και σε πάρα πολλούς ανθρώπους που ακριβώς αυτό που λες, okay, πουλάνε λίγο παραπάνω και έχουν λάβει όλο αυτό που ίσως επιζητούσαν. Είναι ωραίο να κάνεις το επόμενο βήμα και να μην πολύ σκέφτεσαι το ρίσκο, γιατί δεν υπάρχει ρίσκο.
0: Δεν υπάρχει ρίσκο, κανένα.
1: Είναι πρόταση δική σου και έχει και δύναμη και αξία και μπορεί να μείνει, ρε παιδί μου, κάτι και στο νέο κόσμο, γιατί το κάνεις εσύ.
0: Έχεις συνεργαστεί από το Μίκη Θεοδωράκη, που σημαίνει ότι τους έχεις δει και από κοντά. Δηλαδή αυτό έχει μεγάλη σημασία, είναι η αύρα, η ενέργεια που λέμε. Μέχρι το Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα το πάω δηλαδή από την κορυφή μέχρι τα νύχια, από την άποψη ότι, ρε παιδί μου, δεν είχες κάποιο στεγανό όσον αφορά τις συνεργασίες. Βάλε το Δήμο Μούτση μέσα, βάλε το Γιάννη Πάριο, βάλε ό,τι έχεις κάνει, όλο αυτό σαν φάκελος σε συνταξιδοτεί κιόλας. Δηλαδή είναι παράσημα και σου λέει όλα αυτά σήμερα τι μπορεί να σου λένε. Μπορεί και τίποτα μερικές φορές. Πάω από την αρχή εγώ τώρα και σαν να μην έγινε, πάμε να με δείτε από την αρχή.
1: Ναι, μου συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή είναι κάποιες φορές που λέω πάω από την αρχή και σαν να μην έγινε, γιατί μπορώ. Η συναναστροφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, η γνωριμία, είναι πάντα εκεί που, πώς το λένε, κάπως ξαναπηγαίνω πολλές φορές με το μυαλό μου, στις φάσεις που λίγο πέφτω, λίγο νιώθω ότι πόσο αγώνα πρέπει να δώσω κάθε μέρα για να νιώσω ότι κάτι λαμβάνω παραπάνω, χωρίς να νιώθω δικημένη. Γιατί αυτό πολλές φορές το ακούω και αυτό μου τις πάει. Γιατί, ρε παιδί μου, το γιατί με τσατίζει πάρα πολύ. Για κάθε άνθρωπο υπάρχει η στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει ο χρόνος. Υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι μπορώ. Εγώ τώρα μπορώ. Τώρα είμαι τόσο εδώ, παρούσα, σύν του ότι νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση συνολικά, ερμηνευτικά, συνολικά. Τώρα νιώθω ότι μπορώ. Γιατί πειράζει, δηλαδή, που μπορώ τώρα.
0: Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Άμα ρωτήσεις εμένα και πολύ άλλο κόσμο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από σπουδές βυζαντινής μουσικής, αυτό που είπες πριν από μόνη σου, το πώς αντιλαμβάνεσαι τη φωνή σου σε βαθμολογία από το χθες, από την αρχή μέχρι το σήμερα. Και φαίνεσαι να νιώθεις πιο σίγουρη για σένα από ποτέ. Το ζήτημα, λέμε εμείς, της πίστας, το ζήτημα της σκηνής, της μουσικής σκηνής. Το αντιλαμβάνεσαι το ίδιο. Η φωνή σου είναι ένα εργαλείο που το χειρίζεσαι απόλυτα. Η σκηνική σου παρουσία, χωρίς να υπάρχει κάποια απαραίτητη συνθήκη για να πεις, γιατί το είδος του τραγουδιού που εκπροσωπείς δεν σε βάζει να βγεις με μήνυ, ξέρω εγώ, ή με μπούστο έξω.
1: Αλλά Νίκο μου, θα ήθελα την άποψή σου, τη γνώμη σου γι' αυτό. Ποιο είναι το είδος του τραγουδιού που εκπροσωπώ?
0: Το είδος του τραγουδίου που εκπροσωπείς είναι το παλιό λαϊκό τραγούδι, κατά την άποψή μου.
1: Ωραία. Τι κάνουμε τότε, τώρα.
0: Το παλιό λαϊκό τραγούδι, μάλλον το παλιό λαϊκό τραγούδι υπήρξε, αλλά θα υπάρξει και ένα νέο λαϊκό τραγούδι, δεν μπορεί να μην υπάρξει. Παλιά θυμάμαι που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπληρωθεί ένας δίσκος, να υπάρχουν δύο χασάπικα, δύο ζεμπίκικα, δύο ρούμπες και πήγαινε έτσι η δουλειά. Μοτίβο. Ναι. Σήμερα το λαϊκό τραγούδι μπορεί να βασιστεί σε ένα ρεφρέν μόνο. Mm-hmm. Σε μια ατάκα. Έχει ξεφύγει ακόμα και το ζήτημα της ραπ και της τραπ μουσικής, το οποίο έχει πάει κάπου αλλού από αυτό που ήταν στην αρχή. Mm-hmm. Γιατί άμα το πιάσεις από τους active member και μετά τα Emis Kumbria που είχε και χιούμορ μέσα, τους Χατζηβραγκέτα σήμερα. Όπου και να το πας, βλέπεις ότι υπάρχει μεν κενό, αλλά, κοινό, αλλά δεν υπάρχει γενική αποδοχή. Mm-hmm. Και η κοινή γνώμη είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Έλεγε ο Καστατζάκης, λέει, είναι σαν το λυσσασμένο σκοινί, σκυλί, δεμένο στο παλούκι, που πας να τα απελευθερώσεις και αυτό θα δαγκώνει. Λοιπόν, η κοινή γνώμη, λοιπόν, που είναι σαν το σκυλί το δεμένο στο παλούκι, ίσως να θέλει συγκεκριμένο ξεροκόμματο να φάει σε μια φάση. Γι' αυτό δεν θα σου έλεγα να μη σε προβληματίζει, γιατί η τέχνη είναι μια συνεχής ανησυχία, ένας διαρκής προβληματισμός και μια συνεχής κριτική σε σχέση με τον εαυτό σου, μια συνεχής αυτοκριτική. Που φαντάζομαι, βλέποντας και τη Χαρούλα, καταλαβαίνεις, μετά από τέτοια πορεία η αυτοκριτική που πάει και μπαίνει, το ότι δεν μπόρεσα να τραγουδήσω εδώ καλά και μήπως γέρασα. Δηλαδή, ναι, αυτά τα πράγματα. Ναι. Κάποιος άλλος θα βάζει τα γέλια μετά από την πορεία. Ναι. Αλλά στον καλλιτέχνη μετράνε, λένε. Ναι. Ο Γιάννης Πάριος μπορεί να μην είναι καλά στην υγεία του, αλλά θα πάει να τραγουδήσει στο παλάς και θα βγάλει αυτό, γιατί αυτό είναι η ζωή του.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και μας το δείξε και η Μαρινέλα σε όλο της το μεγαλείο. Τώρα, λοιπόν, για μένα, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, είναι η δική σου η ώρα. Γιατί η δική σου η ώρα, τα καλά τα πράγματα, όπως και το καλό το κρασί, είναι που παλιώνει, που μπαίνει σε μια διαδικασία ορίμανσης, που μπαίνει στη διαδικασία να εκφράσει το σύνολο του κόσμου. Δεν έχεις ανάγκη από μια μερίδα ακροατών πια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχεις ανάγκη από το σύνολο, το οποίο έχεις αποδείξει ότι μπορείς να το συγκινήσεις. Να βάλω την εμφάνισή σου στους Ράδιο Αρβίλα. Με το κάτω από το πουκάμισο μου. Χαμός. Χαμός σε ένα τραγούδι που το άλλαξες μελωδική μορφή. Που μέσα σου τα φωνητικά σου, δηλαδή ακόμα στο ραδιόφωνο, πάει να αλλάξει ο ηχολήπτης και του λέω περίμενε να ακούσουμε το φωνητικό. Δηλαδή αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, και αυτό από τον πιο αδαή μέχρι τον πιο εξειδικευμένο μπορεί να το νιώσει αν δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι η ώρα. Θα κάτσει ο άλλος και θα σκεφτεί, α, άρα το πρόβλημά σου είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι το πρόβλημά σου ένα τραγούδι, έχει κάνει μεγάλες συνεργασίες. Λίνα Νικολακοπούλου, Χρήστο Νικολόπουλο. Δηλαδή το πρόβλημά σου είναι ένα τραγούδι το οποίο εσύ δεν θα το πιστεύεις πια,
1: αυτό,
0: μετά από όλα αυτά.
1: Αυτό.
0: Και θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Όπως η Άλκη Πρωτοψάλτη είχε βγάλει ένα φοβερό δίσκο και έκατσε το Πάμε Χαβάη. Και τα υπόλοιπα πήγανε στον κουβά. Θέλω να πω ότι με λίγα λόγια.
1: Έτσι είναι.
0: Έχει αυτή την ιδιοτροπία το τραγούδι. Και ευτυχώς που την έχει, λέω εγώ,
1: ναι,
0: γιατί κερδίζει η έκπληξη. Μπορεί μερικές φορές να μας αρέσει που κέρδισε ο Σώτης Βολάνης, αλλά εξέφρασε τον κόσμο.
1: Μα σοβαρά μιλάς, ναι. Εννοείται.
0: Ίσως το Χρήστος Κυριαζής φαινόμενο μας έκανε περίεργο, αλλά.
1: Όμως ήταν απόλυτα ειλικρινές. Ήταν ειλικρινές. Εγώ πάντα στέκομαι σε αυτό, ρε παιδί μου, στις αλήθειες σου. Όπου πάει η ψυχή σου έτσι και πάλεται και συγκινείται η καρδιά, εκεί είναι και. Αλλά κι αν δεν συμβεί, επειδή είμαι πολύ ανοιχτή πια, παλιότερα ήμουν αρκετά κλειστή, τώρα είμαι ανοιχτή στην έκπληξη. Ανοιχτή στο ρίσκο, δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει. Αλήθεια δεν με νοιάζει. Δεν έχω επίσης την ίδια προσδοκία. Θέλω όσο μπορώ μεγαλώνοντας να τις πετάω τις προσδοκίες, τις μεγάλες. Πάντα έχω βεβαίως μια σκέψη, ένα όνειρο, αλλά να πηγαίνω, ρε παιδί μου, λίγο με το κάθε μέρα και να το αφήνω έτσι να με πηγαίνει και πιστεύω ότι θα με βγάλει εκεί που θα ήθελα.
0: Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να μη σου κάτσε η τεράστια επιτυχία από εκεί και μετά, γιατί ίσως να μην μπορούσες να τη διαχειριστείς?
1: Όχι ίσως, σίγουρα. Δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ. Δεν τη διαχειρίστηκα. Δεν διαχειρίστηκα καθόλου. Τώρα δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Ήμουνα έτσι τότε.
0: Δεν έπεσες και σε εκείνα τα χρόνια που μεγάλοι συνθέτες δίναν ολοκληρωμένους δίσκους ή υπήρχαν συμμετοχές. Από εκεί βγήκε μεγάλη παραγωγή τραγουδιών. Αλλά επίσης Είδαμε και περιπτώσεις. Και ο Δημήτρης Μητροπάνος για ένα χρονικό διάστημα έμεινε στα ζήτητα. Είδε. Ένα τέτοιο όνομα με τέτοιες επιτυχίες για να κάνει το comeback του. Ο Στράτος Διονυσίου επίσης. Υπήρξαν άνθρωποι. Ο Γιώργος Μαργαρίτης που περίμενε τους 6-6-7 για να του ξαναδώσουν μια επιτυχία μετά από 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω, το τραγούδι έχει αυτή την περιέργεια, αυτή την ιδιοτροπία. Και γι' αυτό το λόγο ίσως είναι ένα σπορ το οποίο το αγαπάς με πάθος, δεν θες να το αφήσεις με τίποτα. Ή το μισείς ακριβώς, ή φτάνεις στην αντίθετη εντελώς περίπτωση. Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι με το μίσος απέναντι στο τραγούδι δεν μπορείς να πας πουθενά. Και αν δεν επιλέξεις και καλό υλικό, δεν θα βγεις με καλό όπλο στον πόλεμο, γιατί είναι ένας πόλεμος εκεί έξω. Ένας πόλεμος γούστου ψυχαγωγίας. Ναι, μεν διασκεδαστές είμαστε όλοι, αλλά σήμερα δεν θα κάτσεις να ακούσεις τον πολιτικό, δεν θα κάτσεις να ακούσεις τον δικηγόρο, δεν θα κάτσεις να ακούσεις ούτε τον γιατρό. Αλλά ένα τραγούδι μπορεί να του πει τι πρέπει να κάνει ακριβώς, γιατί του άρεσε. Ευλογία αυτό
1: τεράστια
0: το πράγμα.
1: Τεράστια ευλογία. Και οι άνθρωποι γίνονται ένα. Πέρα από χρώματα, κόμματα, γίνεσαι ένα ακούγοντας το αγαπημένο σου τραγούδι. Δηλαδή είναι τεράστια η δύναμη που έχει η μουσική, και ειδικά το τραγούδι. Έχει τεράστια, τεράστια δύναμη. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και είναι και στοιχείο του Έλληνα, νομίζω. Δηλαδή ο Έλληνας έχει πολύ μεγάλη αγάπη κενταλικά και δεν μπορεί να αφήσει το τραγούδι να είναι ένα μέρος μικρό της ζωής του, είναι μεγάλο μέρος της ζωής του.
0: Το να κάνεις ένα συνέστημα ρηχό σήμερα βολεύει εμπορικά. Γιατί μπορεί να βρεις αντίδοτα αλλού. Μπορεί να πας μια ώρα, ξέρω εγώ, σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, ή μπορεί να πάρεις ένα χάπι συμπλήρωμα διατροφής, ή μπορεί να πάρεις ένα Ζάναξ και να νιώσεις καλύτερα. Ενώ το να πονέσεις, να μπεις στη διαδικασία του πόνου του ανθρώπου, όπως λέγει ο Καριωτάκης, το πόνος του ανθρώπου και των πραγμάτων και των πραγμάτων των ίδιων, αυτό είναι που σε κάνει πιο άνθρωπο. Και από την καλή και από την άσχημη. Και θα αντέξεις περισσότερα και θα ισχυροποιήσεις τον οργανισμό σου και, και τον ψυχισμό σου. Αλλά και από την άλλη, δεν θα στην πρώτη καλή, δεν θα ξεφύγεις. Ναι, δηλαδή θα πάρεις το 1 εκατομμύριο ευρώ που κέρδισες στο λαχείο, δεν θα τα κάνεις χειρότερα. Δεν θα πάει να πέσεις πάνω σε έναν τοίχο. Θα μπεις σε μια διαδικασία να καταλάβεις γιατί μπορεί να σου κάτσει τύχη, να το μετρήσεις. Να μην μπεις στη διαδικασία μια ζωή του εγώ καβαλή στον κεραυνό και πάω. Και οπότε πέσει ο κεραυνός, θα πέσω κι εγώ κάτω.
1: Αλλά πάντως νιώθω κιόλας ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε βιώσει τον πόνο που βίωσαν οι πρόγονοί μας, κάπως τον κουβαλάμε.
0: Ναι.
1: Όχι κάπως. Νιώθω ότι εγώ, ας πούμε, κουβαλάω τον πόνο των παππούδων μου που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Έναν πόνο που δεν μετριέται. Που δεν είναι μόνο σωματικός, είναι ψυχικός βαθιά.
0: Κυρίως.
1: Και αυτό το ότι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, ένιωσαν τις εποχές εκείνες ότι αυτό το λίγο τους αξίζει όταν μπήκαν στη διαδικασία ροής της ζωής τους. Ενώ βέβαια πάρα πολλοί κατάφεραν σπουδαία πράγματα εξαιτίας όλου αυτού που ζήσαν, του τραύματός τους, αλλά κάποιοι άλλοι αυτό το τραύμα τους έκανε να νιώσουν ότι είναι μικροί μπροστά του και δεν θα καταφέρουν κάτι. Και ζούσαν μικρά, σκεφτόντουσαν μικρά, το περάσαν στις επόμενες γενιές, ένα φόβο για το αύριο.
0: Το κατοχικό σύνδρομο που λέγαμε.
1: Φόβο για το αύριο. Τι θα πούν οι άλλοι. Φάει όλο το φαγητό, 100 κιλά φαγητό.
0: Μπορεί να μην έχεις αύριο.
1: Μπορεί να μην έχεις αύριο.
0: Να έχεις λίπος να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αύριο, δηλαδή. Ναι.
1: Αυτό το νιώθω ότι το κουβαλάμε και κάπως βγαίνει. Και κάπως βγαίνει και, και στον τρόπο τραγουδίσματος. Δηλαδή δεν γίνεται να. Δεν φεύγει. Γιατί.

0: πιτσιρικάδες ανησυχούμε μεγαλύτεροι. Αλλά οι πιτσιρικάδες τουλάχιστον δεν έχουν μέσα τους αυτό το παλιό του να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Δηλαδή έχουν μπει σε μια λογική γενικότερου καλού και συνολικού καλού. Ξέρουν βέβαια ότι ο ατομισμός τους θα φέρει οτιδήποτε άλλο, αλλά γενικότερα βλέπω ότι υπάρχουν καλά αισθήματα σε σχέση με αυτό που έχουν πάθει. Γιατί τώρα τα παιδιά μου είναι από 6 χρόνων μέχρι 19 μέσα στο ίντερνετ. Ναι. Άγχος, κρίση πανικού, αυτό, πρόβλημα αυτοπεποίθησης, όλα μαζί, όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά μια πληροφόρηση εσωτερική, ένα κριτήριο σε σχέση από τα τραγούδια μέχρι την ταινία, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά ξέρει αν αξίζει η ταινία ή όχι, και εγώ θα κάτσω να τη δω ολόκληρη για να καταλάβω αν αξίζει ή όχι. Δηλαδή είναι αυτό που μου δίνει ελπίδα για αύριο, αν και ο Καζαντζάκης είπε ούτε να φοβόμαστε ούτε να ελπίζουμε για τίποτα, για να είμαστε ελεύθεροι. Επίσης είπε στο Βρετανικό Συμβούλιο του 45 που τον κάλεσαν, ενώ ήταν υποαφορισμό εδώ στην Ελλάδα, λέει: πες μας δύο κουβέντες, λέει, να βάλουμε τον άξονα της φιλοσοφίας για το αύριο. Πώς θα στηθεί η Ευρώπη, και λέει: γεια σου ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που αν δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Και τέλος, και χειροκροτήματα από κάτω. Εδώ δεν καταλάβαμε τίποτα. Εκεί το αναφέρουν ακόμα. Ναι. Σήμερα στην Οξφόρδη διδάσκεται ο Άκης Πάνου. Σήμερα στο Κέμπριτζ διδάσκεται ο Γιώργος Ζαμπέτας. Δηλαδή και εδώ μπορεί να μην τους έχουμε υπόψη μας, αν δεν έχουμε ακούσει κάτι χαρακτηριστικό και να το έχουμε επικαιροποιήσει.
1: Χαρακτηριστικό έως και πολλές φορές κραυγαλαίο έχουμε την ανάγκη. Δηλαδή κραυγαλαίο και στο λόγο και σε κάτι που υπόθηκε για να μπει μέσα μας, ρε παιδί μου, και να νιώσουμε ότι κάτι είπε ο άλλος ή κάτι έζησε. Πρέπει να είναι κραυγαλαίο. Και κραυγαλαίο στο σήμερα και στην εμφάνιση και στο τρόπο που θα υποθεί ένα τραγούδι. Μια υπερβολή χρειαζόμαστε για να πούμε ότι συνδεόμαστε κάπως.
0: Κερδίσει την προσοχή των 6 δευτερολέπτων που λένε και οι λοκομόντες στο Filtergram. Είναι 6-6 δευτερόλεπτα για να γίνεις αποδεκτός. Αλλιώς έχεις φύγει από τη μέση.
1: Δεν καταλαβαίνω εγώ εντωμεταξύ αυτό το πράγμα, δεν το μπορώ καθόλου και το βλέπω και στο τραγούδι πάρα πολύ. Μία υπερβολή συνολικά και στην έκφραση και στην ερμηνεία από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι, όταν τραγουδάς, προφανώς χρειάζεται να μπαίνεις στον κόσμο της ιστορίας που ερμηνεύεις, που τραγουδάς, όποιο και αν είναι το τραγούδι. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ακριβώς την υπερβολή στο βαθμό που ανεβαίνω στη σκηνή και ποια είναι η κατάσταση χωρίς νιώθω ότι έχει νιώσει ο άνθρωπος κάτι. Απλά προσπαθώ να δείξω τι νιώθω. Δεν χρειάζεται.
0: Και βάσει όλων αυτών που έχω συγκεντρώσει, ξέρω εγώ, δηλαδή είμαι πάριος 10 φορές από τον πάριο παραπάνω, ενώ έχω 100 φορές κάτω από τον πάριο υλικό για να παρουσιάσω, ξέρω εγώ. Και αυτό θα συνεχίζεται, γιατί είναι και ο μιμητισμός μια χαρά που έχουμε από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα. Άλλωστε, η ίδια η τέχνη, λέει ο Πλάτωνας, είναι μίμηση μιμήσεως. Αλλά, απ' την άλλη, χωρίς την τέχνη σήμερα, τι μπορεί να ήταν αυτή η ανθρωπότητα? Σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση, εδώ στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε Ελλάδα χωρίς τα τραγούδια, Ελλάδα χωρίς τη λογοτεχνία. Δηλαδή, τεράστιους λογοτέχνες έχουμε και δεν έχουμε ανατρέξει πίσω να πάρουμε λίγη βοήθεια από ένα Λουντέμι, από ένα Χρόνη Μίσιο νεότερο. Δηλαδή, να μπει σε μια διαδικασία, να πει ρε παιδί μου, αυτό που ζω είναι μια μπαρούφα, μια φούσκα, γιατί η πραγματική ζωή ήταν αυτή. Και να συγκρίνουμε, όχι σε σχέση με το παρελθόν. Προγονολατρικά πάντα, γιατί είναι μία από τις αρρώστιες μας η προγονολατρία.
1: Ναι,
0: αλλά να μπούμε σε μία διαδικασία επικαιροποίησης της τότε συνθήκης. Δηλαδή, ναι, μεν, ξέρω εγώ, εμφανίζεται μία πανέμορφη γυναίκα δύο μέτρα μπροστά κτλ. Και τι έχεις να της πεις? Α, θα σου κάνω. Τι θα κάνεις, ρε κακομοίρη, που θα έχουν άλλοι 100 πάρει σειρά και ο ένας θα έχει 1 δισεκατομμύριο, ο άλλος θα έχει, ξέρω εγώ, μπράτσα τέτοια. Δηλαδή, τι θες να πεις, γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία από το να γυμνάσεις, εκτός από το να γυμνάσεις τα μπράτσα σου, να γυμνάσεις και λίγο το κεφάλι σου και να γυρίσεις να της πεις ένα στίχο του Καριωτάκη, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην της πεις ότι το έχει γράψει ο Καριωτάκης και να το υιοθετήσεις, γιατί παλιά αυτό κάνανε. Κλέβανε τους μεγάλους ποιητές και γράφανε ραβασάκια.
1: Βέβαια, ήταν τόσο ωραίο αυτό. Ήταν τόσο ωραίο. Επίσης, παλιά αυτό που μου λείπει με αυτές οι αφιερώσεις στο ραδιόφωνο, τι ωραίες που είναι. Δηλαδή, το να αφιερώσεις ένα τραγούδι στον αγαπημένο σου ή σε κάποιον που δεν γνωρίζει, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ όμορφο πράγμα και τρυφερό και πάντα επίκαιρο, νομίζω. Δηλαδή, είναι κάτι που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν ξέρω.
0: Γιατί τώρα πια υποτίθεται ότι στον αγαπημένο θα στείλει το μήνυμα του σου αφιέρωσα το τραγούδι, ξέρω εγώ. Και ανάλογα θα μπει και στη διαδικασία ο ραδιοφωνικός παραγωγός να κοιτάξει τι ανάγκη εξυπηρετεί εκείνη την ώρα. Ποιος με ακούει? Με ακούει ένας οδηγός μπλοκαρισμένος στην Κηφισίας 2 ώρες. Τι θα πρέπει να του πω? Και πάμε παρακάτω. Και τελείωσε. Τι θα το προβληματίσω? Θα μπω στη διαδικασία να αναλύσω το στίχο? Θα μπω στη διαδικασία να του παρουσιάσω ένα τραγούδι το οποίο τι θα του κάνει τώρα? Όχι, πρέπει να του πάρω την προσοχή. Η διασκέδαση αυτό είναι να διασκορπίσω τις έννοιες και να μπω στη διαδικασία να βγει κάτι καλό. Αλλά το πολύ φτηνό, το πολύ αγαθοβιόλικο, το πολύ χαζοχαρούμενο. Ποτέ δεν πέρασα στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν πάντα μια χώρα η οποία είχε την ιδιοτροπία της. Διάβαζα, έγραφαν πρόσφατα για τη γυναίκα του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι φόρεσε ένα φόρεμα 40 δολαρίων που το πήρε από το eBay και έτσι κι αλλιώς. Και λέω πόσο μπροστά ήμασταν όταν η Βουγιουκλάκη στη Μοντέρνα στα Χτωπούτα ζήταγε από τον Μπακάλι, βάλε μου κυρθόδωρε και 1 κιλό ρύζι και 1 κιλό μακαρόνια. Φόραγε η Christian Dior. Του πείτε του Χέξεθ, η γυναίκα δεν φόραγε 40 δολαρίων. Δηλαδή είμαστε ένας τέτοιος λαός και ο οποίος χρειάζεται μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, ένα ιδιαίτερο μασάζ ακόμα
1: μια συμπόνια
0: και στο τραγούδι. Ακόμα και στο τραγούδι.
1: Έτσι.

0: Ποια είναι τα καλοκαιρινά σου σχέδια, μιας και σιγά σιγά πιάνουν οι ζέστες, οφείλω να σε ενημερώσω.
1: Κοίταξε, τώρα έχω την τύχη να συνεχίζω αυτό το αφιέρωμα στα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει Χαρούλα και που έχει γράψει.
0: 12 Μαΐου, έτσι.
1: 12 Μαΐου στο Θέατρο Τέχνης στη Φρυνήχου για μία παράσταση. Είναι το φεστιβάλ Εαρινή Φρυνήχου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα είμαι με το συνοδοιπόρο μου, φίλο μου, αγαπημένο, υπέροχο μουσικό Παντελή Τζιάλα, ο οποίος δημιουργεί κόσμους 100.000 του δευτερόλεπτο.
0: Θα δείξουμε και ένα δείγμα εδώ πέρα, ναι. Θα δώσουμε και ένα δείγμα.
1: Βέβαια, με μεγάλη χαρά. Αυτό θα περιοδεύσει και ακουστικά μόνο με τον Παντελή, αλλά και με σύνθεση ομάδας έτσι, πιο ολοκληρωμένη. Παράλληλα είναι κάποιες συμμετοχές σε κάποιες άλλες συναυλίες. Έχουμε δηλαδή μια ροή πραγμάτων και χαίρομαι γι' αυτό. Φέτος επίσης, μετά από πολλά χρόνια, τραγούδησα στην Κυψέλη σε ένα ιστορικό χώρο, στο Ποντίκι. Αυτό το στέκει το λαϊκό, πολύ αυθεντικό, με υπέροχους μουσικούς και θυμήθηκα πώς είχα ξεκινήσει το ρεπερτόριο αυτό από Τσιτσάνι, Ζαμπέτα, Μαμακάρι μέχρι και σημερινά βέβαια τραγούδια παραδοσιακά και έβλεπα ότι έρχεται νέος κόσμος, δηλαδή το μαγαζί γέμιζε από νέο κόσμο που έχει ανάγκη αυτά τα τραγούδια να τραγουδήσει και να χορέψει. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν είδα κόσμο να χορεύει, γιατί είναι κάτι που δεν το πολύ βλέπουμε πια. Χόρευε ο νέος κόσμος, πιανόταν χέρι-χέρι, πολύ ωραίο πράγμα. Και παράλληλα τώρα θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο τραγούδι δύο νέων παιδιών, που τώρα ας πούμε αυτά τα παιδιά με βρήκαν στο Instagram.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, είναι μια φοιτήτρια νομικής, ένα άλλο παιδί που ζει στο εξωτερικό. Και γράφουν πολλά χρόνια παρέα. Μου έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο είναι εξωστρεφές και είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να τραγουδήσω κάτι τέτοιο. Και τώρα επίσης έχω μπει και σε μια συνθήκη όπου δεν θα κάνω αυτό που έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Παλιά για κάποιο λόγο η υπερανάλυση της υπεραναλύσεως. Να πω αυτό το τραγούδι, μήπως να πω αυτό. Τελείωσε αυτό. Τώρα πια έρχονται τα τραγούδια, τα κυκλοφορώ και τα αφήνω έτσι να ακούγονται και ό,τι είναι να έρθει με μεγάλη αγάπη από μένα και πάθος, εύχομαι να έρθει και να γίνει και μέρος της ζωής ενός ανθρώπου.
0: Να κουμπώσει, που λέμε και λαϊκά. Πότε θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι?
1: Είναι μέχρι τα μέσα Μαΐου σίγουρα θα έχουμε κυκλοφορήσει.
0: Λέμε
1: από
0: τίτλο.
1: Από το Οδό, την δισκογραφική εταιρεία Οδό, που κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια. Ναι, το σύμπαν. Όταν το σύμπαν συνεργεί, έτσι όπως πρέπει ενεργεί. Δύο τυχαίους προσκαλεί και αρχίζει κάτι.
0: Συμπαντικό. Ακούγεται.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
3: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
2: Who is Olivia, and why are we writing about her?
3: Olivia might have been an agent of fate.
2: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
3: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
2: What now?
3: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Αστερόσκονη.
6: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ είναι κάτι που το θέλω από πέρσι που είχαμε συναντηθεί κατά τύχη εδώ πέρα. Το είχα βάλει στο μυαλό μου και έλεγα πότε θα το κολλήσουμε, πότε θα το ταιριάξουμε και ευτυχώς έγινε. Από την άποψη ότι αυτή η εκπομπή θα ήθελε τέτοιες περιπτώσεις κυρίως να φιλοξενεί καλλιτεχνών και ανθρώπων, γιατί έχει σημασία προς τα έξω το τι παράδειγμα βγαίνει μέσα από οποιαδήποτε επιλογή. Και αυτό νομίζω ότι μας φέρνει πιο κοντά και στην αλήθεια τη δική σου, αλλά και στην αλήθεια του κόσμου. Όχι αυτή που θέλει να ακούσει, αλλά από αυτή που βιώνει.
7: Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Αλήθεια και με το καλό να συναντιόμαστε. Να συναντιόμαστε.
6: Αφού λοιπόν οπτικοποιήσαμε τη μουσική, ήρθε η ώρα να μουσικοποιήσουμε την εικόνα. Ζωή, αφού παρουσιάσουμε πρώτα τον Παντελή Τζιάλα που μας κάνει τη μουσική χάρη να είναι εδώ με τα δικών του έξοδων και κόπων. Μεγάλη σημασία στο σήμερα.
7: Μεγάλη.
6: Να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι της Βαλέριας.
7: Αυτό τώρα έχει από πολύ μωρό που ήταν, το έλεγα σαν ανούρισμα, το Ταγκό της Νεφέλης.
6: Που είναι το Ταγκό της Νονάστης.
7: Το Ταγκό της Νονάστης. Ναι, αυτό. Να το πούμε.
6: Ναι.
7: Το χρυσό κουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε η Νεφέλη.

φορές για να μάθω αν ζεις. Μου απάντησε που λες τηλεφώνητης. Πήρα να σου πω φιλιά με το φως βιστό. Ευτυχώς που είναι η δουλειά και θα ξεχαστώ. Κι όχι δεσμοί, χωρισμοί τη ζωή, πειρασμοί και όχι τίποτα πια. Την αφορμή στο κορμί, στη γραμμή που κοιτάνε καχύποπτα πια. Να βασανίζω με το σώμα σου να βρω και εσύ να παίζεις το χαμένο θησαυρό. Και γύρω η νύχτα, μια νύχτα σαν νύχτα να πέφτει.

0: Nice.
1: Το κλείνω με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. 30 χρόνια την κυλοπονούσαν αστρίτες και αράχνες και σκορπιοί. Και άλλα 30 χρόνια τη γεννούσαν στις μουσικές, στο στρώμα που κρατούσαν το θεϊκό ταλέντο και ντροπή, γιατί τη θεία δίκη υπερετούσαν. Παιδί της μουσικής η ζωή, της νύχτας φίδι, γιορτάζουνε μαζί της οι οχές. Γιατί το μίσος το έχει δαχτυλίδι, τους φίλους της για να πατάει σανίδι, στην όρεξή της σβήνουν οι βροχές, ταΐζει και το δράκο της ψυχή της για παιχνίδι.
2: Υπέροχο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Αμέσως μετά. EQ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κύριε Ξανθούλη, με ποια φράση θα χαρακτηρίζατε τη ζωή σας?
2: Αναλόγως καλά τα πήγα.
1: Απρόβλεπτος, ευφυής, αυτοσαρκαστικός και βαθιά τρυφερός. Ο Γιάννης Ξανθούλης δεν θεωρείται τυχαία ένας από τους πιο αγαπητούς συγγραφείς της χώρας μας. Με την αχαλήνωτη φαντασία του να καθοδηγεί το μολύβι του, άρχισε από πολύ νωρίς να μετατρέπει τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής σε απολαυστικές ιστορίες. Γεννήθηκε το 1947 από γονείς πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης και μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη. Αναζητούσε πάντοτε μια άλλη, πιο συναρπαστική ζωή μέσα από τα βιβλία, το ραδιόφωνο, το σινεμά. Έφηβος ακόμη, η πρώτη του επαφή με την Αθήνα και το θέατρο υπήρξε καθοριστική. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και τα φώτα της Μεγαλούπολης έγιναν θεμέλια μιας αισθητικής που θα τον συνόδευε για πάντα. Σπούδασε δημοσιογραφία, εργάστηκε σε εφημερίδες και ραδιόφωνο, αφήνοντας εποχή με το ύφος και το καυστικό του σχόλιο. Έγραψε μυθιστορήματα, θεατρικά έργα για ενήλικες και παιδιά, ενώ βιβλία του έχουν μεταφερθεί στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Παρότι κάθε νέο του βιβλίο αποτελεί εκδοτικό γεγονός, εκείνος δεν απολαμβάνει τίποτα όσο την ησυχία του σπιτιού του και το ξύσιμο των μολυβιών του.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ έναν ξεχωριστό συγγραφέα με πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο και έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να βλέπει τον κόσμο, τον Γιάννη Ξανθούλη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ως ιδιαίτερος, ναι.
0: Ως ξεχωριστός.
1: Ως ξεχωριστός. Το πιστεύετε? Μ' αρέσει που θα κάνω εγώ τις ερωτήσεις τελικά.
0: Αχ, ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Αν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Φυσικά το πιστεύω.
1: Έχετε διαβάσει τη βιβλία μου?
0: Δεν έχω προλάβει να διαβάσω όλα τα βιβλία σας, να είμαι ειλικρινής.
1: Καλά, είναι πάρα πολλά γι' αυτό.
0: Όχι, αλλά.
1: Πότε με ανακαλύψατε?
0: Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι κάθε ύπαρξη, για να το πάρουμε γενικά, είναι σπουδαία. Μετά υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν αποτύπωμα. Και θεωρώ ότι έχετε αφήσει μεγάλο αποτύπωμα.
1: Όταν θα πεθάνω, θα αφήσω το αποτύπωμα. Ακόμα ζω.
0: Αυτό
1: αποτυπώνω ακόμη, καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλάζουμε τους χρόνους.
0: Αυτό το είχα διαβάσει στη συνέντευξή σας. Ότι είχατε πει όταν ήσασταν νεότερος ότι πιστεύατε ότι όλοι οι συγγραφείς είναι πεθαμένοι.
1: Ναι, όταν πήγαινε στο δημοτικό, πίστευα ότι όλοι οι ποιητές, πεθαίνουν από φυματίωση. Οι συγγραφείς ζουν λίγο παραπάνω, αλλά και αυτοί πεθαίνουν.
0: Και τώρα, γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να αναγνωριστεί κάποιος μετά θάνατον και όχι από πριν?
1: Ναι, ευτυχώς το πράγμα έχει αλλάξει λίγο. Τιμούν τους συγγραφείς, τους βραβεύουν ενίοτε. Μερικοί βέβαια πιστεύουν ότι οι συγγραφείς είναι, δεν χρειάζονται να φάνε, να πιούν νερό και τίποτα και να πληρώσουν ενίκιο. Δίνουν κάτι βραβεία αστεία, τα οποία είναι ηθικά. Δεν έχουν ανάγκη οι συγγραφείς από ηθικά βραβεία, έχουν και από πρακτικά βραβεία.
0: Άρα πιστεύετε ότι η κοινωνία δεν υποστηρίζει αρκετά τους συγγραφείς και την τέχνη για να μπορούν να βιοπορίζονται από αυτό?
1: Όχι, γιατί κάπου διάβασα για μία συγγραφέα πάρα πολύ καλή, η οποία έλεγε ότι τα ποσοστά που παίρνουν δεν φτάνουν ούτε και να ταΐσω ένα χάμστερ. Είναι πολύ καλή συγγραφεύς και βραβευμένη κλπ. Όμως αυτό ήταν μια μεγάλη πραγματικότητα. Τώρα, για κάποιο λόγο. Γιατί τα βιβλία δεν τα προωθούσε ο εκδοτικός οίκος, γιατί έτσι αισθανόταν η ίδια. Θέλω να σας πω, δηλαδή, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα, την οποία τη ζουν όλοι οι συγγραφείς.
0: Εκτός και είσαι ανησυχούσε.
1: Οι συγγραφεύς του Χάρι Πότερ ή κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει.
0: Εσάς το κομμάτι αυτό σας ανησυχούσε?
1: Όχι ειδικά. Εγώ έκανα άλλα πράγματα. Εγώ έγραφα θέατρο, δημοσιογραφούσα.
0: Κάνατε
1: και κάποια στιγμή,
0: μαζί.
1: Το 1980, έγραψα ένα πεζό. Το μεγάλο θανατικό. Δεν έδωσε πολύ σημασία. Το 1981 έγραψε ένα άλλο, το «Οικογένεια Μπεζιές», ένα βιβλίο πάρα πολύ αναρχικό, ας το πω έτσι, με μια άναρχη δομή. Άναρχη καθόλου δομή, συγκεκριμένη δομή είχε, απλώς δεν μπορώ να σας διηγηθώ, γιατί θα τρομάξουμε. Οπότε μετά άφησε πολύ καιρό και ξαναέγραψε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που λεγόταν «Το καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα». Και ενώ δεν με ενδιέφερε καθόλου, απλώς θα πεις γιατί έγραφε τα βιβλία. Γιατί έγραφα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, είπα να γράψω και ένα βιβλίο. Πεζό. Μου λέει ο Κωνσταντινίδης, έλα να πληρωθείς. Άλλοι πληρώνονται οι συγγραφείς, δεν το ξέρω. Γιατί ακούγω ότι υπήρχε πάντα τεράστιο πρόβλημα. Και όντως υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε ένας δισταγμός. Όταν μιλούσαν για λεφτά. Μ' αρέσει που ξεκινήσαμε με λεφτά, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή για τους συγγραφείς. Πήγαιναν στους εκδότες και λέγανε, μήπως είναι δυνατόν, ακόμη και καταξιωμένοι συγγραφείς. Και λέγανε, βεβαίως θα ήθελα να σου δώσω λεφτά, αλλά ξέρεις τη δυσκολία για να βγει ένα βιβλίο. Θέλει τόσο χρατή, θέλει εκείνο, θέλει μεταφορείς. Θέλει να φάνε και αυτοί ένα σάντουιτς το μεσημέρι. Θέλουν εκεί. Άρχισαν και ράβγαζαν διάφορες δικαιολογίες. Οπότε ο συγγραφής, να μην σας πω τι έπαιρνε, εν πάση περιπτώσει, έφευγε ο άνθρωπος με κάτι το. Ένα προσβλητικό ωραιότατο ποσό. Λοιπόν, αυτά τελειώσαν. Με τον Καστανιώτη έγινε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα τότε, η δεκαετία του 80 πάντα μιλάω, και όχι μόνο με τον Καστανιώτη, και με άλλους εκδοτικούς οίκους, γιατί κάποια βιβλία δημιούργησαν, κάποιοι συγγραφείς, μια οικονομική ευτυχισμένη κατάσταση όσον αφορά την βιβλιοαγορά.
0: Άρα μπορούσαν να θεσπίσουν περισσότερα δικαιώματα μέσα από αυτό.
1: Και δικαιώματα και να πληρώνονται. Και έτσι λοιπόν θυμάμαι με αυτό το βιβλίο που εγώ τάχασα, γιατί είχα άλλες δουλειές, είχα θέατρα, έγραφε σε περιοδικά, στην Ελευθεροτυπία βέβαια, από τη μέρα που βγήκε ως την ώρα που έκλεισε. Θέλω να πω, ήταν άλλου είδους, ταξίδευα πάρα πολύ. Πήγα και πήρα κάποια πολύ σημαντικά λεφτά για βιβλίο, για ένα μικρό βιβλίο, και μάλιστα είχε κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα, σε βιβλίο τσέπης. Ήταν μικρό, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα πάρει τόσο. Βαριά ότι είμαι κανένα συγγραφέας, ότι έτσι αλλιώς, ότι θα κάνω καριέρα πεζογράφου, ούτε μου πέρασε το μυαλό. Και ήθελα τα βιβλία μου να πουλούνται στα περίπτερα. Το έχω πει πολλές φορές αυτό, γιατί μου άρεσαν πολύ οι νυχτερινοί αγωνιούντες που είχαν μια αγωνία πώς θα περάσει η βραδιά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, που τότε τριγυρνούσαν σαν τις μυγές γύρω από το φως των περιπτέρων. Ίσως ακόμη και τώρα να γίνεται, αλλά δεν νομίζω πια.
0: Και αυτή η διαμάχη που υπάρχει καμιά φορά μεταξύ του ευπόλυπτου.
1: Δεύτερης κατηγορίας βιβλία ήταν αυτά, όπως τα χαρακτηρίζαν, το οποίο αποδείχθηκε μετά ότι ήταν πρώτης. Ας πούμε, πουλιόταν η Πατρίτσια Χάισμιθ. Σε έναν εκδοτικό οίκο που έβγαζε και την Αγκάθα Κρίστη, έβγαζε και τον Εσμπρέγια και πολλούς άλλους συγγραφείς. Συγγραφείς πάντως αστυνομικής λογοτεχνίας ή ας το πω μυστηρίου. Και κυρίως τα βράδια αυτοί οι αναγνώστες ψάχναν εναγωνίως για ένα βιβλίο μυστηρίου. Για να περάσει η βραδιά. Με λίγο μυστήριο, να παρηγορηθούν ώσπου να έρθει το πρώτο φως της αυγής. Λοιπόν, εμένα όλη αυτή η περιπέτεια, η νυχτερινή περιπέτεια, με γοήτευε. Και έλεγα, α, τι ωραία, τα βιβλία να πουλούνται το βράδυ. Δεν θα παίρνουν, θα διαβάζουν αυτοί οι μυστήριοι οι οποίοι ψάχνουν έναν τρόπο να παρηγορηθούν.
0: Είναι τρυφερό και είναι μια σύνδεση ιδιαίτερη.
1: Είναι τρυφερό, αλλά το δικό μου πουλήθηκε στα βιβλιοπολία και μοσχοπουλήθηκε, θα έλεγα. Οπότε μετά πήγε και λίγο στα περίπτερα, δεν είχε καμία τύχη στα περίπτερα.
0: Πάνω σε αυτό θέλω να συμπληρώσω να ρωτήσω το εξής. Γιατί υπάρχει έτσι μια άτυπη διαμάχη ώρες-ώρες με το τι είναι ευπόλυτο ή τι είναι πιο βαριά ποιοτικό.
1: Ναι, καλά, ξεπεράστηκαν αυτά.
0: Πιστεύω ότι το έχουν ξεπεράσει.
1: Όλοι οι εκδότες θέλουν να έχουν ευπόλυτα βιβλία, μην τρελαθούμε κιόλας. Βεβαίως υπάρχουν βιβλία τα οποία ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν θα πουλήσουν πολύ, γιατί είναι δύσκολα, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Αλλά και αυτά πια βρίσκουν το κοινό τους. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20, μπορεί και παραπάνω χρόνια, ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από βιβλία. Όχι μόνο η εύκολη λογοτεχνία ή πιο σοβαρή λογοτεχνία ή ακόμη πιο σοβαρή λογοτεχνία ή άλλη λογοτεχνία που είναι βαριά και σήκωτη.
0: Αυτό είναι σημαντικό να μπαίνουμε στα βιβλία.
1: Δεν είναι μόνο λογοτεχνία, ναι, βεβαίως. Ακόμη και αφορμή ένα ευπόλυτο βιβλίο, ας το πω ροζ λογοτεχνία. Ακόμη και αυτό. Θες να πάρεις ένα βιβλίο. Τα γνωστά. Ο πλούσιος, η φτωχιά, η μάνα δεν θέλει, έτσι κι αλλιώς, όπως ήταν οι παλιά οι ελληνικές ταινίες. Υπάρχουν τέτοια βιβλία, αυτά είναι κλισέ, ξέρετε. Είναι οι συνταγές δεδομένες. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, ανοίγει την πόρτα του βιβλιοπωλείου. Άνθρωποι που φοβόταν να ανοίξουν την πόρτα, γιατί πιστεύαν μόλις την ανοίξουν θα ανατιναχθεί όλο το βιβλιοπωλείο και θα σκοτωθούν. Ναι, έτσι ακριβώς. Πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Άρα αξίζει να αρχίζει να διαβάζει κανείς το οτιδήποτε.
1: Καλά, το οτιδήποτε. Σιγά σιγά όμως αρχίζει και μια εκπαίδευση.
0: Και μετά πηγαίνει σε άλλα είδη.
1: Όλα αυτά τα χρόνια γραφτήκαν, δημιουργήθηκαν πολλές σελίδες, οι περισσότερες εφημερίδες αρχίσαν να προβάλλουν

0: και σοβαρές και λιγότερο σοβαρές και μυθιστορηματικές καταστάσεις για τον Καποδίστρια.
1: Είναι σημαντικές να δημιουργούνται
0: αφορμές. Βεβαίως. Δημιουργήθηκε ξαφνικά μία, δεν θα έλεγα παραφιλολογία, μία φιλολογία, στο πω έτσι. Μία κουβέντα μάλλον.
1: Εσείς θετικά το βλέπετε πάντως επίσης.
0: Βεβαίως το βλέπω θετικά. Αλίμονο. Όλοι το βλέπουν θετικά.
1: Όλοι μακάρι, αλλά για κάποιον λόγο υπάρχει και ένας διχασμός πολύ συχνά στην κοινωνία μας και μέχρι και στα θετικά βρίσκουμε τρόπους καμιά φορά να διαφωνούμε, ενώ θα μπορούσαμε απλά να χαιρόμαστε παρέα.
0: Θες να διαφωνούμε τι, για τα βιβλία?
1: Όχι, για το οτιδήποτε. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει στην κοινωνία μας έτσι μια διχαστική τάση?
0: Μόνιμα. Καλά, αυτό εντάξει. Ο κόσμος είναι αντίφαση και παραλογισμός. Αυτό είναι γνωστό. Για δέσιμο είναι. Βέβαια.
1: Εσείς πώς απαντάτε όταν βλέπετε το παράλογο δίπλα σας? Πώς γαλινεύεται?
0: Σαν λογικό. Όλα είναι παράλογα. Αυτή τη στιγμή, αν θα δείτε, ανοίξετε εφημερίδες, γιατί εγώ διαβάζω ακόμα εφημερίδες, είμαι από τους παλιούς, που αν δεν ανοίξω εφημερίδα, αν δεν κάνω.
1: Να σε λέω. Να το πιάσετε το χαρακτήρα.
0: Ακριβώς. Μετά από τόσα χρόνια είναι δυνατόν. Λοιπόν, αν δεν διαβάσω τις εφημερίδες και αν δεν διαβάσω, αρχίζω από τα κοινωνικά. Ποιοι πεθάναν, ποιοι ζουν. Α, λέω σήμερα καλά πάμε. Πεθάναν δύο. Ναι, πραγματικά έχω μία λόξα με τα κοινωνικά. Τους αραβώνες τους παραλείπω. Πηγαίνω κατευθείαν στις κηδείες. Γιατί πια οι γνωστοί μου περισσότεροι είναι στις κηδείες. Τώρα στιγμή δεν έχω γνωστούς που αραβωνιάζονται, πρέπει να είναι τρελοί. Στη δικιά μου την ηλικία να αραβωνιάζονται. Υπάρχουν βέβαια και τέτοια. Κάτι πολύ πλούσιοι. Αλλά πώς είναι πλούσιοι στην Ελλάδα?
1: Ερωτεύονται σε αυτή την ηλικία?
0: Ναι, οι γεροντοέρωτες που λένε, αλλά αυτά είναι στις παλιές ελληνικές ταινίες. Και μου αρέσει που όλοι αυτοί που αραβωνιάζονταν, που φαινόταν οι ηθοποιοί καημένοι ότι ήταν μεγάλοι, ήταν πάρα πολύ νέοι. Δηλαδή, ναι, που βλέπαμε τον Ευρωλίνη ήταν 58 χρονών ή το λογοθετήδη, πέθανε πόσο, 61 χρονών. Αλλά τότε η φτιαξιά τους, το ντύσιμό τους ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ο κύκλος ζωής ξεκινούσε νωρίτερα και τους τελειώναν νωρίτερα.
0: Εγώ 150 και φαίνομαι ούτε 79.
1: Και νιώθετε πόσο?
0: 180.
1: Όλες τις στιγμές?
0: Τις περισσότερες. Mm. Ναι.
1: Έτσι, για να μπούμε λίγο περισσότερο ακόμα, αν μου επιτρέπετε, στην και σας ψυχοσύνθεση. Πώς ήσασταν σαν παιδί?
0: Σαν παιδί ήμουν ένα παιδί το οποίο δεν ικανοποιόταν πολύ εύκολα με πολλά πράγματα. Με τα όσα τουλάχιστον διέθετη η εποχή. Μεγάλωσα στη δεκαετία του 50. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία στην επαρχία. Σε μια απομακρυσμένη επαρχία που τότε ήταν ανυπόληπτη για τη μητέρα Αθήνα, την οποία Αθήνα υπερακαπώ, εννοείται.
1: Αθηνολάτρησε.
0: Αθηνολάτρησε, και αυτό έγραψε και το τελευταίο βιβλίο που είναι ακριβώς αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Που λέγεται «Η άλλος των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα». Οι αδερφές Γαργάρα ζουν σε μια μικρή κομμόπολη της Βόρειας Ελλάδας και το όνειρό τους είναι να έρθουν στην Αθήνα. Όπως στην Αθήνα γίνονται τα πάντα. Υπάρχουν οι βασιλείς, είχαμε τότε βασίλειο της Ελλάδος. Υπάρχουν οι διάδοχοι, υπάρχουν πριγκίπισσες, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχουν οδοντόκρεμες. Είχα μια μανία πάντα με τις οδοντόκρεμες και πάνω το αναφέρω. Πάντα θαύμαζα, ξέρετε, περίεργα πράγματα θαύμαζα εγώ. Πώς βάζουν την κρέμα μέσα στο σωληνάρι, δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Προσπαθούσα να βρω τέτοιου είδους, για μένα ήταν γρίφοι αυτά. Ναι, θέλω να πω, γινόταν μερικά θαύμαστα πράγματα, ή αυτά που πίστευα εγώ ότι είναι θαύμαστα. Ήταν μια εποχή δύσκολη. Ήμασταν φτωχοί. Τα πάντα υμνούσαν τη φτώχεια. Αν ήσουν φτωχός, ήσουν καλός. Αν ήσουν φτωχός, αριστερός, κομμουνιστής, δεν ξέρω τι λέω, ήσουν το τέλειο.
1: Αυτό υπάρχει και σήμερα, πιστεύετε?
0: Υπάρχει λίγο. Αν είσαι και μαύρος, ακόμη καλύτερα στην Αμερική αυτό. Αυτοί είναι που επιχορηγούνται, αυτοί που κάνουν αυτό που δίνουν. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει αυτό το Me Too, δημιούργησε και πάρα πολλές άλλες αντιθέσεις και πολλές παρενέργειες.
1: Πιστεύετε ότι είναι καλό που δημιουργήθηκε το Me Too?
0: Βεβαίως, σε ένα βαθμό. Απλώς φτάσαμε σε μια υπερβολή. Φτάσαμε σε μια υπερβολή η οποία πια ξεπερνάει. Λογοκρίνουν τον Πλάτωνα για το όνομα του. Και μάλιστα σε πανεπιστήμια που είναι ιδιαίτερα πεφωτισμένα.
1: Δεν έχουμε το μέτρο.
0: Χάσαμε το μέτρο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Ιδρυτή γίνεται με τον Epstein. Η Epstein που τον λένε. Epstein, ξέρω εγώ πώς είναι. Ένας κυριούλης ο οποίος κατάφερε να μπαγκλαρώσει όλο τον κόσμο, πολιτικούς, βασιλιάδες, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, και να τους βάλει στην τσέπη του. Μάλλον να μην πω καλύτερα, να τους βάλει μέσα στο σοβρακό του και να μιλήσουμε αληθινά. Λοιπόν, δημιούργησε μια κατάσταση με αφορμή το σεξ. Άρα το σεξ, όπως έλεγα εγώ σε ένα τραγούδι που είχα γράψει παλιά, το σεξ δεν πολεμά μόνο την Τεριδόνα. Πολεμάει και άλλα πράγματα και την ηθική. Λοιπόν, ο κύριος Epstein κατάφερε από βασιλιάδες μέχρι να τους έχει στην τσέπη του. Ή εκεί που σας είπα.
1: Γιατί θέλω να πω, δηλαδή, είναι σημείο του κομμάτι του στο.
0: Μα είναι τρελά πράγματα όλα αυτά. Δηλαδή, σήμερα, ό,τι και ανοίξει, πάντα υπήρχε ένας παραλογισμός στον κόσμο. Γίναν πόλεμοι τρομακτικοί. Γίναν καταστροφές. Αλλά και σήμερα, που υποτίθεται ότι περνάμε μια μεγάλη περίοδο ειρήνης, τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες. Και τα διαβάζουμε όλα αυτά και τα μαθαίνουμε. Απορούμε δηλαδή.

0: στέκεται ακόμη αυτός ο κόσμος.
1: Άρα σήμερα, τι σας απογοητεύει περισσότερο?
0: Είμαι.
1: Απογοητεύει περισσότερο.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι απογοητεύουμε τίποτα. Έτσι είναι ο κόσμος. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι.
1: Το έχετε πάρει απόφαση?
0: Μα όλοι το έχουμε πάρει απόφαση. Ποιος δεν το πήρε απόφαση?
1: Δεν υπάρχουν κάποιες ρομαντικές ψυχές που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα?
0: Πάντα υπήρχαν ρομαντικές. Αυτοί που βλέπαν μια νημόνια και κλαίγαν. Ή μετά βλέπαν το φεγγάρι και γράβαν ποίηματα.
1: Δεν εννοώ μόνο οι δελιστές κλεισμένοι στο δωμάτιο. Άνθρωποι που μπορεί και να προσπαθήσουν έστω να βάλουν το λιθαράκι του.
0: Μα όλοι βάζουμε ένα λιθαράκι. Ακόμη και με ένα βιβλίο. Ακόμη και με ένα χαμόγελο. Και με ένα καλό λόγο. Καταλάβατε. Ναι, ως ένα βαθμό.
1: Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι μπορούμε να προοδεύσουμε ακόμα περισσότερο σαν κοινωνία θετικά?
0: Δεν προοδεύω. Ο άνθρωπος αυτός είναι. Είτε η τεχνολογία προχωρήσει, είτε δεν προχωρήσει, ο άνθρωπος δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να αντέξει περισσότερα πράγματα. Περισσότερα φάρμακα, περισσότερες χημειοθεραπείες, γι' αυτό έχουμε και παρενέργειες. Μπορεί να σώζεις από τον καρκίνο, μπορεί να πας από κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν. Ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη αντοχή. Παραπάνω δεν αντέχει.
1: Εσείς τι δύσκολο έχετε αντέξει?
0: Εγώ δεν αντέχω την τεχνολογία. Δεν μπορώ να τα μάθω. Όχι τίποτα άλλο. Η τεχνολογία μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή και σε ορισμένα σημεία πάρα πολύ ωφέλιμη κλπ. Κλπ. Απ' την άλλη, η τεχνολογία, ξέρετε τι έκανε, απέλυσε χιλιάδες ανθρώπους, μείναν χωρίς δουλειά. Δηλαδή, αν δείτε την ταινία του Charlie Chaplin, το Modern Time, του μοντέρνου καιρού, θα καταλάβετε τι γίνεται. Ήρθαν οι μηχανές, διώξαν τους ανθρώπους. Τότε. Που άρχισε πολύ έντονη η βιομηχανική επανάσταση.
1: Κάθε καινούρια.
0: Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν, θέλω να σας πω. Κάνουν κάτι καλό, απ' την άλλη δημιουργείται ένα άλλο κακό. Το οποίο το κακό, αν το αναλύσεις, μπορεί να βρεις κάποια δικαιολογητικά, αλλά πάλι τα πράγματα είναι.
1: Απλά οι αλλαγές τώρα, πάντα υπήρχαν αλλαγές και σε αυτό έχετε δίκιο. Απλά οι αλλαγές στην σύγχρονη εποχή γίνονται πολύ γρήγορα. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να προσαρμοστεί η κοινωνία.
0: Δεν το μάθω αυτά τα πράγματα. Κάθε εβδομάδα βγαίνει κάτι καινούριο.
1: Ισχύει.
0: Ή δεν μπορώ να βλέπω τον κόσμο με τα κινητά να προχωρεί και να λέει πού πηγαίνει.
1: Νιώθετε από ξένωση όταν είναι όλοι τα κινητά του?
0: Μα αυτά τι είναι? Υποτίθεται ο κόσμος θέλει να επικοινωνήσει, βγάλει selfie. Γιατί δεν βγάλω selfie και να λέω πού βρίσκομαι? Παλιά είχαμε ιδιωτικότητα. Λέγαμε μυστικά. Αυτή η κίνηση δεν γίνεται πια. Δεν ξέρω στα δικαστήρια που βάζανε και του χαρτοφύλακε. Ναι, πώ τα λέγανε εκείνα. Ναι. Αλλά τώρα του φακέλου. Αλλά τώρα γίνεται αυτό. Τώρα όλοι φωνάζουν, ουρλιάζουν. Ναι, ναι, θα πάω το βράδυ εκεί. Τα ακούει άλλο. Τα ακούσα στο 10ο τετράγωνο παρακάτω. Βγαίνουν φωτογραφίε. Θέλουν που βρίσκονται. Τώρα τρώω αυτό. Πραπ η πάστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα ανόητα πράγματα τα βρίσκω εξωφρενικά.
1: Εσείς γράφετε ακόμα με μολύβι?
0: Εγώ γράφω με μολύβι, όχι ακριβώς με μολύβι, ναι. Θα έλεγα με σκαρπέλο, μόλις το άφησα. Εγώ ζω γενικά στην προγουτεμβέργεια εποχή. Αλλά μου αρέσει πολύ.
1: Τι σας κάνει να αισθάνεστε όταν γράφετε με μολύβι?
0: Με μολύβι, γιατί εγώ ζωγραφίζω κιόλας. Οπότε.
1: Θα κάνετε και ωραίες σκιές τότε. Τι με κάνω? Το μολύβι. Μπορεί να κάνει κανείς ωραίες σκιές όταν ζωγραφίζει.
0: Εγώ δεν κάνω σκιές. Εγώ ζωγραφίζω, ζωγραφίζω. Με μπογιές και με. Λάδι όχι, με ακριλικά, με οτιδήποτε.
1: Τι ωραίο.
0: Στο γραφείο μου περισσότερα τα πινέλα παρά τα μολύβια. Λοιπόν, επειδή όμως μου αρέσει πάρα πολύ όταν γράφω να κάνω και ένα σχέδιο, θέλω να βλέπω και μέσα στο βιβλίο το τελευταίο, όπως και στο προτελευταίο, στο Ονειρεύτηκα τη Σανγκάη, έχω κάποιες ζωγραφιές δικές μου πίσω. Ειδικά στο τελευταίο έχω κάπου 12-13. Ζωγράφισα τους ήρωές μου, καλώς πάντων ένα κτίριο το οποίο έχει το μέρος που γίνεται η δράση του βιβλίου μου, που λέγεται Ροδόσταμη, γιατί έχει τριαντάφυλλα τα οποία βοηθούν σε πολλά πράγματα. Ξέρετε το τριαντάφυλλο, έτσι και το κάνει γλυκό. Παλιά λέγανε ότι ήταν ένα και ένα για τη δυσκυλιότητα. Τώρα περάσαμε σε άλλο τομέα, ναι, στη γαστρεντολογία. Λοιπόν, ήταν πολύ σημαντικό και στην πόλη που περιγράφω, το τριαντάφυλλο ήταν το σήμα κατετεθέν της πόλης. Οπότε είχε δημιουργηθεί ένα κτίριο, το έχω ζωγραφίσει γι' αυτό σας το λέω, με τριαντάφυλλα πολλά, ένα κτίριο παλιό, το οποίο το ονόμαζε ο Δήμαρχος Κέντρο Αφοδευτικών Μελετών, για να έχει και μία σπουδαιότητα. Γιατί το λέτε? Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
1: Άρα βλέπετε.
0: Είχε αφοδευτικό τουρισμό, πώς λέμε, εκκλησιαστικό τουρισμό, εκεί είχαν αφοδευτικό τουρισμό.
1: Εσείς βλέπετε σε κάθε τι το φως και το σκοτάδι.
0: Εξαρτάται. Και φωτίζω και πράγματα τα οποία άλλοι δεν θέλουν να τα φωτίσουν καθόλου.
1: Ναι, γιατί.
0: Εκεί έρχεται μια ωραία παρεξήγηση. Αλλά ξέρετε πια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας με τον Γιάννη Ξανθούλη.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Γιάννη Ξανθούλη. Και αναρωτιέμαι, επειδή έτσι τα λέτε έξω από τα δόντια, τελικά σας απολαμβάνουν ή σας παρεξηγούν?
1: Δεν τα λέω για απόλαυση αυτά. Είναι πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητάς μου. Τα πιστεύω απόλυτα. Άλλα έχω ζήσει, άλλα τα ζω.
0: Αυτά τα λέτε, αλλά δεν σημαίνει ότι ο τρόπος που το εννοείτε θα το αντιληφθεί και ο ακροατής. Αυτός που είναι απέναντί σας μπορεί να το πάρει με τον δικό του τρόπο.
1: Α, δεν το υπολογίζω αυτό ποτέ.
0: Σοβαρά.
1: Το πώς θα το πάρει.
0: Δεν σας νοιάζει?
1: Καλά, και δεν διαφωνώ με κανέναν. Ούτε μιλάω, γιατί είμαι τυφλίαρο άτομο. Οπότε αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των λόγων μου.
0: Η αποδοχή σας ενδιαφέρει?
1: Η αποδοχή, ξέρετε, όταν γράψουμε κάτι, μιλάμε για βιβλία πάντα. Σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Για λοιπόν,
1: βέβαια, σε βιβλία και στην δημοσιογραφία που έγραφα άρθρα κάθε Σάββατο για πάρα πολλά χρόνια. Είχα μια στήλη τη Σαββατιάτικα στην ελευθεροτυπία. Ήμουν εγώ, η Εύη Κυριακοπούλου και ο Κυρ. Ήμασταν κάθε Σάββατο ένα σαλόνι, ας το πω έτσι, και μέχρι τώρα κρατάμε τη σχέση μας και είμαστε εν ζωή. Ωραία. Και βρισκόμαστε και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, ναι, ό,τι γράφαμε τουλάχιστον ήταν, είχαν ένα χαμόγελο. Ο Κυρ, βεβαίως, ήταν ο Κυρ, κλασικός. Αλλά και οι υπόλοιποι, και εγώ και η Εύη, ό,τι γράφαμε, και εγώ δηλαδή στα άρθρα μου, προσπαθούσα να γράψω σοβαρά πράγματα με έναν δικό μου τρόπο, που όχι ότι δεν ήταν σοβαρός τρόπος, αλλά ήταν χαμογελαστός. Είχε και ένα χαμόγελο. Ξέρετε, μέσα μου ίσως το έχω αυτό. Μπορεί να είμαι και μελαγχολικός άνθρωπος και αφόρητος για κάποιους, αλλά θέλω να υπάρχει ένα χαμόγελο. Και αυτό το χαμόγελο να κουβαλάει και λίγη αισιοδοξία.
0: Είστε πολλά χρόνια παντρεμένος.
1: Χιλιάδες.
0: Χιλιάδες. Νομίζω ότι...
1: Το 72.
0: Τι είναι αυτό, γιατί έχετε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα.
1: Ήταν το 72, καλή χρονιά. Εξαιρετική. γιατί κυκλοφόρησε ο μεγάλος θανατικός και γύρισε ο Μάνος Χατζηδάκης στην Ελλάδα. Έχει και αυτό σημασία για μένα.
0: Τι είναι αυτό που ξεχωρίσατε στη σύζυγό σας και τέριαξε έτσι με τη δικιά σας δυναμική προσωπικότητα?
1: Α, ήμουν πολύ νέος τότε. Ήμουν 25 χρονών. Περίπου μεγαλώνουμε μαζί. Ναι.
0: Εμπιστεύεστε τη γνώμη της, σας τη λέει πρώτα απ' όλα?
1: Βεβαίως, ναι. Δεν συμμετέχει απόλυτα σε αυτό που κάνω. Απλώς και αυτή όμως είναι ένας πολύ αντικειμενικός και μάλιστα πολύ αυστηρός κριτής.
0: Δεν είναι ωραίο εγώ οι άνθρωποι
1: μας? Όταν γράφω βιβλία, επειδή κυρίως βέβαια περνάει, εγώ δεν ξέρω γράφω μηχανή, ναι, ούτε γράφω σε υπολογιστές, γράφω με τα χέρια. Ναι. Οπότε αναγκάζεται να κάνει γραμματεία στα βιβλία μου.
0: Άρα είναι κοντά σας στη διαδικασία.
1: Είναι κοντά μας στη διαδικασία, ναι. Παρόλο που είναι νομικός, αναγκάστηκε να γίνει και συνεργάτης.
0: Στο βιβλίο που το τελευταίο σας, που αναφερθήκατε και νωρίτερα...
1: Στις Γαργάρες.
0: Ναι. Μιλάτε για μια ελληνική έτσι οικογένεια.
1: Καλά, αυτή δεν είναι η οικογένεια πρότυπο.
0: Όχι.
1: Όχι. Αλλά θα θέλαμε να είναι σπάνιο πρότυπο. Είναι μια γυναίκα, η μάνα, η οποία είναι το πιο στέρεο πρόσωπο που δουλεύει, γιατί σε μια οικογένεια κάποιος δουλεύει, ξέρετε, λίγο παραπάνω. Τουλάχιστον σε αυτές τις οικογένειες. 4 παιδιά, προβληματικά λίγο. Και ένας μπαμπάς, ο οποίος είναι τραλαλάρο-ρο-ρο. Ο οποίος έχει βρει την υγειά του, κάνει δύο δουλειές. Μία δουλειά είναι τη Μεγάλη Παρασκευή, σηκώνει μόνος του τον επιτάφιο. Σόλο. 4 πάνε τον επιτάφιο, αυτός τον πάει μόνος του. Και μία το προφητηλία που γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι στην περιοχή. Και επειδή είναι υπεχλιβάνης και ταυραντισμένος, παλεύει και κερδίζει. Το έπαθλον είναι ένα πρόβατο και 1000 δραχμές. Αυτή είναι η δουλειά του.
0: Έτσι αποδεικνύει τον ανδρισμό του.
1: Τον ανδρισμό του έχει πολλούς τρόπους που τον αποδεικνύει μέσα, αλλά αυτά τουλάχιστον είναι οι βασικές του δουλειές.
0: Και η γυναίκα που προσπαθεί να φροντίσει
1: όλη την οικογένεια. Η γυναίκα δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Τα έχει... Όχι. Αποφάσισε ότι έτσι είναι η ζωή της. Ότι δεν υπάρχει άλλο μέλλον. Έχει 4 παιδιά.
0: Συμβιβάστηκε λοιπόν.
1: Συμβιβάστηκε απόλυτα. Πηγαίνει το πρωί, σκόνεται στις 6 ώρες και πηγαίνει και κάνει τις δουλειές της. Ξαναδουλεύει. Υπάρχουν πάντα τέτοια. Βέβαια σε μένα όλα αυτά αποκτούν μια μυθιστορηματική.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχετε εμπνευστεί από υπαρκτά πρόσωπα.
1: Τι είπατε?
0: Αν έχετε εμπνευστεί από υπαρκτά πρόσωπα.
1: Πάντα θα υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Απλώς τα υπαρκτά πρόσωπα είναι τα δύο κορίτσια της οικογένειας. Είναι δύο κόρια, δύο κορίτσια. Τα οποία η Μαγιοπούλα, καμιά σχέση με το Θεοδωράκι, το Μάχα, Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, και η Φιλοθέη, Οι Φιλοθέοι, οι οποίοι όλοι αυτοί ζουν σε αυτή την πόλη που σας έλεγα με τα τριαντάφυλλα, την Ροδόσταμη. Λοιπόν, τα οποία ονειρεύονται την πρωτεύουσα. Ονειρεύονται την πρωτεύουσα, πιστεύουν ότι εκείνη η λύση, εκείνη η ζωή τους.
0: Και εσείς ονειρευόσασταν την πρωτεύουσα.
1: Πάντα, ναι, ήμουν αθηνολάτρης, ναι. Γιατί αγαπούσα πάρα πολύ το θέατρο. Ήξερα όλα τα θέατρα είναι στην Αθήνα. Το θέατρο με ενδιέφερε. Και όχι μόνο, πίστευα ότι όλα τα ωραία είναι στην Αθήνα. Και ήταν όλα στην Αθήνα.
0: Και
1: στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, επειδή ήμασταν Βορειοελλαδίτες, πηγαίναμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στην περίοδο της έκθεσης.
0: Η συνάντηση με τον Κάρολο Κουν.
1: Ναι.
0: Σας επηρέασε την πορεία σας?
1: Όχι. Με επηρέασε την πορεία μου. Είδα ξαφνικά είναι άλλο θέατρο. Σαν θέατης. Αλλά είχα γράψει και θεατρικά έργα, γιατί πολύ νέος. Από το γυμνάσιο έγραφε θεατρικά έργα και τα έστελνα. Σε διάφορους, στο Χόνο, στη Λαμπέτη, στη Βαλάκου, στον Κουν, στον Αλεξολαμό, με τον οποίο είχε μια αλληλογραφία. Ήταν, ναι.
0: Οι γονείς σας, αυτό το.
1: Όχι, όχι, οι γονείς μου δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, το ενίσχυαν ή το εμπόδιζαν ή τους ήταν αδιάφορο.
1: Τους γονείς μου τους ενδιέφερε να περνάω την τάξη, γιατί ήμουν πάρα πολύ επιρρεπής στον εμένα μεταξυδεστέως και να είμαι καλός στα μαθηματικά, που δεν ήμουν καθόλου καλός. Εκτός από την αφαίρεση.
0: Αυτό σας στεναχωρούσε που δεν είχατε την αποδοχή?
1: Όχι, αλλά χαιρόμουν που ήξερα την αφαίρεση, γι' αυτό επιμένω. Γιατί όμως, έμαθα αφαίρεση από τα νεκροταφεία. Πήγαινα στο νεκροταφείο, γιατί ήμουν πολύ του νεκροταφείου, μου αρέσαν όλες αυτές τις ταφικές διαδικασίες, γι' αυτό μου αρέσει και η Αντιγόνη ίσως, από όλες τις τραγωδίες περισσότερο. Έβλεπα πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε, έκανα τον υπολογισμό, να το, από κάτω. Αν έχετε πρόβλημα στην αφαίρεση, μπορείτε να πάτε στο πρώτο νεκροταφείο, θα βελτιωθείτε πάρα πολύ. Και έτσι έμαθα αφαίρεση, αφού έλεγε η μάνα μου δεν υπάρχει νεκροταφείο με διαίρεση. Απορούσε, ναι.
0: Ήσασταν πιο κοντά στη μαμά ή στον μπαμπά?
1: Σε κανέναν.
0: Σε κανέναν.
1: Έλεγα ότι είμαι θυμωμένος.
0: Δεν φαντάζομαι να χαιρόντουσαν με αυτό.
1: Έτρωγα ξύλο.
0: Το λέγατε για πλάκα ή μέσα σας το σκεφτόσασταν?
1: Δηλαδή ο κόσμος ήταν αφελής τότε. Πιο αφελής. Δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν ενημέρωση. Εμείς είχαμε βέβαια ραδιόφωνο και εγώ ήμουν με το αυτή κολλημένο. Αυτό το αυτή είναι, ξέρετε, πιο προβληματικό από το άλλο, γιατί ακούγα πολύ ραδιόφωνο. Τα πάντα. Είχα κάποιες πολύ συγκεκριμένες εποχές. Εκπομπές. Πρώτα απ' όλα οι θεατρικές, θέατρο της Τετάρτης, θέατρο της Κυριακής, το θέατρο στο μικρόφωνο του κυρίου Αχιλλέα Μαμάκη, που με ενδιαφέραν πάρα πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει το θέατρο.
0: Ποιος σας καταλάβαινε, γιατί έχω την αίσθηση ότι έτσι ήσασταν σε διαφορετικό κόσμο.
1: Ξέρετε, καταλαβαίναν διάφορα πράγματα από μένα. Άλλος καταλάβαινε ότι είμαι αυτό, άλλος καταλάβαινε ότι δεν είμαι αυτό. Οπότε ήμουν ένα παζλ ακαταλαβίστικο, που αν το εννοείς όλο μαζί, πάλι θα βγάλεις άκρη. Κανείς στο τέλος. Μόνο εγώ καταλάβαινα τον εαυτό μου, ή σχεδόν.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό, αλλά όταν δεν σε καταλαβαίνει και κανείς, προσπαθούσα βέβαια.
0: Μοναχικό.
1: Προσπαθούσα να εκπαιδεύσω κάποιους φίλους, αυτό είναι αλήθεια, ειδικά στην εφηβεία, για να έχουν τρόπο να επικοινωνώ. Στα πράγματα τέλος πάντων με ενδιαφέρα.
0: Τα καταφέρατε.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί υπήρχαν βεβαίως και έξυπνα παιδιά και ταλαντούχα παιδιά.
0: Αλλά ήθελα να δημιουργήσω.
1: Τι είπατε?
0: Εκεί συναντηθήκατε πιο πολύ ψυχικά.
1: Ναι, αλλά δεν πλειοδότησα σε αυτού του είδους τις σχέσεις. Τις εκτιμούσα, τους αγαπούσα κλπ. Αλλά πάλι κρατούσα ένα πολύ μεγάλο μέρος για τον εαυτό μου. Γι' αυτό έρχομαι σε μεγάλη αντίθεση με όλη αυτή τη σημερινή πολυφωνία των, πώς το λένε, των κινητών και όλη αυτή τη μανία για έκθεση των ανθρώπων, να φωτογραφηθούν, να κάνουν, να δείξουν. Όλα αυτά μου φαίνονται τρομακτικά. Δεν κρατούν τίποτα για τον εαυτό τους πια.
0: Έχετε έναν γιο που αποφάσισε και ζει η Νορβηγία. Είναι γιατρός, σωστά?
1: Είναι γιατρός, ναι. Είμαστε όλοι πρακτικοί μάλλον. Σύζυγος είναι νομικός, ο γιος είναι γιατρός. Είναι κλασικά πράγματα.
0: Πηγαίνετε Νορβηγία εσείς, να
1: επισκεφτείτε?
0: Πώς σας φαίνεται εκεί?
1: Κρύα. Τώρα ήμουν πριν από ένα μήνα, ήμουν στο μείον 19 και ήρθα στο συν 19.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά, βέβαια.
0: Σαν κοινωνίες είναι ακόμα πιο φιλελεύθερες από ό,τι είναι στην
1: Ελλάδα. Περίεργα φιλελεύθερες. Υπάρχει ένα προτεσταντικό κλίμα, που δεν βγαίνει βέβαια υπερβολικά, το λέω εγώ έτσι προτεσταντικό. Υπάρχει μία σεμνότης και μία σαχλότης μαζί. Και μια οικονομική ευμάρεια γιατί έχουν πετρέλαια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό δεν είναι και στην ΕΟΚ και δεν είναι πουθενά. Είναι καπετάν ένας που λέμε. Αλλά και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Είναι άνθρωποι αρκετά σφιχτοί. Τα λεφτά τα μαζεύουν για social security, τέτοια πράγματα. Δεν είναι ούτε σπάταλοι, ούτε.
0: Θα ήταν.
1: επιδεικνύουν τον πλούτο, που πραγματικά έχουν πλούτο.
0: Ναι, αλλά όταν παρά είναι στενοί, δηλαδή δεν ζουν τη ζωή τους.
1: Ζουν βεβαίως. Υπάρχουν και οι τάξεις, οι κάστες, όλες αυτές που έχουν έναν τρόπο ζωής. Μια ποιοτική, βέβαια το κρύο πάντα δημιουργεί μια πιο κλειστή κοινωνία, σε αναγκάζει να είσαι μέσα και αναγκάζει λίγο να υποδηθεί στους ήρωες του Ήψεν.
0: Πώς ήσασταν σαν μπαμπάς?
1: Προσπαθούσα να είμαι όσο γίνεται συνεπής. Δεν ήμουν τόσο πολύ κοντά στο παιδί, γιατί έκανα τότε, ήταν μια πολύ δημιουργική περίοδος για μένα. Η σύζυγός μου ήταν πιο κοντά στο γιο μας, ναι. Αλλά ο γιος μου είναι πολύ καλύτερος πατέρας, εννοείται από μένα. Ίσως θέλει το κρύο. Το κρύο σε μια φορά συγκεντρώνει. Παρόλο είναι χειρουργός βέβαια και έχει άλλου είδους απαιτήσεις σε αυτή τη δουλειά. Όταν σηκώνεσαι 6 ώρα το πρωί για να πας στο νοσοκομείο και πρέπει να φιαρίσεις, να βγάλεις το χιόνι για να φτάσεις στο νοσοκομείο,
0: Σας θυμάμαι όμως που αναγνωρίζετε το γιο σας, αν λέτε ότι αυτό το έχει κάνει καλύτερα από μένα.
1: Α, βεβαίως, δεν το συζητώ. Αντιλαμβάνεται πράγματα που δεν αντιλαμβάνομαι ούτε κάτι δεν εγώ. Είναι άλλοι άνθρωποι, μια άλλη εποχή. Φαντάζομαι ότι έχει και ένα καλύτερο μυαλό, όπως και η γυναίκα του, όπως και τα παιδιά του. Ας πούμε, ο εγγονός μου, ο οποίος είναι 13 χρονών, ξέρω όλα αυτά τα μαραφέτια.
0: Της τεχνολογίας.
1: Της τεχνολογίας, απ' έξω και κατωτά. Τα πάντα. Καλύτερα και από το γιο μου.
0: Έχετε και εγγονή και εγγονό.
1: Έχω και εγγονή και εγγονό.
0: Πώς νιώθετε σαν παππούς?
1: Όπως είναι οι παππούδες. Κάτι μεταξύ άτι, καλά παιδιά που είστε και πάλι. Εγώ, ξέρετε, είμαι πάντα κρατώ αποστάσεις. Πάντα κρατώ αποστάσεις. Δεν γίνεται, είναι ο χαρακτήρας μου αυτός.
0: Αυτό είναι προστασία.
1: Όχι. Προστατεύω τους άλλους από μένα. Δεν προστατεύομαι εγώ.
0: Ναι,
1: προστατεύω
0: τους άλλους. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Τι θέλετε να προστατεύετε. Τι φοβάστε ότι θα κάνετε?
1: Τίποτα. Πιστεύω ότι είμαι λίγο περίεργο άτομο.
0: Φοβάστε ότι μπορεί να είστε λίγο
1: πιο. Θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά σε εσάς, γι' αυτό κάτι άλλωστε και εδώ. Το ζήτησα από το σκηνοθέτη.
0: Έχετε όμως μία. Δεν φοβάστε να δείτε την αλήθεια σας, έτσι? Αυτό που καταλαβαίνω.
1: Τι να φοβηθώ. Φοβηθώ, δεν φοβηθώ, αυτή είναι η αλήθεια μου. Τι να σας πω, ότι είμαι πάρα πολύ ωραίος, αλλά μην κοιτάζετε που είμαι έτσι απόψε. Αλλά ως το βράδυ θα γίνω ο Μπραντ Πιτ. Τι να σας πω. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είμαι.
0: Αν έτσι μαγικά επιστρέφατε στην αρχή της ζωής σας, θα κάνατε ακριβώς τα ίδια ή θα θέλετε να αλλάξετε πράγματα?
1: Δεν μπορούσα να αλλάξω πολλά πράγματα. Ας πούμε, ήθελα έναν αδερφό. Δεν έτυχε να έχω αδέρφια. Τώρα τι να κάνω, βάλω τη μάνα μου να ξαναγκαστρωθεί για να κάνει παιδί? Δεν γίνεται.
0: Θέλετε παρέα?
1: Τότε ήθελα.
0: Πολύ παιδιά ζητάνε αδερφάκι.
1: Ήταν μια άλλη περίοδος τότε. Ήταν μια άλλη κοινωνία. Ο κόσμος είχε πολλά παιδιά, πολλά αδέρφια. Εμείς έτυχε να μην έχουμε. Ο πατέρας μου είχε αδέρφια, μητέρα μου είχε. Όλοι είχαν πολλά παιδιά.
0: Σήμερα τι σας συγκινεί?
1: Μικρές ευαισθησίες. Πιστεύω ότι υπάρχει πάντα. Ότι οι άνθρωποι τις ψάχνουν. Ή επιστρέφουν σε αυτές. Με συγκινούν πάρα πολύ. Κάποιοι νέοι άνθρωποι που γίνουν στα μέρη τους και προσπαθούν να επιζήσουν καλλιεργώντας τη γη. Με συγκινεί πάντα η καλλιέργεια. Τα φυτά. Τα χόρτα. Είμαι πάρα πολύ καλό στο μάζεμα των χόρτων. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Και μετά τα μαγειρεύετε?
1: Και μαγειρεύω και καλά.
0: Α.
1: Ναι.
0: Σπεσιαλιτέ?
1: Κοιτάξτε, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που κάθε καλοκαίρι είχαμε φεστιβάλ μελιτζάνας. Αρχίζανε από την τηγανητή μελιτζάνα και τελειώνε και εγώ δεν ξέρω πού. Παπουτσάκια, πασουμάκια, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, το κάνανε. Γενικά τρώγαμε μελιτζάνες πολλές. Στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή τιμάται ιδιαίτερως η μελιτζάνα.
0: Οι φρέζες σας αρέσουν ακόμα?
1: Οι φρέζες ήταν το πρώτο λουλούδι που μύρισα στην Αθήνα. Μου το έφερε ο πατέρας μου. Ήμουν άρρωστος, είχα έρθει πολύ άρρωστος στην Αθήνα. Και θυμάμαι μέναμε σε ένα ξενοδοχείο, ας μην το συζητώ καλύτερα, όπου είχε πάρα πολύ ωραίο θέατη βαρβάκιο. Όλο το ξενοδοχείο μύριζε στου τζούκια και λουκάνικα. Και λέω, κοίταξε τι ωραίο άρωμα που έχει η Αθήνα, στου τζουκίλα. Παρόλο που ήμουν στην Αθήνα. Και ο πατέρας μου έφερε ένα ματσάκι φρέζιες. Πρώτη φορά μύρισε φρέσκια. Δεν το ήξερα το λουλούδι αυτό. Και πάντα με συγκινεί. Ήταν ένα λουλούδι της Άνοιξης. Βέβαια ήταν λουλούδι της Άνοιξης του Μαρτίου του 1962.
0: Πολύ ιδιαίτερη κίνηση ένας μπαμπάς να προσφέρει λουλούδια στο γιο του.
1: Ο πατέρας μου αγαπούσε πάρα πολύ τα λουλούδια και ειδικά ήταν καλλιεργητής χρυσανθέμων. Θα μπορούσα να γράψω ένα έργο γι' αυτό. Καλλιεργούσε εκείνα τα χρυσάνθεμα και στη δεκαετία του 50 ήταν της μόδας κάτι της μόδας. Ήταν τέλος πάντων μία αιμονή κάποιοι με τα χρυσάνθεμα τα οποία ήταν σαν λάχανα. Τα έχετε δει. Κάτι άσπρα, μεγάλα, τεράστια. Και είχαν μία μανία, όσο πιο μεγάλα γινόταν, εγώ λίγο πολύ τα φοβόμουν αυτά. Τα βλέπα σαν κεφάλια μωρών. Γιατί όταν έπιανε βροχή, αυτά μπορούσαν να χαλάσουν. Οπότε είχαμε μια αυλή γεμάτη από τέτοια χρυσάνθεμα. Και όταν έπιανε βροχή, βγαίναμε όλοι, ξαμολιόμασταν έξω και τα κόβαμε. Και όλο το σπίτι, για να σωθούν, γέμιζε από χρυσάνθεμα που εγώ τα φοβόμουν γιατί ήταν ακριβώς σαν κεφάλια μωρών, σαν αποκεφαλισμένα.
0: Έτσι όπως περιγράφετε τα μέρη, χρησιμοποιείτε πολλές αισθήσεις, πολύ την όσφρηση, πολύ...
1: Η καλύτερη μου αίσθηση νομίζω είναι ακόμη. Τη γεύση έχω την εντύπωση ότι αρχίζω να τη χάνω λίγο.
0: Ενώ η όσφρηση σημαίνει πιο δυνατή.
1: Ναι.
0: Μία μελωδιά μπορεί να σας γυρίσει αναμνήσεις.
1: Όλες οι μελωδιές, ναι βέβαια. Βέβαια. Άλλωστε αυτό ήταν ένα πράγμα που με εγωίτεψε πολύ, κυρίως σαν ιδέα. Ήταν το άρωμα του Ζισκίν, αυτό το βιβλίο.
0: Α,
1: όπου
0: κάποιος
1: έκανε εγκλήματα, ακριβώς. Και τον ενδιέφερε πάρα πολύ το άρωμα. Δεν τον ενδιέφερε ποιον εκπροσωπούσε αυτό το άρωμα. Μπορεί να ήταν από ένα σώμα, μπορεί να ήταν από κάτι άλλο, από ένα έγκλημα. Αλλά κυρίως τον ενδιέφερε η μυρωδιά, το άρωμα.
0: Ήταν πολύ ωραία ιδέα. Κατασύρωη
1: δολοφόνος. Δεν έχει σημασία, που... αυτό το αντιπαρέρχομαι.
0: Ναι. Και αφού μιλήσαμε και για ταινίες, υπάρχει και το. Πέρα του Patrick Ζιούσκιν το βιβλίο, υπάρχει το. Που έπαιζε, ποιος έπαιζε, ο Αλ Πατσίνο, το άρωμα γυναίκας.
1: Ναι.
0: Πάλι ήταν το άρωμα.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό. Το είχα δει με τον Βιτόριο Γκάσμαν και το προτιμούσα. Και την Αγκοστίνα Μπέλη, πιο παλιά.
0: Μας ταξιδεύετε και με βάζετε έτσι σε διάφορες σκέψεις. Και εντωμεταξύ είστε ενηγματικός.
1: Τεράστιος γρίφος. Σταυρόλεξο. Με έχουν βάλει και στο Σταυρόλεξο. Ένας μου είπε, α, τώρα είσαι πολύ διάσημος, τις βάλαν και στο Σταυρόλεξο. λέω, τι άλλο θες.
0: Τι είναι αυτές τις αναμνήσεις που κρατάτε με περισσότερο έτσι, αγάπη και φροντίδα και δεν θέλετε να αφήσετε?
1: Κοιτάξτε, κάποια πράγματα. Προσπαθώ να θυμάμαι πάντα τα πρόσωπα των δικών μου ανθρώπων. Γι' αυτό η άνοια, το μυαλό μας να έχουμε. Όταν χάσουμε την ανάμνηση, όταν σβηστεί η μνήμη, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Τότε επέρχεται ο θάνατος, ο πραγματικός θάνατος. Αλλά όσο ζούμε, είναι καλό να θυμόμαστε, αν όχι τις φωνές, τουλάχιστον τα πρόσωπα των ανθρώπων. Τα βλέμματα των ανθρώπων.
0: Άρα, επειδή έχετε δηλώσει ότι τον θάνατο δεν τον φοβόσαστε.
1: Ποιον?
0: Τον θάνατο.
1: Όλοι τον φοβούνται. Τον θάνατο, εντάξει. Τον φοβηθώ, δεν τον φοβηθώ, θα έρθει.
0: Η άνοια είναι κάτι που σας τρομάζει περισσότερο.
1: Η άνοια, βεβαίως. Είναι τρομερό. Και δυστυχώς το έχω δει σε πολλούς ανθρώπους. Είναι... Αυτό είναι μια δυστυχία. Ή το να είσαι ένα ζωντανό πτώμα. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε πρόσωπα, το οποίο με πονούν και πάρα πολύ. Αλλά τα πράγματα έτσι είναι.
0: Εν τω μεταξύ, ενώ γράφετε έτσι ωραία μυθιστορήματα, έχετε γράψει και βιογραφία.
1: Τις Μαρινέλλες.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι βιογράφος. Οπότε προσπάθησα να γράψω ένα βιβλίο, πιο πολύ σαν να ήταν ένα δικό μου βιβλίο, σαν ένα δικό μου μυθιστόρημα, με ηρωίδα μια γυναίκα, η οποία και αυτή είχε μια μυθιστορηματική ζωή. Και πραγματικά όσο μιλούσαμε, πιο πολύ με ενδιέφερε αυτή η ζωή της, η δική της, η σχέση με τους ανθρώπους και λιγότερο η τραγουδιστική της παρουσία. Άλλη είναι αυτή που την ξέρουν όλος ο κόσμος. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αλλά πέρα από εκεί, η ίδια έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σαν άνθρωπος, τους ανθρώπους που όχι μόνο που γνώρισε και η ίδια που καλυπορήθηκε, που πάλεψε για τη ζωή της, για όλα αυτά, έδωσε και αυτή τις μάχες της. Και όλη αυτή, αν θέλετε, την περιπέτειά της, αυτή προσπάθησε να αποτυπώσω.
0: Τι ξεχωρίσατε σε εκείνη?
1: Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά όταν κάναμε ένα σίριαλ, την ήξερα τη Μαρινέλλα από πιο παλιά, από μια συνέντευξη τη γνώρισα, στην Ελευθεροτυπία, του 1980 τότε τη γνώρισα. Αλλά ήρθαμε πολύ κοντά όταν γυρίστηκε από τον Κουτσομίτη ένα βιβλίο μου, το «Ίστρια Θανημέλησες» και πρωταγωνιστούσε η Μαρινέλλα. Και τότε όλη η παρέα, όσοι ήμασταν εκεί, γύρω από αυτήν τη γυναίκα κλώσσα που λέω εγώ, μας μάζεψε, γιατί είχε αυτή την τάση, δεν ξέρω πια τι χρόνο να χρησιμοποιήσω για τη Μαρινέλλα, με την κατάσταση που υπάρχει, που γίναμε μια παρέα πολύ στενή.
0: Τι ξεχωρίζεται σε εκείνη στην εκπληκτική ερμηνεύτρια που βλέπει έξω και θαυμάζει ο κόσμος και στη γυναίκα που ήταν η φίλη σας?
1: Ναι, ήταν πια φίλη μου. τα τελευταία χρόνια η ερμηνεύτρια ήταν η ερμηνεύτρια, πηγαίναμε να δούμε τη Μαρινέλα. Αλλά πια ήταν ένας άνθρωπος πολύ δικός μας. Μιλούσαμε για φαγητά με τη Μαρινέλα. Το φαγητό μας ένωνε. Γιατί αυτό έλεγε, πολύ για φαγητά μιλάς. Μου λέει, γιατί αν δεν πεινάσεις, δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει για μένα το φαγητό. Και πείνασε πάρα πολύ στη ζωή της. Και με τους, γιατί ξεκίνησε από έναν μικρό θείασο. Ήταν αναγκασμένη να δουλέψει για την οικογένειά της και να επιζήσει. Και έδινε πραγματικά αγώνα ζωής. Και σε μάλιστα πολύ δύσκολα χρόνια. Οπότε έλεγε σε αυτό το σπίτι, δεν πετάμε φαγητό. Για να πει η γυναίκα μου να πετάξει κάτι. Λέω όχι, το φαγητό δεν το πετάμε ποτέ. Το τιμούσε. Γιατί το φαγητό είναι φαγητό.

0: shot before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Chris, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or I'll jump.
2: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
12: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
11: Who is Olivia, and why are we writing about her?
12: Olivia might have been an agent of Bate.
11: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
12: Surprise!
11: Hey, you.
12: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
11: What now?
12: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Νομίζω ότι έχουμε νιώσει λίγο ένα τον άλλον. Νομίζω ότι έχουμε μια σχέση η οποία δεν μπορεί να την πει αμιγώς επαγγελματική. Φυσικά το υπόβαθρο της είναι επαγγελματικό, αλλά ξέρετε, ο Γιάννης μου έχει μαγειρέψει, μας έχει τάσει με τη γυναίκα μου πολλές φορές. Η σχέση ξεπερνάει λίγο το επαγγελματικό. Οπότε αυτό που με δένει είναι, μαζί του είναι η προσωπικότητά του. Αυτή η πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Και δεν θα τον αναφέρω μόνο σαν συγγραφέα, αλλά και σαν άνθρωπο. Έχει απίστευτο χιούμορ, γελάμε πάρα πολύ μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με τους ήρωές του, αλλά διασκεδάζει πολύ με τους ήρωές του. Δεν έχω ξανασυναντήσει άνθρωπο που διασκεδάζει και γελάει τόσο πολύ με τους ήρωές του. Όταν σου περιγράφει βιβλίο ο Γιάννης Ξανθούλης, κρατάει ώρες, αλλά τον βλέπεις ότι γελάει ασταμάτητα. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ χαρισματικό. Χαίρομαι με τη χαρά του, να σας το πω έτσι. Πέρα από την ποιότητα των βιβλίων του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απολαμβάνει νομίζω αυτό που κάνει. Ο τρόπος που γράφει είναι, και ο τρόπος που σκέφτεται για να γράψει είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τόσα πολλά χρόνια στην επικαιρότητα και ότι έχει πουλήσει και τόσα πολλά αντίτυπα. Και ότι είναι αντικείμενο πολύς βαθιάς κριτικής. Αλλά πάντα όλοι αναγνωρίζουν ότι το γράψιμο του είναι μοναδικό. Ο Γιάννης Ξανθούλης δεν αντιγράφεται. Καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται ποτέ να μιμηθεί τον τρόπο της, τον τρόπο που γράφει. Και ας έχει όλα τα δεδομένα. Γιατί ο Γιάννης Ξανθούλης ανακαλύπτει ξανά και ξανά τον εαυτό του, θα σας πω. Το τελευταίο του βιβλίο, Η Άλωση των Αθωνών από τις Αδερφές Γαργάρα, έχει πολλά στοιχεία Ξανθούλη. Ξέρεις ότι είναι Ξανθούλης αυτό που γράφει. Αλλά το θέμα που αναπτύσσει και ο τρόπος που το αναπτύσσει είναι πάλι διαφορετικός. Και γι' αυτό ο κόσμος το εκτιμάει αυτό και του δίνει ακόμα περισσότερο την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του και τις πωλήσεις του.
1: Από εσάς, τι θέλετε έτσι, πώς θέλετε να σας θυμάται ο κόσμος?
2: Καθόλου με θυμάται. Δεν έχω λόγο να με θυμάται κανείς.
1: Δεν θέλετε να διαβάζετε τα βιβλία σας και
2: Ξέρετε
1: μετά
2: τα
1: και για
2: βιβλία, μπορεί
1: επόμενες
2: να βγουν
1: γενιές?
2: άλλοι συγγραφείς. Κατά καιρούς υπάρχουν συγγραφείς που κάποτε ήταν της μόδας και μετά πέρασε αυτή η μόδα. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω αν είμαι μόδα, γιατί κρατάει πολύ αυτή η μόδα. Από το εδώ και 40 χρόνια. Τα βιβλία με έχουν διαβαστεί, δεν έχω να πω. Τώρα, ξέρετε, κάποιοι διαβάζουν, όχι κάποιοι, διαβάστηκαν πάρα πολύ. Διαβάστηκαν πολύ και πουλήθηκαν πολλά, να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, ας πούμε, είμαι σε εκδόσεις Διόπτρα και βγαίνουν όλα τα βιβλία, ή σχεδόν όλα, που έχω γράψει και βλέπω ότι είναι πάρα πολλά. Αν μου πεις γιατί τα έγραψες, δεν πολύ θυμάμαι τους λόγους. Απομακρύνομαι, ξέρετε, μόλις κάνουμε λίγο σαν τη Χίνα, κάνει τα αυγά, φεύγει. Δεν κολλάω σε κάτι να πω, «Α, ναι, τότε είχα», τίποτα δεν είχα. Μια τρέλα ήταν που το έγραψα.
1: Πώς λειτουργεί σε εσάς αυτή η τρέλα, αυτή η διαδικασία? Βάζετε τον εαυτό σας κάτω τώρα πρέπει να γράψετε, ή
2: Ναι,
1: σας
2: εγώ
1: έρχεται
2: είμαι.
1: έμπνευση και
2: Όχι,
1: κάθεστε?
2: σιγά μην περιμένω από την έμπνευση, δεν θα έρθει ποτέ. Πρέπει να βάλω τον εαυτό μου στην πρίζα και να κάνει ορισμένες ασκήσεις
1: Ναι.
2: και να πει ότι τώρα θα γράψεις.
1: Τι ασκήσεις?
2: Ασκήσεις νοηματικές.
1: Και αρχίζετε να γράφετε.
2: Νοημοσύνης. Όχι, δεν κάνω έτσι καθόλου.
1: Αν εσείς
2: Αρχίζω να
1: γράφετε έτσι,
2: γράφω,
1: δεν γράφετε
2: ναι.
1: έτσι, σωστό και αυτό, με το
2: Με τα
1: μολύβι.
2: πλήκτρα δεν τα πάω καλά.
1: Και μετά έρχεστε σε επαφή μέσα σας και
2: Ναι, με τα
1: ξαναπιάνετε την
2: υπερπέρα,
1: ιστορία από την
2: έρχομαι.
1: αρχή.
2: Πώς?
1: Ενώ δεν ξέρω αν λειτουργείτε γράφοντας και ξέρετε, ή μετά μπορεί να ξαναρχίσετε από την αρχή.
2: Όχι. Όταν αρχίζω να γράφω, ξέρω περίπου τι γράφω. Κάνω μεγάλη προετοιμασία. Ποιοι είναι οι χαρακτήρες, θέλω να τους ξέρω, τι φορούν, τι κάνουν, τι τρώνε.
1: Άρα
2: Έχουν καλή
1: φαντάζεστε τα πρόσωπα
2: υγεία.
1: πρώτα.
2: Φανταστικά είναι τα πρόσωπα όλα. Τώρα, αν παίρνω δάνεια από εσάς ή από τον ΑΒ, αυτό είναι έτερον εκάτερον. Καμιά φορά και από μένα, κάτι τριτεύοντας ρόλους. Ναι. Αλλά κυρίως γράφω πράγματα που δεν θέλω να συμβούν σε μένα. Από εκεί αρχίζει η έμπνευση.
1: Τα ξορκίζετε με αυτόν τον
2: Τι τα
1: τρόπο.
2: κάνω. Μ' αρέσει όμως να παρατηρώ πράγματα που δεν θα συμβούν ποτέ σε μένα. Και έτσι γίνομαι ένας παρατηρητής πραγμάτων που δεν θα έκανα εγώ ποτέ.
1: Άρα
2: Ας πούμε
1: γεύεστε και
2: αυτή η
1: πολλά
2: οικογένεια
1: πράγματα.
2: Γαργάρα. Δεν
1: Ναι.
2: θα ήθελα να είμαι μέλος της οικογένειας Γαργάρα. Την παρατηρώ όμως. Περνάω καλά. Με όλα τα ευτράπελα. Γιατί είναι μια λολή οικογένεια. Μια λολή και μια δραματική οικογένεια. Αλλά εγώ τη βλέπω με έναν άλλο τρόπο. Είναι μια εξόχως δραματική οικογένεια. Έχουν και ένα παιδί μικρό το οποίο κατά λάθος μάλλον το καημένο γεννήθηκε και το λένε Σους. Πολλοί νομίζουν ότι το
1: Αχ,
2: λέγαν
1: Θεέ μου, κρίμα.
2: Σους από το Ιησούς. Αλλά ήταν η εποχή που λέγαν Σους, τα μικρά παιδιά δεν μιλούν. Ναι. Οπότε το
1: Άσχημα.
2: παιδί δεν μιλούσε καθόλου.
1: Καταπιεσμένο μεγαλώνει το παιδί.
2: Καταπιεσμένο, αλλά έγινε ζωγράφος.
1: Άρα εκφράστηκε μέσα από την τέχνη μετά, αφού δεν μπορούσε να μιλήσει,
2: Ναι,
1: ζωγράφισε.
2: από την εικόνα.
1: Πώς σας φαινόταν να μεταφερθεί στην τηλεόραση?
2: Τώρα συζητιέται, δηλαδή όχι συζητιέται, προχωράει, να γίνει η Σανγκάη. Το ονειρεύτηκα τη Σανγκάη.
1: Έχετε αγωνία το πώς θα μεταφερθεί?
2: Έχω μια αγωνία, μη φάω και μια ντομάτα ή κανένα γιαούρτι παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Ελπίζω ότι θα κρυβίνουν ακόμα περισσότερο αυτά τα προϊόντα.
1: Αγωνία καλλιτεχνική, αν αποτυπωθεί όπως το είχατε φανταστεί?
2: Ξέρετε, ποτέ δεν είναι ικανοποιημένη συγγραφή. Έχω δει τα βιβλία μου πώς παρουσιάστηκαν, πώς κάναν. Κάποια στιγμή άλλα πήγαν καλύτερα, άλλα λιγότερα. Ας πούμε, αναφέρω ένα το οποίο πήγε αρκετά καλά, το Ταγκό των Χριστουγέννων. Το οποίο αποτυπώθηκε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ καλά, από τον σκηνοθέτη.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο?
2: Αγαπημένες σελίδες υπάρχουν. Αγαπημένες σελίδες και κάποια βιβλία τα οποία είχαν πάρα πολύ ωραίες αφορμές για να γίνουν καλύτερα από αυτά που θα μπορούσαν να είναι. Αλλά απλώς δεν μπαίνω σε αυτές τις διεργασίες, γιατί θα ήθελα να τα ξαναγράψω τότε. Καταλάβατε. Γιατί περάσαν και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Θα μπορούσε να ήταν κάπως αλλιώς, θα μπορούσε να είναι έτσι, θα μπορούσε να είναι αλλιώς.
1: Τι τίτλο θα βάζατε στο βιβλίο που θα ήταν η ζωή σας?
2: Κοιτάξτε, η ζωή μου είναι σκορπισμένη σε όλα αυτά τα βιβλία. Υπάρχει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Οπότε μιλάω λίγο σαν να με στάχτη, βέβαια. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ακόμη και στα πιο περίεργα βιβλία μου, ας το πω έτσι, υπάρχω εγώ. Υπάρχω εγώ. Δηλαδή κουβαλάω αυτόν την προσωπικότητά μου, τη μοιράζω αν θέλετε, ή τη δανείζω καλύτερα, στους ηρωές μου. Μερικές φορές με περισσότερη ειλικρίνεια και λιγότερη μυθιστορηματική, έτσι, μυθιστορηματικό ναρκισισμό, να πω.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας και που έτσι απλόχερα μοιραστήκατε κομμάτια των βιβλίων σας στη ζωή σας.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι είπα πάρα πολλά. Περισσότερα από αυτά που έπρεπε.
1: Υπάρχουν τέτοια πρέπει?
2: Ξέρω εγώ. Πάντως, χαρά στο κουράγιο σας και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εύχομαι να απολαύσατε την κουβέντα, να σας ταξιδέψαμε. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: I am happy here.
5: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Πήγαμε για κάτω κουφονίσι. Ελπίζω μόνο να μην μας πιάσει το μπουρίνι εν πλώ. Αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Χωρίς χάρτη, χωρίς κανόνες.

0: φτάσαμε στο κάτω Κοφονήσι. Κάπτεν, τα λέμε. Σαν ναυαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί.
1: Στο κάτω Κοφονήσι πάω γιατί θέλω να μιλήσω στο Μιχαλιό, κτηνοτρόφος και ο μοναδικός κάτοικος του νησιού. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να τον συναντήσω την ώρα που γυρίζει από τα ζώα για να ξεκουραστεί.
0: Ο Μιχαλιός είναι κάτοικος εδώ στα κάτω Κοφονήσια και είναι και κτηνοτρόφος. Καλά τα λέω.
2: Μόνιμο στο κάτω νησί κτηνοτρόφος και στην Κέρο αγρίου κάτσικα.
0: Πάνω στην Κέρο, Πόσα ησικιά μολαρτά.
2: Δεν ξέρω πόσα είναι.

0: Πώς είναι η ζωή εδώ το χειμώνα?
1: Το χειμώνα είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο το χειμώνα.
0: Να σου πω τώρα, εδώ στο Κουφουνής ηρεμείς εσύ, ε?
1: Ναι, εδώ τώρα έχουμε ησυχία.
0: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα?
1: Α, πού να πας, αφού δεν ήφια νέος, τώρα πού να πας? Τώρα για να φύγω πρέπει να πάω για ξεκούραση.
0: Δεν έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Όχι, στρατείο της Υπουπία, 2-3 φορές που πήγα για γιατρό. Για να πας διακοπές δεν πας. Δεν έχω πάει καθόλου.
0: Παιδιά έχεις?
1: Έχω 4.
0: Να σου ζήσουνε. Εγγόνια?
1: 10.
0: 10 εγγόνια. Να σου χιλιοζήσουνε.

0: Όταν κάθεσαι και βοσκάς, τι σκέφτεσαι?
1: Σκέφτομαι πώς θα τα ταΐσω τα ζωντανά, τι έξοδα έχουν, πώς θα φέρω με καλαμπόκια, τέτοια. Εγώ εδώ που κάθομαι θέλω να έχω φαΐ να ταΐσω τα ζωντανά. Άμα δεν έχω φαΐ είναι κακιά μου μέρα.
0: Οπα, τηλέφωνο.
2: Οπα. Α, θικούλα βλέπω, Μιχαλιός. Special. Ο αρχηγός.
1: Η γυναίκα μου. Ναι. Έλα. Έβρεξε. Πολλά νερά. Με βγάλουν πάλι στην τηλεόραση. Ναι.

0: Εδώ παλιά είχε κόσμος, το νησί, κατοίκους.
1: Είχε. Εδώ ήταν 5-6 οικογένειες. Κάτω πάντα από εκεί, τα δικά μας μέλη ήταν άλλες τόσες.
0: Και με τι ασχολιόταν εδώ ο κόσμος τότε, παλιά? Κτηνοτροφία.
1: Με τα... Πρώτα κάναμε καλοκαιρινά, κάναμε ντομάτες, κάναμε...
0: Α, είχατε μποστάνια.
1: Βέβαια, άνυδρα, άνυδρα.
0: Και είχε παραγωγή, βγάζατε.
1: Για τα σπίτια.
0: Για τα σπίτια, για να ζήσετε, να φάτε.
1: Σιτάρια, κρυθάρια, σπέρναμε τέτοια, φάβατα. Όλα τα όσπρια τα είχαμε. Αγοράζαμε μόνο κάτι ζυμαρικά, κάτι

0: Και πώς θα φύγουμε από το κάτω κουφονίσι? Με το Μιχαλιό εννοείται. Θα βγούμε στη βάρκα του και θα επιστρέψουμε στο πάνω κουφονίσι. Είμαστε έτοιμοι!
1: Όχι ρε Μητσού.
0: Οπα. Εδώ με το Μιχαλιό, το μάχη μου, έλα.
1: Φέρ την κότα.
0: Έλα εδώ τα εργαλεία.
2: Πιάστε καλά.
0: Έλα το.
1: Εντάξει.
0: Όπα. Το έχουμε.
1: Φύγε.
0: Έλα κύριε σκηνοθέτα.
1: Γεια σε Μιχαλιό. Μπράβο ρε. Γιατί είμαι και λίγο φλόρος εγώ. Ωραία πράγματα.
0: Μ' αρέσει τα μαλλιά σου.
1: Άντε ρε.
0: Άντε
1: ρε.
0: Τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο όμορφος?
1: Όχι. Δεν με καίει ο ήλιος.

0: Καλά πάμε.
1: Ωραία.
0: Ωραία πάμε.
1: Και να φέρετε το χειμώνα με το κοστάκι.
0: Καμός, ε.
1: Καλά, παιδιά.

0: Κράτη.
1: Να δέσουμε παλαμάρια.
0: Να δέσουμε τώρα.
2: Ε, όχι όλο βίντεο.
3: Όλο λούφα.
2: Να κάνει και καμιά δουλειά, όλο κάθεται. Μιχαλιός, ευχαριστούμε.
1: Κάτσε καλά.
4: Γεια σου ρε Μιχάλη.
2: Τα λέμε. Καλές θάλασσες.
1: Εκείς κάτσε καλά.
2: Τα λέμε, γεια.
1: Θα πάτε το Μιχαλιό.
2: Θα πάμε.
0: Τα λέμε. Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Πριν από κάθε μας ταξίδι, θα ανεβαίνει ένα story στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τον εκάστοτε προορισμό, είτε για μας. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε επιλέξει 5 ερωτήσεις. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Στα Κουφονίσια χρειάζεται αυτοκίνητο? Λοιπόν, όπως ήδη καταλάβατε παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, οπότε δεν χρειάζεται καθόλου το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που το έχετε, ελάτε και θα μετακινηθείτε με πόδια, ποδήλατο και καϊκάκια. Δεύτερη ερώτηση, Στέλιος. Πες μας κανένα φτηνό δωμάτιο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τα Κουφονίσια τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό αναγκαστικά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα ύψη. Ωστόσο, αν επιλέξεις να έρθεις τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, θα βρεις σίγουρα πάρα πολύ καλές τιμές. Οπότε γιατί όχι να ταξιδέψεις τον Ιούνιο, μεγάλη κημέρα, και να απολαύεις το νησί περισσότερο. Ερώτηση της Ελένης. Ο Θάνος σε αντέχει. Λοιπόν, Ελένη, θα σου απαντήσω ο ίδιος. Θάνο, μ' αντέχεις?
5: Αν δεν με γράψουν εφημερίδες μια μέρα, τυχερός θα είμαι.
0: Αυτή είναι η απάντηση, ε.
5: Τι άλλο να πω.
0: Οκ, συνεχίζω. Ο Νίκος μας ρώτησε, με εστιοπλοϊκό στα Κουφονίσια, πού μπορώ να δέσω για να έχω κοντά ταβέρνες, μπαράκια. Παιδιά, η πιο ασφαλής επιλογή είναι εδώ, στο λιμάνι, στα Κουφονίσια, το οποίο, παιδιά, όπως σας είπα και πριν, είναι πεντακάθαρο πραγματικά, οπότε μπορείς να δέσεις εδώ, να κάνεις τον μπανάκι στην παραλία που βρίσκεται μπροστά, και πίσω υπάρχουν εννοείται εστιατόρια, μπαράκια, ταβέρνες, ό,τι επιθυμείς.

Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτά τα άγρια τοπία. Οπότε από αυτό εδώ το σημείο, από τη βόρεια πλευρά, στα Κουφονίσια, θα σας αποχαιρετήσω.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

There's a reporter that you need to meet. In West Virginia.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Αμάντα, αυτά είναι τα σκυριανά λογάκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πανέμορφα είναι. Δεν είναι πόνι όπως τα λένε.
1: Πόνι και άλογο του ίδιου είδους. Πόνι είναι 145 και κάτω. Άλογο, χος, 145 και πάνω. Για μένα μπορούμε να λέμε μικρό ή μικρό αλογάκι ή για μένα πόνι. Το σωστό όνομα είναι Equus caballus σκυριανό. Και μήπως δεν είναι κακιά ιδέα να λέμε σκυριανό, γιατί σκυριανό είναι το ράτσα.
0: Πώς ξεκίνησες η αγάπη σου για το σκυριανό?
1: Και μεγάλωσα με άλογα. Από 2 χρονών ήμουν μαζί με άλογα, είμαι μεγάλη. Τώρα και όταν εγώ θέλω να σπουδάζω, δεν μπορεί να πας πανεπιστήμιο να σπουδάζεις κάτι με άλογα. Και
0: το πλέον πανεπιστήμιο είναι αυτό.
1: Και, αλήθεια, 18 χρόνια εδώ.
0: Αυτά παλιότερα τα σκυριανά υπήρχαν στην νότια πλευρά του νησιού.
1: Κοίτα, σίγουρα το βουνό ήταν για αρκετά χρόνια το σπίτι του σκυριανού άλογου. Αλλά πριν από αυτό, πριν υπάρχει τουρισμός και τόσο πολλοί άνθρωποι και το αεροδρόμιο και όλα αυτά, σίγουρα τα άλογα θα πάει ό,τι υπάρχει φαΐ. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: και όταν το βουνό είναι γεμάτο με πολλά κατσίκια και πρόβατα, και καταλαβαίνω γιατί, δεν υπάρχει φαΐ για τα άλογα.
0: Ναι. Κατάλαβες. Είναι και λιγοστό, οπότε δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γι' αυτό και εσείς ξεκινήσετε αυτή την δράση.
1: Ακριβώς.
0: Διασώσετε...
1: Όχι μόνο γι' αυτό το λόγος, αλλά αυτό είναι μόνο από το λόγος.
0: Για να σωθεί το σκυριανό. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.

0: Γεια σου, Ερμή.
1: Όμορφος ο Ερμής.
0: Είναι όμορφος.
1: Είναι... Έχει ακόμα... κάνει ράστα.
0: Ακόμα έχει το χειμωνατικό πέλτο και δεν βάζει ακόμα. Αυτός είναι το πρώτο παιδί μας του 2007.
1: Πάντως φαίνεται ότι τα αγαπάς πάρα πολύ τα άλογα.
0: Κύκλο. Απ' τα.

0: Η άλογο έχει πολλά συνέστημα και έχει πολύ βαθύ σχέση. Έχει μόνο 6 βαθύ σχέση στη ζωή του. Και δεν θέλει να αλλάξει μέρος πολύ, να αλλάξει το φίλος του. Και φαίνεται, είναι... Yeah. Νιώθω, για μένα, όταν εγώ είμαι με τα άλογα, είναι το καλύτερο meditation, το πολύ...
1: Η καλύτερη ψυχοθεραπεία.
0: Ακριβώς. Άντε, Δημήτρη, πριν το άλογο θα φύγει από το χωράφι. Okay. Βουητάει!
2: Έντα,
0: γρήγορα!
2: Πού τα πω αυτά.
0: Τέλεια. Έλα να πάρεις τα άλλα.
2: Παίρνει και τα άλλα.
0: Από κατσίκι τα τρώνε. Άντε, Χάιντι.
1: Πέραν όμως από τα άλογα, στην οικογένεια της φάρμας συμπεριλαμβάνονται γάτες, σκύλοι, κατσίκες και κότες. Όπως καταλαβαίνετε, οι δουλειές είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά το βράδυ. Και μιας και που ήρθαμε λοιπόν, ας βάλουμε κι εμείς ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Ξέχασα να πω πως η φάρμα φιλοξενεί και εθελοντές από διάφορα μέρη του κόσμου όπως η Κλόη, οι οποίοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν με τις δουλειές και να γνωρίσουν την όμορφη Σκύρο.
0: Αγγί, έρθεις, έλα!

0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι κύριε εδώ και να προστατεύεις τα άλογα και.
1: Είναι, πρέπει να τελειώσουμε το τάισμα και τα πότισμα και όλα.
0: Και άμα ξανάρθω, θα περάσω να βοηθήσω περισσότερο.
1: Έλα το καλοκαίρι και θα πάμε με μερικά άλογα να κάνουμε μπάνιο μέσα στη θάλασσα με τα άλογα.
0: Έγινε.
1: Αυτό είναι τέλεια. Εντάξει. Και πάρει ένα κάμερα underwater να μπορούμε να τραβήξουμε. Εντάξει. Τέλεια.
0: Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μέρα στη Σκύρο πάνω στο τρακτέρ. Θάνο, με αυτό θα φέρω την ύφη στην εκκλησία.
3: Ρε κουμπάρε, με αυτό το όχημα.
0: Ναι φίλε, 4x4. Τα λέμε αύριο.

0: Ρε Αστέρα, γιατί είσαι ξυπόλυτος?
1: Βολτούλα με σκάφος και κατάδυση.
0: Πώς να δεις αν μπορεί να τα ψαριά.
1: Θα εξερευνήσουμε λίγο έτσι το βυθό της Κύρου.

0: τρόπο. Έλα, πάρε το.
1: Έλα, ρε, μην το πετά στη μούρη.
0: Σταυρό βγάζω ή το κρατάμε.
2: Το κρατά για πάνω ενδεχόμενο.
0: Μπράβο.
1: Για να ξέρουμε.
2: Για έξτρα ασφάλεια.
0: Όπου τώρα νιώθω.
1: Τι νιώθεις, αγόρι μου.
0: Κομμάτι.
2: Πάμε κοτάκια.

0: Έλα ρε Δελφίνη.
1: Κάτσε μου, εντάξει.
2: Πραγματικά πολύ ωραία βόλτα, παιδιά. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει κατάδυση να το κάνει, είναι ένας άλλος κόσμος πραγματικά. Τι ξεχωριστό έχει ο βυθός της Κύρου?
3: Έχει μεγάλη βιοποικιλότητα, δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Άρα και το νότιο έχει κοφτά, βράχια, σπηλιές, έχει ναυάγια, τα οποία επισκεπτόμαστε μόνο με το σκάφος. Δεν υπάρχει πρόσβαση από το δρόμο στο νότιο. Το βόρειο κομμάτι, το οποίο όπως είδατε, εν αέρια δηλαδή, είναι πράσινο, είναι πευκόφυτο, και αυτό ακολουθεί και μέσα στο βυθό. Έχει ένα πολύ ωραίο διάκοσμο, κάθε κοιλότητα και κάθε σπηλιά που υπάρχει.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο που πας και κάνεις κατάδυση?
3: Είναι πολύ δύσκολο να το πω. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο μου για τη θαλάσσια ζωή. Υπάρχει ένα μέρος που είναι ένας κάθετος τείχος με διάκοσμο από μαλακά κοράλια, που είναι προστατευόμενο είδος και υπάρχει μόνο σε κλειστές περιοχές. Αλλά εδώ ακόμα είναι ζωντανό. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία ναυάγια, εδώ πέρα λίγο πιο έξω, που εμείς οι δίτες χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έτσι είναι. Και το νότιο κομμάτι όλο είναι πανέμορφο, γιατί συνεχίζουμε και το εξερευνούμε.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
3: Κερδίζεις την απίστευτη ηρεμία. Κερδίζεις ότι γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και είναι, τουλάχιστον το να βρίσκεσαι στο βυθό, είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με την φύση.
2: Καπετάνιε, ένα εδώ να σε... Παιδιά, έχουμε για καπετάνιο εδώ πέρα που μας φέρνει, κάνουμε τις καταδύσεις. Έτσι δεν ερχόμαστε, δεν πετάμε.
4: Αναγκαστικά, αναγκαστικά, ναι. Και εγώ.
2: Ευχαριστούμε εδώ για,
4: καλά, παιδιά,
2: για την ξενάγηση.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook.

0: Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Chris, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

κλείσει.

0: 气。
1: Yeah.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Just an accident. Be on your way, and okay. I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
2: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
0: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: με δύο νέα παιδιά που ζουν από επιλογή εδώ, Ευρυτάνες. Δώσαμε ραντεβού για να περπατήσουμε μαζί ως τη Μαύρη Σπηλιά. Ο Γιάννης και ο Ηρακλής.
1: Πάμε. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Παράγκι της Μαύρης Σπηλιάς. Τώρα αυτό το μονοπάτι που περπατάμε, στην ουσία ανοίχτηκε αρχές δεκαετίας του 90, που οδηγεί στη Μαύρη Σπηλιά. Κανονικά, στο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του χωριού του Προυσού για να πάνε στη Μαύρη Σπηλιά, ήταν πάνω από το βουνό, ψηλά, το οποίο δεν υπάρχει πλέον, ή μάλλον υπάρχει ένα μικρό κομμάτι του. Αυτό ανοίχτηκε για τουριστικούς λόγους στη δεκαετία του 90, όταν έγινε και γνωστή η Μαύρη Σπηλιά. Το πραγματικό όνομα, το παλιό όνομα του Φαραγγιού είναι το Σπαραγκόρεμα. Και Σπαραγκόρεμα γιατί έχει πολλά άγρια σπαράγγια.

0: Ο καταράξης γορίλα. Μπορείς να δεις και το γορίλα κάπου εκεί μέσα. Έτσι. Έχει αρκετό νερό τώρα, αν και γενικά η στάθμη του νερού δεν πέφτει πολύ και το καλοκαίρι, γιατί όλο αυτό το νερό έρχεται από δύο υπόγειες πηγές. Από την Παγόβρηση, όπως λέγεται, η οποία είναι περίπου στο 1 χιλιόμετρο από εδώ. Γι' αυτό η θερμοκρασία του νερού είναι σταθερή, γύρω σε 7 βαθμούς χειμώνα καλοκαίρι. Είναι πόσιμο το νερό φυσικά, πεντακάθαρο και ό,τι πρέπει για μπάνιο το καλοκαίρι. Πολλοί ανεβαίνουν πάνω στο κεφάλι του γορίλα και κάνουν βουτιά μέσα στο νερό.
1: Το γορίλα ποιος τον έβγαλε?
0: Ο γορίλας είναι δικιά μου επινόηση βασικά.
1: Α, ναι,
0: αλλά είναι, δεν είναι γορίλας.
1: Ναι, είναι.

0: Καλώς ήρθες, Μίτσο.
1: Καλώς ήρθες. Στη μαύρη σπηλιά.
2: Δεν είναι και τόσο μαύρη.
1: Και δεν είναι και τόσο σπηλιά. Στην ουσία είναι μια βραχοσκεπή. Δεν είναι σπήλαιο, δεν είναι μεσαλακτής και σταλαγμίτες. Είναι σχετικά νεαρό σπήλαιο. Αλλά υπάρχει μια ιστορία πίσω από το όνομα, δεν είναι τυχαίο. Κάποτε κατοικούσαν άνθρωποι εδώ πέρα. Για λίγο χρονικό διάστημα. Στην ουσία ήταν ένα φυσικό κρυσφύγετο, ένα καταφύγιο. Το οποίο ήταν χτισμένο σε τρία επίπεδα. Ένα επίπεδο, δεύτερο και άλλο ένα τρίτο επίπεδο. Όλα γίνανε επί Τουρκοκρατίας, όταν οι Οθωμανοί περνούσαν από τα χωριά για να εισπράξουν φόρους, κάνανε και το γνωστό παιδομάζωμα. Οπότε στην ουσία εδώ κρυβόντουσαν τα γυναικόπαιδα των χωριών. Το μονοπάτι που ήρθαμε εμείς, όπως είπαμε, ανοίχτηκε αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν ήταν το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν για να έρθουν σπηλιά. Το μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν από απέναντι. Στην ουσία πήγαινε δίπλα στο βράχο και εδώ είχε μια υποτυπώδη γέφυρα, η οποία είχε πρόσβαση σπηλιά.
2: Άρα ερχόντουσαν από το βουνό, από πάνω.
1: Ερχόντουσαν πάνω από το βουνό, ναι. Είχαν κάτι πολύτιμο για να επιβιώσουν, το νερό, οπότε τους κρατούσε. Και κρυβόντουσαν εδώ πέρα. Αυτό που σώζεται πλέον είναι αυτός ο τείχος, ένα κομμάτι αυτού του τείχου που έχουμε, το οποίο ήταν το υπνοδωμάτιο, μπορούμε να πούμε. Ήταν η πόρτα του και ήταν κλειστό. Δεν είχε παράθυρα, είχε μόνο αυτές τις τρύπες για να περνάει λίγο φως και για να αναπνέει το δωμάτιο. Μετέπειτα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ερχόντουσαν και κάτοικοι του χωριού, του Προυσού που είναι δίπλα, αλλά και αντάρτες, από τα βουνά κρυβόντουσαν εδώ πέρα για λίγο χρονικό διάστημα. Και μετέπειτα ήταν ξεχασμένο για πολλές δεκαετίες, μέχρι και τη δεκαετία του 90, που ανακαλύφθηκε. Οπότε για το όνομα, αν μας ζητηθεί να περιγράψουμε μια κατάσταση και να τη χρωματίσουμε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να χρωματίσουμε πόλεμο, ανέχεια, πείνα και όλα αυτά, συνήθως το χρώμα μας έρχεται στο μυαλό είναι το μαύρο. Γι' αυτό μαύρη σπηλιά.

0: ξεκινήσαμε από τον κεντρικό δρόμο του Σου προς Τόρνο. Διανύσαμε 1 χιλιόμετρο μονοπάτι μέχρι τη Μαύρη Σπηλιά. Ένα εύκολο μονοπάτι με προσβασιμότητα για όλους, από μικρά παιδιά ως παππούδες. Γι' αυτό έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα. Με βασικό στοιχείο το στοιχείο του νερού. Είμαστε μέσα στο Φαράγγι, το Σπαραγκόρεμα, το οποίο το νερό του το κρατάει όλο το χρόνο και το κάνει ιδιαίτερο. Με πάρα πολύ ωραία θερμοκρασία.
1: Πετάγονται νερά από παντού.
0: Νερά έχει πολλά. Πηγές πολλές, πόσιμο νερό και μια φοβερή θερμοκρασία.
1: Εσείς από ποια χωριά είστε?
2: Εγώ είμαι από Δυτική Βρετανία. Είμαι από το Δήμο Αγράφων, από την Ανατολική Φραγκίστα Βρετανίας, από εκεί έχω καταγωγή. Ο Γιάννης...
0: Εγώ είμαι στην ουσία Φιώτιδα, σύνορα Φιώτιδας με Βρετανία. Το χωριό μου λέγεται Φριστός, αλλά μένω στις Κορισκάδες, χωρίο Κορισκάδες, ένα μικρό χωριουδάκι δίπλα στο Καρπενήσι. 24 κάτοικοι. Δυστυχώς η Βρετανία, όσο πάει και ο πληθυσμός της μειώνεται, δραματικά θα έλεγα, με κυρίως ανθρώπους που μένουν στα χωριά οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, διότι οι νέοι πρέπει να φύγουν, αναγκάζονται βασικά να φύγουν, και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα.
1: Έχετε το θετικό όμως στη φύση.
0: Έχουμε τη φύση, ναι, που προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε ανέγγιχτη και προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο και να τον φέρουμε στην επαφή με αυτή τη φύση, την επαφή που έχει χαθεί πλέον.
1: Άρα εσείς είναι σαν να λέμε οι τελευταίοι νέοι της περιοχής.
2: Από τους τελευταίους.
0: Ναι. Και εμείς δεν μέναμε εδώ. Ήρθαμε, μας κέρδισε εδώ πέρα, γιατί όπως πάρα πολύ φύγαμε και αποφασίσαμε να ξαναέρθουμε. Και γιατί αυτό, για αυτό το πράγμα. Γιατί μας κέρδισε, το είχαμε πάντα μέσα μας, οπότε...
2: Τα ζυγίσαμε, Δημήτρη.
0: Ήρθαμε να ζήσουμε.
2: Τα ζυγίσαμε αναγκαστικά.

0: νομός της Βρετανίας είναι από τις πιο καθαρές περιοχές στον κόσμο πλέον, ανέγγιχτη από τους ανθρώπους σε μεγάλο κομμάτι της, οπότε ο επισκέπτης βλέπει αυτό το πράγμα και το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το κομμάτι, το δάσος, γιατί είναι ο μόνος νομός στην Ελλάδα που έχει 71% δασοκάλυψη, οπότε κυρίαρχη είναι η φύση εδώ πέρα και όχι ο άνθρωπος. Οπότε ο επισκέπτης το νιώθει αυτό το πράγμα. Ξέρω, δεν περιγράφεται αυτό, μπορώ να πω, με μία λέξη. Θέλει πολλές λέξεις.
1: Τώρα τι ακούμε?
0: Τον Μπρουσιώτη. Αυτό, τα πουλιά και το θρόισμα των φύλων από τον αέρα. Αυτά. Αυτή είναι η μουσική μας εδώ πέρα, η μουσική της φύσης.
1: Και στο βάθος ο γορίλας.
0: Και στο, φυσικά και ο γορίλας. Ο γορίλας που προστατεύει το φαράγγι.

Ολοκληρώνοντας την πεζοπορία μας στη Μαύρη Σπηλιά, ήθελα μια στάση στο γεφυράκι του Τόρτου. Τόσο δα μικρό, αλλά μια ομορφιά.

Πάνω εδώ, από το γεφύρι του Τόρνου, αυτό το όμορφο γεφύρι, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θέλω να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, για τη Δάφη Λόρε!
2: Από εδώ πάω.
3: Γερμανία λοιπόν, τρένα.
4: Και βλέπω ότι θα ξαναγίνουν νύχτες κωμωδίας.
5: Μαν μου όμως δεν
4: είναι. Παιδιά, δεν γίνεται όμως να λέω Γερμανία και να μην
1: έχει πληρώσει το ρεύμα. Δηλαδή άλλαξε το ρεμπρό.
5: Πες Φιλανδία.
4: Όχι, δεν μπορώ εγώ να αλλάξω.
5: Και φεύγουνε κομφετί.
4: Και έχω τη Λόρντι.
5: Γερμανία. Μ***α. Με κοροϊδεύετε. Έλα, εντάξει, τρολάρι τώρα. Τώρα φεύγω.
1: Πρέπει να κρατήσεις 3 app στο κινητό σου. Ποια είναι αυτά?
2: Instagram. Έχω ένα που λέγεται Contexto, που είναι ένα παιχνίδι. Όχι, συγγνώμη. Είναι πολύ...
1: Δάφνη, είπες ότι να το τσεκάρουμε αν είναι. 3 apps τα οποία έχεις στο κινητό σου, αν πρέπει να κρατήσεις 3, ποια είναι?
2: Instagram. Contexto.
1: Λοιπόν, πρέπει να κρατήσεις 3 apps στο κινητό σου. Ποια είναι αυτά? Κάτσε να τα πω εγώ και αν τα βρω μου λες. Instagram, σίγουρα. Όπως σε κόβω Contexto, που τα σπάει. Κι άλλο ένα πρέπει να είναι.
4: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Δημόπουλος και καλώς ήρθατε στον Garage. Καλεσμένη στο σημερινό επεισόδιο η Daphne Lawrence και εγώ. Να πω εδώ πως είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που με κάλεσαν σε μια εκπομπή την οποία παρουσιάζει ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ τόσο μα τόσο πολύ. Οπότε ψηθείτε να τελειώνουμε γρήγορα εδώ πέρα για να πάω εκεί που με περιμένουν. Στο μεταξύ, υποδεχτείτε τον παρουσιαστή μας, Ζήση Ρούμπο!
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη. Αυτά είναι ίσως τα πιο καλά λόγια που τον έχω ακούσει να λέει. Όχι, αυτό ήταν ψέμα. Μια φορά τον είχα ακούσει να μιλάει πάρα πολύ γλυκά σε κάποιον και τελικά τον καθρέφτης. Δημήτρη, σ' αγαπώ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο Action 24, Garage. Και φυσικά είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος που παρέα μου σήμερα εκτός από τον Δημήτρη έχουμε μια τρομερά ταλαντούχα και ανερχόμενη φωνή. Έχει σπουδάσει κλασικό πιάνο, σύνθεση και μοντέρνα φωνητικά. Την έχουμε δει στο The Voice. Θέλω να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, για τη Δάφνη Λόρεν!

감사합니다.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εξαιρετική υπερταλεντοφωνάρα. Συγχαρητήρια. Αυτό που μου αρέσει να ρωτάω πάντα τους ανθρώπους, τους υπερταλαντούχους ανθρώπους που έχουμε εδώ στο γκαράζ, είναι το εξής. Μουσική, τραγούδι, πώς μπήκε στη ζωή σου, τι έγινε και πώς ακολούθησες αυτό το υπέροχο μονοπάτι.
1: Θα σου πω. Ξεκίνησα από τα 5 μου περίπου, πιάνο. Ζήτησα να γραφτώ. Τώρα,
0: εσύ
1: πώς...
0: το ζήτησες 5
1: ναι, χρόνια. Δεν ξέρω πώς και γιατί.
0: Τέλεια.
1: Και ξεκίνησα να παίζω, αλλά δεν μπορούσα να... Δεν διάβαζα εγώ ποτέ παρτιτούρα.
0: Δεν διάβαζες νότερ.
1: Ναι, ναι. Βαριέμαι να σου το πω έτσι.
0: Και για 5 χρονών ένα παράδειγμα που δεν διάβαζα.
1: Έπαιζα καλά, αλλά άκουγα περισσότερο και έπαιζα αυτά που άκουγα. Από τη δασκάλα μου βασικά.
0: Ναι.
1: Και στην πορεία κατάλαβα ότι δεν με ενθουσιάζει ίσως το να παίζω κλασικό.
0: Okay.
1: Ήθελα να γράφω μόνη μου μελωδίες, στίχους, δηλαδή από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Το ξέρεις από πολύ νωρίς δηλαδή, από σχολείο
1: ναι.
0: κιόλας.
1: Ναι, ναι, από την αρχή, από... κατευθείαν. That's... Έλεγα θα γίνω αυτό, θα κάνω αυτό.
0: Born to do this, κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Βέβαια, είχα πάντα το θέμα ότι μου άρεσε και η υποκριτική. Και σπουδάζω ταυτόχρονα θεατρικών σπουδών, που δεν είναι υποκριτική όμως, είναι okay, θεατρολογία.
0: Okay, ναι.
1: Αλλά τα έχω λίγο
0: σε ενδιαφέρει
1: μαζί.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πολύ. Θα θέλες.
1: Μ' αρέσει.
0: Κινηματογράφο ή θέατρο.
1: Νομίζω θέατρο.
0: Θέατρο, ε. Στο εύχομαι από καρδιάς και καριέρα κινηματογράφο.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν γίνεται να με ρωτήσω, Άννα Βύση. Μεγάλη συνεργασία. Ισχύει το ότι ξεκίνησε αυτό με από social.
1: Ναι. Εγώ την ακολουθούσα.
0: Ναι.
1: Αυτή με ακολούθησε.
0: Πάτα τρακ.
1: Λέω, τι έγινε εδώ.
0: Ναι.
1: Και μετά τη έστειλα, τέλος πάντων, ευχαριστώ κτλ.
0: Ευχαριστώ για το follow.
1: Ναι!
0: Την Άννα Βύση! Thanks for the follow.
1: Προσπαθήσα κάτι να πω. Ήθελα να μιλάω από κάτι.
0: Τι να σου πω και emoji. Thanks for the follow, Αν.
1: Αν.
0: Ναι.
1: Και τη έστειλα τη συγχαρητήρια για όλα αυτά που έχει κάνει. Και μου είπε να συνεργαστούμε και ότι θέλει να συνεργαστούμε και ότι να μιλήσουμε στο τηλέφωνο.
0: Τέλειο. Σοκ εσύ.
1: Ναι.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που επικοινώνησε και το έστειλες?
1: Η μαμά μου.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Νομίζω η μαμά μου. Παίζει να το έχω πει λάθος αυτό, γιατί ήμουν στη δουλειά και παίζει να ήταν τα παιδιά από τη δουλειά.
0: Οκ. Okay.
1: Οπότε ένας από τους δύο. Πάντως...
0: Βασικά πρέπει να το κατάλαβαν από τα ρολιαχτά σου, μάλλον.
1: Ναι. Το είχα πάθει όλο.
0: Σοκ. Ανταλλάξα τα τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Και σε πριν τηλέφωνο.
1: Γεια, είμαι. Καλησπέρα, Δάφνη. Αναβείς εδώ. Για μια μπάτσα.

0: socialize. Πήγαμε σε τόσα μέρη που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, ας πούμε. Που...
1: Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες Pullman.
0: Ναι, Pullman ή αεροπλάνο, εντάξει, αναλόγω ναι. στην περιοχή.
1: Τέλειο. Ναι. Έχετε θέση για έναν φάλτσο στην περιοχή. Πιστεύετε.
0: Άμα θέλεις πολύ, μπορώ να το συζητήσω. Να κάνω μια πρόταση.
1: Ανά, thanks for the follow. Αυτό θέλ... Εγώ θέλω αυτό να ζήσω.
0: Thanks for the follow. Follow back.
1: Τι να δεις. Τα πρώτα σου κομμάτια, λέει, τα έγραψες στο δημοτικό.
0: Ήταν πιο απλά, πιο απλές, περισσότερο είχα μελωδίες.
1: Πιάνο, μελωδία, μου είπες ότι δεν διαβάζει νότες, άρα μελωδία. Έγραφε το κομμάτι.
0: Ναι, έγραφα τις νότες, ρε παιδί μου, τις έπαιζα, ναι. τις θυμόμουν, γι' αυτό θυμάμαι ακόμη κάποια πράγματα. Και πάνω σε τη μελωδία έγραφα μελωδία ή άλλη μελωδία. Που...
1: Wow. Θα τα δημοσιεύσεις ποτέ, θα τα βγάλεις ποτέ.
0: Έχω ένα. Ναι. Το θυμάμαι στο πιάνο μόνο.
1: Το οποίο θα παίξει σήμερα εδώ!
0: Θα παίξει όντως.
1: Όχι, πλάκα, α, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Κοιμέτσι. Και θα δοκιμάσω να το φτιάξω βασικά. Τέλειο. Να φτιάξω τη μελωδία που έχω γράψει σε τραγούδι.
1: Άκουσα μία φήμη.
0: Τι γίνεται.
1: Για ένα κόσμημα, το οποίο δεν είναι δικό σου, αλλά δεν λείπει ποτέ από τη βαλίτσα σου ακόμα και στις περιοδίες.
0: Με
1: έχουν ενημερώσει, με έχουν ενημερώσει καλά, έτσι.
0: Τι, έχω τι δύο κοσμήματα.
1: Έχεις δύο κοσμήματα.
0: Ναι. Το ένα είναι ένα δαχτυλίδι που μου έχουν κάνει δώρο.
1: Ναι.
0: Και το άλλο είναι ένα κολλιέ του συντρόφου μου.
1: Και αυτά δεν λείπουν ποτέ από την βάλιζα σου.
0: Το ένα δεν λείπει, γιατί μερικές φορές το χάνει και δεν ξέρουμε πού είναι. Αλλά το δαχτυλίδι δεν λείπει.
1: Γουρί.
0: Ναι, ναι, πολύ. Δεν πιστεύω τόσο σε αυτά. Απλώς είναι η ενέργειά μου καλύτερη όταν το φοράω, μάλλον.
1: Και α πούμε κάτι, αυτό είναι που έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Τώρα πιάνει, δεν πιάνει ή πιάνει.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: πιάνει. Καλά.
1: Τι να σα αφήσει. Λοιπόν. Έχεις γράψει πολύ σημαντικά τραγούδια. Πώς γράφεις, ας πούμε, για ένα καλλιτέχνη, σκέφτεσαι τι ταιριάζει, βγάζεις δικά σου πράγματα και μετά απλά τα εκτελούν. Η διαδικασία ποια είναι, πώς δημιουργείς.
0: Είναι αναλόγως του καλλιτέχνη που θα γράψει.
1: Όντως, λοιπόν.
0: Υπάρχει πολλές φορές μπορεί να έχω γράψει κάποια κομμάτια και να τυχαίνει να τα παίρνει κάποιο άτομο. Πολλές φορές μπορεί να μου πούνε θέλω για εμένα συγκεκριμένα κομμάτια.
1: Οπότε,
0: ναι, οπότε εκεί θα γράψει τελείως διαφορετικά.
1: Παίζει κάστο μια.
0: Αυτό είναι ακόμη καλύτερο γιατί ξέρεις ακριβώς να γράψεις τον καλλιτέχνη που έχεις ακούσει.
1: Ψάχνεις ύφος, διαφορετικά στυλ, ανάλογα τι ταιριάζει και την πορεία του καλλιτέχνη ή λες, ξέρεις τι, θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Το έχεις
0: και
1: κάνει.
0: Και τα δύο νομίζω.
1: Και τα δύο.
0: Ναι. Αλλά περισσότερο θα πάμε το στυλ.
1: Του καλλιτέχνη.
0: Του καλλιτέχνη, ναι. αλλά θα το προσαρμόσω στο δικό μου ύφος. Δηλαδή δεν θα πάω και θα πω. Τραγουδάς μπαλάντες, ας πούμε, πρέπει να σου δώσω μπαλάντα. Θα πω ότι οκ, okay, μπορούμε να βάλουμε και μια τσαχπινιά μέσα με άλλο στυλ.
1: Πιο awkward στιγμή, αν μπορείς να την πεις, που έχει παίξει με συνεργασία σου. Ενώ awkward να σου πει, ξέρεις, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό.
0: Λοιπόν, έχω πάει να πέσω.
1: Έχω πάει να πει από τη σκηνή.
0: Άκου, έχω πίσω από τα σκηνή.
1: Υπάρχει βίντεο από αυτό.
0: Πίσω από τη σκηνή, όχι.
1: Και αν ναι, μπορούμε να το έχουμε.
0: Γενικά, εγώ πέφτω.
1: Ωραία. Okay, okay, okay.
0: Πάρα πολύ εύκολο.
1: Ξέρεις πώς λέγεται αυτό.
0: Πώς.
1: Ανιδιοδεκτισμός. Μπούμ.
0: Σημαίνει αυτό. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό.
1: Όντως.
0: Υπάρχει.
1: Δεν κάνω καθόλου πλάκα, το ξέρω, δεν με πιστεύετε.
0: Δηλαδή,
1: ανιδιοδεκτικότητα είναι ο επιστημονικός όρος για την ατσουμπαλίαση, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ή ελπίζω να ισχύει αυτό και να μην είναι άλλη μια μπαρούφα που πετάω εγώ έτσι, γιατί... Αν δεν ισχύει, όλο αυτό που είπα μόλις τώρα, απλά δεν θα το δει κανένα. Πέφτεις, λοιπόν.
0: Είμαι, λοιπόν... Πίσω από το χοτέλερ μου υπάρχουν κάτι σκαλάκια τα οποία κατεβαίνεις, είναι καμαρίνη ανάς
1: ναι,
0: και βγαίνω.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνοντας λοιπόν, αυτά τα σκαλάκια είναι πάρα πολύ λεπτά και σιδερένια.
1: Που
0: ας ξεκινήσουμε φάση... από εκεί.
1: Και σιδερένια και λεπτά, δεν χωράει πόδι, ε!
0: Δεν χωράει τίποτα.
1: Δεν χωράει τίποτα.
0: Χωράει το 1/3 του παπουτσιού μου, γιατί χωράει και χοντρά παπούτσια.
1: Τέλειο.
0: Ξεκινάω λοιπόν να κατέβω και φεύγω έτσι, έτσι,
1: τη σκάλα,
0: ναι, και μπροστά είναι η πόρτα που είναι κλειστή της άνας. Χτυπάω το τραγούνι πάνω στην πόρτα και φεύγει και το νύχι.
1: Του ποδιού!
0: Δεν σε άγχωσα.
1: Για κάποιο λόγο σε είδαμε σανδάλι να γλιστράς. Οπότε το νύχι ήταν εκτεθειμένο. Δεν ξέρω γιατί. Έφυγε νύχι από χερί.
0: Ναι.
1: Ελπίζω όχι αληθινό.
0: Ήτανε, όχι, ήταν ψεύτικο. Οπότε εντάξει, τουλάχιστον δεν έπαθα κάτι, αλλά πονούσε.
1: Θα μου κοβόταν το γέλιο αν ήταν το κανονικό σου νύχι.
0: Ήτανε, ναι.
1: Τανκ! Έφυγε και νύχι.
0: Έφυγε, ειδοποίηση, δεν ξέρω ακόμα που είναι.
1: Χτύπησες.
0: Και κατέβηκα. Ναι, χτύπησα πολύ. Και το αστείο είναι ότι εκείνη την ώρα έβγαινα, γι' αυτό έτρεχα να κατέβω. Και κατεβαίνω. Έτσι. Προσπαθούσα. Και έχει κάτι άλλα σκαλάκια η σκηνή και εγώ εκείνη την ώρα έβγαινα να πω τα μαρτύρες. Την ώρα που το λέω, κατεβαίνω πάνω, κατέβω τα σκαλάκια.
1: Δεν
0: έπεσε εντελώς.
1: Γιατί δεν υπάρχει βίντεο
0: έπεσε
1: αυτό.
0: Έπεσε το ένα, έπεσε στο επόμενο σκαλάκι.

0: καλή και απλώς ακούστηκε ένα «Δνά, θα σε...»
1: Δώστε ένα χειροκρότημα, γι' αυτό πέρασε! Πες μου την ιστορία πίσω από τον καλλιτεχνικό σου Ντάφνη Λόρενς.
0: Το επίθετο είναι από το Λάουρους στο Λαβρεντία βασικά, που είναι από το λατινικό Λάουρους, που το Λάουρους σημαίνει Δάφνη.
1: Συγγνώμη, το έχασα λίγο. Έχασα λίγο το τρένο. Το Λόρενς είναι από το Λάουρους.
0: Το Λόρενς είναι από το Λαβρεντία.
1: Λαβρεντία.
0: Το Λαβρεντία είναι από το Λάουρους στο λατινικό, που το Λάουρους στα λατινικά λέγεται ότι σημαίνει Δάφνη.
1: Άρα Δάφνη, Δάφνη.
0: Ευχαριστώ. Τώρα δεν το ξεχνάς αυτό.
1: Δάφνη, Δάφνη. Δεν το ξέρα. Και το Δάφνη. Τέλειο. Θέλω να μου πεις ένα τεράστιο άπιαστο όνειρο που...
0: Ωραία, θέλω να κάνω fit με τους Πάνε κατά δίσκο.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ πιθανό, γιατί το είπες εδώ στον Καράς! Θέλω λίγο να είσαι ήρεμη για αυτό που θα ακολουθήσει. Γιατί ξέραμε ότι σου αρέσουνε. Και κυρίες και κύριοι, όχι, πλάκα. Δεν θα ήταν τέλειο όμως.
0: Θα ήταν.
1: Δεν ξέρω αν σε έχουν ενημερώσει. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι δυο μας.
0: Ναι, το έμαθα.
1: Αλλά μέχρι να πάμε στο παιχνίδι, θα πάμε να σε ξανακούσουμε με τι άλλο, με μια cool μετάβαση.

Και πάμε να συνεχίσουμε έτσι, νομίζω.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ρασμπάταρι. Or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της Re-Battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός? Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Re-Battery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Re-Battery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
3: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν τώρα, Δάφνη, για να παίξουμε ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, το «Μην το σκέφτεσαι». Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, γιατί όταν οι άνθρωποι δεν σκέφτονται, βγαίνει αλήθεια.
2: Ειδικά με διάσπαση προσοχής οι άνθρωποι.
1: Ναι, ακριβώς. Και στο λέω με σιγουριά, γιατί και εγώ έχω, οπότε θα είναι μουά. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
2: Πάμε.
1: Ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα. Ένα τραγούδι που σου έχει κολλήσει τελευταία.
2: Chain.
1: Τελευταία σειρά που είδες.
2: Πώς λέτε, One Piece.
1: Ω, με πιο φανταστικό χαρακτήρα θα συγκατοικούσες.
2: Τον, πώς λέγεται, Sheldon.
1: Τι κάνεις πριν από ένα live για να διώξεις το άγχος?
2: Ανάσες.
1: Ένα φαγητό που δεν καταλαβαίνεις πώς αρέσει στον κόσμο?
2: Μπάμιες.
1: Πιο αστεία ατάκα που έχεις ακούσει από φαν?
2: Εσύ είσαι η που το αίμα.
1: Ποια είναι η πιο ενοχή σου απόλαυση? Μπέργκερ 2 ώρα το βράδυ.
2: Ναι, και αυτό, αλλά παγωτό με πατατάκια.
1: Παγωτό με τι?
2: Με πατατάκια.
1: Ποιο emoji χρησιμοποιείς περισσότερο στο chat?
2: Αυτό που γελάς.
1: Δακρυάκια, εννοείται. Με ποιο ξένο καλλιτέχνη θα ήθελες να συνεργαστείς?
2: Πάνε κατά δίσκο, μιας και το πούμε.
1: Και το πιο άχρηστο πράγμα που έχεις αγοράσει?
2: Το πιο άχρηστο. Ναι. Λούρι για τη γάτα.
1: Πες μας κάτι στο οποίο έχεις ταλέντο και δεν το ξέρει πολύς κόσμος. Hidden talent.
2: Στο να γράφω. Εννοώ να γράφω βιβλία. Μ' αρέσει να γράφω βιβλία. Και ποίηματα και τέτοια.
1: Επανέρχομαι. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
2: Μόλις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένο stage που έχεις παίξει?
2: Hotel Hermon, νομίζω.
1: Τέλεια. Ποια είναι η αγαπημένη σου χορευτική κίνηση? Signature dance move. Ένα χειροκρότημα! Το πιο άχρηστο πράγμα που έχεις αγοράσει, λουρί για τη γάτα. Επειδή είχα γάτα 14 χρόνια.
2: Δεν βολεύει.
1: Είναι λάθος. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα προϊόντα που είναι η πιο απάτη που υπάρχει για να πωλείται σε οτιδήποτε.
2: Συμφωνώ.
1: Σε κατάστημα. Γιατί πρώτα απ' όλα η γάτα φρικάρει.
2: Δεν φεύγει.
1: Φεύγει. Κάνει.
2: Ή δεν έρχεται.
1: Κυρίες και κύριοι, Daphne Lawrence, The Jello House. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Επειδή έπαιξες μαζί μας, να πούμε ότι εδώ πέρα που έχουμε τη φιλοσοφία Games are life. Τα παιχνίδια είναι ζωή. Θα σου κάνω ένα δωράκι. Δύο παιχνίδια. Δεν ξέρω αν παίζεις επί τραπεζιά.
2: Ήθελα πάρα πολύ να πάρω.
1: Όντως.
2: Ναι.
1: Να λοιπόν από την Κάισα το Exit και το Mini Azul για σένα. Κάισα συνώνυμο με επί τραπέζια. Θα τα ευχαριστηθείς. Πιστεύω είναι υπερπαιχνιδάρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Daphne Lawrence και. Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, ένα πολυεργαλείο της τέχνης, ένας φοβερός κωμικός, ένας από τους πυλώνες του stand-up comedy στην Ελλάδα με αμέτρητες παραστάσεις στο βιογραφικό του. Λίγοι όμως άνθρωποι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν με τον τρόπο που τον γνώρισα εγώ, συζητώντας άπειρες ώρες στο chat του MSN, όταν ακόμα το ίντερνετ κοβόταν άμα σήκωνες τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον εξαιρετικό Δημήτρη Δημόπουλο! Μπούμ! Εντάξει, λοιπόν, Δημήτρη μου.
3: You went there, που λέμε, στο MSN, ε.
1: Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις έναν άνθρωπο μιλώντας μαζί του εκείνες εποχές στο MSN. Δεν έχω ξαναβιώσει τόσο γέλιο σε συζητήσεις που έχουν υπάρξει άπειρες, σε παιχνίδια, σε chats, online.
3: Παρέα με Γιώργο Κρήτο, χαμός.
1: Γιώργο Κρήτο, φιλιά Γιώργο Κρήτο, αν μας βλέπεις, χαμός, γέλιο, ώρες ατελείωτες. Τα περισσότερα LOL που έχουν γραφτεί, γιατί τότε ξέρεις,
3: δεν υπήρχαν emojis, ζήσι μου τότε, να ξεμπερδεύουμε.
1: Δεν υπήρχαν. Θα σέβεστε, δεν υπήρχαν emojis.
3: Εντάξει.
1: Θέλω να ξεκινήσω και με το δεύτερο, κατευθείαν στην αρχή της κουβέντας μας. Ο Δημήτρης έχει παίξει ένα μικρό ή μεγάλο, ανάλογα πώς το βλέπεις, ρόλο, στο πώς πήγε η δική μου ζωή, γιατί κάποια μέρα ο Δημήτρης με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, έλα να σου πω, έρχεται ένας κωμικός φίλος και θα κάνει μια οντισιόν για την τηλεόραση, να δώσω το τηλέφωνό σου. Και αυτή η οντισιόν ήταν για το κάψι το σενάριο.
3: Γιατί Γιατί μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις στο MSN μου είχες πει, εγώ δεν ήξερα καν το Whose Line Is It και το Νατάλο. Και τα βλέπαμε και όταν ο Λάμπρος μου είπε ότι ψάχνει κόσμο για το κάψε το σενάριο. Είμαι σε μια φάση, πρέπει οπωσδήποτε να δεις κάποιους ανθρώπους που δεν έχεις δει. Γιατί τον ρωτούσα, αυτούς τους είδες, όχι, αυτούς τους είδες, όχι. Και είμαι σε μια φάση, okay, ανάμεσα σε αυτούς θα προτείνω και το Ζήση, θα πάω κι εγώ στην ακρόαση. Ποιος βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Οπότε Ζήση μου, χαίρομαι που το πες. Θα ήθελα ένα ποσοστό από τα κέρδη.
4: Και σήμερα λοιπόν... Θέλω να μου πεις, γιατί κωμωδία. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να την ακολουθείς και να πεις, α, ξέρεις, αυτό θα το κάνω εγώ, σαν ένας από τους ανθρώπους που ξεκινήσανε από νύχτες κωμωδίας. Λουκία Ρικάκη, θα συζητήσουμε γι' αυτό. Τι έχεις να πεις στους ανθρώπους που θα ήθελαν πιθανότητα να το ακολουθήσουν?
3: Λοιπόν, ήταν μια φάση που εγώ αισθανόμουν ότι θέλω να βγω στη σκηνή. Και ήμουνα στη Γερμανία, δούλευα στα τρένα, γιατί έτσι είναι η ζωή μου. Και βλέπω στην εφημερίδα ότι θα επαναληφθούν οι νύχτες κωμωδίας που είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά. Και εγώ δεν έχω ιδέα για stand-up, δεν έχω ιδέα για τίποτα. Ξέρω μόνο ότι θα γίνει μια ακρόαση. Και πάω στην ακρόαση. Είναι από κάτω η Λουκία Ρικάκη, η παλιή του stand-up comedy. Και όταν λέω η παλιή, αυτή που έχουν ξεκινήσει ένα χρόνο πριν από μένα.
4: Ήσουν τη δεύτερη χρονιά.
3: Ναι. Σίλας Ζαραλίκος, Θανάσης Παπαγεωργίου.
4: Ποια χρονιά μιλάμε τώρα αυτό?
3: Μιλάμε μια χρονιά που πληρωνόμασταν σε δραχμές.
4: Όντως.
3: Και μιλάμε 90? Για το 1996.
4: 1996 το σέβεται! Όντως. Ναι. Θυμάμαι σε DVD, σε περιοδικό, νύχτες κωμωδίας. Καλά θυμάμαι ή κάνω λάθος?
3: Μπορεί να θυμάσαι DVD. Μπορεί να θυμάσαι 100% κωμωδία Star Channel. Μας είχαν μοιράσει σε περιοδικό.
4: Νομίζω ναι, έπαιξε σε περιοδικό, σε DVD νύχτες κωμωδίας, δεν θυμάμαι ποιο. Το είχα πάρει, σε είχα δει, ήσουν μέσα σε αυτό το DVD και μετά από χρόνια, πολλά χρόνια, όταν γνωριστήκαμε, 2006 θέλω να πω, σε είχα ρωτήσει και μου είχες πει για αυτή την εμπειρία, που είναι λοιπόν το ξεκίνημα...
3: Είναι λοιπόν το ξεκίνημα του stand-up comedy στην Ελλάδα.
4: Λουκία Ρικάκη.
3: Λουκία Ρικάκη που γνώρισε το stand-up comedy στην Αγγλία και μέσω του Πανεπιστημίου, γιατί υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα των μαθημάτων το stand-up comedy ως θεατρικό είδος. Και αποφάσισε να το εισάγει με αυτή την ονομασία στην Ελλάδα. Ξεκινήσανε παραστάσεις και τότε το 1996 ήταν η χρονιά που απέκτησε το stand-up το πρώτο ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, δοκιμάστηκε, συνέχισε, το παράτησε.
4: Θυμάμαι ότι δεν έβρισκες εύκολα για να πας σε αυτές τις παραστάσεις. Μιλάμε για ένα είδος παιδιά και όσοι μας βλέπετε το οποίο... Δεν ήταν διαδεδομένο.
3: Δεν ήταν διαδεδομένο. Όχι, απλώς δεν ήταν διαδεδομένο. Ήταν σε φάση, έλεγες, κάνω stand-up comedy. Α, δηλαδή, βάζετε περούκες και λέτε αστεία. Και είμαστε... Όχι,
4: ναι, ακριβώς.
3: Δεν ήξερα ότι αυτό θα είναι το TikTok σε λίγα χρόνια, αλλά εντάξει, boom.
4: Και εσύ λοιπόν απλά όλο αυτό, απλά από την αγγελία, έρχεσαι, ναι. Το κάνεις και λες...
3: Το κάνω, την πρώτη χρονιά παίζω όλες και όλες δύο φορές.
4: Okay.
3: Δύο φορές. Έχω ζήσει βραδιά να είμαι στο πρόγραμμα και να μου λέει η Λουκία, Δημήτρη, βγήκε με άδεια ο Θανάσης από το στρατό, οπότε θα παίξει ο Θανάσης. Και είμαι εγώ, α, τι ωραία, τέλεια. Αλλά πήγαινα πάρα πολύ. Πήγαινα και έβλεπα. Πήγαινα και τους έβλεπα. Ένα, ήταν μια φτηνή έξοδος για μένα.
4: Ναι.
3: Δύο, δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω. Μιζέρια. αλλά πήγαινα και έβλεπα τους άλλους πώς το κάνανε. Ναι, ναι. Και έβλεπα και το κοινό από κάτω. Και μετά άρχιζα και εγώ το λέω ότι stand-up έμαθα στις πλάτες του κοινού.
4: Yes.
3: Δεν υπήρχε πρόσβαση ούτε στο να πεις θα δω τα υπεράπειρα special που βλέπεις τώρα.
4: Καμία σχέση.
3: Δεν υπήρχε καμία σχέση. Δηλαδή...
4: Δεν υπήρχε... Μιλάς τώρα για
3: προσπάθειες. Μιλάμε
4: ότι θα έβλεπες
3: Eddie Murphy.
4: Ναι, αυτά.
3: Και ξέρω εγώ αν ήταν και κανένας να σου δώσει καμιά βιντεοκασέτα του Carlin. Τίποτα τέτοιο.
4: Κάνεις αυτό το πράγμα λοιπόν, αρχίζεις και το εφαρμόζεις και γράφεις δικά σου κείμενα.
3: Ναι.
4: Πόσες σόλο παραστάσεις μετράς αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
3: Αυτή τη στιγμή μιλάμε την τέταρτη σόλο μου παράσταση.
4: Η οποία λέγεται?
3: Α4.
4: Α4, η τελευταία σόλο παράστασή σου λοιπόν.
3: Μην λες η τελευταία, να λες η πιο πρόσφατη.
4: Η πιο πρόσφατη, συγγνώμη. Όχι, ήταν the latest.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι the late.
3: Ναι.
4: Ωραία, η πιο πρόσφατη λοιπόν σόλο παράσταση Α4.
3: Ναι. Κάθε Τετάρτη, μικρός κεραμικός. Ευμολπιδών 13, βλέπεις, τα μαθαίνω όλα το ποιηματάκι κατευθείαν. Ευμολπιδών 13, το πόσες ώρες, ευμολπιδών 13. Κάθε Τετάρτη εκεί.
4: Τέλεια, ωραία. Και μπορούμε φυσικά να αναζητήσουμε τις παλιότερες παραστάσεις σου, αν δεν κάνω λάθος, που...
3: Στο κανάλι μου στο YouTube.
4: Έτσι, γιατί έχει και κανάλι στο YouTube, ο Δημήτρης.
3: Όχι. Έλα, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ποιος δεν έχει πια κανάλι στο YouTube?
4: Έλατε,
3: δηλαδή.
4: Υπάρχουν κατοικίδια που έχουν κανάλια στο YouTube.
3: Και έχουν περισσότερα views, σταμάτα.
4: Άστο και εμένα μου πονάει αυτό. Αλλά μισό λεπτό τώρα έχω δώσει πάσα εγώ στον εαυτό μου, γιατί έτσι παίζω μπαλά.
3: Και λέω... Μην μου πεις ότι θα μιλήσει για τις δικές σου παραστάσεις τώρα.
4: Όχι,
3: δηλαδή,
4: καμία σχέση. Όχι, μα δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε καν για τα μισά πράγματα με τα οποία ασχολείσαι εσύ. Γιατί, κυρίες και κύριοι. Δημήτρης Δημόπουλος έχει κανάλι στο YouTube. Κάνει stand-up παραστάσεις, αλλά ο Δημήτρης Δημόπουλος κάνει και άλλα πράγματα εξαιρετικά και τα κάνει εκνευριστικά καλά όλα. Και ένα από αυτά είναι.
3: Η μαγειρική!
4: Μπράβο. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι η όπερα.
3: Ναι.
4: Μίλησα μας λίγο για την όπερα στη ζωή σου.
3: Ναι.
4: Και εξήγησε, γιατί αν το πω εγώ δεν θα με πιστεύει ο κόσμος, το γεγονός ότι και σκηνοθετείς όπερα,
3: ναι,
4: και γράφεις όπερα,
3: ναι,
4: και. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο γίνεται στην όπερα.
3: Πολλά γίνονται.
4: Συνθέτεις όπερα, όχι.
3: Όχι, δεν συνθέτω
4: όπερα. Εκεί θα τραβήξω τη γραμμή, θα πέθανε
3: δηλαδή,
4: τα φώτα κοινωνικά.
3: Ναι, δηλαδή, ναι. Θα πέφτε το Clark πάνω μας.
4: Είσαι μεγάλος φαν.
3: Ναι, αλλά δεν έχω απαντήσει ακόμα.
4: Ναι, κάνω εισαγωγή για να απαντήσει αυτό που ξέρω.
3: Ναι, αλλά πόσες εισαγωγές, δηλαδή τόσες εισαγωγές δεν έχουν τι όπερες.
4: Αυτή θα
3: είναι. Πού τα έφερα.
4: Δεν λέω τίποτα. Όπερα.
3: Έλα, λοιπόν, κοίταξε, μην είμαι μόνο όπερα. Καλά πήγε να το πεις εσύ. Μουσικό θέατρο γενικότερα. Μουσικό δηλαδή είναι μια παράλληλη ζωή που έχω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το είδος. Έχω μεταφράσει musical και οπερέτες. Έχω γράψει λιμπρέτα για οπερές, το κείμενο δηλαδή μιας όπερας. Έχω σκηνοθετήσει οπερέτες, musical. Και να το πούμε ότι και ένα musical που μετέφρασα και σκηνοθέτησα θα επαναληφθεί φέτος στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
4: Το οποίο λέγεται.
3: Το είπα.
4: Το οποίο
3: The Last Five Years.
4: The Last Five Years by Δημήτρης Δημόπουλος!
3: Not by Δημήτρης.
4: Όχι, δεν παλεύεται όπερα. Αμπιτζάμ! Δεν έχετε ακούσει τίποτα.
3: Translated and directed by. Τώρα γιατί είναι Jason Robert Brown που έχει γράψει μουσική στίχους. Τώρα σε παρακαλώ δηλαδή. Να...
4: Το οποίο έγινε από ό,τι μου είχες πει όταν είχαμε συναντηθεί εξαιρετικά.
3: Ναι.
4: Και
3: επαναλαμβάνεται. Κοίταξε, είναι κάτι το οποίο μου άρεσε και να το παρακολουθώ και να το βλέπω. Και ως ηθοποιός που ξεκίνησα, προσπάθησα ξέρεις, να κάνω τραγούδι, να κάνω όλα αυτά. Γιατί ξέρεις, όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με το θέατρο, αυτό που βλέπεις πρώτα είναι τους ηθοποιούς και λες, α, εκεί θέλω να είμαι.
4: Yes.
3: Και πας να πας εκεί πέρα και εγώ όταν βρέθηκα πάνω στη σκηνή, λέω, α, κοίτα πόσα πράγματα υπάρχουν γύρω-γύρω, τα οποία είναι θέατρο και με έλκουν. Επίσης, την πρώτη φορά που έπαιξα σε παράσταση σεζόν, πέρασε ένας μήνας παραστάσεων και έχω βαρεθεί.
4: Ναι.
3: Και είμαι σε φάση, δεν πρέπει να το πω ότι έχω βαρεθεί, γιατί υποτίθεται αυτό είναι το όνειρό μου που έχει γίνει πραγματικότητα. Αλλά είχα βαρεθεί.
4: Κάθε βράδυ ναι, το
3: αυτό.
4: Ίδιο πράγμα.
3: Οπότε, ήταν μια φάση που χαίρομαι που μπορώ να ασχολούμαι με το θέατρο και με το μουσικό θέατρο με τρόπους που δεν χρειάζεται να είμαι εκεί πέρα κάθε βράδυ.
4: Βρήκα τρόπο να μην είμαι εκεί. Πώς? Θα γράψω εγώ.
3: Θα γράψω, θα μεταφράσω. Ξέρεις την ωραία που να μεταφράζεις. Πηγαίνεις, είσαι σπιτάκι σου, στέλνεις τη μετάφραση, την κάνουν πρόβα, σου λένε έχουμε προβλήματα εκεί πέρα.
4: Και...
3: Τα διορθώνεις και μετά πας στην πρεμιέρα και είσαι κύριος.
4: Και έμετρη μετάφραση και έχει μεταφράσει και κάνεις μεταγλωτήσεις. Μπα πασούλα τώρα.
3: Όπω τι έγινε εκεί.
4: Πώς είναι η πασούλα να έρχεται.
3: Ναι, πες μου.
4: Πάρα πολύ μεγάλη πορεία και σε αυτόν τον τομέα. Ναι. Πες μας πρώτα απ' όλα, πώς είναι αυτό σαν... νομίζω ότι το αγαπάς πάρα πολύ, δεν το αγαπάς.
3: Το αγαπάω πάρα πολύ και είναι μια δουλειά η οποία πραγματικά έχει αυτό που δεν μου αρέσει το θέατρο. Πας και το κάνεις άπαξ. Δεν έχει να το επαναλάβεις και να το επαναλάβεις. Κάθε φορά λες διαφορετικά πράγματα. Νόμιζα, βέβαια. Γιατί κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που έχεις μεταφράσει τόσο πολύ παιδικό,
4: mm-hmm,
3: που έχεις βαρεθεί να λες, μα εγώ πιστεύω σε σένα. Μπορείς να τα καταφέρεις. Στη φάση. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν και στην αποτυχία. Αλλά μπορείς να τα καταφέρεις.
4: Και έχεις κάνει και ρολάρι σε μεταγλώτηση.
3: Δεν θέλω να περιαυτολογήσω.
4: Ναι, αλλά πες όμως. Name dropping τώρα χαρακτήρων.
3: Name dropping κανονικότατα.
4: Χαρακτήρων.
3: Λοιπόν, η δουλειά που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο από όλες ήταν η μεταγλώτηση του Garfield στο The Garfield Show.
4: Έχει κάνει Garfield!
3: Όχι. Είμαι ο Garfield. Όχι, ψάχνανε έναν χοντρό ήρωνα τεμπέλη. Απορώ γιατί με περάσαν ακρόαση. Όπου, πρόσεξε, κάναμε voice test, ακρόαση. Κάνεις voice test, ναι, στέλνεις στο εξωτερικό τρεις προτάσεις, έχω μπει μέσα, κάνω το voice test για τον Garfield, βγαίνω, μπαίνει Τάσος Κωστής.
4: Ω, φυλάκια.
3: Θρύλος. Έχω ακούσει τον Αμερικάνο ηθοποιό που κάνει τον Garfield, βλέπω τον Τάσο και λέω, ναι, ωραία, έκανα τη βόλτα μου, ήρθα να κάνω την ακρόασή μου, δεν θα γίνει, θα το πάρει ο Τάσος. Με παίρνει τηλέφωνο, Δημήτρη, έχεις ηχογράφηση, ξέρω εγώ. Λέω, τι, Garfield, ποιο ρόλο, τον Garfield. Λέω,
4: τι, έτσι το μάθες.
3: Ναι.
4: Ποιο ρόλο, τον Garfield.
3: Ναι.
4: Wow.
3: Και πάω και ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, γιατί ήταν εξαιρετική και η σκηνοθέτης, η Σοφία Τσάκα,
4: ναι,
3: που έκανε και τη μετάφραση και την επιμέλεια και απλώς τα περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Εκτός από τη δεύτερη σεζόν,
5: που μάλλον ψιλοβαριόντουσαν οι σεναριογράφοι.
4: Ναι, και ήταν όλα.
5: Όχι, χειρότερο. Κυνηγιόντουσαν συνέχεια. Οπότε ήταν η
4: οπότε
5: φάση.
4: Μιλάγεις.
5: Οπότε, όχι, λαχάνιαζα. Και ήμουν σε ένα μικρόφωνο και ήμουν. Πέντε ώρες να λαχανιάζεις, υπεροξυγόνωση. Σε φάση λιποθυμό.
4: Δηλαδή, το ψωμάκι.
5: Τώρα, λιποθυμό τώρα.
4: Είναι μια ερώτηση, ρε παιδί μου, σου λένε ποιο είναι, πες μας, μια αστεία ιστορία. Εγώ θα την αλλάξω λίγο αυτή την τέτοια και θα σου πω ποια είναι η πρώτη ανάμνηση, η πρώτη ιστορία που σου έρχεται στο μυαλό από τα πιο αστεία σκηνικά που σου έχουν συμβεί.
5: Περιοδεία, Κρήτη, μέσα στην πανδημία που έχουν ανοίξει και πάμε και βγαίνουμε
4: με
5: και κάνουμε και
4: χωρίς.
5: Ναι, ναι, ναι. Και έχει γίνει στο Ρέθυμνο που παίζω.
4: Ναι.
5: Κάτι έχω πει, έχουν αντιδράσει από κάτω δύο κυρίες. Ντροπή σας που λέτε τέτοια πράγματα.
4: What?
5: Και είμαι σε μια φάση, ναι. Και λέω, εντάξει, εγώ ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι εγώ έχω ακόμα 3 λεπτά παράσταση, οπότε δεν με νοιάζει κιόλας.
4: Τελειώνει η φάση.
5: Έτσι, τελειώνει η φάση, ναι. Και μετά έρχεται ένας κύριος και μου δίνει μια μάσκα.
4: Ναι.
5: Μάσκα.
4: Μάσκα...
5: Από αυτές, μάσκα με τα γκαζάκια εδώ πέρα, πώς τα λένε αυτά. Τα...
4: Μάσκα. Αντιασφυξιογονά.
5: Αυτό, αντιασφυξιογονά. Λοιπόν, και αυτή τη μάσκα και μου λέει, θα σου χρειαστεί. Και μου σφασί, θα μου ρίξουν έξω αέρια, τι θα γίνει, τι με περιμένει.
4: Τι ήταν αυτό.
5: Δεν έχω ιδέα.
4: Την έβαλες.
5: Όχι.
4: Σπούκι. Γιατί στην Κρήτη δεν παίζουν έτσι, ρολάρι όμως, ο Δημήτρης Δημόπουλος. Πάμε στα σοβαρά τώρα. Συγγνώμη που θα το κάνω αυτό,
5: ναι.
4: Αλλά θα σε πάω λίγο στα σοβαρά.
5: Okay.
4: Κυβέρνηση Κωμωδίας. Θέλω να μου πεις ποιος είναι πρωθυπουργός, τι υπουργείο αναλαμβάνεις
5: okay.
4: και τι νομοθεσία περνάς το πρώτο δύο ώρα που έχεις αναλάβει.
5: Λοιπόν, εν πρώτης να σου πω ότι με το που θα γίνει κυβέρνηση κωμικών, θα υπάρξει χούντα, θα κατεβάσει τα τάγκ η Βρανά, γιατί αυτή λέει ότι είναι η βασίλισσα, έτσι.
4: Να σου και πω ότι αναφέρανε εδώ σε αυτή την ερώτηση ως πρωθυπουργό εσένα. Οκ, okay. Έχει αναφερθεί αυτό, εσύ για πρωθυπουργός. Οπότε πάμε τώρα.
5: Ωραία, οπότε λοιπόν, πριν με ρίξει η Βρανά, πριν κατεβάσει τα τάγκ και η ίδια μαζί, έτσι, εγώ ως πρωθυπουργός, αυτό που κάνω είναι, εδραιώνω τετραήμερη εργασία.
4: Keep going.
5: Εντάξει,
4: ναι.
5: Εντάξει, βρίσκουμε έναν τρόπο να γίνουνε δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Και βάζω υποχρεωτική παρακολούθηση των θεατρικών παραστάσεών μου σε γυμνάσια δημοτικά λύκεια.
4: Ρε φίλε, μέχρι το δεύτερο σε ψήφιζα και με το τρίτο, εξαιρετικό. Νομίζω, ξέρεις τι, μιλώντας με κωμικούς πάνω σε αυτή την αστεία και καλά ερώτηση, έχουν υποθεί τεράστιες αλήθειες, φοβερές αλήθειες. Εγώ το ψήφιζα αυτό για πλάκα τώρα, αυτό που μου είπες. Αλλά θέλω να μου πεις, Δημήτρη Δημόπουλε, τι παλεύει ο κόσμος.
5: Όχι.
4: Τέλεια. Αυτό ήθελα να...
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
5: Δεν την παλεύει.
4: Εσύ να σε ρωτήσω κάτι αλήθεια τώρα μεταξύ μας.
5: Κάτσε και τίποτα άλλο με ρωτάς.
4: Συγγνώμη, αυτή είναι η δουλειά μου. Γερνάμε εμείς ή ούτως δεν την παλεύει ο κόσμος.
5: Και τα δύο.
4: Και τα δύο,
5: Και τα δύο. Και τα δύο. Έχεις ξεστομίσει ακόμα το εμείς στην εποχή μου.
4: Αν το έχω ξεστομίσει.
5: Ναι, ναι.
4: Έχω ξεστομίσει στο δικό μου το σπίτι.
5: Ω, εντάξει.
4: Έχω ξεστομίσει. Για συγγνώμη. Και δεν το εννοούσα, αλλά το ξεστόμησα. Έχω ξεστομίσει οπαλάκια.
5: Οπαλάκια στην κυβέρνηση Δημόπουλου σημαίνει 3 χρόνια συντάξιμα ένσημα.
4: Επίσης, άμα κάθομαι παραπάνω από 40 λεπτά σε ταινία ή θέατρο, αυτά, μεγάλο λάθος. Δηλαδή, κλειδώνουν όλα. Και μετά σηκώνουμε σαν να σπάς καλάμια. Σαν να σπάς κλιματάρια.
5: Είναι αυτό που κάθεσαι και δες, παίζουν και φίλοι. Δεν μπορώ να φύγω. Και εγώ πάω στις όπερες, είναι 4 ώρες αυτά.
4: Όχι, φίλε μου, αυτά τα λάθη δεν τα κάνω. Τώρα, το παιδί είναι φοβερή δικαιολογία. Το παιδί πυρετό αυτά και δεν μπορώ 4 ώρες.
5: Μην έχεις.
4: Και θέλω να δω τους Σκορτσέζι το καινούργιο, δεν θα πάω. Θα του πω Μάρτιν το παιδί. Άσχετο. Θέλω να μου πεις, επειδή εδώ έχουμε ένα εθιμό, ό,τι λέμε σαν όνειρο, σαν σχέδιο.
5: Okay.
4: θέλουμε να πιστεύουμε ότι πιάνει.
5: Ωραία.
4: Επειδή είναι πολύ καινούργια εκπομπή, ξέρεις, υπάρχει το γούρι, υπάρχει καλή αίσθηση.
5: Okay.
4: Ένα άπιαστο όνειρο ή πιαστικό όνειρο.
5: Πιαστικό όνειρο.
4: Ή πιαστικό ή συνεργασία που θα ήθελες να συμβεί. Ή σκηνή που θα ήθελες να παίξεις σε οποιοδήποτε τομέα.
5: Σε οποιοδήποτε τομέα.
4: Ναι, πες το και...
5: Λοιπόν, θα το πω. Θα το πω γιατί είναι και μια απάντηση που έχω δώσει copy-paste σε πάρα πολλές συνεντεύξεις.
4: Χαίρομαι που μου κάνεις αυτή τη τιμή.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά το έχω πει εγώ ποτέ σε εκπομπή
4: Όχι.
5: δική σου.
4: Ποτέ.
5: Γιατί... Με σκηνικό ένα Clark.
4: Όχι.
5: Ποτέ.
4: Ποτέ.
5: Πότε θα μου ξανατύχει αυτό.
4: Ποτέ, σίγουρα.
5: Αν δεν θα με ξανακαλέσει.
4: Θα ξανακαλέσω μόλις αλλάξουμε το Clark.
5: Αυτό το Clark δεν φεύγει από εδώ πέρα.
4: Όντως.
5: Δηλαδή πιο πιθανό να φύγεις εσύ παρά το Clark.
4: Είναι σχεδόν σίγουρο.
5: Λοιπόν, έχω μια μετάφραση ενός musical στο σιρτάρι 20 χρόνια.
4: Όντως.
5: Ναι.
4: Το ξέρω εγώ, αυτό μου το έχεις πει.
5: Το ξέρεις.
4: Το ξέρω.
5: Το ξέρεις.
4: Για πες.
5: Le Miserable.
4: Έχεις μεταφράσει έτσι μόνο σου Le Miserable.
5: Έτσι σε φάση, ρε φίλε, το είχα βάλει ως project, θα μεταφράσω 10 στίχους τη μέρα. Και κάποια στιγμή τελείωσε. Και είμαι σε μια φάση, μπορεί να ανέβει αυτό, σας παρακαλώ. Το έχω και μαζεύει σκόνη. Θέλει και ένα ξεσκόνισμα.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό.
4: Μέσα από την καρδιά μας το ευχόμαστε, αν ακούτε. Μεταφρασμένο, έτοιμο. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά.
5: Εντάξει, σταμάτα. Πού δεν μας... υπάρχει ρόλος για σένα σε αυτό το έργο.
4: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Δημόπουλος, φίλες και φίλοι, γεια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι δυο μας.
5: Okay.
4: Ωραία.
5: Ναι.
4: Αλλά πριν παίξουμε αυτό το παιχνίδι, θα περάσουμε σε αυτό το παιχνίδι με τι? Με cool μετάβαση!

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γκαράζ Production Value, απλά για να κουμπάμε τις κάρτες είναι αυτό. Το παιχνίδι λέγεται «Μην το λες, δείξ' το». Δηλαδή τι, σου δείχνω εγώ μια κάρτα και εσύ πρέπει να μου κάνεις παντομήμα τη λέξη που βλέπεις. Εγώ πρέπει να την καταλάβω. Όσες κάρτες βρίσκω τις βάζω στην άκρη. Όσες δεν βρίσκω, λέω πάσο, μου λες πάσο, τις βάζω στο τέλος και κάνουμε rotation. Όποιος βρει τις περισσότερες. Εντάξει, ωραία. Τόσο απλά. Ξεκινάμε επειδή είσαι καλεσμένος να κάνεις εσύ παντομήμα. Εγώ σου δείχνω και πάμε να δούμε «Μην το λες, δείξ' το» με ένα χειροκρότημα. Απαγορεύεται κάθε ήχος, μόνο παντομήμα. Τετράγωνο, τηλεόραση, καθρέφτης, φάτσα, φωτογραφία, Instagram, post, φωτογραφία, ταυτότητα. Ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα, ταξιδιώτης, διαβατήριο, το είπα. Τσάντα, σάκος, διαβάζω, πολλά βιβλία κουβαλάς. Τι είναι αυτό, βιβλιοθήκη. Κάρτα, βιβλία, διαλυστική βιβλιοθήκη. Ευχαριστώ. Πάμε επόμενη.
2: Ναι.
1: Ταρζάν. Εκλογές. Stand-up comedy. Instagram. Φωτογραφία. Σκηνοθέτη. Σκηνοθέτης. Αυτό είναι η λέξη.
2: Ναι.
1: Μπράβο ρε. Το ναι μπορείς να το λες. Μικρόφωνο. Ραδιόφωνο. Λαχάνια, μεταγλώτιση! Έλα, μπράβο. Ρε, μα, μπράβο!
2: Και callback!
1: Ωραίος. Κλάρκ, σκηνικό, παραγωγή. Η υπερπαραγωγή!
2: Ναι!
1: Ναι, ρε φίλε, υπερπαραγωγή! Μπούμ! Όπερα. Μπούμ, έλα, ρε, μαν!
2: Αλλά δεν το πει. Sorry για το τέτοιο, αλλά κόμπλαρα.
1: Φοιτητικό πάστο δεν θα το βρίσκα ποτέ. Ήρθε η ώρα να σου κάνω εγώ παντομήμα. Πώς βρήκα εγώ, περίμενε μισό λεπτάκι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ωραία. Κοίτα να δεις πώς γίνεται τώρα. Είμαστε έτοιμοι σε τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Άμα είναι κάθε κάρτα υποπόταμος, δεν παίζω, έτσι.
1: Μακάρι να είναι κάθε κάρτα υποπόταμος.
2: Λοιπόν.
1: Πάμε.
2: Βράβευση. Τούρτα γενεθλίων. Γενέθλια.
1: Μπράβο, ναι, θα βρήκες, ναι.
2: Μέχρι να κάνει, θα ήθελα περισσότερο ενθουσιασμό όταν βρίσκω κάτι. Κοπέλα. Κοτσίδες. Ναι. Είναι πολλά ονόματα που μου έρχονται, αλλά δεν θέλω να τα πω.
1: Πάσο, πάμε στο τέλος αυτή. Στο τέλος.
2: Αστείο.
1: Μπράβο, ναι! Το βγήκες. Πάμε.
2: Παγωτό. Μάγος. Ταχυδακτυλουργός. Λαγός. Καπέλο. Στιφάδο. Μαγικό ραβδί. Ραβδί. Μαγικό.
1: Μπράβο, ναι, το μαγικό.
2: Γούρλωμα. Εγκεφαλικό. Μωρό, νανούρισμα, Παναγία, Χριστιανισμός, Χριστούγεννα.
1: Ναι!
2: Πάλι εγκεφαλικό. 5, 10, 15... Αγκώνας. Χέρι. Μισός. Τζέκιλ και Χάιντ. Δεξιά, αριστερά. Τροχονόμος. Μπορώ να σε βλέπω όλη την ώρα, ξέρεις.
1: Το είπες πριν.
2: Το είπα πριν. Μισός. Μισός, φίλος. Μισός, άσπρος. Μαύρος. Κόκκινα κάντο. Τι είναι αυτό. Τι είπα πριν. Είπα πολλά πριν. Χέρι. Αγκώνας. Μπράτσο. Μέλος. Γερμανία. Πάσο.
1: Πάσο.
2: Ελεύθερη πτώση. Αλεξιπτωτιστής. Υποπόταμος. Δίνη. Στρόβιλος. Αεροστρόβιλος. Τυφώνας. Χριστέ μου. Ανεμοστρόπουλος.
1: Ναι, το πήγες Ανεμοστρόπουλος. Το πήγα για αυτό, κέρδισα, απάξια.
2: Αρμέ εγώ. Παίρνω το γάλα, γιοντελέι χιχού, Χάιντι. Πιέταρο γιοδοβοσκό. Άλπης, γιοντελέι χιχού. Τραγουδάω. Ναι, τραγουδάω. Τραγούδι.
1: Τι.
2: Γιόντελ.
1: Ναι. Μαν, συγκεντρώσου λίγο.

0: Εγώ τώρα το αφήνω να είναι έτσι βουβό για να νομίζουν κάτι έχει πάθει τηλεόρασή του στον κόσμο. Βάζω το. Γράφω. Με το χέρι γράφω. Με το χέρι. Συγγραφέα. Παλάμη. Γράφω. Στυλό. Ο μισό γράφω. Ο μισός. Τι. Ναι. Αυτό. Ας το διάταλο. Αδέξιο.
1: Ένα χειροκρότημα στον Δημήτρη.
2: Γλυκός που είσαι. Δεν έχει καμία σημασία ποιος κερδίζει, γιατί ο νικητής εδώ είναι πάντα ο καλεσμένος. Και γι' αυτό το λόγο θα σου δώσουμε ένα δωράκι.
0: Την έχουμε... Πρωθυπουργία!
2: Ναι, εκτός πριν από αυτό, δύο επιτραπέζια παιχνίδια από την Κάισα.
0: Oh.
2: Ελπίζω να παίζεις επιτραπέζια, αν όχι είναι παιχνιδάρες. Κάισα, συνυφασμένο με το επιτραπέζιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο εξαιρετικός Δημήτρης Δημόπουλος! Κουλ μετάβαση! Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Δάφνη Λόρενς και Δημήτρη Δημόπουλο. Και φυσικά σε όσους ήσασταν μαζί μας, είτε εδώ από κοντά είτε από το σπίτι. Αν μας βλέπεις από το σπίτι και θέλεις και εσύ να έρθεις να μας δεις από κοντά στα γυρίσματα, υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνεις. Ο ένας είναι να μας παρακολουθείς, να δεις που είμαστε, που γίνονται τα γυρίσματα, να στηθείς κάπου κρυφά. Όχι, πλάκα κάνω, είναι παράνομο. Απλά κάνε τον άλλο τρόπο που είναι. Απλά να στείλεις ένα μήνυμα, να επικοινωνείς δηλώνοντας το ενδιαφέρον και μπορεί να σε προσκαλέσουμε να έρθεις εδώ. Κλείνοντας, η Δάφνη μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριό της και θα το πει για πρώτη φορά εδώ σε εμάς. Δάφνη, θα ήθελα να μας πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό.
3: Από το «Πόσο λυπάμαι», Βέμπο.
2: Και γιατί το διάλεξες αυτό το τραγούδι?
3: Γιατί θεωρώ ότι είναι ένα διαχρονικό κομμάτι που παραμένει γλυκό. Δίνει μια λάμψη, να το πω έτσι. Και αυτό.
2: Είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο εδώ στο Action 24, ίδια ώρα. Και να θυμάστε, μην κυκλοφορείτε ποτέ ξυπόλυτοι, γιατί αν εμφανιστεί κατσαριδούλα, δεν θα έχετε με τι να την πατήσετε. Αυτά από μένα, φιλάκια!